0: που ουσιαστικά παγιδεύτηκαν και από τον κοριό της και από τον Πρέδατορ. Και απαντάω γιατί. Γιατί νομίζω έχει γίνει συζήτηση, μάλιστα με ρώτησαν αρκετοί γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί μόνο ο Πρέδατορ, γιατί μόνο
1: Ναι.
0: και τα, έτσι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι ο κοριό Σέιπ. Η λέξη κοριό είναι εισαγωγικά, δεν υπάρχει κοριό. Κοριό ήταν παλιά, επί Μαυρίκη, αν είχε γεννηθεί.
1: Τόμπρα και τα λοιπά.
0: Ακριβώ, τα θυμάσαι αυτά.
1: Βέβαια,
0: Τότε
1: βέβαια,
0: ήταν οι
1: βέβαια.
0: κοριοί, σαν του μικρού κοριού, μικροσκοπικού
1: Ναι.
0: που έδειχα λίγο πιο μεγάλη. Τώρα εδώ είναι ολόκληρο σύστημα πληροφορική, αλλά πριν μία μικρή σημαντική επισήμαση. Ο κοριό ΣΕΙΠ ή ο εμπλοκή τη ΣΕΙΠ απαιτεί ένα θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή δεν γίνεται έτσι όπω το Predator, δηλαδή εγώ αγαπητέ πάρη, με κάποιο τρόπο σου στέλνω ένα μήνυμα και σε κορόιδεψα και μπήκε στο
1: Ναι.
0: Predator. Το σύστημα ΑΕΠ απαιτεί θεσμικό πλαίσιο, κυρίως δηλαδή θα έρθει η ΑΕΠ και θα πει κύριε, ο κύριος Τάδε αποτελεί εθνικό κίνδυνο. Άρα πρέπει να τον παγιδεύσουμε. Θα πάει ο εισαγγελέας ΑΕΠ, θα πει ναι, το δέχομαι ή όχι. Θα κινηθούν ολόκληρες διαδικασίες, θα υπάρχει μια εισαγγελική διάταξη. Ίσως ενημερωθεί, ίσως και να μην ενημερωθεί η ΑΔΑΕ, κανονικά πρέπει να ενημερώνεται. Άρα ουσιαστικά υπάρχει σφραγίδα του νόμου ή της νομοτυπίας. Και μετά υπάρχουν τα τεχνικά θέματα. Ουσιαστικά στα κέντρα της ΑΕΠ υπάρχει ένα σύστημα που λέγεται LEMFMF, δηλαδή είναι Law Enforcement Monitoring Facility, όπου επικοινωνεί με το πραγματικό δίκτυο των providers, Nova, Vodafone κτλ. Έχουν εντοπίσει το ή τα κινητά, γίνονται οι επισυνδέσεις ουσιαστικά λογισμικό τρέχει ώστε να συνδέονται οι κλήσεις με το μηχάνημα της ΑΕΠ και μετά στο τέλος αν δουν οι φίλοι μας στο δεξιό κομμάτι είναι ο σταθμός ανάλυσης όπου υπάρχουν πάλι άνθρωποι της ΑΕΠ όπου εξετάζουν όλα αυτά να ξέρετε είναι με πρωτόκολλα επικοινωνίας. Το περιεχόμενο, τα μεταντάτα δηλαδή με ποιος μίλησες και σε ποια περιοχή βρίσκεσαι. Και ακούν το περιεχόμενο, με ποιους μίλησε, υπό ποιες συνθήκες και όλα αυτά αποθηκεύονται ώστε να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικής εισαγγελικής διερεύνησης. Το λέω αυτό διότι είναι ωραία να παγιδεύουμε 15.000 από ό,τι διαδίδεται Έλληνες ή ξένους πολίτες με τον κοριό ΤΣΕΙΠ, αλλά για ποιο λόγο. Πρέπει να ενημερωθούν. Δυστυχώς δεν μπορούν να ενημερωθούν. Θα δούμε μετά γιατί. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τώρα μία σύγκριση μεταξύ ΑΕΠ και Predator. Και γιατί υπάρχει ΑΕΠ και γιατί υπάρχει Predator. Να αναφέρω ότι το Predator προφανώς είναι ένα εμπορικό προϊόν, το χρησιμοποιούν κράτη. Θα δούμε και τα κόστη. Δεν μπορώ να αποκλείσω και το λέω στο κοινό ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσουν και πάμπλουτοι ιδιώτες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Βλέπουμε λοιπόν τις διαφορές. Για την ΑΕΠ χρειάζομαστε οπωσδήποτε θεσμική κατοχήρωση.
1: Καταχείρωση, ναι.
0: Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και τα δύο ακούν κλήσεις και SMS. Το Predator, κρυπτογραφημένες εφαρμογές, αρχεία, κάμερα, μικρόφωνο, τους κωδικούς δραστηριότητας, έλεγχος συσκευής. Δηλαδή, ουσιαστικά το Predator είναι ένα
1: Ναι.
0: μεγάλο υπερσύνολο. Και ερχόμαστε λίγο στο επόμενο slide που μιλάμε τώρα λίγο για πρόσωπα και την ελληνική πραγματικότητα. Εδώ έχω ένα slide που έχω μαζέψει κυρίως από την πηγή του Predator Gate. Είναι πολύ ενδιαφέρον,
1: Τα στατιστικά,
0: πολύ
1: ναι.
0: ενδιαφέρουσα πηγή. Μάλιστα, ξέρεις πολύ καλά ότι αρκετοί δημοσιογράφοι έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά.
1: Ναι.
0: Εξέχων και ο κύριος Στέλογλου. Εδώ λοιπόν έχω ένα πίνακα συγκεντρωτικό που βλέπουμε επί συνόλου 118, 11 άτομα ήταν θύματα μόνο ΑΕΠ, 78 μόνο Predator και 29 ΑΕΠ και Predator.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και εδώ είναι η κατανομή κιόλας ανακατηγορία. Ερχόμαστε λοιπόν στο επόμενο slide να δούμε κόστος. Νομίζω αυτό είναι εκτιμόμενο επειδή είναι και ακριβό και υψηλής, πώς να το πούμε, μυστικότητας software. Σαν να λέμε οι Rolls Royce στο software, το Predator και το Pegasus, πολύ δύσκολα ξέρεις τα ακριβή κόστη. Εγώ λοιπόν κάνω μια εκτίμηση με βάση γνώσεις, ανοιχτά στοιχεία κτλ. Είδαμε ότι οι συνολικές άδειες Predator είναι 78, όπου είναι 107, συγγνώμη, 78 μόνο από Predator και 29 από Ape και Predator. Το
1: Ναι.
0: άθροισμα λοιπόν είναι 107. Η εταιρεία και όλες οι εταιρείες συνήθως παρέχουν ένα αρχικό πακέτο διευρυμένων δυνατοτήτων. Σου λέω για τόσες

0: άδειες, αυτό το κόστος και έχεις ένα χρόνο υποστήριξη και αναβάθμιση κτλ. Αυτό περίπου είναι 13 με 14 εκατομμύρια για 20 άδειες. Μετά από μελέτες που έχω κάνει, η ανά άδεια πρέπει να είναι μισό εκατομμύριο με 800.000 ευρώ.
1: Η επιπλέον που πας μετά.
0: Για κάθε επιπλέον. Οπότε κάνω μια απλή πράξη, λέμε έχουμε 13 εκατομμύρια για τις 20, για τις επιπλέον 87 κάνω απλά πλουσιασμό και τελικά βγαίνει από 50 έως 85 εκατομμύρια το κόστος του Predator. Και στη συζήτηση στη δημόσια...
1: Ετήσιο κόστος είναι αυτό? Ή...
0: Αυτό είναι άπαξ, αλλά το ετήσιο ίσως στα 13 εκατομμύρια να αναβαθμίζεται. Δηλαδή το άπαξ από 50 μέχρι 100.
1: Μέχρι 100.
0: Και επειδή υπάρχει δημόσιος διάλογος αν είναι ο κύριος ιδρυτής της Intellectual που πούλησε σε ιδιώτες ή σε κράτη, δεν μπορώ να ξέρω πολλούς ιδιώτες να δίνουν 50 με 100 εκατομμύρια για ένα τέτοιο λογισμικό. Εσύ ξέρεις?
1: Όχι, κανέναν.
0: Πάμε παρακάτω λοιπόν. Πάμε να δούμε λοιπόν γιατί κάποιον να τον παρακολουθούμε μόνο με την ΑΕΠ. Γιατί αυτό το πρόσωπο για διάφορους λόγους πρέπει να έχουμε ισχυρή θεσμική κάλυψη. Επίσης αυτός ο χρήστης μπορεί να είναι παλιάς γενιάς. Να μην έχει τα μοντέρνα κινητά. Ναι. Και εδώ θα ήθελα λίγο να με δείξει η κάμερα, το έφερα επίτηδες, γιατί ήθελα ως άνθρωπος της πληροφορικές και cyber, εδώ είναι το γνωστό μας κινητό.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το κλασικό που χρησιμοποιούμε.
1: Τα smartphone που λέμε, τα έξυπνα τηλέφωνα, ναι.
0: Αν θέλει κάποιος να είναι ασφαλής και γι' αυτό ίσως να είναι μόνο στόχος της ΑΕΠ, θα πρέπει να έχει ένα τέτοιο κινητό.
1: Ναι. Έτσι. Ήθελα να σε ρωτήσω αν αυτό μας εξασφαλίζει.
0: Αυτό μας εξασφαλίζει από το Predator, όχι από την ΑΕΠ.
1: Όχι από την ΑΕΠ.
0: Έτσι. Υπάρχουν άλλοι τρόποι για την ΑΕΠ, δεν μπορώ να τους αποκαλύψω.
1: Γιατί θα σε μαζέψουν μόλις φύγεις από εδώ.
0: Ίσως πρέπει να το πω μόνο στην ΑΕΠ. Λοιπόν, και υπάρχει και άλλη μια παραλλαγή, έτσι, αυτού του κινητού που ουσιαστικά είναι hardcore για ανθρώπους που εκτελούν ειδικές αποστολές. Δεν θέλω να πω πολλά λόγια, αλλά σίγουρα όποιος ασχολείται με έχει state of the art κινητά, είναι σίγουρα στόχος Predator. Όμως όποιος έχει απλό κινητό και κάποιες ηλικίες, δεν θέλω να δείξω ηλικίες, μάλλον θα είναι μόνο ΑΕΠ. Επίσης υπάρχει και η μείωση κόστου παρακολούθησης. Όσο περισσότερα ΑΕΠ έχουμε, τόσο λιγότερο χρεώνουμε το Predator. Τώρα, πάω στο επόμενο slide, γιατί έχω κάποια ονόματα από την πηγή του Predator Gate, όπου φαίνονται ποιοι είναι μόνο ΑΕΠ. Η κυρία Καϊλή, βλέπετε τον κύριο Τέλογλου, τον κύριο Κίρτσο, τον κύριο Τράγκα, τον κύριο Σπίνο, δηλαδή φαίνεται στους δημοσιογράφους υπάρχει επιθυμία για ΑΕΠ. Πάμε στο επόμενο slide και έχω σε πλαίσιο εδώ τον κύριο Παναγιώτη Κανελόπουλο, χωρίς να τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Έχει παγιδευτεί με ΑΕΠ και είναι στενός συνεργάτης του επιχειρηματία Ευάγγελου Μυτιληναίου.
1: Ναι.
0: Αυτό προσωπικά εμένα μου δημιουργεί απορίες. Όχι ότι δεν μπορώ να έχω σενάρια, αλλά είναι μία απορία.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο slide, γιατί και Predator και Ape. Έτσι. Υπάρχει μια μεθοδολογία που λέει ότι βάζουμε στην αρχή Ape, ιχνηλατούμε λίγο με ποιους μιλάει, τι κάνει και μετά κρίνουμε με βάση τη συμπεριφορά εάν θα του στείλουμε στοχευμένο μήνυμα ή όχι. Πιστεύω ίσως μια τέτοια περίπτωση να ήταν ο κύριος Λαζόπουλος. Δηλαδή, ή και αρκετοί από αυτούς που είναι στο dual monitor. Τώρα, για αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να υπάρχει ισχυρή θεσμική κάλυψη, ώστε αν ζητήσουν, κύριε, τι με παρακολουθείς, να έχω την δικαστική απόφαση της ΑΕΠ, αλλά ποτέ θα το αποκαλύψουμε ότι παρακολουθούνται τα πάντα από Predator. Συνεχής τεχνική επιτήρηση, γιατί ο άνθρωπος αυτός μπορεί να βγάλει τη SIM, να την πάει σε ένα άλλο κινητό, αυτή θα παρακολουθείται από το ΑΕΠ. Αν όμως με άλλη SIM έχει το ίδιο κινητό, το Predator θα δουλέψει. Άρα, ανεξαρτήτως αν αλλάξει κινητό η SIM, δηλαδή κάποιος που έχουν δει ότι αλλάζει κινητό, του κάνουν δώρα κινητά. Έτσι. Οπότε ας τον βάλουμε και ΑΕΠ και Predator. Μετά όταν θέλουμε προφανώς να βλέπουμε με ακρίβεια τη θέση του, να έχουμε συνεχή επιτήρηση ακόμα και όταν τελειώσει. Γιατί η παρακολούθηση ΑΕΠ έχει ημερομηνία λήξεως. Όταν τελειώσει. Και εδώ πάλι είναι, είναι τα θύματα που είναι ενεργά στα κοινωνικά δίκτυα. Ναι. Και πάμε να δούμε μερικά από τα θύματα. Ένα από τα κορυφαία είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, που ναι. ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Στην επόμενο slide θέλω να αναφέρω στο προηγούμενο. Εδώ. Είναι ενδιαφέρον ότι ένας ηθοποιός παγιδεύεται και με ΑΕΠ και με Predator, με την έννοια ότι η τέχνη δεν είναι ελεύθερη. Ναι. Επίσης, γιατί χρειάζεται ΑΕΠ? Είναι ο άνθρωπος εθνικός κίνδυνος? Ο Αλέξης Παπαχελάς, μπορώ να καταλάβω με την έννοια ότι ο άνθρωπος είναι ένας διακεκριμένος δημοσιογράφος, μιλάει με πάρα πολλούς ανθρώπους σημαίνοντες. Πάμε στο επόμενο, το οποίο για μένα είναι καταλυτικό για αυτό που λέμε ξέφραγκο αμπέλι. Κωνσταντίνος Φλώρος και Predator και ΑΕΠ. Εδώ, αγαπητέ, πάρει από πού να το πάρεις και πού να το...
1: Και πού να το αφήσεις.
0: Δηλαδή, να πω το εξής, δηλαδή ο κύριος Φλώρος, ο ΓΕΘΑ, δεν προσέχει το κινητό. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε υπηρεσία που κάθε μέρα, κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα εξετάζει, κάνει το forensic assessment.
1: Υποτίθεται ότι ψάχνουν τα γραφεία τους. Κάθε πότε, δεν μπορώ να σου το πω.
0: Εγώ δεν λέω μόνο αυτό. Εγώ λέω, είμαι ο ΓΕΘΑ, είμαι ο Τραμπ, πάρτε το κινητό μου κάθε δεύτερη εβδομάδα, πριν ή μετά είναι σημαντικό, και ξετινάξτε το ότι έχω ή δεν έχω επικίνδυνο software. Και δεύτερο και πιο σημαντικό, έτσι, μιλάμε τώρα την κοινή λογική. Πώς είναι δυνατόν ο αρχηγός του στρατού, ο στρατηγός, να αποτελεί αντικείμενο παρακολούθησης από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών? Δηλαδή, θεωρητικά μπορεί να ενέχει τον κίνδυνο της κατασκοπίας. Καταλαβαίνεις?
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως καταλαβαίνω.
0: Και ταυτόχρονα μην φτάνει αυτό, να χρειάζεται σε αυτόν τον άνθρωπο να παρακολουθούμε τα πάντα.
1: Ναι.
0: Ακόμα και τους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Και θα το πάω και ένα βήμα παραπάνω. Δεν γνωρίζω, και ίσως αυτό πρέπει να ενημερώσω, τι έχει κάνει ο κύριος Φλώρος. Δηλαδή, πρακτικά ένας τέτοιος άνθρωπος θα έπρεπε να κινήσει γη και ουρανό, και έτσι θα το πω λίγο χαριτολογώντας, τα μεταλλικά υποστηλώματα που μπήκαν στο Πεντάγωνο να έχουν λιώσει.
1: Προς το παρόν είναι στον αντένα, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν νομίζω ότι έχει κάνει κάτι άλλο.
0: Κάτι σημαίνει αυτό που μου λες?
1: Εντάξει, είναι, γι' αυτό είναι ένα δείγμα της παρακμής μας. Ναι.
0: Αυτό που λέμε ξέφραγο αμπέλι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στο slide που αναφέρω γιατί μόνο Predator. Εκεί λοιπόν είναι υποσύνολο λίγο παρακάτω γιατί μόνο Predator.
1: Θα το βρούμε. Εδώ, δεν είναι εδώ μόνο γιατί μόνο ΑΕΠ.
0: Περιμένουμε λιγάκι. Γιατί...
1: Ναι. Χωριός ΑΕΠ.
0: Όχι, χωριός... είναι προς τα κάτω, προς τα κάτω. Κατεβαίνουμε.
1: Όχι, πάλι μόνο ΑΕΠ είμαστε εδώ. Πέτα
0: το βρήκαμε. Νομίζω, ναι. Ξέρεις, επανάληψη, μην τερμαθήσω. Συνεχίζουμε προς τα κάτω. Μπράβο. Γιατί μόνο Predator.
1: Ωραία, εδώ είμαστε.
0: Γιατί απαιτείται πλήρης επιτήρηση. Να έχουν συνεχή επιτήρηση, και θα έβαζα ότι τα θύματα αυτά είναι ενεργά στα κοινωνικά δίκτυα. Επίσης, σε αυτά ίσως τα θύματα δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί έτσι κάποιο νομικό υπόβαθρο για την ΑΕΠ, για την παρακολούθηση με ΑΕΠ. Έτσι κάνω τώρα υποθέσεις. Και πάμε να δούμε τα πολιτικά πρόσωπα και τα πρόσωπα. Η αλήθεια είναι ότι εδώ είναι 78 στα 118 άτομα. Δηλαδή είναι αυτό που ακούγεται συνέχεια, ο πρώην Πρωθυπουργός, το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, και με έκπληξη βλέπω τον κύριο Γεωργιάδη Αντιπρόεδρο, τον Νίκο Δένδια, δηλαδή στελέχη που η διοίκηση θα πρέπει να τα εμπιστεύεται. Δεν έχει νόημα να πάμε παρακάτω, και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η παρουσίαση για το...
1: Η τεχνική.
0: Η τεχνική, πάμε λίγο στα πολιτικά.
1: Ναι.
0: Έχω το επόμενο slide και το δείχνω πάντα, γιατί η Ελλάς ως μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης νομικά είναι πλήρης. Και θα ήθελα να δουν πάλι οι θεατές μας εδώ ότι υπάρχουν 5 συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές. Δεν χρειάζεται να τις παρουσιάσω μία-μία. 2 από τις 5 η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η αρχή διασφάλισης απόρριτου επικοινωνιών είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες. Δηλαδή η Ελλάς έχει το καλύτερο νομικό πλαίσιο για κάποιον που αισθάνεται θυγμένος, για κάποιον που παρακολουθείται, να κινηθεί. Μάλιστα, πάμε στο επόμενο slide. Σε αυτό το πλαίσιο το νομικό εμπλέκονται όλοι αυτοί οι φορείς. Η Σάρα, η Μάρα και το κακό συναπάντημα. 2 από τους οποίους οι κόκκινοι είναι οι αρχές συνταγματικά κατοχυρωμένες.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να τις διαβάσουμε. Εμπλέκεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η Δίωξη Εκτρονικού Εγκλήματος κτλ. Κτλ. Και πάμε στο επόμενο, γιατί από εκεί θα ξεκινήσει λίγο το καλαμπούρι ή το δράμα. Εμπλέκονται και φορείς όπως το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, που είναι υπεύθυνο για την τραγωδία στα Τέμπη. Δηλαδή βλέπετε, και θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος, αγαπητέ Πάρη, σαν να υπάρχει μια παράσταση, μια θεατρική παράσταση που όλοι, ναι, είμαστε, παίζουμε τους ρόλους μας, όλοι πραγματικά ξέρουμε το νομικό πλαίσιο, ξέρουμε ότι είναι σημαντικά τα πράγματα, αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Και όχι μόνο δεν κάνουμε τίποτα, υπάρχουν και ενέργειες που για κάποιον λίγο σκεπτόμενο καταλαβαίνει ότι τα πράγματα είναι λίγο σικέ. Δεν είναι μόνο μια θεατρική παράσταση, ίσως είναι και ένα ντέρμπι σικέ. Και θέλω να δείξουμε την επόμενη διαφάνεια, εκεί που λέω δεδομένα χρονοδιάγραμμα. Πάλι το παίρνουμε από το Predator Gate, που έχω ιστορικά, υπάρχουν πολλά δεδομένα εκεί, είναι καταπληκτικό το site, ιστορικά με κόκκινο κάποιες ενέργειες που είναι εξόφθαλμα προκλητικές.
1: Ναι.
0: 8 Ιουλίου γίνεται η ορκομοσία του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Την ίδια μέρα εκδίδεται το προεκτικό διάδραγμα όπου η ΕΕΠ μεταφέρεται, ναι, στην άμεση εποπτεία του Πρωθυπουργού. 7 Αυγούστου ο νόμος ώστε η ΕΕΠ να είναι υπό το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Το πάω πιο γρήγορα. 31 Αυγούστου κατατίθεται και υπερψηφίζει τροπολογία για να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά του αρχηγού της ΕΕΠ.
1: Γιατί ο προτινόμενος στην πλάτη δεν είχε τα προσόντα.
0: Ο προτινόμενος ήταν ένας κύριος Λαζαρίδης, like, και τον ήθελαν, οπότε άλλαξαν το,
1: ναι,
0: νομικό πλαίσιο.
1: Ναι.
0: 2020 ξεκινάνε οι παρακολουθήσεις. Τυπικά, όντως, εγκαθίσταται η Ιντερλέξα. Ο κύριος Τζαβέλας, προσέξτε, υπογράφει, το όνομα το ξαναθυμηθούμε, υπογράφει διάταξη για άρση του απορρίτου, του Θανάση Κουκάκη. Και στις 12 Αυγούστου ο κύριος Κουκάκης καταθέτει καταγγελία στην ΑΔΑΕ. 12 Αυγούστου του 20. Την ίδια ημέρα σταματά την παρακολούθησή του. Αλλά συνεχίζει το σύριαλ. Με το επόμενο slide. Κατέθεσε ο κύριος Κουκάκης στην ΑΔΑΕ να δει τι έγινε. Μισό λεπτό, θα υπάρξει τροπολογία όπου πια δεν επιτρέπεται στην ΑΔΑΕ να δίνει πληροφορία στους πολίτες. Επί τη ευκαιρία, 26 Ιανουαρίου του 2021, αποστέλλονται πολλά μηνύματα με spoofing το κινητό του κυρίου Δημητριάδη σε ανθρώπους ευχαριστώντας τον για την γιορτή του, και αυτό ουσιαστικά είναι η απαρχή πια πιο μαζικοποίησης του Predator. Και ολοκληρώνουμε τώρα 22-26, που τα λέω αυτά γιατί, αγαπητέ Πάρη, ξέρεις, είμαι και στο εμπλεγμένος και στο σκάνδαλο των Τεμπών και φαίνεται να παίζεται το ίδιο σενάριο.
1: Δηλαδή, ναι,
0: προσπαθούν κάποιοι που έχουν βλαφτεί να βρουν την αλήθεια, θα υπάρξει ένα αντεπιχείρημα, ένας αντινόμος, μια κίνηση από τις δικαστικές αρχές.
1: Που σηκώνει ένα τείχος.
0: Που θα σηκώσει ένα τείχος ή θα σου δημιουργήσει καινούρια οδοφράγματα, ναι, και να μην μπορείς να τα ξεπεράσεις. Και καθώς πλησιάζουμε στο τέλος, είναι πολύ ωραίο να θέσουμε κάποια σημαντικά ερωτήματα. Τα έχω βάλει, υπάρχουν εκατοντάδες, δεκάδες, τα έχουμε όλοι μας. Και το πρώτο ερώτημα είναι, για ποιο λόγο τόσες θεσμικές παρεμβάσεις όπως η υπαγωγή της ΕΕΠ στον Πρωθυπουργό. Έτσι, κάνουμε ερωτήματα, ώστε έχουμε τα δεδομένα. Κάνουμε και τα ερωτήματα, εύκολα μπορούμε να κλείνουμε καθώς πλησιάζουν και οι μέρες των εκλογών. Τώρα, πώς μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματική ΑΕΠ όταν υπό την εποπτεία και με προεξάρχοντα τον Πρωθυπουργό γεμίζει ο τόπος ιδιώτες που μολύνουν κινητά τηλέφωνα. Άρα δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και πρόθεση να μην έχουν, δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και τώρα, άλλο ερώτημα. Είναι λογικό οι δημιουργικοί πολίτες, οι έμποροι δηλαδή του προϊόντος, να έχουν αυτοί οι ίδιοι συμφέρον να εγκαθαστήσουν οι ίδιοι το προϊόν? Αυτοί θέλουν να το πουλήσουν.
1: Ναι.
0: Και να δώσουν υποστήριξη. Δεν είναι αυτή η δουλειά του έμπορου. Έτσι, δηλαδή, σου πουλάει ένας έμπορος ένα αυτοκίνητο, θα το οδηγήσει ο έμπορος, εσύ θα το πάρεις να το οδηγήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Και τελικά, πώς ορίζεται η κατασκοπία στην Ελλάδα, αγαπητέ Πάρη? Ποιος είναι ο κατάσκοπος και ποιος δεν είναι, κάτω από ποιες συνθήκες η ΑΕΠ, τυπικά και νομότυπα υποθέτω, παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατού? Άλλο ερώτημα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως πεδίο δοκιμής συστημάτων ολοκληρωτικής επιτήρησης? Γιατί 15.000 άτομα παρακολουθούνται από την ΑΕΠ και γιατί τόσα άτομα, έτσι, της εξουσίας, των μέσων, ακόμα και ο κύριος Λαζόπουλος, που ο άνθρωπος έχει επίδραση στο ελληνικό κοινό, παρακολουθούνται? Βρισκόμαστε στα πρόθυρα ολοκληρωτικής επιτήρησης? Αυτά τα ερωτήματα θα δημιουργήσουν.
1: Το 15.000 δείχνει ότι εκεί πάμε, ναι.
0: Είμαστε δηλαδή σε ένα 1984 οργουελικό.
1: Ναι. Γι' αυτό και επειδή.
0: Και γιατί, ναι, και κλείνω, ναι, την ερώτηση μου.
1: Ναι.
0: Το σετ, γιατί η πλειοψηφία δεν προσέφυγε στη δικαιοσύνη?
1: Ναι.
0: Υπάρχουν εξαρτήσεις? Υπάρχουν συμφέροντα? Κάποιος ρόλος? Και έχω ένα πίνακα που έχει σημασία να το δούμε. Πόσοι από τους στόχους δεν κινήθηκαν νομικά? Δεν κινήθηκαν νομικά το 90% των επιχειρηματιών, το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών, το μεγαλύτερο μέρος των πολιτικών, των οικογενειών τους, ένα αρκετό των πολιτικών και πάλι το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιογράφων.
1: Ναι, 70% των δημοσιογράφων είναι μεγάλο ποσοστό.
0: Ναι, δεν κινήθηκαν.
1: Δεν κινήθηκαν. Αυτό λέω, είναι μεγάλο το δεν κινήθηκαν.
0: Ναι, έτσι, αυτοί δεν κινήθηκαν. Και ξέρεις, επειδή μου αρέσει πάντα να κάνω αντιπαραβολές, θα ήθελα να δουν οι θεατές μας το επόμενο slide. Όπως είμαστε ακριβώς.
1: Ναι.
0: Θα σε σοκάρω και εσένα. Αυτές είναι δύο κυρίες.
1: Υποθέσεις
0: που είναι κυρίες,
1: πορνογραφία.
0: Κυρίες με, ναι, κάπα κεφαλαίο.
1: Ναι.
0: Έτσι, και το λέω με κάθε, ως,
1: ναι, ναι, ναι,
0: άνθρωπος της τεχνολογίας και ο άνθρωπος της κοινωνίας. Αυτές οι κυρίες βρέθηκαν σε αντίστοιχη συνθήκη, δηλαδή έγινε ψηφιακή παρέμβαση,
1: ναι,
0: στην προσωπικότητά της, γιατί αυτό είναι και το Predator, αλλά είχαν το θάρρος και το σθένος να ακολουθήσουν τη νομική οδό
1: και,
0: και να
1: δικαιωθούν.
0: Και σταλαιπωρήθηκαν. Και καταλαβαίνω, ναι, ότι πολλοί από αυτούς που ενεπλάκησαν, ναι, σαν θύματα στο Predator θα σκεφτούν τώρα πού να μπλέξω, να λέω, να υποστηρίξω αυτό, γιατί βρέθηκα εκεί, γιατί βρέθηκα. Να όμως εδώ δύο κυρίες,
1: ναι,
0: που είχαν μεγαλύτερο θάρρος και θράσος από ότι ολόκληρο πολιτικό σύστημα, επιχειρηματίες, και οι κυρίες αυτές τελικά δικαιώθηκαν μετά φυσικά από αρκετή περιπέτεια και προσωπική και δικαστική. Και νομίζω το πρώτο τελευταίο slide μου, γιατί μια που το πήγαμε εκεί, νομίζω το επιτελικό κράτος έχει πιαστεί από αυτό φορά.
1: Αυτό φορά, ναι.
0: Και όσο και να λέει δεν είναι αυτό που βλέπετε, δεν είναι αυτό που νομίζετε.
1: Ναι. Είναι ακριβώς αυτό που βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Και εδώ ήθελα να κάνω εγώ ένα σχόλιο, επειδή αναφέρω και στις εκλογές, ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των θεμάτων είχε αποκαλυφθεί προεκλογικά. Η κυβέρνηση υποστήριζε και υποστηρίζει, έχει μια άποψη, ότι ο κόσμος δεν ασχολείται με αυτά. Δυστυχώς το 2023 δικαιώθηκε. Και καλό θα είναι ο κόσμος, έκανες πολύ καλά και εξήγησες πολύ ωραία ότι το θέμα μας αφορά όλους. Δεν αφορά μόνο την εξουσία. Λοιπόν, το να ακούγονται επιχειρήματα από νεοέλληνες σε ταβέρνες, εντάξει, αυτά πάντα γίνονταν, μωρέ, πάντα τους άκουγαν. Δεν γίνονταν, ναι, πάντα σε τέτοια έκταση.
0: Και μου δίνεις
1: την πάσα. Και τόσο εξωθεσμικά, νομίζω. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτές τις νεοελληνικές μαγκές. Το θέμα μας αφορά. Το 23 φαίνεται ότι δεν επηρέασε. Δεν επηρέασε, να μου πεις, 57 ανθρώπινες ζωές.
0: Ναι.
1: Θα επηρεάσουν οι παρακολουθήσεις? Ας ξανασκεφτούμε λίγο σοβαρά λοιπόν τι μας αφορά πραγματικά και τι όχι.
0: Μου δίνεις τώρα την πάσα για τα δύο τελευταία slides.
1: Ναι.
0: Που πάλι θα είναι πολιτικά. Ξεκινάω, μάλλον ολοκληρώνω όπως ξεκίνησα, με το ξέφραγο Αμπέλη και το λέω γιατί η Ελλάδα, μια χώρα που την αγαπάμε όλοι, έτσι, είναι η κοιτίδα του μεγαλύτερου, του λαμπρότερου πολιτισμού, είναι εξαρτημένη και βρίσκεται τα τελευταία 10 χρόνια, 15 χρόνια σε άσχημη κατάσταση και θεωρώ ότι είναι ένα πείραμα. Δηλαδή ο ελληνικός λαός περνάει ένα πείραμα της φτώχειας, της απομείωσης της αξίας της, της υποτέλειας. Είναι ένα πείραμα και θεωρώ, θα το πω έτσι λίγο πατριωτικά, ότι η Ελλάς, όπως πάρα πολλές χώρες, τελικά έχει κατακτηθεί από κατακτητές που είναι οι δανειστεύτες, θα έλεγα τη Γερμανία ευθέως, το σύστημα της Αμερικής, και ζει ένα πείραμα όπου ο λαός πρώτα του δόθηκε μια ελπίδα, του πήραν την ελπίδα, και θα αναφέρω και για την αριστερά, έχει εξαθλειωθεί οικονομικά, ηθικά, άρα αρχίζουν σιγά σιγά να το αφαιρούν τα ανθρώπινα του δικαιώματα, γιατί είναι ένα πλαίσιο πειραματικό, ισχυρίζομαι. Του πήραν τα χρήματα, του πήραν την αξιοπρέπεια με τα μνημόνια. Αυτή τη στιγμή θα χάσει και τη δημοκρατία. Και θεωρώ ότι η Ελλάς είναι ένα πείραμα. Δεν επιτρέπεται να είναι τόσα άτομα σε ένα σύστημα λογισμικού που ουσιαστικά παρακολουθεί την προσωπικότητα πλήρως του κάθε ενός και να μην έχει κινηθεί θεσμικά κάποιος. Άρα ουσιαστικά έχει μια μεθόδευση να αφαιρεθούν χρήματα, αξίες και τελικά, το τελευταίο μου slide, αυτό που συνήθως παρουσιάζω, την πίπα του Μαγκρίτ, θα το παρουσιάσω πλήρως. Ναι, αυτή δεν είναι δικαιοσύνη και αν μου επιτρέπει και ο σκηνοθέτης, αυτή δεν είναι και δημοκρατία. Γιατί ξέρεις, αγαπητέ Πάρη, δημοκρατία δεν είναι να έχουμε ανοιχτά σούπερ μάρκετ. Ο Έλληνας έχει ανθεκτικότητα, ήταν λαμπρός πολεμιστής εναντίον των Ναζί, έδιωξε μια μεγάλη αυτοκρατορία, ξέρει να φάει. Η δημοκρατία είναι όταν δεν υπάρχει ο σεβασμός στην ανθρώπινη προσωπικότητα, ο σεβασμός στην αντίθετη άποψη και κυρίως όταν δεν υπάρχει η ελπίδα. Και επειδή τώρα ερχόμαστε σε εκλογές, θέλω να είμαι λίγο αυστηρός στον κύριο Τσίπρα, γιατί έπαιξε καταλυτικό ρόλο σε αυτό που βρισκόμαστε τώρα. Ο κύριος Τσίπρας έδωσε ελπίδες σε ένα λαό. Δυστυχώς ήταν κατώτερος των περιστάσεων, θα έπρεπε να πει «Κύριε, δεν μπορώ, παρετούμε». Κορόιδεψε. Θεωρώ ότι είναι τα φόπλακα της αριστεράς και η επόμενη παράταξη που ήρθε, όποια και να ήταν,
1: ναι,
0: κατάλαβε ότι ο λαός αυτός μπορεί να αντέξει το παραμύθι. Και άρα ουσιαστικά αυτό που μιλάμε είναι ένα παραμύθι της εξουσίας σε ένα λαό που πραγματικά είναι σε απόγνωση και σε ασφυξία. Όμως είμαι αισιόδοξος, γιατί έχω διαβάσει πολύ καλά την ελληνική ιστορία, αγαπητέ Πάρη. Η μητέρα μου ήταν φιλόλογος, μου τη δίδαξε καλά. Οι Έλληνες ήταν πάντα πολεμιστές και ποιητές. Και το μέλλον ανήκει πάντα στον ελληνισμό.
1: Θα το αφήσω να κλείσουμε έτσι αισιόδοξα, δεν θα σχολιάσω, Φεντερίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αξιόλογη ανάλυση. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
6: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
7: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
8: Οι Lunatics, η κορυφαία ελληνική Pink Floyd Tribute Band, μετά από συνεχόμενες sold-out εμφανίσεις, επιστρέφει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας για ένα καθηλωτικό οπτικο-ακουστικό σόου που δεν πρέπει να χάσετε. Lunatics, the Greek Pink Floyd Tribute Band. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
10: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
9: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
10: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
9: Χωρίς λίστα αναμονής.
10: Χωρίς υποκατάστατα.
9: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 540 353.
11: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
12: Όχι άλλο κάρβουνο.
13: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
14: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνικο και δεν προλαβαίνει.
15: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
16: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
17: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
18: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
19: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
12: Όχι άλλο καρβουνό.
20: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
21: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
22: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Αρχικά θέλω να σας ευχαριστήσω και επίσημα που βρίσκεστε εδώ. Κυρία Μάτσα, είστε, θα πω τη λέξη, θρύλος στο κομμάτι της προσφοράς, στο κομμάτι της ελληνικής απεξάρτησης. Έχουμε δίπλα στον Δημήτρη Γιαννάτο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Κοινωνιολόγος.
1: Κοινωνιολόγος, θεραπευτής, αλλά και μια ιδιότητα που θέλω να τονίσω. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΠΑΕ. Mm-hmm. Γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Συλλογικότητα.
0: Θα το πιάσουμε και πιο αναλυτικά και τον φίλο Νόβελ κατά κόσμον Γιώργο.
2: Φέρετε.
0: Ο οποίος νομίζω ότι έχει κάνει, πέρα από το πτυχίο του στο κομμάτι της ψυχολογίας, έχει κάνει και δουλειά για 100 θεραπευτές όσον αφορά τη μουσική του και το κοινό που αγγίζει.
2: Καλησπέρα.
0: Ξέρω επίσης ότι δεν σ' αρέσει να μιλάς για τον εαυτό σου ποτέ.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι.
2: Εντάξει, το 8. Το 8.
0: Ωραία. Να ξεκινήσουμε από ένα κομμάτι. Θα φέρω το backstage λίγο στο front stage της συζήτησης. Μιλάμε για εθισμούς και κατευθείαν το κομμάτι πηγαίνει, το μυαλό μάλλον, πηγαίνει στα ναρκωτικά, στο αλκοόλ, ίσως ειδικά παλιότερα, στο τζόγο, εσχάτως ή και όχι τόσο εσχάτως, αλλά τοποθετηθήκατε και οι τρεις για το κομμάτι της διαδικτυακής εξάρτησης. Δημήτρη, όπως είπες, το αποκάλεσες πώς?
1: Υπάρχει μια ορολογία, έτσι, που είναι ψηφιακός εθισμός, έτσι, και πιο, ας το πούμε λίγο πιο αργό, είναι ψηφιακή ροήνη. Δηλαδή με την έννοια ότι έχει τις ίδιες επιπτώσεις της εξάρτησης, χωρίς να υπάρχει να παρεμβάλλεται κάποια ουσία. Βέβαια, το ψυχολογικό αποτύπωμα είναι το ίδιο.
0: Επομένως, τεχνικά, αν πρέπει να ορίσουμε κάτι ως εξάρτηση, ακαδημαϊκά, τι είναι η εξάρτηση?
3: Τι είναι η εξάρτηση? Πολύ ωραία ερώτηση. Είναι η κατάσταση που δεν ορίζει τον εαυτό σου. Σε ορίζει το αντικείμενο της εξάρτησης. Είτε αυτό είναι οι ουσίες, νόμιμες και παράνομες, είτε είναι το ίντερνετ, είτε είναι ο τζόγος, είτε είναι η τροφή, είτε είναι οποιαδήποτε νέα εξάρτηση. Εξάρτηση σημαίνει ότι έχεις υποδουλωθεί σε κάτι και είσαι, αισθάνεσαι υποχρεωμένος, αναγκασμένος, γιατί είναι καταναγκασμός η εξάρτηση, να παίρνεις την ουσία σου, να παίζεις το παιχνίδι, έστω και αν χάνεις και αν καταστρέφεσαι, να επαναλαμβάνεις αυτή τη συμπεριφορά της εξάρτησης, ξέροντας ότι σε οδηγεί στην καταστροφή. Δεν μπορείς να τη σταματήσεις. Γι' αυτό είναι αναγκαία η θεραπεία απεξάρτησης. Για να μπορέσεις να βρεις τον εαυτό σου, να βρεις τη δύναμη να δώσεις ένα άλλο περιεχόμενο και άλλο νόημα στη ζωή σου και να είσαι κύριος των σκέψεων και των πράξεών σου, που δεν μπορείς να το κάνεις όσο είσαι εξαρτημένος. Με αυτή την έννοια, η εξάρτηση είναι παθολογία της ελευθερίας και η απεξάρτηση είναι μία διαδικασία κατάκτησης της ελευθερίας.
0: Σε ποιο σημείο, και Γιώργο θα βάλω και σένα στη συζήτηση, γιατί έχεις περάσει μέσα από τα στάδια της εξάρτησης και έχεις μιλήσει ανοιχτά γι' αυτό, σε ποιο σημείο αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι πλέον μία συνήθεια έχει γίνει έξι, δηλαδή έχει γίνει... Πότε μια διαδικασία αρχίζει και γεννάται στο μυαλό σου ως εξάρτηση?
2: Εντάξει, φαντάζομαι αυτό έχει να κάνει με το γιατί εξάρτηση μιλάμε, για την έντασή της. Πολλές φορές μπορεί να μην, το ίδιο το άτομο να μην το καταλαβαίνει, να αρχίσει πολύ να το καταλάβει. Συνήθως καθρεφτίζεται από άτομα που είναι κοντά του, στο περιβάλλον του. Πάντως σίγουρα όταν η εξάρτηση έρχεται και κυριεύει το άτομο τόσο πολύ που δημιουργεί άμεσα προβλήματα με τον τρόπο που σχετίζεται, με το τι νιώθει για τον εαυτό του, για το άμα είναι λειτουργικό ή δεν είναι. Οπότε είναι ανάλογο το βαθμό της εξάρτησης και της ουσίας, φαντάζομαι. Σίγουρα ο κύριος Γιαννάτος και η κυρία Μάτσα είναι πιο ειδικοί να το πούνε. Αλλά νομίζω είναι αυτό, γιατί άλλο είναι κάποιος να πίνει δύο ποτά την ημέρα και να είναι λειτουργικός και επειδή είναι και αποδεκτό το αλκοόλ κοινωνικά, να μην αντιληφθεί ποτέ ότι έχει μπει σε ένα κύκλο εξάρτησης. Και άλλο είναι μια άλλη περίπτωση. Οπότε νομίζω είναι ανάλογα το άτομο και τη συνθήκη.
0: Προσωπικά πάντως, για να βάλω και το βιωματικό στην κουβέντα, δεν ξέρω σε τι βαθμό ήταν εξάρτηση ή όχι, αλλά είχα μια τρομακτική ροπή, ειδικά μικρότερος προς το αλκοόλ, και νιώθω ότι το αντιλήφθηκα όταν άρχιζα να κατασκευάζω δικαιολογίες και να ξεγελάω τον εαυτό μου ουσιαστικά για να πιω. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή δημιουργούσα την αφορμή και συνειδητοποίησα ότι μάλλον ήταν εξάρτηση, γιατί στα διάφορα τεστ που κάνω μέσα στο κεφάλι μου, επειδή δεν σταματάει δυστυχώς ποτέ να σκέφτεται, προσπαθούσα να σκεφτώ, να φτιάξω ένα πλαίσιο που... ωραία, λοιπόν, 70 μέρες δεν θα πιω τίποτα, δεν θα χαλάσω τη διατροφή μου, δηλαδή στα όρια του ψυχαναγκασμού προσπαθώ να το κάνω. Και θα πηγαίνω, θα διαβάζω, θα πηγαίνω γυμναστήριο, θα είμαι, δεν θα ξενυχτάω. Και συνειδητοποίησα ότι όλα μπορούσα να τα κάνω για ό,τι διάστημα ήθελα, με εξαίρεση το αλκοόλ. Το αλκοόλ ήταν το μόνο που, αν ήμουν πολύ χαρούμενος και ήμουν έξω, δημιουργούσα την ανάγκη ότι εντάξει, μου αξίζει κιόλας, γιατί έλα μωρέ τώρα, εντάξει, είναι πολύ μεγάλη χαρά που βιώνω. Και πίνουμε αλκοόλ στις χαρές. Και όταν ήμουν χάλια, ένιωθα ότι λοιπόν σπάω όλο αυτό τον κανόνα που έχω φτιάξει, γιατί είμαι τόσο χάλια που κάτι πρέπει να με κουβαλήσει μέσα σε αυτό. Και εκεί συνειδητοποίησα ότι το αλκοόλ πλέον έχει κάνει μία. Ουσιαστικά υπήρξε ξενιστής στο σώμα μου το αλκοόλ.
1: Μια εγκατάσταση.
0: Ναι, υπήρχε πάντα μέσα μου και έπαιρνε αποφάσεις για εμένα. Και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αυτό το πράγμα το καταπολέμησα με κάποιους πιο μακροπρόθεσμους στόχους, κυρίως αθλητικούς. Δηλαδή είπα ότι θα πάω και θα τρέξω έναν υπερμαραθώνιο ή μια υπεραπόσταση με το ποδήλατο, έναν αγώνα που είναι τόσο δύσκολος φαινομενικά να το συλλάβεις, που ένιωθα ότι υπάρχει ένα μεγαλόπνο πλάνο που αν αποκλίνω δεν θα καταφέρω να το βγάλω.
3: Άλλαξε η σχέση με την ουσία.
2: Ναι.
3: Δηλαδή η ουσία πια κυριάρχησε στη ζωή σου. Και αυτό είναι το φοβερό. Αλλά είναι μια πορεία, έτσι όπως την περιέγραψες, μια πορεία που οδηγεί στην εγκατάσταση του αλκοολισμού.
0: Δηλαδή, ενδιαφέρον.
3: Δηλαδή, στην αρχή λες, νιώθω καλά, πίνω γιατί μου αξίζει, το χρειάζομαι. Μετά λες, πίνω γιατί δεν αισθάνομαι καλά και στο τέλος πίνεις γιατί δεν μπορείς να λειτουργήσεις αν δεν πιείς. Αυτό αισθάνεσαι. Γίνεται δηλαδή το δεκανίκι σου. Για να κάνεις αυτά που έκανες πριν χωρίς αλκοόλ, τώρα, όταν πια μπεις στο δρόμο της εξάρτησης, χρειάζεται να πιεις για να τα κάνεις. Από εκεί και πέρα, χρειάζεται να υπάρχουν κάποιοι γύρω σου που να στο επισημάνουν ότι ξέρεις, έχεις αλλάξει.
0: Εγώ είχα την ασφάλεια του περιβάλλοντος, γι' αυτό δηλαδή θέλω να πω ότι δεν προερχόμουν από κάποιο κακοποιητικό περιβάλλον, δεν προερχόμουν από μια διαλυμένη οικογένεια, από ένα κοινωνικό κύκλο που δεν θα υπήρχε κανένας να εντοπίσει αυτό το πράγμα που συμβαίνει και ίσως να ήταν και πολύ πιο εύκολο στη συνειδητοποίηση και στο γεγονός ότι υπάρχει κόσμος που μοιάζεται γύρω μου. Αλλά πόσο δύσκολο είναι όταν είσαι μόνος?
3: Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Όταν πια το συνειδητοποιήσεις τι έχει γίνει, είσαι στο κέντρο μιας καταστροφής. Έχεις καταστραφεί σε όλους τους τομείς της ζωής σου. Γι' αυτό χρειάζεται να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία απέναντι σε αυτά τα άτομα.
2: Γι' αυτό χρειάζεται και η κοινότητα μέσα στο θεραπευτικό πλαίσιο.
3: Ακριβώς.
2: Γιατί υπάρχει
3: πολύ
2: μεγάλη κρίση.
3: Τα άτομα, είναι τα εξαρτημένα άτομα, είναι πάρα πολύ ευαίσθητα, πάρα πολύ ευάλωτα, πάρα πολύ ανασφαλή, πάρα πολύ μοναχικά. Και χρειάζεται να αισθανθούν ότι υπάρχει δυνατότητα να βρεθούν σε ένα περιβάλλον, μέσα σε συνθήκες όπου θα νιώσουν ασφάλεια, θα νιώσουν εμπιστοσύνη, θα μπορέσουν να λειτουργήσουν και έτσι να μπουν σε θεραπεία απεξάρτησης.
0: Νιώθω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι όταν μιλάμε για εξάρτηση θα σκεφτούμε αυτόματα τα ναρκωτικά. Και ίσως αυτό είναι και ένας λόγος που πολλοί κόσμος αισθάνεται ότι έλα μωρέ, δεν κάνω ναρκωτικά, δεν ξέρω κάποιον που κάνει, δεν το ζω στην οικογένειά μου, στον άμεσό μου κύκλο, οπότε δεν με ενδιαφέρει κιόλας, ας πούμε, τι θα γίνει με τα κεθεά. Όσο πιο ατομικιστική γίνεται η κοινωνία και η εποχή, τόσο περισσότερο νιώθεις ότι αν μια μάχη δεν είναι απαραίτητα δική σου, δεν σου πέφτει λόγος. Αλλά είπατε κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι δεν υπάρχει ούτε μια οικογένεια που δεν το ζει ή δεν το έχει ζήσει ή δεν θα το ζήσει, σωστά?
3: Το ένα είναι ότι δεν υπάρχει οικογένεια που δεν το ζει. είτε είναι αλκοόλ, είτε είναι ναρκωτικά, είτε είναι τζόγος, είτε είναι ίντερνετ ή τροφή. Δεν είναι μόνο αυτό. Στη σημερινή εποχή, οι άνθρωποι που είναι εξαρτημένοι παίρνουν τα πάντα. Και αλκοόλ και χασίς και ηρωίνη και κοκαίνη και όλες τις ουσίες, αμφεταμίνες, ό,τι βρουν μπροστά τους. Γιατί στρέφεται κανείς στις ουσίες για να γεμίσει το κεφάλι του. Να μην σκέφτεται και να μην αισθάνεται. Κάποιοι χρησιμοποιούν τον όρο και νομίζω η κλινική εμπειρία αποδεικνύει ότι είναι σωστός. Είναι μια παράδοξη στρατηγική επιβίωσης. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα χωρίς να είναι γεμάτο το κεφάλι του. Και επομένως χρειάζεται κανείς να δει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από βοήθεια για να ζήσουν. Μπαίνουν στις ουσίες ή στην εξάρτηση γενικά για να αντέξουν τη ζωή τους που δεν τους κάνει σαν μια οδό διαφυγής, αλλά για να ζήσουν χρειάζονται βοήθεια, χρειάζονται θεραπεία. Και έτσι έχει σημασία το που βρισκόμαστε σήμερα και τι σημαίνει καταστροφή των προγραμμάτων απεξάρτησης.
1: Αυτό που λέει η Κατερίνα, αυτό που λέει η Κατερίνα, εγώ το βίωσα δηλαδή στο ΚΕΘΕΑ που δούλευα σε νέα προγράμματα. Εγώ δουλεύω από το 96-97 στο ΚΕΘΕΑ, αλλά πήγα σε προγράμματα που ξεκινήσανε με τη μείωση βλάβης στην Ελλάδα. Παράλληλα όμως, ο μείωση βλάβης ως ένα μεταβατικό κομμάτι για την αλλαγή και τη θεραπεία. Όταν συνειδητοποιήσαμε αυτό που λέει η Κατερίνα, το ότι η χρήση είναι ένα νόημα που δίνει στον άνθρωπο μια στρατηγική επιβίωσης αρνητική μεν, αυτοκαταστροφική, εκεί άλλαξε και λίγο η οπτική μας στο πρόγραμμα. Γιατί μέχρι τότε, τι ήταν ας πούμε, ήταν να αντιπαρατεθείς στην αρνητικότητα του χρήστη και να του πεις ότι κοίτα αυτό το παίρνεις αλλά σου κάνει κακό, είναι κάποια αρνητική. Δεν τους έκανες μάθημα, λέει ότι ήταν περισσότερο ότι το παίρνω αυτό για να βοηθηθώ από κάτι που μου είναι αρνητικό. Όταν συνειδητοποιήσαμε αυτό ότι η πιάτσα ίδια, η καθημερινή συναλλαγή ενός ανθρώπου με την ουσία, είναι από την ανάποδη πράγματα που του δίνουν ένα νόημα στη ζωή. Δηλαδή έχει ένα σκοπό. Δείτε την πιάτσα ανάποδα. Ας κάνουμε το μαύρο, έτσι, άσπρο. Έχει μια ομάδα που τον στηρίζει. Και μάλιστα χωρίς σκόπο.
0: Έχει μια κοινότητα.
1: Έχει μια κοινότητα. Έχει ομάδα.
0: Ανήκει.
1: Μπράβο. Βέβαια μπαίνει μέσα από μια κοινότητα χρηστών, μένει μόνος του στο τέλος. Έτσι. Νομίζει ότι έχει μετά την κοινότητα των χρηστών. Γιατί δεν υπάρχουν σχέσεις και αξίες. Όμως έχει μια ομάδα που είναι η πιάτσα. Έχει μια καθημερινή ενασχόληση που του δίνει ένα στόχο. Έχει ακόμα και μια ιονή συνθήκη εργασίας. Όταν ας πούμε κάνει συναλλαγές, εργάζεται. Προσπαθεί να ξεφύγει από την αστυνομία. Κάνει τεχνικές marketing. Δηλαδή, ας το δούμε λίγο και από αυτή την πλευρά, ότι αυτό είναι ένα ολόκληρο νόημα που του γεμίζει τη ζωή. Όταν αυτό μπει στην ανάγκη της αλλαγής και της θεραπείας, όλα αυτά θα τα δει ότι αυτό το νόημα μπορώ να το βρω χωρίς να αλωτριώνω τον εαυτό μου, ας πούμε. Μπορώ να βρω μια υγιή ομάδα. Με υγιείς σχέσεις εννοώ, μπορώ να βρω ένα στόχο στη ζωή μου, μπορώ να δω τον εαυτό μου αλλιώς.
0: Εγώ προσωπικά νιώθω ότι υπάρχει μια μεγάλη σύνδεση του τραύματος με την, ειδικά με τους αγώνες υπεραπόστασης. Έχω παρατηρήσει ότι σε πάρα πολλούς αγώνες, ας πούμε, πολλών χιλιόμετρων ποδηλασίας ή ορεινού τρεξίματος, γιατί κάπως και ο παράγοντας φύση ευνοεί σε αυτές τις περιπτώσεις, σε όλους αυτούς τους αγώνες οι άνθρωποι που κερδίζουν, επικρατούν ή τέλος πάντων πηγαίνουν πολύ καλά, σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι άτομα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα θέσω το παράδειγμα του Κώστα του Καραΐσκου, του πρωταθλητή του μαραθωνίου δρόμου, ο οποίος ήταν πρώην χρήστης. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται από ένα παρελθόν που ουσιαστικά αλλάζουν την συνήθεια της αυτοτιμωρίας με μία άλλου είδους αυτοτιμωρία, η οποία ίσως λίγο στο reward system του εγκεφάλου βγάζει περισσότερο νόημα. Δηλαδή, η υποδοχή σε οι νευροδιαβαστές, ας πούμε, που σχετίζονται με το κομμάτι της εφορίας των ναρκωτικών ουσιών, είναι το ίδιο συνέστημα, το runner's high που λένε όταν τελειώνεις ένα δύσκολο αγώνα τρεξίματος πολλών χιλιόμετρων.
1: Παίρνεις την ίδια,
0: είναι η ίδια αίσθηση χαράς και
1: επάρκεια.
0: Ναι, και επάρκειας ακριβώς. Και νιώθω ότι όλη αυτή η σύνδεση είναι η δεύτερη έτσι μπαγαλίστικη ανακάλυψη που κάνουμε στην εποχή μας, γιατί η πρώτη ήταν πάντα η τέχνη, θεωρώ.
2: Νιώθω ότι πέρα από αυτό που υπόθηκε πολύ σωστά για, για την νοηματοδότηση που βρίσκει το εξαρτημένο άτομο μέσα στην ουσία, στην εκάστοτε ουσία, είναι και μέσα από την εξάρτηση κάπως το άτομο βρίσκει και μια διαφυγή, ένα καταφύγιο. Γιατί έρχεται η ουσία να μου διάσει την ουσία τα συναισθήματά του. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η εξάρτηση είναι το σύμπτωμα. Πίσω από την ίδια τη χρήση υπάρχει ένα τραύμα, υπάρχουν συναισθήματα, υπάρχει ένα άτομο το οποίο βάλεται. Και, και τραυματικά από τους γύρω του, ας πούμε, ένα οικογενειακό πλαίσιο ή και κοινωνικά.
3: Πραγματικά αυτά τα παιδιά κουβαλούν τραύματα. Από τα πολύ πολύ μικρά τους χρόνια έχουν, και γι' αυτό το λόγο, επειδή κουβαλούν τραύματα, έχουν ένα πάρα πολύ ευάλωτο ψυχολογικό υπόστρωμα.
0: Άρα θα το θέσω λίγο προβοκατόρικα. Το μαλακό υπογάστριο της ελληνικής κουλτούρας που είναι η οικογένεια, που πάντα τοποθετείται στον πυρήνα, μήπως τελικά σε κάποια επίπεδα δεν έχει καταφέρει να σταθεί εκεί που πρέπει, απλά τώρα είναι η εποχή που έχουμε τα εργαλεία, τα μέσα, ή αν θέλετε δεν έχουμε την κοινωνική φοβία να το εξερευνήσουμε.
1: Είναι και ο θεσμός της οικογένειας στο διάβασμα της ιστορίας, που παίρνει πολλές, έτσι, περνάει κρίσεις, πρέπει να αναπροσαρμόζεται, πιθανά κάποιες φορές μένει πίσω, έτσι. Υπάρχει όμως και η συγκεκριμένη οικογένεια του κάθε χρήστη. Δηλαδή, όπως είπαμε πριν, ο χρήστης τι είναι? Είναι μια συνάντηση της ουσίας, μια συγκεκριμένη ουσίας ή πολλών ουσιών πια, του ίδιου του ψυχισμού του και ενός περιβάλλοντος. Λοιπόν, το κάθε οικογενειακό περιβάλλον, επειδή έχω κάνει και εγώ, έχω η εκπαίδευσή μου στην οικογενειακή συστημική θεραπεία. Δηλαδή, ο κάθε εξαρτημένος έρχεται από κάποια δυναμική μια συγκεκριμένη οικογένεια που συνήθως έχουμε δει ότι η ίδια είναι εξαρτημένη. Έχει κάνει εξαρτητικές σχέσεις. Δηλαδή δεν μπορεί να
0: λέει. Για περιπτώσεις ναρκωτικών ή γενικότερα για εξαρτήσεις?
1: Κατά βάση τα ναρκωτικά που είναι το αντικείμενό μου, αλλά φαντάζομαι και στα υπόλοιπα πεδία της ψυχολογίας, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή είμαστε και προϊόν, ο άνθρωπος είναι και ένα κοινωνικό προϊόν, έτσι. Και πόσο μάλλον ένα οικογενειακό προϊόν, να το πω έτσι, γιατί βγαίνουμε μέσα από αυτές τις σχέσεις. Όταν είναι δυσλειτουργικές αυτές οι σχέσεις και σε ένα δυσλειτουργικό κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον, είναι εκρηκτικό το μείγμα, έτσι.
0: Η φτώχεια επιτείνει την εξάρτηση ή απλώς αλλάζει το ναρκωτικό? Τα παιδιά των φτωχών πεθαίνουν από αλκοόλ και ηρωίνη ενώ των πλουσίων από κοκαίνη?
3: Πεθαίνουν και πολύ πλούσιοι από κοκαίνη. Και πολύ φτωχοί από κοκαίνη επίσης. Όχι. Έχει μπει η εξάρτηση από ουσίες σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Είναι διαταξικό το πρόβλημα.
0: Άρα η φτώχεια πώς σχετίζεται?
3: Η φτώχεια σχετίζεται με το γεγονός ότι οι φτωχοί είναι σε ακόμα πιο δύσκολη θέση. Τα φτωχά παιδιά δεν έχουν μπροστά τους κανένα δρόμο. Σε ένα μικροαστικό περιβάλλον που το παιδί κατάφερε να μπει στο πανεπιστήμιο, μπορεί να κάνει 1, 2, 3 μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Το παιδί του φτωχού που δεν έχει που να πάει, δεν βρίσκει δουλειά, είναι σε ακόμα πιο δύσκολη θέση. Και ύστερα η ταξική κοινωνία δημιουργεί και τις διακρίσεις, τους αποκλεισμούς. Θα βρεθεί πιο εύκολα το φτωχό παιδί στο χώρο των αποκλεισμένων. Και εκεί θα βρει τις ουσίες. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν μια κοινωνία έχει μεγάλο πρόβλημα φτώχειας, έχει επίσης ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο και εξαρτήσεων κάθε τύπου. Προσπαθούν να ξεφύγουν.
2: Είναι και κάπως ευθύνη της κοινωνίας να μπορέσει να. Δηλαδή, είπαμε πριν για την ψυχοθεραπεία ότι έχει μειωθεί κάπως το στίγμα. Παρ' όλα αυτά, ναι, μεν μπορούμε να δούμε, ας πούμε, είτε σε νέους, είτε σε αστικά περιβάλλοντα, είτε σε μεσαία και ανώτερα κοινωνικά στρώματα, να έχει μειωθεί το στίγμα. Αλλά όταν μιλάμε για. Είναι πιο αποδεκτό να έρθει κάποιος να σου πει ότι κάνω ψυχοθεραπεία, δουλεύω με τον εαυτό μου. Αλλά όταν το αίτημα του θεραπευόμενου είναι μια πολύ μεγάλη ψυχική δυσκολία, όπως είναι η εξάρτηση, όπως είναι μια ψυχική διαταραχή, εκεί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει. Εκεί υπάρχει ακόμα στίγμα. Δηλαδή, διορθώστε με αν κάνω λάθος, νιώθω ότι ακόμα εκεί υπάρχει στίγμα. Δηλαδή, είναι σαν το αίτημα να αξιολογείται με βάση του ποιος το κάνει.
0: Κατάλαβα.
2: Και αυτό σημαίνει ότι, μάλλον, σαν κοινωνία δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε της, αυτό που φοβόμαστε, αυτό που νιώθουμε ότι δεν μας αφορά, αυτό που μας δυσκολεύει.
0: Άρα και η αποδοχή στην pop κουλτούρα είναι και λίγο ψεύτικη.
2: Νομίζω ότι είναι περιορισμένη. Okay. Και ότι κάπως δεν ξέρω τι φταίει. Φταίει ότι μπορεί, ας πούμε, το εξαρτημένο άτομο να είναι συνδεδεμένο με παραβατικότητα ή επικινδυνότητα ή τι φταίει. Αλλά είναι δουλειά της κοινωνίας να κοιτάξει κατάματα τι συμβαίνει στο διπλανό διαμέρισμα. Τι συμβαίνει κάποιο.
1: Πολλές φορές, δηλαδή, οι εξαρτημένοι, ας πούμε, όπως και άλλες κατηγορίες ευάλωτων ανθρώπων, είναι και λίγο αποδιοπομπή τράγη. Δηλαδή, τους προβάλλουμε τη δική μας, να το πω, ένοχη συνείδηση που δεν μπορεί να αλλάξουμε κάτι κοινωνικά ή ευρύτερα πολιτικά και λέμε εντάξει, τώρα εκεί το έχουμε απομονώσει το θέμα.
0: Βολεύει να υπάρχει.
1: Ναι, δηλαδή και αυτό πάλι από τη μία βολεύει, τρομάζει κιόλας όμως, γιατί είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας ο εξαρτημένος. Είναι, εγώ το θεωρώ ότι είναι αυτό που συμβαίνει σε ένα κοινωνικό σχηματισμό στα άκρα. Το εκφράζει ο εξαρτημένος. Δηλαδή, αν θες να δεις πώς ζούμε σε μια κοινωνία, ας πούμε τώρα, στην ελληνική κοινωνία, μπορούμε να δούμε και πώς έχει εξελιχθεί ο εθισμός και οι εξαρτήσεις.
3: Δηλαδή και είναι μια συνθήκες. Ακραία μορφή κοινωνικής παθολογίας. Σωστά το λέει ο Δημήτρης. Και θα έλεγα ότι αυτές οι προκαταλήψεις και το στίγμα και όλοι αυτοί οι φραγμοί που μπαίνουν στη συνείδηση της κοινωνίας γενικά, του μέσου ανθρώπου, να αποδεχτεί την κατάσταση, έχουν να κάνουν με αυτό που καλλιεργείται συστηματικά και η ιατρική, κυρίως η ακαδημαϊκή ιατρική, έχει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης και οι κρατούντες επίσης, οι οποίοι την αποδέχονται, έχει να κάνει με το γεγονός ότι προβάλλεται η εξάρτηση ως χρονία ανίατη νόσος του εγκεφάλου. Όταν κάποιος είναι χρόνιος άρρωστος και μάλιστα ανίατος, πώς να τον αποδεχτεί η κοινωνία, πώς να βρει δουλειά και να επανενταχθεί στην κοινωνία, πώς θα ξαναγυρίσει στη γειτονιά του που θα λένε «καλά, τώρα είναι καθαρός, θα ξαναπέσει πάλι», αφού είναι χρόνιος και ανίατος. Καλλιεργείται αυτή η αντίληψη και θεωρώ ότι αυτή είναι στον πυρήνα του μεγάλου προβλήματος που δημιουργήθηκε με τον τελευταίο νόμο.
0: Ο οποίος ο νόμος, ας πούμε, για να πάμε λίγο πιο
1: αυτό είναι πάλι σημαντικό, έτσι, διότι οι λέξεις δεν είναι αθώες. Δημιουργούν.
0: Ναι, έχουν ευθύνη οι λέξεις.
1: Όταν λέμε μια λέξη, ας πούμε, δημιουργεί πράξη. Δηλαδή, δημιουργεί μια πραγματικότητα αυτό. Όταν λέμε χρόνιος υποτροπιάζων, δηλαδή σου βάζει κάποια δεσμά στο ότι αυτός ο άνθρωπος μάλλον προς το άσυλο πρέπει να είναι, όπως λέγαμε παλιά άσυλο ανιάτων, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εμένα εκεί με πάει αυτό τώρα. Χρόνια υποτροπιάζουσα νόσος του εγκεφάλου, το χρόνιο υποτροπιάζουσα, δηλαδή σημαίνει ανίατος.
0: Να το παρκάρουμε κάπου για όσο ζήσουμε.
1: Δεν είναι ουδέτερα πολιτικο-κοινωνικά όλα αυτά τα πράγματα και ιδεολογικά. Δεν είναι τυχαίο, πιστεύω.
0: Θέλω να πάμε λίγο τώρα σε ένα Γιώργο, πιο συγκεκριμένα. Θεωρώ ότι μέσα από τη ζωή σου, μέσα από τη μουσική σου, μέσα από το βίωμα, no pun intended, θα μπορούσες να είσαι το poster boy που απορρίπτει όλη αυτή την νοοτροπία που φέρνει το νέο νομοσχέδιο. Δηλαδή, είσαι ένας άνθρωπος που έχεις περάσει μέσα από την κόλαση, ανοιγοκλίνοντας πόρτες με δικούς σου δαίμονες, και όχι μόνο τα κατάφερες, έχεις εμπνεύσει πάρα πολύ κόσμο μέσα από τη μουσική σου. Είσαι το ζωντανό παράδειγμα του ότι δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να βελτιώσει τη ζωή του μέσα από αυτή τη διαδικασία, να την κερδίσει πίσω.
2: Ναι, εντάξει, εμένα ο τίτλος αυτός, το ότι είμαι ένα παράδειγμα που το... Δηλαδή, δυσκολεύομαι να το φορέσω αυτό, κατάλαβες, να πω στον εαυτό μου ότι...
0: Στο φόρεσα εγώ χωρίς να σε ελπίσω, μην αγχώσεις.
2: Όχι, εντάξει,
0: το
2: αντιλαμβάνομαι. Κοίταξε να δεις, εγώ στην ουσία είμαι ένα παιδί που είχα την τύχη να βρεθεί η τέχνη μπροστά μου και όλη αυτή την καταστροφή, δηλαδή... έχοντας περάσει, ας πούμε, μέσα από τις ουσίες, όταν εν τέλει έκοψα, ήρθε η τέχνη και με βοήθησε από εκεί που είχα μάθει απλά να καταστρέφομαι και να κρύβομαι και να μην αντιμετωπίζω το βαθύ μου πόνο, γιατί ο χρήστης έχει ένα βαθύ πόνο που απλά έρχεται και τον... Αυτό το λαϊκό που λέμε το βάζω κάτω από το χαλί. Ξαφνικά ήρθε η τέχνη, η οποία όταν δημιουργείς κάτι, όποια μορφή στέρεις και να είναι αυτή, από εκεί που... είχες μάθει, ας πούμε, να πνίγεις το συναίσθημά σου, ξαφνικά το φέρνεις στην επιφάνεια. Από εκεί που έχεις μάθει να αυτοκαταστρέφεις, ξαφνικά δημιουργείς κάτι. Από εκεί που έχεις μάθει να απομονώνεσαι, γιατί όταν είσαι μέσα στην εξάρτηση δεν συνδέεσαι. Συνδέεσαι μόνο με την, μόνο με την ουσία. Ακόμα και να νομίζεις ότι έχεις άτομα δίπλα σου. Μέσω της τέχνης θα συνδεθείς και με άλλα άτομα. Γιατί θέλοντας ή μη, κάπως θα έρθεις και θα συνευρεθείς με άλλα άτομα για να δημιουργήσετε κάτι, να το παρουσιάσετε. Ναι, οπότε.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Απλά νιώθω ότι πολύ πριν μπορείς να καταλάβεις. Να το εκφράσεις μάλλον με λόγια, νιώθω ότι όλη σου η προσωπική ιστορία, επειδή την χάνει να την ξέρω, ήταν ένα ταξίδι διερεύνησης του τραύματος. Δηλαδή η ανάγκη σου να σπουδάσεις ψυχολογία. Νιώθω ότι αυτό είχε περισσότερο μορφή αυτοίασης και αναγνώρισης του τι μπορεί να νιώθω, παρά επαγγελματική κατεύθυνση. Αντίστοιχα, το πέρασμά σου μέσα από τις ουσίες και μέσα από την εξάρτηση, που ξαφνικά έγινε ένα.

0: η σύνδεσή σου με το κοινό όσον αφορά τη μουσική. Δηλαδή, γιατί ξεκίνησες να το εξερευνάς δημόσια, που για μένα αυτό είναι ένα πάρα πολύ θαραλέο βήμα για ένα καλλιτέχνη. Γιατί ουσιαστικά όντως η τέχνη γιατρεύει το τραύμα. Αυτή, είναι αυτή η διερεύνηση. Αλλά όταν. Άσε το τώρα.
1: Που ναι, ναι.
0: Σε έχουμε δει στο ΆΚΑ, γεμίζει γήπεδα. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι έχεις μια πολύ σταθερή παρουσία. Και θέλω να πάμε στην αφετηρία αυτού του ταξιδιού. Δηλαδή στο δεν ξέρω αν το έχω. Στην αμφιβολία του γράφω μαλακίες τώρα, τι γράφω. Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι. Ακόμα τα έχω αυτά.
0: Πάντα. Δεν φεύγει ποτέ. Ναι. Νομίζω σε όλα τα επαγγέλματα που έχουν την έκθεση και το προσωπικό κομμάτι υπάρχει. Αλλά θέλω να με πας λίγο στα πολύ πρώτα σου κομμάτια. Βγάζεις, ας πούμε, κομμάτι, βγάζεις δίσκο. Και ξαφνικά υπάρχει αυτό σε ένα σύμπαν μουσικό και πάει και ακουμπάει πάνω του κόσμου, ο οποίος μπορεί να έχει την ανάγκη να το ακούσει, να το νιώσει, να το συναισθανθεί. Πώς αρχίζεις και το νιώθεις εσύ αυτό μετά σαν αλληλεπίδραση με το κοινό? Δηλαδή, σου άνοιξε ένας κόσμος που καταλαβαίνεις ότι εσύ αφορά πολύ περισσότερο από όσους νόμιζα. Τι υπάρχει εκεί έξω? Στη σύνδεσή σου με το κοινό και
1: τα έχω και εγώ λίγο θολά, γιατί είναι παλιά, τα έχω λίγο θολά στο κεφάλι μου. Μπορώ να σου πω ότι σίγουρα η ανάγκη μου όταν δημιουργούσα και ήθελα, ας πούμε, να το δημοσιοποιήσω αυτό που φτιάχνω, ήταν σίγουρα, αυτό έρχομαι και το αντιλαμβάνομαι τώρα, έτσι, ήταν η αποδοχή. Η αποδοχή του συναισθήματός μου, ότι κάποιος να δει πώς νιώθω. Και μετέπειτα, όταν ξεκίνησε να γίνεται αυτό και να το βλέπω, σίγουρα το γεγονός ότι υπήρχε ταύτιση μου έδινε εμένα μια νοηματοδότηση, μείωνε λίγο το αίσθημα της μοναξιάς. Δηλαδή, και όλα αυτά που περιγράφω είναι πολύ παράλληλα και συνδεδεμένα με το κομμάτι της απεξάρτησης και το τι γίνεται μέσα στην κοινότητα. Καταλαβαίνεις ότι προσπαθώ να το πηγαίνω πιο πολύ στην
0: απεξάρτηση
1: και να το πλαισιώνω εκεί. Το βίωσα πολύ ευχάριστα, το βιώνω ακόμα.
0: Το βίωσες φοβικά όμως?
1: Δεν το φοβήθηκα ποτέ, να σου πω την αλήθεια.
0: Τρελό, ε.
1: Ναι, δεν το. Σίγουρα αντιμετώπισα προκλήσεις, γιατί η έκθεση έχει και έναν απόϊχο. Αλλά σιγά-σιγά, ανά τα χρόνια, μπόρεσα εγώ να βρω τους δικούς μου τρόπους, ας πούμε, να αποσυμπιέζομαι.
2: Εξάλλου, η δημιουργία δίνει δύναμη.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι μια δημιουργία όλο αυτό.
3: Εγώ θέλω να πω και τον Γιώργο πιο βιωματικά. Λοιπόν, επειδή εντάξει, και εγώ είμαι άλλη λίγο εποχή μουσικά, με τα νέα ρεύματα αυτά.
0: Τι εποχή είσαι, πες?
3: Εγώ γεννήθηκα 1968.
0: Άρα, μουσικά, πού βρισκόμαστε όταν μεγαλώνεις? Ποιο είναι το δικό σου βίωμα μουσικά?
3: 80, αλλά κοιτώντας
0: τύπου...
3: και κοιτώντας προς το 60.
0: Okay.
3: Η γενιά τη δικιά μας.
0: Ελλάδα, Ελλάδα ή έξω, δηλαδή Τρύπες ή Rolling Stones?
3: Όχι, όχι. Μπαέζ, Ντίλαν και τέτοια. Mm-hmm. Συγκροτήματα, ας πούμε. Μπέρς και εγώ πιο. Αυτά. Και ελληνικά. Λοιπόν, αλλά λέω ότι είμαι πιο δύσκολος σε αυτή την αλλαγή, ας πούμε, με τα νέα ρεύματα, τα οποία τα παιδιά μου, βέβαια, γιατί έχω δύο εφήβους, θεωρώ αυτό που κάνει ο Γιώργος, ο Νόβελ. Μας φαίνει και εμάς, ας πούμε, μέσα από κοντά στις νέες γενιές, στην πραγματικότητα των γονιών με τα παιδιά. Mm-hmm. Γιατί εγώ κατάλαβα μέσα από το γιο μου, το μικρό που τον ακούει φανατικά, ότι έχει μια διαφορά. Δεν είναι είδωλο, είναι πρότυπο.
0: Ωραίο.
3: Το πρότυπο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το είχαμε κάποια στιγμή ενοχοποιήσει. Με πρότυπα ρόλων όμως οι άνθρωποι προχωράμε, έτσι. Είτε από την ηλικία την παιδική μέχρι εμείς να αυτονομηθούμε. Λοιπόν, το είδωλο όμως είναι κάτι άλλο. Έχει να κάνει με τον καταναλωτισμό, έχει να κάνει με τον μηδενισμό. Έχει να κάνει με αυτό, με τη διαρκή κατανάλωση, ας πούμε, ανθρώπων και προϊόντων που είναι η χρήση. Λοιπόν, ο Γιώργος, εγώ καταλάβω ότι είναι πρότυπο και προσέγγισε αυτό το χώρο μέσα από το γιο μου που ακούει τον Νόβελ, λοιπόν.
0: Ήμουνα κάποτε σε ένα τραπέζι που ήταν ένας πολύ γνωστός στιχουργός, δεν θα πω το όνομα, και μεταξύ σοβαρού και αστείου κάπως είχε πάει συζήτηση στο κομμάτι της ψυχοθεραπείας. Και μεταξύ ο Μαρούκας Τίου απαντάει ότι τον ρώτησα αν έχει κάνει ψυχοθεραπεία ποτέ ή αν κάνει. Και μου λέει, όχι, μου λέει, δεν γίνεται, λέει, να κάνω ψυχοθεραπεία. Εγώ θα σταματήσω να γράφω. Δεν θα γράφω σουξέ από εδώ και μπρος. Και ήσουν ο πρώτος άνθρωπος που μου ήρθε στο μυαλό. Οπότε ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχει ο φόβος ότι η ίαση μπορεί να σκοτώσει τον καλλιτέχνη? Έτσι όπως το έχουμε ωρεοποιήσει, τουλάχιστον ξέρεις από τα
1: πολύ, πολύ μεγάλη συζήτηση αυτό. Θα σου πω ότι. Αν είσαι ένα άτομο το οποίο είσαι ευαίσθητο, νοιάζει για το τι συμβαίνει γύρω σου, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, η ίαση δεν είναι μέσα στο μενού η ίαση.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Δηλαδή το άτομο βάλεται συνεχόμενα και από παντού. Και είναι και αυτό που λέγαμε πριν για την ψυχοθεραπεία, ότι είμαστε όλοι ενδυνάμει.

0: Σωστό.
1: Το θέμα ποιο είναι, ότι από τη στιγμή που είμαστε όλοι ενδυνάμει θεραπευόμενοι, είναι η ψυχοθεραπεία προσβάσιμη?
2: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, μήπως η ψυχοθεραπεία είναι προνόμιο και πολυτέλεια των λίγων? Ενώ είναι μια βαθιά ανάγκη του ατόμου και είναι ένα δικαίωμα του ατόμου, πόσο προσβάσιμη είναι? Πόσο εύκολο είναι για ένα νέο παιδί αυτή τη στιγμή να ξεκινήσει μια ψυχοθεραπεία? Άμα το κάνει ιδιωτικά, είναι πάρα πολλά τα χρήματα.
2: Εγώ ξεκίνησα στα 30, γιατί πιο πριν δεν είχα το οικονομικό την οικονομική πλάτη να το αντέξω. Γιατί είναι και ένα μακρύ ταξίδι, αν επιλέξει να το κάνει σωστά και να μπει σε αυτό. Και ένα ταξίδι και πάλι με πολλές αφετηρίες. Δηλαδή, ξέρεις, και εγώ για να καταλήξω στο σήμερα, άλλαξα πολλά ρεύματα, πολλούς θεραπευτές. Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Και νομίζω ότι αστάξιμο διαρκές.
3: Και πέρα από αυτό, η ψυχοθεραπεία είναι κάτι πολύ σημαντικό για να το αφήνουμε στα χέρια ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ως ψυχοθεραπευτές. Και υπάρχουν μαγαζάκια, πολλά μαγαζάκια και πολλά λεφτά κερδίζουν άνθρωποι από αυτό. Θα πρέπει κανείς να δει το συνολικό πλαίσιο όπου γίνεται κάτι. Είτε είναι η ψυχοθεραπεία, είτε είναι η τέχνη, είτε είναι μια παρέμβαση κοινωνική. Γιατί πρέπει να τονίσουμε και αυτό, ότι το απεξαρτημένο άτομο έχει ανάγκη να επανενταχθεί στην κοινωνία μέσα από την καινούργια του ταυτότητα, τον καινούργιο του ρόλο, την καινούργια του δράση, η οποία προσδιορίζεται από τα προβλήματα που συναντάει. Δεν μπορεί να είσαι απεξαρτημένο άτομο που έχεις δεχτεί το ρατσισμό, έχεις στιγματιστεί, σε έχουν αποκλείσει κοινωνικά και να μην δίνεις ως απεξαρτημένο άτομο τη μάχη σου ενάντια σε όλα αυτά. Να είσαι σε ένα κάστρο και να λες δεν παίρνω ουσίες, είμαι καθαρός. Και λοιπόν, πάντα στο 18 άνω λέγαμε ότι εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να δούμε και την πολιτική διάσταση του προβλήματος της εξάρτησης.
2: Πάντως στις προηγμένες κοινωνίες, ας πούμε σε παραδείγματα κυρίως της Βόρειας Ευρώπης μου έρχονται στο μυαλό, είναι λίγο πιο κανονικοποιημένη η συζήτηση, τουλάχιστον στο πρώτο στάδιο που μπορώ να την παρακολουθήσω εγώ, χωρίς να έχω την τεχνικότητα τη δική σας. Είναι λίγο πιο κανονικοποιημένη η συζήτηση στο κομμάτι και των εξαρτήσεων και των εθισμών, αλλά και στο κομμάτι της κοινωνικής αφομοίωσης το μετά. Γιατί νομίζω, μιας και κάναμε τη συζήτηση για το ΚΕΘΕΑ, ίσως έχει νόημα να πούμε τι αλλάζει πλέον με το νέο νομοσχέδιο.
4: Στόλο, όχι μόνο στο ΚΕΘΕΑ.
2: Ναι,
4: αλλάζει,
2: τι αλλάζει στο κομμάτι της απεξάρτησης συνολικά με το νομοσχέδιο, σε σχέση με το τι ίσχυε πριν. Αλλά να το πούμε με έναν τρόπο που κάποιος άνθρωπος που δεν έχει ιδέα θα μπορέσει να καταλάβει ποιο είναι το μεγάλο ζήτημα που δημιουργείται αυτή τη στιγμή.
3: Αλλάζουν πολλά, πάρα πολλά. Και οι συνέπειες είναι πάρα πολύ σοβαρές.
2: Δηλαδή.
3: Ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας λέγοντας ότι αυτός ο άνθρωπος που στρέφεται στην εξάρτηση, στις ουσίες ή σε ό,τι θα τον εξαρτήσει, θα εξαρτήσει τη ζωή του, έχει τους λόγους του και είναι και πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Είναι μοναδικός. Δεν μπορείς να πεις εξαρτημένος γενικά. Κάθε ένας είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Έχει το δικό του ψυχισμό, τη δικιά του ιστορία, το δικό του περιβάλλον, τη δικιά του πορεία στη ζωή. Έρχεται λοιπόν ο νόμος και λέει όλα τα προγράμματα απεξάρτησης, τα οποία σημειωτέων δημιουργήθηκαν με βάση αυτή την αντίληψη ότι ο καθένας είναι μοναδικός. Έρχεται ο νόμος και λέει ομογενοποιούνται, χρησιμοποιεί και τον όρο αυτόν. Τα ομογενοποιεί. Δεν υπάρχει πια και θεά, 18 άνω, αργό, δεν υπάρχουν τα ιδιαίτερα προγράμματα. Καταργεί και το όνομά τους. Τα λέει όλα προγράμματα ΕΟΠΑΕ. Και έτσι γίνονται μια σούπα όλα. Επιπλέον λέει ο νόμος ότι το σύστημα στο οποίο θα μπει, πρέπει να μπει το εξαρτημένο άτομο, τον πλοηγεί, τον πηγαίνει εκεί που υπάρχει κενή θέση. Δεν έχει το δικαίωμα της επιλογής, γιατί το εξαρτημένο άτομο πρέπει να επιλέξει το πρόγραμμα που του ταιριάζει. Μπορεί να μην του πάει το 18 άνω. Θα πάει στο ΚΕΘΕΑ ή το αντίστροφο. Θα πάει σε ένα άλλο πρόγραμμα. Θα πάει στους ανώνυμους τοξικομανείς, ανώνυμους αλκοολικούς. Θα πάει σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Τώρα όλα είναι μία σούπα και το σύστημα θα τον πάει εκεί που υπάρχει κενή θέση. Αυτό είναι το ένα που αλλάζει και είναι καταστροφικό. Επί χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, αγωνιζόμαστε για αυτό το δικαίωμα του εξαρτημένου να επιλέξει το πρόγραμμα που του ταιριάζει. Το κατακτήσαμε με αγώνες πολύ σκληρούς με τους εξαρτημένους και τους απεξαρτημένους και ήρθε ο νόμος αυτός να το καταργήσει. Επιπλέον, για να ενταχθεί κανείς σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης, δηλαδή να πάρει την απόφαση να κάνει τη ρήξη του με τις ουσίες και να μπει σε μια διαδικασία αλλαγής της ταυτότητάς του, του τρόπου της ζωής του, του τρόπου που σκέφτεται, του τρόπου που κάνει σχέσεις, του τρόπου που εκφράζει τα συναισθήματά του, βαθιών αλλαγών στον ψυχισμό και στη ζωή του, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχει μια θεραπευτική σχέση με το θεραπευτή, με τους θεραπευτές που έχουν εκπαιδευτεί και έχουν εμπειρία πάνω σε αυτό, και ο θεραπευτής θα μπορέσει να περάσει στο εξαρτημένο άτομο που είναι, όπως λέγαμε, ανασφαλές, δεν πιστεύει στον εαυτό του, να του περάσει την πίστη ότι μπορεί να γίνει καλά, ότι είναι δυνατή η απεξάρτηση, ότι θα τα καταφέρει. Αλλά αυτό απαιτεί θεραπευτές οι οποίοι έχουν την αίσθηση ότι το σύστημα μες το οποίο εντάσσονται, το θεραπευτικό πλαίσιο μες το οποίο λειτουργούν, αναγνωρίζει το ρόλο τους, τους υπολογίζει και τους επιτρέπει να επιτελέσουν το έργο τους συλλογικά. Έρχεται ο νόμος και τους απαξιώνει εντελώς. Για παράδειγμα, για να γίνω σαφής, έρχεται ο διοικητής αυτού του συστήματος, του ΕΟΠΑΕ, που είναι πια ιδιωτικού δικαίου ένας οργανισμός τεράστιος, όπου εντάσσονται δημόσια και ιδιωτικά προγράμματα, τα πάντα, και παίρνει ένα θεραπευτή από μία δομή και τον πάει σε μια άλλη δομή, τον αποσπά, χωρίς εξηγήσεις, αυθαίρετα, πολλές φορές εκδικητικά, χωρίς να παίρνει υπόψη ούτε την εμπειρία του, ούτε την πορεία του, ούτε τις εξειδικεύσεις του, ούτε τις ανάγκες της δομής από την οποία τον αποσπά και τον πηγαίνει κάπου αλλού, όπου αυτό το αλλού είναι πολύ διαφορετικό ως προς τη φιλοσοφία του σε σχέση με αυτά που ο θεραπευτής υπερασπίζεται στη ζωή του. Γιατί δεν αγωνιζόμαστε μόνο να αλλάξει τρόπο ζωής στο εξαρτημένο άτομο. Έχει μεγάλη σημασία να είμαστε και εμείς συνεπείς στο δικό μας τρόπο ζωής, να είμαστε συνεπείς με τις αρχές μας, με τις αξίες μας. Όταν πιστεύεις ότι η εξάρτηση είναι ένα πρόβλημα που γίνεται καλά, λύνεται σαν πρόβλημα, γίνεται καλά το εξαρτημένο άτομο και μπορεί να κάνει τη ρήξη του με τις ουσίες και μετά από τη θεραπεία απεξάρτησης να επανενταχθεί στην κοινωνία και να είναι πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν πριν, να βρει μια καινούργια ταυτότητα, δεν μπορεί να σε οδηγούν σε ένα τομέα που δεν πιστεύει σε αυτό, αλλά πιστεύει ότι είναι χρονία ανία την νόσος, την οποία συντηρούμε με υποκατάστατα. Δεν θα είσαι καλός σε αυτό, αφού δεν το πιστεύεις.
0: Αυτός ο νόμος ουσιαστικά αναπαράγει όλα αυτά από τα οποία δημιουργούν εξάρτηση και δεν πηγαίνουν προς τη θεραπεία, να το πω λίγο έτσι. Δηλαδή, μέχρι τώρα όλα τα προγράμματα γεννήθηκαν από τα κάτω. Και το 18 άνω, από εμπειρευμένους ανθρώπους μέσα σε ένα δημόσιο σύστημα, το ΚΕΘΕΑ, από θεραπευτές οι οποίοι είχαν δει το κοινωτικό μοντέλο και την αυτοβοήθεια και την αυτοδιαχείριση, ακόμα και ο ΚΑΝΑ δημιουργήθηκε όταν ξεκίνησε από κάποιους ανθρώπους επαγγελματίες που είχαν ζήσει όλα τα προηγούμενα μοντέλα και θέλανε να κάνουν και μια διαφοροποίηση όσον αφορά τις ουσίες, μάλλον τη χορήγηση, την υποκατάσταση. Ή στη Θεσσαλονίκη, το πρόγραμμα Ιανός, όλα τα προγράμματα ξεκίνησαν από έμπνευση ανθρώπων, ομάδων. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που λέγαμε και στους εξαρτημένους, ότι εσύ από κάτω με δική σου απόφαση θα σου δώσουμε το πλαίσιο για να φτιάξεις τη ζωή σου, να φτιάξεις τις σχέσεις σου, όλα αυτά. Τώρα έρχεται εντελώς ανάποδα ένα τεχνοκρατικό προϊόν, μια απόφαση που λέει εγώ θα σας πω ότι θα ενωθείτε. Δεν, τα σημαντικά για μένα είναι ότι δεν υπήρχε κανένας διάλογος ουσιαστικός, υπήρχε προσχηματικός διάλογος, η διαβούλευση στο διαδίκτυο έχουμε από τότε που καθιερώθηκε το 9, ξέρουμε ποια είναι, απλά μίλα, σ' ακούμε και εντάξει ρε παιδί μου, το λάβαμε υπόψη μας και θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Δηλαδή σ' ακούσαμε αλλά θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Δεν έγινε διάλογος με τους επαγγελματίες, μεγάλη απαξίωση σε όλους τους φορείς, στην ιστορία τους. Το όνομα της, η κατάργηση των ονομάτων είναι τραγικά αντιθεραπευτική. Κάποιος θα πει και τι έγινε ρε παιδιά, επειδή δεν λέγεται Ιθάκη και τι έγινε. Κι όμως, ένας εξαρτημένος, τι του λέμε, έχεις χάσει την ταυτότητά σου μέσα στη χρήση ή προσπαθείς να βρεις εναγωνίως μια άλλη. Πώς θα συνδεθεί με ΙΚΑΕΝΑ ή με ένα όνομα. Με όνομα. Οι άνθρωποι συγκεντρίζονται με όνομα. Όταν πάει και πει προϊστάμενος τάδε είπε, που είναι θεραπευτής, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι απαρτιωμένος μέσα στη χρήση, δεν θα ταυτιστεί, δεν θα τον είδω σε ζεστασιά. Γι' αυτό υπήρχε η Ιθάκη, υπήρχε το περίπτερο 18 άνω, ο Ιαννός, ο Νόστος. Δηλαδή πράγματα που σε όλους μας κάνουν νόημα. Όταν αυτό το καταργείς, είσαι εκτός της αλλαγής και της θεραπείας, που είναι μια ολιστική προσέγγιση. Αυτό για μένα είναι τραγικό.
2: Γιατί πιστεύετε ότι το κάνουν αυτό?
3: Πολιτικοί λόγοι. Καθαρά πολιτικοί. Και ιδεολογικοί. Δηλαδή, είναι στα πλαίσια μιας πολιτικής, η οποία στηρίζεται στην εμπορευματοποίηση της υγείας, την ιδιωτικοποίηση. Δεν είναι τυχαίο, ανοίγω μια παρένθεση, ότι όσο εμείς δίναμε αγώνες ενάντια σε αυτό το νόμο, έβγαινε ο Υπουργός Υγείας και διαφήμιζε ιδιωτικό κέντρο απεξάρτησης με πισίνα. Το διαφήμιζε. Σημαίνει πολλά. Αυτή ήταν η γραμμή. Το ένα είναι για να μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία γενικά, για την ψυχική υγεία, για την απεξάρτηση. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι επίσης μόνο η πίεση των φαρμακευτικών εταιριών που έχουν να βγάλουν πάρα πολλά λεφτά και από τα υποκατάστατα αλλά και από τα ψυχοφάρμακα, τα οποία συνδυάζονται με όλα. Με στην πιάτσα βρίσκεις τα πάντα, όλα τα ψυχοφάρμακα. Δεν είναι μόνο οι διάφοροι επιχειρηματικοί όμιλοι γύρω από την κυβέρνηση. Πιστεύω ότι υπάρχει και ένας βαθύτερος λόγος. Αυτή η αντίληψη της χρονίας υποτροπιάζουσας νόσου του εγκεφάλου που δημιουργεί αυτό το στίγμα στο εξαρτημένο άτομο διαμορφώνει όρους αντιμετώπισης των εξαρτημένων ως άτομα, αυτό που λέει ο Φουκώ, μη κανονικά. Και άρα στο περιθώριο.
2: Στίγμα.
3: Μέσα από όλες αυτές τις συζητήσεις θέλουμε να μάθει η κοινωνία τι συμβαίνει και γιατί πρέπει η ίδια να κινητοποιηθεί για να επιβάλλουμε μια άλλη προσέγγιση των εξαρτημένων ατόμων και όλων των διαφορετικών, σε εισαγωγικά, για να πάμε μπροστά.
2: Ποια πιστεύετε, και η ερώτηση πάει στους τρεις, ότι είναι η πιο σιωπηρή αλλά λίγο επιδημική εξάρτηση που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα? Σταθήκαμε πολύ στα ναρκωτικά ως ουσιαστικά την κορυφή του παγόβουνου, γιατί είναι το πιο χαρακτηριστικό, το πιο δύσκολο, ίσως και το πιο έντονο. Αλλά υπάρχει κάποια εξάρτηση που παίρνει μορφή επιδημίας και μάλιστα χωρίς να ακούγεται, χωρίς να την καταλαβαίνουμε, χωρίς να τη βλέπουμε?
3: Θα έλεγα από το ίντερνετ και από τον τζόγο. Που βέβαια δεν είναι και τόσο σιωπηλές εξαρτήσεις, γιατί...
2: Το ίντερνετ δεν είναι ακόμα. Το αναγνωρίζουμε ως εξάρτηση στην κοινωνία, όχι προφανώς.
3: Το αναγνωρίζει πρώτα απ' όλα η οικογένεια. Βλέπει το παιδί που σιγά σιγά εγκαταλείπει τα πάντα και εγκαθίσταται μπροστά στον υπολογιστή. Μέρα νύχτα τρώει μπροστά στον υπολογιστή. Εκεί που είναι η εξάρτησή του. Και εγκαταλείπει όλες τις ασχολίες που είχε πριν.
2: Πιστεύετε ότι είναι μόνο θέμα των παιδιών? Γιατί εγώ βλέπω και άλλα παραδείγματα στην κοινωνία, ότι ας πούμε μια φοβερά εξαρτημένη ηλικία στο ίντερνετ είναι 50+. Γι' αυτό το συνειδητοποιώ κάθε φορά που πηγαίνω στο
3: παιδιό απολύτως.
2: Που ναι. Είναι κάποτε ήταν στα καφενεία και συζητούσαν, μαλώνανε για πολιτικά, για μπάλα και τέτοια. Και τώρα μπορεί να είναι 4-55 στο TikTok ή στο Facebook και να είναι με το δάχτυλο έτσι, χωρίς να σηκώνουν κεφάλι.
3: Ακραία εξατομίκευση. Και οι μεγάλες ηλικίες πλήττονται από αυτό. Σαφώς.
0: Εγώ το πήγα διπλά λίγο την ερώτηση. Και η πρώτη εξάρτηση, λέω, που σκέφτηκα ήταν ότι είμαστε εξαρτημένοι από το φόβο και από την παρέτηση. Να αλλάξουμε τα πράγματα. Αυτό για μένα. Και ειδικά μετά το 10 και όλα αυτά που έχουμε περάσει ως χώρες και ως Ελλάδα. Όμως, το θέμα της ψηφιακής κοινωνίας, της υβριδικής αυτής της ψηφιακής κοινωνίας, είμαι αρκετά ανήσυχος. Διότι δεν έχει να κάνει με μια παλιού τύπου τεχνολογία που λέει ότι ο άνθρωπος τη χειρίζεται ως εργαλείο. Τώρα εδώ εργαλειοποιείται ο άνθρωπος.
2: Σωστό.
0: Υπάρχει ένας φιλόσοφος, ο Μπιουκ Τσούν Χαν, που λέγεται ψυχοπολιτική. Και λέει ότι η κοινωνία της ψηφιακής ζωής είναι μια ψυχοπολιτική όπου επιδράει στο συναίσθημά σου πια και στον ίδιο στον ψυχισμό, στην ίδια ταυτότητα. Αυτό που κάνει στο scroll, λέει, ας πούμε, έχει μια κανονικοποίηση μια αδράνεια δική σου. Δηλαδή πάμε σε μια έμεση από ανθρωποποίηση. Γι' αυτό θέλει και η τεχνολογία αυτή συγκεκριμένη, η ψηφιακή μιλάω, τα online, όλα αυτά, θέλει ένα όριο. Πάλι το θέμα του ορίου.
2: Συμφωνώ.
0: Είναι σημαντικό.
2: Για μένα το πιο τρομακτικό είναι ότι τους αφορά όλους. Μέχρι στιγμής.
0: Όλοι, όλοι. Δηλαδή, δεν τα παιδιά μου.
2: Μέχρι στιγμής, εγώ θυμάμαι. Ναι, θυμάμαι να είναι ο αποδιοπομπέος τράγος, ας πούμε, ο τοξικομανής στη γειτονιά, στην Ομόνια ή οπουδήποτε. Τώρα έχουν χαθεί τα χαρακτηριστικά κοινωνικά, μορφωτικά, οικονομικά, οτιδήποτε. Δηλαδή το γεγονός, η ευκολία αυτού του πράγματος αφορά τους πάντες. Δηλαδή αφορά. Πιάνω τον εαυτό μου να πω ότι ωραία 10 λεπτά πριν κοιμηθώ και να έχει πάει η ώρα 1 το βράδυ και να είμαι ακόμα έτσι και να είμαι νευριασμένος, ξενερωμένος με την ανθρωπότητα, φρικαρισμένος με τα πάντα που βλέπω γύρω μου, να γελάω που και που, να χαμογελάω με πράγματα που βλέπω, να τα στέλνω σε φίλους μου, αλλά συνειδητοποιώ ότι δεν είμαι το προφίλ ενός εξαρτημένου από τη συσκευή του. Παρ' όλα αυτά, και νομίζω ότι μπορείς να το επιβεβαιώσεις κι εσύ, σποραδικά μας αφορά όλους.
1: Όταν το παιδί είναι μπροστά στην οθόνη όλη την ημέρα, μετά όταν θα βγει έξω, αν βγει, και έχει την ανάγκη, ας πούμε, να κοινωνικοποιηθεί.
3: Έτσι.
1: Πώς θα μπορέσει να το κάνει, άμα δεν έχει μάθει. Ναι. Και βλέπεις ξαφνικά ότι έχει άνοδο, ας πούμε, στη χρήση κοκαίνη ή τόσο. Δηλαδή, ο καθένας αυτή την κοινωνική αποξένωση θα την κάνει χειρίσει με διαφορετικό τρόπο. Άλλος θα ψάξει μια ουσία για να ανέβει και να μπορέσει να κοινωνικοποιηθεί και να έχει αυτοπεποίθηση. Κάποιο άλλο παιδί, κάποιο άλλο άνθρωπο θα πει ότι. Εγώ θέλω να κρυφτώ από όλο αυτό. Θα πιω και τα μήνυ, ξέρω, να αποσυνδεθώ πλήρως.
0: Όλο αυτό το setting μπροστά στον υπολογιστή ή σε ένα κινητό, ενώ μπορεί να είσαι συνδεδεμένος με χίλιους ανθρώπους.
2: Έχει μοναξιά στο βάθος.
0: Είσαι εσύ και η εικόνα σου. Τίποτα άλλο. Είσαι εσύ και είναι ένας ακραίος ναρκισισμός. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή προηγείται αυτό που βλέπω στην οθόνη είμαι εγώ. Δεν είναι ο άλλος που τον βλέπω στην άλλη άκρη της γης. Είναι μια δηλαδή πολύ επιδέξια.
3: Ψευδέστηση.
0: Ακριβώς. Είναι πολύ επιδέξια. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε, χωρίς να είμαστε μηδενιστές τεχνολογίας, σαφώς χρειάζεται το όριο που το βάζει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος θα βάλει το όριο. Ο συνειδητός άνθρωπος. Μια άλλη συνείδηση χρειάζεται σε αυτό.
2: Ήταν από τα τραπέζια που απόλαυσα περισσότερο από όλα, δεν σας το κρύβω. Κάπως την είχα αυτή την αίσθηση.
0: Τώρα ζεσταθήκαμε.
2: Πριν ξεκινήσουμε. Ναι.
0: Στην αρχή είμαστε κανονικά.
2: Αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ και να ευχηθώ καλή δύναμη στον μεγάλο αγώνα που έχετε ξεκινήσει ήδη και να πω ότι και από την πλευρά μας και εμείς ως εκπομπή αλλά και το News 24/7 θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε και να προβάλλουμε οτιδήποτε χρειαστείτε για τη συνέχεια αυτού του αγώνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησέ μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
3: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
5: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: This is Rafael Bittencourt from Engra. On September 12th, we'll meet again at the Rock Hard Fest in Athens for a great concert for you. So you're all invited.
8: This is Guttler from Enslaved, and I'm also in Blood, Fire, Death, a tribute to Cawthon and Bathory. And on Friday, September 11th, we are performing at Rock Hard Festivals in Athens, Greece. So this is something you absolutely don't want to miss. So see you all there.
9: Hello, we are Dirk Schneider.
10: And we can't wait to see you all at the mighty Rock Hard Festival in Athens on September 12th.
11: Hello, Chris. This is Timo from Star Warriors. And I have very good news for you guys. We're going to play at Rock Hard Festival in Athens on September 11th. And we're going to have a special 90s set. So come and check us out.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων. Πόλεμοι χωρίς τέλος, κοινωνίες χωρίς ανάσα, σε έναν πλανήτη που έχει πάρει στην κυριολεξία φωτιά. Από την άλλη, όταν συνηθίζεις το άδικο, λέγεται ότι πάβεις να τα αναγνωρίζεις. Υπό αυτή την εννιά είναι, θα έλεγα, μια ευτυχή συγκυρία ότι αμέσως μετά την εκπομπή της περασμένης Παρασκευής και την αναφορά που έγινε στο όνομα ενός ανθρώπου, ο άνθρωπος αυτός είναι στις Αντιθέσεις. Κοντά μας απόψε ο πατήρ Νικόλαος Λουδοβίκος, καθηγητής θρησκειολογίας και ερμηνευτικής θρησκείας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επισκέπτης καθηγητής σε ονουκέστιο αριθμός πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, τόσο στην καρδιά της Ευρώπης, όσο όμως και στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή. Αν ξεκινούσα να μιλήσω για το βιογραφικό του, ίσως η εκπομπή θα σταματούσε. Δεν θα το κάνω, άλλωστε δεν το επιθυμεί και ο ίδιος. Πατέρα Νικόλαε, καλησπέρα.
1: Χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
0: Και εγώ που ανταποκριθήκατε. Θέλω να σας ρωτήσω πριν από οτιδήποτε άλλο, επειδή ζούμε σε ένα κόσμο που ο πόλεμος έχει επιστρέψει με σφοδρότητα σε όλα τα μέτωπα, η ισχύς είναι αυτή που καθορίζει τα πάντα?
1: Η ισχύς είναι αυτή που καθορίζει, που φαίνεται να καθορίζει όλα τα θέατρα σήμερα της ιστορίας. Και υπό την έννοια αυτή θέλω προκαταρκτικά να πω αυτό το οποίο ίσως αποτελέσει ένα μότο για αναλύσεις που θα ακολουθήσουν. Δηλαδή, και είναι απρόσμενο αυτό το οποίο συνέβη, αλλά θα το εξηγήσουμε, νομίζω. Έτσι θα έχουμε το χρόνο να το εξηγήσουμε. Είναι η δυτικοποίηση του κόσμου σε μεγάλο βαθμό. Κάποτε ο Χάντιγκτον είχε γράψει το περίφημο βιβλίο του «Who are we», ποιοι είμαστε, νομίζω είχε εμφανιστεί και στα ελληνικά. Και εκεί πέρα έλεγε κάτι το οποίο είναι σημαντικό, το καταλαβαίνουν όλοι όσοι έχουν σχέση με την Αμερική, τη Βόρεια, τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι οτιδήποτε εδώ, όταν έρθει σαν πνευματικό ρεύμα, γίνεται Anglo-Protestant. Και η Ορθοδοξία Anglo-Protestant γίνεται. Και ο Καθολικισμός Anglo-Protestant γίνεται. Και ο Βουδισμός Anglo-Protestant γίνεται. Και ο Μουσουλμανισμός Anglo-Protestant γίνεται κι αυτός. Γιατί? Διότι οι δομές κατανόησης έχουν διαμορφωθεί από τον Anglo-Protestant. Αυτό. Αυτό είναι ο Αμερικανός. Έτσι. Λοιπόν, και βεβαίως προστίθηκε το νορδικό στοιχείο το οποίο είχε έντονο ο Αμερικανός. Υπό την έννοια αυτή, αυτό το πράγμα συνέβαινε με την Αμερική. Η Αμερική όμως ως χώρα και ως ταυτότητα, και αυτή αρδεύεται πάντοτε, θέλει να έχει μια σχέση με την με την Ευρώπη. Mm-hmm. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι πολλές βόμβες που τοποθετηθήκαν στην Ευρώπη σκάσανε στην Αμερική. Ντεριντά, ξέρω εγώ, Φουκώ και λοιπά, όλη αυτή η παρέα με το woke κίνημα έσκασαν στην Αμερική αυτά τα πράγματα. Πρώτα εκεί και μετά εδώ. Λοιπόν, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι για να μπει κανείς στην αγορά αυτού του κόσμου, την ιδεολογική αγορά, πρέπει να ανήκει σε αυτόν τον ευρύτατο χώρο που με την Αμερική συμπεριλαμβάνει πλέον και την Ευρώπη, το είπα ήδη, έτσι. Και φτιάχνει ένα τεράστιο κόσμο που οι τρόποι με τους οποίους αντιλαμβανόμαστε βασικές αναφορές, έτσι, στην ύπαρξη και στην ιστορία είναι κοινοί. Αυτό θα το εξηγήσω διαμακρύνω παρακάτω.
0: Άρα έχει ενοποιήσει την σκέψη και την ανάλυση ουσιαστικά.
1: Ακριβώς αυτό, έτσι πως το λέτε. Δηλαδή, ήμουν στο Κέμπριτζ, ας πούμε, και έβλεπα πόσους και πόσους από την Αφρική να έρχονται να δουλεύουν με τον αγγλικό τρόπο της παραγωγής έρευνας και διατριβών, έτσι. Και στη συνέχεια πολλοί από αυτούς να εντάσσονται. Το ίδιο ερχόταν και οι μουσουλμάνοι. Ασχέτως της καταγωγής, ειδικά στο Κέμπριτζ που είναι ένα crossroad of ideas, ας πούμε, αυτό συνέβαινε πάρα πολύ. Κινέζοι, Ιάπωνες, όλοι αυτοί για να μπουν στη συζήτηση, να το πω έτσι, και να βάλουν και τις αντίστοιχες παραδόσεις στη συζήτηση, έπρεπε να υιοθετήσουν τις ενοιολογικές και δομικές πνευματικά κλίμακες, οι οποίες φιλοτεχνήθηκαν από τον ελληνοδυτικό κόσμο. Εγώ λέω πλέον τη λέξη χριστιανικός ελληνοδυτικός κόσμος. Και απευθύνομαι μονίμως στα βιβλία μου σε αυτόν τον κόσμο, Καταλάβατε. Ο οποίος είναι ο παγκόσμιος κόσμος σήμερα. Καταλάβατε. Δεν είναι δηλαδή εύκολο κάτι να κατανοηθεί αν δεν ενταχθεί στον κόσμο αυτό, ναι. Έτσι. Το ίδιο κάνω και εγώ στα βιβλία μου.
0: Να σας συντριγκάρω λίγο. Είπατε ελληνοδυτικός κόσμος, όχι ελληνικός κόσμος.
1: Χριστιανικός ελληνοδυτικός.
0: Ναι. Χριστιανικός ελληνοδυτικός, όχι ελληνικός.
1: Δεν είναι ελληνικός ο παγκόσμιος χώρος. Είναι όμως ελληνοδυτικός. Η φράση είναι του Καστοριάδη. Εγώ προσθέτω το χριστιανικός. Στο Έλληνο μέσα μπαίνουν μέσα και οι Σλάβοι και οι Ρώσοι ακόμα. Οι οποίοι και αυτόν τον τρόπο έχουν να μιλήσουν. Δεν έχουν άλλο τρόπο. Ο Ντοστογεύσκη είναι Ευρωπαίος. Έτσι δεν είναι. Το Τολστό είναι Ευρωπαίος. Ο Μπερντιάγκεφ, οι φιλόσοφοι, ο Λόσκι, οι παρέα είναι Ευρωπαίοι. Και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε την ταυτότητα της Ευρώπης χωρίς αυτούς.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μαθαίνουν μία γλώσσα. Εδώ είναι το πρόβλημα. Και είναι ευρύτερο πρόβλημα και στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο αυτό που δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Ειδικά στο δικό μου το θεολογικό χώρο. Και κρατάνε μία σημαία, ξέρω εγώ, δίθεν πουρας Ορθοδοξίας. Η οποία όμως, εάν δεν μεταφραστεί με όρους που καταλαβαίνει αυτός ο κόσμος όλος, και αν δεν έρθει σε διάλογο με τον κόσμο αυτό, ποτέ δεν θα μπορέσει να αποδείξει την περιοπή της. Την οποιαδήποτε περιοπή της, που έχει περιοπή, που έχει σημαντικότατα πράγματα να πει, που έχει εκπληκτικά πράγματα να πει. Πώς? Σε διάλογο με τη δυτική σκέψη, φιλοσοφία, ψυχολογία και θεολογία όμως. Μόνον έτσι. Αλλιώς θα είναι μια αυτοβεβαίωση, ας πούμε, σε ένα καθρέφτη μπροστά. Και το όλο πράγμα θα μυρίζει παράνοια από ένα σημείο και πέρα, ή παρανοίδια, να κάνουμε και την επιστημονική διαφοροποίηση. Λοιπόν, σε ένα κόσμο ο οποίος είναι global πλέον και είναι παγκόσμιος, το παγκόσμιο χωριό που λέμε, και πώς ολοκληρώθηκε αυτό, με το διαδίκτυο φυσικά. Έτσι δεν είναι? Σήμερα μιλάμε όλοι με όλους. Σε ποια γλώσσα μιλάμε? Στα αγγλικά. Έτσι δεν είναι? Και μεταφράζουμε ένα στον άλλον τα πάντα μας σε ένα λεξιλόγιο το οποίο γίνεται κοινό. Έτσι δεν είναι? Θεμελιώδες έννοιες, όπως η έννοια του είναι. Έτσι δεν είναι? Ελληνική έννοια. Η έννοια του υπάρχει. Πάρα πολλές έννοιες από στον κόσμο είναι αυτό, είναι ελληνικές. Πάρα πολλές. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ηλικιωδώς σημαντικό. Όχι για να αυξήσουμε την παρανοήδειά μας, αλλά γιατί είναι ευκολότερο να συμμετάσχουμε. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Βασικά οι Έλληνες διανόμενοι στην μεγάλη πλειοψηφία τους είναι μεταπράτες. Δηλαδή περιμένουν να χτυπήσει το καμπανάκι στη Γαλλία πρώτα, έτσι, στη Γερμανία ή στην Αμερική, και μετά καταλαβαίνουν ότι κάτι έγινε και εμφανίζονται και αυτοί, συνήθως ουραγοί, πάντα ακολουθώντας. Ακόμα και αν οι μεγάλες παραγωγές που εμπνέουν τη φιλοσοφία, θα το αποδείξω πολύ εύκολα, την νεότερη, έχουν βαθιά ελληνική ρίζα, ας πούμε, για την επιστήμη. Δεν είναι? Και η ορολογία που προμηθεύεται από αυτόν τον τόπο, είμαστε η μόνη γλώσσα που προμηθεύει ορολογία στις επιστήμες, κατασκευάζοντας λέξεις οι οποίες δεν υπήρξαν ποτέ ιστορικά. Καταλάβατε, η λέξη αεροδρόμιο, δεν είχαμε αεροδρόμιο στην Αμερική. Σε πολλές χώρες όμως και στις κοντινές, εδώ αεροδρόμ, έτσι. Λοιπόν, πάρα πολλές λέξεις αυτούσιες μεταφέρονται. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι ο κόσμος ομογενοποιείται, αλλά αν ομογενοποιείται, εδώ είναι το θέμα, με έναν τρόπο και οι ασθένειές του μας αφορούν, έτσι, είναι κατανοητές, είναι στη γλώσσα μας, έτσι δεν είναι? Καταλάβατε? Δηλαδή αν κάποιος θέλει να σε δελεάσει, έτσι δεν είναι, θα μιλήσει στη γλώσσα σου. Ναι, λοιπόν, αν λειτουργεί ως δέλεαρο ο πολιτισμός, που λειτουργεί και ως δέλεαρο, ή όπως είπε αυτός ο Ζιράρ, που θα τον αναφέρουμε πολλές φορές, ως μιμητική συμπεριφορά. Είναι μιμητική συμπεριφορά. Δεν είναι? Μιμητικές συμπεριφορές, μάλιστα. Τότε αυτό το πράγμα είναι πολύ φυσιολογικό. Δεν είναι? Να αισθανόμαστε αυτό που έλεγε ο καημένος ο Καρμό, ότι ανήκομενοι στην Δύση, εννοώντας ότι η μόνη δυνατότητα να εκφραστούμε σήμερα στο σημερινό κόσμο, έτσι, πρέπει να εντάσσεται σε αυτό το μεγάλο ελληνοδυτικό σχήμα, χριστιανικό, γιατί έχει και τον χριστιανισμό, στο οποίο εντάσσεται και η Αμερική και η Ευρώπη και όλος ο κόσμος.
0: Αυτή όμως η ενιαία σκέψη δεν καταργεί την ιδιοστασία και την ταυτότητα?
1: Όχι, γιατί η ταυτότητα πάντοτε είναι προϊόν διαλόγου.
0: Α.
1: Κοιτάξτε, αν διαβάσει κανείς μελετήσει την αρχαία φιλοσοφία, έτσι, θα δει ότι πάρα πολλές ιδέες έρχονται από Ανατολή. Αν διαβάσει κανείς τον Πλοτίνο, έχω ένα βιβλίο Ιστορία της Αρχαίας Μεταφυσικής δικό μου, έτσι. Διαβάζει τον Πλοτίνο. Όταν ήμουν στο Κέμπριτζ, θυμάμαι, έβαζα τον Πλωτίνο δίπλα και το Σάνκαρα και διάβαζα σαν ήταν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ακολούθησε τον αυτοκράτορα Γορδιανό για 2 χρόνια στις Ινδίες. Καταλάβατε, προσέλαβε. Ο ελληνισμός πάντοτε έκανε αυτό το πράγμα. Έπαιρνε από τους άλλους κάτι, το ανασχημάτισε και τους το προσέφερε με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο που έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούσε διάνοια, αίσθηση, κρίση, έτσι. Και ο μυστικισμός ακόμα ο ελληνικός είναι διανοητικός μυστικισμός. Καταλάβατε. Επομένως, οι ταυτότητες είναι πάντοτε, λέω εγώ, έρχονται πάντοτε από το μέλλον οι πραγματικές ταυτότητες. Οι ιστορικές ταυτότητες είναι όλες μύθοι. Μύθοι και επικίνδυνοι μύθοι. Θα το εξηγήσω αυτό. Όλη η ψυχαναλυτική τουλάχιστον κατανόηση που προτιμώ εγώ του έθνους είναι μια πολύ επικίνδυνη κατανόηση γιατί παράγεται από τέτοιους μύθους. Τι είναι η μυθική ταυτότητα, που λέει ότι είναι ιστορική. Θα σας λέω, βγάζω τον Κολοκοτρώνη από εδώ και σας λέω αυτός. Αυτό είναι μύθος. Η πραγματική ταυτότητα είναι να πάρεις Κολοκοτρώνη ή ο Καποδίστρια που κάνετε εσείς εδώ. Να τον φέρεις σε διάλογο με σημερινά προβλήματα με ένα γόνιμο και δημιουργικό τρόπο και με τον τρόπο αυτό να απαντήσεις σε προβλήματα που έρχονται από το μέλλον. Οι αυθεντικές ταυτότητες έρχονται πάντα από το μέλλον, ποτέ από το παρελθόν, αλλά με τη χρήση του παρελθόντος.
0: Μ' αρέσει αυτή η διατύπωσή σας. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, μιας και αναφέρεστε στον Πλωτίνο και ζούμε ιδιαίτερα ταραγμένες εποχές και μέρες, θα έλεγα ότι η ανθρωπότητα παίζει ακόμη και με πυρηνικά ολοκαυτώματα, όχι κατά ανάγκη γιατί θα χρησιμοποιηθούν πυρηνικά ή γιατί μπορεί να χτυπηθούν πυρηνικές εγκαταστάσεις.
1: Κοιτάξτε κάτι. Θα μπούμε μέσα στο θέμα μας τώρα. Ολόκληρη η ιστορία της δυτικής αυτοσυνειδησίας που περνάει από τον Πλωτίνο είναι τι. Είναι ο υποκειμενισμός. Καταλάβατε. Είναι η αποθέωση του υποκειμένου. Αυτό είναι η οντολογία της ισχύως με ένα άλλο τρόπο. Στον Πλωτίνο λοιπόν. Ουσιαστικά πώς παρήχθη αυτό για να συνεχίσω κατά υπέροχα που είπε ο κύριος Γρήβας την προηγούμενη φορά. Είναι η είσοδος, μια άγαρμπη είσοδος του πλατωνισμού μέσα στο δυτικό χώρο.
0: Άγαρμπη
1: είσοδος. Ο Πλωτίνος που είπατε κάνει τη φοβερότητα τόλμη από όλους. Φτάνει να πει ότι το εν και το εγώ μπορεί να ταυτιστούν. Στην 54η πραγματεία. Τελευταία ενεάδα, τελευταία πραγματεία. Λέει αυτό το εν άμφο, γίνονται τα δύο αυτά ένα. Δηλαδή μπορώ εγώ, ακούστε τώρα, να ταυτιστώ με το εν και το εν να ηχεί μέσα μου και εγώ να αντιχώ το εν. Εγώ το ονόμασα αυτό μυθοντολογία του εγώ. Είναι μια μυθική οντολογία του εγώ. Ψυχαναλυτικά μιλώντας είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι πολύ κοντά στην παράνοια αυτό το melting ας πούμε, του εγώ και μου και του ενός, του απολύτου. Εγώ γίνομαι το απόλυτο. Είναι όμως θεμελιώδης ιδέα για το δυτικό κόσμο. Και για να το στηρίξουμε αυτό θα πούμε ότι ο άνθρωπος είναι κατεξοχήν ψυχή. Αυτό το κάνει ο Αυγουστίνος. Ο Αυγουστίνος είναι χριστιανός. Αλλά έχει διαβάσει προηγουμένως τους πλατωνικούς. Ο Ριγιάννη, μαθητής του, συμμαθητής του Πλωτίνου στον Αμμόνιο Σακά. Κοιτάξτε τώρα. Συμμαθητής του Ριγιάννη στο ίδιο θρανείο. Ο Πλωτίνος και ο Ριγιάννης σχολείο μαζί. Λοιπόν, και έρχεται λοιπόν ο Αυγουστίνος και σου λέει ότι ο άνθρωπος είναι σκεπτόμενη ψυχή. Και όταν ρωτηθεί ποια είναι η ουσία της σκέψης, θα σου πει η βούληση. Ο άνθρωπος που μόνος είναι σκεπτόμενη βούληση. Εντάξει. Και αμέσως, για να αναλύσω ο περισσότερο που κύριο Γρήβου, που το απέδωσε σε μένα και όντως είναι δικό μου. Λοιπόν, τι γίνεται με τη βούληση. Η βούληση υπερβαίνει. Τι υπερβαίνει. Ο Αυγουστίνος είναι χριστιανός. Δεν μπορεί να πει ότι το σώμα το πετάω στα σκουπίδια, όπως λέει ο Πλωτίνος. Αλλά τι κάνω. Δεν το πετάω. Κυριαρχώ. Η βούληση λοιπόν, ο σκέψη είναι κυριαρχία. Domination. Καταλάβατε. Και γεννιέται ο πρώτος σπόρος της οντολογίας της ισχύως έτσι. Δηλαδή, το να είμαι άνθρωπος σημαίνει κυριαρχώ. Κυριαρχώ. Με τη σκέψη που είναι η ουσία της ψυχής μου, βουλώμενη πάντα σκέψη. Γιατί η σκέψη στην ουσία της είναι βούληση. Εντάξει. Μέσα από μια ιστορία που περιγράφω στα βιβλία μου, αυτό το πράγμα θα φτάσει στον Καρτέσιο. Τον Δεκάρτη είναι Αυγουστινιανός. Δεν είμαι ο πρώτος που το είπε. Εγώ το αναλύω όμως πιο διεξοδικά. Δηλαδή, όταν λέει σκέπτομαι, άρα υπάρχω, αυτό είναι απευθείας από τον Αυγουστίνο. Σκέπτομαι, άρα υπάρχω. Κάνει όμως μια αλλαγή πολύ σημαντική ο Ντεκάρτ. Σημαντική για όλη την ιστορία του δυτικού κόσμου. Τη βούληση αυτή που την έχει ο Αυγουστίνος να εξέρχεται, να κυριαρχεί, να πηγαίνει προς τα έξω. Κοιτάζει το Θεό. Λέει, θα την κάνουμε ίδια με τη βούληση του Θεού. Ο Θεός, δεν είναι. Είναι ένα όν το οποίο είναι αυτόνομο τελείως. Εγώ λοιπόν που είμαι εικόνα Θεού, δεν είμαι και εγώ αυτόνομος. Και γεννιέται η έννοια της αυτόνομης υπερβατικής βούλησης. Η βούληση για ισχύ γίνεται αυτόνομη με τον Καρτέσιο. Και από εκεί και πέρα το επόμενο σκαλί είναι ο Νίτσε. Οπότε τι γίνεται με τον Νίτσε, το λέω, τον αλήθεια θαυμάσιο ότι το λέω αυτό. Όλη αυτή η βούληση, η οποία είναι βούληση κυριαρχίας, η οποία είναι, επειδή δεν υπάρχει το αντικείμενο του στοχασμού και επειδή είναι αυτόνομη, μετατρέπεται στη συνεχή αυτή η υπέρβαση. Είμαι συνεχώς περισσότερος από τον εαυτό μου. Αυτό είναι η οντολογία της ισχύως, η θεολογία της ισχύως. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο αυτό κατανοούμε είναι μια συνεχής εσωτερική υπερβατικότητα μέχρι να γίνω υπεράνθρωπος. Αυτό είναι.
0: Στη σύγχρονη δυτική σκέψη θέλω να παραμείνω λίγο. Ναι. Διότι καλά κάνατε εσείς και κάνατε μια καταβήθηση, εγώ θα το πω σχηματικά, στη λεγόμενη σκέψη και της Αλεξανδρινής σχολής. Ναι. Αισθάνεστε ότι σήμερα η σύγχρονη δυτική σκέψη είναι από τα νάματα της Αλεξανδρινής σχολής ή έχει εξελιχθεί σε
1: έχει
0: κάτι?
1: Έχει εξελιχθεί μέσω ναι. του Νίτσε. Μα το είπε ο Χάιντεγκερ αυτό, και είναι ότι όλη η δυτική μεταφυσική έχει ουσία στο μηδενισμό. Δηλαδή τι κάνει ο Νίτσε, που το κάνουμε και εμείς σήμερα. Το ίδιο πράγμα κάνουμε. Κινόμαστε προς την κατεύθυνση του μηδενισμού. Τι σημαίνει μηδενισμός? Καταστρέφω όλες τις αξίες, οι οποίες δεν οικοδομούν τον υπεράνθρωπο, τη θέληση για δύναμή μου, και φτιάχνω καινούργιες. Οι καινούργιες γίνονται με ποιο τρόπο? Με ποιο τρόπο? Γιατί γίνονται? Γίνονται για να στηρίξουν την συνέχεια μου αυτή η υπέρβαση, η οποία γίνεται σκοπός της ιστορίας αυτό το πράγμα. Και γίνεται σκοπός ο οποίος θα περάσει την παιδεία, θα περάσει στην οτροπία, θα περάσει. Το θέμα είναι που λέω εγώ στα βιβλία ότι αυτό εξελίχθηκε σε αναρκισισμό. Ο Κρίστοφερ Λας, και αν έχω δίκιο στο τελευταίο μου βιβλίο που μόλις βγήκε από τα αγγλικά μεταφρασμένο στα ελληνικά, μεταναρκισισμό σήμερα. Δηλαδή μια κατάσταση η οποία ουσιαστικά ο άνθρωπος αρχίζει να χάνει επικίνδυνα την επαφή εντελώς με τα όντα. Είναι η απόλυτη φαντασίωση, είναι η απόλυτη. Και εδώ έρχεται η τεχνολογία, η artificial intelligence, να φτιάξει μια τεράστια οικοδομή όπου το υποκείμενο, όπως το αναλύω στο βιβλίο μου, το δείξατε μόλις, για τον βολιούδινος ολοκληρωτισμός, είναι ένα φαντασιωτικό υποκείμενο. Υποκείμενο της φαντασίωσής του.
0: Άρα νιώθετε ότι διάγουμε περίοδο βελούδινου ολοκληρωτισμού?
1: Ναι, είναι ο πιο επικίνδυνος, ο πιο υπέροχος, μας αρέσει πάρα πολύ και εσάς και εμένα, και αυτό είναι το επικίνδυνο. Ο ολοκληρωτισμός είναι μια κατάσταση που απέρευσε από το διαφωτισμό. Ο διαφωτισμός έκανε μια σωστή κίνηση καταρχήν, έτσι αρχίζουν όλα. Δηλαδή είπε ότι η έννοια της φύσεως που έχω κληροδοτημένη είναι πολύ υπερβατική, ρε παιδάκι μου. Πολύ σκέψη, πολύ βούληση, πολύ αυτό. Το πραγματικό υποκείμενο, το άνθρωπος, το σώμα του, δεν υπάρχει πουθενά. Καταλαβαίνετε. Και ξεκινάει λοιπόν για να βρει τον πραγματικό άνθρωπο. Κάνει όμως το λάθος να κόψει τη μεταφυσική αναφορά, γιατί είναι όλη ψεύτικη. Μαζί με τα νερά πετάει και το μωρό. Δεν υπάρχει μεταφυσική αναφορά. Επειδή είναι μεταφυσική αναφορά του χριστιανισμού, δεν τον πείθει. Όλους αυτούς τους διαφωτιστές, τους εγκυκλοπαιδιστές, τον Διντερό, τον Παρέα, τον Βολτέρο. Ο Βολτέρος το επεκτείνει και στην έννοια της ιστορίας αυτό. Η ιστορία δεν μπορεί να έχει πρόνοια μέσα της. Αλλιώς δεν είναι η ιστορία του ανθρώπου. Είναι ο πρώτος που το λέει αυτό. Έτσι. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, με το διαφωτισμό, έχουμε μια αποκοπή. Και το πρόβλημα το μεγάλο με το διαφωτισμό είναι το εξής. Ότι επειδή έφτασε σε τόσο μεγάλη κατάφαση της φύσεως του ανθρώπου, είδε και τα ωριά της.
0: Άρα μου λέτε ότι δεν διαφωνείτε με την εκκίνηση της ορθολογιστικής ερμηνείας του κόσμου.
1: Καθόλου.
0: Αλλά λέτε ότι μαζί με αυτά πετάς και το μωρό.
1: Πετάς δηλαδή τη διάσταση της αναφοράς στο όλο σύμπαν, στο όλο όν, στο Θεό. Δεν υπάρχει πλέον αυτό το πράγμα. Και τι γίνεται τότε? Ανακαλύπτουμε τα όρια του ανθρώπου. Ακούστε τι θέλω να καταλήξω. Ο άνθρωπος έχει συγκεκριμένα πλέον όρια που να τα ξεπεράσουμε. Διότι η πραγματικότητα της ιστορίας του απαιτεί πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που μπορεί ο ίδιος. Οι απολύξεις είναι δύο. Η μία είναι ο ολοκληρωτισμός σε πολιτικό επίπεδο. Έτσι. Κάνουμε δηλαδή ιδανικό κρατικό μόρφωμα και υποχρεώνουμε τον άνθρωπο εκεί μέσα να θεωρείται τέλειος. Αν δεν είναι τέλειος και δεν αποδέχεται ότι είναι τέλειος και αν δεν αποδέχεται την τελειότητα της ιστορικής ας πούμε πληρότητας, πρέπει να πάει στον κουλάκ. Και αποτυχώντας του ολοκληρωτισμού έρχεται η βιοτεχνολογία, καταλάβατε, για να αυξήσει την ισχύ πάντοτε.
0: Άρα το σύγχρονο κουλάκ.
1: Το σύγχρονο κουλάκ. Το σύγχρονος κίνδυνος. Βλέπετε πως ουσιαστικά μου κάνατε μια ερώτηση για να θυμίσω για τον Πλωτίνο. Σας είπα πως ο Πλωτίνος μέσα στο Αυγουστίνο, ταυτόζοντας το εγώ με το απόλυτο, φτάνουμε σιγά σιγά στον Νίτσε. Και από τον Νίτσε στη σύγχρονη τεχνολογία μέσω του διαχωτισμού.
0: Πατέρα Νικόλαε, θέλω να σε ρωτήσω όμως, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και φαίνεται ότι είναι ικανό να συμπαρασύρει όλο τον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Θα πει κάποιος ακούγοντάς σας απόψε. Καλά, ο Θεός που είναι σε αυτούς τους πολέμους.
1: Ο Θεός σε αυτούς τους πολέμους υφίσταται το μαρτύριο της ερμηνείας, της θεολογίας που έχουμε εμείς επιβάλει στο Θεό. Και εδώ θέλω να μιλήσω για το δεύτερο μέρος αυτής της διαστάσεως. Συμπληρώνοντας και αυτά τα οποία είπε ο κύριος Γρίβας, αυτά τα ανέλησα, ήταν αυτά που είπε αυτός.
0: Ο κύριος Γρίβας είπε ότι είστε γεωπολιτικός. Του έκανε εντύπωση η προσέγγιση που κάνατε στη θεολογία της ισχύως και λέει να η σύγχρονη γεωπολιτική. Θα σας ρωτήσω από αυτούς συνέχεια να.
1: Η γεωπολιτική είναι αυτή που κάνει αυτός, αλλά είναι πολύ ωραίο το ότι ενώ οι γεωπολιτικοί γενικώς συνήθως δεν διαβάζουν φιλοσοφία και θεολογία, τούτος εδώ διαβάζει. Και το αποτέλεσμα είναι ότι διευρύνει τα άπειρα τα κριτήρια του. Για να τα διευρύνουμε λοιπόν τα κριτήρια ακόμα περισσότερο, θα σας μιλήσω τώρα για αυτό το οποίο συμπληρώνει την έννοια της θεολογίας της ισχύως και είναι η έννοια της κλειστής ιστορίας.
0: Στο βιβλίο σας,
1: ναι,
0: λέτε, που δεν είναι πρόσφατο πρέπει να πω,
1: το 20,
0: το 20. Λέτε, ναι, η ανοιχτή ιστορία και η εχθρή της.
1: Ναι.
0: Άρα λέτε ότι μπαίνουμε σε ένα σύστημα, συγγνώμη που σας διακόπτω, κλειστής ιστορίας.
1: Μπαίνουμε σε ένα σύστημα αργά.
0: Και τι σημαίνει αυτό?
1: Κλειστής ιστορίας. Για να το εξηγήσω αυτό, γιατί πρέπει να το εξηγήσω, θα πούμε μερικά πραγματάκια, τα οποία είναι μέρα της δικής μου έρευνας βέβαια, αναγκαστικά, γιατί αυτά είναι όλα καινούργια πράγματα. Ναι. Και θα σας δείξω πως ο γενάρχης της σύγχρονης αντίληψης για την ιστορία, ο Χέγγελ, διάβασε ουσιαστικά Θωμά Ακινάτη.
0: Θωμά Ακινάτη.
1: Αυτόν διάβασε, αυτόν κατάλαβε και με αυτόν έφτιαξε τις θεμελιώδεις έγκλησης.
0: Πριν μου πείτε για το Χέγγελ, ο Ακινάτης δεν διαχώρισε την εκκλησία από το κράτος?
1: Ο Ακινάτης θα διαχώρισε την εκκλησία από το κράτος, αλλά διαχώρισε και το Θεό από τον κόσμο. Και αυτό είναι καινούριο. Δεν θα το βρείτε στους Έλληνες πατέρες, θα το βρείτε στον Ακινάτη όμως. Και το έκανε αυτό με 5 τρόπους. Κοιτάξτε, θα τους διατρέξω γρήγορα.
0: Παρακαλώ.
1: Έχουμε χρόνο.
0: Ιερωμένος ο Ακινάτης, πρέπει να πω. Έτσι.
1: Ναι, μοναχός. Ναι. Ο παπάς. Ήτανε, ναι. Αλλά ένα από τα πιο λαμπρά μυαλά της ανθρωπότητας. Ξέρετε, είμαστε θύματα μεγάλων μυαλών.
0: Είμαστε θύματα μεγάλων μυαλών.
1: Ναι. Ο Νίτσε το έλεγε ωραία, έλεγε ο φιλόσοφος έχει το Γολγοθά, το λέει και την χιλιόχρονη κυριαρχία του. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και όταν κοιτάζει κανείς προς τα πίσω, βλέπει τα ίχνη μεγάλων συλλήψεων. Εντάξει. Και το ζήτημα είναι ακριβώς αυτό. Μιλώντας τώρα και σαν ιστορικός των ιδεών, εμείς είχαμε τον Οριγένη από πίσω. Αλλά είχαμε και το φοβερό αυτό στο χαστή που λέγεται Μάξιμος Ομολογητής. Τον διόρθωσε τον Οριγένη πάρα πολύ. Στη Δύση ο Οριγένης επηρεάζει τον Αυγουστίνο. Δεν έχουμε άνθρωπο σαν τον Αυγουστίνο, κανέναν μετά. Φτάνουμε στον Ακινάτη, αλλά οι αιώνες είναι τρομερά πολύ. Στο μεταξύ εμείς είχαμε κάνει ολόκληρη δουλειά εδώ πέρα. Τι να κάνουμε? Εδώ είναι ιστορικό το γεγονός. Δεν έχει σημασία ότι εγώ είμαι Έλληνας, ούτε εσείς, καταλάβατε. Συνέβη απλώς έτσι. Συνέβη έτσι. Και έχουμε φοβερά καινούργιες διορθώσεις που μας πάνε αλλού. Θα πούμε για αυτές στο τέλος. Μας πάνε αλλού. Αλλά επιμένω ότι η έννοια της ιστορίας σήμερα στον ελληνοδυτικό κόσμο, στον οποίο ανήκουμε και εμείς, στο χριστιανικό, δεν παρέχεται ούτε από τον Μάξιμο τον Ομολογητή, ούτε από τον Γρηγόριο Παλαμά, αλλά από τον Ακινάτη. Ο Ακινάτης είναι το μοντέλο ιστορίας, το οποίο μόνον σήμερα θεωρείται σε σχεδόν όλο τον κόσμο έγκυρο. Και αυτοί που δεν είναι βέβαιοι ότι είναι έγκυρο, όπως είναι οι μουσουλμάνοι για παράδειγμα και λιγότερο το Ισραήλ, έχουν τρομακτικά προβλήματα. Έχουν τρομακτικά προβλήματα. Λοιπόν, να μπω λίγο στο Θωμά.
0: Βεβαίως, να καταλάβετε. Πέντε σημεία.
1: Είναι πέντε σημεία.
0: Ναι, ναι.
1: Το πρώτο σημείο. Ο Ακινάτης πραγματοποιεί, αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου που δείξατε, αλλά βέβαια θα το απλοποιήσω όσο μπορώ. Ο Ακινάτης πραγματοποιεί μια διάκριση ανάμεσα στην ίδια τη θεία ενέργεια. Η ενέργεια προς τον κόσμο μεταξύ effectus naturae και effectus gratiae. Η πρώτη έχει να κάνει με την εκ του μηδενός δημιουργία, όπου δίνονται στα όντα ιδιαίτερες φύσεις τους. Η δεύτερη δεν έχει στο φυσικό πεδίο, αλλά είναι υπερφυσικό δώρο. Έτσι, το οποίο το δίνει ο Θεός σε μερικούς μόνο. Εντάξει, τι σημαίνει εδώ? Σημαίνει ότι οι φύσεις και οι χάρες διαχωρίζονται. Τα φυσικά όντα υπάρχουν από μόνα τους, δημιουργήματα του Θεού μεν, και χωρίς τη χάρη. Η χάρη είναι κάτι που θα προσθεθεί κάποια στιγμή, αν θέλει ο Θεός και όποτε θέλει εκείνος. Αμέσως, σε μια εκκοσμικευμένη ερμηνεία, γιατί αυτά εκκοσμικεύονται, υπάρχει μια πιθανότητα η ιστορία να θεωρηθεί ότι, ότι είναι κάτι ενάντια στη φύση. Δηλαδή αυτό που φτιάχνω εγώ, καταλάβατε, η χάρη της δικής μου δημιουργίας, αυτό που εγώ αποφασίζω, είναι η φύση εκεί και εγώ είμαι εδώ. Άρα η ιστορία είναι ενότερη από τη φύση. Η ιστορία είναι κάτι το οποίο δεν πραγματοποιεί τη φύση, αλλά μπορεί και να δραπετεύει από αυτήν. Να είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Αυτό έχει σαν πρότυπο την θεμελιώδη αυτή διάκριση μεταξύ χάρης της δημιουργίας, χάρης της χάριτος. Συγγενής είναι η δεύτερη διάκριση μεταξύ γενικής πρόνοιας του Θεού, που προορίζεται για όλη τη δημιουργία, και χάριστος πάλι. Η χάρη είναι ένα auxilium, κάτι που προστίθεται. Δεν απευθύνεται όλα στα όντα, σε όλα τα όντα. Αυτό το πράγμα αμέσως δημιουργεί μια εύλογη διάκριση μεταξύ κοινών ανθρώπινων όντων και ξεχωριστών ανθρώπινων όντων που προκύπτουν με χάρη. Και αυτά είναι προνομιούχα. Έχουν τα όντα αυτά το κλειδί της ιστορίας. Καταλαβαίνετε. Δεν έχουν όλα τη χάρη. Τα άλλα έχουν πρόνοια απλώς. Αλλά εγώ έχω χάρη. Εσείς δεν έχετε. Ποιος ξέρει λοιπόν την αλήθεια? Εγώ. Ποιος έχει το κλειδί? Εγώ. Το πολύ υπόπερ, το κλειδί της ιστορίας. Λοιπόν, η διάκριση μεταξύ δημιουργικής αγάπης και προαιρετικής αγάπης στην ίδια παράγραφο. Δημιουργική αγάπη του Θεού, που είναι για και προαιρετική αγάπη για μερικά όντα μόνο. Γιατί να μην είναι σε όλο προαιρετική αγάπη? Γιατί να μην είναι παντού την αγάπη του Θεού? Γιατί είναι σε μερικούς. Αυτή η μερική λοιπόν, όταν εκκοσμικευτεί αυτό, είναι ο τρόπος να ενισχυθεί η οντολογία της ισχύως αυτό. Λοιπόν, άλλη θέση, τρίτη, είναι πως η φύση μπορεί να οριστεί καταρχήν μεταφυσικά χωρίς τη χάρη. Δηλαδή, η φύση είναι τελικά δυνατόν να εκπληρωθεί και χωρίς την χάρη. Δηλαδή, η φύση, να το πούμε έτσι, είναι το πιο κοντινό μας πράγμα. Διότι η χάρη δεν δίνεται σε όλους. Άρα εγώ πρέπει να μελετήσω τη φύση των όντων που θα πάω. Στην ίδια τη φύση των όντων θα στραφώ. Στην ίδια τη φύση των όντων θα στραφώ. Δεν θα στραφώ στη χάρη, γιατί η χάρη μπορεί να μην την έχω. Μπορεί να μην θέλω να την έχω. Έχω σχέση με την Ελοΐζα, ο Σαβελάρδος, και τη χάρη την έχω στο περίπατο να πάει. Ναι, αλλά εγώ θέλω να μάθω τη φύση των όντων. Πού θα στραφώ? Κοιτάξτε τώρα πώς σιγά σιγά πάει το πράγμα. Τέταρτο στοιχείο είναι, φοβερό στοιχείο είναι η διάκριση, η θωμιστική πάντα ανάμεσα σε ένα διτό σκοπό που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Τον αγαθό, η τελειότητα, η ευτυχία. Το φυσικό σκοπό και τον υπερφυσικό σκοπό. Λοιπόν, εδώ είναι φοβερό το πράγμα. Μπορεί κανείς να έχει φυσική ευτυχία, λέει ο Θωμάς. Φυσική γνώση. Φυσική απόλαυση του κόσμου. Από μόνος. Ναι, αλλά θα ήταν καλό να ζήσει και την υπερφυσική. Να την κάνω τι είναι την υπερφυσική? Αν μου στηρίξει μάλιστα την πιθανότητα της φυσικότητας. Δεν είναι? Σήμερα τα λέμε αυτά συνέχεια και βλέπουν τον παπά, ας πούμε, και λένε άσε με να μαρτύσω, παπά μου, να απολαύσω το φυσικό δηλαδή. Στο υπερφυσικό που με καλείς εσύ, πήγαινε μόνος σου. Εγώ το άμεσο που καταλαβαίνω είναι η δυνατότητα της φύσης να πάρει αυτό πραγματοποιηθεί. Και βεβαίως, πέμπτο, η ανθρώπινη ευτυχία, ως η άσχετη τελειότητα του όντους, οφείλει να σχετίζεται με την ύψιστη δυνατή τελειότητα που έχει ο άνθρωπος, που είναι η διάνοιά του. Πολύ κοντά στον Αυγουστίνο. Αυτό είναι Αυγουστινιανό. Επομένως, η ιστορία γίνεται η κυριαρχία των διανοητικών ή πνευματικών όντων, και πνευματικότητα σημαίνει κυριαρχία επί της φύσεως, επί των όντων κλπ. Για τους ιδανικούς ιδεώδους τύπους που έχουν αυτό το πράγμα. Επομένως, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια φοβερή υπεράσπιση του φυσικού, δεν είναι, και μια αμφισβήτηση ένας άλλο παράγοντα, ο οποίος ναι μεν το τελειοποιεί, αλλά το τελειοποιεί υπό όρους, τους οποίους εγώ όρους πολλές φορές δεν θέλω να αποδεχθώ. Καταλάβατε, ώστε να κοσμικεύονται αυτοί οι όροι. Έρχεται τώρα ο Χέγκελ, το μεγάλος καταλήτης, ο απέραντος καταλήτης, και λέει το εξής απλό, είναι ακινητικός. Είμαι ο πρώτος που το λέει αυτό. Αλλά βλέπω ότι συμφωνούν κάποιοι φιλόσοφοι τώρα και έχω αρχίσει να χαίρομαι. Τι λέει? Να το πω πως το λέει ο ίδιος, γιατί είναι
0: και σημαντικό. Και θα πάμε και στην πρώτη διακοπή για απόψε. Ελάτε.
1: Ναι, ναι, ναι. Το βασίλειο του πνεύματος δημιουργείται από τον άνθρωπο. Ακούστε. Όποια παράσταση έχουμε του βασιλείου του Θεού, αυτό είναι πάντοτε ένα βασίλειο του πνεύματος, το οποίο πραγματοποιείται στον άνθρωπο και λαβαίνει ύπαρξη δι' αυτού, για τον άνθρωπο. Το πεδίο του πνεύματος είναι απολύτως περιεκτικό. Περιέχει κάθε τι που κάποτε ήλκησε το ανθρώπινο ενδιαφέρον και συνεχίζει να κρατά τον ενδιαφέρον του. Ο άνθρωπος καθίσταται ενεργός

0: αλλά πώς λαβαίνει, ως ον κτιστό. Ξέχασα να πω προηγουμένως, και αυτό είναι σοβαρή παράληψη, μέσα στο τελευταίο χαρακτηριστικό, απλώς το παρέλειψα, ότι η χάρη την οποία λαμβάνομαι, ό,τι χάρη και αναλαμβάνομαι και ό,τι επαφή που έχουμε με τον Θεό, έτσι, πρέπει να το μεταφράσουμε σε όρους φύσεως για να γίνει κατανοητό. Εδώ είναι μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον Θωμά τον Ακινάτη και τον Γρηγόριο Παλαμά, ας πούμε, ή τον Ευτόνο, που σου λέει: κοίταξε να δεις, όταν ανοίγεις στην πραγματικότητα του Θεού, μεταβάλλεται η επαφή σου με τον σώμα σου, με τον εαυτό σου και γίνεται κατά χάρη άκτιστη, δηλαδή γίνεται θεοειδής. Εδώ έχουμε το αντίθετο. Ο Θεός γίνεται ανθρωποειδής, έτσι. Και ο σκοπός, ο υπερφυής αυτός που γίνεται με το μυαλό και η ευτυχία αυτή που γίνεται, ξέρω εγώ, είναι πάντοτε χαρακτηριστικά τα οποία είναι μέσα στη σφαίρα της δικής σου αντίληψης. Όμως είναι υπερφυσικά. Κρατήστε το αυτό. Υπερφυσικά σημαίνει όταν εκοσμικευθεί, ότι είναι μέσα στις δικές μου δυνατότητες, να ζωρίσω λίγο τον εαυτό μου, ας πούμε.
1: Πείτε μου κάτι, ναι. Και έτσι πάω στην πρώτη διακοπή. Αυτό θεωρείται ότι είναι η βάση της κλειστής ιστορίας, του συστήματος κλειστής ιστορίας.
0: Ναι, δημιουργείται μια ιστορία η οποία είναι κλειστή στον εαυτό της, διότι σε κάθε περίπτωση όλα τα γεγονότα τα οποία δικαιώνουν και το Θεό τον ίδιο συμβαίνουν μέσα σε μένα.
1: Κρατήστε το. Πάω σε διακοπή. Ναι. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις με τον πατέρα Νικόλαο Λουδοβίκο. Κοιτάξτε, επειδή νομίζω ότι η συζήτηση έχει πάρει μια πρόσμενα βαθιά τροπή, εγώ θα προσπαθήσω λιγάκι, και εσείς θα απαντάτε όπως νομίζετε, να το γιώνω. Θέλω να το θέσω ως εξής. Μιλώντας για τη θεολογία ισχύως, και είδα ότι και ο καθηγητής γεωπολιτικής, ο κύριος Γρίβας, δεν έκανε τυχαία τις αναφορές στο πρόσωπό σας. Αναρωτιέμαι αν κινδυνεύουμε να χάσουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και ρωτώ με την ιδιότητά σας και ως πανεπιστημιακός δάσκαλος. Τα πραγματικά κίνητρα των πολέμων μείζωνος σημασίας. Δηλαδή, η γεωπολιτική κυριαρχία, εκμετάλλευση, ενεργειακή πόρη, φέρουσα αντίληψη ενός ισχυρού ότι όποιος δεν έχει ισχύ ή θα πιθαναγκαστεί σε αυτό που λέω ή θα εξαφανιστεί. Αλλίωση της έννοιας αντίστασης στην αδικία. Μήπως λοιπόν μιλάμε με θεολογικούς όρους, θα αναρωτηθεί ο καχύποπτος αυτές τις μέρες, για να αποφύγουμε την πραγματικότητα. Ενώ όχι, ξέρω ότι δεν λέτε αυτό στην ουσία.
0: Όχι, θέλω να την εξηγήσω την πραγματικότητα. Θέλω όμως να ολοκληρώσω λίγο κάτι αυτό που είπα. Γιατί είναι όντως για μερικούς ανθρώπους καινούργια πράγματα και δύσκολα πράγματα. Έτσι, και πολλές φορές όταν μιλάμε σε μια εκπομπή, όπως είναι αυτή, και γενικά κάναμε προφορικό λόγο, ο γραπτός λόγος που έχει κατατεθεί αλλού δεν μπορεί να μεταφερθεί. Σκεφτείτε
1: πάντα,
0: ότι για να το πω αυτό χρειάστηκαν τόσες πολλές σελίδες εδώ και το λέμε τώρα σε 5 κουβέντες. Έτσι. Είναι ένα στοιχείο πολύ σοβαρό. Και θα μείνω στον Ακινάτη ακόμα. Ο Ακινάτης, ο Θωμάς ο Ακινάτης, όταν φτάσει η ώρα να μιλήσει για το πώς αγαπά ο Θεός τον κόσμο, έτσι, έχοντας πίσω του μια πλατωνικό, νεοπλατωνικό, αριστοτελικό υπόβαθρο που είχε πάντοτε, λέει το εξής. Δεν μπορεί, λέει, ο Θεός να αγαπήσει κάτι βγαίνοντας από τον εαυτό του. Διότι το κάτι αυτό, έτσι, είναι κατώτερό του. Πώς επομένως αγαπά τα όντα, όντας τόσο κατώτερά του. Και απαντά, τα αγαπά μέσα στο νου του. Τα αγαπά μέσα στο νου του. Αυτό είναι η πρώτη καταβολή του λεγόμενου, από μένα και από άλλους, αυτοαναφορικού υποκειμένου. Το υποκείμενο δηλαδή, κοιτάξτε, το οποίο στη συνέχεια θα είναι και το υποκείμενο της ισχύως, είναι ένα όν το οποίο καταλαβαίνει τον κόσμο μέσα στο δικό του σύμπαν. Έτσι. Όταν ο άνθρωπος στον Ακινάτη πρέπει να έχει αναφορά προς τον Θεό, αλλά λέει ο Ακινάτης ότι η σχέση Θεού και ανθρώπου είναι μη πραγματική για τον Θεό. Για τον άνθρωπο είναι πραγματική. Τι ξέρετε, σαν μη πραγματική σχέση για τον Θεό. Σημαίνει ότι ο Θεός, όταν σκέπτεται τον άνθρωπο, τον σκέπτεται μέσα του πρώτον, έτσι, και δεν τον έχει ανάγκη.

0: Δηλαδή και χωρίς τη σχέση αυτή κάνει. Τώρα πώς αυτό λέγεται αγάπη, μας το εξηγήσει ο ίδιος, εγώ δεν το κατάλαβα. Πώς θα πει να αγαπάω ο Θεός, αυτός ο Θεός. Όταν αυτό το πράγμα εκκοσμικευθεί,
1: ναι,
0: έτσι, γίνεται ένα μοντέλο του κόσμου, σκεπτόμενο, βουλητικό, με θέληση αδύναμη, το οποίο πραγματώνει όλο τον κόσμο μέσα του, είναι συμπλήρωση όσων είπα. Καταλάβατε. Και έχουμε λοιπόν τώρα το εξής φοβερό σχήμα, το οποίο είναι φοβερό, γιατί είναι μια συγκυρία φιλοσοφική, η οποία απολύγει ουσιαστικά στον δρόμο με τον οποίο καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας στις μέρες μας. Τι δηλαδή? Βουλόμενη υπερβατική σκέψη, που είναι αυτή υπέρβαση, γιατί δεν υπάρχει ορίζοντας. Υποκείμενο το οποίο καταλαβαίνει τον κόσμο μέσα στον εαυτό του όπως ο Θεός. Και μια ιστορία που είναι χωρισμένη από το Θεό, γιατί είναι χωρισμένη από τη χάρη η φύσης. Και πραγματώνεται από ποιον αυτή η ιστορία? Από μένα. Με ποιες δυνάμεις? Έτσι. Τη δύναμη της θέλησης για δύναμη. Την αυτοκατανόησή μου ως όντως το οποίο όλα τα άλλα όντα τα μετατρέπει, του Χάιντιγκερ η παρατήρηση, σε αντικείμενα. Υποκείμενο είναι μόνο, είμαι εγώ, μόνο εγώ, γιατί μόνο εγώ σκέπτομαι, μόνο εγώ είμαι πνευματικών, μόνο εγώ κάνω υπερβάσεις, μόνο εγώ. Είμαι το υποκείμενο της ισχύος και το υποκείμενο που ταυτόχρονα αναπνέει μέσα σε μια κλειστή ιστορία, γιατί είναι το μοναδικό υποκείμενο. Ο Θεός με σπέρματα από τον Θωμά και την ολοκλήρωση στο Χέγγελ, έτσι. Αν υπάρχει, μέσα μου θα υπάρχει. Καταλάβατε. Η ιστορία επομένως είναι κάτι το οποίο το διαδραματίζω, το διεξάγω εγώ. Ως πλήρης εικόνα του Θεού, χωρίς να χρειάζομαι πια την αναφορά εκείνη, διότι αυτή η αναφορά μου είπε ο Ακινάτσου ότι δεν είναι απαραίτητη. Καταλάβατε, έφτιαξε ο Θεός ένα υπέροχο κόσμο, ένα τέλειο κόσμο, είμαι εγώ αυτός ο κόσμος, είμαι εικόνα του Θεού, ο Θεός είναι αυτόνομος, εγώ είμαι αυτόνομος επίσης, ο Θεός αγαπάει τους πάντες μέσα στον εαυτό του και εγώ τους αγαπάω όλους μέσα στον εαυτό μου. Έτσι.
1: Και άρα έχουμε παραλληλή αποκλίνουσες πορείες.
0: Έχουμε μια οντολογία της ισχύως και μια κλειστή ιστορία ταυτόχρονα. Και γίνεται της τρελής. Γιατί? Διότι, όπως το είπε ο Πόπερ, όλη η ιστορία γίνεται η ιστορία της ισχύως πλέον. Καταλάβατε. Και αυτό το βλέπουμε σε μια σειρά από παραλόγους πολέμους. Έτσι δεν είναι? Ειδικά ο 20ος αιώνας κλπ. Ή ολοκληρωτισμός με τρομακτικό αριθμό θυμάτων. Όπου πάντα κάποιοι εκλεκτοί έχουν το κλειδί της ιστορίας. Έτσι δεν είναι? Υπερεξέρονται, κατανοούν τον κόσμο πάντα μέσα στη δική τους, στο δικό τους ναρκισσικό χώρο. Μπορεί να είναι και συλλογικός ναρκισσισμός, όπως ο ναρκισσισμός, ξέρετε. Δεν είναι απουσία σχέσης.
1: Σωστά το λέτε. Δεν είναι απουσία σχέσης.
0: Ναι, γι' αυτό και υπάρχει σε συλλογικό επίπεδο. Δηλαδή ο Χίτλερ είναι ναρκισσός φοβερός. Την ίδια στιγμή όμως τον ναρκισσισμό του τον στηρίζει ένα ολόκληρο έθνος. Έτσι δεν είναι? Οι οποίοι μετέχουν σε αυτό το συλλογικό ναρκισσισμό. Ο καθένας, απολαμβάνοντας τον ιδιωτικά, έτσι, ως ιδιωτική υπερέξαρση, και σταθόχρονα συνεισφέροντας στην κοινή πραγμάτωση.
1: Μα το βιομηχανικό σύμπλεγμα της ναζιστικής Γερμανίας είναι ο κύριος αιματοδότης της πορείας του Χίτλερ στην Ευρώπη.
0: Ακριβώς. Και στη συνέχεια, αυτό το πράγμα, ο Νίτσε είπε το φοβερό αυτό, ότι ο αιώνας, ο 20ος ήταν ο αιώνας των παράλογων πολέμων. Γιατί?
1: Έχουν οι πόλεμοι λογική?
0: Κοιτάξτε κάτι. Πάλι να υπάρχουν κάποιοι πόλεμοι που έχουν λογική. Εμείς εμεινόμεθα και λέμε ότι, ας πούμε, η Επανάσταση του 1921, ναι, ήταν μια λογική έκρηξη, δεν είναι, μιας καταπίεσης τρομακτικής, η οποία και στην Κρήτη εδώ και στην Ελλάδα την υπόλοιπη και σε άλλες βαλκανικές χώρες.
1: Ναι, αλλά οι Οθωμανοί την ίδια ώρα λέγανε είναι μια στάση, είναι αναρχική, είναι τρομοκράτες. Σας βάζω σε σχέση με το σήμερα.
0: Μιλάμε για το δίκαιο του πολέμου. Υπάρχει ένα δίκαιο του πολέμου. Και στο δίκαιο του πολέμου υπάρχει.
1: Υπάρχει πια.
0: Τώρα δεν υπάρχει.
1: Πατέρα Νικόλα, υπάρχει στις μέρες μας.
0: Τώρα δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή στην εποχή του αλγόριθμου στοχεύει σχολείο.
0: Σήμερα οι πολέμοι γίνονται όλο και πιο παράλογοι. Ακριβώς επειδή αυτό το σχήμα, το μοντέλο το δυτικό, είναι ο μόνος τρόπος με το οποίο προβαίνει κανείς, ακόμα και τα μη δυτικά έθνη, να κερδίσουν ταυτότητά τους. Αυτό θέλω να σας πω. Καταλάβατε. Δηλαδή η πραγματοποίηση της ζωής τους γίνεται με όρος ισχύως. Της ασφάλειάς τους ιστορικής, έτσι δεν είναι? Της ευδοκίμησής τους, του μέλλοντός τους, γίνεται με όρους καθαρά δυτικούς. Και αυτό βέβαια μπορούμε να το συζητήσουμε. Είναι είναι προς συζήτηση. Μπορεί να, να δώσουμε επιχειρήματα για αυτό το πράγμα. Και, προτού φτάσω να πούμε για το Ισλάμ ίσως, να προσθέσω αυτό εδώ. Ο βελούδιος ολοκληρωτισμός είναι μια ακόμα μεγαλύτερη καταβήθηση σε αυτά τα πράγματα που λέμε. Γιατί είναι μια όλο και μεγαλύτερη ναρκισική αυτοαπόλαυση. Καταλάβατε, σε αυτό σε ωθεί. Δεν είναι πλέον, δεν υπάρχει πλέον ο ορίζοντας ξέρω εγώ, του έθνους ή του κράτους κλπ. Γιατί αυτά είναι, ναι. Υπάρχει όμως η πραγματικότητα των συλλογικών ομάδων, δεν είναι, που ωφελούνται από καταστάσεις και ζητούν όλο και περισσότερη αυτοαπόλαυση. Έτσι. Ζητούν όλο και περισσότερη αυτοαπόλαυση. Και κανείς δεν ξέρει να σας πει πίσω. Σήμερα μιλάω με Αμερικανούς τελευταία ασχετικά με το Make America Great Again. Κανένας δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνω όμως πάρα πολύ καλά οι μικρές ομάδες, δεν είναι, οι οποίες κινούν τα νήματα αυτής της εξέλιξης και έχουν πάντοτε ένα τεράστιο ναρκισιστικό όφελος. Ήδη και οικονομικό όφελος βέβαια.
1: Προφανώς. Ναι. Θέλω να μου πείτε, μήπως με τις αναφορές στη θεολογία ισχύως, σας συντριγκάρω δηλαδή και τη θεολογία,
0: παρακαλώ,
1: αποφεύγουμε
0: ναι.
1: την πραγματικότητα των στιγνών κοινικών σχέσεων, διότι τα κράτη δεν δρούν ορθολογικά. Ανορθολογικά δρούν τα κράτη
0: ναι.
1: ως οντότητες, διότι είναι και συγκρότηση ανώμιων συμφερόντων τα κράτη. Όπου συνήθως αυτός που κάνει το κουμάντο στάξη διαφεντεύει, ορίζει και τις νόμες. Θέλω να σας ρωτήσω, μήπως με την θεολογία αποφεύγουμε την πραγματικότητα ή λέτε εσείς ότι ζούμε ένα βελούδινο ολοκληρωτισμό. Μήπως το απαλύνετε με την έκφραση αυτή. Γιατί δεν λέτε ζούμε ένα στιγνό ολοκληρωτισμό όπου η τεχνολογία είναι σήμερα το νέο κυβότιο όπου δίνεις μόνος σου με τη θέλησή σου τα data σου.
0: Ναι, αλλά η τεχνολογία
1: ναι.
0: και όλα αυτά τα πράγματα έχουν μια εφραντική πλευρά. Mm. Έτσι. Και εμφανίζονται ως επιτρεπτικά. Οι παλιοί ολοκληρωτισμοί ήταν ολοκληρωτισμοί ασκητικοί. Πρέπει κάτι να κάνω, να αλλάξω την ιστορία. Ε? Και ο σοβιετικός ολοκληρωτισμός αυτό δεν λέει. να φτιάξω, να πραγματοποιήσω, τελειώντας την ανθρώπινη ιστορία, μια νέα ιστορία. Ναι ή όχι. Λοιπόν, και ο...
1: Δεν ξέρω αν τέλειωνε την ανθρώπινη ιστορία. Μια νέα αφήγηση ιστορίας, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, αλλά αυτοί τι λέγανε. Η μεταφυσική του σοβιετικού μαρξισμού ποια είναι. Ότι ο καπιταλιστικός κόσμος διαλεκτικά, αυτός είναι. Ο ιστορικός ηλισμός αυτό δεν λέει. Ότι ουσιαστικά διαλεκτικά έχουμε φτάσει σε ένα τέρμα και πρέπει να αρχίσει μια νέα εποχή όπου το προλεταριάτο αποκτά την κυριαρχία των μέσων παραγωγής και. Λοιπόν, και φτιάχνει ένα νέο άνθρωπο, το προλετάριο, που είναι ο τέλειος άνθρωπος. Έτσι. Το ίδιο κάνει με τον τρόπο αυτό και ο μαρξισμός. Πώς το λένε, ο Χίτλερ. Είναι μια παρέμβαση στην ιστορία. Ναι. Σήμερα.
1: Ο καπιταλισμός δεν κάνει το ίδιο. Ο υπεριαλισμός δεν κάνει το ίδιο.
0: Ο καπιταλισμός κάνει ακριβώς το ίδιο. Γιατί σήμερα είναι το νέα παγκόσμια δύναμη ο καπιταλισμός.
1: Mm.
0: Και είναι και η υπερεθνική δύναμη. Αυτό θέλω να σας πω.
1: Α.
0: Δεν είναι δηλαδή σήμερα, νομίζω, το μοντέλο η κατήσχηση ενός συγκεκριμένου έθνους ή λαού πια. Ίσως μόνο οι Ρώσοι μείναν που το έχουν αυτό στο μυαλό τους. Καταλάβατε. Είναι πώς θα το πω, το πανηγύρι μιας ανθρώπινης πληρότητας.
1: Έτσι διαβάζετε και την Κίνα.
0: Και την Κίνα βέβαια.
1: Γιατί το ένα μου φέρνει το άλλο τώρα ακούγοντάς σας.
0: Ναι, έχετε νομίζει ότι η Κίνα θέλει να πραγματοποιηθεί ως Κίνα. Το όνειρο της Κίνας είναι πανανθρώπινο. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο ξεπερνά τη συγκεκριμένη της, να το πω έτσι, εκδοχή μιας εθνότητας. Εγώ τουλάχιστον αυτό βλέπω. Σας είχα πει και μια πρόσκληση που μου κάνατε στην Κίνα. Μου κάνει εντύπωση. Καλούν ανθρώπους από όλο τον κόσμο σήμερα οι Κινέζοι. Με το πρόσχημα ακριβώς, κοιτάξτε, ελάτε εδώ και κάνετε ό,τι θέλετε. Είμαστε η επόμενη Μητρόπολη. Είμαστε η επόμενη μεγάλη ομπρέλα. Είμαστε η επόμενη μεγάλη, ας πούμε, πραγματικότητα μιας, πώς το λένε, μιας υπερεθνικής ένωσης. όπου θα μπορείτε οτιδήποτε να λέτε, οτιδήποτε να κάνετε, με τη δική μας όμως ομπρέλα και τη δική μας τεχνολογία. Εκεί είναι ειδικά εσείς το μοναδικό αυτό. Δηλαδή, λέω το εξής, δεν υπάρχει πια εκείνος εκείνο το στοιχείο της, να το πω έτσι, της ηρωικής αυθυπέρβασης που χαρακτήριζε παλιότερες έτσι, καταστάσεις. Σήμερα διδασκόμαστε σε μια τεράστια κατάφαση του εποχή.
1: Άρα το βελούδινο δεν το λέτε με όρους καταπραϊντικούς. Λέτε ότι είναι...
0: Ξεγελάει έτσι.
1: Πιο δύσκολο τελικά.
0: Είναι πολύ πιο δύσκολο. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Σήμερα δεν μπορεί να πει ολοκληρωτισμό αυτό που συμβαίνει. Είναι επιτρεπτικότητα απόλυτη. Αλλά αυτή η επιτρεπτικότητα παραδόξως στο τέλος του τούνελ έχει έναν έλεγχο. Δεν είναι. Γιατί δεν σου επιτρέπει να θέσεις άλλα ερωτήματα. Τα ερωτήματα συγκεκριμένα. Λέω καμιά φορά, το έχω πει και δημόσια κάνα δύο φορές, στην αίθουσα που διδάσκω στο παιδαγωγικό, υπάρχει μια πινακίδα στον τοίχο και λέει το παιδί χρειάζεται, έτσι, η υγιεινή τροφή, η υγιεινή, ξέρω εγώ, περίθαλψη, έτσι, βοήθεια, ξέρω εγώ, οικονομική, εκπαίδευση, τέρμα. Και ρωτάω τους φοιτητές, τα σκυλάκια σας χρειάζονται κάτι περισσότερο από αυτά? Μην όχι. Δηλαδή οι ερωτήσεις το πριν και το μετά απαγορεύονται. Αυτό είναι που το κάνει ολοκληρωτικό αυτό το σύστημα. Ένας άνθρωπος, το δω Νταΐς, θα σου πει γιατί μου δίνεις φαγητό. Ποιο είναι το νόημα της ζωής αυτής της οποίας μου προσφέρεις? Τι θες να κάνω για σένα? Με καλείς σε μια σχέση ή με απορρίπτεις δίνοντάς μου φαγητό? Έτσι δεν είναι? Ποιο είναι το νόημα του θανάτου? Γιατί υπάρχουν στον κόσμο? Γιατί δεν υπάρχουν τα όντα και όχι το τίποτε? Αυτά τα πράγματα όλα, όπως λέω στο βιβλίο του Τοδό, μπαίνουν εύκολα σε παρένθεση. Και ξαφανίζονται. Και έχουμε, κοιτάξτε τώρα, αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω. Έχουμε ένα «ον» το οποίο απολαμβάνει υπερβολικά ναρκιστικά τον εαυτό του. Επομένως είναι το ιδεώδες υποκείμενο της ισχύως. Καταλάβατε? Γιατί είναι φαντασιωτικό υποκείμενο. Είναι ένα «ον» το οποίο δηλαδή δεν θέτει τα ερωτήματα που αφορούν, ας πούμε, την ανθρώπινη κατάσταση πια.
1: Μήπως όμως μεταφυσικοποιείται τόσο πολύ τα πράγματα, ενώ στη βάση του, και αυτός είναι ο ρόλος μου απόψε, έτσι, για να φωτίσω και τις σκέψεις,
0: ναι.
1: Είναι απλώς οικονομία και δύναμη, θα σας πει κάποιος.
0: Ναι, οικονομία και δύναμη όμως για να έχουν δικαίωση πρέπει να υπάρχει ένα υπόβαθρο, να υπάρχουν μερικά κοινά συμφωνημένα για να μπορέσουν να έχουν νόημα αυτά. Σε μια άλλη κοινωνία, δεν είναι, τα ιδεώδη θα μπορούσαν να είναι άλλα. Διαβάστε τα ηθικά νοικομάχια του Αριστοτέλη. Ποια είναι τα ιδεώδη για τον άνθρωπο? Είναι η πραγμάτωση μιας φύσεως που είναι πανανθρώπινη. Είναι η πραγμάτωση των αρετών. Όχι ισχύς, οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Η ανδρεία, η σοφροσύνη, δεν είναι. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι μια πνευματικοποίηση της ανθρώπινης φύσης. Ιδιαίτερα τον Ηράκλητο. Θα σας πει να ακούσετε το λόγο. Που σημαίνει ότι η πραγματικότητα του κόσμου είναι δεδομένη. Ότι η αρμονία του είναι παρούσα. Ότι εγώ την ανακαλύπτω. Δεν την κατασκευάζω και δεν την κατασκευάζω προς όφελός μου. Γιατί το όφελός μου είναι αλαζονία. Και αυτό θα πρέπει να το σβήσω γιατί είναι πυρκαγιά. Και ο άνθρωπος Θεός είναι τέλειος. Και εγώ είμαι πίθηκος, λέει μπροστά στο Θεό. Ο Μέγας Ηράκλητος. Η στοική. Ο λόγος του κόσμου είναι δεδομένος. Εγώ στην ηθική μου πρέπει να γίνω κοσμοπολίτης. Δεν είναι. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματώνει γενικά την ανθρώπινη φύση. Και όχι τον εαυτό μου και μόνο. Καταλάβατε. Ή διαβάστε την Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη θα σας πει ότι, κοιτάξτε, να δείτε το απόλυτο κατοικίμασα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πλέον και το απόλυτο γίνονται ένα. Το επιθυμεί ο άνθρωπος αυτό. Το θέλει και το απόλυτο. Επομένως ο άνθρωπος κινείται με την ιστορία προς την ιστορία προς τα έξω, υπακούοντας, μετέχοντας το απόλυτο και δεχόμενος καθοδήγηση από το απόλυτο. Έτσι δεν είναι? Προς όφελος πιανού. Οι ναός είναι ένα. Να γίνουν όλοι ένα. Ένα άλλο τελείως ιδεώδες. Εγώ το έχω ονομάσει αυτό σε ένα βιβλίο μου, αγγλικό. Ένα μέρος το έχει στα ελληνικά μόνο επίλογος. Θέληση ομούσιο. Είναι μια μεταμόρφωση, μια βαθύτατη πνευματική παιδεία, η οποία αλλάζει ακριβώς τη στόχευση.
1: Στις μέρες μας τι συμβαίνει σε αυτούς που παίρνουν τις μεγάλες αποφάσεις?
0: Κοιτάξτε, εγώ
1: και οι κοινωνίες τρέμουν από αυτές τις αποφάσεις. Θα σας πω το πιο απλό πεζό, αν θέλετε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας πρόεδρος στις Ηνωμένες Πολιτείες που γύρω του υπάρχει, είπατε για τη μάγκα, υπάρχει το μάγκα εννοούσατε, υπάρχει και ένας περίγυρος βαθιά θρησκευόμενων, θρησκόλητων. Η εικόνα στο Οβάλ γραφείο περίπου σε κρεσέντο να προσεύχονται για την επιτυχή έκβαση του πολέμου που θα καταστρέψει τον άλλον, απ' τη μια, απαντάει στο χαρακτηρισμό, θέλω να σας το πω ολοκληρωμένα,
0: ναι,
1: ενός θεοκρατικού καθεστώτος που χαρακτηρίζουμε εμείς οι δυτικοί, την Τεχεράνη, και την ίδια στιγμή να βλέπεις και στο Τελ Αβίβ άλλους θρησκευόμενους να λένε ότι είναι γραμμένο στην Παλιά Διαθήκη ότι θα φτάσουμε μέχρι τον Εφράτη από τον Νείλο. Τι συμβαίνει εδώ?
0: Πρωτού προχωρήσω στις θρησκείες αυτές, θα πω ότι ο Χέγγελ ήταν πρωτοστάντης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλη αυτή η θεωρία για την εγκατοίκηση του πνεύματος σε μένα είναι πολύ κοντά σε αυτό που λέει ο Λούθερος, όλα φίδεοι. Μόνο με την πίστη. Δεν έχει εκκλησία πλέον το απόθεμα της αλήθειας. Το έχω εγώ με άμεση σχέση. Αυτός ο τρομακτικός ατομικισμός που δημιουργήθηκε μέσα στον χώρο του προτεσταντισμού ευνόησε υπερβολικά και το διαφωτισμό και τον Νίτσε. Ο Νίτσε ο πατέρας του είναι πάστορας προτεστάντης. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή αυτό το βουλόμενο υποκείμενο που έχει ως ουσία του τη βουλόμενη σκέψη και την υπέρβαση και την απόλυτη επικράτηση και συνεχώς αυτή υπερβαίνεται και πλέον σήμερα εμψυχώνεται και από τη φαντασίωση ενός υπέροχου ειδονικού ολοκληρωτισμού που
1: σήμερα
0: πάντα.
1: Τότε είχε και μια ιστορική εξήγηση. Σας θυμίζω τον Κεσαροπαπισμό, τις τρεις πτυχές πάνω στην Τιάρα, το άλλο απόλυτο εκεί πέρα.
0: Είχε, αλλά μην ξεχνάτε και την παρεμβολή του Ιωακήμ Φλόριου. Ο Ιωακήμ Φλόριος, ένας 12ος αιώνας, ένας άνθρωπος ο οποίος για πρώτη φορά μας είπε πράγματα μετά παραγότερα ο Βίκο και ο Κόντο, ο Γιούστ Κόντο. Δηλαδή τι, έλεγε εποχή του πατρός, εποχή του Υιού, εποχή του Αγίου Πνεύματος. Το Αγίου Πνεύματος είναι η τωρινή μας εποχή. Όπου ουσιαστικά μέσα στον κόσμο εμφανίζεται η αλήθεια και ο Θεός ως πραγματικότητα ιστορική. Ή τον Κόντα, α πούμε, που λέει το στάδιο το θείο, το ηρωικό και το θετικό. Όπου και η θρησκεία της ανθρωπότητας. Βλέπετε ότι όλα στη δυτική ιστορία, όλα παραπέμπουν στο μετασχηματισμό του Θεού σε κόσμο. Σε μια ιστορία η οποία επειδή δεν έχει ορίζοντα, είναι κλειστή. Επομένως κρίνει αυτή ή αυτήν. Με ποια κριτήρια τη θέλει για δύναμη. Καταλάβατε. Και αυτό το πράγμα, οι Προτεστάντες και αυτοί και όλοι αυτοί που λέτε. Έχουν κανένα πρόβλημα να το ακολουθούν. Γιατί είναι και κοσμικευμένοι προτεστάντες αυτοί, έτσι δεν είναι προτεστάντες.
1: Καλά, εδώ έχει χαθεί λίγο τώρα. Πού είναι τα νέα Ιεροσόλυμα, το νέο Ισραήλ? Όχι, εμείς είμαστε οι εκλεκτοί. Όχι, οι εκλεκτοί είναι στα παλιά Ιεροσόλυμα. Έχει χαθεί. Λίγο θέλω να σταθούμε όμως. Γιατί μέσα στους στιγνούς πολέμους υπάρχει και αυτό, έτσι. Η σύντμηση τριών ουσιαστικά θρησκειών αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό που συμβαίνει στον Ιουδαϊκό κόσμο, τουλάχιστον όσο μπορώ να το περιγράψω, είναι μια βαθμία εγκατάλειψη της θεολογικής υπερβατικότητας. Κούραση, ένα πράγμα, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Ίσως ο τελευταίος, βλέπετε, υπήρξαν σημαντικοί Εβραίοι στοχαστές στον 20ο αιώνα, όπως ο Λεβινάς ή ο Μπούμπερ. Ο Λεβινάς και ο Μπούμπερ είναι άνθρωποι που τους οφείλουμε την έννοια της διυποκειμενικότητας στη φιλοσοφία, γιατί έχουν μια ρίζα μεγάλη στην εβραϊκή κοινότητα. Έτσι. Αυτό το πράγμα το οποίο φαίνεται ως φιλοσοφική καταξίωση όμως της ιουδαϊκής σκέψης είναι ταυτόχρονα και η κοσμίκευσή της, γιατί σιγά σιγά σιγά μεταβάλλεται σε ένα σύνολο ηθικών, ας πούμε έτσι, εντολών και απαιτήσεων και λοιπά. Και μετά το ολοκαύτωμα, το οποίο κατά κάποιο τρόπο ήταν και μια μεταφυσική απογοήτευση για τους Ιουδαίους, μην το ξεχνάτε αυτό, έχει αποτυπωθεί σε κείμενα που είναι ο Θεός, πώς επιτρέπει ο Θεός, πώς μπορούμε να είμαστε περιούσιος λαός εμείς πλέον, έτσι. Λοιπόν, σε μία ανάγκη για ιστορική δικαίωση. Αυτό είναι. Η υποκειμενικότητα, έχουμε την κοινότητα, έχουμε το όνομα και λοιπά. Πρέπει να δικαιούμε ιστορικά. Τελειώνει η Παύλα. Καταλάβατε. Τελειώνει η υπομονή των Ιουδαίων. Για αιώνες είχαν μια άλλη, έτσι, αυτή, μια ελπίδα ότι θα έρθει ο κόσμος. Δεν τους πείραζε κανένα ιδιαίτερα. Ήταν, ξέρω εγώ, αυτό. Είχαν μια ανάπτυξη. Μπαίνανε παντού, κάνανε, δείχνανε. Κάποια στιγμή φτάσανε σε ένα ιστορικό τείχο. Εδώ τελειώσαμε. Επομένως, αυτοί που μείναν από εμάς τι θα κάνουν? Θα ζητήσουν ιστορική δικαίωση. Ιστορική δικαίωση. Και διότι είμαστε ο περιούσιος λαός. Αλλά είναι ενδοϊστορική δικαίωση. Εντάξει, τι λέω.
1: Άρα ρεβανσισμός στην ουσία.
0: Είναι ρεβανσισμός. Και αυτό ακριβώς ο ρεβανσισμός αυτός φαίνεται και στο Ισλάμ. Το Ισλάμ έχει διατρέξει, έχει μια άλλη εντελώς ιστορία και εξέλιξη. Τελευταία διάβασα κανένα δυο έτσι ωραία βιβλία Ελλήνων έτσι, καθηγητών που ψάχνουν τη σημερινή ταυτότητα του Ισλάμ. Ένα από αυτά έχει ως υπότιτλο «Ψάχνοντας τον Αβερόη». Ο Αβερόης είναι η τελευταία μεγάλη παγκόσμια μορφή του Ισλάμ. Δηλαδή κάποιος προσπαθεί να κάνει μια σύνθεση, καταλάβατε. Ξέρει πολύ καλά φιλοσοφία, είναι λαμπρός επιστήμονας, καταλαβαίνει τι σημαίνει στον χριστιανικό χώρο, ταυτόχρονα διαβάζει τις δικές του γραφές. Ή άνθρωποι, κάποιους από αυτούς έχω και εγώ εξετάσει στο βιβλίο μου, «Τεχνοποίηθηκος και η αλήθεια», έτσι. Ο Μολά Σαντρά, για παράδειγμα, τον βάζω να κουβεντιάσει τον Γρηγόριο τον Παλαμά, που έχουν μια τεράστια ικανότητα να διαβάζουν τους αρχαίους, ειδικά τον Αριστοτέλη, με έναν πολύ δημιουργικό τρόπο. Πολύ δημιουργικό τρόπο. Και ταυτόχρονα να καταλαβαίνουν και τη βίβλο, έτσι, και μάλιστα με έναν τρόπο που τους φέρνει πολύ κοντά σε τα ανάλογες θεολογικές αναγκές του χριστιανισμού εκείνης της εποχής. Αυτή η οικουμενική πλευρά του Ισλάμ τελείωσε. Και τελείωσε αμέσως μετά. Δεν έχουμε τίποτα. Είναι εκπληκτικό αυτό και ένα φαινόμενο το οποίο... ότι σήμερα οι πειρασμοί του Ισλάμ είναι δύο. Ο ένας είναι ένας εξωτερικός αναθεωρητισμός, αλλά μόνο έξω από τις Ισλαμικές χώρες, γιατί αν το πεις μέσα έχεις τελειώσει. Προσπαθεί στην Αμερική, στην Αίγυπτο κλπ. Να το πούνε και τους εκτέλεσαν. Έτσι. Και το άλλο είναι ο ιστορικός ρεβανσισμός, γιατί υποταχθήκανε με τον τρόπο που υποταχθήκαν στη Δύση και η αίσθηση ότι η Δύση τους εκμεταλλεύτηκε μέχρι θανάτου. Όσο μπορούσε περισσότερο.
1: Αυτό δεν είναι ψέμα βεβαίως.
0: Δεν είναι ψέμα βεβαίως mm-hmm. αυτό. Λοιπόν, και το Ισλάμ είναι πολλωμένο σε αυτές τις δύο τάσεις. Στην τάση να αναθεωρηθεί, να προσλάβει ξανά σαν τον Αβερόη τις επιστήμες, τις φιλοσοφίες, τους πολιτισμούς, να διαλεχθεί δηλαδή. Που δεν έπαψε να διαλέγεται. Τελείωσε. Τελείωσε. Να αλλάξουν μερικά πράγματα όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η θέση των γυναικών που είναι απίστευτα, αδιανόητη. Έτσι, στις Ισλαμικές χώρες λέω, έτσι. Και το ξέρω αυτό, δεν χρειάζεται, δεν το λέω εγώ αυτό, αυτοί μας το λένε, αυτές μας το λένε. Λοιπόν, η μία τάση είναι αυτή και η άλλη τάση οπωσδήποτε να δικαιωθούν ιστορικά σε μια ισχυρή ρεβάνς απέναντι στη Δύση, η οποία τους κατέκτησε και η οποία τους αφαίρεσε, προσπάθησε να τους αφαιρέσει τα πάντα τους, πλούτο, ξέρω εγώ, αξιοπρέπεια, δεν είναι, κλπ. Και αυτή η δεύτερη τάση φοβάμαι ότι είναι ισχυρότερη. Γιατί, διότι είναι αυτή που ενθαρρύνεται στα καθεστώτα μέσα. Απ' έξω, αν μιλήσετε με Ισλαμιστές διανοούμενους, καθηγητές κλπ., που είναι εκτός των Ισλαμικών χωρών, θα σας πούνε αυτά που είπα πρώτα για την αναθεώρηση, την ανάγκη κλπ.
1: Κρατήστε το. Θέλω να πάω σε διακοπή αναγκαστικά και θα επιστρέψουμε. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Κοντά μας ο πανεπιστημιακός δάσκαλος, πατήρ Νικόλαος Λουδοβίκος. Υπονοείται ότι σε αυτό που συμβαίνει στις μέρες μας υπαίτιο είναι το όποιο καθεστώς στην Τεχεράνη. Θα σας πει κάποιος, μα κάπως πρέπει να αμυνθεί όταν δέχεται επίθεση από τους ισχυρότερους στρατούς στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
0: Ναι, η λογική είναι ότι πρέπει να απέναντι στη Δύση να αντιτάξουμε μια ταυτότητα την οποία στη Δύση δεν την λάβαν ποτέ υπόψη, δεν δεχθήκανε μαζί της, αλλά μας εκμεταλλευτήκανε απλώς. Mm-hmm. Προσέξτε, ο διάλογος του Ισλάμ είναι μεγάλη ιστορία. Σας είπα.
1: Είναι μεγάλη ιστορία.
0: Τεράστια. Αλλά να ξέρετε ότι η ευθύνη ανήκει και σε αυτούς. Σας είπα. Δώστε μας ξανά έναν Αβερόη να κουβεντιάσουμε μαζί του. Υπήρξαν διαρκετοί, αν είχαμε τώρα χρόνο, εντάξει δεν είναι δικό μπίον σε αυτή, θα είχα φέρει και το βιβλίο μαζί του καθηγητή αυτού, ειδικά του, πώς το λένε, τον Ήφαιστος νομίζω, όχι, ναι, ναι. Αυτός που το έγραψε το βιβλίο, το έχω διαβάσει εδώ και μερικούς μήνες, όπου παραθέτει μια σειρά από διανοούμενους, όσοι από αυτούς μείνανε στις χώρες τους εκτελεστήκανε όλοι. Όσοι κατάφεραν και βγήκαν έξω, κατάφεραν και είπαν μερικά πράγματα. Mm-hmm. Πάντοτε βέβαια φοβούμενοι μια αντεκδίκηση από κάποιους ακραίους.
1: Mm. Θα σας πει κάποιος, επειδή δυτικοποιήθηκαν στην εκφορά λόγου.
0: Σας είπα τώρα.
1: Ως τα δικά σας λόγια.
0: Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως. Σήμερα, αν δεν δυτικοποιηθείς, δεν γίνεται, δεν είναι ένας κατανοητός. Η Δύση έχει κερδίσει με την έννοια αυτή το παιχνίδι.
1: Έχει κερδίσει.
0: Ασχέτως αν είναι τα προβλήματά της τα τρομερά.
1: Ή είναι σε διαρκή υποχώρηση και προσπαθεί δια της ισχύως πλέον να επιβάλλει αυτή την υποχώρηση.
0: Πνευματικά είναι σε μεγάλη κρίση γιατί είχε χάσει την επαφή με τις πηγές της. Οι πηγές, οι κοινές πηγές νοήματος, δηλαδή η αρχαία ελληνική φιλοσοφία, που έχει δύο μεγάλα χαρακτηριστικά. Την συμπάγεια της φύσεως. Η φύση είναι υπαρκτής και είναι κανονιστική μας. Τι να κάνουμε. Είναι ο Θεός, ο λόγος μέσα στη φύση. Πρώτον. Δεύτερον, η ενότητα. Τα όντα είναι ένα, όλα. Μία πηγή νοήματος, δρόμο. Δεύτερη πηγή νοήματος, το απόλυτο είναι μέσα στον άνθρωπο, η Βίβλος. Το απόλυτο μας μιλάει έντοθεν. Έχουμε πράγματα να κάνουμε. Πάει και αυτή. Επομένως, η Δύση είναι σε φοβερή πνευματική κρίση. Και αναπτύσσεται αυτό που έχω πει σε μια ομιλία μου, η ηθική του γούστου και άρεσε σε μερικούς. Μια ηθική που δεν μπορεί να αρθρωθεί πια. Δεν είναι ηθική. Αν ακούσετε ανθρώπους να μιλάνε για ηθική σήμερα στον χώρο του φιλοσοφού, θα τα γέλια. Προσπαθούν να φτιάξουν ένα κονσένσους, μια συμφωνία, πάνω στο τίποτα. Στην κοινή λογική, στην κοινή. Οι ψυχολόγοι ειδικά γελάνε γιατί ξέρουν ότι το ασυνείδητο είναι τόσο ισχυρό που αυτές τις ψευτοηθικούλες που φτιάχνεις, χωρίς καμιά ρίζα βαθιά εννοείται, όπως είναι ο λόγος, όπως είναι ο Θεός, όπως είναι η φύση. Έτσι δεν είναι. Δεν έχουν νόημα, δεν έχουν κανένα σκοπό και νόημα. Όπως λέω στο βιβλίο αυτό, νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα στη Δύση, είναι παραδίπλα από αυτά που λέμε, αυτό είναι σημαντικό όμως, είναι το πώς μετασχηματίστηκε η έννοια της φύσεως. Από την έννοια της φύσεως που ήταν, είχε κανονιστικό χαρακτήρα στον Γκρότιους, είναι το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου, σε μια έννοια που δεν έχει πλέον η φύση κανονιστικό ρόλο, που είναι ο Χόμπς. Και σου λέει, κοίταξε να δεις. Τι σου λέει η φύση, τι θα κάνεις εσύ, πώς θα ευδοκιμήσεις εσύ. Η φύση έχει και αγριότητα, μέσα της έχει τα πάντα. Κοίταξε εσύ αυτό το πράγμα, δεν είναι. Να το χρησιμοποιήσεις ένα δικό σου όφελος, ταυτόχρονα μην πολεμώντας με τους άλλους, γιατί είναι κακό αυτό, φτιάξει κοινωνία κλπ. Μεν, αλλά εσύ ευδοκιμείς. Και τελικά αυτό το δεύτερο, η φύση δηλαδή χωρίς κανονιστικότητα, δεν είναι, επικράτησε. Και με τον βελόδρομο εκτορτισμό καθαγιάζεται, γίνεται ατομικισμός και ναρκισισμός. Και με την τεχνητή νοημοσύνη γίνεται πλέον και απέραντο αυτό φαντασίωσης. Και σε επίπεδο συλλογικό, οντολογία της ισχύως. Γιατί να ξέρετε, η ηθική του γούστου, δηλαδή αυτό που απορρέει από το γεγονός ότι εγκαταλείπουμε τις κοινές πηγές νοήματος, συνδέεται με τη θέληση για δύναμη. Για να κάνω το γούστο μου, πρέπει να σε βάλω εσένα από κάτω. Κάνω εγώ συνεχείς υπερβάσεις.
1: Άρα, να γιατί επιμένεις τη θεολογία ισχύως. Θέλω, επειδή είπατε όμως για κλειστή ιστορία.
0: Αλλά, ναι, είχατε πει, ναι.
1: Η ιστορία οδηγείται.
0: Να τελειώσω αυτό που λέγαμε, γιατί τα είχαν πει για το Ισλάμ κλπ.
1: Ναι.
0: Έρχεται λοιπόν το Ισλάμ τώρα. Βλέπω ότι μόνο αυτή η γλώσσα ισχύει στη Δύση. Σας είπα, δεν μπορείτε να γίνετε καθηγητής ούτε καν ελληνικό πανεπιστήμιο. Ούτε καν ελληνικό πανεπιστήμιο. Έχω και προσωπικά την εμπειρία. Αν δεν μιλάτε αυτή τη γλώσσα. Καταλάβατε τη γλώσσα του υποκειμένου.
1: Δεν είναι φοβερό όμως.
0: Είναι η παγκόσμια γλώσσα. Εμείς θα την κοιτάξουμε να την. Εγώ στα βιβλία προσπαθώ να την υπονομεύσω. Αλλά για την υπονομεύσω να την παραδεχθείς πρώτα. Την παραδέχεις ότι υπάρχει, ότι είναι δεδομένη. Και πρέπει να την αναλύσεις, να την καταλάβεις. Έρχεται λοιπόν τώρα το Ισλάμ, βγαίνει στη διεθνή αρένα. Καταλάβατε. Και αυτό που έχει να κάνει είναι ή να πει ναι στον αναθεωρητισμό. Αναθεωρητισμό. Τον οποίο δεν τον αντέχει. Δεν τον αντέχει. Δεν τον αντέχει. Για θεολογικούς λόγους δεν τον αντέχει. Αν θεωρήσω ότι το Κοράν είναι αποκάλυψη λέξη προς λέξη από το Θεό. Ενώ για μας δεν υπάρχει κατά γράμμα υπαγόρευση. Και έχει δεχθεί κριτικές εκδόσεις, έχει δεχθεί. Το νόημα μεταφέρει ο ιερός συγγραφέας. Δεν είναι οι λέξεις. Δεν είναι. Λοιπόν, τέτοιο πράγμα δεν το βαστάζει. Τι απομένει. Απομένει ο δρόμος της ιστορικής ισχύως και για το Ισλάμ. Καταλάβατε.
1: Άρα με έναν τρόπο λέτε ότι συγκλίνουν.
0: Συγκλίνουν όλοι σήμερα. Αυτό είναι το φοβερό που εγώ βλέπω. Δεν ξέρω, δεν θεωρώ τον εαυτό μου γεωπολιτικό. Αλλά μιλώντας σαν στοχαστής, έτσι, σαν διανούμενος. Έτσι. Δηλαδή η αρένα στην οποία εκτυλίσσεται ουσιαστικά η ιστορική αυτοβεβαίωση είναι ίσχυς. Η ιστορική ίσχυς. Δεν είναι. Και εδώ. Δηλαδή δεν μπορεί να πει το Ισλάμ τώρα ότι κοίταξε να δεις. Εγώ έχω μια άλλη προσανατολισμό. Έτσι. Δεν με ενδιαφέρει το θέμα της ισχύω καθόλου. Έτσι. Και κάνω μόνο μυστικισμό, ας πούμε. Εσένα. Και με ενδιαφέρει κυρίως η ηθική μου τελείωση. Υπ' αυτή την έννοια, υποχωρώ, πάρτε το πρόγραμμα ατομικής ενέργειας τελείως. Εσένα. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Πάρτε τα πετρέλα, ε.
0: Πάρτε τα πετρέλα τα οποία με ενδιαφέρουν να τα έχω όσο μπορώ να χρειάζομαι. Έτσι. Λοιπόν, και κατά κάποιο τρόπο δίνω σαν προορισμό μου, ας πούμε, την αρετή, τη σοφία, τη γαλήνη. Την ταύτιση του ανθρώπου με το θέλημα του Θεού. Αυτά θα ήταν φοβερά επαναστατικό αν γινόταν. Γίνεται, όχι. Δηλαδή οι όροι με τους οποίους καταλαβαίνουν και αυτοί τον εαυτό τους, επειδή φοβούνται τον αναθεωρητισμό, είναι όροι ισχύως και αυτοί. Δηλαδή,
1: από την άλλη, όταν σου χτυπάει την πόρτα, και το κάνω προσομοίωση για να μην.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι θα πείτε.
1: Άμα σου χτυπάει την πόρτα, η ίδια η ανάγκη επιβίωσή σου, η μη επιβίωσή σου ως υπόσταση. Ως κράτος, ως χώρα. Μπορείς να
0: μπεις. Ξέχασα να πω το εξής, ναι, ναι, σοβαρό, το οποίο απαντάει και στο ερώτημά σας. Αν διαβάσετε το Κοράνι, θα δείτε ότι το Κοράνι έχει μια σαφή τάση για παγκόσμια εξάπλωση, έστω και πολεμική. Δεν υπάρχει στο Κοράνι. Καταλαβαίνετε τι λέω. Εδώ το Κοράνι βοηθάει. Δηλαδή, το να αντιληφθείς την πραγματικότητα της ύπαρξης της ιστορικής, και με όρους ισχύως. Αυτό με βοήθησε πολύ να το καταλάβω όταν ήμουν στον Παλαμάν που κάνω και εκεί, με επισκέπτης καθηγητής το. Και μου έβαζα τους Άραβες φοιτητές μου και μου μεταφράζανε blogs. Καταρχήν διάβαζα μερικά blogs ανθρώπων που είναι στην Ελλάδα. Ερθόντας ως μετανάστες εδώ. Λοιπόν, πέρα από την εφραντική πλευρά, όπου οι γυναίκες είναι αυτές που είναι, για τους και διατιθέμενες, οπότε είναι παράδεισος, μου έκανε εντύπωση πόσες φορές επαναλαμβανόταν στα blogs αυτά και στα κείμενα αυτά η λέξη νέα γη του Ισλάμ. Είναι η νέα γη του Ισλάμ.
1: Μήπως όμως το βλέπετε μονοσήμαντα η νέα Ιερουσαλήμ που λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες κάποιοι?
0: Εντάξει, τώρα μιλάμε για το Ισλάμ.
1: Μισό λεπτό. Εγώ θέλω να μου πείτε, είναι θέμα που εντοπίζεται μόνο στο Ισλάμ? Εγώ δεν, αν μου το πείτε, θα πω ναι, για να το λέει το έχει ψάξει.
0: Όχι,
1: αλλά
0: όχι,
1: την
0: όχι.
1: Ίδια ώρα ακούω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς είμαστε η Νέα Ιερουσαλήμ.
0: Ναι.
1: Ακούω στην ίδια την Ιερουσαλήμ,
0: ναι,
1: ότι εμείς είμαστε ο εκλεκτός λαός και αν αυτό χρειάζεται να υποδηγητεθούν όλοι οι άλλοι λαοί, θα υποδηγητεθούν. Τελείως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποια είναι η διαφορά του, θα σας πει κάποιος, από το Ισλάμ?
0: Δεν βρίσκω μεγάλη διαφορά εγώ και συγχωρέστε με γι' αυτό, με την έννοια του ότι δηλαδή το Ισλάμ τι είναι να εξαπλώνεται, τι είναι να. Τι
1: επειδή
0: είναι...
1: μιλάγατε προηγουμένως και για σταυροφορίες. Δεν είναι μόνο οι σταυροφορίες, διότι και η ανακάλυψη του νέου κόσμου από τον καθολικισμό εξαφάνισε γηγενείς πληθυσμούς στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ναι, στο όνομα του Σταυρού.
0: Πάντοτε μου έκανε εντύπωση, έχω ζήσει και εγώ κάποια χρόνια έξω. Μου έκανε εντύπωση ότι ούτε στη Γαλλία που έχω ζήσει και στην Αγγλία που έχω ζήσει, οι Ισλαμικές κοινότητες δεν αφομοιώνονται ποτέ. Οι Ισραηλιτικές κοινότητες αφομοιώνονται πλήρως. Μπαίνουν στο σύστημα, δεν είναι. Αλλάζουν ρούχα, κάνουν εκτός από μερικούς και εμφανίζονται πραγματικά ως ισχύς οι οποίες εντάσσονται στο κοινωνικό. Πάτε στο Λονδίνο, στο βόρειο Λονδίνο. Πάτε στο Παρίσι, στο βόρειο Παρίσι. Πάτε στο Λούτον που ήμουν εγώ παπάς. Ξαφνικά νομίζω ότι είσαι στη Λαχώρη, στο Πακιστάν. Αλλάζουν οι ενδυμασίες, αλλάζουν τα πάντα. Η σύσταση της αστυνομίας είναι στις κοπέλες, μην τυχόν πάτε εκεί με τα μίνι και με τα αυτά, γιατί θα φάτε βιτριόλι. Αυτός ο κόσμος δεν αφομοιώνεται. Στη Γερμανία το ίδιο. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό?
1: Άρα είναι άλλη προσλαμβάνουσα κουλτούρας, λέτε?
0: Έχουν μια. Αν δεν αφομοιώνουμε, σημαίνει ότι θεωρώ τον αυτό μονότερό σου. Και αν θεωρώ τον αυτό μονότερό σου, σημαίνει ότι θεωρώ κάποτε πολύ ορατά. Αυτό μας το έδειξε ο Ουέλμπεκ με το μυθιστόρημά του La Soumission, η υποταγή. Το έχετε διαβάσει, δεν ξέρω. Είναι συγκλονιστικό. Μιλάει για την κατάκτηση της εξουσίας από Ισλαμιστές της Γαλλίας. Και είναι συγκλονιστικό, διότι δείχνει ότι αυτό το πράγμα ως όραμα στο Ισλάμ φαίνεται να υπάρχει. Έξω και ο Ιερός Πόλεμος, έξω και τα αυτά και τα πολεμικά χωρία του Κορανίου που είναι ούκο λίγα. Κακά τα ψέματα. Μια φορά είχα πει σε ένα φίλο την ειρήνη μας, λέω, την οφείλουμε στους μουσουλμάνους που δεν έχουν διαβάσει όλο το Κοράνι. Δηλαδή, μερικά πράγματα και βλέπετε και αυτή η βίαιη κατασκευή της ιστορίας, πώς θα το πω αλλιώς, όπου η πνευματική και η θρησκευτική κοινότητα ταυτίζονται και η πολιτική κοινότητα, έτσι δεν είναι, και η θρησκευτική κοινότητα ταυτίζονται απολύτως. Λοιπόν, δημιουργεί κάποιες αναταράξεις επικίνδυνες, διότι δημιουργεί ένα αίσθημα ανωτερότητας που το έχουν πάρα πολύ έντονο οι μουσουλμάνοι σε σχέση με τη Δύση. Πολύ έντονο.
1: Άρα πού οδηγούμαστε?
0: Σε ένα τεράστιο θέατρο σύγκρουσης, η οποία ενισχύεται από την δυτική αίσθηση, την οποία έχει υιοθετήσει και το Ισραήλ πλήρως για τους δικούς του λόγους, ότι το μόνο πεδίο αλήθειας είναι η ιστορία. Και το μόνο, καταλάβατε, δικαίωσης είναι η ιστορία. Η κλειστή ιστορία, η οποία γίνεται το χώρος της ισχύως, ακριβώς διότι δεν είναι κανένας έξω της αντικρίνει. Κλειστή φύση. Χρησιμοποιούμε μια από μένα. Κλειστό υποκείμενο που καταλαβαίνει τον κόσμο έτσι μέσα στα ωριά του. Ναι. Κλειστή πνευματικότητα, είχα πει παλιότερα. Και ένας τρόπος να αντιλαμβάνομαι την ιστορική μου ύπαρξη ως αυτοδικαιούμενη με όρους ισχύως. Από και πέρα.
1: Και την ιστορία τελικά ποιος τη φτιάχνει, θα σας πει κάποιος? Οι ηγέτες, ο Τολστόι έλεγε, τη φτιάχνουν οι άνθρωποι. Ψηφίδα, ψηφίδα.
0: Δεν ξέρουμε πώς γίνεται η ιστορία. Με την έννοια του ότι όταν εκ των υστέρων, γι' αυτό και δεν είναι πολύ εύκολο να γράψει κανείς ιστορία. Γιατί η ιστορία θέλει ερμηνεία. Τι είναι πιο σημαντικό από αυτά που συνέβησαν το 18ο αιώνα, άραγε? Για τους ιστορικούς του 18ου αιώνα ήταν ορισμένα πράγματα πολύ συγκεκριμένα. Για μας σήμερα, ή στο 19ο αιώνα, ή στο 20ο αιώνα ακόμα, ποιο είναι πιο σημαντικό? Για μερικούς είναι η εφεύρεση, ξέρω εγώ, της ατομικής ενέργειας, έτσι δεν είναι? Για άλλους είναι, ξέρω εγώ, το ότι ο άνθρωπος πήγε στο φεγγάρι, ξέρω εγώ, η διαστημική τεχνολογία. Για άλλους είναι το ένα, το ότι φτάσαμε, ξέρω εγώ, στην έννοια μιας δημοκρατίας η οποία φοβάται λίγο τον ολοκληρωτισμό. Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι ξεπεράσαμε ούτε καν αυτό. Η δημοκρατία, αυτό που ζούμε σήμερα, έχει δίκιο ο καθηγητής Κοντογιώργης, μόνο δημοκρατία δεν είναι. Τι είναι πιο σημαντικό μέσα στην ιστορία, άραγε? Γι' αυτό και δεν μπορούμε να ξέρουμε με ακρίβεια, να διαγνώσουμε το βάθος των ιστορικών στιγμών. Βέβαια, σαν επάσχοντα υποκείμενα, έτσι, αντιδρούμε απέναντι στη συμφορά. Ναι ή όχι?
1: Βεβαίως.
0: Και αντιδρούμε και θέλουμε να έχουμε αγαθές ελπίδες. Γιατί να είμαι σε επιβίωσή μας. Κάποιοι όμως που είναι πιο βαθείς στο λογισμό, ας πούμε, και στη σκέψη, θα σου πούνε ότι κοίταξε να δεις, καλύτερα να διακινδύνευες τη ζωή σου, ας πούμε, ναι ή όχι? Και ξέρω εγώ να αναζητούσες άλλα πράγματα τα οποία δεν φαίνεται να έχουν άμεση αξία και αντιτίθεται και στον άμεσό μας, στην άμεση μας αυτοσυντήρηση, έτσι, τα οποία μας θα έκανε ιστορικά κατορθώματα, ιστορικές αποδόσεις πολύ μεγαλύτερες.
1: Δώστε μου ένα παράδειγμα, να γίνει πιο αντίληπτο στον πολύ κόσμο.
0: Παράδειγμα, να το πω ιστορικά, σκεφτείτε λίγο. Υπάρχουν κοινωνιολόγοι οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο να μελετήσουν το ναζιστικό φαινόμενο. Έτσι. Λοιπόν, Νόρμπερτ Ελίας, ας πούμε, για παράδειγμα, ίσως ο κορυφαίος, και γράψει και ένα βιβλίο για το ναζιστικό φαινόμενο, όπου θέτει το ερώτημα ακριβώς αυτό: θα μπορούσε η γερμανική κουλτούρα να απορρίψει τον ναζισμό? Καταλάβατε? Η απάντηση είναι ναι, θα μπορούσε. Η απάντηση είναι ναι, θα μπορούσε. Το ότι, για να θυμηθώ τώρα το Ζιράρ ξανά, μπαίνει με τόση ορμή στο μιμητικό αυτό μηχανισμό της βίας, έτσι δεν είναι, ο γερμανικός λαός. Ο Ζιράρ έδειξε ότι η βία, και μάλιστα η συλλογική βία, έχει μιμητικό χαρακτήρα. Δηλαδή δεν είναι λογική. Κάπου οι άνθρωποι παρασύρονται, έτσι δεν είναι, και βλέπεις ο απλός μπακάλις να γίνεται ένας φοβερός δήμιος και να σκοτώνει το πρωί και το βράδυ. Φοβερό. Θεωρεί ότι μόνο ο Σταυρός, ο Χριστός, σταμάτησε αυτή τη θυματοποίηση. Και αυτό είναι φοβερό, βέβαια, το πώς το λέει. Λοιπόν, και γιατί έγινε αυτό? και πρέπει να το ίσως να πούμε δύο λόγια κάποια στιγμή. Αλλά το ερώτημα είναι, θα μπορούσε, ήταν αναπόδραστο αυτό το οποίο έγινε, καταλάβατε. Η απάντηση είναι πως δεν θα, ήταν αναπόδραστο. Υπήρχαν φωνές στη Γερμανία, πολύ σημαντικές. Ποιο να αφήσω και ποιο να πω. Ο κορυφαίος είναι ο Γιάσπερς, ο Καρλ Γιάσπερς. Μια τρομακτική ηθική προσωπικότητα και φιλόσοφος μεγάλος. Ή ο Μπερλίν, ή άλλοι, ξέρω εγώ, και πάρα πολλοί οι οποίοι διώχθηκαν και φύγανε από τη Γερμανία ακριβώς για τον σκοπό αυτό. Και θεολόγιο, ο Μπονχέφερ για παράδειγμα. Γιατί δεν ακούστηκε ο Μπονχέφερ? Θα μπορούσε αυτό το πράγμα να φέρει μια αναστολή της εξέλιξης προς τον ναζισμό? Η απάντηση είναι ναι, θα μπορούσε. Ναι, θα μπορούσε. Είχαμε και τα κείμενα και τους ανθρώπους και τα πάντα.
1: Αρκούσαν τα κείμενα, θα σας πει κάποιος άλλος ως αντίλογο.
0: Όπως φαίνεται.
1: Αν η υλική πραγματικότητα της Γερμανίας του Μεσοπολέμου είναι τέτοια.
0: Αυτά τα κείμενα βοήθησαν την ανοικοδόμηση την πνευματική της Γερμανίας. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα κείμενα, δημιουργήσαν τις προϋποθέσεις η Γερμανία να σταθεί ξανά. Καταλάβατε. Επομένως θα μπορούσαν να έχουν ληφθεί υπόψη και προηγουμένως. Δεν είναι εύκολο να απαντήσουμε με όρους δετερμινιστικούς.
1: Όχι, αλλά από την άλλη θα σας πει κάποιος, μόνο τα κείμενα. Μην ξεχνάτε ότι η Γερμανία χωρισμένη στα δύο, στην εποχή του ψυχρού πολέμου, έγινε, να το πω έτσι, το αντικείμενο της μίας και του άλλου στρατοπέδου και των δύο στρατοπέδων, ως πρόταγμα ότι εγώ έχω το καλύτερο μοντέλο. Δηλαδή και η λεγόμενη Δυτική Γερμανία, όπως και η Ανατολική, μην μου πείτε τώρα ότι οι Απονάζες τουρκοποιήθηκαν.
0: Ναι.
1: Μεγάλα τμήματα, ήδη οι δικαστές που στέλναν, όπως σωστά είπατε εσείς, στην Αγχώνη, στον ολοκληρωτισμό, ήδη οι δικαστές επέστρεψαν στο νέο γερμανικό κράτος και βγάζαν τις δικαστικές αποφάσεις δεκαετία του 50.
0: Δεν αμφιβάλλω. Άλλο λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Λέω ότι δεν μπορούμε δετερμινιστικά να καταλάβουμε την ιστορία και να πούμε ότι θα έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει σύγκρουση του και αυτό το ερωτώδες πράγμα. Δηλαδή υπήρχαν οι προϋποθέσεις, αυτό είναι το μυστήριο της ελευθερίας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι ένα όν που έχει ένα χώρο μέσα του όπου δεν ισχύει η βιοχημία. Ή αλλιώς, η ελευθερία του ανθρώπου δεν έχει τη βιοχημία της. Δηλαδή, δύο άνθρωποι μπροστά στο ίδιο ερέθισμα δεν αντιδρούν ίδια. Πώς να το πω. Καταλάβατε. Το ότι με το μιμητικό μηχανισμό μια κακή συμπεριφορά αμυντική εξαπλώνεται είναι ένα φαινόμενο. Αλλά να πούμε ότι έπρεπε αναπόδραστα να γίνει αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω.
1: Άρα εδώ μπαίνει ένα μεγάλο ζήτημα με βάση αυτό που θέσατε για την κλειστή ιστορία, το βελούδινο σήμερα ολοκληρωτισμό όπως τον λέτε, μπαίνει, και μπαίνει, θα έλεγα, δεν είναι μόνο μιμητισμός, είναι χειραγώγηση των κοινωνίων πάνω σε αυτό το πρότυπο.
0: Πάρα έτσι. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Είναι χειραγώγηση. Είναι χειραγώγηση, ήδη είπα κάτι για τον μηχανισμό, το μιμητικό θυματοποιητικό μηχανισμό. Λοιπόν, αυτά είναι τα εύκολα πράγματα, τα οποία έχουν τις μαζικές όμως επιπτώσεις και φοβερές συνέπειες. Δηλαδή, είναι εύκολο πολύ να πείσετε ένα λαό για να του δημιουργήσετε συνοχή ότι κάποιος άλλος φταίει. Στην ουσία, όλοι οι μύθοι των εθνικών καταγωγών έχουν πίσω τους πάντοτε. Και αυτό το είπαν οι σημαντικότεροι, κάποιοι σημαντικοί ψυχαναλυτικά σκεπτόμενοι ιστορικοί σήμερα. Ποιο δηλαδή? Το ότι γεννιέται ένας λαός και πάντα έχει την αίσθηση μιας χαμένης πληρότητας. Που κάποιος του την πήρε, καταλάβατε. Όσο αυξάνει αυτή η αίσθηση ότι κάποιος μου την πήρε την πληρότητα, αυξάνονται και οι διαλυτικές τάσεις. Διαλυτικές τάσεις μέσα στο λαό. Πρέπει να εφευρεθεί ένας αποδιοπομπέος τράγος. Έτσι δεν είναι? Ο οποίος είναι αυτός ο απόγονος εκείνο που μου την έκλεψε. Ή αυτός σήμερα σαρκώνει αυτό το πράγμα που μου έγινε τότε. Και με την έβρεση δημιουργείται ένας μιμητικός μηχανισμός θυματοποίησης. Έτσι. Υποδεικνύεται ο αποδιοπομπαίος τράγος και αποφορτίζεται η εσωτερική διάλυση και ξανά ενώνεται ο λαός. Η Γερμανία έγινε ξαφνικά ενωμένη. Το λέει αυτό πολύ ωραίο ο Νόρμπερτ Ελίας. Μα τους ένωσε, λέει, ο Χίτλερ. Καταλάβατε πώς τους ένωσε? Για όλες τις στοιχείες τους, γιατί οι Γερμανοί ειδικά είναι ένα πάρα πολύ καταθλιπτικό έθνος, έχουν πολύ κατάθλιψη, εθνική κατάθλιψη. Δηλαδή, όλοι οι μύθοι τους είναι μύθοι πτώσης, μύθοι παρακμής, μύθοι καταστροφής. Όλοι οι εθνικοί τους μύθοι. Ο Ελίας τα λέει αυτά. Και ξαφνικά έρχεται κάποιος και του λέει: θα σας αποφορτήσω. Δεν το λέει έτσι, αλλά το κάνει.
1: Καλά, εννοείται. Το κάνει όμως.
0: Αυτό είναι σαν μηχανισμός τρομακτικά ελάχιστα καλλιεργημένος. Είναι τρομακτικό αυτό, αλλά όμως το κάνουμε. Είναι μια πτώση ιστορική. Παρά τα αυτά όμως, είναι αδύνατο να πούμε ότι είναι όλοι υπόκεινται σε αυτό. Μερικοί δεν υπόκεινται πάντοτε. Αυτοί που δεν υπόκεινται δημιουργούν πάντοτε και μια παρεμβολή. Τιμωρούνται, το χάνουν τη ζωή τους, όπως ο Μπονχέφερ και άλλοι κλπ. Αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και την επιστροφή του λαού αυτού στην κανονικότητα σε δεύτερη φάση.
1: Σε δεύτερη φάση. Κρατήστε το. Πάω σε διακοπή και επανερχόμαστε. Σύντομη διακοπή. Εδώ είμαστε πάλι. Πατέρα Νικόλαε, άρα με βάση αυτά που περιγράφεται για την αυτοθυματοποίηση, σήμερα είμαστε σε μια βιομηχανική εργαλειοποίηση της κοινωνίας με εκφάνσεις αυτοθυματοποίησης.
0: Ναι, ακριβώς. Σωστά το λέτε αυτό. Θα έλεγα και κάτι περισσότερο.
1: Παρακαλώ.
0: Σήμερα ζούμε ένα πράγμα, δηλαδή η κουλτούρα, η θυσιαστική, που θα μας προστάτευε από την υπερβολική θυματοποιητική διαδικασία, έχει αρχίσει να υποχωρεί.
1: Κουλτούρα θυσιαστική σε κοινωνίες υπερκατανάλωσης, εικονικής ευμάρειας, όπως τα είπατε εσείς και τα λοιπά, είναι εύκολο να συζητάτε για...
0: Αυτή ήταν όμως η πρόταση του Χριστού. Λέει ο Ζιράρ, και το λέει, να σας πω πως το έγραψα, γιατί είναι ωραίο έτσι πως το έγραψα, εμπνεόμενος από το Ζιράρ. Με το σταυρό του Χριστού το θύμα αναλαμβάνει την ευθύνη των θυτών, ακούστε, μέσα στην αγάπη του για αυτούς. Με το θύμα να αντιστέκεται και να καταργέται, ο φόνος δικαιώνεται ως φόνος ενός εχθρού. Όμως, εάν το θύμα αγκαλιάζει αγαπητικά την ενοχή του άδικου φόνου, καταλύεται η λογική του θυματοποιητικού μηχανισμού. Σε σκοτώνω γιατί είσαι εχθρός. Τώρα σε σκοτώνω επειδή είσαι φίλος. Όλη η γελιότητα, έτσι, και όλη η τερατοδία του θυματοποιητικού μηχανισμού εμφανίζεται όταν κάποιος τη στιγμή που τον θυσιάζεις για να προσφέρεις τη συνοχή στην κοινωνία σου και το σκοπό στην ιστορία σου, έτσι δεν είναι? Η ιστορία η οποία θυμίζω στο δυτικό κόσμο, αλλά παντού πλέον σήμερα έχει γίνει το μόνο θέατρο της αλήθειας. Ο σταυρός λοιπόν αυτός, η πραγματικότητα του Χριστού είναι συγκλονιστική, θα ήταν συγκλονιστική, υπήρξε συγκλονιστική, υπό την έννοια ακριβώς αυτή, ότι δεν έχω πλέον τον εχθρό απέναντί μου. Θυματοποιώ αυτόν που με αγαπάει. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Δείχνει ότι η ευθύνη για όλους τους άλλους, έτσι, τερατοποιεί τη θυματοποίησή μου και τη σταματάει. Γιατί πλέον να κατακαλύπτω είναι παράλογος τρόπος. Αυτή μου βρεθεί κάποιος που αγαπάει, καταλάβετε, και τον σκοτώνω.
1: Θα σας πει κάποιος λοιπόν να το κάνω εγώ πιο πεζό.
0: Θα το
1: σου επιτίθεται η Τουρκία. Ερώτηση. Σκοτώνεσαι θυσιαστικά, αλλά αγαπώντας την επίθεση αυτή, με τη γνωστή αναθεωρητική της πολιτική, μιλάω γεωπολιτικά, δεν μιλάω τώρα πνευματικά.
0: Όταν αμήνομαι.
1: Και θέλω να πω, η αγάπη δεν έχει κάποια όρια τελικά?
0: Όταν αμήνομαι. Αμήνομαι γιατί αγαπώ τους φίλους, τους στρατιώτες μου, τους ανθρώπους που έχω πίσω μου, τον πολιτισμό μου, την πατρίδα μου, τη γλώσσα μου. Καταλάβατε. Ήθελα κάτι άλλο να πω όμως λέγοντας το αυτό. Έλεγα το εξής.
1: Σας πήγα σε ακραίο παράδειγμα.
0: Ναι,
1: αυτό μου λέτε.
0: Είναι ελαφρώς διαφορετικό. Θα σας πω τι εννοώ. Όταν λέω θυματοποιητικός μηχανισμός, ο οποίος αναιρείται με το Σταυρό του Χριστού, θυμάστε τι είπαμε στην αρχή. Είπα ότι η θυσιαστική ασπίδα πλέον δεν υπάρχει. Αυτό σήμερα έλεγα σαν υπόδειγμα, ας πούμε, ανασυγκρότηση των σχέσεων, δεν λειτουργεί. Που σημαίνει ότι σήμερα η θυματοποίηση είναι ως το τέλος. Το είπα σαν κάτι που δεν ισχύει πια. Καταλάβατε. Δηλαδή, ενώ με τον χριστιανισμό λάβαμε ένα φοβερό φωτισμό για το πώς μπορεί η κοινωνία να συγκροτηθεί σε μια άλλη βάση που είναι αυτή της αγάπης και όχι στη βάση της θυματοποίησης. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς γιατί μεσολάβησαν όλα αυτά που περιέγραψα από την αρχή της εκπομπής, σιγά σιγά το χάσαμε. Σήμερα δεν υπάρχει ασπίδα, θυσιαστική ασπίδα, είπα. Καταλάβατε? Και αυτό βέβαια αλλάζει και την πραγματικότητα των κοινωνιών μας. Σας τώρα είμαστε πιο προστάτευτοι σήμερα. Έτσι δεν είναι? Οι σχέσεις είναι πιο εκτεθειμένες. Σε τι? Στον ναρκισισμό, στην ίδια δύναμη. Έτσι δεν είναι? Στην, πώς το λένε, στην απορρόφηση αυτή, την αυτοαπασχόληση, λέω εγώ. Έτσι. Λοιπόν, τα κράτη αποκτούν τις ίδιες ιδιότητες. Και οι πόλεμοι μας γίνονται και αυτοί της ίδιας ποιότητας. Δεν νομίζω ότι... Σας είπα, είναι το τέλος του ηρωισμού. No more heroes, που λέει. Ποιος το λέει? David Bowie. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν ήρωες πια. Υπάρχουν ήρωες. Και εδώ είναι το ζήτημα. Και δεν υπάρχουν ήρωες και σε στρατούς που ξεκίνησαν να φιλοξενούν ήρωες. Πρέπει να νιώθει κανείς πολύ προστατευμένος από τη θυσιαστική ασπίδα για να θυσιαστεί.
1: Τι κοινωνίες νομίζετε ότι έχουμε σήμερα?
0: Έχουμε κοινωνίες φοβερής, έτσι είπα, αυτοπροστασίας, αυτοδικαίωσης μέσα στην ισχύ. Αυτό είναι. Δηλαδή, πώς να αναλύσουμε διάφορα επίπεδα πραγματικότητας. Πάρτε τις ανθρώπινες σχέσεις σήμερα, έτσι. Οι ανθρώπινες σχέσεις. Το τελευταίο πράγμα το οποίο θα ήθελε κανείς να ονειρευτεί για τον εαυτό του είναι να θυσιάζεται μέσα σε μια σχέση. Καταλάβατε, σε κάποιες άλλες εποχές θεωρείται συστατικό στοιχείο της κοινωνίας μεταξύ δύο ανθρώπων αυτό. Σήμερα θεωρείται? Όχι. Σήμερα θεωρείται ότι αντίθετο, ότι εγώ πρέπει να εντυπωσιάσω, να κατάσχω, να υποτάξω τρόπο την αλλαγοητεύσω τον άλλον. Έτσι μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Έτσι φέρονται, έτσι καταστρέφονται. Καταλάβατε? Εγώ σπανιότατα έχω συναντήσει ανθρώπους, μια περίπτωση θυμάμαι μόνο, από πάρα πολλές περιπτώσεις που έχω συναντήσει, ήρπισε είναι όλες το αντίθετο. Ήταν μια γυναίκα κάποτε και με συγκίνησε πάρα πολύ, μου έγραψε ένα mail και μου λέει, ο άντρας μου με απατά και το ξέρω και δεν είναι η πρώτη φορά, όμως εγώ τον αγαπώ και αγαπώ και τα παιδιά μας. Σας παρακαλώ πολύ, ζητώ την προσευχή σας να βαστάξω το μαρτύριο. Γιατί θέλω να το βαστάξω. Μια φορά μόνο μου έγινε αυτό. Και θυμάμαι που είχα συγκινηθεί, γέμισαν τα μάτια μου δάκρυα να το διάβασα. Τόσο πολύ. Όλοι οι άλλοι, τι σας λένε? Καταλάβατε? Ουσιαστικά, το έχω πει αλλού, λέω σύγχρονος και άδας είναι οι σχέσεις. Όπου πετάμε ευχαρίστως ένας τον άλλος, ανεπίδεκτο τελείως ικανότητα για σχέση. Η κουλτούρα της θυσίας έχει εξαφανιστεί. Γι' αυτό και δεν καταλαβαίνουμε και το γεγονός του Χριστού εν πολλής. Γιατί να είναι, τι χρειάζεται ο Σταυρός του Χριστού? Είναι μια υπόδειξη, φοβερή όμως, φοβερή υπόδειξη. Ότι πρέπει να λάβεις την ευθύνη του άλλου. Όχι γιατί είσαι ένοχος, αλλά γιατί αυτό είναι η αγάπη.
1: Επειδή πλησιάζουμε προς το Πάσχα.
0: Ήρθαμε μόνοι μας προς τα εκεί.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, άρα λέτε ότι γι' αυτό δεν γίνεται εύληπτο σήμερα στις κοινωνίες ούτε το μήνυμα της Σταύρωσης ούτε το μήνυμα της Ανάστασης?
0: Ναι, άμα μιλήσετε με φοιτητές, ας πούμε, ενώ έχουν πολύ καλή διάθεση σε σχέση με το πρόβλημα του Θεού, τα παιδιά σήμερα, επειδή είναι απελπισμένα, δέχονται πάρα πολύ όμορφα την ιδέα ότι υπάρχει κάποιος Θεός. Έτσι. Ποιος Θεός όμως? Τι είδους Θεός? Το μεγάλο θέμα είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε εύκολα το γεγονός του Χριστού. Είναι πάρα πολύ. Είναι δοκιμασία για τον αρκισισμό μας σε αυτό το πράγμα, δηλαδή. Καταλάβατε? Το πώς δηλαδή. Να σου λέει ότι κοίταξε, είμαι μεταξύ σας όσο διακονών. Τι κάνουν οι πρώτοι? Σας υποτάσσουν. Εγώ τι κάνω? Σας πλένω τα πόδια. Και ξαφνικά αυτό το πράγμα γίνεται ο πάντων έσχατος. Αυτός είναι μεταξύ σας πρώτος. Έλεγα σε μια άλλη σύναξη προχθές, η ωραιότερη απεικόνιση του Θεού που είδα ποτέ σε σινεμά Είναι σε εκείνη την ταινία που Θεός για μια εβδομάδα. Ο Μόργαν Φρίμαν παίζει τον ρόλο του Θεού. Θυμάστε τι κάνει όταν τον ανακαλύπτει ο πρωταγωνιστής. Είναι καθαριστής.
1: Καθαρίζει. Σκουπίζει.

0: Εγώ το έχω ονομάσει αυτό θέληση αμόουσιο. Δηλαδή θέληση να ενοποιήσουμε ξανά τη δημιουργία, αντί για ναρκισικό όνειρο αυτοεπικράτησης, το όνειρό μου να γίνει η ένωση όλων και η αγαπητική σύσφυξη, ούτως ώστε να τα έχω όλα μέσα των άλλων και αυτοί να έχουν εμένα. Δεν ξέρω αν το...
1: Πείτε μου όμως, επειδή μιλήσατε για ενιαία γλώσσα, εγώ θέλω να επιμείνω λίγο. Λέτε ότι είναι ένας κόσμος ομογενοποιημένος με μια δυτική γλώσσα, να το πω έτσι, και μια δυτική νοηματοδότηση.
0: Ναι.
1: Η Ορθοδοξία τι περιθώριο έχει να αντιγράφει αυτό το σχήμα?
0: Νομίζω ότι η Ορθοδοξία έχει το περιθώριο να κάνει, να δελεάσει υπερβολικά όλους τους ανθρώπους που έχουν φτάσει ιδανετικά σε αδιέξοδο σήμερα. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί. Οι διανόμενοι της Δύσης σήμερα, μην νομίζετε ότι είναι τόσο ευτυχισμένοι όσο είναι οι σύμβουλοι κάποιων πρόεδρων. Η επιχρήμαση σύμβουλη. Αντίθετα, θα μπορούσα να φτιάξω ένα μακρό κατάλογο, και χαίρομαι που μερικοί είναι και φίλοι μου, ανθρώπων οι οποίοι βλέπουν το μηδέν μπροστά τους πια. Βλέπουν ότι αυτή η αντίληψη για την ιστορία και την ανθρωπινότητα δεν έχει μέλλον. Ότι το επόμενο βήμα θα είναι μια πυρηνική και τελειωτική καταστροφή, μια τελική παράλογη αναμέτρηση, έτσι, που θα καταστρέψει δεν ξέρουμε τι και θα φτάσει που δεν ξέρουμε πού. Γι' αυτό και κερδίζει χώρο πολύ στη Δύση μια ανανεωμένη αυτή χριστιανική εμβάθυνση, και γι' αυτό και η Ορθοδοξία, ξέρετε, έχει τρομακτική σήμερα εξέλιξη. Μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους εκεί που ήταν μια χούφτα. Ξέρετε τι θα πει 7 εκατομμύρια στην Αμερική σήμερα, στη Βόρεια Αμερική, ο Ηνωμένος Πολιτείς, που ήταν 700.000 πριν 5 χρόνια.
1: Άρα λέτε υπάρχει πεδίο. Αυτά σε αυτό που νοηματοδοτούμε ως δυτικό τρόπο.
0: Αλλά υπάρχει πεδίο που ήταν ένα prise de conscience, πώς το λένε αυτό, μια συνειδητοποίηση,
1: ναι,
0: έτσι, η οποία έρχεται μέσα από το αντίκρισμα των φοβερών δυνατοτήτων που φτιάξαμε. Μια ανανέωση. Σήμερα, να σας πω τώρα, ο Μάξιμος Ομολογητής κάθε χρόνο, φέτος είναι στη Βαρσοβία, έχουμε ένα παγκόσμιο συνέδριο για τον Μάξιμο τον Ομολογητή. Γιατί? Και με ομιλητές, πέρυσι στο Βελιγράδι ήταν 45-50 άτομα από την Αλάσκα μέχρι την Κίνα και από την Αυστραλία μέχρι την Αφρική. Γιατί παρουσιάζεται ένα νέο κόσμο είδωλο από εκεί μέσα, το οποίο αναδύεται πού? Μέσα από τις τάχτες κάποιου άλλου. Και το οποίο είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, αυτό το πράγμα θα μου πείτε, θα τελειώσει ποτέ η ιστορία ως ισχύς? Ναι, μπορεί να τελειώσει η ιστορία ως ισχύς. Πώς θα τελειώσει? Με μια πυρηνική καταστροφή. Φαντάζεστε, ναι. Θα υπάρχουν δυνάμεις μετά? Θα τη γλιτώσουμε. Πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Δεν υπάρχει. Και κυρίως, όπως έλεγε, ακούω καμιά φορά τον ενικό μου κοινό, το Skin Crimson, το Epitaph. Το έχετε ακούσει? Confusion will be my epitaph. Είναι συγκλονιστικό τραγούδι, ακριβώς γιατί μιλάει για την νεωτερική εποχή, είναι γραμμένο το 69.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ο πόλεμος του Βιετνάμ. Έτσι. Και αυτός αρχίζει: The wall on which the prophets wrote is cracking at the seams. Ο τείχος που γράψαν οι προφήτες ραγίζει στους αρμούς του. Έτσι. Και λέει βέβαια, συνεχίζει παρακάτω, ότι η τύχη των ανθρώπων είναι στα χέρια τρελών, ότι τελευταία κανείς δεν θα έχει να βάλει δάφνη στο κεφάλι, δεν θα υπάρχει κανένας να τη βάλει, και μιλάει για τις φοβερές δυνατότητες που έχουν ανοιχθεί, έτσι, και ταυτόχρονα το φοβερό του κίνδυνο που δημιουργούν, και στο τέλος λέει το ρεφρέν που είναι Confusion will be my epitaph. Αυτό μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί είναι ακριβώς η κατάσταση του σημερινού ανθρώπου. Δεν αισθάνεται οργή, έτσι δεν είναι? Δεν αισθάνεται, ξέρω εγώ, ούτε καν πόνο. Σύγχυση, οι φοβερές δυνατότητες μπροστά μας, έτσι δεν είναι, που αναπτύσσονται. Βάλτε βιοτεχνολογία, βάλτε τεχνητή νοημοσύνη, τον κίνδυνο του πολέμου. Δημιουργούν μια σύγχυση. Τι στην ευχή πρέπει να κάνω εδώ μέσα?
1: Ναι, αλλά η σύγχυση αυτή δεν τον αδρανοποιεί?
0: Φυσικά τον αδρανοποιεί.
1: Αθλητικά κιόλας.
0: Εγώ το ζω με τους

0: Πες με αυτό. Τα παιδιά, τα περισσότερα παιδιά σήμερα είναι αδρανοποιημένα. Και έχω και μια ομιλία στο διαδίκτυο που μιλάει για την ψυχική αδρανοποίηση. Είναι φαινόμενο της εποχής. Είναι ακριβώς το τέλος της ελευθερίας. Ενώ μιλάμε για ελευθερία. Οι δυνατότητες αυτές παραλύουν ουσιαστικά. Καταλάβατε. Σκεφτείτε λίγο. Από την πλευρά ενός συγκεκριμένου πλάσματος πάντα ανθρώπινου, έτσι. Το οποίο βλέπει ότι οι σχέσεις είναι σε καταράκωση, ότι η πολιτική είναι κολοκύθια, ότι η οικονομία είναι τρελοκομείο, ότι η στρατή είναι όλοι έτσι ένας με τον άλλον, ότι η μάνα του έχει τρελαθεί και χωρίσει, ότι ο πατέρας του έχει πάει με άλλες 10, ότι τα αδέρφια του είναι στο ψυχιατρίο. Τι είναι αυτό το παιδί? Ζει ακριβώς αυτή την αδρανοποίηση. Μπροστά στο φόβο, μαργωμένα είναι τα πιο πολλά παιδιά σήμερα. Ξέρετε πόσο το ζω αυτό το πράγμα, πόσο έντονα σε προσωπικό επίπεδο. Και πώς έρχονται καμιά φορά και στο γραφείο μου και μου το παρουσιάζουν αυτό. Και μου λένε τι να κάνω. Πού να πάω. Ποιος είναι ο χώρος. Και είναι φοβερό βέβαια όταν είναι έτοιμοι να πούνε ότι ναι ο Θεός υπάρχει, ναι εντάξει, ναι όλα. Αλλά η Εκκλησία και γι' αυτό έχουν μέσα τους, καταλάβατε.
1: Να, η Εκκλησία είναι ένα επίμονο ερώτημα όμως.
0: Η Εκκλησία.
1: Γιατί το αρνείστε αυτό, δεν είναι επίμονο ερώτημα?
0: Μα φυσικά είναι.
1: Η Εκκλησία στο σήμερα ειδικά.
0: Βέβαια είναι. Το τρομερό είναι αυτό που λέτε. Το απολύτως το αποδέχομαι. Είμαι ο τόπος είναι ο επισκόπος που δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Και τίποτα από αυτά που λέμε. Και απ' την άλλη, υπάρχουν και άνθρωποι του Θεού. Υπάρχουν πάντοτε. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν, γιατί τους ξέρω και προσωπικά. Επίσης υπάρχουν διανοούμενοι οι οποίοι είναι σοβαροί και έχουν πράγματα να πούνε. Λοιπόν, αλλά στην πτώση αυτή μετέχουμε όλοι.
1: Προφανώς. Πείτε μου κάτι, ο κόσμος έξω από το δυτικό τρόπο σκέψης.
0: Προχθές μου συνέβη το εξής. Άρχισα στο εξάμεινο ένα καινούριο μάθημα, ένα άλλο καινούριο εξάμεινο, δεν ήξερα. Οπότε τους έλεγα τελόκρα μια εισαγωγή. Εντάξει, ήταν ο Ηράκλητος εκεί, ήταν ο Λακάν, ήταν αυτά κλπ. Εγώ μιλάω χίλια πράγματα συνήθως για να φτάσω να. Και πετάγεται ένας πάνω, ένας άνθρωπος, ήταν φοιτητής, είχε διαχείριμα κατά τα κτίρια και μια σίκα, 40 ξέρω, πετάγεται πάνω στο τέλος και λέει, για πέστε μου, είστε αληθινός παπάς. Με την Άγια δεν έχω ξανακούσει κάποιον να μιλάει έτσι και να παραμένει και να είναι. Λέω, όπως βλέπεις είμαι αληθινός. Γι' αυτό ντρέπομαι βέβαια. Τότε, δηλαδή η Εκκλησία που σε ένα μεγάλο βαθμό κοίται η μηχανής, όπως όλοι οι θεσμοί. Είναι βαθύ το πρόβλημα του ελληνισμού. Πριν από λίγα χρόνια είχα το, μάλλον με το Στέλιο το Ράμφο, ο οποίος αφιέρωσε τις δυνάμεις του για να δείξει ότι σε καιρούς κρίσης ότι η παράδοσή του είναι όλη λάθος. Βρε, σε καιρούς κρίσης και στην Ουγκάντα να είσαι, έτσι δεν είναι, πρέπει την παράδοσή σου να βγάλεις θετικά στοιχεία και να προχωρήσεις. Αυτό τουλάχιστον να προσπαθώ ταπεινά να κάνω κι εγώ. Έτσι. Νέες καινούργιες έννοιες σε διάλογο με τη φιλοσοφία, με τη Δύση, με αυτά. Για να προχωρήσει το πράγμα. Να προχωρήσει. Ερμηνευτική δηλαδή. Εντάξει. Λοιπόν. Και με τον τρόπο αυτό διάφορες κυβερνήσεις, διάφοροι άνθρωποι πληροφορήθηκαν. Έτσι. Ότι ο χώρος αυτός έχει τελειώσει, έχει τερματίσει. Καταλάβατε. Επομένως μας απομένει σαν εξυγχρονισμός, ο βίαιος εξυγχρονισμός. Καταλάβατε. Σου λέει, αρπάζεις κάποιον από τα μαλλιά, το ρίξε ένα ξύλο, του λες ξέχνα τι είσαι και άλλα θα κάνεις τι σου λέω εγώ. Υπάρχει και ισορροπημένος εξυγχρονισμός όμως, όπως το Ισραήλ, όπως η Ιαπωνία, καταλάβατε. Που δεν χάνει την ιστορική του συνέχεια, την ερμηνευτική, δηλαδή η επαφή με το παρελθόν. Εδώ έχει χαθεί αυτό. Γι' αυτό και βλέπετε ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη από τους Έλληνες ούτε στην παιδεία τους, ούτε στο μέλλον τους, ούτε στην πολιτική, ούτε πουθενά. Δεν έχουμε γηγενείς καν, εκπαιδευμένους γηγενώς, έτσι θεσμούς που να τους έχουμε. Καταλάβατε, λόγω της τεράστιας ιστορικής διακοπής. Και βέβαια προσδενόμαστε στο. Ο Κοντογιώργης τα είπε πολύ καλά αυτά. Προσδενόμαστε, δεν είναι ακρίτως σε αυτό που σημαίνει. Ένας που δουλεύει, βλέπει πίσω έχει φοβερά πράγματα τα οποία μας είναι νεκρά. Και δεν τον πιστεύει κανείς όταν το λέει. Είναι σαν το σπήλαιο του Πλάτωνος. Φοβερό. Βγήκες έξω, είδες το φως, πας μέσα και σου είναι σαν καβός. Τελώς. Τελείως. Δεν βλέπεις τίποτα. Και λέω, παιδιά, βλέπω. Υπάρχει αυτό που λέω στο Θεό. Διανοημάτωση. Ένας όρος που θεωρώ και ευτυχώς κάποιοι φίλοι το πρόσεκαν. που προέρχεται από πιο προχωρημένη συζήτηση με τον Βιτκενστάιν και τον Γρηγόριο Παλαμά, πούμε, έτσι, η αυτοκαθολικοποίηση. Λοιπόν, δεν υπάρχουν αυτά. Αν τα πει ο τελευταίος της Γαλλίας, πορτιέρης της φιλοσοφίας όμως,
1: γίνονται μόδα μέσα.
0: Γίνονται αμέσως εδώ και θα βρεθεί και κάποια κακή διατριβή γι' αυτό. Αυτή η τρομακτική έλλειψη ιστορικής, ας πούμε, αυτοπεποίθησης έχει καταπτωίσει το λόγο αυτό εντελώς. Εγώ λέω καμιά φορά, αν δεν έγραφα στα αγγλικά, θα είχα πάθει κατάθλιψη. Καταλαβαίνετε τι λέω τώρα όμως. Φοβερό πράγμα. Βλέπεις τα βιβλία σου, μεταφράζονται στη γλώσσα σου και τα γράφει πρωτογενώς άλλους άλλοι. Και στη Δύση να βρίσκεις συνομιλητές πολύ υψηλού επίπεδου. Ενώ εδώ όλα εύκολα μπαίνουν σε μια παρένθεση. Ή ισχύουν μονάχα σε μια, πώς το λένε, ένα ετεροχρονισμένο φολκλόρ, ας πούμε, που δεν έχει νόημα. Καταλάβατε. Αυτό είναι το θέμα. Αν σου πω για τη θεολογία του Αμμουσίου, θα πούν τι είναι αυτά που μου λες. Του λέω για τον Ζιράρ και λένε, α, ναι. Οι διατυπώσεις του Μαξίμου είναι πολύ πιο προχωρημένες από τον Ζιράρ.
1: Άρα μου λέτε ότι υπάρχει και μια ιστορική συνέχεια εισαγωγής ως δήθεν δυτικός τροφής.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Μα νίκησαν αυτοί. Μα βλέπετε ότι το θέμα δεν είναι ο εξυγχρονισμός. Μπήκε τώρα, είχε βγει το βιβλίο του Καλίβα που το διάβασε, του Βούλγαρη και τον απεινό μέσα το Βούλγαρη, που λένε αυτό το που είναι αυτονόητο, ότι στην πραγματικότητα η Ελλάδα ακολούθησε πάρα πολύ καλά την Ευρώπη. Πάρα πολύ καλά την ακολούθησε. Και σε μερικά θέματα μάλιστα είχε και πρωτοπορία. Και τα λέει μέσα ο καθηγητής Βούλγαρης. Λοιπόν, ή ο άλλος, όπως σας είπα, που είναι στο Οξφόρδη τώρα ο Καλίβας. Λοιπόν, και οι δυο τους βέβαια δεν αντιλαμβάνονται πίσω από το εύπλαστο και την ευελιξία το τι φοβερή εσωτερική δυναμική θα μπορούσε να έχει αυτός ο τόπος. Και δεν την έχει, διότι έχει χάσει την ερμηνευτική επαφή με τις πηγές του.
1: Κρατήστε το, πάω στην τελευταία διακοπή για απόψε.
0: Ναι, ναι.
1: Και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, αντιθέσεις, τελευταίο μέρος μιας εκπομπής κυριολεκτικά έξω από το κουτί απόψε, νομίζω το έχετε καταλάβει κι εσείς, με τον πατέρα Νικόλαο Λουντοβίκο. Καλά όλα αυτά, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, έξω από αυτό το ομογενοποιημένο, όπως το είπατε, δυτικόστροφο τρόπο λειτουργίας, ο άλλος κόσμος δεν είναι όλοι μέσα σε αυτό, ή είναι όλοι?
0: Είπα,
1: όλος ο πλανήτης.
0: Από τη στιγμή που θα θελήσουν να ενταχθούν στην ιστορία,
1: ναι,
0: τη σημερινή, θα μπουν εκεί.
1: Αν δεν θελήσουν,
0: θα μείνουν στο περιθώριο και ουσιαστικά θα...
1: Για μας.
0: Ναι, ναι.
1: Οι ίδιοι θα το διαβάζουν ως περιθώριο ή θα θεωρούν ότι κάνουν μια άλλη εντελώς διαφορετική πόλη?
0: Πιθανώς όχι. Αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος δυτικός, είτε εσείς είτε εγώ, θα θέλαμε να μπούμε στη θέση τους. Είναι εκτός ιστορίας. Είναι ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι πιθανώς θα τραβήξουν και τα βάσανα τα πολλά, μα γίνει κανένας γενικευμένος πυρηνικός που δεν φτάνει σε τίποτα. Και χωρίς να έχουν προσχωρήσει καθόλου σε αυτό το φοβερό πράγμα. Είπα προηγουμένως ότι και το Ισραήλ έχει προσχωρήσει ουσιαστικά σε αυτό το πράγμα και το Ισλάμ ακόμα έτσι έχει προσχωρήσει σε αυτόν τον τρόπο όπου ο σκοπός της ιστορίας ουσιαστικά κρίνεται μέσα στην ιστορία την ίδια και με κριτήρια τα οποία επιτρέπουν κάθε είδους δράση. Καταλάβατε, δεν υπάρχει ηθική της δράσης αυτής. Το σκοπός είναι η κατήσχηση. Το ποιος θα είναι ο τελευταίος, που θα σηκώσει το λάβαρο, ας πούμε, και τη δάφνη. Λοιπόν, οι υπόλοιποι είναι σαφώς τα σκουπίδια της ιστορίας. Όπως θα τους έλεγε κάποιος φίλος μου Καναδός, σίγουρα. Το έγραψα μια φορά, δεν θέλω να το πω το όνομά του, και το έγραψα ένα mail και λέω πρέπει να ντρέπεσαι. Μου λέει πώς να τους πούμε. Δεν μετέχουν σε τίποτα. Ούτε έχουν δυνατότητα αλλαγής, ούτε έχουν δυνατότητα να επηρεάσουν τίποτα και κανέναν. Βλέπετε το impact. Η επίδραση. Η επιδραστική διανοούμενη. Μην μπαίνεις σε αυτούς μέσα να δεις πόσο θα νιώσεις τον αποκλεισμό και τον αυτόν. Μα με τέτοια κριτήρια σήμερα διαλέγουμε τους καθηγητές μας σε όλα τα πανεπιστήμια. Οι ετεροαναφορές. Καταλάβατε. Και ψάχνουν να βρουν και σε εμάς, που σε εμάς είναι πιο δύσκολο. Εγώ, ας πούμε, έχω βρει αναφορές σε 14 γλώσσες στα βιβλία μου. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες. Καταλάβατε τι λέω. Να τις μαζέψεις. Και με τον τρόπο αυτό γίνεσαι και ακαδημαϊκός. Γίνεσαι, καταλάβατε. Δηλαδή ο τρόπος αφορά την είσοδο στην ιστορία. Ποια είναι η ιστορία? Τη μόνη που υπάρχει. Οι άλλοι είναι ζωνασκόπος, ξέρω εγώ. Θεωρούνται ότι είναι τόποι για διακοπές. Εντάξει. Αλλά όταν πας για διακοπές κάπου στον Ειρηνικό, έχεις την εντύπωση ότι εκεί το ξεπεζεύεις από την ιστορία. Ξεπεζεύεις για λίγο και λες, α, εντάξει, απολαμβάνεις την αφέλεια και τις εξωτικές αρετές του τόπου.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία σας για τη νέα γενιά με την οποία είστε σε καθημερινή
0: επαφή? Έχω πολύ μεγάλη αγωνία για τη νέα, νέα γενιά. Και ο ίδιος δεν έχω παιδιά και εγγόνια. Αλλά και σε άμεση σχέση με όλα αυτά τα παιδιά που καθημερινώς έχω επαφή μαζί τους. Και τα πονάω, δεν μπορώ να σας το πω. Νιώθω το βάρος τους. Ξοδεύουν την νεανική τους τελευταία έτσι, χαρά. Και δεν την παίρνουν πίσω. Καταλάβατε.
1: Μεγάλη γιατί, κουβέντα αυτό, ε.
0: Ναι, ούτε οι σχέσεις λειτουργούν, ούτε οι θεσμοί. Ούτε, και καταλαβαίνουν ότι για να προχωρήσουν πρέπει να προχωρήσουν σε μια αλωτρίωση σχεδόν εσκεμμένη. Και να κάνεις αλωτρίωση για να φτάσεις κάπου, να φτάσεις πού όμως. Και η αλωτρίωση πού τελειώνει. Καταλάβατε. Δεν είναι, χρειάζεται ένα δέος πνευματικής επανάστασης. Το είπε Μπερντιάγιεφ κάποτε σε ένα δοκίμιο με τίτλο «Ο νέος μεσαίωνας». Το είχα αναφέρει ξανά μια φορά αυτό, βγήκε το 35 και 36. Και έλεγε την λέξη μεσαίωνας με την πιο γόνιμη έννοια. Δηλαδή μια εποχή που ήταν ο μεσαίωνας τρομακτικών επαναστάσεων και ανακαλύψεων. Όχι αυτά που λένε οι Έλληνες δημοσιογράφοι εκτός από εσάς και άλλους. Ο μεσαίωνας είναι μια φοβερά γόνιμη εποχή. Έθεσε το μοντέλο της βάσης της νεότερικότητας. Θα μας έπαιρνε μια εκπομπή ολόκληρη θα προσπαθούσα να κάνουμε. Να σας έλεγα τι ακριβώς έχει συμβεί στο μεσαίωνα. Αλλά νέος μεσαίωνας με την έννοια ότι έχουμε ανάγκη καινούριων πνευματικών ανακαλύψεων. Το θέμα είναι ότι ο εφελημισμός μας, ο αυτοεγκλισμός μας, που στηρίζεται πλέον και φιλοσοφικά και ψυχαναλυτικά, πάτε σαν ψυχοθεραπευτή, θα σας κλείσει τον εαυτό σας ακόμα περισσότερο. Καταλάβατε. Και από εκεί μέσα θα πρέπει πάντοτε να. Ποιο θα πει αγαπά τους εχθρούς ημών? Είναι μια τρομακτική δήλωση. Το έχω ξαναπεί σε ένα άλλο podcast εκεί. Σημαίνει ότι θα αγαπήσεις τον άλλο από τη στιγμή που ο άλλος γίνεται ναρκισσικός εχθρός σου. Τότε η αγάπη γίνεται σοφία. Τρόπος ύπαρξης. Όχι συνέστημα. Εφραντικό. Καταλάβατε. Τη στιγμή που γίνεται ο άλλος ναρκισσικός εχθρός του, λόγω έλλειψης, λόγω τραύματος δικούς του, λόγω έλλειψης σοφίας του. Έτσι δεν είναι. Είναι δυσκολεμένος, είναι πολεμένος. Τη στιγμή εκείνη λέει ο Χριστός τον αγαπάς. Μόνο τότε τον αγαπάς. Τότε η αγάπη είναι μάθηση. Είναι επιστήμη. Είναι σοφία, καταλάβατε. Πού τα βρούμε τα πράγματα σήμερα? Έχοντας χάσει και τη θυσιαστική κουλτούρα που έλεγα πριν. Έχοντας βυθιστεί στον μεταναρκισισμό που λέω εγώ. Δηλαδή ουσιαστικά σε μια κατάσταση που ο άλλος είναι πλήρως 100% ανύπαρκτος. Είναι πλέον το αντικείμενο με το οποίο κάνω εγώ την αυτοϋπέρβασή μου. Μέσα που σου γίνομαι συνέχεια με καλύτερο και καλύτερο. Έτσι δεν είναι? Που δεν έχει κάνει τότε, είναι σαν το ποτήρι γίνεται το άλλο. Δεν επενδύω. Οι σχέσεις προς το αντικείμενο έχουν γίνει σχέσεις προς τον εαυτό πλέον. Πώς θα το πω? Λοιπόν, μέσα από το πράγμα όλο, τα παιδιά, ξέρετε, έχουν και την ευαισθησία της ηλικίας και το αντιλαμβάνονται αυτό. Το αντιλαμβάνονται εδώ, πριν το ληφθούν εδώ. Εντάξει. Και έρχονται οι γονείς και να σου δίνουν τα πάντα. Τι του δίνεις? Δεν του δίνεις αέρα να αναπνεύσει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και τα παιδιά σκέφτονται παραβατικές αρρώσεις, μπαίνουν σε ουσίες, μπαίνουν σε μυστικισμούς όπως είναι η σεξουαλικότητα, ξέρω, τα κάνουν όλα, τα γνωρίζουν όλα, σκυλοβαριούνται από όλα στο τέλος. Και μετά κάθεσαι, κοιτάνε με ένα άδειο βλέμμα. Καταλάβατε.
1: Φαντάζομαι ότι δεν τα λέτε γιατί αρνείστε τη χαρά του έρωτα και του σεξ στη νέα γενιά. Δεν λέτε
0: το αντίθετο.
1: Αυτό.
0: Εγώ έχω κάνει μια εκπομπή που λέγεται Σεξουαλικότητα και Πνευματικότητα και υπάρχει στο διαδίκτυο. Και λέω ότι το μόνο πρόβλημά μου είναι ότι σήμερα δεν έχουμε ανθρώπινη σεξουαλικότητα πια. Αλλά έχουμε εκτονοτική, ευνανιστική, πορνογραφική κατανόηση τη. Καταλάβατε. Δηλαδή δεν θα θέλαμε να είμαστε αυτό το οποίο αναγκαζόμαστε να βλέπουμε. Αναγκαζόμαστε. Αναγκάζονται τα παιδιά.
1: Πάλι είναι η ομογενοποίηση εδώ που παίζει.
0: Πάλι!
1: Εδώ, και βιομηχανοποίηση.
0: Εμένα με πειράζει πολύ που δεν βλέπω ζευγάρια καθόλου πια. Τα παλιά τα πανεπιστήμια ήταν ζευγάρι. Και εγώ στο πανεπιστήμιο ζευγάρωσα κάποτε. Δεν έχω δηλαδή. Δεν βλέπω μεγάλους έρωτες. Δεν βλέπω τίποτα. Καταλάβατε. Τι βλέπεις? One night for stand. Το μόνο. Και φόβος φοβερός και απομάκρυνση και μιλάμε μόνο με τα κινητά. Mm-hmm. Και φόβος πολύ, ειδικά τα αγόρια φοβούνται πάρα πολύ τα κορίτσια σήμερα. Πάνε τα φλερτ, πάνε τα αυτά. Εμένα με ενοχλεί αυτό. Βέβαια, το αντίθετο από ό,τι λέτε. Έχω θέμα με την κατάρρευση του έρωτα. Ήταν μια παρηγοριά, ήταν μια ανθρώπινη αυτή. Καταλάβατε, αυτά τα ζευγάρια που ξεκινούσαν για να ζήσουν μαζί. Άντε, ψάξτε να βρείτε σήμερα. Προχθές έκανα το εξής φοβερό. Στο προχρεωτικό είχα 330 παιδιά κάτω στο θέατρο και αφού είπα, θέλω να μου πείτε πώς θα παντρευτείτε από εδώ μέσα. Πόσοι θέλετε να παντρευτείτε. Πόσοι το επιθυμείτε. 10-15 χέρια. Δεν θέλετε, δεν θέλουμε. Δεν θέλετε, δεν θέλουμε. Γιατί? Γιατί είναι εισπράττουν όλη αυτή τη φοβερή κατάσταση που την περιγράφω τώρα εγώ. Γιατί τις εισπράττουν αναλύοντάς την διανοητικά εγώ. Εγώ ως διανοούμενος έχω τη χαρά να το ξεπερνώ λιγάκι γιατί το αναλύω. Καταλάβατε. Γι' αυτό το αναλύουμε. Το αναλύουμε για να πάμε παραπέρα. Για να βρούμε ορίζοντες, για να βρούμε πράγματα. Λοιπόν, αυτά δεν μπορώ να το αναλύσω. Αν δεν το αναλύσει έρχεται ακόμα πιο βαρύ. Καταλάβατε. Με παίρνουν τηλέφωνο παιδιά μέσα στα ξημερώματα, μέσα στη νύχτα και μου λένε ένα λόγο, δώστε μου ένα λόγο να μην αυτοκτονήσω.
1: Μα είμαστε μια κοινωνία, το ξέρετε πολύ καλά αυτό, που η καταφυγή πια σε λύση σκονάκια είναι τα ίδια τα σκονάκια. Κάποια. Αυτό είναι. Έτσι. Όλα αυτά τα αγχολητικά, αντικαταθλιπτικά.
0: Γι' αυτό και τουλάχιστον εγώ αυτό κάνω, δεν ξέρω και το. Τα αρχίζω πάντα, τους αρχίζω. Ερμηνευτικές θρησκείες, ας πούμε, τους αρχίζω από τα βάθη της αρχαιότητας να δείξω τους ορίζοντες. Και τι ορίζοντες κάθε θρησκεία αγαθούς μπορεί να έχει. Και ο χριστιανισμός τι φοβερούς ορίζοντες έχει ανοίξει, που για μένα είναι κορυφαίοι. Μην ξεχνάω ότι κι εγώ υπήρξα άθεος, έτσι. Δεν γεννήθηκα στην Εκκλησία.
1: Η κίνησή σας ήταν αλήθεια.
0: Η απόλυτη αντίθεση.
1: Ξεκίνησατε ως άθεος, αυτή ήταν.
0: Ναι, τελείως. Τελείως. Τελείως.
1: Συναντάτε καλύτερους καλούς συνομιλητές στο χώρο ανθρώπων που δηλώνουν άθεοι σε
0: πολύ.
1: Σχέση με ανθρώπους
0: πάρα πολύ καλούς.
1: Πάρα πολύ καλούς.
0: Πάρα πολύ καλούς. Έχω έτσι μια ολόκληρη παρέα με φίλους και ανθρώπους οι οποίοι μου αρέσουν και πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Εγώ αισθάνομαι εγώ πώς θα το πω, θα μπορούσα να πω σαν τον Ντοστογιέφσκι ότι πιστεύω στο Θεό. Αλλά δεν το δοξολόγω σαν παιδί. Το δικό μου σανά, έλεγε το Σταγεύσκι, ξεπήγασε μέσα από το μέγα κλίμα της αμφιβολίας. Ακριβώς αυτό λέω κι εγώ. Καταλάβατε. Και είδα τη γη της επαγγελίας αυτή, την πνευματική. Και σας είπα μερικά πραγματάκια ελάχιστα τώρα. Ίσως άλλη εκπομπή περισσότερα να πούμε, δεν ξέρω. Ίσως και τώρα. Τι να πρωτοπεί κανένας. Τα έχω πει έτσι από εδώ και από εκεί. Ολόκληρη, ξέρετε, η αρχαία φιλοσοφία είναι η οδυνηρή ανακάλυψη ότι το απόλυτο υπάρχει, αλλά δεν είμαι εγώ. Σε αντίθεση με τις σημερινούς που λένε ότι εγώ είμαι το απόλυτο. Μόνο ο Πλωτίνος έκανε το διάβημα και είπε εγώ είμαι το. Και το έκανε γιατί ήθελε να απαντήσει στους χριστιανούς που μιλάγανε θέωση, του συγκεκριμένου υποκειμένου, του σώματος. Θέωση του σώματος, έτσι. Γιατί στην αρχαία φιλοσοφία το σώμα δεν έχει ελπίδα, τέρμα. Και ο μόνος που του δίνει δικαίωση ο Αριστοτέλης λέει και η ψυχή επομένως τελειώνει με το σώμα. Και τι θα κάνουμε, έχουμε άλλο ελπίδα, λέει. Άραγε, μίσο ζει ο νους, ένα κομμάτι της ψυχής. Λοιπόν, και σε όλη την πλατωνική, την ορφική παράδοση, το σώμα είναι ο μεγάλος φιλοσοφικός εχθρός. Διαβάζεται το Φέδωνα, με τη χαρά που πάει ο Σωκράτης, τα λατατζούμουν να πάει να πεθάνει, διότι μια ζωή θέλω να πεθάνω. Έφτασε η ώρα. Τα καλά όλα είναι η ψυχή. Η ψυχή είναι του Θεού. Εγώ είμαι τίποτα. Λοιπόν, σε όλη την αρχαία παράδοση, τουλάχιστον όπως τη διαβάζω εγώ και την έχω αποτυπώσει και σε ένα βιβλίο, Ιστορία της Αρχαίας Μεταφυσικής, βλέπει κανείς ότι ο αρχαίος έχει μια τρομακτική εμπειρία του απολύτου. Είναι απόλυτα βέβαιο ότι υπάρχει. Γι' αυτό και όλοι οι φιλόσοφοι, μηδεμιάς εξαιρέσεως, είναι μονοθεϊστές. Όλοι τους, φιλοσοφικά. Όλοι τους. Με κορυφή του Ξενοφάνη, όχι κορυφή, πρώτη κορυφή, γιατί υπάρχει και άλλη κορυφή, είναι ο Πλάτων. Μου λέει ότι δύο λεφτά δεν υπάρχει. Τα βόδια αν είχαν θεού, θα του κάναν βοηβοίδη. Τα φίδια του κάναν φίδι. Ο θεό είναι ένα, όλο ωρά, όλο ακούει, καμία σχέση με κανέναν από εμά, τίποτα από εκεί είναι ένα. Και όλοι δώσαν ένα όνομα. Άλλο το υπερνού, δεν είναι άλλο το υπερλόγο, άλλο το υπερ, ξέρω εγώ, πώ το λένε, άπειρο, έτσι κλπ. Και όλο ο πόνο είναι αυτό που λέει ο Πλάτων στο συμπόσιο. Λέει ότι Θεός ανθρώπου μην είναι. Φτάνουμε, αφήνουμε το ένα σώμα. Ερωτευόμαστε ένα σώμα. Άντε, μετά βαριόμαστε, είμαστε στα πολλά σώματα. Μετά αφήνουμε και αυτά στα πολλά, στις ωραίες ψυχές. Πάνε και οι ψυχές. Μετά πάμε στα ωραία μαθήματα, τις επιστήμες. Ούτε αυτές μας. Και μετά βλέπουμε το ένα. Εξέφυγες. Ξαφνικά. Η λέξη. Εξέφυγες. Και αρχίζει αυτή η απέκπαγλη ωραιότητα, λέει, του ενός. Και βλέπουμε ότι αυτό δεν είναι το ένα του στα όντα. Και τι βλέπουμε, λέει. Θεός ανθρώπου ουμίγνητε. Τένα να μην γίνεται αυτό με μένα. Τέρμα. Εκεί είναι η κατάρρευση του Πλάτωνος και γίνεται πολιτικός φιλόσοφος.
1: Και γίνεται πολιτικός φιλόσοφος.
0: Λοιπόν, τι θέλω να πω. Όλη η αρχαία λοιπόν φιλοσοφία έχει την αγωνία της ενίκησης του ενός στον πραγματικό εαυτό. Γι' αυτό και γίνονται χριστιανοί. Γιατί ξαφνικά με πρωτοβουλία του απολύτου εσκήνωσαν εν ημίν. Και θεσάμαθα αυτόν και αυτό σημαίνει εξηγήσατο και είναι πλέον εγκατεστημένος μέσα σε μια ανθρώπινη ύπαρξη και μου μιλάει με ανθρώπινη γλώσσα και μου εξηγεί με ανθρώπινη γλώσσα και με συμβουλεύει με ανθρώπινη γλώσσα και μου μιλάει με ανθρώπινη γλώσσα. Καταλάβατε. Επειδή αυτό είναι φοβερά παρηγορητικό, γιατί έτσι χτίστηκε ο ελληνοδυτικός πολιτισμός. Αυτές είναι οι ρίζες του.
1: Από τις οποίες όμως αποκόπηκε.
0: Τις οποίες αποκόπηκε μέσα στη διαδικασία την οποία προσπαθήσαμε να περιγράψουμε ακροθυγώς. Το ξαναλέω. Πώς μπήκε ο Πλατωνός, πώς είναι ο Καρτέσιος, πώς είναι ο Νίτσε, πώς είναι το τόπος, γεννήθηκε ο ναρκισισμός κλπ. Κλειστή ιστορία. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν κανείς σε εποχές κρίσεως αναζητάει τρόπο εξόδου, δεν είναι το πιο φυσιολογικό να κοιτάξει κανείς αυτές τις έννοιες να τις αναζωογονήσει? Όχι όπως ήτανε. Όχι.
1: Άρα, γιατί
0: σε μια σημερινή μορφή.
1: Βαδίζουμε προς το τέλος. Τι προτείνετε, θα σας πει κάποιος?
0: Εγώ αυτό που προτείνω στον εαυτό μου το κάνω κιόλας με τα βιβλία μου. Δηλαδή είναι ουσιαστικά μια επανερμηνεία σημαντικών, πολύ σημαντικών πραγμάτων που θα αποτελέσουν την τροφή μας στα μεταπολεμικά χρόνια. Ο τρόπος με τον οποίο θα καταλάβουμε τι είχε συμβεί και πώς δεν θα συμβεί ξανά. Γιατί το να μην συμβεί εγώ δεν το βλέπω. Ναι, ούκοι μη προφήτης, ουδέ ιός προφήτου, αλλά αυτό που βλέπω να έρχεται το βλέπετε κι εσείς. Θα πρέπει κανείς να μην κλείσει τα μάτια του για να μην το δει. Μην ξεχνάτε ότι οι μεγάλοι ιστορικοί του 20ου αιώνα και ο Σπέγκλερ και ο Τόινμπι τι μιλήσαν για την καταστροφή του δυτικού πολιτισμού και μάλιστα ο Τόινμπι, πολύ άγνωστο στην Ελλάδα, σε αυτό το φοβερό έργο του, το A Study of History, που είναι 12ο, φοβερό βιβλίο, φοβερό έργο, μιλάει για 21 πολιτισμούς. Έτσι. Mm-hmm. Οι οποίοι κάνουν τον κύκλο τους και σβήνουν. Ελικοειδώς, έτσι. Προχωρούν προς τα μπρος και ταυτόχρονα ελικοειδώς. Με καταστροφές και με αναγεννήσεις και με νέους πολιτισμούς, σκεφτείτε το αυτό. Και όταν ρωτιέται ο Τόινμπι, πού καταλήγει όλο αυτό, ξέρετε τι απάντησε? Το έχει γράψει. Το ξέρετε? Σε μια βαθιά και συγκλονιστική ανακάλυψη του Θεού. Αυτό είναι το τέλος.
1: Οι κοινωνίες πώς μπορούν να επανεφεύρουν όλο αυτό που περιγράφεται μέσα στην καθημερινότητα είναι και την πίεση, το ξέρετε?
0: Είναι
1: αυτό.
0: Το προνόμιο της απελπισίας. Εγώ το βλέπω.
1: Το προνόμιο της απελπισίας.
0: Σας είπα προχθές, έκανα. Το είχα πει προηγουμένως. Άι, δεν το είπα. Είπα για το γάμο. Στο τέλος του περσινού μαθήματος είχα 300 παιδιά από κάτω, σας λέω. Ήταν πάλι το υποχρεωτικό. 320. Λοιπόν, και λέω, θα μου κάνετε μια χάρη. Θα σηκώσετε χέρι όσοι από εδώ πιστεύετε στην ύπαρξη Θεού. Όποιος δεν πιστεύει, θα του βάλω 10. Και σηκώνονται 319 χέρια. Μία κοπέλα μόνο που είναι στο ΚΚΕ. Εδώ σήκωσε. Εγώ του είπα πει από την αρχή ότι το να είστε άθεοι είναι κάτι που το σέβομαι, γιατί και εγώ αυτό ήμουν στην ηλικία σας. Να σας κάνω πιστούς δεν με ενδιαφέρει. Να σας κάνω χριστιανούς επίσης δεν με νοιάζει. Εντάξει. Θέλω όμως πάρα πολύ σαν δάσκαλος να σας κινήσω το νου να πάτε πέρα από όλα αυτά που σας βασανίζουν. Να σας κάνω λίγο πιο ευτυχισμένους. Αυτό τους είπα. Αν με ακούνε τώρα, ξέρουν ότι αυτά τους λέω ακριβώς. Λοιπόν, και αφού τελειώσαμε ένα εξάμηνο ολόκληρο κουβεντιάζοντας και είχαμε μπει σε πολλά ζητήματα θρησκειών και τέτοια και πολλές αναλύσεις και αναγνώσεις κλπ. Τώρα θα μου πείτε αυτή τη στιγμή τι πιστεύετε. Και σας σηκώσαν οι πάντες. Αυτό είναι συγκλονιστικό, γιατί στα δικά μου χρόνια θα σήκωνα ούτε μισή, ούτε ένα τρίτο δεν θα σήκωνα.
1: Ούτε εσείς δεν θα σήκωνατε.
0: Πρώτος δεν θα σήκωνα εγώ. Αλλά το θέμα είναι ότι το ότι υπήρχε ακόμα αέρας να αναπνεύσει στο δωμάτιο. Έτσι δεν έλεγε. Εντάξει. Θα συναντούσε ένα φυσιολογικό άνθρωπο δίπλα σου. Θα μπορούσε να τον ερωτευτεί χωρίς να τον φοβάσαι. Θα μπορούσε να τον εμπιστευτεί και να κάνει παιδιά μαζί του. Έτσι δεν είναι. Υπήρχε μια εργασία ικανή να σε φιλοξενήσει ανάλογη με αυτά που αγαπάς. Στο σπίτι υπήρχαν οι δύο γονείς που σε αγαπούσαν και ήταν ενωμένοι. Ναι ή όχι. Και υπήρχε πιθανώς και ένας αγαθός παπάς στην ενορία που δεν σου έδινε την εντύπωση ότι ο χριστιανισμός είναι και άδας. Άμα χαθούν όλα αυτά. Είναι οι πιο μεταφυσικές γενιές, έρχονται τώρα. Αλλά σας είπα, όλοι αυτοί δεν είναι. Άμα τους πεις πήγαινε στην εκκλησία την Κυριακή, στάσου τώρα δύο λεπτά. Εκεί είναι το θέμα, εκεί είναι που η Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει να το προσέξει, γιατί το παιχνίδι δεν το έχει κερδίσει εδώ. Βέβαια, με κάτι Αγίους και με κάτι αυτά καινούρια που γίνονται, και αυτά πρέπει τεράστια κανείς ανθρώπων πόθο. Καταλαβαίνετε τα σύρρατα που βγήκαν αυτό το σύρρο. Εκατομμύρια άνθρωποι και φοιτητές μου, άσχετα παιδιά, που σημαίνει ένα τρομακτικό πόθο. Και λέω, ρε παιδάκι μου, ο Τόινμπι που τον έβριζα στα νιάτα μου, ας πούμε, φαίνεται κάπου να έχει κάποιο δίκαιο. Δηλαδή, η ουσία του πολιτισμού λέει, κάθε πολιτισμό είναι ένα βήμα πιο κοντά στο θείο. Αυτό λέει.
1: Πάντως, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή συνομιλία. Ακούγοντάς σας, σκέφτομαι ότι και αυτές τις πασχαλινές ημέρες ο Χριστός θα ξανασταυρωθεί. Η Ανάσταση όμως της ανθρωπότητας έχει ακόμη μακρύ δρόμο, πατέρα Νικολέ.
0: Κοιτάξτε. Βλέπετε ότι ο χριστιανισμός έχει μια θεολογία της ελευθερίας. Έτσι. Ή της θέλει ο πίσω μου ήρθειν. Τι ωραία που το λέει. Αν κανένας θέλει να έρθει πίσω μου, δηλαδή να με καταλάβει, το εννοεί. Πρέπει να μπει σε ένα κόπο. Απαρνησάς το εαυτόν. Φοβερό. Η αλήθεια θέλει θυσία. Δεν μπορεί να είμαι εγώ η αλήθεια μου. Χρειάζομαι μια αλήθεια η οποία να αφορά όλο τον κόσμο. Και αυτό μου θυμίζει κανένα τον Ηράκλειο που λέει «Καθά αν κοινωνήσομεν αληθεύομεν, καθά δε αν ιδιάσομεν ψευδόμεθα». Ο Γιαναράς ο Μακαρίτης το χρησιμοποιούσε πάρα πολύ ωραία, το έλεγε συχνά αυτό. Αν εγώ λοιπόν είμαι απορροφημένος από τον εαυτό μου και δεν θέλω τίποτα να παρνηθώ, ούτε να σηκώσω επομένως κανένα σταυρό. Τι σημαίνει σταυρό? Σταυρό δεν σημαίνει, δεν είναι κάτι που το καταλαβαίνω άριστα. Στην ευθύνη μου, αν εγώ είμαι καλύτερος, θα ήσασταν εσείς καλύτερος. Αν εγώ δουλέψω με μένα, με τα τέρατα που έχω στο συνείδητό μου, γιατί ξέρετε, ξεκίνησα από ψυχολογία, τα οποία τέρατα αυτά τα ξέρει η ψυχοθεραπεία πολύ καλά. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αν δεν δουλέψω με αυτά τα τερατάκια που έχω εγώ μέσα μου και πολλές φορές μεγαλύτερα από μένα, αυτό σημαίνει απάρνηση. Κοιτάξτε πόσο. Δεν καταλαβαίνω τίποτα από Χριστό, ούτε γιατί γίνεται όλη αυτή η οικονομία. Ούτε γιατί έχει δικαίωμα αυτό να, στο τέλος να οδηγεί σε μια ανάσταση. Είναι εμπειρικός ο δρόμος. Και επειδή είναι εμπειρικός ο δρόμος, λέμε μπούρδες όταν φτάνουμε να πούμε γι' αυτά και οι πολιτικοί μας πούν η γιορτή της Άνοιξης, τα λουλούδια και ο ξανθός Απρίλης και τις σαχλαμάρες αυτές με τις οποίες μας κάνουν πιο καταθλιμμένους. Λοιπόν, και βέβαια οι ίδιοι θα κάνουν ό,τι τους αρέσει κατοίκον. Εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή. Και πιστεύω ότι το προνόμιο των τρομερών εποχών, όπως είναι αυτή, είναι ακριβώς ότι θα αυξηθεί αυτή η εσωτερήκευση. Καταλάβατε. Γιατί, αν δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα γύρω μου, μήπως είναι καιρός να αλλάξω εμένα? Ναι ή όχι? Αν γύρω μου καταραίει το παν και το βλέπω ότι καταραίει, μήπως έφτασε η στιγμή να το αναζητήσω και να το πολεμήσω αυτό μέσα μου? Τότε αρχίζει ο χριστιανισμός.
1: Θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση απόψε. Μας πήγατε εντελώς σε άλλα πεδία και αυτό είναι για μένα μεγάλο όφελος. Όφελος για μία τηλεόραση και όφελος πολύ περισσότερο για τους τηλεθεατές. Είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν
0: μαζί σας. Ελπίζω να μην απογοητεύτηκαν από τις αναλύσεις του πρώτου μέρους και έκλεισαν ήδη την συσκευή τους.
1: Να είστε καλά.
0: Αλλά να ξέρουν ότι, όπως λέει ο Δημόκλητος, ενβυθώ η αλήθεια. Προτού αλλάξουμε τον κόσμο, λέω αντιστρέφοντας τον Μάρξ, είναι καιρός να τον καταλάβουμε ξανά.
1: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ.
0: Άστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
3: Υπάρχει μια ελληνική παράδοση για την οποία θα πρέπει να ντρεπόμαστε. Το παστούρωμα είναι μια ελληνική τεχνική κατά την οποία τα πόδια και πολλές φορές το κεφάλι με τα πόδια των ζώων δένονται μεταξύ τους με σκηνή, αλυσίδα ή σύρμα για να μην αποδράσουν. Αυτό προκαλεί σοβαρά, μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα στο ζώο. Είναι φοβερά επώδυνο. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και ακροτηριασμό. Είναι κακοποίηση και τιμωρείται από τον νόμο. Καταγγείλτε το παστούρωμα στο αστυνομικό τμήμα ή στον εισαγγελέα της περιοχής σας.
4: Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
6: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
7: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού.
8: Καλαμάρια υπουργοί,
9: κεφαλόπουλα εργάτε,
10: συναγρήνα πιανίστρια,
11: φώκες στα αθλητήρια,
12: στρίκια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια
13: και τσούφρα συγγραφή
14: και έργα κάπως τσουφτερά.
15: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπώδης.
16: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
17: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
18: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
19: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
2: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Εδώ πέρα κατανοώ το ότι υπάρχουν ανοιχτά θέματα τα οποία κανένας δεν θέλει να διευθετήσει, φίλε μου, και είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος.
2: Και πού να δεις τι έρχεται.
1: Τι έρχεται?
2: Έχουν στείλει στις Βρυξέλλες η κυβέρνηση ένα νέο μνημόνιο που είναι από το 2026 μέχρι το 2029.
1: Ναι.
2: Και κόβει τις κοινωνικές παροχές κατά 30%.
1: Κατά
2: το λένε
1: 30%.
2: Με το πρόδεσμο πρόγραμμα. Δεν ξέρει κανείς, γιατί το έστειλε η κυβέρνηση. Δεν συζητήθηκε στη Βουλή όσοι ήθιστε. Έτσι. Το έστειλε απευθείας στις Βρυξέλλες.
1: Ναι.
2: Και είναι η δολοφονία της οικονομίας. Θα το συζητήσουμε όλο αναλυτικά. Από το 2026 μέχρι το 2029. Και ο ελληνικός λαός δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα. Ναι. Γιατί απλώς δεν συζητήθηκε στη Βουλή. Ούτε τα κόμματα.
1: Για εξήγησέ μας τι θέλεις να μας πεις.
2: Λοιπόν, η κυβέρνηση λοιπόν κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τετραετές εσωτερικό μνημόνιο που τεινάζει την οικονομία στον αέρα. Έρχονται λοιπόν νέα δεινά. Θα δούμε μαζί τι θα συμβεί από το 2026 μέχρι το 2029. Ελάχιστα έως καθόλου έχει συζητηθεί το νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για την περίοδο 2026-2029, το οποίο κατέθεσε απευθείας η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προβλέψεις του αποτελούν εφιαλτικά δεινά για τους Έλληνες, που μπροστά σε αυτό τα τρία πρώτα εθνοκτόνα μνημόνια φαντάζουν σαν παιδική χαρά. Όποιος το έχει αντικρίσει δεν πιστεύει στα μάτια του. Πρόκειται για μια τρομακτική συρρήκνωση κονδυλίων που αποδεικνύει πως η υποτιθέμενη ανάπτυξη της χώρας τα χρόνια που πέρασαν οφειλόταν μόνο στο Ταμείο Ανάπτυξης. Για πρώτη φορά στα μεταμνημονιακά χρονικά οι δαπάνες σχεδόν όλων των Υπουργείων από το 2025 έως το 2029 κατακριμνίζονται, οδηγώντας σε οριστική παράλυση νευραλγικούς τομείς. Αναφερόμαστε σε πλήρη αιμορραγία και εγκατάλειψη στους τομείς της ψηφιακής μεταρρύθμισης, της γεωργίας, του περιβάλλοντος, της παιδείας, της υγείας, του τουρισμού και αθλητισμού, του πολιτισμού, των επενδύσεων και των υποδομών, των εξωτερικών και της άμυνας. Συρρήκνωση επενδύσεων λοιπόν, αφού το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι η ζωτική αρτηρία της ανάπτυξης, προβλέπεται να μειωθεί σωρευτικά από το 2025 έως το 2029 κατά το τρομακτικό 30% σε αυτή την περίοδο. Αυτό σημαίνει πάγωμα σε κάθε έργο υποδομής, σε κάθε εξυγχρονισμό και σε κάθε ελπίδα για το μέλλον. Επιδρομή φόρων θα γίνει, η οποία καταγράφεται αύξηση των φόρων άνω του 15% σε αυτή την περίοδο. Ο ΦΠΑ ενισχύεται περαιτέρω, μεταφέροντας το βάρος της προσαρμογής απευθείας στους ώμους των οικοκυριών και καταστρέφοντας την πραγματική οικονομία. Παράλληλα, το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο επιβάλλει νέους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων κοντά στο 2,7% και στο 2,8% του ΑΕΠ για τα επόμενα 4 χρόνια. Αυτά τα ποσοστά εξαφανίζουν τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, καθιστώντας αδύνατη κάθε κοινωνική πολιτική στήριξη. Μισθή σε κατάψυξη, προβλέπεται περιορισμός των αποδοχών στο δημόσιο, στέλνοντας μήνυμα περαιτέρω λιτότητος σε ολόκληρο τον εργασιακό ιστό. Ανάπτυξη 0 σε νεκρό σημείο. Η αναπτυξιακή δυναμική εμφανίζεται υποτονική και θλιβερή, καθώς ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων τοποθετείται κάτω από το 1% προς το τέλος της περίοδου. Αυτό ενισχύει τις χειρότερες ανησυχίες για την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Η χώρα μπαίνει σε μια μακρά περίοδο στασιμότητας και φθοράς, φεύγοντας ο Μητσοτάκης μας άφησε ένα δώρο. Όπως βλέπουμε αυτό, σε αυτό το πρόγραμμα, η οικονομία θα βρεθεί σε ασφυκτικές συνθήκες μείωσης των δαπανών του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κατά 30%, 4,94 δισεκατομμύρια, την τετραετία 2025 με 2029. Μείωση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων του κράτους κατά 5%, 753 εκατομμύρια από το 25 μέχρι το 29. Αύξηση φόρων έτσι περαιτέρω το 25 με το 29 κατά 15%. Δηλαδή θα αυξηθούν οι φόροι αυτή την τετραετία κατά 10,78 δις ευρώ. Με επιπλέον αύξηση του ΦΠΑ για το ίδιο διάστημα κατά 13,9%, δηλαδή 3,8 δις. Μείωση του ρυθμού αύξησης των επενδύσεων στο 0,9% και στο 0,8% το 2008 και το 2029. Με αυτούς τους νέους στόχους λιτότητος πρωτογενών πλεονασμάτων επιβάλλεται πλεονάσματα 2,7% του ΑΕΠ και 2,8% το 2026 έως το 2029. Το μέλλον παράλληλα με αυτά επιφυλάσσει στοιχεία σοκ. Πάμε να δούμε πώς θα μειωθούν τα στοιχεία κατά Υπουργείο. Το Υπουργείο Ψηφιακής Μεταρρύθμισης θα έχει μείωση δαπανών 60% την περίοδο 25-29, δηλαδή 669 εκατομμύρια. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα υποστεί διολίσθηση κονδυλίων 54%, δηλαδή 1,2 δις ευρώ από φέτος έως το 2028. Το Υπουργείο Τουρισμού βρίσκεται μπροστά σε μείωση δαπανών κατά 53% το 2025 μέχρι το 2029. Για το Υπουργείο Πολιτισμού και για τον Αθλητισμό από το 2025 έως το 2029 προβλέπεται ηλικιώδης μείωση κονδυλίων 41% ή 268 εκατομμύρια ευρώ. Το Υπουργείο Γεωργίας που μας ενδιαφέρει θα δει καταβαράθρωση των δαπανών του κατά 25%, δηλαδή μείον 438 εκατομμύρια ευρώ. Όσοι είναι και η μείωση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Πώς λοιπόν το Υπουργείο θα ικανοποιήσει τα αιτήματα των αγροτών όταν στο 26 μέχρι το 28, μέχρι το 29 θα έχει μείωση των κονδυλίων του κατά 438 εκατομμύρια. Τι θα ικανοποιήσει από τα αιτήματα των αγροτών? Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα δοκιμαστεί με απότομη μείωση 25% την επόμενη τριετία, 25 με 28, που αντιστοιχεί σε 438 εκατομμύρια σε σχέση με σήμερα. Έχοντας απαλλαγή από τα προβλήματα και την ανεπάρκεια των υποδομών, η κυβέρνηση τραβάει την μπρίζα στις δαπάνες του Υπουργείου Υποδομών, το οποίο από το 2025 έως το 2028 θα έχει μείωση 398 εκατομμυρίων ευρώ ή 12,3%. Μείωση δαπανών σε σχέση με το 2025 θα δει το 2026 και το 2027 και το αρμόδιο Υπουργείο για τα οικογενειακά επιδόματα στέγης ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος κλπ. Δηλαδή όλα αυτά θα μειωθούν. Σε όρους ΑΕΠ η μείωση του 2026 μέχρι του 2029 είναι 0,18% μονάδες ΑΕΠ. Με όρους ΑΕΠ του 2029 θα είναι 511 εκατομμύρια. Τα σχολεία, η εκπαιδευτική και τα πανεπιστήμια δεν εξαιρέθηκαν από τις μεγάλες περικοπές με 10,17% ή 695 εκατομμύρια ευρώ. Κάνει περιστολή δαπανών το Υπουργείο Παιδείας για την επόμενη τετραετία 2026 και 2029. Η υγεία θα βρεθεί σε περιδίνηση καθώς από το 2025 έως το 2028 προβλέπεται μείωση δαπανών 3,1%, δηλαδή 238 εκατομμύρια στο Υπουργείο Υγείας. Οι δε μισθοδοσίες του Υπουργείου Υγείας θα έχουν κατάπτωση 7,5% το 2025 έως το 2029, 180 εκατομμύρια, με τις αμοιβές των εργαζόμενων, ειδικά στα νοσοκομεία, να μειώνονται το 2025 μέχρι το 2029 κατά 12,5%. Το Υπουργείο Εξωτερικών, παρά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ για ενίσχυση του προσωπικού, αντί για ενίσχυση του προσωπικού, θα βιώσει το προσωπικό μείωση κατά 21%, 95 εκατομμύρια δραχμές. Και θα υπάρξει μια κατρακύλα αγαθών και υπηρεσιών με 35%, δηλαδή 42 εκατομμύρια δραχμές. Μείωση 5,8%, δηλαδή 380 εκατομμύρια, θα υπάρξουν ακόμα και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το 2025 μέχρι το 2029, όπως έχουμε πει, με περικοπή 2,780 εκατομμύρια στις αποδοχές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από το 2026 μέχρι το 2029 και μείωση 20%, δηλαδή 15,6 εκατομμύρια των κοινωνικών παροχών του. Μείωση δαπανών σε σχέση του 2025 θα δει και το αρμόδιο Υπουργείο στα επιδόματα οικογενειακής στέγης, ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος και σε όρους ΑΕΠ. Η μείωση αυτή θα είναι 0,18 μονάδες το ΑΕΠ, που το 2029 αντιστοιχεί σε 511 εκατομμύρια. Εννοείται ότι όλες αυτές οι δαπάνες των Υπουργείων ως προς το ΑΕΠ είναι σύγκριση από το 2025 έως το 2029. Λοιπόν, βλέπουμε ότι τις μεγαλύτερες μειώσεις θα έχει το Υπουργείο Εργασίας 0,87 του ΑΕΠ, της Παιδείας 0,64 του ΑΕΠ, της Υγείας 0,51 του ΑΕΠ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 0,47 του ΑΕΠ και της Ψηφιακής Διακυβέρνησης 0,3 του ΑΕΠ. Οι δαπάνες όλων των Υπουργείων κατρακυλούν 4,6 μονάδες, δηλαδή 25, σήμερα που είναι οι δαπάνες σήμερα των Υπουργείων είναι 25,35 του ΑΕΠ, το 29 θα κατέβουν στο 20%, δηλαδή θα μειωθούν οι δαπάνες κατά 5% σε μια τετραετία με αυτό το μνημόνιο. Ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει βγάλει ένα πίνακα με πόσο ακρίβηναν οι τιμές των προϊόντων από το 2019 μέχρι το 2024. Πάμε λοιπόν να τον δούμε. Το μοσχάρι έχει ακριβήνει 377%. Το αρνί και το κατσίκι 209,2%. Ο καφές 299%. Τα τυριά 123,6%. Τα φρούτα 116,9%. Τα ψάρια 108,7%. Το ψωμί 104,8%. Οι παιδικές τροφές κατά 76,2%. Έχουν ανέβει όλα αυτά. Τα ενίκια των σπιτιών κατά 143,6% έχουν ανέβει την περίοδο του 2019 μέχρι το 2024. Η ασφάλεια και η υγεία έχουν ανέβει κατά 179%. Τα εστιατόρια 129,9%. Ο ηλεκτρισμός, τον οποίο συζητάγατε προηγουμένως, έχει ανέβει 109,9% σε μια πενταετία. Οι εργασίες υδραυλικού 185,2%. Τα κομμωτήρια 63,4%. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν ανέβει τα έξοδά της 58,4%. Ενώ η πρωτοβάθμια εκπαίδευση 54,9%. Γιατί όμως η Ελλάδα υπέγραψε ένα νέο τρομακτικό μνημόνιο, θα δούμε μαζί. Γιατί ο πρώτος λόγος είναι τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης που τελειώνουν και η εποχή της οικονομικής ευτυχίας τελειώνει. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να προσφέρει κεφάλαια στο πρόγραμμα SAFE που αφορά τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης, ενώ ένα δυσβάστακτο βάρος για την οικονομία σαν της Ελλάδος, που η οικονομία της Ελλάδος βασίζεται στα δανεικά. Ο τρίτος λόγος είναι ότι η Ιαπωνία που στήριζε το δολάριο απορροφώντας το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών έπαψε να το στηρίζει. Η Ιαπωνία κατέχει ομόλογα ενός 3,130 δισεκατομμυρίων δολαρίων του χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ο μεγαλύτερος κάτοχος χρέους μετά τη Federal Reserve. Ενώ το χρέος της Ιαπωνίας ανεβαίνει αλματοδός και έχει φτάσει στο 236% του ΑΕΠ. Το μεγαλύτερο στον πλανήτη και αναμένεται το 2026 να φτάσει στο 240%. Ενώ οι δασμοί που επέβαλε ο Τραμπ στην Ιαπωνία είναι καταστροφικοί. Δηλαδή η Ιαπωνία στήριζε το δολάριο και ήταν η βάση του δολαρίου. Ήταν η βάση στήριξης του δολαρίου. Αυτή λοιπόν η βάση στήριξης έχει καταρρεύσει και η Ιαπωνία δεν πληρώνει, δεν αγοράζει πλέον αμερικάνικα ομόλογα για να ενισχύσει όλη τη Δύση σε χρήμα. Αυτό σημαίνει τεράστιο κλειδονισμό σε παγκόσμιο επίπεδο και το τέλος της εποχής της ευμάρειας στη Δύση. Το δολάριο λοιπόν μένει χωρίς βάση στήριξης, δηλαδή είναι στον αέρα. Υπάρχει περίπτωση τα αμερικάνικα ομόλογα να καταρρεύσουν. Έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να βρουν μια νέα βάση στήριξης για να απορροφήσει το τεράστιο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτή η βάση είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η πιο πλούσια αποικία χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τραμπ προσπαθεί να στηρίξει το δολάριο με bitcoin, αλλά αυτό δεν είναι σοβαρή βάση στήριξης. Η Ελλάδα με καταστραμμένη οικονομία και δουλική κυβέρνηση πρέπει να συνεισφέρει τον τεράστιο πλούτο της για τη διάσωση του δολαρίου, έστω και αν αυτό είναι ασπιρίνη στον καρκίνο που θα πλήξει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως η Ελλάδα θα υποστεί ένα οικονομικό σοκ ανευπροηγουμένως, αφού επιβιώνει μόνο με δανεικά. Ο τέταρτος λόγος προτάθηκε αυτό το μνημόνιο είναι η εκτεταμένη διαφθορά που ξεκινάει από την κορφή της ελληνικής κοινωνίας και τη διαπερνάει όλη. Η διαφθορά στην Ελλάδα είναι πανάκριβη. Όταν κλέβεται και αρπάζεται δημόσιο χρήμα για να εξυπηρετήσει τους κομματικούς φίλους και ψηφίζονται νομοσχέδια που εξυπηρετούν ολιγάρχες και γίνεται ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, τότε αυτό το προτεκτοράτο δεν έχει μέλλον. Την ίδια ώρα, πρόσεξε αυτό εδώ, τα παράνομα φαντς χωρίς αλφαθεμή στην Ελλάδα πιέζουν 1.700.000 Έλληνες πολίτες να αποπληρώσουν τεχνητά χρέη ύψους 64 δις ευρώ. Τα φαντ εκβιάζουν 1.700.000

0: εκδήλωση για τα 150 χρόνια της Αθηναϊκής Λέσχης που τηρεί το τυπικό των μασονικών στόων. Εκεί ήταν και οι αστέρες του ΟΠΕΚΕΠΕ, Βορύδης και Αβγενάκης, καθώς και το μισό κυβερνητικό συμβούλιο. Στην πρώτη σειρά καθόταν ο Ιερώνυμος. Την ίδια ώρα, γελοί ηγετής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέλεξαν για πρόεδρο του Eurogroup τον Πιερακάκη. Ο στόχος είναι η καταθέση των Ρώσων, δηλαδή τα ρωσικά κεφάλαια, όπως είναι της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας και των ιδιωτών Ρώσων, να δεσμευτούν και τελικά να κλαπούν. Υπάρχει στο Βέλγιο ένα ταμείο που ονομάζεται Euroclear, που διαχειρίζεται τα κεφάλαια των Ρώσων. Βάζουν λοιπόν τον Πιερακάκη να κάνει τη βρωμοδουλειά, δηλαδή να κλέψει αυτά τα κεφάλαια των Ρώσων. Ο Πιερακάκης είναι Έλληνας και η Ελλάδα με τη Ρωσία είναι ομόδοξες χώρες. Βάζουν λοιπόν μια χώρα με επίσημο θρήσκευμα, την Ορθοδοξία, να πρίξει μια άλλη χώρα με το ίδιο θρήσκευμα. Μια χώρα που η Ελλάδα έχει καλές σχέσεις και δεν βρίσκεται σε πόλεμο. Εάν γίνει αυτό και δεσμευτούν και εξαφανιστούν τα ρωσικά κεφάλαια που βρίσκονται στο Βέλγιο, η Ρωσία θα αντιδράσει δυναμικά και απρόβλεπτα σε πολλά μέτωπα, στρατιωτικό, οικονομικό, θρησκευτικό κλπ. Έρχονται δύσκολες μέρες. Πρέπει να ενωθούμε σαν γροθιά για να αντιμετωπίσουμε τον Αρμαγεδόν αυτό, και αυτό γίνεται μόνο με μια έντιμη κυβέρνηση και όχι με μια κυβέρνηση αλτιμπάγκων. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι μεγαλοεπενδυτές θα αποσύρουν τα κεφάλαιά τους από την Ευρώπη αν η Ευρώπη δεσμεύσει τα ρωσικά κεφάλαια, γιατί θα φοβούνται μην πάθουν το ίδιο από τους Ευρωπαίους, δηλαδή δεν δεσμεύσουν και τα δικά τους τα κεφάλαια. Έτσι μας γυρίζουνε στο 1870, όπου με ένα μεροκάματο αγόραζες με ένα κιλό κρέας. Σήμερα το ίδιο γίνεται στην Ελλάδα. Το μεροκάματο είναι 25 ευρώ, ενώ ένα κιλό βοδινό στοιχίζει πάλι 25 ευρώ. Μας έχουν γυρίσει, Γρηγόρη, στο 1870. Τη δεκαετία 2010-2020 ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 24%, ενώ ο ευρωπαϊκός αυξήθηκε κατά 24%. Το 2025 ο μέσος μισθός ήταν 1040 ευρώ, ενώ τα έξοδα διαβίωσης έφταναν το 93% του μέσου μισθού. Το μέσο νοικοκυριό, δηλαδή 6 στους 10, τα βγάζει πέρα μέχρι το 15ήμερο ή το 20ήμερο. Το 2009 με το 2024 είχαμε μείωση του μέσου μισθού 24%. 5 στους 10 θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό, νέοι επιστήμονες. Το 22%, δηλαδή χαμηλόμισθοι, βρίσκονται στο όριο της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Δηλαδή 2 εκατομμύρια κόσμο στην Ελλάδα βρίσκονται στο όριο της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Ενώ τα φαν κυνηγάνε 1.700.000 Έλληνες να τους πάρουν τα σπίτια. Αυτή είναι η κατάσταση οικονομική της Ελλάδος και ό,τι λένε οι κυβερνητικοί είναι μπαρούφες, τεράστιες μπαρούφες. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, αλλά είναι μπαρούφες. Η κατάσταση με όλους αυτούς τους λόγους που είπαμε μπορεί να επιδεινωθεί και θα επιδεινωθεί με το εσωτερικό μνημόνιο που έχουμε στείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι κακόμοιροι αγρότες περιμένουν ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Πώς θα είναι ικανοποίηση των αιτημάτων τους αφού έχουμε στείλει εσωτερικό μνημόνιο? Δεν είναι εξωτερικό, δεν πέρασε από τη Βουλή. Το έστειλε κατευθείαν η κυβέρνηση. Έτσι, γι' αυτό τα κόμματα πρέπει να το ελέγξουνε, πρέπει να το ελέγξουνε και να δούνε τι προβλέπετε πρώτα απ' όλα με τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε χθες και για το 2026 μέχρι το 2029 τι καταστροφή της οικονομίας έχει περάσει ο Μητσοτάκης φεύγοντας από την εξουσία. Είναι εκδικητικός. Αυτό μόνο έχω να πω.
1: Πιστεύεις θα πάμε σε πόλεμο?
0: Κοίτα τώρα, να σου πω κάτι. Ο Βαρδινογιάννης με το Λάτσι θέλουν να κάνουν μια

0: βιομηχανία οπλικών συστημάτων. Για να την κάνουν, πιστεύουν ότι θα πουλήσουν το προϊόν. Έτσι, γιατί να κάνεις μια βιομηχανία, οι δύο μεγιστάνες που κυβερνάνε, που είναι οι κυβερνήτες της Ελλάδας, να κάνεις μια βιομηχανία οπλικών συστημάτων, αν δεν ξέρεις ότι θα τα πουλήσεις. Παράλληλα, το πρόγραμμα SAFE, που είναι 850 δισεκατομμυρίων ευρώ, επανεξοπλίζει την Ευρώπη. Γιατί λοιπόν οι πολεμικές εταιρείες, τα πολεμικά καρτέλ της Ευρώπης θα παράγουν 850 δισεκατομμύρια όπλα, τι να τα κάνουν, για να σκουριάσουνε? Ή θα σκάσει ένας τρίτος πόλεμος κάπου αλλού. Έτσι, όταν οι βιομηχανίες όπλων αρχίζουν και βάζουν τις μηχανές μπροστά για την παραγωγή όπλων, προβλέπουν ότι κάπου στον πλανήτη θα σκάσει ένας πόλεμος. Μπορεί να είναι στη Μεσόγειο, μπορεί να είναι η Ευρώπη με τη Ρωσία, μπορεί να είναι πολλά. Δεν ξέρουμε ακριβώς το πρόγραμμά τους, ξέρουμε όμως τα οικονομικά δεδομένα που ισχύουν αυτή τη στιγμή. Γιατί η Ευρώπη να δαπανίσει 850 δις για επανεξοπλισμό? Με ποιον έχει εχθρό, την απειλεί κανείς? Όχι, κανείς δεν την απειλεί. Για να οικονομήσουν τα καρτέλ των πολεμικών βιομηχανιών, αυτή είναι μια οικονομία πολέμου που κάνουν, και οι πιθανότητες να έχουμε πόλεμο είναι 50-50. 50 να έχουμε και 50 να μην έχουμε. Η κρίση δεν έχει περάσει ακόμη και σιγά σιγά ανεβαίνει πάλι. Έτσι, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί και οι Γάλλοι βρίσκονται σε άθλια οικονομική κατάσταση. Χρωστάνε τα μαλλιά της κεφαλής του, δισεκατομμύρια χρωστάνε. Όλα αυτά θα σβήσουν με ένα πόλεμο. Τώρα τι να σου πω, αν θα γίνει πόλεμος...
1: Εντάξει, την άποψή σου ήθελα πιο πολύ, γιατί ακούγονται περίεργα πράγματα τον τελευταίο καιρό. Πάντως κατανοώ το ότι παίζεται ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, για άλλη μια φορά οι ισχυροί κουνάνε τα πιόνια τους και χειραγωγούν και αρκετά πρόσωπα. Και όλο αυτό θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός, δεν θα το πληρώσει κανένας άλλος.
0: Φυσικά, αφού περάσανε το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, είναι τέταρτο μνημόνιο αυτό. Είναι τέταρτο μνημόνιο εσωτερικό. Έτσι, με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έχουν περάσει. Αλλιώς δεν το στέλνουν στις Βρυξέλλες. Έτσι, και όπως είδες, το μεσοπρόθεσμο αυτό μειώνει 30% τους πόρους, τους κοινωνικούς πόρους. Υγεία, παιδεία κλπ. Είναι μεγάλη μείωση των κονδυλίων. Αυτό το διαβάσαμε σήμερα για να καταλάβεις, επειδή ο κόσμος δεν έχει πάρει χαμπάρι τι ακριβώς θα γίνει στην Ελλάδα και δεν έχει πάρει χαμπάρι το μεσοπρόθεσμο, τον ενημερώνουμε πρώτη φορά από ραδιοφωνικό σταθμό για να ξέρει τι έρχεται και πώς να αντιδράσει. Εγώ περιμένω αντίδραση. Δηλαδή, αν μειωθούν όλα αυτά τα κονδύλια στο Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Παιδείας, οι κοινωνικοί πόροι γενικά, θα είναι βλάκας ο Έλληνας αν δεν αντιδράσει. Οι αγρότες περιμένουν να απαντήσει η κυβέρνηση στα αιτήματά τους. Ποια αιτήματα? Αφού στέλνουν στην Ευρώπη μειώσεις στο Υπουργείο Γεωργίας. Ποια αιτήματα να ικανοποιήσει η κυβέρνηση? Εγώ μόνο φοβάμαι την πέμπτη φάλαγγα που είναι μέσα στους αγρότες, γιατί υπάρχει μια πέμπτη φάλαγγα που θα διαχωρίσει τη θέση της από τους αγωνιστές αγρότες, θα τους πουλήσει και θα τη χρησιμοποιήσει ο Μητσοτάκης αυτή την πέμπτη φάλαγγα που είναι μέσα στον αγροτικό κόσμο για να διαλύσει τα μπλόκα. Αν διαλυθούν τα μπλόκα, οι επόμενες ευκαιρίες μας για ανάπτυξη και καλή ζωή
1: έχουν τελειώσει.
0: Θα είναι πολύ λίγες.
1: Εδώ πέρα μαθαίνω ότι κάποιοι αγρότες λένε μεταξύ τους ότι έχουν πληρωθεί και ότι αποχωρούν γι' αυτό το λόγο από τα μπλόκα. Δεν κατανοούν, από ό,τι φαίνεται, κάποιοι άνθρωποι από αυτούς ότι αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνο για τα λεφτά. Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικότερος αγώνας για την εθνική επιβίωση, την εθνική ανεξαρτησία και την εθνική αυτονομία. Επίσης θέλω να συζητήσουμε, γιατί το έχουμε πει και στο παρελθόν, για το τεχνητό κρέας και για τα έντομα. Το αναγνωρίζεις εσύ τουλάχιστον, γιατί οι περισσότεροι δεν θυμούνται, το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα γίνει αυτό. Βλέπω, φίλε Δημήτρη, το Χαράλαμπο Μπιλίνη, τον Μπρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος είναι και αυτός που αποφασίζει για να θανατωθούν τα κοπάδια, τα ζώα των κτηνοτρόφων, τον βλέπω να προωθεί τα έντομα για ανθρώπινη κατανάλωση, και αυτός και ο συνεργάτες, και οι συνεργάτες του.
0: Ήδη κυκλοφορούν.
1: Και επίσης, να προσθέσω σε αυτό, ανακάλυψα το ότι η κόρη ενός βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στην Καρδίτσα, του Γιώργου Κοτσού, έδωσε το παρόν σε ένα επιστημονικό συνέδριο, το οποίο λεγόταν Insects to Feed the World, στη Σιγκαπούρη. Εκεί συζητήσανε για τα έντομα, για το πώς μπορεί να μπουν στη διατροφή του ανθρώπου. Παρουσίασε και μια διδακτορική της έρευνα. Και από ό,τι φαίνεται, το συνέδριο αυτό είχε ένα συγκεκριμένο σκοπό, να προωθήσει τα έντομα για να τα τρώμε. Για να τα τρώμε. Τι προσπαθούν λοιπόν να καταφέρουν, να καταργήσουν την κτηνοτροφία, να καταργήσουν τους αγρότες, τον πρωτογενή τομέα, ώστε να μπορέσουν να προωθήσουν αυτά τα προϊόντα τα δικά τους. Και θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και αρκετές εταιρείες και στη Γερμανία και στη Γαλλία που κατασκευάζουν και αυτά τα προϊόντα. Και στην Κύπρο που κατασκευάζουν αυτά τα προϊόντα. Έχω και τα ονόματα, άμα θέλεις να σου τα πω, γιατί τα έχω συλλέξει. Μία εταιρεία λέγεται, είσαι έτοιμος να ακούσεις?
0: Ακούω.
1: Μία εταιρεία, έχει πολλές εταιρείες. Μία εταιρεία λέγεται Tenebrio Molitor και ασχολείται, όχι αυτό είναι, το Tenebrio Molitor είναι ένας αλευροσκόλικας, προωθούν συγκεκριμένα σκουλίκια, συγκεκριμένους γρίλους και συγκεκριμένα είδη και ακρίδες για να μπορέσουμε να τα τρώμε. Ωραία. Είναι η Aleph Farms, ωραία, εταιρείες παραγωγής τεχνητού κρέατος στο Ισραήλ, είναι η Eat Just από την Αμερική, η Moza Meat από τις κάτω χώρες, η Meatable από τις κάτω χώρες, Biotech Foods στην Ισπανία, Believer Meats η οποία είναι στην Αμερική, έχει και στη Γαλλία, Stakeholder Food, έχει πάρα πολλές εταιρείες. Και έχουμε φυσικά και στην Κύπρο, όπως μας ανέφερες, κορυφαίοι παραγωγοί και εταιρείες εντόμων παγκοσμίως είναι η Protix, η Insect στη Γαλλία, η Nova Feed στη Γαλλία, η Gimini στη Γαλλία, Swarm Nutrition στη Γερμανία, Agri Protein στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε εδώ πέρα πάρα πολλές.
0: Για πες την τελευταία, πώς την είπες?
1: Agri Protein.
0: Holdings. Έχει μπει στην Ελλάδα ήδη τα σκουλίκια και τα έντομα μέσω προϊόντων πρωτεΐνης. Αν παρατηρήσεις τώρα τα ράφια το σούπερ μάρκετ, έχουν γεμίσει με προϊόντα πρωτεΐνης. Σε μπουκάλια που τα ροφά είναι σαν το μίλκο. Τα παίρνεις το ρουφάς, είναι σαν κρέμες. Αυτά τα προϊόντα είναι από σκουλίκια και έντομα. Και έχουν κατακλείσει τα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Μπες σε ένα σούπερ μάρκετ και κοίτα που είναι κοντά στα μίλκο τα γάλατα, θα δεις προϊόντα, λέει 50 γραμμάρια πρωτεΐνης, 20 γραμμάρια πρωτεΐνης. Και κυκλοφορούν και σε γιαούρτι μάλιστα, και σε γιαούρτι που σου λένε 30, το για αυτό το και σες, έχει μέσα 30 γραμμάρια πρωτεΐνης. Όλα αυτά είναι σκουλίκια και έντομα. Έχουν μπει ήδη στην Ελλάδα. Και ο κόσμος δεν έχει καταλάβει τίποτα.
1: Ναι,
0: Γρηγόρη,
1: είναι σοβαρό αυτό, είναι σοβαρό. Κόσμο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε την ασφάλεια κυταρικών σειρών. Πρέπει να δούμε τη γενετική σταθερότητα. Πρέπει να δούμε τι κίνδυνος υπάρχει με τα μικρόβια και την επιμόλυνση. Πρέπει να δούμε τη θρεπτική σύσταση αυτών των προϊόντων. Γιατί καλώς ή κακώς θεωρώ ότι θα υπάρξουν μακροχρόνιες επιπτώσεις αν ο άνθρωπος αλλάξει τη διατροφή του. Και θεωρώ το ότι θα έπρεπε να εξετάσουν κάποιοι σε αυτόν τον κόσμο, αν αυτές οι τροφές προκαλούν καρκίνους, αυτοάνοσα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ένας ανθρώπινος νους. Γιατί βλέπω ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα. Άμα δεν έχουμε γάλα, δεν έχουμε κρέας, δεν έχουμε βούτυρα, δεν έχουμε τυριά, δεν έχουμε σπαρτά, δεν έχουμε τίποτα, τότε εσύ Δημήτρη, ο κόσμος αναγκαστικά θα τρώει κατσαρίδες.
0: Είναι μια γενοκτονία. Είναι μια γενοκτονία. Ο κύριος Χριστοδουλίδης σου είπε τι γίνεται με τη ΔΕΗ. Ζούμε, η Ελλάδα είναι η αυτοκρατορία της απάτης. Είδες τι γίνεται στο ρεύμα. Το ίδιο γίνεται και στα προϊόντα πρωτεϊνών που έχουν πλημμυρίσει τα σούπερ μάρκετ. Κανένας δεν λέει Είδες τι είπες, πώς την είπες εκείνη την ερία, protein. Δεν την είπες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέσα στην ερία του διάβασες. Προωθούν σκευάσματα πρωτεϊνών που είναι από σκυλούκια και έντομα. Ενώ προωθούν και πολλά μεταλλαγμένα προϊόντα μέσω των σούπερ μάρκετ. Δεν υπάρχει Υπουργείο Υγείας, δεν υπάρχει Αγροτικό Υπουργείο, δεν υπάρχει τίποτα στην Ελλάδα. Τίποτα. Όλοι έχουν ένα στόχο. Την εξόδωση του Έλληνα. Και την κάνουν σιγά σιγά και μεθοδικά. Κομμάτι κομμάτι. Το βλέπεις και εσύ.
1: Δεν αγοράζουν... προστατεύουνε. Αυτό θες να πεις. Δεν προστατεύουνε.
0: Ναι, πώς να προστατεύσουνε αφού εκτελούν εντολές. Εντολές εκτελούνε. Εσύ τι λες ότι ο Μητσοτάκης είναι τόσο πολύ έξυπνος ώστε να κυβερνήσει.
1: Επίσης να προσθέσω κάτι ακόμα. Το ότι υπάρχουν και πάρα πολλά μεταλλαγμένα προϊόντα. Θυμάμαι και παλαιότερα είχαμε αναφέρει για την ντομάτα, για να καταλάβει και το ακροατήριο. Ακούστε, φίλοι ναι. μου, να δείτε. Μια ντομάτα η οποία συλλέγεται από ένα χωράφι δεν είναι τόσο όμορφη όσο φαίνεται σε ένα ράφι στο σούπερ μάρκετ, ούτε αντέχει τόσο πολύ για να ταξιδέψει ή για να μεταφερθεί ή για να υπάρχει σε αυτό το ράφι. Οπότε τι κάνουν, υπάρχουν κάποιες εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν ένα συστατικό, ένα συγκεκριμένο στοιχείο που έχει ο σολομός. Ο σολομός, καλός ή κακός, μπορεί να επιβιώσει στο κρύο. Παίρνουν λοιπόν, σας το εξηγώ πάρα πολύ επιφανειακά για να το καταλάβετε, παίρνουν λοιπόν από το σολομό αυτό το στοιχείο το οποίο τον κάνει ανθεκτικό στο κρύο, το προσθέτουν στην ντομάτα και η ντομάτα αντέχει στο κρύο. Αυτή η ντομάτα είναι μια μεταλλαγμένη ντομάτα. Οπότε τρώτε μεταλλαγμένη ντομάτα. Τι γίνεται όμως όταν προσθέτουμε στην τροφή μας σε ένα συγκεκριμένο προϊόν διάφορα στοιχεία, γιατί δεν παίρνουν μόνο το σολομό, παίρνουν από διάφορα είδη, τότε αυτό προκαλεί προβλήματα υγείας. Τρώμε μεταλλαγμένα προϊόντα. Ραντισμένα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε.
0: Αυτή τη συζήτηση την είχαμε κάνει και με τις αγελάδες και με τα τρόφιμα.
1: Βέβαια.
0: Δεν σου κάνει εντύπωση πως ένα στρέμμα που παράγει ένα κιλό ντομάτες, το ίδιο στρέμμα μετά από ένα μήνα παράγει 20 κιλά ντομάτες.
1: Βέβαια. Εδώ πέρα μου είχε πει, εγώ μου αρέσουν πάρα πολύ τα σταφύλια. Σουλτανίνα, τρελαίνομαι για τα σουλτανίνα, μου αρέσουν τα σταφύλια πολύ. Και μου είχε πει εκεί ένας παλιός, ο οποίος είχε αμπέλια, μου λέει: Ρέση, αυτά λέει τα ραντίζουν 7 φορές. Εσύ νομίζεις, έλα να σου δείξω, λέει, σουλτανίνα που έχω εγώ, λέει, που, στα αμπέλια μου, πώς είναι, λέει, στο αρχικό της στάδιο. Και πήγα και είδα, Δημήτρη. Λοιπόν, η σουλτανίνα στο αρχικό της στάδιο, αν τη δεις πως είναι, σε σχέση με αυτά που πουλάνε στο σούπερ μάρκετ, θα καταλάβεις είναι λες και τα έχουν φουσκώσει με κομφλέρ και τα έχουν γυαλίσει με γυαλιστικό, να πούμε. Είναι τρελό. Σωστό. Αυτό το πράγμα.
0: Σωστό. Αλλά δεν μας προστατεύει κανείς. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να προστατεύσει αυτό το λαό από τη διατροφική καταστροφή. Πού είναι η κυβέρνηση, πού είναι το Υπουργείο Υγείας.
1: Πολύ
0: σοβαρά. Είναι το Υπουργείο Υγείας.
1: Εδώ μου έχουν καταγγείλει το ότι έρχονται από την Τουρκία, από την Αίγυπτο, από διάφορες τοποθεσίες σε αυτό το πλανήτη προϊόντα, τα οποία δεν μπορεί να καταναλώσει ένας άνθρωπος, διότι είναι καρκινογόνα. Και δεν ελέγχει κανένας, λέει. Τα περνάνε έτσι, τα βαφτίζουν και ελληνικά κάποια και όλα καλά.
0: Αυτό λέει αντικατάσταση πληθυσμού. Αυτό ότι μας ταΐζουν καρκινογόνα τρόφιμα είναι ένα μέρος της αντικατάστασης πληθυσμού. Γεμίζουν τη χώρα με μετανάστες και δολοφονούν τους Έλληνες.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω, επειδή όντως έχω κάνει ένα λάθος. Αυτό το παράδειγμα που έφερα είναι τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Έκανα λάθος εγώ, είναι τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Ναι. Τα μεταλλαγμένα είναι κάτι άλλο. Κάτι άλλο.
0: Με γενετικές ορμόνες.
1: Ναι. Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, ευχαριστώ το φίλο που με διορθώνει. Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα τα τρώμε και υπάρχουν εκεί πέρα έξω και δεν τα ελέγχει κανένας. Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Σωστό. Δεν πρέπει η κυβέρνηση να προστατεύει τον πολίτη. Πού είναι η προστασία? Η κυβέρνηση προσφέρει προστασία μέσω του ξύλου που δίνει στον πολίτη. Έτσι. Αυτή είναι η προστασία. Όταν κάποιος λέει την αλήθεια, τον δένουν ανηλαιώς. Όταν κάποιος αντιδρά υπερασπίζοντας το σωστό, τον δένουν ανηλαιώς. Έτσι, όταν κάποιος αντιστέκεται στη χούντα που ζούμε σήμερα, τον δένουν ανηλαιώς. Αυτή είναι η προστασία.
1: Έτσι είναι. Και να σου πω και κάτι. Είχα μιλήσει με έναν άνθρωπο ο οποίος κρατούσε σπόρους. Τώρα λέμε πράγματα τα οποία είναι εκτός θέματος, αλλά δεν πειράζει. Μιας και έχουμε αυτή τη συζήτηση, θα τα αναφέρω. Είχα μιλήσει με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε σπόρους. Είχε σπόρους από τα παλιά. Στη Χαλκιδική βρίσκεται αυτός, για όποιον ενδιαφέρει. Είχε σπόρους από τα παλιά. Ξέρεις τι μου λέει. Γρηγόρη, λέει, ο σπόρος αυτός που έχουμε κρατήσει εμείς, οι Έλληνες, εδώ, σε αυτό το σημείο, στη Χαλκιδική, είναι ένα σπόρο τον οποίο το φυτεύεις και βγαίνουν προϊόντα τα οποία δεν χρειάζονται ράντισμα και μπορούν να καταναλωθούν. Με αυτά τα ραντίσματα τόσα χρόνια, λέει, έχει αλλοιωθεί και ο σπόρος. Και πλέον τα προϊόντα το χρειάζονται το ράντισμα. Αλλιώς δεν μπορούν να καταναλωθούν. Το καταλαβαίνεις. Πλέον δηλαδή έχει αλλοιωθεί και ο σπόρος που φυτεύουν.
0: Ξέρεις ποιος έκλεισε το Ινστιτούτο Σπόρων της Θεσσαλονίκης, που ήταν το τελευταίο στην Ελλάδα που έδινε πραγματικούς σπόρους στους αγρότες. Σαμαράς Βενιζέλος το 12.
1: Ένα, αυτή. Αυτοί. Και μου λένε οι άλλοι, ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Μου λένε κάτι μελετόπουλοι και κάτι καθηγητές ότι αυτοί θα σώσουν την Ελλάδα.
0: Αφού κλείσανε το Ινστιτούτο Σπόρων της Θεσσαλονίκης για να παίρνουν οι αγρότες από τις πολυεθνικές σπόρους. Γιατί όταν παίρνεις από την πολυεθνική, μπολιάζεται το χωράφι σου.
1: Έτσι.
0: Αν πάρεις από τη Μοσάντο, δεν δέχεται μετά άλλο σπόρους εκτός από τη Μοσάντο.
1: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
0: Μου λες τώρα και τι.
1: Καρεκλάτι. Για μια καρέκλα όλοι ξεπουλάνε τα πάντα. Τι να σου πω, ρε Δημήτρη, δεν έχω κι άλλο χρόνο. Ένα τελευταίο μήνυμα δώσε μας, έτσι, κάτι που έχεις να σχολιάσεις όλα αυτά. Τι να πω, είμαι απογοητευμένος πραγματικά. Δηλαδή, το μόνο που μπορώ να πω είναι το ότι η λύση κρύβεται σε κάτι χωριά. Άμα έχει κάποιος τη δυνατότητα να πάει σε ένα χωριό και να βρει εκεί πέρα ντόπιους, να βρει παραδοσιακούς τύπους και να ζήσει ήρεμα τη ζωή του, ας το κάνει. Γιατί ακούω και κάτι νέο που μου λένε ότι οι ίδιοι μας, οι γονείς μας λένε φυγέτε στο εξωτερικό να σωθείτε. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό καταστροφή. Δεν ξέρω, πες κάτι να κλείσουμε.
0: Ναι, πρόσεξε. Μπορεί να δημιουργήσεις μικρές κοινότητες σε χωριά, αρκεί αυτές οι μικρές κοινότητες να είναι αόρατες. Δηλαδή να παραγούν και να καταναλώνουν μόνες τους εσωτερικά. Γιατί όταν πας να το εμπορευτείς αυτό το προϊόν, ξαφνικά θα βρεθείς με ένα πρόστιμο τεράστιο, γιατί οι εξουσιαστές είναι και δολοφόνοι. Σου χωράνε ένα πρόστιμο και μετά δεν μπορείς να σηκώσεις κεφάλι. Έτσι η ΑΔΕ που την έφτιαξε ο Τσίπρας, που θέλει να ξανακυβερνήσει, είναι ο μεγαλύτερος εξουσιαστικός οργανισμός στην Ελλάδα και ο μεγαλύτερος οργανισμός εξολόθρευσης των Ελλήνων. Και θέλει ο Τσίπρας πάλι να ξανακυβερνήσει. Τι να πω, είναι για γέλια η κατάσταση.
1: Μίτσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Υγεία και ευλογία να έχεις. Καλό μεσημέρι, Μίτσο.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά. Ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
2: Και η αιμοδοσία που είχες προγραμματίσει.
1: Αχ, το ξέχασα τελείως.
2: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
1: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
2: Μην προσπαθείς. Κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
1: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας. www.eotha.gr.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
4: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
3: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
4: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
3: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
4: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
5: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
6: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
7: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
6: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί άλλοι!
7: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
6: και φαντασία!
8: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε!
9: Θέλω να βοηθήσω.
10: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
11: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
12: Κέντρο Αθηνών, ένταξη πυροφύλαξη.
13: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
14: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
15: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
0: Προπόληση more.com.
16: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Λάγο κεφαλομανάρια μου, καλώς ήρθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του προφήτη του Δίτη και τι εβδομάδα, τι δύο εβδομάδες ήταν πάλι αυτές που πέρασαν μανάρια από γλυκά. Θα πούμε για όλο τον πλανήτη, θα πούμε για τη χώρα, αλλά πριν να πούμε για μας και να εξηγηθούμε και για το περιβάλλον. Την προηγούμενη εβδομάδα που δεν κάναμε βίντεο, είχα ένα προσωπικό θέμα εγώ. Οπότε ήταν προγραμματισμένο να μην κάνουμε βίντεο. Όμως δεν ήταν καθόλου προγραμματισμένο να βγει βίντεο από εδώ, αυτό που βλέπετε. Αυτό μας έκατσε. Βρήκαμε μια ευκαιρία στην αγορά και την πιάσαμε από τα μαλλιά. Για την ακρίβεια, την πιάσαμε από την ουρά. Δεν περιμέναμε ακόμα κι εμείς που είχαμε δει την βρωμοδουλειά με το λαγοκέφαλο και την τρομοκρατία ότι κάτι είχε στημένο από πίσω του όλο αυτό το εργάκι. Δεν περιμέναμε λοιπόν ότι τόσο γρήγορα θα κηρύξει πόλεμο η χώρα κατά του λαγοκέφαλου και θα δίνει και αποζημίωση σε όποιον πιάνει λαγοκέφαλους 5,3 ευρώ το κιλό. Έτσι λοιπόν κάναμε εδώ μια συνεδρίαση εδώ πέρα, μαζευτήκαμε μια συνέλευση με όλα τα 1500 μανάρια και αποφασίσαμε να ζήσουμε χίπηδες. Τέρμα πια, τέρμα η Αθήνα, τέρμα η πόλη, τέρμα τα στούντιο, τέρμα τα θέατρα. Βρείτε κανέναν άλλο να πάτε εκεί πέρα να σας κάνει να γελάσετε. Εμείς θα γίνουμε χίπηδες. Εγώ συγκεκριμένα θα γίνω ο Μπομπ Μπράντι από τους Κουκουβάνες. Δεν λέω ψέματα. Δεν θέλω να σκοτώ πάνω και σας. Αυτό να, με το παρεό είμαι. Ψέματα δεν λέμε. Λοιπόν, και τι θα κάνουμε. Ο στόχος είναι 200 κιλά λαγοκέφαλη την ημέρα. Μια χαρά είναι για μας. Μια χαρά, δεν τρώμε πολύ. Πίτω γυράκι, έχουμε μαζέψει κρύταμο, καπαρίτσα, έχουμε βρει και ένα κοτέτσι εδώ πάνω. Απολωτριώνουμε, αυγουλάκια, καμιά κουτούλα κτλ. Και τέλος πάντων, αποφασίσαμε να περάσουμε τη ζωή μας, εκμεταλλευόμενη αυτή τη χρυσή ευκαιρία της ελεύθερης αγοράς και του καπιταλισμού, και να κυνηγάμε λαγοκέφαλους. Τώρα, γιατί να κυνηγάμε λαγοκέφαλους, θα εξηγηθούμε λίγο παρακάτω. Ας ξεκινήσουμε όμως κανονικά όπως θα ξεκινούσαμε το βίντεο, με το τι δύο εβδομάδες ήταν πάλι αυτές που πέρασαν μανάρια μου γλυκά. Μισό λεπτό, επειδή αυτός είναι ο βασικός εξοπλισμός. Αυτό είναι. Αν θέλετε να πιάσετε φράγκα, αυτό είναι. Οι λαγοκέφαλοι που είναι πίσω μου τώρα εδώ, έχω 1500 μανάρια στο βυθό. Έχουν βουτήξει μέσα και βγάζουν πράγμα. Βγάζουν το φαΐ τη σήμερα. Εντάξει. Το τελευταίο πράγμα που βλέπει ο λαγοκέφαλος πλέον στο Αιγαίο είναι αυτή η μάσκα εδώ. Και φρικάρει, λέει, Ζάρα, σύντροφα, εκάρα. Και πεθαίνει. Και επιχονομάμε. Και ζούμε εμείς. Έτσι είναι ο καπιταλισμός, παιδιά. Κάποιος θα ψοφήσει, κάποιος θα ζήσει. Πάμε όμως πριν τον πόλεμο με τους λαγοκέφαλους, στον πόλεμο που ανησυχεί και αγχώνει όλο τον πλανήτη. Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επιτέλους μετά από τόσους μήνες είχαμε συμφωνία εκεχηρίας. Χάρηκαν όλοι. Χάρηκαν οι άνθρωποι, χάρηκαν οι αγορές, χάρηκαν οι εφοπλιστές, δεν χάρηκαν οι σιωνιστές. Και οι σιωνιστές βέβαια ποτέ δεν μπορούν να χαρούν όταν σταματάει ένας πόλεμος, γιατί σιωνιστές και πόλεμος είναι το ίδιο πράγμα. Αν δεν έχουμε πόλεμο, δεν έχουμε και σιωνιστές. Πώς θα γίνει να μην έχουμε σιωνιστές και να ησυχάσουμε από τον πόλεμο? Με έναν πόλεμο. Απλά είναι τα πραγματάκια. Τι έγινε λοιπόν με αυτή τη συμφωνία εκεχηρίας? Εκεχηρία ναι, αλλά όπως έχετε παρατηρήσει τελευταίες 2-3 μέρες, φεύγουν πάλι οι βομβαρδισμοί και οι βαλιστικοί από εδώ και από εκεί. Όμως τα έχουν αυτά οι εκεχηρίες. Η σωστή εκεχηρία, δηλαδή όταν κάνεις μια εκεχηρία σε έναν πόλεμο, η σωστή εκεχηρία θέλει να συνεχίζονται οι πολεμικές πράξεις. Ρωτήστε και το Ισραήλ που ξέρει από δολοφονίες. Παραδείγματος χάρη στη Γάζα, θεωρητικά έχουμε εκεχηρία. Μεταξύ ποιων, τι να σας πω, μεταξύ ενός κράτους το οποίο όλοι σκοτώνουν και ενός λαού οι οποίοι είναι όλοι κρατούμενοι. Παρ' όλα αυτά το βαφτίσαμε εκεχηρία. Στη Γάζα λοιπόν, στην περίοδο της εκεχηρίας, όπως βλέπουμε εδώ, έχουν δολοφονηθεί από το Ισραήλ 1000 και πλέον άτομα, άμαχοι, άντρες, γυναίκες και παιδιά. Έτσι, η σωστή εκεχηρία, πραγματικά η σωστή εκεχηρία, θέλει αρκετές δολοφονίες. Από ό,τι φαίνεται όμως, ο Θεός της κομμωδίας αρχίζει και παγκοσμιοποιείται κι αυτός, γιατί στον πλανήτη οι άνθρωποι που ακόμα δουλεύει το κεφάλι τους και δεν είναι χρυσόψαρα, πεθαίνουν κάθε μέρα κι αυτοί από τα γέλια. Γιατί διαβάζω εδώ για τη συμφωνία, τι προβλέπει η συμφωνία εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και διαβάζω λοιπόν με πολύ ενδιαφέρον για να είμαι ενημερωμένος πολίτης, πρώτο κεφάλαιο, τι θα γίνει με τα πυρηνικά. Ποια πυρηνικά? Τα πυρηνικά τα οποία δεν έχει το Ιράν. Γιατί δεν έχει το Ιράν πυρηνικά? Γιατί αν είχε πυρηνικά, δεν θα το είχε χτυπήσει ποτέ το Ισραήλ. Γιατί το Ισραήλ δεν θα το έκανε αυτό? Γιατί δεν θα είχαμε Ισραήλ και θα είχαμε σχάσει όλοι μας. Δεύτερο, διαβάζω παρακάτω. Πώς θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ? Με διόδια, χωρίς διόδια? Διαβάζω παρακάτω. Τι θα γίνει με τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια? Είναι 40 χρόνια σε εμπάργκο το Ιράν και τους έχουν 700 τα φράγκα. Πώς φτάσαμε στη συμφωνία? Διαβάζω πολλά. Αυτό που ψάχνω μια ώρα και δεν διαβάζω είναι τι θα γίνει με τις καταπιεσμένες γυναίκες του Ιράν και τα ατομικά τους δικαιώματα. Τι έγινε, παιδιά? Τι έγινε, αγαπητά μου χρυσόψαρα που νομίζετε ότι είστε λαγοκέφαλοι? Τι έγινε? Θυμόμαστε πώς ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Θυμόμαστε τα ρεπορτάζ, οι καταπιεσμένες γυναίκες του Ιράν που δεν μπορούν ότι να κλάσουν χωρίς την άδεια του άντρα τους και θα πάει η Δύση να τις απελευθερώσει και ξαφνικά κάνουμε συμφωνία με το Ιράν, αλλά πουθενά δεν γράφεται για τις γυναίκες. Τι συμβαίνει, παιδιά? Δουλεύει η Δύση στον πλανήτη? Η πολιτισμένη Δύση, θέλετε να μου πείτε ότι και τις γυναίκες του Ιράν τις έχει γραμμένες στα παπάρια της, ή για την ακρίβεια στα παπάρια της αγοράς, και ασχολείται μόνο με τα πετρέλαια και τα φράγκα? Τι να σας πω. Εμείς δεν είμαστε ιδιαίτερα έξυπνοι να τα πιάσουμε αυτά, όμως είμαστε ιδιαίτερα έξυπνοι να πιάσουμε την πλάκα του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί είμαστε συνάδελφοι. Και φεύγουμε από τα παγκόσμια γέλια και πάμε εδώ, στα δικά μας, τα ατομικά. Πώς είναι οι ατομικές ελευθερίες, από τις οποίες θα έσωζε η Δύση τις γυναίκες στο Ιράν? Τι ωραία που είναι αυτά. Όταν σε μια κοινωνία κολυμπάμε στις ατομικές ελευθερίες, έχουμε ένα μικρό θεματάκι. Δεν έχουμε κοινωνικές ελευθερίες. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα, μην ανοιχτούμε και πλακώσουν τίποτα δικαιωματιστές από πίσω και μας τα κάνουν ζέπελιν και δεν χωράνε ούτε στα παρεό. Πάμε λοιπόν στην Ελλαδάρα. Στην Ελλαδάρα ο πόλεμος μόλις ξεκίνησε, σε αντίθεση με το Ιράν που μόλις σταμάτησε. Με ποιον ξεκινήσαμε πόλεμο? Με την ακρίβεια. Τα αποφάσισε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 7 χρόνια μετά τα αποφάσισε. Ίσως στην πατρίδα μας έχουμε ακρίβεια. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα οι άνθρωποι να μην μπορούν να πληρώσουν νίκη, φαΐ, ενέργεια, τηλέφωνα, δίδακτρα στα σχολεία, γιατρούς για πάρτι τους και όλα αυτά τέλος πάντων που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να έχει μια ανθρώπινη ζωή. Εξαιρούνται οι γυναίκες του Ιράν. Τι έκανε λοιπόν ο Κυριάκος την προηγούμενη εβδομάδα και όλη την εβδομάδα, την προηγούμενη, την προπροηγούμενη? Τα ΜΜΕ μόνο με αυτό καταπιάστηκαν. Έφτιαξε μια νέα εφαρμογή. Ένα app. Γιατί ξέρει ο Κυριάκος ότι την ακρίβεια την πιάνεις με μια εφαρμογή, βασικά. Κυριάκος και η εφαρμογή του.
1: Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Εδώ. Αυτό είναι το πόσο πάνω. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις στο posokani.gov.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Πόσο Κάνει στο κινητό σου, όπως έχω κάνει εγώ. Βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει ή στο σούπερ μάρκετ σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει. Βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα, ενώ μπορείς να συγκρίνεις και τιμές σε προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Να πω εδώ κάτι σημαντικό. Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι. Το Πόσο Κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική.
0: Είδατε τον Κυριάκο? Όχι μόνο την είπε τη μαλακία, την έδειξε. Γιατί αν δεν τύχει το χέρι την ώρα που λες μαλακία, δεν είσαι λέβεντο μαλάκας όπως ο Κυριάκος. Και τι είπε λοιπόν? Με αυτή την εφαρμογή θα κάνουμε πολλά, θα μαθαίνετε τις τιμές. Η εφαρμογή λέγεται Πόσο Κάνει. Τώρα, αν ήταν λίγο τίμιος ο Κυριάκος ή ο Πιερακάκης που σκέφτονται τέτοιες γαμάτες εφαρμογές, η εφαρμογή θα έπρεπε να λέγεται Πόσο Κάνει αυτό που δεν έχεις να πληρώσεις από το μισθό σου που δεν φτάνει. Αλλά είπαμε, τιμιότητα και καπιταλισμός δεν πάνε μαζί, αλλά μαλακία, χαβαλές και καπιταλισμός είναι πρώτα ξαδέρφια. Και έφτιαξαν αυτή την εφαρμογή. Σε τι θα μας χρησιμεύσει? Σε τίποτα. Γιατί το έκανε ο Κυριάκος? Γιατί ο Κυριάκος ξέρει τις παλιές καπιταλιστικές παροιμίες, οι οποίες, μία από αυτές ας πούμε, λέει: όποιος δεν θέλει να πληρώσει, 10 μέρες φτιάχνει app. Κάθε 10 μέρες λοιπόν φτιάχνουν ένα app, μια εφαρμογή, για να μην πληρώσουν. Γιατί? Τι λένε τα κανάλια, τα ΜΜΕ των εφοπλιστών? Τι λένε? Ότι έχει πρόβλημα ο Έλληνας και η Ελληνίδα και όποιος ζει σε αυτόν τον χώρο εδώ με την ακρίβεια. Ποιο είναι το πρόβλημα σύμφωνα με τα ΜΜΕ? Η ακρίβεια. Ποιος δεν έχει πρόβλημα με την ακρίβεια? Αυτός που παίρνει πολλά λεφτά. Άρα, γιατί το πρόβλημα είναι η ακρίβεια και όχι ότι παίρνουμε λίγα λεφτά? Γιατί τα ΜΜΕ είναι των εφοπλιστών. Και η κυβέρνηση επίσης των εφοπλιστών. Αν ήταν των δημοσιογράφων, θα λέγανε: παιδιά, δεν είναι ακριβά. Εσείς δεν έχετε φράγκο να τα αγοράσετε. Όποιος έχει φράγκα δεν βλέπει πουθενά ακρίβεια. Και τι θα μας προσφέρει τώρα αυτή η εφαρμογή? Πόσο κάνει? Προσέξτε. Στην πραγματικότητα, αυτή η παπάντζα είναι η εξέλιξη, παπάρια, της εφαρμογής ή καταναλωτής. Θυμάστε την αρσενική Εύα Μπράουν, με το καλάθι της νοικοκυράς, με το ή καταναλωτής που λέει μπούρλιας, γίνε μια φτάτσα, φεύγωρα. Αυτό που δεν καταλάβαινε κανείς τι έλεγε και περνάγαμε ωραία. Ακριβώς αυτό. Πήρα λοιπόν τον ή καταναλωτή, με τον οποίο δεν ξέραμε πόσο κάνει, και φτιάξαν το Πόσο Κάνει, για το οποίο μάθαμε πόσο κάνει. Ορίστε. 370 χιλιάρικα έκανε το Πόσο Κάνει. Άρα, μην γκρινιάζετε, γίναμε σοφότεροι. Μάθαμε πόσο κάνει. 370 χιλιάρικα. Ορίστε. Μπορεί να κλαίτε εσείς, αλλά μια εταιρεία που πήρε να φτιάξει το app Πόσο Κάνει δεν κλαίει καθόλου. 370 χιλιάρικα. Και ένα τόνο λαγοκέφαλος να βρει κάπου. Ζωάρα αυτό το καλοκαίρι ή Πόσο Κάνει. Και συνεχίζουμε. Και όπως μου είπαν τα τσακάλια μου εδώ πέρα που είναι παρατηρητικοί στο κείμενο, δεν κάνει το πόσο κάνει 370.000 ευρώ, το πόσο κάνει κόστισε 69.811 κιλά λαγοκέφαλου. Όλα πλέον στη χώρα γίνονται σε τιμή λαγοκέφαλου. Πάρα πάρει ρε παιδί μου ένα πιτόγυρο. Πόσο κάνει 2,70 μισό κιλό λαγοκέφαλο. Φέρτο. Συμφέρει. Όλα είναι λαγοκέφαλο. Όμως ο Κυριάκος, παιδιά, δεν έμεινε μόνο στην εφαρμογή, στο app. Έκανε και συνάντηση. Συναντήθηκε χθες λοιπόν με αυτούς που έχουν τα σούπερ μάρκετ, την ενέργεια, όλους αυτούς τους λεφτάδες λοιπόν, τους καλούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν το θέλουν. Τους πιέζει το Ιράν από τα στενά του Ορμούς και αναγκάζονται, βάλει και τον πόλεμο της Ουκρανίας, αναγκάζονται οι άνθρωποι να μας κλέβουν τα λεφτά από την τσέπη για ένα πακέτο μακαρόνια. Συναντήθηκε λοιπόν ο Κυριάκος, ο οποίος είναι υπάλληλος αυτών των τύπων, για να τους ζητήσει να τα κάνουν όλα πιο φθηνά. Τώρα, αυτή η συνάντηση έχει μία αξία μόνο. Αν τη συνδυάσετε με αυτό το σημερινό πρωτοσέλιδο εδώ, την εφημερίδα Τα Νέα, όπου λέει ξεκινάει πιλωτικά η τετραήμερη εργασία. Αυτά τα δύο μαζί συνδυάζονται ως εξής. Αποφάσισαν πλέον οι σούπερ μαρκετάδες, αυτοί που έχουν την ενέργεια, οι πετρελαιάδες, μαζί με τον υπάλληλό του Κυριάκο Μητσοτάκη ή οποιοδήποτε πρωθυπουργό και κυβέρνηση, να μας δουλεύουν μόνο 4 μέρες την εβδομάδα. Τις 3 θα μας δίνουν ρεπό. Άρα, λαγοκέφαλοι. Εκεί θα καταλήξει το βίντεο. Και συνεχίζουμε λοιπόν με την αγορά. Είπε ο Κυριάκος ότι με αυτή την εφαρμογή, όπως και με αυτή τη συνάντηση, δεν μπορεί να πιεστεί η αγορά. Πώς μπορεί λοιπόν να πιεστεί η αγορά? Δεν ξέρω, παιδιά, δεν είμαι ειδικός. Μπορώ να σας πω πώς έχω πιεστεί εγώ μερικές φορές ζωή μου. Παραδείγματος χάρη, όταν ήρθαν οι μπράβοι στο θέατρο, πιέστηκα. Όσες φορές έχω βρεθεί σε διαδήλωση με τα μάτια, έτσι είναι αυτό, πιέζομαι. Άμα μου έχει περάσει καμιά κοτρόνα έτσι ξεστά, ξανά με αναπιέστηκα. Μια φορά που δένω όπλο απέναντι, πιέστηκα επίσης. Τώρα, δεν θέλω να σας βάλω και ιδέες, αλλά θέλω να σας πω πώς εγώ νιώθω την πίεση. Δεν ξέρω για τη ρημάδα την αγορά. Και θέλω να σας πω ότι η ρημάδα η αγορά πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να πιεστεί. Γιατί? Θα δούμε ένα βίντεο τώρα από έναν τύπο ο οποίος δεν είναι η αγορά. Είναι όμως μεγαλοστέλεχος στην αγορά. Και για την ακρίβεια, στην αγορά ενέργειας. Δηλαδή αυτούς που μας γδέρνουν κάθε μήνα, κυριολεκτικά. Γιατί φαντάζομαι, γνωρίζετε, ότι στο επίπεδο της ενέργειας, οι Έλληνες, η Ελλάδα, όποιος ζει σε αυτό το χώρο εδώ, είναι μακράν ο μεγαλύτερος μαλάκας του πλανήτη. Πληρώνουμε αδιανόητα χρήματα, ενώ ταυτόχρονα έχουμε καταστρέψει αδιανόητα το φυσικό περιβάλλον της χώρας, για να τη γεμίσουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ποιο θα ήταν το όφελος από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Να παράγουμε πολύ ρεύμα, να πληρώνουμε πολύ φθηνό ρεύμα και να εξάγουμε και ρεύμα. Τα έχουμε δει όλα αυτά? Όχι. Μόνο σε συνέδρια. Στα συνέδρια όμως, καμιά φορά, όταν τα μεγαλοστελέχη της αγοράς χαλαρώνουν, μπορεί να έχουν πει και γράμμα. Ουζάκι πριν και είναι έτσι λίγο πιο άνετοι, ας πούμε, στρίβοντας και το μουστάκι το γαμάτο, λένε πράγματα τα οποία κανονικά ένας άνθρωπος που ζει στον καπιταλισμό πρέπει να τα ξέρει από την πρώτη δημοτικού. Αλλά ο κύριος που θα δούμε εδώ είναι αντιπρόεδρος στον ΑΔΜΙΕ. Ενέργεια. Κοιτάξτε τι γλυκά που τα λέει.
2: Όσο γίνεται τα έργα των ΑΠΕ να είναι βιώσιμα, να μην απειλούνται οι επενδύσεις, τα δάνεια κτλ., κτλ., αυτό το στοιχείο της αποθήκευσης δυστυχώς έχει περάσει ο χρόνος. Όμως, επίσης, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι τα θέματα, ούτε αυτό το θέμα είναι θέμα τεχνικό. Το γιατί δεν μπαίνει η αποθήκευση ή γιατί αργεί η αποθήκευση. Και αυτό είναι ένα θέμα αμιγώς πολιτικό, με την έννοια ότι υπάρχουν συμφέροντα τα οποία συγκρούονται. Και όταν λέω συμφέροντα που συγκρούονται, είναι προφανή. Ενώ θέλω να πω, όταν έχουν πολλές περικοπές τα έργα των ΑΠΕ και χάνουν διαρκώς παραγωγή και λεφτά, αυτό σημαίνει ότι μειώνεται και η αξία τους. Άρα μπορεί πολύ πιο εύκολα κάποιος που θέλει να κάνει μεγάλες αγορές έργων να τα αγοράσει σε πολύ καλύτερη τιμή. Άρα υπάρχει μια μερίδα, θέλω να πω, επενδυτών, για να μην νομίζουμε ότι όλοι χάνουν. Δεν χάνουν όλοι. Κάποιοι ωφελούνται. Αντίστοιχα, όπως έδειξε Κώστα την αύξηση των εισαγωγών LNG, ας πούμε, το γεγονός ότι δεν μπαίνουν μπαταρίες στο σύστημα, τι να κάνουμε? Σημαίνει ότι κάτι άλλο στο σύστημα δουλεύει παραπάνω.
0: Τον είδατε, με μουστάκι μακεδονομάχου ο ενεργειομάχος εδώ, αντιπρόεδρος ΑΔΜΙΕ, είπε ότι εντάξει, έχουμε τις ΑΠΕ, παράγουμε πολύ ρεύμα, δεν έχουμε αποθήκευση βέβαια, δεν έχουμε φροντίσει, έχει φροντίσει Βουλγαρία να έχει αποθήκευση, η οποία Βουλγαρία δεν φρόντισε ούτε καν η Βουλγαρία, φρόντισε ο Μυτιλινέος με κεφάλαια από εδώ να φροντίσει για τη Βουλγαρία και εντάξει, πηγαίνει εκεί το ρεύμα, αποθηκεύεται, το εισάγει ξανά η χώρα ή οποιοδήποτε άλλη χώρα πανάκριβα, ενώ στη χώρα παράγεται τσάμπα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχουμε πληρώσει βέβαια εμείς με ευρωπαϊκά χρήματα, με διάφορα προγράμματα ή με γαμάτα δάνεια τα οποία δεν θα πληρώσουν ποτέ αυτοί και όπως πάντα θα τα πληρώσουμε εμείς. Έβαλε μέσα και στην κουβέντα εδώ ο Λεβέντης, ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ, και τους μικροεπενδυτές, τους μικροπαραγωγούς, δηλαδή ποιους, τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν χωράφια με ελιές, ας πούμε, 100 ετών και ξαφνικά είδαν μπροστά τους το όραμα του καπιταλισμού και ξύλωσαν τα χρυσόψαρα, ξύλωσαν τις ελιές που έβγαζαν λαδάκι και ελίτσες για να σιγουρέψουν ένα πεντοχίλιαρο το μήνα από τα φωτοβολταϊκά, τα οποία αγόρασαν και τοποθέτησαν στη γη τους με δάνεια. Τα οποία δάνεια τα χρωστάνε. Και τι ωραία το λέει ο τύπος εδώ, με τη μουστάκα. Δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται στην αγορά. Δηλαδή, μπορεί κάποιοι να μην τους βγήκε. Κάποιοι άλλοι όμως κερδίζουν ταυτόχρονα. Ποιοι κερδίζουν? Μην δείτε στον καθρέφτη. Οι άλλοι. Η αγορά. Σημασία στη λεπτομέρεια. Ο κύριος αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ είπε ότι το θέμα αυτό δεν είναι τεχνικό, είναι πολιτικό. Μήπως σας περάσει και καμία ιδέα πώς μπορεί να πιέσουμε την αγορά? Όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παιδιά, δηλαδή ο γαλαζοκέφαλος, που λέει και η μπλουζάρα που μας έφτιαξε ο Λάζαρος για σήμερα, δεν κάνει μόνο πόλεμο κατά της ακρίβειας, κάνει πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Γιατί? Γιατί έχει τελειώσει Χάρβαρντ. Έτσι λοιπόν, μόνο την τελευταία εβδομάδα διαβάζουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στη Νέα Σμύρνη και χαλάρωσε με τένις, ποδόσφαιρο και τάβλη, δηλαδή ό,τι κάνει ο μέσος Έλληνας, και θα πάθει μέση, τράβηγμα, θλάση, θα μου τζώνει. Ο Κυριάκος θα κάνει χαλαρά. Ποδόσφαιρο, τένις και τάβλη, 3-1 ταυτόχρονα. Επίσης, μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε, έκανε και το ραλίστα, μπήκε σε αυτοκίνητο ράλι, μετά πήγε και σε ένα συνέδριο και μας ανακοίνωσε πόσο βαριά αμόρφωτος είναι. Δηλαδή, ανακοίνωσε ότι σε 2 χρόνια η Ελλαδάρα μας θα στείλει τον πρώτο Έλληνα κοσμοναύτη επάνω στο διάστημα. Επιτέλους, είπε ο Κυριάκος, 2 χρονάκια μας μείνανε μόνο. Τα μακαρόνια να αγοράσουμε που είναι ακριβά και όλα τα άλλα θα τα λύσουμε. Θα στείλουμε αστροναύτη στο διάστημα. Τώρα, γιατί είναι βαριά αμόρφωτος ένας πρωθυπουργός που λέει ότι επιτέλους η Ελλάδα σε 2 χρόνια θα στείλει αστροναύτη? Γιατί αν είχε τελειώσει δημοτικό στην Ελλάδα, και όχι πολύ, όχι όλο το δημοτικό, μέχρι την 5η δημοτικού, θα θυμόταν λίγο από την 5η δημοτικού ότι στο βιβλίο Γλώσσα διαβάζουμε: ο άνθρωπος στο διάστημα. Εκδήλωση ανακήρυξης κοσμοναύτη Θεόδωρου Γιουρτσίχιν, επίτιμου δημότη Εχεδόρου. Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος Εχεδόρου Θεσσαλονίκης, κύριος Γεώργιος Αρβανιτίδης, τόνισε: κυρίες και κύριοι, με μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια υποδεχόμαστε σήμερα στην πατρίδα τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη Θεόδωρο Γιουρτσίχιν, ο οποίος είχε σπουδάσει για να γίνει αστροναύτης τα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης και τα κατάφερε και συμμετείχε σε ένα αμερικανορωσικό πρόγραμμα και κατάφερε να γίνει ο πρώτος Έλληνας που πήγε στο διάστημα. Ελληνικό σχολείο, 5η Δημοτικού. Αλλά αν σε λένε Μητσοτάκη, με το που γεννιέσαι από τη μήτρα της μαμάς σου, πας κατευθείαν στο Χάρβαρντ. Δεν περνάς κάτι δημοτικά, κάτι τέτοια, γιατί αυτά είναι και δύσκολα. Στο Χάρβαρντ είναι πιο απλά τα πράγματα. Φαντάζομαι ότι όλοι μπορεί να συνεννοηθούν για τα δίδακτρα με κάποιο τρόπο. Κυριάκο, άντε ρε κερατά και στείλαμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα. Τι θα δει τις πρώτες 2,5 ώρες? Θα κοιτάξει κάτω τον πλανήτη, θα δει πολύ μπλε. Ο πλανήτης είναι φουλ από μπλε της θάλασσας και εκεί που θα βλέπει το άπειρο μπλε θα δει και λίγο σκατουλή. Τι είναι αυτό? Στο διοράκι επάνω. Θα δει λοιπόν ότι στη Χαλκιδική, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, έσκασε ο βιολογικός καθαρισμός. Τι ωραία που λένε τα καζάνια που βάζουν τα σκατά, βιολογικό καθαρισμό, γιατί παίρνει επιδότηση γι' αυτό. Ο βιολογικός καθαρισμός στην παραλία Νικήτης. Και εκεί λοιπόν που βλέπει ο αστροναύτης τα σκατά στη Χαλκιδική και λέει και στους συναδέλφους του, Αμερικανούς, Ρώσους, όχι Αμερικανοί, Ρώσοι δεν πάει αυτήν την περίοδο, Αμερικανούς τέλος πάντων, Βρετανούς, Γάλλους και οποιοδήποτε άλλο είναι εκεί, σαν τη Χαλκιδική σκατά δεν έχει. Μετά κοιτάει λίγο παραπέρα και πάει στον ομό Ηλίας. Πύργο, Ελλάδα. Άρα, πιο Ελλάδα δεν έχει. Και τι βλέπει? Αυτό. Τράκτερ τα οποία φρεζάρουν την παραλία. Ποια παραλία? Μια παραλία που πάνε και γυρνάνε καρέτα-καρέτα. Αυτά τα βλέπει από το διάστημα. Γιατί από εδώ δύσκολα να τα δεις αυτά. Μετά λέει στους άλλους: εντάξει, παιδιά, γίνονται αυτά στην Ελλάδα. Ένα βλαμμένο που το έκανε, τον οποίο βλαμμένο δεν ασχολήθηκε κανείς. Ούτε ο Δήμος, ούτε θέλουμε ένα αρχείο, ούτε εισαγγελία, ούτε κανένας. Από μόνος του το έκανε ο βλαμμένος να φρεζάρει πάνω κάτω τις παραλίες, μόνο στον πύργο Ηλίας. Δεν γίνονται αυτά. Μετά κοιτάει λίγο παραπέρα και τι βλέπει? Βλέπει τους αγαπημένους μας εφοπλιστές. και διαβάζει ότι στην Ελλάδα το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ενός ασθενοφόρου που μετέφερε έναν καρκινοπαθή από τη Θάσο, το υποχρέωσε να πληρώσει εισιτήριο στο καράβι. Γιατί? Γιατί ούτε σαν τη Θάσο έχει. Λοιπόν, παιδιά, μέχρι να πιάσουμε τους πρώτους 5-6 τόνους λαγοκέφαλους, να αρχίσει να ρέει και το χρήμα από την επικήρυξη, βοηθάτε. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας, το Mundial είναι μάπα, δεν βλέπετε. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω τρεις τρόποι, ο απλούστατος και σύντομα δεν θα υπάρχει κανείς, γιατί θα οικονομάμε από τους λαγοκέφαλους. Επίσης, πώς το έχω ξεχάσει τόσο καιρό. Έχουμε μία παράσταση μετά το καλοκαίρι, που θα είναι και η πρώτη παράσταση της επόμενης σεζόν, που στη Βαρκελόνη, που αλλού, 3 Οκτωβρίου, Βαρκελονάρα. Λεπτομέρειες θα βρείτε από κάτω. Και συνεχίζουμε. Θρίζουν τα ιερά και τα όσια της φυλής. Καταστρέφεται ο ελληνισμός. Βρέθηκαν δικαστές οι οποίοι δεδομένα δεν είναι Έλληνες, δεδομένα είναι ανθέλληνες και εχθροί του ελληνοορθόδοξου λαού, και καταδίκασαν την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση με τα email. Έφαγε 20 μήνες. Η βαφτιστήρα του κοκκού, του βασιλιά, το καμάρι της Υπήρου των Ιωαννίνων, θα γίνει καφέ η λίμνη. Όχι, είναι καφέ η λίμνη. Θα γίνει μπλε η λίμνη στα Γιάννενα, παιδιά. 20 μήνες με αναστολή, λέει, σε πρώτο βαθμό. Πάντα το λέμε αυτό. Πάντα λέμε σε πρώτο βαθμό, γιατί σε δεύτερο βαθμό μπορεί να συνεννοηθούμε λίγο καλύτερα. Καταδικάστηκε λοιπόν η Άννα Μισελ και καταδικάστηκαν και οι άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων, και εδώ το λέω με βαριά καρδιά, ο head of Diaspora. Δώσε λίγο. Ο οποίος δεν ξέρω τώρα. Έφαγε αυτός ένα οχτάμινο, μια αναστολή βέβαια, σε πρώτο βαθμό, πάντα τα λέμε αυτά. Σε πρώτο βαθμό, να πάνε και πέμπτη δημοτικού και μετά βλέπουμε, θα πάρουν ένα πολιτήριο. Και είναι να τρελαθείς δηλαδή. Τώρα πώς καταδικάζεις το χέντρε, φίλε. Ο άλλος λέει σε 2 χρόνια θα έχουμε Έλληνα αστροναύτη. Δηλαδή, ποιον θα έχουμε από κάτω να δίνει. Να μπουστάρει τον πύραυλο να φτάσει απάνω, να πούμε. Δεν ξέρω, αυτά είναι λίγο περίεργα. Μεταξύ μας όμως, αυτό που έκανε η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και οι υπόλοιποι είναι τόσο εξόφθαλμο και χοντρό, που ακόμα και αν ήταν ο αδερφός της, δεν ξέρω αν έχει αδερφό καν δικαστής, πάλι 20 μηνάκια θα τα τρώγε χαλαρά. Όμως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είπε: μιλάμε απλά για την αποστολή ενός mail. Αυτό είπε. Τι έκανε το κορίτσι? Έστειλε ένα mail. Και έφαγε 20 μήνες με αναστολή επειδή έστειλε ένα mail. Ο δικηγόρος ξέρει πάρα πολύ καλά τι έκανε. Αλλά εδώ η ρουφιάνα, η ζωή και ο Θεός της κωμωδίας μας έχει στείλει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που λέει τέτοιες πίπες, νομικές πίπες, ενώ είναι νομικός, να το λένε Μαρινάκη. Και έτσι λοιπόν, θες δε θες, και έχοντας και το ωραίο της θάλασσας πίσω, δεν μπορείς να συγκρατηθείς και να πεις σε μια αντίστοιχη περίπτωση που ποτέ δεν έγινε δίκη, να βγαίνει ο Μαρινάκης και να λέει: εντάξει τώρα, για 2,5 τόνους πρέζα. Πώς κάνετε έτσι? Και για να μην γίνει καμία παρεξήγηση και με βρουν στο βυθό με τη μάσκα φορεμένη και τσιμέντο στα πόδια, εννοώ ο Παύλος ο Μαρινάκης. Ο Παύλος Μαρινάκης θα έλεγε: για 2,5 τόνους, πώς κάνετε έτσι? Αλλά κατά πως φαίνεται, κάτι παίζει την εβδομάδα που μας πέρασε με τους γαλαζοαίματους, γαλαζοκέφαλους. Δηλαδή αυτούς τους εστέτρε, παιδί μου, όχι τη λαϊκή δεξιά, ας πούμε. Μιλάει αυτούς τους πιο έτσι. Γιατί στο στυλ της Άννας Μισέλας Μακοπούλου είναι και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Γνωστός για τους παλιότερους και ως καγκελάριος από την εποχή που ήταν δήμαρχος στο Δήμο Αθήνας και είχε γεμίσει την Αθήνα με κάγκελα. Γιατί? Προφανώς γιατί ήταν φανατικός θαυμαστής του Τζίμι Πανούση και τραγούδαγε από μικρό παιδί κάγκελα, κάγκελα παντού. Και σε καμία περίπτωση, γιατί είχε κάνει μια συμφωνία με κάποιους που πουλάγαν σίδερα και κάγκελα, να τέλος πάντων να ενισχύσει λίγο την ευγενική φυσιογνωμία που έχει οικονομικά. Γιατί ο ευγενής, όπως ξέρετε και όπως θα μας πει και τώρα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, δεν εργάζεται. Ζει με αυτά που του προσφέρουν. Και μερικοί, όπως θα δείτε τώρα στο βίντεο, λέει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, δεν προσφέρουν κιόλας. Δηλαδή, σε βάζω σε μια επιτροπή, σε πάνε ταξίδια από εδώ, σε πάνε ταξίδια από εκεί, σε τραπεζώνουν, σε πάνε στα πεντάστερα, σε πάνε στις πισίνες, κολυμπάστρος, αστακό, και δεν παίρνεις και τίποτα. Έτσι το κάνεις. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Δημήτρης ο Αβραμόπουλος, πραγματικά, απολαύστε υπεύθυνα. Όσο βαρύναμε, βαρύναμε. Τώρα γελάμε.
3: Καλωσορίζουμε λοιπόν τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο κοντά μας και τον ευχαριστούμε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
4: Καλημέρα και σε εσάς και σε όσους μας παρακολουθούν.
3: Είναι το πρόσωπο των ημερών τώρα.
4: Πράγματι, ξεκινάμε. Έχει δραστηριότητα. Οργανώνει το Fight Impunity μεγάλες εκδηλώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την κυρία Μέτσολα. Mm-hmm.
3: Συμμετείχατε εσείς σε αυτά?
4: Εγώ συμμετείχα ως τιμητικό μέλος.
3: Μάλιστα.
4: Χωρίς εκτελεστικές.
3: Επαμοιβή όμως.
4: Πώς?
3: Επαμοιβή.
4: 5.000 το μήνα. Μάλιστα. Τα οποία στη συνέχεια εγώ τα δηλώνω και φορολογούνται στην Ελλάδα. Και πολύ ορθά έλεγε χθες ημέρες. Είναι δυνατόν να υπάρχει
3: μίζα.
4: που δηλώνεται και φορολογείται.
3: Ναι, λίγο δύσκολο.
5: Έγινε ταξίδι που οργάνωσε ο Παντσέρη.
4: Όχι, σας λέω.
5: Με εσάς και την κυρία Καϊλή.
4: Όχι.
3: Για λόμπινγκ στο Κατάρ.
4: Όχι, η πρόσκληση, όπως και τώρα. Εγώ πηγαίνω στον Μπακού, προσκεκριμένος από τον Μπακού Global Forum. Με καλούν αυτοί.
3: Μάλιστα.
4: Αυτοί σε καλούν. Σου πληρώνουν τα έξοδα για να πας, δεν σου δίνουν και τίποτα.
3: Ναι.
4: Και συμμετέχει στις δημόσιες συζητήσεις, τα think tanks που λέμε.
3: Μάλιστα.
4: Πας, δεν σου δίνουν και τίποτα.
3: Ναι.
4: Και συμμετέχει στις δημόσιες συζητήσεις, τα think tanks που λέμε.
3: Μάλιστα.
5: Σας κάλεσαν να καταθέσετε.
4: Ποιοι με κάλεσαν, κύριε Παυλόπουλε?
3: Η βελγική δικαιοσύνη.
4: Όχι.
3: Δύο φορές.
4: Με κάλεσαν. Επιτρέψτε μου.
3: Ποιος σας κάλεσε?
4: Γιατί όλα αυτά. Όλη αυτή είναι μια μπούρδα. Έτσι,
3: μα να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε Επιτροπέ. Να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό θέλουμε.
4: Με κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή, κάποιοι αστυνομικοί, οι οποίοι από ό,τι πληροφορούμε.
3: Ένα αστυνομικό τμήμα δεν τη περιοχή σας κάλεσε.
4: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους λένε δεν καλούμε και τον κύριο Επίτροπο.
5: Γιατί? Γιατί?
4: Γιατί εγώ είχα αυτό το remuneration, την πληρωμή των 5.000 ευρώ που στην ουσία ήταν.
5: Οι άλλοι δεν πληρώνονταν.
4: Γιατί είχαν δουλειά. Όταν εγώ τελείωσα από επίτροπος βρισκόμουν σε ένα κενό.
3: Ναι.
4: Δεν είχα αποδοχές.
5: Ναι, ναι.
3: Σωστά.
4: Και μέχρι να διεκδικήσω και πάλι τη θέση μου στην Ελληνική Βουλή έπρεπε να κάνω κάτι. Θα μπορούσα να έρθω και εδώ να γίνω συνεργάτη σας. Είχα το απόλυτο δικαίωμα.
3: Ναι, ναι, σωστά.
4: Και δέχτηκα την πρόταση αυτή τότε γιατί ήταν 5.000 ευρώ, τα οποία τελικά ήταν 3.500 ευρώ.
3: Ναι,
4: μιλάμε τώρα για μια υπόθεση που έχει να κάνει για ένα χρόνο με 4.500 ευρώ το μήνα.
3: Λογικό δεν είναι, κύριε Αβραμόπουλε.
4: Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το ΕΠΕ και ΠΕ.
3: Της βελγικής δικαιοσύνης, έτσι προβάλλεται.
4: Είναι της βελγικής αστυνομίας.
3: Της βελγικής αστυνομίας λέτε.
4: Γι' αυτό και
3: ούτε καν της δικαιοσύνης, δεν της δικαιοσύνης.
4: Γι' αυτό και δεν εστάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εστάλει στο Υπουργείο.
3: Στο Προστασίας.
4: Στην αστυνομία.
3: Στην αστυνομία, ναι, ναι.
4: Η αστυνομία το πήρε για 2-3 μήνες ο κ. Χρυσογοή το είχε σιρτάρει, δεν ξέρω γιατί. Και εμένα τουλάχιστον δεν με νοιάζει.
3: 2-3 μέρες το είχε σιρτάρει.
4: Βεβαίως.
3: Γιατί?
4: Για 2-3 μήνες ο κ. Χρυσογοή το είχε σιρτάρει, δεν ξέρω γιατί. Και εμένα τουλάχιστον δεν με νοιάζει.
3: 2-3 μέρες το είχε σιρτάρει.
4: Βεβαίως.
3: Γιατί?
4: Δεν ξέρω, δικό του θέμα.
5: Μήνες, αλλά σας... τρεις,
3: μέρες.
4: Προσέξτε.
5: Μέρες ή μήνες.
4: Ακούστε με. Μέρες. Και δεν απολογούμε.
3: Προφανώς.
4: Προσέξτε, κύριε Παυλόπουλε, κύριε Οικονόμου. Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Δημήτρη, αγαπητέ καγκελάρια, επειδή εδώ είμαστε λαγοκέφαλοι και όχι χρυσόψαρα, το ζητούμενο για κάθε άνθρωπο που έχει πάνω του ή στον τοίχο του χτισμένο πίσω από τα τούβλα μαύρο χρήμα. Δεν λέμε ότι έχεις εσύ. Γενικά. Μιλάμε γενικά. Παίρνουμε αφορμή και μιλάμε γενικά. Μαύρο χρήμα. Από πρέζα. Από οτιδήποτε. Ή από μίζα. Το ζητούμενο είναι πως θα το κάνει νόμιμο. Το τελευταίο που τον ενδιαφέρει είναι να θα πληρώσει εφορία. Το ιδανικό δε για κάθε άνθρωπο που πουλάει και έχει μαύρο χρήμα είναι να κάνει το μαύρο χρήμα νόμιμο πληρώνοντας και εφορία. Αυτό είναι το τέλειο σενάριο για οποιονδήποτε άνθρωπο στον πλανήτη έχει πάνω του μαύρο χρήμα. Για να καταλάβεις, Δημήτρη, τι τραβάνε οι άνθρωποι. Έχω φίλο μου γνωστό εφοπλιστή, κολλητό τώρα, σου λέω αδερφό, ο οποίος, εντάξει, για τις ανάγκες, πουλάει πρέζα. Και αναγκάζεται να παραγοράζει θέατρα, να φτάκει. Γιατί? Στην προσπάθεια την αγωνιώδη να πληρώσει και φόρο, να στηρίξει τη χώρα, την πατρίδα, γιατί πάνω απ' όλα είναι ελληνόψυχος και ταυτόχρονα να κάνει και το μαύρο χρήμα νόμιμο και φορολογημένο. Sorry, πριν πάμε στους λαγοκέφαλους, εμείς παιδιά εδώ, και από την φύση μας δηλαδή, είμαστε υποστηρικτικοί άνθρωποι. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Αβραμόπουλο έτσι έρμεο στις βέλγικες αρχές ή στον Άριο Πάγο που θα τον τζακίσει, είναι δεδομένα. Πρόσεξε. Δημήτρη, επειδή την προηγούμενη φορά που σε είχαν πιάσει με κάτι αδιευκρίνιστα τεράστια ποσά με την υπόθεση Νοβάρτης, είχες πει στο ελληνικό δικαστήριο ότι στάστελε υπεθερά σε 500 ευρώ. Ορίστε. Και βέβαια το ελληνικό δικαστήριο, που είναι καλών προθέσεων δικαστήριο, εννοείται ότι είχε δεχθεί αυτό το επιχείρημα του Δημήτρη Αβραμόπουλου, όπως είχε δεχθεί από τον άλλον τη Θεία από τον Ήγηρα, όπως είχε δεχθεί η Ελληνική Βουλή από τον Βενιζέλο ότι ο λογαριασμός του Τσοχαντζόπουλου ήταν αριθμός κινητού, και γενικά όπως όλα τα δεχόμαστε εδώ ως χρυσόψαρα, γιατί δεν είμαστε λαγοκέφαλοι, αυτή είναι η κακή. Δημήτρη, προς Θεού, μην μπεις στα αγγλικά στους Βέλγους, μου τα έστελνε η πεθερά μου. Πεθερά στα αγγλικά είναι mother in law. Λό σημαίνει νόμος. Δημήτρη, θα μπλέξουμε άσχημα. Ας την πεθερά, πες η νυφάδα. Δεν ξέρω αγγλικά πώς είναι, αλλά αποκλείεται ένα χυλό μέσα. Εντάξει, μακριά. Αυτό το πώς λένε την πεθερά στα αγγλικά είναι ένα γενικότερο θέμα που έχει το ελληνικό δημόσιο και ο κρατικός μηχανισμός στην Ελλάδα με τα αγγλικά. Παραδείγματος χάρη, την εβδομάδα που μας πέρασε, ήταν μια μέρα, ήταν η Παγκόσμια Μέρα Κατά των Ναρκωτικών. Κλαίμα από τα γέλια. στον πλανήτη που κολυμπάει στα ναρκωτικά. Και εννοείται ότι τα κράτη και οι κυβερνήσεις ξέρουν πάρα πολύ καλά και ποιοι και πώς και με ποιο τρόπο κάνουν εμπόριο ναρκωτικών, γιατί παίρνουν και την κανιότα τους ή αλλιώς μίζα φορολογημένη. Όμως έβγαλε λοιπόν και η ελληνική αστυνομία, η οποία είναι γνωστό, έχει τσακίσει το εμπόριο ναρκωτικών. Γι' αυτό στην Ελλάδα περνάει μόνο το 80% της ασιατικής πρέζας πριν πάει σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του πλανήτη. Έτσι λοιπόν η ελληνική αστυνομία την εβδομάδα που μας πέρασε έβγαλε βίντεο κατά των ναρκωτικών για την Παγκόσμια ημέρα των ναρκωτικών. Τώρα, ακόμα και αν δεν παίρνετε ναρκωτικά, μια διάθεση θα σας έρθει βλέποντας το βίντεο. Δείτε το βίντεο.

Αυτό το βίντεο λοιπόν εδώ, τα 1500 μπανάρια του Zaralix TV, το έχουμε βάλει κάτω δύο μέρες και προσπαθούμε, παρόλο που τέλος πάντων είμαστε μερακλείδες εδώ, δηλαδή τις έχουμε κάνει τις καταχρυσούλες μας, δεν μπορώ να πω ότι είμαστε και τίποτα πρόσκοποι, προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς κατέληξε η ελληνική αστυνομία να κάνει ένα βίντεο με δύο τύπους οι οποίοι πίνουν μπάφο και ταυτόχρονα παίζουν και ποδόσφαιρο. Λες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης που παίζει τάβλη, τένις, μπάλα και βλέπει αστροναύτες, όλα αυτά ταυτόχρονα. Πώς κατάφεραν λοιπόν να παίζουν μπάλα με το κεφάλι, να ρουφάνε και μπάφο και όλο αυτό να καταλήξει σε μια κοτρώνα να και αυτοί να βρεθούν τάβλα, αφήνοντας υπονοούμενο ότι οι τύποι που έπιναν μπάφο και έπαιζαν μπάλα έφαγαν μια κοτρώνα στο κεφάλι. Δηλαδή, πιο θολό.

Ναι, και λαγοκέφαλοι και γαλατζοκέφαλοι. Κοιτάξτε τι ωραία στείνεται ένα εργάκι το οποίο καταλήγει σε μια υπεργαμάτη επιδότηση. Πάμε λοιπόν ένα-ένα με τη σειρά. Πώς ξεκινάει το έργο? Τρομοκρατία. Τι σημαίνει τρομοκρατία? Μη. Τι έγινε? Λαγοκέφαλοι, λέει, επιτέθηκαν σε λεόμενους. Πού? Πουθενά. Πραγματικά πουθενά. Σκατά που κάθε μέρα που θα μπει στη θάλασσα θα βρει, δεν γίνονται θέμα συζητήσεις. Κουτάκια αλουμινίου που όποιος βουτήξει μέσα θα βγάλει από το βυθό, δεν γίνονται θέμα συζητήσεις. Πώς όμως φτάσαμε στο δάγκωμα του λαγοκέφαλου και στα κουτάκια αλουμινίου μέσα σε τρεις μέρες μέσω των ΜΜΕ, ούτε ο πιο πονηρός Έλληνας που βουτάει τα λεφτά μέσω επιδετήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκινάμε λοιπόν με την τρομοκρατία. Δάγκωμα σε λεόμενους. Δεν υπάρχει. Πραγματικά δεν υπάρχει. Πραγματικά δεν υπάρχει. Δεύτερο. Πολύ επικίνδυνο ψάρι. Αν το φας, ναι, πολύ επικίνδυνο ψάρι. Ποιος το τρώει? Κανείς. Αλλά αφήνουν και την ουρά, αφού είναι και ψαράκι, πολύ επικίνδυνο ψάρι στο βυθό. Διαβάζουμε είδηση χθεσινή. Μαθητής έπιασε 500 λαγοκέφαλους. Πώς? Με απόχη. Τόσο επικίνδυνο ψάρι είναι ο λαγοκέφαλος. Μετά λοιπόν την τρομοκρατία και την επίθεση του λαγοκέφαλου προς λεόμενους που δεν υπάρχουν, ξεκινάει τι? Το πρόβλημα. Μετά έρχεται η κυβερνητική απόφαση. Θα λύσουμε το πρόβλημα με τους γαμοκέφαλους. Ακριβώς. Σαρδαμάκι, ωραίο, πετυχημένο. Με τους γαμοκέφαλους, λαγοκέφαλους λοιπόν. Και στο τέλος έρχεται η αποκάλυψη. Ταραμ! 5,3 ευρώ το κιλό επιδοτείται πλέον το ψάρεμα του λαγοκέφαλου. Το πρόγραμμα, όπως διαβάζουμε με λεπτομέρειες εδώ, θα ξεκινήσει από την Κρήτη. Δεν το περίμενε κανείς. Κανείς. Ο φραπές με το χασάπι δε, ούτε καν τους είχε περάσει από το μυαλό ότι η επιδότηση ψαρέματος λαγοκέφαλου θα ξεκινήσει από την Κρήτη. Ρε, να μην το έχουν σκεφτεί ποτέ. Και πάνω που είχαν πέσει στην Κίνια, ο φραπές, ο Χασάπης και η Σεμερτζίδου με τον άντρα της. Να μην τους κάθεται Κίνο, να μην τους κάθεται Λότο, να μην τους κάθεται Τζόκερ. Καλοκαιράκι είναι και τους έκατσε λαγοκέφαλος. Πάρα πολλοί πιστεύουν ότι ήδη οι φραπεδοχασάπηδες έχουν πάρει απόχες, τράτες, ψαροντούφεκα και βουτάν για λαγοκέφαλους να πάρουν τις επιδοτήσεις. Παιδιά, ούτε αστροναύτες στο διάστημα να ήσασταν και να λείπατε τα τελευταία 200 χρόνια από την Ελλάδα. Το πρόγραμμα ήδη έχει ξεκινήσει και σας το λέω όπως σας βλέπω και με βλέπετε. Ήδη σε ένα μέρος της Κρήτης δημιουργείται ιχθυοτροφείο λαγοκέφαλου, όπως σας βλέπω και με βλέπετε, με τελικό στόχο στο επόμενο εξάμηνο να παράγει 1 με 2 τόνους λαγοκέφαλο τη βδομάδα. Κάντε μόνοι σας τον πολλαπλασιασμό. Αν αυτό σας φαίνεται χοντρό, υπερβολικό και τραβηγμένο, απλώς σας θυμίζω ότι πριν μερικούς μήνες δεν μας φαινόταν καθόλου χοντρό, υπερβολικό και τραβηγμένο ότι είχαμε μπανάνες Ολύμπου με επιδότηση. Τα θυμάστε? Τα θυμάστε αυτά? Ότι στην Κρήτη είχαμε 8 τρισεκατομμύρια εγωπρόβατα, ότι εγωπρόβατα έβοσκαν ακόμα και στο βυθό της θάλασσας. Τα θυμάστε αυτά? Αν δεν τα θυμάστε αυτά, και ο λόγος που δεν τα θυμάστε αυτά είναι ότι η χώρα δεν είναι γεμάτη από λαγοκέφαλους που θα ήταν το ζητούμενο και μακάρι να συνέβαινε αυτό που δαγκώνουν, αλλά η χώρα είναι γεμάτη από χρυσόψαρα τα οποία τα δαγκώνουν όχι λαγοκέφαλοι, γαλάζοκέφαλοι. Γιατί αν, παιδιά, ψηθούμε ως λαός και ως χώρα ότι πρέπει να επικηρύξουμε με 5,3 ευρώ το κιλό το λαγοκέφαλο επειδή δαγκώνει αλουμινένια κουτάκια στο βυθό, ενώ δεν έχουμε επικηρύξει ακόμα το μαλάκα που πετάει το αλουμινένιο κουτάκι στο βυθό, τότε τι πρέπει να κάνουμε με τους γαλαζοκέφαλους οι οποίοι μας δαγκώνουν καθημερινά, μηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια? Αν δηλαδή πρέπει να επικηρυχθεί εδώ ο λαγοκέφαλος, τότε τι επικήρυξη πρέπει να βγάλουμε για αυτούς που έχουν τα σούπερ μάρκετ? Τι επικήρυξη πρέπει να βγάλουμε για αυτούς που φέρνουν πετρέλαιο και καύσιμα πανάκριβα? Τι επικήρυξη πρέπει να βγάλουμε για αυτούς που μας πουλάνε την πιο ακριβή ενέργεια στην Ευρώπη, ενώ όλη η χώρα είναι γεμάτη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Τι επικήρυξη πρέπει να βγάλουμε σε αυτούς που παίρνουν 5.000 το μήνα νόμιμα και φορολογημένα και λένε για 5.000 το μήνα που τα δήλωσα κιόλας να το κάρουμε και θέμα, κύριε Παυλοπυρότουβλε? Τι επικήρυξη πρέπει να βγάλουμε σε αυτούς που παίρνουν τα προσωπικά μας email και βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει έλα μωρέ, ένα email έστειλε. Τι έκανε το κορίτσι? Τι επικήρυξη τώρα πρέπει να βγάλουμε για όλους αυτούς? Τι να σας πω, αν και κάτι έχω στο μυαλό μου, δεν θα το πω, γιατί θα πεταχτεί κάποιος κάτω στα σχόλια, μάλλον πολλοί, και θα πούν, μα τι παραπεί επικήρυξη, τι είμαστε, Far West, εδώ υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες. Αγαπητέ, αν θες να τα αλλάξεις τα πράγματα, να λάβεις μέρος στις εκλογές, που είναι γνωστό ότι οι εκλογές τα αλλάζουν όλα σε όλο τον πλανήτη, όχι μόνο στη χώρα, δημοκρατικές διαδικασίες και δημοκρατικές.

κρατικά κι εσύ, να μπει στο δημοκρατικό παιχνίδι, το οποίο είναι απολύτως ελεγχόμενο, για να αλλάξεις κάτι. Η επικήρυξη είναι κάτι βάρβαρο. Μάλλον η επικήρυξη, είμαι και κοντά να συμφωνήσω κι εγώ, ότι η επικήρυξη είναι κάτι βάρβαρο όταν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μας δαγκώνουν, ανθρώπους και εταιρείες, μας δαγκώνουν καθημερινά. Απ' την άλλη, κατά πώς φαίνεται, ενώ είμαστε ένας λαός που αγαπάμε τα πάντα γύρω μας γιατί έχουμε και τη θρησκεία της αγάπης, η επικήρυξη δεν είναι κάτι βάρβαρο όταν πρόκειται για ένα ζωντανό της φύσης όπως είναι ο λαγοκέφαλος. Όλα αυτά όμως, μανάρια μου, τα διαφημιστικά κόλπα είναι θεωρητικά. Εμείς εδώ είμαστε πρακτικοί άνθρωποι. Οπότε, ως πρακτικοί άνθρωποι, λοιπόν, έχουμε να σας ενημερώσουμε ότι ο λόγος όπου καθημερινά μας δαγκώνουν γαλαζοκέφαλοι είναι γιατί εμείς συμπεριφερόμαστε ως χρυσόψαρα. Πώς αλλάζει αυτό? Πανεύκολα. Να, μασκούλα, ψαροντουφεκάκι, stoned. Παίξτε λίγο μπαλίτσα, απλά είναι τα πράγματα, να δούμε κι εμείς. Μπορεί να πιεστεί ίσως κάποια στιγμή η αγορά. Τα μαζεύουμε λοιπόν και πριν τα μαζέψουμε, θα πω πάλι, όπως και στο προηγούμενο βίντεο που είδα, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι ερεθίστηκαν με την πρόταση προς τους φίλους μας. Το τόνισα στο κείμενο. Είπα, οι φίλοι μας και οι γνωστοί μας, όχι όλοι, οι φίλοι μας και οι γνωστοί μας, που έχουν σκοπό να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές, μπορεί να είναι και πολύ κοντά, Πασόκ, Τσίπρα ή Νέα Δημοκρατία, δηλαδή τρία κόμματα τα οποία στηρίζουν τη συμμαχία με το Ισραήλ και την έχουν χτίσει κιόλας, τη συμμαχία με το Ισραήλ, να ξέρουν οι φίλοι μας και οι γνωστοί μας ότι μαζί με το ψηφοδέλτιο βουτάνε το χεράκι τους στο αίμα. Και για προκειμένου να μπλέξουν με αυτή την ενοχή, να βάλουν το χέρι τους στο αίμα, υπάρχει και ο λεβέντικος τρόπος της αποχής. Και βαρέθηκα να διαβάζω τα σχόλια από κάτω, μα τι είναι αυτά που λες, προτρέπεις τον τρόπο τον κόσμο στην αποχή, ενώ υπάρχουν και άλλα κόμματα που είναι ενάντια στη συμμαχία με το Ισραήλ. Παιδιά, καταρχάς, εσείς που έχετε ιδεολογία, εμείς έχουμε ιδεολογία, όσοι έχετε ιδεολογία και δεν στηρίζετε συμμαχίες ή τα κόμματα ή πολιτικοί χώροι που πιστεύετε με το Ισραήλ, δεν καταλαβαίνω γιατί αγχώνεστε. Δεν σας αφορά το σχολείο. Ούτε σας αφορά η αποχή. Ούτε μας αφορά η αποχή. Εμείς δεν απέχουμε. Εμείς ψηφίζουμε. Αλλά εμείς έχουμε ιδεολογία για να ψηφίσουμε. Μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι αποφάσισαν για κάποιο λόγο, αυτοί ξέρουν καλύτερα, να ψηφίσουν. Και καλά κάνουν. Ο καθένας θέλει ψηφίσει. Δεν κατάλαβα. Τι θα βάλουμε. Τα βατζή, το ζαραλίκο, το τι θα ψηφίσει. Ό,τι θέλει ψηφίσει ο καθένας. Ένα σχόλιο κάνω προς τους φίλους μου. Ότι το χεράκι το βουτάνε στο αίμα. Αν λοιπόν δεν βρίσκουν, που πιθανώς δεν βρίσκουν. Πιθανόν να μην βρίσκουν ένα άλλο κόμμα το οποίο δεν υποστηρίζει τη συμμαχία με το Ισραήλ, από το να βουτήξουν το χέρι στο αίμα, είναι προτιμότερο η αξιοπρέπεια της αποχής. Για να το χοντρίνω λίγο το παράδειγμα, αν ζεις στην κατοχή, δεν είναι υποχρεωτικό να είσαι αντάρτης. Ούτε είναι υποχρεωτικό να είσαι συνεργάτης στο Σύλλογο των Γερμανών. Μπορεί να μην είσαι τίποτα από τα δύο. Δεν απαγορεύεται. Δεν είναι υποχρεωτικό δηλαδή ή να είσαι αντάρτης, θα τα ανατρέψω όλα. Χαλαρώστε, παιδιά, πάρτε καμιά ανάσα, κάτε μια βουτιά, τα ανατρέπουμε μεθαύριο. Ή να συνεργάζεσαι με τα μεγαλύτερα καθάρματα που υπάρχουν γύρω σου, μπορεί να μην κάνεις και τίποτα από τα δύο. Έτσι λοιπόν προτείνουμε για μια ακόμα φορά στους φίλους μας, οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους να ψηφίσουν κόμματα όπως του Τσίπρα, Ελλάς, τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη ή το Πασόκ του Ανδρουλάκη, τα οποία είναι υπέρ της συμμαχίας με το Ισραήλ, να τους ενημερώσουμε για μια ακόμα φορά με στοιχεία και αποδείξεις ότι το χεράκι με το φάκελο θα πάει βαθιά στο αίμα. Έτσι λοιπόν, αν δεν το μάθατε από τα ΜΜΕ των εφοπλιστών, στη Γάζα, που θεωρητικά έχουμε εκεχηρία εδώ και αρκετό καιρό, οι νεκροί, οι δολοφονημένοι για την ακρίβεια, είναι πάνω από 1.000 άτομα. Αυτή η εφημερίδα που τα γράφει εδώ είναι η εφημερίδα του Ισραήλ, η Χαρέτς. Γράφει ακριβώς τον αριθμό και των γυναικών και των παιδιών, τα οποία δολοφονήθηκαν αυτή την περίοδο που δεν ακούμε τίποτα για τη Γάζα και έχουμε εκεχηρία. Στο Ισραήλ λοιπόν μαζεύονται στη γειτονιά, βάζουν μεγάλες οθόνες, αλλά δεν βλέπουν ταινίες, όπως πάμε να δούμε εμείς στο θερινό σινεμά. Μαζεύονται να δουν είτε σε βίντεο είτε σε ζωντανή μετάδοση ανατινάξεις, κάψιμο, εκτοπισμό δηλαδή, χωριών στο Λίβανο, και τους προηγούμενους μήνες ακριβώς το ίδιο έκαναν με τη Γάζα. Όποιος λοιπόν έχει σκοπό να ψηφίσει κόμματα τα οποία υποστηρίζουν, έχουν ενισχύσει, έχουν χτίσει τη συμμαχία με τα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ, να ξέρει ότι όλα αυτά τα στηρίζει.
και το χεράκι πάει πολύ βαθιά στο αίμα. Υπάρχει και ο αξιοπρεπής δρόμος της αποχής. Να προσέχετε, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, όταν λέμε να προσέχετε, όχι τους λαγοκέφαλους, τους γαλάζοκέφαλους. Φιλιά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
3: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
4: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
3: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
4: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
2: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
5: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
6: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
7: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ζούμε σε μια εποχή που οι λέξεις συνδικαλισμός, εργατικό κίνημα, απεργίες, σωματεία, διεκδικώ ένα καλύτερο μισθό, ακούγονται περίπου ντεμοντέ και κανένας μας πλέον δεν τις συζητά. Ήρθε και η εργασιακή μοναξιά που έφερε ο COVID με τις τηλεργασίες και όλα τα σχετικά. Και όλα αυτά έχουν πάει κάπου στην άκρη. Γι' αυτό και μας έκανε εντύπωση ένα βιβλίο που εντοπίσαμε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εργατική Πάλι. Ο τίτλος είναι «Μεταπολίτευση, ο ελληνικός καπιταλισμός από την κρίση στην παρακμή, εργατικό κίνημα και αγώνες». Και επειδή μας έκανε εντύπωση, καλέσαμε τους δύο συγγραφείς. Είναι απέναντί μου ο κύριος Σταύρος Σκεύος και ο κύριος Χάρης Μάργαρης, οι οποίοι έχουν γράψει αυτό το βιβλίο. Πώς και αποφασίσατε να ασχοληθείτε με ένα τόσο, όπως είπα, ντεμοντέ θέμα?
1: Χαίρετε.
0: Κύριε Μάργαρη, εσείς πρώτα.
1: Χαίρετε κύριε Καρμουνόπουλε, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καταρχάς, εντάξει, το ενδιαφέρον μας ήταν σχετικά με την τωρινή περίοδο που βιώνουμε σήμερα, δηλαδή στην περίοδο που βλέπουμε ότι η Ελλάδα, η ελληνική οικονομία ή ο ελληνικός καπιταλισμός αλλιώτικα βιώνει μια κρίση που δεν λέει να ξεπεραστεί, δηλαδή μια οικονομική καθίζηση που μπορούμε να πούμε ότι καμία οικονομία που δεν βρίσκεται σε πολεμική περίοδο το έχει βιώσει, και υπ' αυτή την έννοια μας κινήθηκε το ενδιαφέρον να ψάξουμε να δούμε την ιστορία της κρίσης του ελληνικού καπιταλισμού, αλλά από την άλλη επίσης μας ενδιαφέρει να δούμε και πώς θα δοθεί μια διέξοδος από την πλευρά των καταπιεσμένων, από την πλευρά των εργαζομένων και του εργατικού κινήματος. Επομένως έχει μια οπτική αυτό το βιβλίο από αυτή τη σκοπιά. Κοιτάει και μελετάει τα κύρια προβλήματα που εμφανίζονται στο διάστημα αυτό, στην πενταεκονταετία από τη μεταπολίτευση μέχρι και σήμερα, και πιάνει στιγμή και στιγμή, τις αναλύει και τις βλέπει σε βάθος. Δεν βλέπει μόνο μια πλευρά, δεν βλέπει μόνο την οικονομία, αλλά βλέπει θέματα πολιτικής, θέματα σταθμή του ελληνικού εργατικού κινήματος και όχι μόνο. Με αυτή την έννοια το θεωρούμε, θέλαμε να δημιουργηθεί ένα εργαλείο το οποίο να μπορεί κάποιος άνθρωπος που ενδιαφέρεται για τους αγώνες και ενδιαφέρεται για να αλλάξει αυτός ο σχετισμός, ο αρνητικός που υπάρχει, να μπορεί να μελετήσει και να μάθει νέα πράγματα. Αυτό από μεριάς μου.
0: Ο ελληνικός καπιταλισμός, κύριε Σκεύο, υποθέτω ότι είναι ο βασικός κατηγορούμενος για το πώς φτάσαμε στα μνημόνια, στα οποία παραμένουμε, μην γελιόμαστε τώρα, έτσι. Απλά κάθε κυβέρνηση της μεταπολίτευσης προσπαθεί να μειώσει το μερίδιο ευθύνης της. Αλλά είναι ο βασικός κατηγορούμενος, έτσι, ο καπιταλισμός, όπως εν πάση περιπτώσει εκφράστηκε στην ελληνική πραγματικότητα στη μεταπολίτευση.
2: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Πράγματι αυτό αποτελεί ένα από τα κύρια θέματα του βιβλίου. Δηλαδή ουσιαστικά σήμερα βλέπουμε μια κατάσταση της ελληνικής καπιταλιστικής οικονομίας η οποία βρίσκεται σε μια μεγάλη υποβάθμιση και διεθνώς. Και βέβαια οι συνέπειες είναι πάρα πολύ βαριές, πώς ζουν οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, η νεολαία μέσα στη χώρα. Με την ακρίβεια, με την εκτόξευση των τιμών στα βασικά αγαθά, με μια αποψήλωση της παραγωγικής βάσης, με την στροφή που έχει συντελεστεί στις λεγόμενες υπηρεσίες τύπου τουρισμός, εστίαση κτλ. Και που όλοι καταλαβαίνουμε ή νιώθουμε ότι αυτά συντελούν σε ένα διέξοδο οικονομικό και σε μια μεγάλη υποβάθμιση σε μια παγκόσμια οικονομία η οποία αλλάζει άρδιν. Το ζήτημα τώρα, για να απαντήσω και σε αυτό που υπόθηκε, είναι το εξής, ότι πώς φτάσαμε εδώ όταν στην αρχή της περίοδου της μεταπολίτευσης ο ελληνικός καπιταλισμός έχει μια αξιόλογη παραγωγική βάση, μια βιομηχανία, μια αγροτική παραγωγή κτλ. Και το βιβλίο προσπαθεί να δώσει μια απάντηση που να ξεφεύγει από τα τετριμένα ιδεολογήματα τα οποία υπάρχουν, τα οποία συνήθως καταλήγουν στο να δικαιολογούμε αυτές τις μνημονιακές πολιτικές. Εν ολίγης είναι δύο τα συμπεράσματα τα οποία προσπαθούμε να θεμελιώσουμε. Το ένα είναι ότι, ή τρία αν θέλετε, το ένα είναι ότι φταίει η ίδια η κρίση του συστήματος σαν καπιταλιστικού συστήματος. Δηλαδή έχουμε από μια μαρξιστική σκοπιά εκδηλώνονται στην Ελλάδα οι συνέπειες μιας κρίσης, μιας υποβάθμισης κτλ. Ακολουθώντας ή και από τις πρώτες στον λεγόμενο δυτικό κόσμο. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα, η κρίση που ξεκινάει χοντρικά το 1973. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο επίσης προσπαθούμε να συμβάλλουμε και εμείς στην τεκμηρίωσή του είναι ότι οι επιλογές να αφαιθεί και η ελληνική οικονομία στον αυτόματο πιλότο του ευρώ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Ουσιαστικά χειροτέρεψε αυτή την κρίση και νομίζω αυτό γίνεται πολύ πιο σαφές όταν μιλάμε από το 2010 με τα μνημόνια και μετά. Πολύ σωστά υπόθηκε ότι δεν έχουμε επί της ουσίας βγει από αυτή την κατάσταση σε μια τύπου απικία χρέους βρισκόμαστε, η οποία ανακυκλώνει το πρόβλημα. Και το τρίτος μεγάλος κατηγορούμενος ή ο κύριος, αν θέλεις, είναι ότι οι δυνάμεις που διαχειρίστηκαν αυτή την κατάσταση, δηλαδή κοινωνικά και πολιτικά, δηλαδή με λίγα λόγια τα κόμματα τα αστικά, οι προσωπικότητές τους, τα επιτελεία τους ή και η ίδια η αστική τάξη, το μεγάλο κεφάλαιο με τις επιλογές του κτλ., δεν έκανε ουσιαστικά τίποτα άλλο από το να διαχειριστεί με έναν λίγος πολύ, για να μην τρώω χρόνο, αρπακτικό τρόπο αυτή την κατάσταση, δηλαδή είναι η γνωστή πολιτική ενός ακραίου νεοφιλελευθερισμού. Ιδιωτικοποίησης, αποψήλωση του παραγωγικού τομέα, στροφή των κεφαλαίων σε τομείς των λεγόμενων υπηρεσιών ή πιο καθαρά σε δραστηριότητες έτσι παρασιτικές, κερδοσκοπικές κτλ. Το οποίο νομίζω και με την τωρινή κυβέρνηση έχει φτάσει. Έχει γνωρίσει έτσι κάποιες νέες μέρες δόξας με αυτά που βλέπουμε έτσι με το ρόλο των ΦΑΝΤ και ούτω καθεξής. Επομένως, όλο αυτό το πράγμα προσπαθεί να πει ότι είναι ένα δομικό πρόβλημα και είναι μια δομική κρίση, η οποία πρέπει να δούμε πώς συμπλέκεται με τα υπόλοιπα ζητήματα. Τα πολιτικά, τα κοινωνικά και του εργατικού κινήματος, όπως σωστά υποδείχθηκε και από τον Χαρή.
0: Ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα, ίσως το κύριο πρόβλημα, ότι ο ελληνικός καπιταλισμός είναι ίσως ο πιο κρατικοδίαιτος στον πλανήτη.
1: Κάθε εξαρτημένος καπιταλισμός, αν δούμε λίγο τις ιστορίες και τις οικονομίες των χώρων σε όλο τον κόσμο, είναι κρατικοδίαιτη. Δηλαδή, έχουν σαν βάση της οικονομικής τους ανάπτυξης το κράτος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δίνουν επιδοτήσεις, δίνουν χρηματοδότηση, φτιάνουν κρατικές επιχειρήσεις το κράτος σε αυτές τις οικονομίες. Σε αυτό δεν εξαιρείται ο ελληνικός καπιταλισμός. Ίσα-ίσα δηλαδή. Υπάρχει πολύ χαρακτηριστικό.
0: Πρωτοπορεί θα έλεγα.
1: Μπορούμε να πούμε ότι έπαιξε ένα πολύ βασικό ρόλο στην ανάπτυξη εδώ πέρα του ολόκληρου του σχηματισμού, ιδιαίτερα με τα πολεμικά. Ήταν μια χρυσή 20ετία, ας πούμε, για την ελληνική οικονομία το 50 με περίπου τη δεκαετία του 70. Που αυτό που ξεχνάνε πολλοί, ας πούμε, οικονομολόγοι και πολιτικοί είναι και αναλυτές, ότι όταν μιλάνε για μείωση του κράτους, όταν μιλάνε για να τα κάνουμε όλα ιδιωτικά, να προχωρήσουμε σε ιδιωτικοποίησεις και τα λοιπά, αυτά που τα πιάνει το βιβλίο έτσι, και αναλύει σχετικά πώς πήγαμε σε αυτές τις πολιτικές και ποιες κυβερνήσεις τις υλοποίησαν, ξεχνάνε το εξής, ότι βασικός μοχλός της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ήταν αυτό. Ήταν δηλαδή οι ελληνικές κρατικές, οι δημόσιες επιχειρήσεις. Γιατί, όχι για κάποιο φιλολαϊκό πρόγραμμα, προφανώς υπήρχαν και απαιτήσεις του ελληνικού εργατικού κινήματος για να έχουμε δημόσια παιδεία, δημόσια υγεία, δημόσιο ρεύμα κτλ. Και φθηνό και προσβάσιμο για όλους. Ωστόσο, είναι επιχειρήσεις που δεν έχουν κέρδος. Δηλαδή δεν μπορεί να τις αναλάβει κάποιος ιδιώτης καπιταλιστής, αλλά είναι πολύ απαραίτητες για το σύνολο, τη λειτουργία της οικονομίας. Έτσι λοιπόν, όταν πήγαμε στην περίοδο των ιδιωτικοποιήσεων, που άρχισε περίπου τη δεκαετία του 90, συγγνώμη, η ελληνική οικονομία φάνηκε ότι αρχίζει, ας πούμε, και έχει τα πρώτα σημάδια αποσάθρωσης της παραγωγικής της βάσης. Αυτό καλύπτηκε, ας πούμε, στη δεκαετία εκεί στα μέσα του 90 μέχρι τη δεκαετία του 2000 με διάφορα
0: χρηματιστήρια,
1: η προπαγάνδα του Σιμίτη περί ισχυρής Ελλάδας. Ναι. Έτσι είναι και αυτά. Ωστόσο δεν ήταν τίποτα άλλο από μια κερδοσκοπία πάνω στα, στη σάρκα της ελληνικής οικονομίας. Ο πλούτος όλος άρχισε σιγά σιγά να ξεπουλιέται, να ιδιωτικοποιείται, και έτσι οδηγηθήκαμε σε τεράστια χρέη, σε τεράστιο εμπορικό και δημοσιονομικό ισοζύγιο, έλλειμμα του ισοζύγιου και τη λεγόμενη κρίση χρέους, που φτάσαμε έτσι το 2008 με 9 και το 10 που μπήκαμε στα μνημόνια, που επικυρώθηκε η χρεοκοπία. Άρα λοιπόν, ο ελληνικός καπιταλισμός είναι κρατικό δίαιτος, και όσο μάλιστα προχωράει η κρίση, τόσο πιο πολύ γίνεται κρατικοδίαιτος από την άποψη του παρασιτισμού. Δηλαδή, εντάξει, αφήσαμε τις κρατικές επιχειρήσεις, η διαχείριση, ας πούμε, της οικονομίας πλέον δεν γινότανε βάσει των κρατικών επιχειρήσεων, ήρθε ο φιλελευθερισμός, άλλαξε αυτό. Ωστόσο, έγινε όλο και πιο ξεκάθαρη η χρηματοδότηση κάποιων κομματιών της ελληνικής αστικής τάξης, χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα, όπως ας πούμε οι εργολάβοι, όπως ας πούμε τα νέα τζάκια που ξεπετάχτηκαν, ή το χρηματιστήριο, όπως αναφέρατε σωστά, που γινόντουσαν μια χρηματοδότηση χωρίς κανένα τελειωμό, έτσι, πάνω στο, ξαναλέω, πάνω στο κομμάτι του παραγωγικού κομματιού, που ήταν ποτέ άλλοτε έτσι, η ελληνική οικονομία. Αλλά ναι, έχει χαρακτηριστικά οπωσδήποτε.
0: Ασχολείστε με τον ρόλο της αστικής τάξης στην μεταπολίτευση. Καταρχήν να πούμε τι εννοούμε αστική τάξη. Και ρωτάω γιατί διαπιστώνω ότι κανένας μας δεν θέλει πια να παραδεχτεί ότι ανήκει στην εργατική τάξη, και η λεγόμενη περιβόητη μεσαία τάξη, για την οποία σφάζονται κόμματα σε κάθε προεκλογική περίοδο ποιος θα τη γοητεύσει περισσότερο, νομίζει ότι είναι και αυτή μέρος της αστικής τάξης. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά αυτή την αίσθηση έχω αρχίσει και έχω.
2: Να πω λίγο πώς το βλέπουμε αυτό, που είναι ένα σημαντικό ερώτημα. Καταρχάς να πούμε λίγο το εξής. Βλέπουμε πράγματι ότι όλα τα κόμματα στο επίσημο σκηνικό αναφέρονται στη μεσαία τάξη. Υπάρχει δηλαδή μια ριζική διαφορά από αυτό που παλιότερα, βέβαια στην πορεία έχασε το περιεχόμενό του, κάποιοι αναφέρονταν όπως το ΠΑΣΟΚ αρχικά στους μη προνομιούχους, η δεξιά είχε την πιο σταθερή κοινωνική της βάση, τα κόμματα της αριστεράς επίσημης ή άλλες είχαν μια βάση έτσι πιο συνδεμένη με τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, και πάει λέγοντας. Αυτή η συζήτηση για τη μεσαία τάξη ουσιαστικά είναι μια ιδεολογική φούσκα, να πω δηλαδή πώς το προσεγγίζουμε εμείς, για να το κάνουμε και σαφές για το βιβλίο. Ουσιαστικά κάνει, προσπαθεί να καλύψει ένα ιδεολογικό και πολιτικό κενό που έχουν αυτά τα κόμματα, να πει το κάθε ένα από τη μεριά του κάτι διαφορετικό. Και υπάρχει το λεγόμενο κέντρο, που είναι ένας μαγικός μέσος τόπος που κανείς δεν ξέρει τι είναι και πού είναι, στο οποίο όλοι έχουν εξαφανιστεί οι τάξεις και έχει γίνει μια άμορφη μεσαία τάξη.
0: Στριμώχνονται και όλα τα κόμματα προς το κέντρο.
2: Έτσι, και ακριβώς,
0: αριστερά-δεξιά.
2: Και ακριβώς έτσι συνοθούνται όλα τα κόμματα για να διεκδικήσουν με έναν εκλογικό και ψηφοθερικό τρόπο από αυτή την πίτα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στο βιβλίο είναι να πάρουμε ορισμένα βασικά πράγματα που έχουμε μάθει και εμείς από τη μαρξιστική αντίληψη για τη διαίρεση της κοινωνίας και τη λειτουργία, και κατά το δυνατόν να τα δούμε πώς εξελίσσονται και πώς εφαρμόζονται στη σημερινή κατάσταση. Η αστική τάξη είναι η κλασική αστική τάξη, δηλαδή βιομηχανοί, εφοπλιστές, μεγάλοι επιχειρηματίες, τα μεγάλα εισοδήματα, δηλαδή αυτοί που, να το πούμε έτσι λίγο απλά, ζουν από το κέρδος κάπως, έτσι, είτε εμπλέκονται άμεσα σε παραγωγικές δραστηριότητες, είτε μέσα, και μαζί με αυτούς ας πούμε η υψηλή γραφειοκρατία, είτε των κομμάτων είτε του κρατικού μηχανισμού. Άλλωστε αυτά διαπλέκονται πάρα πολύ στενά μεταξύ τους, μας το υπενθυμίζουν και τα διάφορα σκάνδαλα τα οποία ξεσπάνε. Από την άλλη μεριά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το εξής για την εργατική τάξη. Μιλάμε ουσιαστικά για τους μισθωτούς εργαζόμενους, αφήνοντας έξω μερικές ειδικές κατηγορίες που δεν υπάγονται εκεί, δηλαδή ένας υψηλόβαθμος διευθυντής τυπικά μπορεί να είναι μισθωτός, αλλά δεν ανήκει σε αυτό που λέμε εργατική τάξη. Ποιο είναι το ενδιαφέρον εδώ? Ότι αν σκαλίσουμε λίγο κάτω από τις στατιστικές, και αυτό το το κάνουμε όσο μπορούμε και στο βιβλίο, θα δούμε ότι σήμερα περίπου το 70% της ελληνικής κοινωνίας αποτελείται είτε από μισθωτούς εργαζόμενους που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με το μισθό ο οποίος δεν φτάνει έτσι με την ακρίβεια που υπάρχει και τα λοιπά, είτε από αυτοαπασχολούμενους που είναι τόσο χαμηλό το τελικό εισόδημά τους, το καθαρό εισόδημά τους και το βιωτικό επίπεδο, οι οποίοι βρίσκονται πολύ κοντά στην κατάσταση των μισθωτών εργαζομένων, είτε από κομμάτια ανέργων ή μισοάνεργων που κινούνται σε μια ζώνη μεταξύ εργασίας και ελαστασφάλειας που λένε και οι διάφοροι ας πούμε φωστήρες και ειδικοί, οι οποίοι επίσης βρίσκονται ουσιαστικά ή πολλώνονται ή έρχονται πιο κοντά σε αυτό που λέμε κλασικά εργατική τάξη, η οποία βέβαια σήμερα δεν είναι μόνο ο παραδοσιακός βιομηχανικός εργάτης, είναι ο μισθωτός του γραφείου, ο υπάλληλος, ο μηχανικός καλή ώρα που είπα ότι δουλεύω κι εγώ, ή ο Χάρης που είναι ξέρω εγώ ιδιώτης εκπαιδευτικός, ο νοσηλευτής και παλαιότητας. Αυτό λοιπόν το σύνολο, μετρημένα πια, είναι το περίπου 70% της ελληνικής κοινωνίας.
0: Να. Έτσι.
2: Επομένως αποτελεί μια κοινωνική δύναμη, που βέβαια εδώ τώρα μπαίνει ένα μεγάλο ζήτημα, πώς μπορεί να οργανωθεί, να ενωθεί, να βρει ένα δρόμο, να παλέψει κτλ. Και ταυτόχρονα βέβαια έχουμε ανάμεσα σε αυτά τα δύο, αστική τάξη και εργατική τάξη, διάφορα μεσαία στρώματα ή όπως χρησιμοποιούμε και την ορολογία στο βιβλίο μικροαστικά στρώματα, τα οποία έχουν διαβαθμίσεις και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί εξηγεί και κάποια πράγματα για τη σημερινή ίσως πολιτική κατάσταση. Δηλαδή, υπάρχει ένα ανώτερο κομμάτι, το οποίο, να το πούμε κάπως έτσι, είναι η πολύ κοντινή ενός καθεστώτος τύπου Μητσοτάκη.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αυτοί που δέχονται να συμμετάσχουν από δεύτερες, τρίτες θέσεις σε αυτό το καθεστώς και να κερδίσουν από αυτό. Δηλαδή θα έλεγα έτσι λίγο σχηματικά για να δώσω μια εικόνα ότι αυτά τα ονόματα του Φραπέ, του Χασάπη, έτσι, αν τα σκεφτούμε λίγο πέρα από το εντυπωσιακό και σκανδαλώδες του πράγματος, είναι κομμάτια ενός τέτοιου μπλοκ εξουσίας που πάει και προσκολάται εκεί, έτσι. Από τα ανώτερα δηλαδή μικροαστικά στρώματα ή που έρχονται να κολλήσουν πάνω σε αυτή την αστική τάξη και να στηρίξουν το ίδιο καθεστώς. Ενώ από την άλλη μεριά μια πολύ μεγάλη μάζα ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, διαρκώς συμπιέζεται προς την άλλη πλευρά. Δηλαδή είναι όλοι αυτοί που δεν είδανε λεφτά από το Ελλάδα 2.0, το Ταμείο Ανάκαμψης κτλ. Έτσι που δεν έχουν προσβάσει στις κρατικές παραγγελίες, που δεν έχουν προσβάσει στα δημόσια έργα, που δεν έχουν προσβάσει σε χρηματοδοτήσεις, ίσα ίσα είναι ασφικτική η διαχείριση δηλαδή του τραπεζικού συστήματος ως προς αυτούς και πάει λέγοντας. Αυτό είναι έτσι ένας σκελετός, για να δώσω μια εικόνα, του πώς βλέπουμε την ελληνική κοινωνία και πάνω σε αυτό προσπαθούμε να εξηγήσουμε πώς έρχονται να πατήσουν τα διάφορα κόμματα. Επομένως, είναι και μια γραμμή ερμηνείας για το πώς να εξηγήσουμε τον κομματικό ανταγωνισμό, τον πολιτικό ανταγωνισμό κτλ. Μόνο ένα σύντομο σχόλιο για την κουβέντα πριν. Καλά, με έναν τρόπο σήμερα κρατικοδίαιτος έχει γίνει όλος ο καπιταλισμός και σε παγκόσμια κλίμακα, γιατί βλέπουμε ότι κάθε φορά που η κρίση χτυπάει μεγαθύρια πολυεθνικά ιδιωτικά, προσφεύγουν στο κράτος για διάσωση. Έτσι, γι' αυτό το είδαμε και στην κρίση του 2007-2008 και σήμερα κτλ. Ή βλέπουμε όλους αυτούς που λένε στις άλλες χώρες ιδιωτικοποιήστε, έχουν οι ίδιοι κρατικές επιχειρήσεις ενέργειας.
0: Εντάξει, εδώ γίνεται και σε περιόδους που δεν υπάρχει κρίση.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, έτσι, και πριν κρίση, το κράτος πλήρωνε.
2: Δηλαδή, τι θέλω να πω. Το ειδικό πρόβλημα με την Ελλάδα είναι το εξής, ότι ενώ παλιότερα αυτός ο κρατικοδίαιτος χαρακτήρας μπορούσε κάπου να ελεγχθεί ή κάπου να μπει στο πλαίσιο μιας ορισμένης οικονομικής ανάπτυξης που τέλος πάντων στην εποχή του πίσω μετά το 49, μετά το τέλος του εμφυλίου ανέβασε τη χώρα, έτσι, άλλες εποχές, άλλες συνθήκες κτλ. Ότι σήμερα έχει γίνει ένας κρατικοδίαιτος χαρακτήρας του χειρίς του είδους, δηλαδή της αρπαγής. Αυτό είναι μια ουσία στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο ακόμα μεγαλύτερο σκάνδαλο του Ταμείου Ανάπτυξης και τα λοιπά, δηλαδή, ή στο Ελλάδα 2.0. Δηλαδή, Ήρθαν αυτά τα λεφτά να τα διαχειριστούμε κρατικοδίαιτα, έτσι, αλλά μοιράστηκαν και λαϊλατήθηκαν σε ό,τι μπορεί να φανταστεί.
0: Κύκλο, ναι.
2: Ναι, χωρίς καμία αντίληψη που λέει ότι κάτι πρέπει να ανορθώσουμε από βιομηχανία, παραγωγή, αγροτικό τομέα, για να μπορούμε να σταθούμε, ας πούμε, σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει, διαμορφώνονται νέες δυνάμεις κτλ. Ή επειδή γίνεται πολλή συζήτηση για τη λεγόμενη πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική κτλ., δεν μπορείς να την ασκήσεις αν τουλάχιστον κάποιες κρίσιμες υποδομές όπως τα λιμάνια κτλ. Δεν...
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν έχεις leverage που λένε και οι διάφοροι, δεν έχεις να διαπραγματευτείς, ναι, ας πούμε, έτσι για να...
0: Όλα αυτά που περιγράφεται, λογικά...
2: Οπότε θέλω να πω, έρχεται και στο ζήτημα, ναι, της ποιότητας αυτού του πολιτικού προσωπικού. Mm. Η συζήτηση, ναι, γέρνει αναγκαστικά και προστακή, συγγνώμη που σε διέκοψα. Ναι.
0: Όλα αυτά που περιγράφεται, λογικά θα έδινε ένα άδειο γήπεδο για αυτό που λέμε αριστερά, να εκπροσωπήσει ένα κομμάτι τουλάχιστον από αυτό το 70%. Εντάξει, δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο της αριστερής αποδόμησης, αλλά στην Ελλάδα, επειδή είχαμε και όσα έγιναν το 2015, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που και μόνο το να λες τη λέξη αριστερά προκαλεί δυσαρέσκεια, για να μην πω αποστροφή. Το έχετε μελετήσει αυτό στο βιβλίο, το ρόλο της αριστεράς?
1: Το βιβλίο αναφέρεται πάρα πολύ αναλυτικά σχετικά με την αριστερά. Καταρχάς την αριστερά την ρεφορμιστική, όπως λένε, δηλαδή ΚΚΕ, συνασπισμός ή ΣΥΡΙΖΑ μετέπειτα, και τα λάθη και εγκλήματα που κάνανε σε πολλές περιπτώσεις σχετικά με τη σταθεροποίηση του ελληνικού καπιταλισμού εδώ πέρα, δηλαδή παίξαν έναν αρνητικό, αρκετά αρνητικό ρόλο και στο να συμμετέχουν σε κυβερνήσεις όπως έγινε το 90-91 στις οικουμενικές κυβερνήσεις,
2: είτε το 89-91,
1: το 89-91, είτε ακόμα, το πάω και λίγο ανάποδα, το 73, το 74 και έπειτα με τις κυβερνήσεις Καραμαλή, όπου τότε μιλούσαν για Καραμαλής ή τάγκς. Αυτά δεν ήταν συνθήματα προφανώς, μόνο ήταν και πολιτικές, όπου θέλανε να μην επεκταθεί το κίνημα, οι κατακτήσεις, η εξέγερση του Πολυτεχνείου να πάει ένα βήμα παρακάτω. Και φτάνουμε μέχρι και στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, που μας έχει κάτσει στο σβέρκο όλο αυτό το διάστημα, στην απογοήτευση, στην απόγνωση που έφερε μέσα στο εργατικό κίνημα μετά το 2015, δηλαδή πώς γίνεται, ας πούμε, μια αριστερή κυβέρνηση, έτσι όπως ήταν και βγήκε, ας πούμε, το Γενάρη του 2015, να κάνει ένα δημοψήφισμα και να το κάνει σε μια εβδομάδα πραξικοπηματικά το όχι, να το κάνει ναι. Δηλαδή αυτό δεν έχει γίνει ούτε από δεξιές κυβερνήσεις ιστορικά, και ήταν ένα τεράστιο αλλαγή και πραξικόπημα που έγινε, και το πληρώνουμε μέχρι και σήμερα αυτά τα εγκλήματα που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως το βιβλίο πιάνει αυτή την πλευρά και την αναλύει και προσπαθεί να κάνει και μια σοβαρή κριτική στις απόψεις, στις αναλύσεις, αλλά και στις πρακτικές αυτού του χώρου, αυτού του κομματιού της αριστεράς. Βέβαια το βιβλίο παίρνει θέση και αναλύει και αναδεικνύει, μάλλον πάει το φακό στις δυνάμεις της άλλης αριστεράς, της εξωκοινοβουλευτικής, της επαναστατικής αριστεράς, όπου δεν αναδεικνύεται τόσο πολύ ο ρόλος της. Έπαιξε πολύ κομβικό ρόλο και στάση στην περίοδο της μεταπολίτευσης. Καταρχάς ήταν ο χώρος ο οποίος οργάνωσε και εξέφρασε το Πολυτεχνείο, και αυτό συνεχίστηκε στη μεταπολίτευση, και ήταν αυτός ο χώρος που πρωτοστατούσε στην προώθηση των αγώνων του εργατικού κινήματος, αλλά και διάφορων αγώνων δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Επομένως, πιάνει αυτό το ζήτημα, θέλει να επικεντρωθεί στο χώρο της, να πάρει μάλλον αυτή τη θέση της επαναστατικής αριστεράς και να την αναδείξει, με τα λάθη της προφανώς. Δεν ήταν ένας ενιαίος χώρος άλλωστε. Ωστόσο μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει την προβολή που του αξίζει αυτός ο χώρος. Δηλαδή έχει κάνει αρκετούς αγώνες, έχει πρωτοστατήσει σε αυτούς, έχει οργανώσει κομμάτια της εργατικής τάξης δυσανάλογα του μεγέθους της, και επομένως πιάνει και ένα μεγάλη έκταση του βιβλίου, αναφέρεται και σε αυτό το χώρο και προσπαθεί να τον αποκαταστήσει, να το πούμε έτσι.
0: Η απουσία μιας πιστικής αριστερής ατζέντας κυρίως για τον κόσμο της εργασίας που λέμε. Δίνει χώρο στο άλλο άκρο, στην ακροδεξιά. Ακούμε πολλές ακροδεξιές φωνές σε όλη την Ευρώπη να υιοθετούν έτσι μια ατζέντα ή σημεία, εν πάση περιπτώσει, ατζέντα που θα μπορούσε να είναι αριστερή. Δηλαδή, ακροδεξιή να μιλάνε για εθνικοποιήσεις, για δύο πράγματα. Σας ανησυχεί αυτό το ενδεχόμενο?
2: Να πω σε αυτό που πολύ σωστά επισημαίνετε. Εντάξει, θα το έλεγα εγώ με έναν άλλο τρόπο, αλλά καταλαβαίνω την ουσία. Να πω λίγο το εξής. Σε κάποια σημεία στο βιβλίο, μάλλον σε διάφορα σημεία στο βιβλίο, κάνουμε μία προσπάθεια να πούμε ότι για την τρέχουσα περίοδο που θα μιλήσει το τάδε κεφάλαιο, καλό είναι ο αναγνώστης να έχει υπόψη και πολύ συνοπτικά ορισμένες εξελίξεις στο διεθνές επίπεδο.
0: Ναι.
2: Οικονομικές, πολιτικές, οι πόλεμοι που έγιναν, έτσι. Μέσα σε αυτό, κωδικοποιημένα λέμε και κάποια πράγματα που γίνανε στη διεθνή αριστερά και δημιούργησαν αυτό το τοπίο που αποτέλεσμά του είναι αυτό που μόλις είπες. Υπάρχει ένα πρόβλημα στη διεθνή αριστερά και για να μην αερολογώ, θα το εντοπίσω λίγο ειδικότερα στην ευρωπαϊκή. Δηλαδή η ευρωπαϊκή έχει κατά μεγάλη πλειοψηφία έχει εγκαταλείψει τα βασικά πράγματα που τη χαρακτηρίζανε σαν μια δύναμη ταξική, σοσιαλιστική, κομμουνιστική μέσα στην κοινωνία. Δηλαδή έχει εγκαταλείψει το τι σημαίνει πάλι για μια άλλη κοινωνία, έτσι πολλές φορές και τις λέξεις σοσιαλιστικός ή κομμουνιστικός. Έχει εγκαταλείψει την αντίθεση, ας πούμε, στον πόλεμο και τον υπεριαλισμό, έτσι. Ακόμα και όταν εκπορεύονται από δυνάμεις όπως το ΝΑΤΟ που οι ίδιες οι χώρες, ας πούμε, συμμετέχουν. Έχει εγκαταλείψει σε μεγάλο βαθμό την ανεξαρτησία, η λεγόμενη αριστερά, έτσι, στην Ευρώπη. Απέναντι στο επίσημο αστικό σκηνικό, δηλαδή εύκολα στο όνομα να μην έρθει ακροδεξιά ή δεξιά, ψηφίζουμε ή συμπράττουμε με κάθε τυχοδιώκτη, ας πούμε, ή ευκαιριακό, δήθεν προοδευτικό κτλ. Έχει και είναι μια κριτική που την κάνουμε και στο βιβλίο, σε κάποιο βαθμό. Έχει σε μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη η αριστερά αγκαλιάσει, δυστυχώς, αυτές, ας πούμε, τις αξίες του λεγόμενου μεταμοντέρνου και ατομικού δικαιωματισμού και τα λοιπά, από τη συζήτηση ξεφεύγει από το επίπεδο να οργανώσουμε την εργατική τάξη, να ενώσουμε την εργατική τάξη, να βοηθήσουμε στην πολιτικοποίηση και ριζοσπαστικοποίηση της εργατικής τάξης και τα λοιπά. Αυτό είναι ένα κάδρο που δυσκολεύει την κατάσταση αρκετά. Έχει συμβεί σε πολλές χώρες, δηλαδή. Τώρα, στην Ελλάδα τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα από αυτό. Είναι και ένας λόγος, είναι οι παραδόσεις που εξήγησε εδώ ο Χάρης. Δηλαδή, έχουμε πίσω μας την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Υπάρχουν ισχυρά αντιπολεμικά και αντιμπεριαλιστικά αισθήματα, έτσι, κτλ. Υπάρχει μια ιστορία της πάλης, και μάλιστα ένοπλα, ενάντια στο φασισμό. Έτσι, υπάρχουν αμφισβητήσεις της εξουσίας και του συστήματος σε διάφορες στιγμές από το ελληνικό εργατικό κίνημα. Όλα αυτά είναι κάπως στο DNA, έτσι. Και δημιουργούν και ένα ανάγχωμα καλύτερο απέναντι στον κίνδυνο μιας ακροδεξιάς, ενός φασισμού κτλ. Όχι ότι δεν υπάρχει και στην Ελλάδα, αλλά δεν μπορεί να πάρει ακριβώς την τυπική μορφή που παίρνει, ξέρω εγώ, με τη Λεπέν στη Γαλλία ή με το AfD στη Γερμανία. Ή με αυτούς τους νοσταλγούς του Φράγκο στην Ισπανία, έτσι, για να δώσω, ή με τη Μελόνι στην Ιταλία, για να δώσω, ας πούμε, κάποια παραδείγματα. Αυτό που θέλει εδώ μία προσοχή είναι το εξής, ότι από τη μια μεριά, αυτά που είπα πριν, τα ιδεολογικά ή τα πολιτικά προβλήματα δημιουργούν μία σύγχυση, έτσι, στον κόσμο της εργασίας. Και εδώ είναι καθήκον μιας επαναστατικής αριστεράς να βοηθήσει αυτό να ξεκαθαριστεί. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το δεύτερο είναι ότι κομμάτια από τα πιο ατόφια της λεγόμενης ακροδεξιάς ατζέντας μπαίνουν και εφαρμόζονται όλο και πιο συστηματικά από τα κόμματα του λεγόμενου ακραίου κέντρου ή δημοκρατικού τόξου. Δηλαδή αυτό συμβαίνει με δυνάμεις όπως ο Μακρόν στη Γαλλία, ο Μέρτς στη Γερμανία, ο Μητσοτάκης στην Ελλάδα και τα λοιπά. Και αυτό είναι ένας κίνδυνος που πρέπει να προσεχτεί. Δηλαδή, δεν πρέπει πάλι ενάντια στην ακροδεξιά, σε έναν εκφασισμό των κοινωνιών, ο οποίος παρεμπόντως ενισχύεται και από μια πορεία προς τον πόλεμο, έτσι, και ναι, τον αυταρχισμό ο οποίος υπάρχει, να μην γίνουν αντικείμενο μιας σύγχυσης και ενός άλωθη για να μείνουν στο απειρόβλητο ή σε εισαγωγικά δημοκρατικές ή φιλελεύθερες ή κανονικές δυνάμεις των αστικών πολιτικών συστημάτων, οι οποίες πολλές φορές προπορεύονται στην εφαρμογή αυτής της αυτής της πολιτικής. Για να ξεκαθαρίσει βέβαια οριστικά αυτή η κατάσταση, πρέπει κάπως να δοθεί μια διέξοδος από την πλευρά του εργατικού κινήματος, και εδώ υπάρχουν ορισμένες τομές που πρέπει να γίνουν στο επίπεδο της οργάνωσης, της ενότητας, ενός προγράμματος κτλ. Αυτά που είπε ο Χάρης, ότι προσπαθούμε να υπενθυμίσουμε ή να αναδείξουμε, που είναι μια μεγάλη συνεισφορά της άκρας και επαναστατικής αριστεράς στην Ελλάδα. Σίγουρα με αυτοκριτική, σίγουρα με λάθη, σίγουρα με κενά, αλλά που οπωσδήποτε στέκεται σαν κάτι διαφορετικό απέναντι στο επίσημο σκηνικό ή διαφορετικό απέναντι και στην επίσημη αριστερά, αυτή που ονομάστηκε ρεφορμιστική και ήταν παλιότερα η αριστερά του Καραμαλίση Τάγκς, έτσι, των συγκυβερνήσεων κτλ. Ένα σύντομο παράδειγμα, κλείσανε φέτος 20 χρόνια από το μεγάλο φοιτητικό κίνημα του 2006. Έτσι. Μια σημαντική στιγμή, γιατί μπόρεσε τότε να αποτρέψει την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και να στείλει στις καλένδες τότε τα σχέδια μιας συνταγματικής αναθεώρησης που επανέρχονται τώρα πολύ επικίνδυνα, όχι μόνο για την παιδεία με το άρθρο 16, έτσι, για τα εργασιακά δικαιώματα, για τα περιβαλλοντικά δικαιώματα, για όλα αυτά, που βλέπουμε ότι μία δύναμη όπως ο Μητσοτάκης το έχει εγγράψει στην ατζέντα του, έτσι, και που γενικά για τις αστικές δυνάμεις, το ξύλωμα όλων αυτών των κατακτήσεων αυτών των 50 χρόνων, και δεν ήταν μικρές, ήταν η καλύτερη περίοδος που έχει ζήσει ο ελληνικός λαός στην ταραγμένη ιστορία του, ας πούμε, το ξύλωμα όλων αυτών των κατακτήσεων για να πισωγυρίσουμε σε πολλές δεκαετίες πίσω. Και αυτός είναι ένας στόχος για τις αστικές δυνάμεις. Έχει μια σημασία να δούμε τέτοια ορόσημα σε αυτόν τον αγώνα που ενδεικτικά ανέφερα, υπάρχουν πολλά ακόμα που μπορούν να κοντραριστούν και να πάνε πίσω αυτά τα σχέδια, και επομένως να δούμε το ρόλο που έπαιξε η άκρα αριστερά στο να νικήσουν αυτοί οι αγώνες, ενώ συνήθως, όχι συνήθως, σχεδόν πάντα, ας πούμε, από την επίσημη ρεφορμιστική αριστερά υπήρχε εδώ ένας συμβιβασμός, μια υποταγή, μια υπονόμευση πολλές φορές αυτών των αγώνων κτλ.
0: Να κλείσουμε ρωτώντας ότι χρειάζεται προφανώς και ένας εξυγχρονισμός στο πώς γίνεται πλέον ο συνδικαλισμός και οι διεκδικήσεις, γιατί όπως είπα και στην αρχή, στους εργασιακούς χώρους έχει εισβάλει η τεχνολογία, αυτό έχει απομονώσει τους εργαζόμενους, δεν είναι... Παλιά οι εργάτες που πηγαίναν και δουλεύαν μια βάρδια σε ένα εργοστάσιο και ο ένας γνώριζε τον άλλο. Εδώ μιλάμε τώρα για επιχειρήσεις οι οποίες δεν γνωρίζει το συνάδελφό σου. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει και όσοι ασχολούνται με το συνδικαλισμό και τις διεκδικήσεις κάτι να εξυγχρονίσουν, έτσι, σιγά σιγά.
1: Σίγουρα υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες σε κάθε χρονική περίοδο που διανύουμε και το εργατικό κίνημα έχει αντιμετωπίσει άλλες τέτοιες ιστορικά.
0: Ναι.
1: Μπορείς να δεις ιδιαιτερότητες από εδώ και από εκεί. Η ουσία παραμένει η εξής, ότι η εργατική τάξη έχει τη δύναμη, είναι πλέον το 70% της κοινωνίας, όπως ανέφερε και ο Σταύρος. Είναι μισθωτοί, δηλαδή το μόνο που έχουν για να ζήσουν είναι η δουλειά τους, και σίγουρα έχουν υποστεί χτυπήματα. Δηλαδή ότι εφαρμόστηκε ο νεοφιλελευθερισμός, δηλαδή μια ακραία ατομικοποίηση της εργατικής τάξης, είναι ένα πρόβλημα που σήμερα το αντιμετωπίζουμε. Και το αντιμετωπίζουμε και σαν πρόβλημα στην οργάνωση της εργατικής τάξης. Το πώς, ας πούμε, θρηματίζεται η εργατική τάξη σε κομμάτια και απόψεις που δεν οδηγούν σίγουρα στον αγώνα και στο κίνημα, είναι πραγματικά ένα ζήτημα. Και δεν είναι μόνο ότι αφορά, έτσι, κάθε άτομο ξεχωριστά. Προφανώς έχει ευθύνη ο κάθε εργαζόμενος για την κατάσταση, αλλά κατά βάση, έτσι, ή μάλλον έκφραση αυτών των πραγμάτων, άμα αφορά κάθε εργαζόμενο, αφορά και τις δυνάμεις που εκφράζονται, ας πούμε, μέσα στο εργατικό ή συνδικαλιστικό κίνημα. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει μια κατάλληλη εκπροσώπηση, ηγεσία δυνάμεων που να μην κοροϊδεύουν, ας πούμε, να είναι πιστοί στον αγώνα και στην διαχείριση, ας πούμε, των, να πηγαίνουν τον αγώνα μέχρι τέλους, όπως αναφέραμε, ας πούμε, δυνάμεις όπου υπονομεύουν τον αγώνα, προφανώς τι ακριβώς να γίνει και από τα κάτω. Χωρίς να θέλω πάλι, ξαναλέω, να δικαιολογήσω κανένα. Ωστόσο, είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό, δηλαδή ότι βλέπουμε ηγεσίες στον συνδικαλιστικό χώρο τύπου ΓΕΣΕ, όπως έχουμε το ανάλογο παράδειγμα με τον Παναγόπουλο κτλ. Φέρνει απογοήτευση και αποσανατολισμό στους εργαζόμενους, ή αντίστοιχα στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Η έννοια της αριστεράς που λέγανε πριν έχει χάσει τη σημασία της από την πλευρά, ας πούμε, τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί, ας πούμε, αναζητούμε τη αναζήτηση να ξαναγεννηθεί μια αριστερά εδώ πέρα στην Ελλάδα που να έχει ένα χαρακτήρα, έτσι, αγωνιστικό, να μιλάει για τους αγώνες της εργατικής τάξης. Υπάρχουν προβλήματα, ξαναλέω, αλλά η προοπτική παραμένει, δηλαδή ότι ακόμα στους σταθμούς που έχουμε περιγράψει και εμείς στο βιβλίο, στους σταθμούς του εργατικού κινήματος, είτε τους πιο παλιούς είτε ακόμα και τους πιο πρόσφατους, η αναφορά, έτσι, στο δρόμο να βγούμε στην πλατεία, να διαμαρτυρηθούμε σε κεντρικά κτίρια, ας πούμε, εδώ πέρα στο Σύνταγμα, ή να συμμετάσχουμε σε μια απεργία σαν εργαζόμενοι κτλ., μπορεί να μην φαίνεται να είναι το πρωταρχικό, ας πούμε, στη συζήτηση σήμερα που γίνεται με τους εργαζόμενους, ωστόσο στις κρίσιμες στιγμές εμφανίζεται. Μπορούμε να πούμε ότι εμφανίζεται, και αυτό ήταν που μας έδωσε, έτσι, και την πίστη ή και την ανάλυση και την αντικειμενική πραγματικότητα να πούμε ότι, εφόσον υπάρχει αυτή η καύσιμη ύλη, δηλαδή υπάρχει οι εργαζόμενοι που στις κρίσιμες στιγμές αντιλαμβάνονται σε ένα βαθμό και αντιδρούνε, μπορεί να υπάρξει και πιο οργανωμένα μια απάντηση όταν υπάρχουν και ανάλογες ηγεσίες και δυνάμεις που μπορούν να εκφράσουν αυτή την αγανάκτηση ή την επιθυμία για ριζικές αλλαγές στην ελληνική κοινωνία. Και το βιβλίο καταθέτει αυτή την άποψη για προβληματισμό, για να δούμε, ας πούμε, όπως είπα και στην αρχή, σαν εργαλείο, να δούμε πώς θα αλλάξουμε αυτή την άσχημη κατάσταση, την πολεμική κατάσταση που βιώνουμε, γιατί έχουμε μπει και σε μια περίοδο πολέμου.
0: Κύριε Σκεύο, ένα τελευταίο σχόλιο.
2: Πολύ σύντομα. Το ερώτημα είναι υπαρκτό που τέθηκε. Δεν χρειάζεται να φοβίζει τους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με τον αγώνα, με το εργατικό κίνημα, γιατί πολλές φορές στην ιστορία η παραγωγική διαδικασία έχει υποστεί αλλαγές. Τυχαίνει να έχω δει και ορισμένα από αυτά τα πράγματα και στο δικό μου χώρο, γιατί δουλεύουμε και με ένα κομμάτι από αυτές τις νέες εργασιακές μορφές. Εάν υπάρχουν ορισμένα βασικά πράγματα, και ο συνδικαλισμός και γενικότερα οι διεκδικήσεις των εργαζομένων μπορούν να ξαναπατήσουν στα πόδια τους και να ανθίσουν. Δηλαδή, αν υπάρχει μία επιμονή στην οργάνωση των εργαζομένων μέσα στους χώρους δουλειάς και όχι στην ανάθεση σε μία γραφειοκρατία που είναι άφαντη και αργόμιστη. Εάν υπάρχει μία επιμονή στην ενότητα, δηλαδή στο ξεπέρασμα διαφόρων τεχνητών διαχωρισμών που σήμερα καλλιεργεί το σύστημα, ξέρω εγώ, το σπάσιμο μίας δουλειάς σε υπεργολάβους και ούτω καθεξής, σταθεροί, ελαστικοί, νέοι, παλιοί, ντόπιοι μετανάστες και πάει λέγοντας. Εάν υπάρχει μία επιμονή στη δημοκρατία της λειτουργίας, δηλαδή, εντάξει, δεν θα το καταφέρουμε με την πρώτη, αλλά με την τρίτη, με την πέμπτη, με τη δέκατη θα καταφέρουμε, αν είμαστε συνεπείς, να έχουμε ζωντανές γενικές συνελεύσεις, να έχουμε διαδικασίες, να έχουμε συμμετοχή. Εάν υπάρχει το ανάποδο από αυτό που έδειξε αυτή η άθλια υπόθεση με τον Παναγόπουλο, δηλαδή συνδικαλιστές οι οποίοι έχουν λιώνουν τα παπούτσια, έχουν μια τιμιότητα κτλ. Και η οποία, χωρίς βέβαια τώρα να είναι το θέμα μας ή να μας παίρνει ο χρόνος, όλα τα κομμάτια της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας συνδιαχειρίζονται αυτή την κατάσταση. Και τέλος, να πω και αυτό, αν κάπου μιλήσουμε στους εργαζόμενους, αλλά όχι μία φορά και όχι μόνο για ένα άρθρο στην εφημερίδα ή για μια εκπομπή στο ίντερνετ, και για μία εναλλακτική προοπτική, και δεν λέω να πούμε μια μεγάλη κουβέντα μόνο, σοσιαλισμός ή κάτι άλλο, ενώ το εξής, είναι το θέμα με τα τέμπη. Έτσι, είναι ενδεικτικό της κατάστασης της κρίσης του εργατικού κινήματος, της κρίσης του πολιτικού σκηνικού, του αδιεξόδου από όλες αυτές τις δυνάμεις, ότι δεν αρθρώνεται το αίτημα μόνο από λίγες δυνάμεις της άκρας και επαναστατικής αριστεράς να γυρίσουν οι συγκοινωνίες και τα τρένα πίσω στο δημόσιο. Σαν ένα σημείο ρήξης με την σημερινή κατάσταση. Και αντίθετα ακούμε, ξέρω εγώ, διάφορες αερολογίες για ελέγχους, διαφάνεια κτλ. Ή ξέρω εγώ, διάφορα καινοφανή πράγματα για αριστερές δυνάμεις, ότι ή δημόσιο ή ιδιωτικό πάλι είναι καπιταλισμός, λες και μπορεί κανείς να κάνει πολιτική έτσι. Αν επιμείνουμε σε αυτά, θα συν αυτό που έθεσε πολύ σωστά ο Χάρης, οι εργαζόμενοι πια δεν αντιμετωπίζουν μόνο συνδικαλιστικά προβλήματα με τη στενή έννοια. Και σαν εργαζόμενοι και σαν λαός, μπορεί να πει κανείς ακόμα και σαν έθνος και σαν έθνη και σαν κοινωνίες, έτσι, αντιμετωπίζουμε τη μεγάλη απειλή του πολέμου, η οποία ξεσπάει σε διάφορα μέτωπα. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα στη σύγκρουση του ελληνικού καπιταλισμού με τον τουρκικό. Επικίνδυνες αξιώσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Αυτό δεν χωράει συζήτηση, είναι ένα αντιδραστικό σχέδιο για μια περιφερειακή ηγεμονία, αλλά και εξαιρετικά αντιδραστικές και τυχοδιοκτικές επιλογές από την, σε εισαγωγικά, δική μας πλευρά, που χοντρικά λέει ότι γατζωμένοι στο Ισραήλ και στα όποια σχέδια δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για πράσινο φως, πάμε να ριχτούμε σε μια περιπέτεια περικύκλωσης της Τουρκίας και από εδώ ανοίγει το μεγάλο γαϊτανάκι, βάσεις, εξοπλισμοί και ούτω καθεξής. Είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά, δεν θα τα πληρώσουμε μόνο με λεφτά και με βιωτικό επίπεδο. Και επομένως υπάρχει το ζήτημα της, να ανεβάσουν δηλαδή οι εργαζόμενοι την οπτική τους και την προσπάθειά τους και σε αυτά τα επίπεδα. Άλλωστε και παγκόσμια είμαστε σε μια εποχή πολέμων, όπως έχει φανεί και τώρα με το Ιράν κτλ. Να πούμε πολύ σύντομα κάτι για την έκδοση.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Πρέπει να ευχαριστήσουμε εδώ τις εκδόσεις της Εργατικής Πάλης που μας έδωσαν τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με αυτό το βιβλίο για αρκετά χρόνια μέχρι να το ολοκληρώσουμε. Το ένα, και βέβαια την ευκαιρία να το εκδώσουμε, γιατί διαφορετικά δεν είχαμε προσβάσεις δηλαδή σε άλλα, σε μεγάλους εκδοτικούς οίκους ή μεγάλα συγκροτήματα κτλ. Και το δεύτερο είναι πιο ειδικά να ευχαριστήσουμε και τον συναγωνιστή μας και δάσκαλο, τον Σοφρόνη τον Παπαδόπουλο, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο είναι ο επικεφαλής εδώ των εκδόσεων, δηλαδή έχει λίγο το συνολικό πλάνο. Και έχει κάνει μια προσπάθεια να γραφτούν διάφορα βιβλία που κάπως σφαιρικά να αντιμετωπίζουν ζητήματα που ενδιαφέρουν τους αγωνιστές του εργατικού κινήματος, και ο οποίος μας βοήθησε και συγκεκριμένα δηλαδή σε διάφορα κομμάτια του βιβλίου, γιατί είναι παλιός αγωνιστής και έχει και ίδια γνώση δηλαδή της περίοδου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Να είστε καλά.
2: Εμείς και πάλι και για
1: εμείς
2: την φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστίνα.

0: Μου την εξηγείς, να πάρω φλαμιγκό.
1: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
0: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
1: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
0: Ναι, ποιες πιθανότητες?
2: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
3: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ένα πάρα πολύ σημαντικό βίντεο σήμερα, υψίστης σημασίας. Θα εξετάσουμε τα σενάρια, τι ακριβώς συνέβη μεταξύ του διευθυντή της CIA και των ανθρώπων που συνάντησε στο Κρεμλίνο. Τι ακριβώς ετοιμάζεται, τι μεθοδεύεται ή τι φοβούνται οι δυτικοί. Πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα και τα τελευταία από το μέτωπο. Και έχουμε και πάρα πολύ σημαντικά από τα εγχώρια ζητήματά μας για τα θέματα, τα συμβάντα στη Λέσβο με τους κτηνοτρόφους. Οι άνθρωποι ξεσηκώνονται και είναι εξαιρετικό. Βλέπουμε να προσπερνούν το κράτος. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, έχουμε ένα στέλος και όλοι καλά. Σάββατο σήμερα, 29 Αυγούστου. Μία ανάσα μας έχει μείνει για τον Αύγουστο. Εμείς ωστόσο κρατάμε και την αισιοδοξία μας και την καλοκαιρινή μας διάθεση. Δεν θα καθυστερήσω καθόλου, διότι έχω πάρα πολλά να πω σήμερα. Πάρα πολύ σημαντικά, μείζωνα τα θέματα και ναι. Και είναι και θα έλεγα αρκετά ευίωνα κάποια εξ αυτών. Λοιπόν, μόνο ένα σύντομο ευχαριστώ, μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που με στηρίζουν μέσω του Patreon. Σε αυτούς χρωστάω το κανάλι κυριολεκτό. Αν θέλετε και εσείς για τον εαυτό σας να βοηθήσετε αυτό το κανάλι και να βάλετε το λιθαράκι σας να πάμε παρακάτω, μπορείτε. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το σύνδεσμο του Patreon. Λοιπόν, κατευθείαν ξεκινάω, δίχως να καθυστερήσω παραπάνω, λέγοντας ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Λέσβο. Η Λέσβος είναι το ίδιο νησί με τη Μυτιλίνη, κύριε Τσίπρα, σε περίπτωση που βλέπετε εδώ κάποιοι ΣΥΡΙΖΕΙ, δεν ξέρω τι τα βίντεο αυτά, για να θυμόμαστε ότι έχουμε ανθρώπους που είναι ακατοίκητοι, που έχουν διατελέσει και πρωθυπουργοί της χώρας μας. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια τεράστια εξέλιξη, μια τεράστια έναν αναβρασμό, δίκαιο αναβρασμό των κτηνοτρόφων στο νησί, οι οποίοι λαμβάνουν αποφάσεις, εδώ κατόπιν πιέσεων στην περιφέρεια, οι οποίες καταργούν το διεφθαρμένο κράτος. Και μπράβο. Και αυτός είναι ο τρόπος. Είναι στην πραγματικότητα θεσμική, διότι είναι ο Περιφερειάρχης ο οποίος εξαναγκάζεται να αγνοήσει το Βρώμο Υπουργείο, το οποίο πρέπει να καταληθεί και όσοι έχουν σχέση με την κυβέρνηση, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια θεσμική πολιτική ανυπακοή. Μια πολιτική απειθαρχία από κάτω προς τα πάνω, την οποία δεν μπορούμε παρά να μην στηρίξουμε. Οποιοδήποτε Δήμος ή Περιφέρεια καταλύσει de facto αυτό το βρωμοκράτος, το καταστρέψει, το αγνοήσει. Από φορολογικά μέχρι οποιοδήποτε τρόπο μπορείτε να το καταλύσετε θεσμικά πάντα για να είμαστε κατοχυρωμένοι και αφήστε τους βρωμοδικηγόρους να πολεμούν στα δικαστήρια τις περιφέρειες κατά της κυβέρνησης, ποιος θα έχει δίκιο κτλ. Για να πάει και αυτό, γιατί αν είσαι ιδιώτης θα αντιμετωπίσεις το βρωμοκράτος, θα πρέπει να το διαλύσουμε για να πάμε σε πολιτεία δημοκρατική. Αλλά αν είναι οι φορείς τοπικοί θα μονομαχούν οι ΣΑΠ και οι δικηγόροι μεταξύ τους. Λοιπόν, με οποιοδήποτε τρόπο προσπεράστε το. Καταστήστε αυτό το κράτος ως ένα διαλυμένο θεσμό. Μην ακούτε τίποτα. Απευθύνομαι ξαναλέω σε θεσμούς, θεσμικά. Διαλύστε το. Την ημέρα που οι Δήμοι, θα τους μιλάει ο Υπουργός Εσωτερικών, θα του λένε φύγε από εδώ ρε λεκέ, ρε χλεμπονιάρι. Την ημέρα που η Περιφέρεια, θα τους μιλάει ο Πρωθυπουργός και θα λένε φύγε από εδώ ρε.

σαλταρισμένε δαιμονο φράγκουλα δρακουμέλ, δεν σε λογαριάζουμε, είσαι σκουπί, είσαι τρελοσκούπιδο, θα είναι μια επανάσταση για τη χώρα. Και πραγματικά χαίρομαι μέσα στην τραγωδία αυτών των ανθρώπων των κτηνοτρόφων, θα σας εξηγήσω, στη Λέσβο, είναι ένα μεγάλο λιθαράκι αυτό, είναι ένα προηγούμενο, όπου μια περιφέρεια με τους ανθρώπους που τον ανάγκασαν τον περιφερειάρχη, αγνοεί το κράτος σαν να μην υπάρχει, διότι δεν υπάρχει. Και πρέπει να το καταργήσουμε για να πάμε σε μια δημοκρατική ελεύθερη Ελλάδα, μια πολιτεία, όχι κράτος, πολιτεία, και όχι ολιγαρχικό κοινοβουλευτικό πολίτευμα, δημοκρατικό πολίτευμα. Αυτό γίνεται με το να γυρίσουμε πλάτη, να μην ακούμε τους βρωμονόμους και οι ορντινάτσες, είτε του στρατού είτε της αστυνομίας που στηρίζουν αυτό το καθεστώς, κουφάλες, να το πληρώσετε κι εσείς και τα ανθυποπαίδια σας. Να το πληρώσετε κι εσείς, να σας αγνοεί ο κόσμος και όταν απελευθερωθούμε να το πληρώσετε κιόλας. Λοιπόν, ακούστε εδώ τι γίνεται. Επανάσταση. Επανάσταση. Οι άνθρωποι, θα σας πω τι έγινε με τα ζώα και με τις ασθένειες εκεί. Οι άνθρωποι ξεσηκώθηκαν, μπήκαν στα δημοτικά και στα περιφερειακά συμβούλια και ουσιαστικά είπανε στους φελούς εκεί της τοπικής αυτοδιοίκησης, που δεν είναι και αυτοί και της περιφέρειας είναι κάποιοι, αλλά κάποιοι είναι και υπεύθυνοι αρχών, τους είπαν ότι κοιτάξτε να δείτε, θα μας καταστρέψετε. Τους τρίξαν τα δόντια και φοβήθηκαν, ίδρωσαν κανονικότατα. Αυτό σημαίνει οργή, φωνή λαού, οργή Θεού, αυτό σημαίνει θεϊκή οργή, όταν οι πολίτες παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους και τρίζουν τα δόντια στους νενέκους και στα ρετάλια. Ένα τσόκαρο εκεί, μια τύπησα, ένας άλλος χλεχλές. Όλοι αυτοί δηλαδή, ένας συρφετός, κουλάνθρωποι, κουλινίστας, που όταν ξεσηκωθούμε θα μας παρακαλούν να μην τους λιανίσουμε πολιτικά, μην μείνουν στον άσο στα σκουπίδια, μην τρώνε τα βρωμοσκούπιδα. Και αυτό τους πρέπει και δεν πρέπει να δείξουμε έλεος, να πάνε στα σκουπίδια. Εκεί ανάμεσα να βρεθούν, στους ομοίους τους. Λοιπόν, φτάσαμε στο επίπεδο, ακούστε εδώ, ο βουλευτής της Νουδού, Χαράλαμπος Αθανασίου, κυβερνητικός βουλευτής από την περιοχή, έφτασε να ασκήσει κριτική στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που δεν ξέρω γιατί υπάρχει ακόμα μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν έχουν διαλυθεί, τους την έχουμε τεινάξει όλους στον αέρα εκεί μέσα. Γιατί λέει δεν έχουν πάει κτηνίατροι στο νησί να κάνουν τη δουλειά τους. Και μάλιστα η κυβέρνηση του άσκησε και κριτική. Εξέφρασε, λέει, τη δυσαρέσκειά της ο Κούλης, ο Δρακουμέλ, ο Δρακουμελίνιο, η κουλινίστα συλληπή, διότι λέει, πώς τολμάς να εκπροσωπείς τους ψηφοφόρους σου ή τους συμπολίτες σου στο νησί, στη Λέσβο, και να μην είσαι ωφελός μας. Και αυτό θεωρείται πράξη τεράστιας υπέρβασης πολιτικής από τον Αθανασίου, ενώ θα πρέπει να είναι αυτονόητο. Γιατί αυτό σημαίνει κοινοβουλευτισμός. Κοινοβουλευτισμός σημαίνει να ανήκει στο κομματικό αφεντικό, οι οποίοι αυτοί τους βγάζουν. Δηλαδή, ο Αθανασίου δεν τον επέλεξαν οι πολίτες της Λέσβου προφανώς. Κάτι ποντικοί τρογλωδίτες εκεί με πατομπούκαλα στα υπόγεια της Πειραιώς, που είναι τα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας, επέλεξαν, αποφάσισαν ότι ο Αθανασίου θα είναι καλός να μπει στις λίστες. Δηλαδή στο ψηφοδέλτιο. Δεν τον βάλαν στο ψηφοδέλτιο οι κάτοικοι του νησιού, γιατί έχει ουσιώδη, ειδοποιώς διαφορά μεταξύ το ποιος βάζει τους υποψηφίους στο ψηφοδέλτιο και ποιος ψηφίζει τους προεπιλεγμένους υποψηφίους με το χρήσμα. Αυτή η οποία διαφορά είναι η λεγόμενη δημοκρατία μεταξύ κοινοβουλευτισμού. Το εξηγώ αναλυτικότατα στο βιβλίο μου εδώ, στους υπερασπιστές της δημοκρατίας, και αξίζει να το δείτε αυτό το θέμα εδώ. Οι υπερασπιστές της δημοκρατίας από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων, ποια είναι η διαφορά του να βάζουμε εμείς υποψηφίους στις κάλπες και όχι να διαλέγει ο Κούλης ότι ο Αθανασίου θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα έχει πάρει το χρήσμα. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή στον κοινοβουλευτισμό οι βουλευτές δεν ανήκουν στην εκλογική τους περιφέρεια, αλλά ανήκουν στο εκάστοτε κομματικό μαντρί, εδώ ο Γιδοβοσκός, ο Γκλιτσομούρης, ο Κούλης, λέει ότι πώς είναι δυνατόν να επιλέγεις να στηρίξεις τους νησιώτες, τους συμπολίτες σου, τους ψεψήφισαν στην πραγματικότητα και όχι εμένα που σε έκανα από μηδέν κάτι. Γιατί πολιτικά δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν σε επιλέξει ο κομματάρχης. Λοιπόν, ωστόσο, την μεγαλύτερη αντίδραση την βλέπουμε εδώ από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, ο οποίος μπήκε μέσω τηλεδιάσκεψης στο Περιφερειακό Συμβούλιο να δούμε τι θα γίνει, ότι ο κόσμος ξεσηκώθηκε και θα τους έτρεξαν εδώ και τα χρειάστηκαν όλα τα σαπάκια της τοπικής αυτοδιοίκησης, και είπε, ακούστε εδώ, να παυθεί μέχρι νεοτέρας το μοντέλο το οποίο μας έχει επιβάλει το Υπουργείο
δεν είναι αγροτική ανάπτυξη, είναι αγροτική καταστροφή. Δηλαδή, είπε ο Περιφερειάρχη, αγνοήστε το Υπουργείο, αγνοήστε του μπουχέσε εκεί που είναι, τον Πρωθυπουργό, του υπεύθυνου πολιτικά, αγνοήστε, σαν να μην υπάρχουν, γιατί πραγματικά δεν υπάρχουν, υπάρχουν εδώ για να μα καταστρέφουν. Πάμε, λέει, σε μια νέα σελίδα, εδώ και 5,5 μήνες που εμφανίστηκε ο ιός του αυθόδους πυρετού, δεν λογαριάζουμε, σαν να μην υπάρχει κράτος, ουσιαστικά, είπε ο Περιφερειάρχης. Εξαιρετική κίνηση, και μάλιστα το ρώτησαν δημοσιογράφοι, καλά, εμένετε σε αυτό που κάνατε, διότι είναι μια πράξη ανατριχιαστική. Και λέει, είπε, στηρίζω την απόφασή μου, κάνω αυτό που πιστεύω ότι είναι το σωστό, με αυτή την τακτική που πηγαίνουμε θα χαθούν όλα τα ζώα, δεν γίνεται να χάσουμε όλα τα ζώα στο νησί, θα τα ξαφάνει, θα κατέσφαξαν όλα τα ζώα στο νησί. Αυτά τα μέτρα πρέπει εδώ να εξηγήσω ότι τους βάζουν να κατασφάζουν τα κρέατα, τα ζώα, συγγνώμη, γιατί δεν επιτρέπουν καταρχάς δεν επιτρέπουν να λυθεί το πρόβλημα με τους εμβολιασμούς, για παράδειγμα, των ζώων, ή να πάνε κτηνίατροι για να δουν το πρόβλημα, την έκταση των ζώων. Γιατί, εάν πάνε κτηνίατροι, εάν γίνει εμβολιασμός, θα πρέπει να πάνε από την Ευρώπη. Και η Ευρώπη, αν πάει, θα καταμετρήσει και θα δει ότι είναι πολύ λιγότερα της Λέσβου τα ζωντανά, διότι σάπιοι, ξέρω, από το Ηράκλειο ή από Θεσσαλία, δεν ξέρω τι, δηλώναν ότι είχαν εκεί κτηνοτροφικές μονάδες που δεν υπάρχουν, άρα θα μάθουν παραπάνω το σκάνδαλο του ΠΚΠ που έγινε με τις ευλογίες του Ουρλωμάτη, και γι' αυτό το λόγο, επειδή θέλαν να μοιράσουν σε αυτή με τη Φεράρι, στο άλλο τσόκαρο, στο δίθεν τσόκαρο, να μοιράσουν τα χρήματα, να τα τρώνε εις βάρος μας, χάνουν οι άνθρωποι τα ζώα τους. Δηλαδή είναι κόλαφος αυτό το οποίο συμβαίνει, είναι κολλασμένες εδώ οι εξελίξεις. Και είπε εδώ ο Μουτζούρης ότι έχει δεχθεί, λέει, πιέσεις από το Βρωμοϋπουργείο και το Βρωμομαξίμου, κουφάλες. Να ξέραμε αν μπορεί ο Μουτζούρης να μας πει και τα ονόματα αυτών που τον πήραν τηλέφωνο, ποια μπουχεσόφατσα είναι στο Μαξίμου που τον παίρνει και του λέει ας τους κτηνοτρόφους να πεινάσουν. Και λέει ότι δεν πρόκειται να ικανοποιήσω, είμαι αντάρτης. Εντάξει, δεν ξέρω τι πρέπει να είσαι αντάρτης το να εκπροσωπήσεις την περιφέρειά σου. Τι θα σου κάνουν? Το μόνο που μπορεί να του κάνουν, ξέρετε ποιο είναι? Να τον παύσουν. Μπορεί ο Υπουργός Εσωτερικών, υπάρχει, προβλέπεται στο νόμο, να απολύσει έναν εκλεγμένο περιφερειακό. Μπορεί. Ας το κάνουν. Ήρωα θα τον κάνουν. Και θα ξαναγίνουν εκλογές και θα ξαναβγεί και θα ξαναβγεί. Και να μην σου πω ότι θα είναι και λόγος αυτός να τους πνίξουμε ακόμα περισσότερο τις κουφάλες από το νησί. Να τους πετάξουμε έξω τους νουδούλους. Λοιπόν, μάλιστα είναι Νέα Δημοκρατία και ο Μουτζούρης, βέβαια. Γιατί είχαν βάλει τον Αλκιβιάδη Στεφανή, είχε πάρει το χρήσμα, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος του Κούλη, άνθρωπος της παράνομης μετανάστευσης, της αλλίωσης πατρίδας μας, του βιασμού κορασίδων από μουσλίμια τζιχάντια. Όλα αυτά τα στήριζε η Νέα Δημοκρατία, τα στήριζε και ο κύριος Στεφανής. Και 100%, μην σας πω, με την πλάτη του, αν γινόταν περιφερειάρχης, θα βάζει και την πλάτη του για να περνάνε και εισβολή στο Αιγαίο. Λοιπόν, και επειδή μπήκε εκεί και είπε ότι δεν θέλω, δεν είμαι εγώ σαν τον Στεφανή, δεν θα γίνω εγώ η γέφυρα, ο Βαρκάρης. Ο Στεφανής θα είμαι ο Βαρκάρης να περνάνε ό,τι χειρότερο, η μάκα της Μέσης Ανατολής. Λοιπόν, ο Μουτζούρης, πληροφορώ, κατέβηκε μόνος υποψήφιος και συμμετείχε το 2020 κινητοποιήσεις του κόσμου που δεν θέλανε και τις δομές μεταναστών, τις κλειστές στην περιοχή Καράβα και στη Βάστρια, και έτσι νίκησε τον άνθρωπο, τον Στεφανή, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος της παρόν μετανάστευσης, ο άνθρωπος των σεναρίων αυτών, των διαστραμμένων σεναρίων σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, ξαναλέω, μπήκαν οι άνθρωποι μέσα και εξώθησαν σε παρέτηση του διευθυντή της κτηνιατρικής υπηρεσίας στο νησί, Στράτος Τσομπανέλης, και της αντιπεριφερειάρχης εδώ πρωτογενού τομέα, Αναστασία Αντωνέλη. Δεν ξέρω αν η Αντωνέλη έχει ιδέα από θέματα πρωτογενού τομέα, ή κάζω όχι. Τέλος πάντων, τους τρίξαν τα δόντια, τους είπαν ότι μας καταστρέψατε για να ζείτε εσείς πλουσιοπάροχα, εσείς να καταστραφείτε πολιτικά, να μείνετε στα ζήτητα να πάτε, και παρετήθηκαν. Βέβαια, όπως διαβάζω, προφορικά ο Τσομπανέλης προσπάθησε να κάνει τον Τζομπάνι την επόμενη μέρα και καλούσε κόσμο να του συντονίσει να κάνει τις βρωμοδουλειές. Δεν τον έστειλαν σπίτι του ακόμα, de facto. Δηλαδή, είπε παρετούμε προφορικά, αλλά σου λέει μην χάσω και να λιγδιάζει το λιγδιασμένο ντεράκι. Λοιπόν, πήγανε απειλητικά, υπάρχουν εικόνες των κτηνοτρόφων, πήγανε απειλητικά στο Τζομπανέλη, χτυπούσαν τα χέρια στα έδρανα μπροστά του, να του πούνε ότι κάτσε καλά, τι είσαι εσύ, όλοι εσείς οι αχυράνθρωποι, δεν ξέρετε τι σας βάλανε εδώ να μας καταστρέφετε και να πληρώνεστε από εμάς, και στην πραγματικότητα είστε ξένο σώμα, είστε καρκίνωμα. Και τα χρειάστηκε, και τελικά φτάσαμε στο σημείο τώρα, οι κτηνίατροι που εργάζονται στην περιφέρεια, όπως λέει ο Περιφερειάρχης, δεν θα υιοθετούν τις πολιτικές του Υπουργείου, δεν θα πραγματοποιούν καμία δειγματοληψία. Υπάρχει ένα ερωτηματικό, λέει ο Περιφερειάρχης, τι θα κάνουν οι στρατιωτικοί κτηνίατροι και οι κτηνίατροι του ΕΛΓΟ,
που του έχει στείλει το Υπουργείο στο νησί. Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι ίδιοι. Για να μας βοηθήσουν, υποτίθεται. Πήγανε, ξαναλέω, οι ένστολοι για τους ιατρικούς κτηνίατρους, μην γίνεστε ορντινάτσες. Το τι είσαι ένστολος δεν σημαίνει πρέπει να υπηρετείς έναν αρχιπροδότη, είναι σαν να υπηρετείς τον Ερντογάν. Όπως μπορεί οποιοδήποτε, μου τζούρι το έκανε θεσμικά, να αγνοήσετε αυτό το κάτω de facto, να καταργήσετε αυτό το οποίο μας σκοτώνει. Δεν μας αφαιμάζει οικονομικά, μας σκοτώνει, μας εξαλείφει από το χάρτη. Οποιοδήποτε θεσμικά μπορεί και ας τα βρούμε στα δικαστήρια. Αυτές οι κουφάλες που είναι μηδενικά, που είναι τυποτένιοι και οι αποφάσεις τους είναι τυποτένιες, η ψυχή τους είναι τυποτένια, είναι ξεπουλημένοι, στέλνουν τους πέτριο τους στη Σούδα γιατί είναι αχειράνθρωποι των Αμερικανών, αυτοί τους διορίζουν πρωθυπουργούς. Αν μπορείτε να τους καταργήσετε, κάντε το. Αλλιώς είστε σκουπίδια κι εσείς, ορντινάτσες, στρατοορντινάτσες, όσοι στηρίζετε αυτό το μόλεμα. Λοιπόν, και ευτυχώς, επειδή το νησί βράζει, τρέμουν οι στρατιωτικοί κτηνίατροι του ΕΛΓΟ, δεν νομίζω να τολμήσουν να κάνουν κάτι, διότι θα τους πετάξουν όπως πέταξαν οι Χιώτες τα βρωμομάτ. Άλλος θεσμός πρέπει να διαλυθεί και όσοι συμμετείχαν στα ΜΑΤ, ελπίζω να μην είναι κανείς στο κανάλι που είναι ματατζής, όποιοι έχουν δουλέψει στα ΜΑΤ και αυτοί να πάνε να φτιάξουν κάτι στον ιδιωτικό τομέα, να μην τυχόν και ξαναπάνω δημόσιο χρήμα, απόλυση άμεσα, να μην σας πω και σπασμένα πλευρά τα οποία ανθρώπων να τα πληρώσουν αυτές τις κουφάλες, όπως πετάξαν στη θάλασσα τον εχθρό που λέγεται ΜΑΤ οι Χιώτες, έτσι να πετάξουν και αυτούς θα τολμήσουν να παραβιάσουν τις οδηγίες του Περιφερειάρχη. Λοιπόν, Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ποιος ξέρει, εκεί όσοι μπαίνουν, να ξέρετε, μπαίνουν όλοι για να φάνε. Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο συγκεκριμένος, αλλά το αγροτικής ανάπτυξης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φαντάζεστε τι είναι. Λέει ότι, όχι, λέει, ισχύει ότι έχει αποφασίσει το Υπουργείο μας, απόφαση η οποία ακολουθεί την ενωσιακή νομοθεσία, άρα σου λέει ότι κακώς λέει αυτό ο Περιφερειάρχης, πάνε σε σύγκρουση. Μεγάλη εξέλιξη εδώ. Βέβαια, λέει το νησί, η Λέσβος, ότι όχι, λέει, εσείς το Υπουργείο, αυτά τα οποία κάνετε εσείς, δεν ακολουθεί την ενωσιακή νομοθεσία στην πραγματικότητα. Εσείς το παραβιάζετε, διότι η Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει χνηλάτιση των κρουσμάτων μιας περιοχής με κρούσματα αυθόδους πυρετού μέσα σε διάστημα ενός μήνα. Να τρέξετε να βρείτε πού ήρθε και να το πιάσουμε, να το σταματήσουμε. 5,5 μήνες μετά το πρώτο κρούσμα δεν έχουν ολοκληρώσει την χνηλάτιση. Δηλαδή, προσέξτε, μέσα σε ένα μήνα πρέπει να κάνουν την χνηλάτιση να βρουν ποιο ξεκίνησε το κρούσμα και δεν έχουν κάνει τη δουλειά τους και τολμούν και μιλούν και λένε όχι. Θα κάνετε αυτά τα οποία σας λέμε εμείς. Τα λέσια του κούλι και της αγροτικής ανάπτυξης. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι κτηνίατρος στη Λέσβο και μάλιστα πρώην επικεφαλής του ΓΕΟΤΕΕ Βορείου Αιγαίου Γιάννης Τσακίρης είπε ότι η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της χνηλάτησης στη Λέσβο είναι τραγική, πρωτοφανής. Πώς να εμπιστευτεί μετά ο κτηνιατροφικός κόσμος αυτό το πρωτόκολλο? Θα έλεγα, πώς να εμπιστευτεί αυτός ο άνθρωπος, ο Έλληνας, αυτό το κράτος και να μην το καταργήσει με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί. Οπουδήποτε μπορεί. Και οποιαδήποτε αρχή βρείτε απέναντί σας. Από οποιαδήποτε αρχή βρείτε απέναντί σας που στηρίζει αυτό το καθεστώς, καταργήστε τη και προσπεράστε τη. Χωρίς να θέσετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο δικαστικό, διότι αν μπορείτε, μην τυφλά, δηλαδή, μην νομίζετε ότι υπηρετείτε κάποιο κράτος. Υπηρετείτε τον ξένο, τον Τούρκο, τον Αμερικανό, υπηρετείτε τον εχθρό μας. Άρα, όταν δεν σας απειλούν, δεν έχετε θέμα, καταργήστε τους. Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτή είναι η πολιτική εδώ, θεσμική βέβαια, ανυπακοή. Λοιπόν, άρα. Πάμε λοιπόν εδώ, θα δούμε τι θα γίνει η αντίδραση και αν θα στείλουν κλιμάκια της αστυνομίας όπως είχε συμβεί το 20 τότε στην Λέσβο για την κλειστή των μεταναστών. Τότε οι Λέσβοι πετάξαν τον εχθρό στη θάλασσα, τότε ήταν η αστυνομία εχθρός. Ξαναλέω, η αστυνομία γίνεται κάλλιστα εχθρός των πολιτών. Ανετότατα και υπάρχουν ονόματα οι οποίοι είναι υπεύθυνοι διοικητές, όπως έγινε και στην περίπτωση της Χίου επίσης. Οι άνθρωποι πήγαν εκεί, οι ματατζίδες κάποιους έστειλε, οι άνθρωποι αυτοί οι διοικητές, δεν ξέρω αν τους ξέρετε. Αν τους ξέρετε, γράψτε τους. Αυτοί πραγματικά είναι χειρότεροι από κλέφτες, χειρότεροι από φωνιάδες. Είναι και υπηρετούν στην αστυνομία. Λοιπόν, βέβαια, επειδή υπάρχει και η ΔΕΘ, δεν ξέρω αν θα τολμήσει ο Κούλης να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά αν δεν το κάνει, θα είναι μια μεγάλη νίκη, την οποία την καταγράφουμε. Τεράστια νίκη για τον Ελληνισμό. Αυτή η πολιτική θεσμική μέσω του Περιφερειάρχη Ανυπακοή, βέβαια, είναι κατόπιν ξεσηκωμού και αναβρασμού των πολιτών, που καταργεί το κράτος. Και χαμογελάω και χαίρομαι πάρα πολύ. Έτσι θα φέρουμε τη δημοκρατία μας. Από τους Δήμους, από κάτω προς τα πάνω, θα διαλύσουμε αυτόν τον κοινοβουλευτισμό. Λοιπόν, ένα ακόμα σχόλιο για τα ιστορικά πριν πάω στα διεθνή. Διαβάζω, είχαμε πει ότι όταν εμφάνισαν την Meridiam, το γαλλικό όμιλο, οι Κούλιδες, ο Ραγιάς, ο άλλος ο Καραφλοκέραξ, για την ηλεκτρική διασύνδεση, ότι το κάνουν στην πραγματικότητα για να ζητήσει η Γαλλία, τους δώσαν και το πλειοψηφικό μερίδιο στο έργο, της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Γιατί? Για να ζητήσει η γαλλική εταιρεία που έχει την πλειοψηφία, δεν θα μπορεί να ζητήσει η Ελλάδα, θα ζητήσουν λοιπόν οι Γάλλοι την άδεια από τους Τουρκαλάδες για να κάνουμε τα καλώδια, τα οποία είναι
στην υφαλοκρηπίδα των Ελλήνων, είναι στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της οριοθετημένης της Ελλάδος και είναι και ένα έργο το οποίο γίνεται και στα διεθνή δέντα έτσι κι αλλιώς, άρα δεν έχει κανένα απολύτως λόγο η Άγκυρα. Επειδή λοιπόν την τρέμουν και επειδή δίνουμε λεφτά, σας κλέβουν όχι μόνο για τον ΕΠΕΚΕΠΕ αλλά για να παίρνουν όπλα τα οποία δεν τα χρησιμοποιούν απλά για να παίρνουν προμήθειες στις τσέπες και τα όπλα δεν είναι για να χρησιμοποιούνται όπως καταλαβαίνετε ή για να διασφαλίσουν τα συμφέροντά μας. Τι κάνει λοιπόν εδώ ο Κούλης και το υπόλοιπο team από Κούλες? Τι κάνουν? Βρήκαν εδώ τη λύση και βάζουν πράγματι τους, τη γαλλική Meridiam, αυτή, όπως διαβάζω από κυβερνητική φυλάδα καθημερινή, να απευθύνει επιστολή προς τις χώρες περιοχής και σίγουρα προς Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο για τις εργασίες που απαιτούνται. Δηλαδή, όντως θα ζητάμε άδεια και για τους Τούρκους για την ΑΟΣ μας. Μας πήραν το σπίτι και δεν το καταλάβαμε. Θα μας κάνουν κουμάντο οι Τούρκοι και θα κάνουμε μέσα στο σαλόνι μας. Είναι τραγικό. Αυτό είναι το σχέδιο εδώ. Θα απευθύνει λέει επιστολές προς όλες τις χώρες περιοχής. Και ακόμα και αυτό προβληματίζει την φυλάδα, την κυβερνητική της καθημερινής, γιατί λέει ότι η Άγκυρα θα λάβει ενημέρωση για το πώς θα εξελιχθούν οι εργασίες, αλλά το ερώτημα είναι αν η σχετική φόρμουλα θα γίνει αποδεκτή από την τουρκική πλευρά. Μπορεί δηλαδή ούτε αυτό να μην τους αρκεί. Το ότι θα τους ζητήσουμε εμέσως την άδεια μπορεί να μην τους αρκεί. Γιατί, ακούστε γιατί, γιατί είπαν οι Τουρκαλάδες ότι θα πρέπει, λέει, η χώρα, το κράτος της σημαίας των εμπλεκόμενων πλοίων θα πρέπει να επικοινωνεί με την Τουρκία. Άρα θέλει ενημέρωση από κρατικό φορέα. Βέβαια και εδώ μπορούν να βρουν άλλη λύση τα χάπατα και να βάλουν τους Γάλλους κάποιο γαλλικό πλοίο και άρα να είναι η Γαλλία που θα ζητάει την άδεια. Σε κάθε περίπτωση βλέπετε εδώ ότι το έχουμε χάσει ήδη το θέμα. Δηλαδή η Τουρκία απαιτεί να δώσει αυτή άδεια για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου μέσα στην ΑΟΣ του ελληνισμού. Θα μας κάνουν κουμάντα αυτοί, θα μας λένε πώς θα το κάνουμε, θα μας καθοδηγούν. Και έτσι όπως καταλαβαίνετε εδώ, αυτό υποστηρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας και όχι της χώρας μας. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν εδώ ότι ενισχύουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας, τα κλεμμένα μέσα στα κλεμμένα μας νερά. Δεν υπάρχει τρόπος να το στρογγυλέψω παραπάνω. Είναι ένα στρατηγικό έτσι, σχέδιο του Κούλη προεκλογικό να κάνει το καλώδιο μέσω γκριζαρίσματος της δικής μας αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και ενίσχυσης της θέσης των Τούρκων στα δικά μας νερά. Δεν είναι ξυπνάδα, είναι προδοσία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στη Ρωσία που είναι μεγάλο το θέμα εδώ, γιατί θα σας πω τα σενάρια τι ακριβώς συνέβη από ό,τι φαίνεται με την επίσκεψη του Ράτκλιφ και πώς οι Ρώσοι πλέον ξεκάθαρα αντιλαμβάνονται ότι οι Αμερικανοί έχουν αποδυναμωθεί από τον πόλεμο στο Ιράν και τι σκέφτονται να κάνουν από εδώ και πέρα πιθανότητα και κατά της Ευρώπης. Λοιπόν, θεωρούν οι Ρώσοι ότι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφορίων των Αμερικανών, θεωρούν την Ουάσιγκτον πλήρως αποδυναμωμένη, τη στρατιωτική ικανότητά της μετά τον πόλεμο με το Ιράν. Τα έχουμε ξαναπεί, μην τα ξαναλέμε. Έχουν ξαϊληθεί τα αποθέματά τους σε επιθετικούς πυράβλους, σε πυράβλους αναχαιτιστικούς, αναχέτησης. Στο ανθρώπινο δυναμικό δεν υπάρχει, αυτοκτονούν οι ναύτες, τα καράβια δεν λειτουργούν, δεν πιστεύει κανείς τον Τραμπ, είναι μια τρύπα μαύρη. Και θεωρούν οι Ρώσοι λοιπόν εδώ ότι μπορούν να πιέσουν περισσότερο και την Ευρώπη και την Ουκρανία και την Ευρώπη. Άρα η Μόσχα καταλαβαίνει, καταλήγει στο ότι η Αμερική είναι πλέον αποδυναμωμένη όσο ποτέ, περισσότερο από ποτέ ίσως, και υπάρχει χώρος εδώ να κλιμακώσουν κατά της Ουκρανίας και το κάνουν. Αυτή εδώ ήταν εκεί κατέληξαν οι Αμερικανοί και γι' αυτό εστάλει ο διοικητής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, σε αυτή τη μυστική κατά τα άλλα αποστολή. Θα σας πω τα σενάρια για να στείλει κάποια μηνύματα, διότι βλέπουν τους Ρώσους ενδυναμωμένους σε όλα τα μέτωπα. Ο Πούτιν λοιπόν βλέπει τον πόλεμο αυτών των 6 μηνών με το Ιράν ότι έχει διαλύσει τα αποθέματα και τις αποθήκες των Αμερικανών και την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε κρίση στην Ευρώπη αποτελεσματικά. Θεωρούν ότι δεν μπορούν οι Αμερικανοί να βοηθήσουν. Δηλαδή πλέον δεν είναι παίκτης στην Ευρώπη. Οι Αμερικανοί την πάτησαν στο Ιράν και ήταν η καλύτερη επένδυση για τους Ρώσους και τους Κινέζους η υποστήριξη στον Ισλαμικό κοινοβουλευτισμό του Ιράν. Λοιπόν, άρα. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών, δεν μπήκε στη γωνιά του να ταμπουρωθεί ο Πούτιν σε αυτή την επίσκεψη, δεν πήγε να τον πιέσει, αλλά βλέποντας ότι δεν μπορεί να επέμβει η Ουάσιγκτον σε οτιδήποτε γίνει, σκέφτονται οι Ρώσοι να κλιμακώσουν και να δούμε πού, ίσως και στην Αγγλία, ίσως στη Βαλτική, θα τα δούμε όλα τα σενάρια. Θυμίζω ότι ο Ράτκλιφ έφτασε στη Μόσχα με το στρατιωτικό αεροσκάφος το C-17α, είχε προηγηθεί μια στάση στην Ρίγα της Λετωνίας και έκατσε σύμφωνα με τα δεδομένα με τις πτήσεις, έκατσε παραπάνω από σχεδόν 8-8,5 ώρες από τη στιγμή που προσγειώθηκε, δηλαδή έμεινε 8,5 ώρες. Είχε συναντήσεις με τον Σεργέι Ναρίσκιν, ο οποίος είναι διοικητής
της Υπηρεσίας Πληροφοριών Εξωτερικού της Ρωσίας, της SVR δηλαδή, και πράγματι ο Ναρίσκιν επιβεβαίωσε ότι συνομιλήσανε, αλλά είπε δεν υπήρχε τίποτα ασυνήθιστο σε αυτήν την συνομιλία. Θα σας τα πω τα σενάρια όλα. Επίσης, ο Ράτκλιφ δεν συναντήθηκε με τον Πούτιν, όπως λέει το Κρεμλίνο. Ουδέν σχόλιο από το Λευκό Οίκο και από την CIA. Πιθανόν είναι ο Ράτκλιφ να προειδοποίησε τους Ρώσους ότι μια έντονη κλιμάκωση, μια μεγάλη κλιμάκωση στην Ουκρανία μπορεί να οδηγήσει πολιτικές εξελίξεις στην Ουάσιγκτον και να εξαναγκάσουν τον Τραμπάκουλα να βοηθήσει περισσότερο το Ζελένσκι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το βοηθήσει περισσότερο το Ζελένσκι. Δηλαδή, αν το είπε αυτό ο Ράτκλιφ, είτε το είπε και έλεγε μέσα του ο ομόλογος εδώ, ο Ναρίσκιν, τι λέει ο γελίος, γελούσε, ή το είπε ο Ράτκλιφ και ο ίδιος θεωρούσε αυτό που λέει είναι γελία, δεν πίστευε τον αυτό, αλλά τον ανάγκασε ο Τραμπαρίφας. Άρα, εδώ θέλουν οι Αμερικανοί να αποτρέψουν τους Ρώσους. Αλλά βέβαια η αποτροπή δεν γίνεται λεκτικά, πρέπει να πείθεις. Να αποτρέψουν τους Ρώσους να αξιοποιήσουν αυτή την αδυναμία, την ανυπαρξία των Αμερικανών σε πιθανή διένεξη στην Ευρώπη. Μεγάλη εξέλιξη εδώ και θα έλεγα είναι και δυσίωνη που μπορεί να μας βγάλει αυτό το οποίο το ξεκίνησαν οι Αμερικανοί βέβαια με Ομπάμα και Biden, αυτόν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Άρα εδώ υπάρχει αυτός ο φόβος ότι βρίσκουν εδώ μια ευκαιρία οι Ρώσοι, τον πόλεμο στο Ιράν, να πιέσουν περισσότερο την Ουκρανία και να τεστάρουν και τις νατοϊκές χώρες με άλλους τρόπους πίεσης, με έναν υβριδικό πόλεμο. Θα τον δούμε και αυτόν στη συνέχεια. Σήμερα το βίντεο είναι πάρα πολύ, έχει ψωμί πολύ και πρέπει να το ακούσετε με προσοχή. Για παράδειγμα, τι εννοούμε υβριδικό πόλεμο, drone τα οποία μπαίνουν. Είχαμε ένα συμβάν στη Ρουμανία στον Εύσυνο Πόντο, παραβιάσεις του αερίου χώρου των κρατών του ΝΑΤΟ, σαμποτάζ, αν πράγματι βρίσκεται από πίσω η Ρωσία και αν δεν είναι η MI6 ή η Ουκρανία, δεν ξέρω. Υπάρχει, λένε εδώ, δυτικοί αξιωματούχοι, ρωσικός δάκτυλος. Η Ρωσία βέβαια λέει δεν είμαι εγώ από πίσω, αλλά μπορεί να στέλνονται μηνύματα και να αρνείται η Ρωσία, αλλά τα μηνύματα να στέλνονται κανονικότατα. Ιδίως στις χώρες της Βαλτικής υπάρχει μεγάλος φόβος. Ο Τραμπ βέβαια λέει δεν πρόκειται να επιτεθεί στην περιοχή του ΝΑΤΟ ο Πούτιν όσο είμαι πρόεδρος. Κανείς δεν σε λογαριάζει στην πραγματικότητα. Δεν έχει καμία αξία αυτό το οποίο λέει ο Τραμπ. Τουναντίον, μας φοβίζει μην ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν μπορείς να τον λάβεις σοβαρά υπόψη σου. Φαίνεται τα ψέματά του και η αδυναμία του, πώς έχει ξεγυμνωθεί ο χοντρομπαλίξ βασιλιάς των ΗΠΑ. Ο Ζελένσκι, ακούστε εδώ, ευχαρίστησε την Αμερική για τον αναγκαίο τόνο στη συζήτηση που είχε ο Ράτκλιφ στη Ρωσία. Ξέρει και τον τόνο που είχε ο Ράτκλιφ. Εγώ πιστεύω ότι ο Ράτκλιφ πήγε εκεί σαν βρεγμένο γατί. Δεν ξέρω αν απείλησε, αν έτρεξε τα δόντια, αλλά δεν νομίζω να έλαβε κανείς σοβαρά υπόψη του. Αλλά το να λέω, Ζελένσκι, σε ευχαριστώ για τον αναγκαίο τόνο, νομίζω ότι καταλαβαίνετε πως μιλάμε εδώ πλέον για χάρτινους γίγαντες στην Ουάσιγκτον και για χάρτινο κλόουν που είναι ο Ζελένσκι. Λοιπόν, για να δούμε λίγο το ταξίδι αυτό. Για το τι, διότι μίλησαν διάφοροι άνθρωποι, οι αξιωματούχοι και από την Αγγλία μίλησαν. Φοβάται ο κόσμος τι μπορεί να έχει συμβεί. Πολλά τα σενάρια λοιπόν να τα δούμε. Πιθανό χτύπημα σε εγκατάσταση του ΝΑΤΟ, ψιοπλικές αμυντική βιομηχανία του ΝΑΤΟ, είναι ένα σενάριο εδώ. Ένα άλλο σενάριο για ένα πυρηνικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά ακούστηκαν. Μετά σε 17. Ότι μπορεί να μετέφεραν κάποιο εξοπλισμό, κάποιους αξιωματούχους υπηρεσίες πληροφοριών, τους οποίους τους συνέλαβε κάποιος Ρώσος και τους επέστρεψαν. Ένα μυστηριώδες πακέτο, και αυτό ακούγεται εδώ σαν μια πιθανότητα του τι ακριβώς διεμήφθη μεταξύ των δύο πλευρών. Ένα σενάριο εδώ είναι ότι προσπαθεί η Ουάσιγκτον να μάθει τα σχέδια της Μόσχας, εάν πού πάει το θέμα με το Ουκρανικό, αν θα κλιμακώσουν, αν θα πάμε σε μια επανακίνηση των συνομιλιών, πιθανή αυτή η ιδέα. Επίσης να ήταν ένας αγγελιοφόρος του Τραμπ ο Ράτκλιφ, και βέβαια να σου πω ότι το αναγνωρίζουν περισσότερο οι Ρώσοι, διότι κάτι ξώανα σαν τον Κούσνερ, τον Εβραιοφασίστα, ή τον άλλον τον που πουλούσε γκαράζ και πάρκινγκ, τον Βίτκοφ, οι οποίοι δεν έχουν κανένα αξίωμα, δεν τους αναγνωρίζει, τους παίρνει σοβαρά ένα κράτος. Προφανώς εδώ μιλάμε για το διοικητή της CIA. Μπορεί λοιπόν να μετέφερε ένα μήνυμα ο Ράτκλιφ του Τραμπ, το οποίο δεν θα μπορούσε να το στείλει μέσω από συμβατικά μέσα διπλωματικά, μέσω από τις διπλωματικές οδούς, τις συμβατικές. Να ήταν δύσκολο να μεταφερθεί. Επίσης, πιθανόν να συζήτησαν τις κόκκινες γραμμές των δύο πλευρών, μέχρι που αφήνει μια πλευρά την άλλη. Μάλλον μέχρι που τις κόκκινες γραμμές εικάζω της Ουάσιγκτον, μέχρι που αφήνει η Αμερική τους Ρώσους, εικάζω είτε να προελάσουν την Ουκρανία, είτε να καταλάβουν περιοχές, είτε να βομβαρδίσουν περιοχές. Το θέμα των κυβερνοεπιθέσεων,
ή της τρομοκρατίας που μπορεί να στοχοποιεί την Ρωσία αγγλικής εμπνεύσεως, και πιθανή εδώ ανταλλαγή ίσως και φυλακισμένων από τις δύο, πλευρές, και αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να το συζήτησαν. Ορίζουν δηλαδή τα όρια οι δύο πλευρές, τι ανέχονται, και προσπαθούν να βρουν ίσως και κάποιους τομείς που θα μπορούσαν να συνεργαστούν. Εντάξει, ίσως να θέλει ο Τραμπ επίσης να επανεκκινήσει το διάλογο με τη Μόσχα για τις διάμεσες εκλογές, να δείξει ότι, να ξέρω εγώ, τους έπεισα τους Ρώσους να ξαναμιλήσουμε για το Ουκρανικό, και να του το δώσει αυτό ο Πούτιν προεκλογικά και μόνο για την Αμερική δηλαδή, σαν μια νίκη, ας πούμε, ότι στη συνομιλή. Μπορεί να του δώσει καμιά εκεχηρία μια εβδομάδα, κάτι τέτοιο. Προφανώς κάτι θα πάρει ο Πούτιν αν το κάνει αυτό. Ίσως να πάρει κάποια. Δεν ξέρω αν θα πάρει την Οδυσσό από τον Αμερικανό με κάποιο τρόπο. Άρα φοβούνται επίσης οι Αμερικανοί πώς μπορεί να αντιδράσει η Μόσχα σε αυτή την επέκταση της υποστήριξης, της βοήθειας που δίνουν πλέον Αγγλογάλοι στο Κίεβο. Μπορεί να δούμε χτυπήματα, αυτά που σας είπα πριν, σε ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις αμυντικής βιομηχανίας, παραγωγής ντρόουν ή άλλων οπλικών συστημάτων για λογαριασμό της Ουκρανίας. Δηλαδή, μπορεί να είπε ο Ράτκλιφ στον ομόλογό του: μην χτυπήσεις, μην βομβαρδίσεις βρετανικά εργοστάσια τα οποία παράγουν πυράβλους για την Ουκρανία. Μια πιθανότητα. Και επίσης λένε εδώ ένα άλλο πιο έτσι πρακτορίστικο, ότι μπορεί το ίδιο το C-17 να προσπάθησε να μαζέψει πληροφορίες κατά τη διάρκεια της πτήσης. Βέβαια, λένε οι Ρώσοι ότι όλα τα στρατιωτικά συστήματα ήταν κλειστά για να μην πάρουν καμία πληροφορία. Το προβλέψαμε, δεν έλαβαν το παραμικρό όσο και αν το προσπάθησαν. Επίσης, υπάρχει και πιθανότητα να μεταφέρθηκε κάτι, διότι εδώ μιλάμε για ένα μεγάλο μεταγωγικό αεροσκάφος, το C-17 στρατιωτικό. Γιατί να ταξιδέψει με αυτό? Υπάρχει ένα ερωτηματικό εδώ. Μπορεί να μετέφερα, είπαμε, ένα μήνυμα, πιθανές προτάσεις του Τράμπα για την Ουκρανία, είπαμε ευαίσθητες προτάσεις, ναι, ή μπορεί να μεταφέρθηκαν κάποιοι αξιωματούχοι από τους Αμερικανούς, να έχει δηλαδή επιτελείο μαζί του ο Ράτκλιφ και δεν ξέρω τι, τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ, ή να μετέφεραν και κάποιους εξοπλισμούς ίσως, είτε στη Ρωσία είτε έξω από τη Ρωσία. Κάτι να μεταφέρθηκε, κάτι να πήρανε, κάτι να έφεραν, δηλαδή κάποια μηχανήματα. Κάποιο δηλαδή έμπιστο πακέτο, εμπιστευτικό πακέτο, αυτή είναι εδώ αυτό το σενάριο, και ότι μπορεί να μην γύρισε πίσω με άδεια χέρια ο Ράτκλιφ. Δηλαδή δεν υπάρχουν αποδείξεις εδώ, αλλά ένα τέτοιο μεγάλο αεροσκάφος με μια κρυφή συνάντηση κατά τα άλλα, κανένα σχόλιο από κανέναν επίσημα για το τι διημήφθη, κι όμως χρησιμοποιήθηκε κάτι τόσο μεγάλο, τι θα μπορούσε να είναι αυτό το οποίο μετέφερε είτε προς τη Μόσχα είτε από τη Μόσχα ο Ράτκλιφ. Πείτε μου κάτω στα σχόλια τις δικές σας απόψεις για ό,τι μπορεί να συμβαίνει. Πάμε να δούμε τι σημαίνει ακριβώς πόλεμος υβριδικός, διότι έχουμε ένα μεγάλο συμβάν το οποίο με είχε προβληματίσει, δεν το είχα αναφέρει, αλλά βλέπω τώρα τους Γερμανούς να το αναφέρουν και πολύ πιθανό να πάνε σε μια σκλήρινση της τάσης τους ο Μέρτς με τους Ρώσους. Ποιο είναι το συμβάν? Είναι το συμβάν στο αεροδρόμιο στη Γερμανία, στη Λειψία, Χάλε, όπου βρέθηκαν 2-3 ντρόουν εκεί, στο αεροδρόμιο σε κάποιο σημείο, το οποίο ήταν τα ουκρανικά αεροσκάφη, τα οποία μετέφεραν όπλα, και σου λέει ο Γερμαναράς, πώς τολμάς και επιτίθεσαι μέσα στη χώρα μας. Ξαναλέω, εδώ πρόκειται για αεροδρόμιο γερμανικό, το οποίο φόρτωνε όπλα για να πάνε στην Ουκρανία να πολεμήσουν τους Ρώσους. Προφανώς οι Ρώσοι με κάποιο τρόπο τρύπωσαν τα ντρόν τους και ήταν έτοιμοι να την άξουν στον αέρα τους Γερμαναράδες και τους Ουκρανούς. Ήταν ένα αεροσκάφος και ένα Αντόνοφ ουκρανικό. Τεράστιο ζήτημα. Τρύπησαν τους Γερμαναράδες, αλλά εδώ είναι μια κλιμάκωση αυτή. Σου λένε πλέον οι Ρώσοι ότι στείλαν ένα μήνυμα. Αναρωτιόνται οι Γερμανοί για ποιο λόγο δεν εξεράγει τον ντρόν, το οποίο στοχοποίησε το Αντόνοφ το μεταγωγικό. Δεν εξεράγει, ας πω εγώ, γιατί σας στέλναν μήνυμα. Δεν πήγαμε ακόμα εκεί, αλλά είμαστε πολύ κοντά. Αυτή είναι η κλιμάκωση. Η κλιμάκωση είναι πλέον να φεύγουν τα όπλα, τα καλασνίκοβ, δεν ξέρω πια τα δικά μας, οι σφαίρες, ελπίζω να φεύγουν από το Μαξίμου ή από τα σπίτια των βρωμερών στρατιωτικών και πολιτικών που τα αποφασίζουν, και να βομβαρδίζουν οι Ρώσοι τα αεροπλάνα που πάνε να φύγουν από εκεί. Πολύ απλά, αν συμμετέχεις σε αυτόν τον πόλεμο και στέλνεις όπλα, θα τη φας την κεφάλα. Ξαναλέω όμως, να γίνεται κοντά σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις και όχι σε περιοχές του ελληνισμού. Άμα παίρνεις αυτή την απόφαση, είσαι εμέτοχος αυτού του πολέμου. Γιατί δεν έχει περάσει και από τον ελληνικό λαό αυτός ο πόλεμος. Είτε με δημοψήφισμα εννοώ, δεν είναι θέμα της Βουλής να πάμε σε καταστροφή
και πόλεμο με την Ρωσία ή σε τρίτο παγκόσμιο. Άρα λοιπόν εδώ διαβάζω στην Bild, 4 μεταγωγικά ουκρανικά ήταν στο αεροδρόμιο αυτό των Γερμαναράδων, στην Λειψία Χάλε το αεροδρόμιο, που είναι βάση στην πραγματικότητα της εταιρείας Αντόνοφ των Ουκρανών, και από εκεί μεταφέρουν, είχαν πάρει κάτι γαλλικά όπλα, θα τα πηγαίνανε στην... κάνανε στάση εκεί και θα τα πηγαίνανε μετά στην Ουκρανία. Άρα το drone αυτό, το οποίο φαίνεται σύμφωνα με την Αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών ότι ανήκε στη Μόσχα, πήγε εκεί, βρήκανε κριτικό μηχανισμό, αλλά δεν χτύπησε. Τρία drone, δεν χτύπησε. Στέλνει μήνυμα ότι θα σας βομβαρδίσουμε την επόμενη φορά να συνεχίσετε να στέλνετε. Και τώρα ο Μέρτς πάνω το παίξει μάγκας, εδώ ο Γοβάτος, και θα κατηγορήσει ανοιχτά τους Ρώσους, θα πει ότι οι Ρώσοι ήταν από πίσω, και περιμένουμε και κάποιες νέες κυρώσεις αποκλειστικά από τους Γερμαναράδες. Θα δούμε. Η Ούρσουλα, το τερατούργημα, είπε ότι υπάρχει, λέει, κλιμάκωση σε επιθέσεις και απειλές υβριδικού πολέμου μετά το περιστατικό αυτό στον εύξηνο πόντο στη Ρουμανία με τον drone. Μάλιστα, διαβάζω εδώ τον επικεφαλής της European Aerospace Security and Defense Industries Association, δηλαδή σύνδεσμος της Ευρώπης αεροδιαστήματος, άμυνας και ασφάλειας των βιομηχανιών, αυτόν τον τομέα που σας είπα. Λέει εδώ ότι φοβούνται στοχευμένες δολοφονίες. Μάλιστα, λέει, έχουν οι CEO, δηλαδή διευθύνονται σύμβουλοι των εταιριών αυτών, έχουν αυξήσει, λέει, τους μπράβους που έχουν. Σιγά μας νιάξει κιόλας αν ψοφήσουν εδώ οι άνθρωποι πίσω από τις βιομηχανίες πολέμου. Αν τους σκοτώσουν οι Ρώσοι, τους ανθρώπους οι οποίοι φτιάχνουν όπλα στον πλανήτη και τα στέλνουν στην Ουκρανία για να σκοτώνουν οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι. Είστε ό,τι χειριμάκα του πλανήτη. Δεν μιλάμε για βιομηχανίες αμυντικές, μιλάμε για βιομηχανίες επιθετικές. Κανείς δεν νοιάζεται για τα βρωμοκεφάλια σας. Υπάρχουν, λέει, απειλές κατά του επικεφαλής της ΣΑΜ. Μετά επιχείρησαν να δολοφονήσουν τον διευθύνων σύμβουλο της Rheinmetall, της γερμανικής βιομηχανίας όπλων, άλλα από εκεί σκουπίδια και σατανάνθρωποι του διαβόλου και του θανάτου άνθρωποι. Ειλικρινά, δεν θα εδρώσει κανένας αν φοβούνται οι επιθετικές βιομηχανίες όπλου. Άρα, να λοιπόν, πάρα πολλές ενισχυτικές οι εξελίξεις και σε αυτό το μέτωπο, και να αυτό είναι τι σημαίνει υβριδικός πόλεμος. Λοιπόν, παράλληλα, να δούμε λίγο και τι γίνεται στο μέτωπο. Έχουμε τον επικεφαλής στο παιδικό γραφείο, είναι σαν το γκούλι που είχε βάλει το ανιψάκι του, τον αντίστοιχο κουλάνθρωπο, τον Κύριλο Μπουντάνοφ του Ζελένσκι, ο οποίος λέει ότι για να διατηρηθεί η Ουκρανία και να μην εξαφανιστεί από το χάρτη, πρέπει, λέει, να βρίσκουν κάθε χρόνο 30.000 νέα άτομα. Να απαγάγουν δηλαδή τη μέση του δρόμου και να τους πετάνε στο μέτωπο. Δεν μπορούν λιγότερα. Μεγάλη δήλωση εδώ. Εάν δεν μπορέσουμε να παίρνουμε 30.000 κόσμο το μήνα, τότε ο πόλεμος, λέει, στο βραχυπρόθεσμο, όχι στο μέσο, στο βραχυπρόθεσμο, είναι μη ρεαλιστικός να συνεχιστεί. Μάλιστα. Επίσης, χτύπησαν οι Ουκρανοί αποθήκες πάλι εμπορικές των Ρώσων. Μιλάμε τώρα για ομά εγκλήματα πολέμου. Δεν μπορούν να χτυπήσουν στρατιωτικούς στόχους και χτυπούν την κοινωνία τη ρωσική. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς δεν είναι όλοι, δεν μιλάμε όλοι γι' αυτό στα μέσα, στα μίντια κτλ. Παντού για αυτό το πράγμα. Ότι εδώ οι Ουκρανοί βομβαρδίζουν κανονικές εταιρείες του ιδιωτικού κλάδου και μόνο. Λοιπόν, χτύπησαν πάλι την αντίστοιχη, σαν να λέμε, σαν Amazon, ας πούμε, σαν το Scrooge, δεν ξέρω πώς να το πω, στη Ρωσία, την Ozon, την εταιρεία. Είχαν χτυπήσει και τη Wild Bears, θυμίζω, που είναι η νούμερο 1, αυτή είναι η νούμερο 2. Την Wild Bears είχαν χτυπήσει 26 του μήνα στο Tambov Oblast. Πάλι τους βοβάρδισαν εκεί τις αποθήκες μιας ιδιωτικής εταιρείας. Τώρα χτύπησαν και την Ozon χθες 29. Σήμερα, μάλλον, στα ξημερώματα 29. Πάλι στο Ροστόφ τους χτύπησαν. Στην Ροστόφ Οντών την πόλη με drone. Και μάλιστα πήρε και φωτιά εκεί τα γραφεία. Αποθήκες κανονικής εταιρείας εμπορικής ιδιωτικής εταιρείας. Καμία σχέση με τον πόλεμο. 100% εγκλήματα πολέμου που κουνάνε και το δάχτυλο τα λέσια στο Κίεβο. Και λένε οι άνθρωποι εκεί ότι δεν λειτουργεί η εταιρεία μας. Έχει τεράστια πρόβλημα η εταιρεία μας. Τους είχαν χτυπήσει ξανά 27 Αυγούστου πάλι την Ozon στις πόλεις Ούφα και Όρενμπεργκ στα Ουράλια. Πάλι ιδιωτικές εταιρείες. Καμία σχέση με τον πόλεμο. Μετά χτυπήσαν και μια εταιρεία που έχει να κάνει με ηλεκτρικά, σαν τον Καυκάξο και το Μεϊδάνι, κάπως έτσι, την DNS, στην πόλη Αξάη, πάλι στο Ροστόφ. Οι εργαζόμενοι φύγανε, οι άνθρωποι τρελάθηκαν. Τους στοχοποιούν κανονικότατες εταιρείες αλυσίδες, οι οποίες μπορούν να είναι λίγο μεγάλες, αλλά μιλάμε τώρα για. Πρέπει κάποιος να τους καταδικάσει. Και όποιος δεν τους καταδικάζει, φαντάζεστε το επιόν του και το επίπεδό του από την πολιτική και την δημοσιογραφική ελίτ. Επίσης, στο Ιπλανό χωριό, λένε εδώ οι Ρώσοι, Λενινσκόγε, πάλι μια
αποθήκη η οποία ανήκει σε σούπερ μάρκετ, στην αλυσίδα Τσίζικ. Και αυτοί χτυπάνε σούπερ μάρκετ. Σαν να χτυπάνε το Γαλαξία του Σκλαβενίτη. Δεν πρόκειται να πω τα άλλα, γιατί δεν είναι ελληνικά σούπερ μάρκετ. Τουλάχιστον τα περισσότερα δεν είναι. Αλλά χτυπάνε αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Άνθρωποι πάνε εκεί να πάρουν τα τρόφιμά τους, τις ντομάτες και τις πατάτες τους. Και τα βαρδίζουν τα καθάρματα οι γενοκτόνοι του ισιονοφασιστοειδή του Ζελένσκι. Μάλιστα. Παράλληλα, οι Ρώσοι χτυπήσανε αποθήκες με πυρομαχικά. Βλέπετε εδώ μια ποιοτική διαφορά. Και με ντρόουν, μάλιστα όπως είπε ο Μπουντάνοφ, έχει καταστρέψει η Ρωσία το 90% των εγκαταστάσεων της Ουκρανίας. Των αποθηκών, δηλαδή δεν έχουν αποθήκες. Τα βάζουν στα οικόπεδα, μέσα στα χωράφια. Λοιπόν, χτύπησαν στο Κίεβο, σε μια γειτονιά του Κίεβου, όπως διαβάζω, και μάλιστα είχαν παρανόμως οι Ουκρανοί, κάζω κάποιοι διεφθαρμένοι φίλοι του Ζελένσκι, είχαν βάλει την αποθήκη μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Και είπε ο Ζελένσκι, λέει ότι δεν ξέρω πώς έγινε και είχαμε όπλα μέσα στις κατοικημένες περιοχές, και ξεκινούν έρευνες η αστυνομία, άλλοι εκεί τώρα. Αξιοσέβαστη αστυνομία του Κιέβου, να βρούνε, λέει, πώς γίνεται τόσο κοντά, απαγορεύεται. Άρα διεξάγουν μια έρευνα για εγκληματική αμέλεια εδώ. Δεν θα έπρεπε να. Αυτοί που λέει που το επέτρεψαν να γίνει, πρέπει να λογοδοτήσουν για τις αποφάσεις τους, λέει ο Ζελένσκι. Επίσης, οι Ρώσοι χτύπησαν στην Καλινόβκα πάλι στο Κίεβο, σε εγκαταστάσεις εκεί όπου είχαν εξοπλισμούς δυτικούς και βόμβες και βλήματα από τα βλήματα της Δύσης. Σε άλλες περιοχές πάλι αποθήκες όπλων. Στην Μιλάγια, όπου εκεί είναι η Firepoint, η εταιρεία που κάνει τα Flamingo και τα drone, τα FP1, FP2, και εκεί τους χτύπησαν. Μετά, στην Νότια Ουκρανία, στο Ισμαήλ, πάλι εκεί χτύπησαν για εγκαταστάσεις του Ουκρανικού στρατού. Στο Νικολάγεφ πάλι χτύπησαν στο λιμάνι, σε τέρμιναλ εκεί, όπου ήταν οι Άγγλοι που φορτώνανε και ξεφορτώνανε στρατικούς εξοπλισμούς. 18 εγκαταστάσεις εκεί, ξαναλέω, και τα Flamingo τα χτύπησαν οι Ρώσοι. Βλέπετε τη διαφορά στους βομβαρδισμούς. Επίσης, διαβάζω ότι οι Ρώσοι λένε πως βρήκαν ένα σύστημα το οποίο σβήνει από το χάρτη το Starlink του Elon Musk. Μεγάλη εδώ δήλωση, δεν ξέρω αν ισχύει, αν μπορούν να το υποστηρίξουν αυτό. Τάδε έφυγε ωστόσο εδώ. Τάδε λένε οι Ρώσοι ότι έχουν ένα σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου το οποίο κατανικάει το Starlink. Το οποίο θα είναι μεγάλη εξέλιξη, όπως φαντάζεστε, αν πράγματι μπορούν και το κλείνουν, διότι εδώ λέει. Εν αντιθέσει με τα συμβατικά μέσα της παρανοχλήσης, που εδώ που χτυπάνε τερματικούς σταθμούς, το σύστημα, λέει, το ρωσικό το καινούριο, χτυπάει τις συχνότητες του δορυφόρου του Starlink. Και φαντάζεστε τι θα γίνει, δεν θα υπάρχει ουκρανικό στρατός να γίνει κάτι τέτοιο. Έχουν, λέει, το σύστημα που έχουν φτιάξει έχει 12 κεραίες και εκπέμπει, λέει, στα 14-14,5 GHz, και είναι ακριβώς αυτή η συχνότητα του Starlink, δορυφόρο που στέλνει και λαμβάνει μήνυμα, και ότι μπορούν, λέει, όλα μαζί αυτές οι κεραίες να χτυπήσουν τα σήματα του δορυφόρου και να σε 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα να μην υπάρχει κανένα σήμα και άρα να μην υπάρχει καμία δυνατότητα επικοινωνίας για τους Ουκρανούς. Καταλαβαίνετε ότι θα απομονωθούν οι μονάδες από τη διοίκηση, δεν θα έχουν δυνατότητα να συντονιστούν, να ζητήσουν βοήθεια, να ζητήσουν όπλα. Επίσης, το πυροβολικό των Ουκρανών δεν θα ξέρει που να χτυπήσει. Άλλα drone που είναι με AI, με τεχνητή νοημοσύνη, όπως τα Hornet, θα είναι τυφλά. Μεγάλη εξέλιξη ανισχύει. Επίσης, οι Ρώσοι λένε ότι κατέλαβαν 3 νέους οικισμούς στο Ντονιέτσκ και στο Σούμι. Όπως λένε εδώ, στο Ντονιέτσκ οι 2 είναι το Ρουμπεζνόγε και το Νοβοανδρεγεύκα, και πάλι στο Σούμι την Χραποφσίνα, όπως μας λένε οι Ρώσοι, άρα έχουν νέες νίκες επί του πεδίου. Και καταλήγω, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος με πιέζει, ότι τι ακριβώς θα γίνει με το θέμα το Scalp, τον Storm Shadow, που ίσως αυτό να ήταν ο βασικός λόγος της επίσκεψης Radcliffe στη Μόσχα. Οι Ρώσοι, λοιπόν, λένε ότι θα προσπαθήσουν να βρούνε πού θα γίνουν αυτοί οι πύραυλοι, θα κάνουν τα πάντα για να σταματήσουν την παραγωγή τους, της μεταφοράς τεχνογνωσίας από το Παρίσι και το Λονδίνο στο Κίεβο. Θεωρούν εδώ, σύμφωνα με τη ρωσική οπτική, ότι το Παρίσι και το Λονδίνο τι θέλουν να κάνουν, αντί για να παράγουν αυτοί τις εγκαταστάσεις των Ρώσων, των Ουκρανών, τις βόμβες των Ουκρανών, να τα δώσουν τον πηγείο κωδικό και την τεχνογνωσία στους Ουκρανούς και να παράγεται εκεί πλέον
τα βλήματα και ότι έτσι θα γλιτώσουν από αυτό το οποίο είδαμε στη Λειψία, να αρχίσουν να στοχοποιούνται τα εργοστάσια στα δικά τους. Δηλαδή να κρατήσουν αποστάσεις και να λένε ότι παρόλο που είναι τα δικά μας όπλα, δεν τα έχουμε φτιάξει εμείς, τα έχουν φτιάξει, ξέρω εγώ, οι Ουκρανοί. Ιδίως τώρα που από ό,τι φαίνεται οι Ουκρανοί πάνε, είναι σαφέστατο, χτυπώντας σούπερ μάρκετ, οι επόμενοι στόχοι είναι σχολεία, σπίτια, νοσοκομεία. Άρα εδώ θέλουν να, επίσης φοβούνται για τις γραμμές μεταφοράς που πλέον έχουν στενέψει, πολύ δύσκολο να μεταφέρουν όπλα. Άρα σου λέει τώρα θα, με αυτή τη μεταφορά διαδικασία θα φτιάχνουν τους πυράβλους οι ίδιοι Ουκρανοί και άρα θα χτυπούν οι ίδιοι. Βέβαια πάλι θα χρειάζονται στην πραγματικότητα κινητήρες, συστήματα πλοήγησης, η νατοϊκή είναι αυτή που θα δίνουν τα δεδομένα, τα δορυφορικά. Άρα δεν γλιτώνουν την εμπλοκή οι δυτικοί στην πραγματικότητα. Και όπως λένε εδώ οι Ρώσοι, είναι δεδομένη κλιμάκωση από την πλευρά μας εναντίον των Άγγλων και των Γάλλων. Πρέπει να κάνουν πίσω, διότι αν δεν κάνουν πίσω, δεν πρόκειται, θέλουν να συμμετέχουν όλο και περισσότερο στον πόλεμο αυτόν. Το πιο πιθανό λοιπόν είναι να δούμε κάτι άμεσα σε κλιμάκωση. Θέλουν να φέρουν. Η αντίδραση των Ρώσων αυτή τη στιγμή είναι drone, τα οποία θα χτυπήσουν όλο και πιο μέσα στην Ουκρανία και στη δυτική Ουκρανία. Δηλαδή, μέχρι στιγμής χτυπούσαν εκεί βαλιστική πυράβλη και cruise πυράβλη, τώρα χτυπήσουν και drone δυτικά προς Lviv, δηλαδή προς Πολωνία. Θα χτυπήσουν στα εργοστάσια αυτά όπου και αν δημιουργηθούν και θα προσπαθήσουν να κόψουν, να αποκόψουν την Ουκρανία από τα δυτικές γραμμές, από ποτάμια, θάλασσα, από οπουδήποτε, με τρένα, από οπουδήποτε παίρνουν βοήθεια. Θα συντονιστούν για να σταματήσουν τη μεταφορά αυτών των εξαρτημάτων που θέλουν τώρα οι Ουκρανοί να φτιάξουν τα Storm Shadow και τα Scalp. Μεγάλες λοιπόν οι εξέλιξεις, φίλες και φίλοι, μεγάλα τα θέματα σήμερα. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε. Πείτε μου τις απόψεις σας για όλα αυτά. Κυρίως τι πιστεύετε ότι διεμήφθη μεταξύ του Ράτκλιφ και του ομολόγου του στο Κρεμλίνο. Αυτά. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και γράψτε στο κανάλι. Κοινοποιήστε, ιδίως για να μάθει ο κόσμος τι έγινε στη Λέσβο, την επανάσταση που ξεκίνησε εκεί. Είναι μεγάλη, είναι κεκτημένο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Επειδή αναφέρθηκα σε άνθρωπο που προσπάθησε και ξεφτυλίστηκε να γίνει περιφερειάρχης γιατί έγλυφε την παράνομη μετανάστευση, διαβάζω εδώ από τον Telegraph, τον αγγλικό Telegraph, ότι το Εδιμβούργο, η Σκωτία δηλαδή, βάζει προτεραιότητα για κοινωνική κατοικία τους μετανάστες και όχι τους Σκοτσέζους. Μάλιστα. Εδώ το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Εργατικό του Εδιμβούργου, το Δημοτικό Συμβούλιο, βάζει λέει, προτεραιότητα στους μετανάστες και όχι στους αστέγους που είναι Σκοτσέζοι. Είναι τρελό και όμως αληθινό. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν όλα αυτά τα χρόνια τους φόρους και τα παίρνανε με ΦΠΑ και με χίλιους δύο τρόπους, τώρα οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να είναι στον δρόμο, να έχουν προβλήματα να βρουν σπίτι, στέγαση και τους πετάνε στη λάσπη, η λασπουριά που λέγεται πολιτική, και θεωρούν ότι είναι νούμερο ένα προτεραιότητα για αυτούς να παρέχουν στους μετανάστες στην πρωτεύουσα της Σκωτίας. Έχει αυξηθεί, λέει εδώ, η προσωρινή διαμονή στην πρωτεύουσα από 1 στο 16% από το 23%. Δίνουν σπίτια σε ξένους δηλαδή, οι οποίοι μπήκανε πάνω-πάνω στην λίστα αναμονής, ενώ τουλάχιστον 31.000 ντόπιοι δεν μπορούν να βρουν σπίτι και έχουν τεράστια κρίση, ειδικά με αστέγους, και λόγω των παράνομων μετανάστευσης, όπως λέει εδώ η Telegraph. Και μάλιστα οι άστεγοι στην πόλη έχουν αυξηθεί κατά 75% τα τελευταία 5 χρόνια. Και είναι και το Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας, να ξέρετε, που μπορεί να θέλει σωστά την απελευθέρωσή του από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά εδώ βλέπετε ότι είναι και αυτοί γλίτσες. Το 22 αυτοί αποφάσισαν να απομακρύνουν τη δέσμευση ότι αν έχεις σχέση, αν είσαι ντόπιος, να έχεις προτεραιότητα. Το διέγραψαν και τώρα δεν έχουν, όχι απλά δεν έχουν προτεραιότητα οι ντόπιοι, φαίνεται ότι έχουν προτεραιότητα οι παράνομοι μετανάστες.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Κατά το φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
2: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
3: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
4: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθούλη.
5: Καλαμάρια υπουργοί.
6: Κεφαλόπουλα εργάτε.
7: Συναγρίνα πιανίστρια.
8: Φώκες στα αθλητήρια.
9: Στρίδια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
10: Και τσούφρα συγγραφή.
11: Και έργα κάπω τσουφτερά.
12: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
13: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
14: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
15: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει: δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
16: Όλοι έχουμε δει την εικόνα της Ελλάδος σήμερα. Ακρίβεια, δημογραφικό, εξάρτηση. Αλλά πίσω από τη διαχείριση της επικαιρότητας υπάρχει τελικά ένα σχέδιο για το πού θέλει να πάει αυτή η χώρα. Σήμερα με τον Θέμη Τζίμα, επίκουρο καθηγητή νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και δικηγόρο, θα προσπαθήσουμε να δούμε πίσω από την κουρτίνα. Κύριε Τζίμα, σας ευχαριστώ που ξαναήρθατε.
17: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία όπως πάντα.
16: Το σημερινό podcast είναι λίγο διαφορετικό, πιο χαλαρό, γιατί έχουμε ακόμα καλοκαίρι για λίγες ημέρες. Αλλά ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση, διότι εδώ και πολλές εβδομάδες μιλάω με φίλους από Ελλάδα και εξωτερικό και έχουμε μια ζήτηση για το πού βαίνει αυτή η χώρα που λέγεται Ελλάδα, Quo Vadis Ελλάδα. Το πρώτο ερώτημα είναι, εάν έπρεπε να περιγράψετε με μια φράση την κατάσταση της Ελλάδος σήμερα, πέρα από τα δελτία ειδήσεων, ποια θα ήταν?
17: Μια απικιοποιούμενη χώρα, από έξω και από μέσα. Από έξω είναι κυρίως ΗΠΑ και το Ισραήλ και από μέσα είναι μια ολιγαρχία οικονομική μαζί με τα χειραγωγούμενα και εξαγορασμένα πολιτικά πρόσωπα, η οποία προορίζεται να διαδραματίζει το ρόλο καλώς φυλασσομένου οικοπαίδου προς αξιοποίηση από αυτούς τους δύο πυλώνες εξουσίας, τον εξωτερικό και τον εσωτερικό, οι οποίοι προφανώς διαμορφώνουν και ένα μοντέλο που δομείται γύρω από μεταπρατικές και ραντιέρικες δραστηριότητες. Οπότε προσελκύει ενώ και τον αντίστοιχο κόσμο σε επίπεδο καταναλωτών και εν γέννη οικονομικών δραστηριοτήτων.
16: Δεν θα το πάω λίγο πίσω, δεν θα το πάω από την αρχή του ελληνικού κράτους. Θα το πάω λίγο από τη μεταπολίτευση και μετά, διότι ζούμε σε μια κατάσταση μεταπολίτευσης. Θεωρείτε ότι η μεταπολίτευση έκανε καλό ή κακό σε γενικά πλαίσια?
17: Μεταπολίτευση και ιδίως η ριζοσπαστική της φάση ήταν μια τόσο θετική μεταβολή για τον ελληνικό λαό και τον ελληνισμό, ώστε πολεμιέται ακόμη με λύσα. Και ιδίως πολεμιέται από το 1996 επί εξυγχρονισμού και έκτοτε. Επειδή ήταν η πρώτη φορά κατά την οποία ο λαός πραγματικά κέρδισε στην πλειοψηφία δικαιώματα και σε βιωτικό επίπεδο, και επειδή επιπλέον κυβέρνησαν σε ένα βαθμό εκείνοι οι οποίοι αγωνίστηκαν και το δικαιούνταν, το μίσος του κατεστημένου για εκείνη την περίοδο είναι τρομερό. Και το άλλο συμβάν το οποίο μισούν, μισεί το κατεστημένο, ξένο και ντόπιο, είναι το δημοψήφισμα του 2015. Δεν είναι τυχαίο ότι μισεί αυτά τα δύο. Δεν ζούμε όμως κατά βάση στο περιβάλλον της μεταπολίτευσης, παρότι προφανώς είμαστε ακόμη στο ίδιο πολιτιακό πλαίσιο, ζούμε στο περιβάλλον της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας, η οποία δεν μπορεί να προσαρμοστεί όμως εύκολα σε συνθήκες, καλά και σε πολύ προηγούμενες συνθήκες, αλλά τώρα πλέον σε συνθήκες παγκόσμιας σύγκρουσης. Δηλαδή, η μεταπολίτευση μας έδωσε μια δημοκρατία η οποία ξαστραβά προσαρμόστηκε στην ανάγκη με καθυστερημένο τρόπο, χρονικό εννοώ καθυστερημένο, στην Ελλάδα να φτάσουν ορισμένες κατακτήσεις της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης με τον ελληνικό τρόπο. Και μας έδωσε επίσης και μια εξωτερική πολιτική η οποία είχε ιστορική μνήμη. Αυτά τα δύο είναι η ριζοσπαστική φάση μεταπολίτευσης στην Ελλάδα. Κοινωνικά δικαιώματα, τα οποία έχουν υλικό αποτύπωμα, και ιστορική μνήμη του τι σημαίνει στην Ελλάδα έλεγχος από ξένες δυνάμεις και ειδικότερα από τις ΗΠΑ. Σήμερα ζούμε σε μία περίοδο παγκόσμια σύγκρουσης, ένα, τεράστιας διόγκωσης των ανισοτήτων και άρα μεταβολής προς αντιδραστική κατεύθυνση του συσχετισμού εξουσίας, δύο, και διεθνώς και αστεριακώς στην Ελλάδα, ύστερου καπιταλισμού, τρία, και κινδύνων μαζικής εξάλληψης λόγω του πολέμου που διαχέεται, λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης και λόγω της περιβαλλοντικής κρίσης, εντός των οποίων συνθήκων η τρίτη ελληνική δημοκρατία δεν είναι προσαρμοσμένη, δεν έχει προσαρμοστεί ώστε να σταθεί. Όχι τόσο σε επίπεδο θεσμικό, και αυτό ισχύει, όσο σε επίπεδο πολιτικών δυνάμεων. Δηλαδή, ενώ χρειαζόμαστε δυνάμεις πατριωτικές και κοινωνικοαπελευθερωτικές, δηλαδή δυνάμεις οι οποίες θα στήσουν στα πόδια του το έθνος ως έναν ανεξάρτητο κάτω δυνατόν δρότα, με δική του εθνική πολιτική, θα αναδιανύμουν το εισόδημα, τον πλούτο μάλλον, στο εσωτερικό της χώρας και θα ανασυγκροτήσουν την εθνική οικονομία. Έχουμε πολιτικές δυνάμεις, και δεν αναφέρομαι μόνο στην κυβέρνηση, χειραγωγούμενες από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, οι οποίες θέλουν και πετυχαίνουν να υποτάξουν πλήρως κάθε ιδέα περί έθνους σε ξένα εθνικά συμφέροντα, οι οποίες οξύνουν τις ανισότητες και οι οποίες εγκαθιστούν σε απόλυτο σχεδόν βαθμό ένα οικονομικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Δηλαδή κάνουν ό,τι μπορούν για να εντείνουν τον υπαρξιακό κίνδυνο του έθνους, του λαού και της χώρας. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα που έχουμε. Η μεταπολίτευση παρήγαγε κάτι το οποίο, στο οποίο επευλήθη να παρακμάσει στο μοντέλο δημοκρατίας που είχαμε, με όλες τις ατέλειες από τις οποίες εμφορείτο, επιβλήθηκε σε αυτό το μοντέλο δημοκρατίας να παρακμάσει, προκειμένου η χώρα να γίνει ένα καλά φυλασσόμενο οικόπεδο σε πλήρη άρνηση να υπηρετήσει τα συμφέροντα του έθνους και του λαού.
16: Δηλαδή από προτεκτοράτο έχουμε γίνει Airbnb. Άρα δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης Ελλάδος.
17: Είμαστε ένα προτεκτοράτο το οποίο δεν μπορεί να προσφέρει σιγά σιγά τίποτα πολύ περισσότερο από φτηνά Airbnb και τουρισμό για τους ξένους. Ή όχι και τόσο φτηνό εδώ που τα λέμε πια. Ούτε και τα πηγαίνουμε τόσο καλά στην πλευρά κόστος ωφέλειας, ακόμη και τους ξένους τουρίστες. Η Ελλάδα δεν ήταν προτεκτοράτο καθ' όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Είναι λάθος να το πω αυτό.

0: μη μιλάς. Η πραγματικότητα όμως δεν είναι αυτή. Η Ελλάδα, η πληγωμένη Ελλάδα και ο πληγωμένος ελληνισμός του Κυπριακού μπόρεσε να κάνει πολύ σημαντικά βήματα μπροστά, τα οποία η δίθεν ισχυρή Ελλάδα του εξυγχρονισμού και κατόπιν του υπαρκτού νεοφιλελευθερισμού και των μνημονίων, η οποία είναι και η σημερινή Ελλάδα, τα αναίρεσε πλήρως και πήγε ακόμη πιο πίσω σε κάποιες περιοχές πολιτικής από εκεί που βρισκόταν ακόμη και προδικτατορικός. Αυτό από τη μια είναι στενόχωρο, αλλά από την άλλη έχει μια αισιοδοξία ότι όταν οι λαϊκές δυνάμεις δρούν, ο συσχετισμός αλλάζει.
1: Το ρωτάω αυτό διότι σε μια συζήτηση με διάφορους ανθρώπους, εάν τους ρωτήσεις ποιος είναι ο εχθρός της Ελλάδος, ο καθένας θα σου πει κάτι διαφορετικό. Και αν τους ρωτήσεις ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, πάλι θα σου πει διαφορετικό. Άρα, εάν δεν θέσουμε το βασικό στόχο, πώς θα τον αλλάξουμε?
0: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα κατ' εμέ, κανένα. Επί της αρχής των έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις για το ποιος είναι ο βασικός εχθρός, αντίπαλος, ανταγωνιστής ή πρόβλημα. Κανένα. Το πρόβλημα ποιο είναι? Στο να μην μπορούμε μεθοδολογικώς να θεμελιώσουμε αυτό που λέμε. Δηλαδή, θα πρέπει όποιοι ασκούν, εκφέρουν μάλλον, συγχωρείτε, όποιοι εκφέρουν δημόσιο λόγο και ποια εκφέρει πολλοί κόσμοι, να μπορούν να θεμελιώσουν με μια ορισμένη μεθοδολογία η οποία θα έχει λογική συνέχεια και συνέπεια αυτό το οποίο λένε. Ζούμε σε κοινωνίες μετααλήθειας υπό την εξής έννοια, όχι με την συστημική και κύβλη αντίληψη περί λαϊκισμού, αλλά επειδή ακριβώς και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό το κατεστημένο επιβάλλει μια κουλτούρα στο πλαίσιο της οποίας η αναζήτηση της αλήθειας δεν μετράει, δεν έχει σημασία, δεν προτείνεται καν. Αυτό το οποίο προτείνεται και προτάσσεται είναι η αναζήτηση της διέγερσης, ας πούμε ενίοτε και της ειδονής. Άρα αν μια βολική αλήθεια μπορεί να σου προσφέρει ευχαρίστηση ή να σε διεγείρει ή να σου δώσει μια φαντασίωση ισχύως, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο πλαίσιο αυτής της κουλτούρας στο να μην έχεις καμία μεθοδολογική συνέχεια και συνέπεια στο ότι λες. Το πρόβλημα λοιπόν είναι η αναζήτηση αλήθειας. Γιατί η αλήθεια τι είναι? Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια προκύπτει και ετυμολογικώς από τη μη λήθη, είναι η μνήμη. Είναι η μνήμη, αν το λέγαμε έτσι όπως αντιλαμβάνομαι, μια φιλοσοφική διάσταση του οντολογικός πραγματικού, της πραγματικότητας των όντων. Είτε μιλούμε για την πραγματικότητα του έθνους και των συμφερόντων του, είτε για την πραγματικότητα του λαού και των συμφερόντων του και πάλι λέγοντας. Και καθενός και κάθε μιας εξήγων. Για να γνωρίσεις την πραγματικότητα πρέπει να μπορείς να ενοποιήσεις σχέσεις και πρόσωπα, να δεις τις πραγματικές τους διασυνδέσεις, τις πραγματικές τους συσχετήσεις, για να καταλάβεις τι είναι αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, θέλω να βρω την αλήθεια για το εθνικό συμφέρον, για το συμφέρον του ελληνισμού. Πρέπει να μπορώ να ενοποιήσω μια σειρά, και είναι πάρα πολλοί, παραγόντων, το οποίο για να το κάνω θα πρέπει να έχω μια μεθοδολογική συνέχεια και συνέπεια σε αυτό που λέω. Δηλαδή, αν πω ότι θα αξιολογήσω το ποιο είναι συμφέρον από εθνικής απόψεως με βάση το τι προάγει την ασφάλεια των συνόρων από μια τρίτη δύναμη, μια εξωτερική κρατική δύναμη. Και μετά ξαφνικά αρχίσω να βγάζω συμπεράσματα με βάση το τι βελτιώνει την εικόνα του ελληνικού κράτους γενικώς και ορίστως στα μάτια μιας οποιασδήποτε τρίτης δύναμης. Είμαι μεθοδολογικώς ασυνεπής. Τη μια λέω ότι με ενδιαφέρει η ασφάλεια των συνόρων, την άλλη λέω ότι με ενδιαφέρει πώς φαίνομαι σε κάποιον τρίτο παρατηρητή. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Χρειαζόμαστε λοιπόν μεθοδολογική συνέχεια και συνέπεια. Εν προκειμένου, για παράδειγμα και με βάση αυτό που συζητάμε, χρειάζεται μια μεθοδολογική συνέχεια και συνέπεια στο να πούμε ποιος είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε, πώς μεταβάλλεται, πώς αλλάζει η περιφερειακή αρχιτεκτονική, ποιες δυνάμεις ενισχύονται, ποια είναι η θέση μας και η σχέση μας με αυτές τις δυνάμεις, εμείς ενισχυόμαστε ή αποδυναμωνόμαστε και σε ποιους τομείς και πώς θα το αξιολογήσουμε αυτό. Αυτή είναι μια σύνθετη συζήτηση

0: η οποία δεν γίνεται ούτε στο επίπεδο του δημοσίου λόγου, που κυριαρχεί ατάκα των 10 ως 15 δευτερολέπτων, διότι αυτός είναι ο διαδικτυακός και ο τηλεοπτικός χρόνος, ούτε ακόμη και στο επίπεδο του κατεστημένου, το οποίο κατά βάση ενδιαφέρεται πώς το βραχύχρονο, άμεσα δηλαδή, θα αποκομίσει για τον εαυτό του και τους οικείους του, είτε πρόκειται για οικείους με την έννοια της οικογένειας, είτε φίλους επιχειρηματίες, το μεγαλύτερο ποσό χρημάτων. Δηλαδή πώς θα κλέψει. Ή αν όχι θα κλέψει, να εγώ, σε μια τόσο εκλεκευμένη, ένα τόσο εκλεκευμένο όρο, πώς τέλος πάντων θα απομυζήσει με νομότυπο ή εντελώς παράνομο τρόπο. Άρα η συζήτηση δεν γίνεται. Αυτό είναι το πρόβλημα. Επανέρχομαι στην αρχή της ερώτησης. Μακάρι να κατατίθεντο 100 διαφορετικές απόψεις για το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο ανταγωνιστή και πάλι λέγοντας, αλλά αυτές να είχαν έστω στοιχεία, δεν λέω μια ολοκληρωμένη, έστω στοιχεία μεθοδολογικής συνέχειας και συνέπειας. Εδώ ακούμε κατά βάση στα μείζωνα στρατηγικά ζητήματα μία άποψη. Σε κάθε στρατηγικό ζήτημα ακούμε μία, άντε δύο το πολύ απόψεις, και συνήθως καμία εξ αυτών δεν έχει μεθοδολογική συνέπεια. Ακούμε δόγματα αστήρικτα, όπως για παράδειγμα ότι η φυσική συμμαχή, στρατηγική συμμαχία της θαλάσσης του Ισραήλ, το οποίο δεν θεμελιώνεται πουθενά, ότι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες που δεν θεμελιώνεται πουθενά, ότι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας είναι ο τουρισμός που δεν θεμελιώνεται πουθενά, ότι η οικονομία μας πάει καλύτερα, το οποίο δεν θεμελιώνεται σχεδόν πουθενά, θεμελιώνεται σε κάποιους δείκτες, αλλά το αναιρούν μια σειρά άλλων ακόμη σημαντικότερων δεικτών, και πολλά άλλα πράγματα. Ακούμε ότι ορισμένες μεταρρυθμίσεις οι οποίες γίνονται νομοθετικές και οι οποίες έχουν να κάνουν με την ιδιωτικοποίηση κάθε περιοχής άσκησης πολιτικής είναι θετικές, το οποίο δεν θεμελιώνεται σε καμία έρευνα, σε καμία. Ξέρετε, κάνω τώρα μια παρέμβαση και διακόψτε με. Από το 1996 και μετά έχουμε μπει σε μια συστηματική πορεία κοντά 30 χρόνια. Κοντά 30 χρόνια ακριβώς. Συστηματικής ιδιωτικοποίησης κάθε στρατηγικού τομέα της εθνικής οικονομίας. Μέχρι σήμερα δεν έχει εμφανιστεί μία έκθεση, μία, η οποία να συγκρίνει αυτά τα αποτελέσματα με μία μετρίως θετική δημόσια αξιοποίηση των ίδιων υποδομών και δομών υπό μορφή κοινής ωφέλειας ή ιδιωτικο-οικονομικών κριτήριων, ώστε να δούμε ποια εκ των δύο επιλογών ιδιωτικοποίηση δημόσια ιδιωτικής συμφέρει. Και όμως θεωρείται θέσφατο ότι πρέπει να προχωρούμε σε κάθε ιδιωτικοποίηση, σε κάθε λειτουργία με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Δεν έχουμε ούτε μία αξιόπιστη έκθεση.
1: Το ερώτημα είναι, και αυτό δεν είναι μόνο ερώτημα για αυτό το podcast, είναι γενικό ερώτημα, γιατί δεν φτάνουμε ποτέ στο διατάφτα? Γιατί λέμε, καταγγέλουμε, λέμε ότι υπάρχει καπνός, αλλά δεν λέμε ποτέ πότε θα σβήσουμε τη φωτιά? Εμένα, εγώ αναρωτιέμαι πάρα πολύ για αυτό το θέμα, διότι μου λένε, γιατί δεν ενώνεστε? Αυτό μου λένε κατά τα σχόλια, εκτός από τα βρισίματα, μου λένε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν ενώνεστε εσείς, οι άλλοι? Δεν λέω για εσάς προσωπικά. Γενικά όσους φέρνω αυτό λένε. Και αναρωτιέμαι και εγώ.
0: Υπάρχει ένας θεωρητικός πολύ ενδιαφέρον, ο Μάικ Φίσερ, ίσως να τον ξέρετε, ο οποίος μιλάει για τον καπιταλιστικό ρεαλισμό. Ένα από τα στοιχεία αυτού του καπιταλιστικού ρεαλισμού είναι μια άγονη πραγματικότητα, στην οποία μέσα ζούμε, είναι μια δυστοπική πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε στην πραγματικότητα. Είναι ότι σου επιτρέπει να συγκρούεσαι μανιωδώς μέχρι αλληλοεξοντώσεως, ώστε να νιώθεις ότι κάνεις κάτι πολύ σημαντικό, αλλά μόνο για δευτερεύοντα και τριτεύοντα ζητήματα, για τα στρατηγικά. Αυτή είναι μία από τις βασικές άμυνες, μαζί και με άλλες, με την καταστολή και με την απικιοποίηση των μυαλών μας κτλ. Είναι όμως μία από τις βασικές άμυνες του συστήματος εξουσίας. Να βλέπεις τον καπνό, όπως είπατε, λόγια τη φωτιά, να μπορείς να συγκρούεσαι για δευτερεύοντα ζητήματα, λόγια τα στρατηγικά. Και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα δούμε αν χρειαστεί ακόμη και απαγορεύσεις κομμάτων στο βαθμό που θα θέσουν τα στρατηγικά επίδικα με άμεσο τρόπο επιτάπητος και πολλές άλλες μορφές καταστολής. Το ερώτημα όμως, γιατί δεν υπάρχει μια ενοποιητική διαδικασία ημών των άλλων, όποιοι και αν είμαστε αυτοί, είναι σωστό. Και προκύπτει και απάντηση μάλλον συνίσταται σε δύο περίπου κατηγορίες. Μπορούν να μπουν και άλλες, αλλά να φέρουμε σε δύο μεγάλες. Η μία είναι ότι εμείς οι άλλοι δεν είμαστε όλοι ένα πράγμα. Δηλαδή όποιος μιλάει με έναν τρόπο αντισυστημικό δεν σημαίνει ότι με όλους τους άλλους που κάνουν το ίδιο έχει κοινό διατάφτα. Δεν σε ενώνει μόνο η αντίθεση σε ένα σύστημα, σε ενώνει, ξεκινάς από εκεί, αλλά θα πρέπει να ενωθείς και στο ποιο άλλο σύστημα θες να φέρεις. Αλλιώς δεν πας πουθενά. Το δεύτερο είναι ότι δεν προσπαθούμε σωστά. Υπάρχουν πάρα πολλοί εγωισμοί. Πάρα πολύ ιδεολογική ρηχότητα. Αναφέρομαι και στον χώρο της αριστεράς, τον αντισυστημικό χώρο, τον πιο προοδευτικό. Βάλτε τον προοδευτικό χώρο, τον δημοκρατικό, βάλτε όποια λέξη θέλετε. Πάντως, στον χώρο ο οποίος, στην ευρύτερη αυτή παράταξη, η οποία ηγεμονεύεται μεταπολιτευτικό στην Ελλάδα από το ΠΑΣΟΚ και καταραίει το 2010 λόγω μνημονίων. Όπως και στην πέραν αυτής της παράταξης αριστερά που ηγεμονεύεται από το ΚΚΕ και επίσης μπαίνει σε μια πορεία και συμπεριλαμβάνει και τον συνασπισμό η ΣΥΡΙΖΑ αργότερα και μπαίνει επίσης σε μια μεγάλη πορεία φθοράς. Υπάρχει πολύ εγωισμή, πολύ έντονη ιδεολογική ρηφότητα, πολύ μεγάλη καχυποψία προς το λαό. Για να λέμε αλήθειες έτσι. Πολύ μεγάλη καχυποψία προς τον ελληνικό λαό. Και όχι μόνο προς τον ελληνικό λαό. Και μια ράθυμη, τεμπέλικη στάση η οποία συνίσταται στο ότι κάποια στιγμή που οι συνθήκες θα οριμάσουν και αφού ενδεχομένως και κάποιος άλλος έχει υποστεί τη μεγάλη φθορά θα έρθει και η δική μας ώρα, το τρένο θα περάσει και από το δικό μας σταθμό για να ξανάνεβουν. Αυτό έχει να κάνει και με ένα ιστορικό παράδοξο, πάρα πολύ δυστυχές όπως αποδείχθηκε, που συνίσταται στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όταν μπήκε σε πορεία κυβέρνησης το 12, μετά το 10, τέλος πάντων το 11-12, μπήκε χωρίς την πραγματικότητα να κάνει σχεδόν το παραμικρό. Απλώς ήταν τόσο μεγάλη κίνηση των μαζών, των πολιτών, μακριά από το ΠΑΣΟΚ και κατόπιν μακριά από τη Νέα Δημοκρατία, ώστε πήγαν και ψήφισαν και καλώς επί της αρχής εκείνον που σήκωσε πιο ψηλά μια σημαία η οποία δυστυχώς δεν είχε πολύ περιεχόμενο πίσω. Πολλοί νοσταλγούν αυτή την κατάσταση και θέλουν να την επαναλάβουν και δεν έχουν διάθεση να δουλέψουν ούτε να κάνουν πίσω στο βαθμό που απαιτείται και για πολλούς απαιτείται να κάνουν πίσω. Αλλά αυτά είναι εμπόδια τα οποία δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε εσείς και εγώ ή άλλοι 10-20% ερήμην του λαού. Αν θέλετε, δεν έχει και νόημα, ακόμη και να μπορούσαμε να τα ξεπεράσουμε. Ο λαός πρέπει να είναι ενεργός. Οι μη προνομιούχοι πρέπει να καταλάβουν, πρέπει να καταλάβουμε ότι οι δικές μας ζωές πλήττονται. Επομένως, ναι, υπάρχει ανάγκη οργανωμένων ομάδων στελεχών οι οποίες θα συμβάλλουν στο να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια. Λέει, θα δουλέψουν ιδεολογικός, οργανωτικός, προγραμματικός και πάλι λέγοντας. Και αυτή η δουλειά πρέπει να συνδεθεί με τους οργανωμένους κοινωνικούς χώρους ώστε να ηλεκτρήσει και να ηλεκτριστεί, να πάρει ζωή από τις εργασίες στην κοινωνική βάση. Και θεωρώ ότι θα γίνει. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Θεωρώ ότι αυτό θα γίνει.
1: Να περάσουμε λίγο στην αισιοδοξία, διότι το να λες μόνο το κακό σκήμενα ή μόνο τα αισιόδοξα δεν πας πουθενά. Θεωρώ ότι εάν δεν βλέπεις εκεί που θες να πας, θα πας εκεί που κοιτάς. Γι' αυτό και είμαστε ακόμα εδώ, σαν χώρα. Ενώ συμβαίνουν τρομερά πράγματα. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, στην Κίνα γίνονται Ολυμπιακοί αγώνες. Και θα μου πεις, γίνονται Ολυμπιακοί αγώνες και δεν το ξέρουμε. Ναι, γιατί είναι Ολυμπιακοί αγώνες ρομπότ. Όταν εμείς μιλάμε για τα αυτονόητα, οι Κινέζοι κάνουν Ολυμπιακούς αγώνες ρομπότ. Έχουν φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Ο κόσμος που προχωράει, δεν προχωράει πάντα προς την καλύτερη κατεύθυνση. Να, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι κάθε μεταβολή είναι θετική. Υπάρχουν όμως μεταβολές που είναι πάρα πολύ θετικές. Μία χώρα μεγαλύτερη από εμάς, αλλά πολύ μικρότερη από τους αντιπάλους της, το Ιράν, πολεμά με δύο, εναντίον δύο πυρηνικών δυνάμεων και οι οποίες, τον είπα και του Ισραήλ, που έχουν τη στήριξη δεκάδων κρατών. Γενικά. Γενικά όχι σε διάστημα δεκαετιών, νικά σε διάστημα εβδομάδων. Αυτή είναι η συγκλονιστική εξέλιξη. Αλλάζει τα πάντα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι το μεγάλο πολιτικό εργαστήριο του πλανήτη, δημοκράτες σοσιαλιστές, θα δούμε σε τι θα εξελιχθούν. Πάντως, δημοκράτες σοσιαλιστές και αντισιωνιστές κερδίζουν ανθυποψηφίους τους, οι οποίοι έχουν εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια δολαρίων πίσω τους από λόγου. Την ίδια στιγμή βεβαίως στη Λατινική Αμερική η ΗΠΑ και το Ισραήλ από κοινού νοθεύουν εκλογές και φέρουν στην εξουσία ακροδεξιούς υποψηφίους. Η ΗΠΑ και το Ισραήλ. Και ενδεχομένως σχεδόν με τα ευρώ θα πάνε να κάνουν το ίδιο και σε ευρωπαϊκά κράτη, σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όχι και στο δικό μας, αν χρειαστεί. Η νέα γενιά, η Gen Z, η οποία κατηγορείται για πολλά, είναι η γενιά η οποία σηκώνει μαζί με την Παλαιστινιακή Αντίσταση τον αγώνα εναντίον της γενοκτονίας. Δηλαδή, κόσμος της ηλικίας σας και νεότερος, για τον οποίο είχαμε την εικόνα ότι είναι απολυτικός. Μπορεί όχι με τον πιο πλήρη τρόπο, αλλά σε κάθε περίπτωση δείχνει μια ευαισθησία και μια διάθεση σύγκρουσης, η οποία δεν υπήρχε στις προηγούμενες γενιές. Και άρα θέτει ερωτήματα κρίσιμα, γιατί πρέπει οι κυβερνήσεις μας να είναι συνένοχες σε μια γενοκτονία. Γιατί πρέπει να εργαλειοποιούμαστε από το Ισραήλ, τι ακριβώς μας προσφέρει. Εμείς του δίνουμε εκείνο τι μας δίνει ακριβώς. Ο κόσμος αρχίζει και ξανααναλύει την αξία των κοινωνικών δικαιωμάτων ως υλικών δικαιωμάτων, όχι ως διακήρυξεων. Δηλαδή διεκδικεί σπίτι, διεκδικεί πραγματικούς υλικούς όρους για να κάνει οικογένεια, διεκδικεί φυσικό και αστικό περιβάλλον, διεκδικεί εργασία και δεν αρκείται στα 6 και στα 7 εκατοστάρικα και καλώς δεν αρκείται. Δεν θα έπρεπε να αρκείται ούτε στα 1000 ούτε στα 1200. Θέτει ερωτήματα γιατί τα συνδικάτα είτε είναι απόντα σε πολύ μεγάλο βαθμό, είτε επίσης σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι μαζί με τις εργοδοσίες. Και θα μπορούσα να αναφέρω και πάρα πολλά άλλα παραδείγματα. Και φυσικά υπάρχει μια τεράστια ζήτηση για την τεχνολογία. Δηλαδή την ίδια στιγμή που βλέπουμε αυτή τη διάχυτη κοινωνία του θεάματος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να απορροφά το ανθρώπινο μυαλό, την ίδια στιγμή βλέπουμε μια τάση νέων ανθρώπων να τα απορρίπτουν, να θέλουν να επαναφυσικοποιήσουν τις κοινωνικές τους ζωές και τις προσωπικές τους ζωές. Και αυτό είναι εξαιρετικό. Λέω λοιπόν ότι, και φυσικά και μάλλον να πω κάτι ακόμη, γι' αυτό που είπατε, ναι, η τεχνολογία μας προσφέρει τη δυνατότητα της κεϊνσιανής ευτοπίας, δηλαδή να δουλεύουμε 15 ώρες εβδομαδιαίως και να έχουμε πολύ καλύτερους μισθούς, να έχουμε πολύ καλύτερη ιατρική, πολύ καλύτερα φάρμακα εξατομικευμένα, να ζούμε περισσότερο και καλύτερα, να μπορούμε να ταξιδέψουμε ευκολότερα και ταχύτερα και να επικοινωνήσουμε. Και πολλά άλλα πράγματα ίσως και πιο σημαντικά από αυτά. Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας αγώνας, υπάρχει μία μάχη που δεν ξέρω. Το πρόβλημα είναι ότι μία πλευρά είναι πάρα πολύ συγκροτημένη. Η πλευρά του καθεστώτος, του κατεστημένου είναι πάρα πολύ συγκροτημένη. Ενώ η πλευρά της πνευματικής και κοινωνικής αλλά και διεθνοπολιτικής αντιπολίτευσης είναι πολύ μη συγκροτημένη από. Και αυτό δημιουργεί έναν αρνητικό σχετισμό ισχύως. Αλλά το θετικό είναι ότι η μάχη διεξάγεται, είναι ενεστώσα.
1: Μου θυμίσατε ένα παιχνίδι το οποίο παίζουν οι φοιτητές στην Ευρώπη που λέγεται Νύχτα στο Παλέρμο, όπου γίνεται ένας κύκλος ας πούμε παικτών και κάποιοι παίζουν τους μαφιόζους και κάποιοι παίζουν τους απλούς πολίτες. Οι μαφιόζοι όμως ξέρουν ότι είναι μαφιόζοι και κάθε νύχτα διαλέγουν και ένα να σκοτώσουν, ενώ οι απλοί πολίτες δεν ξέρουν ποιος είναι ποιος και έχουν αμφιβολίες μεταξύ τους. Ίσως θα πρέπει να ξαναφέρουμε, πώς το πω, την ειλικρίνεια και την εμπιστοσύνη. Επίσης υπάρχει και κάτι άλλο που είπατε για το Ιράν. Το Ιράν έχει λόγο ύπαρξης Η Ελλάδα έχει λόγο ύπαρξης αυτή τη στιγμή.
0: Αν το Ιράν είχε μείνει κάτω από το Σάχη ή το γιο του τώρα πια, θα έθετε το ίδιο ερώτημα που θέτετε εσείς. Το Ιράν απέκτησε λόγο ύπαρξης ή μόνο το Θεός εξής. Κάθε έθνος, κάθε λαός και κάθε άνθρωπος έχει λόγο ύπαρξης. Υπάρχει. Η ύπαρξη είναι δεδομένη, είναι ένα δεδομένο, αν θέλετε, δώρο, το οποίο αξιοποιούμε. Το θέμα είναι τι κάνουμε, πώς το αξιοποιούμε. Το Ιράν με το πολιτικό σύστημα του οποίου κανείς μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, έχει αποφασίσει να μην υποταχθεί. Αυτό είναι βαθιά ελληνικό. Ο ελληνισμός. Αυτό είναι. Ο ελληνισμός στον πιο ευγενή του και στον πιο διαχρονικό του πυρήνα είναι το φιλοσοφήν μέσα στην αγωνιστικότητα. Δεν είναι Ελλάδα. Το φιλοσοφήν μέσα στην αγωνιστικότητα. Η έμπρακτη αγωνιστική φιλοσοφία η οποία οδηγεί στη φαντασία, στη σύλληψη άλλων μορφών, πολιτικών, πολιτιακών, τέχνης, κοινωνικής δομής κτλ. Δεν λέω ότι είναι μόνο ο ελληνισμός. Αυτό λέω. Ο ελληνισμός είναι αυτό. Και ο ελληνισμός των κυρπαντελίδων είναι βαθιά ανθεληνικός. Δηλαδή αυτό που προωθείται σήμερα. Μπορούμε να ανησυχώ, να κολλήσουμε από κοντά, να του κάνουμε τις χάρες για να είμαστε εμείς ήσυχοι. Βαθιά ανθεληνικό. Είναι βαθιά ανθεληνικό το ελληνικό κατεστημένο. Και παράγει ανθέληνες μέσα στον ελληνισμό. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι δεν εμφορούνται τον πυρήνα του ελληνισμού. Τον πυρήνα του ελληνισμού. Στον αντιστρατεύονται. Το Ιράν λοιπόν με την ύπαρξή του κάνει κάτι συγκλονιστικό. Λέει αρνούμε να υποταχθώ. Γιατί αν υποταχθώ θα πάψω να υπάρχω ως κρατική οντότητα, ως πολιτικό σύστημα και ενδεχομένως και ως πολιτισμός. Άρα υπερασπίζομαι την ύπαρξή μου. Αυτό που έκανε ο ελληνισμός σε άλλες ιστορικές φάσεις του 20ου αιώνα και παλαιότερα. Και επειδή ξέρω ότι αυτό θα έρθει, το πολιτικό του σύστημα και το στρατιωτικό και το οικονομικό προετοιμάστηκε πολύ καλά όπως θυμόμαστε όλα για αυτή τη στιγμή. Εμείς με την ύπαρξή μας, που είναι δεδομένη, αλλά όχι απαραίτητος αιώνια, δεδομένη δεν ότι υπάρχει, δεν είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε κάτι το ουσιαστικό. Κυριαρχεί σήμερα, όπως είπα, οι μαζικοί, οι θέλουν από το κατεστημένο να κυριαρχεί η μαζική λογική του Κυρπαντελή. Όπως ξέρουμε, ο Κυρπαντελής, εντάξει, μέχρι ενός σημείου μπορεί να τη σκαπουλάει, βγάζει μερικά λεφτά να φύγει. Αλλά ούτε πολύ μεγάλος γίνεται ποτέ για να κυριαρχήσει. Ούτε και προετοιμάζεται κατά κανένα τρόπο όταν θα χάσει και αυτά τα μεσαία ή και μικρομεσαία που έχει για το τι θα κάνει. Πάει να κλαφτεί, θα πάει να βρει κάποιον ισχυρό. Αν εκείνος θελήσει θα τον πάρει στη δούλεψή του. Αν δεν θελήσει θα του δώσει μια κλωτσιά και θα τον αφήσει να πεθάνει ή να πεινάσει έξω από το σπίτι του. Αυτή είναι η μοίρα που θέλουν για τον ελληνισμό.
1: Αυτή τη στιγμή βλέπετε το πολιτικό τοπίο, το οποίο μπορεί να αλλάξει με άλλα δύο κόμματα, τρία, εξαρτάται ας πούμε ποιοι θα θελήσουν να κάνουν άλλα κόμματα. Υπάρχει ώρα, έχουμε ώρα στη διάθεσή μας ή πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, διότι, άρα λοιπόν να το πω, και παγκοσμίως και για την Ελλάδα δεν έχουμε ώρα. Γιατί το λέω αυτό, δεν έχουμε ώρα. Κάποια πράγματα κινούνται με ταχύτητες και ειδικά τώρα με την τεχνολογία, κάποια πράγματα τα οποία συνέβαιναν σε δεκαετίες γίνονται σε χρόνια. Μη σας πω σε μήνες. Η Ελλάδα πρέπει να δράσει εδώ και τώρα ή πρέπει να περιμένει μια στιγμή? Διότι έχω ακούσει και ανθρώπους που να μου λένε «Κανέλο, μην ανησυχείς και η Επανάσταση άργησε 400 χρόνια».
0: Εδώ μπαίνουμε σε ένα πολύ σύνθετο ζήτημα. Η Επανάσταση άργησε 400 χρόνια ή στα 400 ας πούμε χρόνια ήταν η όριμη ώρα για να γίνει, άρα δεν άργησε. Γιατί το λέω αυτό? Πρέπει να δράσουμε γρήγορα αλλά όριμα. Τι σημαίνει αυτό για να μην φανεί ότι είναι ένας τρόπος να ξεφύγω από την ερώτηση? Δεν υπάρχει ούτε χρόνος ούτε λεπτό για χάσιμο σε ό,τι αφορά τη δουλειά, την πνευματική, την ιδεολογική, την προγραμματική, την οργανωτική για έναν άλλον ελληνισμό. Δεν υπάρχει ούτε λεπτό για χάσιμο. Και δεν υπάρχει ούτε λεπτό για χάσιμο για την προετοιμασία μιας τέτοιας πολιτικής μάχης. το πότε θα κουμπώσουν οι συνθήκες για μια τέτοια πολιτική μάχη, όσο και να το συζητάμε και όσο να τραβάμε τα πράγματα, θα γίνει όταν οι συνθήκες θα είναι όριμες. Κοινώς, εμείς οφείλουμε να γρηγορούμε, θα έλεγε και η Εκκλησία. Εμείς οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι. Το πότε θα έρθει ο νυμφίος είναι κάτι το οποίο δεν ελέγχεται από εμάς. Αλλά αυτό δεν είναι λόγος για να πέσουμε για ύπνο. Και συνήθως έρχεται το μέσο της νυχτός.
1: Τι θα λέγατε στον κόσμο που σας βλέπει τώρα? Εγώ, ξέρετε, δεν τους διαχωρίζω τους ανθρώπους από προσωπικότητες και μη, διότι υπάρχει και αυτή η ας πούμε η άποψη ότι είμαστε κάστες. Δεν υπάρχουν κάστες. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Εγώ είμαι απλώς ένας άνθρωπος, απλώς με ένα μικρόφωνο στην Αυστραλία. Δεν κάνω κάτι διαφορετικό από ό,τι κάνει το κοινό που με παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Τι θα λέγατε στον κόσμο αυτόν τον απλό να κάνει, έτσι ώστε να αρχίσει να ενημερώνεται και να αντιδρά σε αυτή την κατάσταση?
0: Αυτό που μόλις είπατε, να ενημερώνεται και να αντιδρά. Υπάρχει manual. Δηλαδή, και μάλιστα όχι μόνο να ενημερώνεται, να αναλύει και να δρά. Υπάρχει όμως ένα manual. Αν με ρωτάτε, ναι, χρειαζόμαστε ένα κίνημα Παύλα Κόπα. Χρειαζόμαστε. Το οποίο θα είναι πατριωτικό με την έννοια της εθνολαϊκής απελευθέρωσης και ανασυγκρότησης, δημοκρατικό βαθιά υπό την έννοια της εμπέδωσης και διάχυσης της λαϊκής κυριαρχίας παντού, δηλαδή πρέπει να απομυστικοποιήσουμε την πολιτική, να την αποχρηματοδοτήσουμε και να την καταστήσουμε και πάλι κτήμα του κοινωνικού και του λαϊκού, και σοσιαλιστικό υπό την έννοια ότι θέλουμε ένα άλλο μοντέλο και όχι το καπιταλιστικό. Άρα ναι, θέλουμε ένα κίνημα πατριωτικού δημοκρατικού σοσιαλισμού. Οι Αμερικανοί μπορούν να μιλούν μόνο για δημοκρατικό σοσιαλισμό, διότι παρότι και αυτοί έχουν ζητήματα ανεξαρτησίας λόγω των λόμπι, είναι δύσκολο να υποστήριξει κανείς ότι κάποια άλλη ξένη δύναμη ως τέτοια ηγεμονεύει τη ΣΥΠΑ. Τα λόμπι βεβαίως, τα σιωνιστικά και τα λοιπά, παίζουν και όχι μόνο ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Εμείς όμως, πέρα από το ζήτημα της δημοκρατίας και του σοσιαλισμού, όπως και άλλα κράτη, έχουμε πολύ έντονο και το επίδικο, όχι το συνέστημα, που έχει τη μεγάλη διαφορά. Ο πατριωτισμός σαφώς είναι και ένα συνέστημα. Αγάπη για την πατρίδα, που έχει, αν θέλετε, μια πολύ προσωπική διάσταση. Και εδώ τα μπερδεύει αριστερά μερικές φορές. Αυτό είναι το προσωπικό πατριωτικό συνέστημα. Για μένα είναι η Ελλάδα, για κάποιον άλλον που είναι Έλληνας πολίτης, μπορεί να το χωριό του, η πόλη του, η οικογένειά του. Αν θυμάμαι καλά τους στίχους του τραγουδιού, πώς το λέει, πατρίδα μου εσύ και τα λοιπά, ένα πρόσωπο. Για χώρες όπως η Ελλάδα, ο πατριωτισμός είναι και μια υλική αναγκαιότητα. Σημαίνει ότι το κράτος μέσα στο οποίο ζω, επειδή ελέγχεται από ξένες δυνάμεις, πρέπει να πάψει να ελέγχεται από ξένες δυνάμεις, προκειμένου να υπάρχουν κάποιες πιθανότητες να υπηρετήσει τα δικά μου συμφέροντα, αντί να είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν θα υπηρετήσει ποτέ τα δικά μου συμφέροντα, επειδή ακριβώς ελέγχεται από ξένες δυνάμεις. Επομένως, στην Ελλάδα υπάρχει ένα τρίπτυχο ζητημάτων. Είναι ο πατριωτισμός ως υλική διεκδίκηση, η δημοκρατία και ο σοσιαλισμός ως μετασχηματισμός του κοινωνικού και οικονομικού μοντέλου και επομένως και του πολιτισμού.
1: Τρεις σύντομες ερωτήσεις. Η πρώτη είναι, εάν η λύση για την Ελλάδα δεν είναι αμιγώς αριστερή, συνεχίζουμε να τη στηρίζουμε? Διότι ξέρετε, κάποια πράγματα μπορεί να είναι ωραία στη σκέψη, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να είναι κάπως διαφορετικά.
0: Να σας προλάβω. Δεν θα είναι αμιγώς αριστερή. Δεν θα είναι. Πρώτον, γιατί ακόμη κι αν εγώ και εσείς ορκιζόμαστε ότι είναι πουρα αριστερά, ένα πολύ μεγάλο μέρος αριστεράς θα γράψει πολύ καλώς θεμελιωμένα κείμενα που θα αποδεικνύουν ότι δεν είναι αριστερό αυτό που κάνουμε. Ένα το κράτο. Και το λιγότερο σημαντικό. Δεύτερον, τι θα πει, εγώ προτιμώ τον όρο σοσιαλισμός, όχι αριστερά γενικώς. Αλλά τέλος πάντων, ακόμα και έτσι, ένα σοσιαλιστικό πρόγραμμα, ένα αριστερό πρόγραμμα, αρθρώνεται και υλοποιείται μέσα σε ένα άλλο πλαίσιο το οποίο θέλει να ανατρέψει, καπιταλιστικό κτλ. Δεν είναι δυνατόν να μην επηρεαστεί από αυτό. Είναι δυνατόν. Και δεν το λέω για λόγους ψηφοθυρικούς, θέλουμε και μερικούς δεξιούς, και αυτά παίζουν το ρόλο τους, και άρα λίγο νερώνουμε το κρέας μας. Αυτά είναι σημαντικά ζητήματα, επίσης αλλά τακτικά. Είναι γιατί δεν γεννιέται κανένα σύστημα εν κενό. Δεν μιλούμε για διανοητικές ασκήσεις, που είναι πολύ ενδιαφέρουσες και είναι ενδιαφέρουσες και σημαντικές. Μιλούμε για πραγματική πολιτική, για μάχη πολιτική, για υλική πολιτική. Δεν μπορείς να γυρίσει ένα διακόπτη και να χτίσει την άλλη μέρα να έχει τον σοσιαλισμό. Ή ακόμη και αυτόν τον πατριωτισμό για τον οποίο μιλάω. Δεν μπορεί την άλλη μέρα να έχει μια πλήρως κυρίαρχη και ανεξάρτητη χώρα. Δεν θα την έχει. Θα υπάρχουν καλός ή κακός μπολιάσματα και από το προηγούμενο, δηλαδή το σημερινό σύστημα. Άρα ναι, δεν θα έχουμε, δεν μπορούμε να έχουμε και ίσως και δεν πρέπει να έχουμε μια αμιγώς αριστερή πολιτική.
1: Η δεύτερη ερώτηση είναι εάν η λύση θα πρέπει να είναι διαχειριστική ή διεξοδική. Δηλαδή θα πρέπει να φύγουμε από κάποια πλαίσια τα οποία είμαστε μέχρι τώρα και μας εμποδίζουν να είμαστε καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, της Ελλάδας μας, ή απλώς χρειαζόμαστε έναν καλύτερο μάνατζερ στα ίδια πλαίσια στα οποία βρισκόμαστε.
0: Σαφώς θέλουμε στρατηγική ρήξη. Η στρατηγική ρήξη έχει και πολλούς τακτικούς ελιγμούς, αλλά θέλουμε στρατηγική ρήξη και στρατηγική ρήξη.
1: Την τρίτη ερώτηση την ξέχασα. Έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο?
0: Θέλω να πω ότι χρειαζόμαστε περισσότερη αισιοδοξία. Όχι αφελή αισιοδοξία. Μάχημη, μαχητική, που πηγάζει στην πράξη. Σε ποια πράξη? Στην πράξη της αναζήτησης της αλήθειας και της αποδόμησης του συστήματος που μας έχει επιβληθεί και μας εξουσιάζει. Κάθε μικρή μάχη και μεγαλύτερη, κάθε μικρή και μεγαλύτερη νίκη αποτελεί παρέγοντα αισιοδοξία. Είτε προκύπτει από εμά, ω κοινωνία, είτε έχει τα παίξουν. Όσο καλό είναι να βλέπει την πραγματικότητα σε όλη τη την ασχήμια, άλλο τόσο προβληματικό είναι να εθίζεσαι στην ασχήμια. Και δεν μπορεί να δει πέραν αυτή. Η ιστορία του, ο άνθρωπο είναι ιστορικό και οι κοινωνίε του, δηλαδή ενδεχομενικό. Υπάρχουν ενδεχόμενα. Αυτό που ζούμε σήμερα είναι ένα από τα ενδεχόμενα που υλοποιήθηκε όμως για μια σειρά λόγων που θα ξαναλύσουμε. Είναι όμως ενδεχόμενο και μπορεί να υλοποιηθεί, επειδή ακριβώς είναι ενδεχόμενο, το να φτιάξουμε μια άλλη πραγματικότητα. Απλώς για αυτή την άλλη πραγματικότητα, για αυτό το άλλο ρεαλισμό. Και όχι τον καπιταλιστικό ή τον ρεαλισμό του πολέμου, χρειάζεται που υποτίθεται τη δική μας δουλειά. Και αυτό θα υπάρχει να είσαι και ελεύθερος, έτσι. Η ηθική της ευθύνης. Είμαι αισιόδοξος γιατί ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και επειδή είμαι ελεύθερος και έχω την ευθύνη έστω και υπό τις χειρότερες για εμένα συνθήκες να δράσω προς την κατεύθυνση του ενός ενδεχομένου και όχι των υπολείπων.
1: Μακάρι αυτό το μήνυμα να φτάσει σε αυτούς που πρέπει να το ακούσουν. Διότι υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τη θέλουμε. Κύριε Τζίμα, σας ευχαριστώ για την ανάλυση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Φίλοι μου, αυτό που κρατάω είναι πως δεν μας λείπει η διάγνωση, μας λείπει η απόφαση για τη χώρα που θέλουμε να γίνουμε. Χωρίς παραγωγικό μοντέλο, χωρίς δημογραφική στρατηγική και χωρίς κράτος που εγγυάται το δίκαιο, ο ρόλος μας θα παραμείνει διαχείριση πιέσεων αντί για χάραξη εθνικού συμφέροντος. Εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό? Μπορεί να υπάρξει εθνικό όραμα σήμερα ή θα μείνουμε στη διαχείριση? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Αν βρήκατε χρήσιμη αυτή την άλλη ματιά, κάντε like για να το δει περισσότερο κόσμο και εγγραφή για την επόμενη ανάλυση. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πρέξτε υπεύθυνα.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
3: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Δικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες theatron254.gr.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Μάγια η Μέλισσα. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
6: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο. Μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους. Από στιγμές. Από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.
5: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα για να φτιάξω τον κόσμο απ' την αρχή.
6: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, για χαρά σας, έχουμε δίκιο, θα το βρούμε. Έχω μια απορία εδώ και 1,5 χρόνο με την πανδημία. Θα ήθελα όλους τους δημοξιολόγους του κόσμου, αν μπορέσουν να μου το εξηγήσουν. Πώς γίνεται

άνθρωποι που θα ήταν, θα μπορούσαν να σκορπίσουν όχι μόνο τον ιό, αλλά όλες τις αρρώστιες του κόσμου, και όμως δεν έχουν κολλήσει κανένας τον κορονοϊό. 2-3 που κολλήσανε, που αρρωστήσανε δηλαδή, που κρυώσανε, κάνανε το AstraZeneca και πεθάνανε.

0: Κυρίες και κύριοι, κάτοχοι μιας ενοχής και οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν με ανιδιοτέλεια την αλήθεια και κυρίως δεν σιωπούν. Συντονισμένοι πάντα στην αυτοδιαχειριζόμενη AirTopen, airtopen.com και ιστοσελίδα μας, Μανώλης Άλλας στο μικρόφωνο, Εύα στην τεχνική επιμέλεια, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και εσείς ένα πικενό το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54045, εδώ στην AirTopen που δημιουργήθηκε μετά το μαύρο της ΕΡΤ, που δυστυχώς τελικά φως δεν φάνηκε πολύ, μια που η ΕΡΤ επιλέγει πάντα να είναι κρατική και όχι δημόσια. Εμείς όμως, με τον εθελοντισμό μας αλλά και με επαγγελματισμό, κρατάμε την αυτοδιαχειριζόμενη και ακιδεμόνευτη ΕΡΤ Open ζωντανή εδώ, για εσάς αλλά κυρίως και για μας, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι για να εκτονωθούμε, αλλά για να διαχειριστούμε ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει και ό,τι συνδέει αυτό το γαλαξία με ένα πλανήτη παράξενο. Αυτό το πλανήτη που αυτή η ανθρώπινη φύση τίνει να τον καταστρέψει. Μέσα σε αυτό λοιπόν αναζητούμε το φως της αλήθειας με ανθρώπους που δεν διστάζουν, με γενναία ψυχή, άνθρωποι οι οποίοι δεν χαρίζονται, οι οποίοι κάνουν την αυτοκριτική τους, πορεύονται, εξελίσσονται, αφήνουν το στίγμα τους στην ιστορία, στην ιστορία της αλήθειας, και νομίζω ότι αγγίζουμε θέματα που ψηλαφίζουμε μάλλον θέματα που αγγίζουν την ιδιοσυγκρασία μας αλλά και τις ανάγκες μας. Τις ανάγκες για ανάσα, ελεύθερη αναπνοή, αγάπη, ελευθερία. Κάτι που όλα τα πλάσματα της φύσης έχουν ανάγκη, γι' αυτό μη διστάζετε να αφήνετε και ένα κυπελάκι νερό αυτές τις δύσκολες ζεστές μέρες του καλοκαιριού έξω από το σπίτι σας, το κατάστημά σας, για να πιει ένα ζωντανό. Ίδια δικαιώματα έχουμε, έχω την εντύπωση. Και πάνω μπροστά στο θάνατο, αλλά και στην αλήθεια, είμαστε ίσοι ή μήπως όχι. Στην ΕΡΤ Open λοιπόν συντονισμένοι, πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δώσει το στίγμα του στην ιστορία της πολιτικής και όχι μόνο, της ζωής, σε αυτό το μονοπάτι που χαράζει, με τις δυσκολίες που έχει η ζωή, και ένας άνθρωπος που σε αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών, εδώ που πέφτουν οι μάσκες, έχει δείξει γενναιότητα. Γενναιότητα, εμείς παράλληλα έξω από τα φανερά μαθαίνουμε ότι φροντίζει να είναι κοντά σε ανθρώπους, όχι για λόγους πολιτικής, κάθε άλλο, με ανιδιοτέλεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Να καλησπερίσω τον πρώην Υπουργό, κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθήνας. Γεια σας κύριε Κουρουμπλή.
1: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και καλή εβδομάδα για όλους τους συνακροατές μας. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θέλω πριν μπω και απαντήσω σε ερωτήσεις να σου πω ότι έπλεξες το αξιακό πλαίσιο που πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας, ξεκινώντας από τη σχέση των ανθρώπων, την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, αλλά και παράλληλα με όλα αυτά και τη συνύπαρξή μας με τα ζώα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι στο σπίτι έχουμε ένα μικρό σκυλάκι, έχουμε και μία γάτα. Νομίζω ότι ομορφαίνουν τη ζωή μας όταν μας πλαισιώνουν αυτά τα πλάσματα.
0: Ναι. Και τους οφείλουμε πολλά.
1: Και πρέπει να εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και με ένα ποτήρι νερό, έτσι, όπως είπες πολύ σωστά, έξω από το σπίτι μας, την αναγνώρισή μας και την αλληλεγγύη μας αυτά τα πλάσματα. Mm. Αλλά θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό ακόμα να πω ότι σε εκείνο το περίφημο μαύρο ήμουνα και εγώ ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Πράγματι.
1: Για να φτάσουμε σήμερα και να είμαι 3 χρόνια περίπου βουλευτής και να μην έχω κληθεί ούτε μία φορά στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
0: 3 χρόνια δεν σας έχουν καλέσει στην ΕΡΤ.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία. Να. Όπως την αντιλαμβάνονται και η κυβέρνηση και η ηγεσία της σημερινή.
0: Η αλήθεια είναι κύριε Κουρουμπλή ότι και εγώ το βίωσα όλο αυτό όντας εργαζόμενη πάρα πολλά χρόνια μέσα στην ΕΡΤ. Και δυστυχώς έφτασε σημείο να μπαίνει διευθυντής, να ανοίγει την πόρτα και να μας λέει ο τάδε και ο τάδε, προφορικά, είναι κομμένοι, και να κλείνει την πόρτα.
1: Πιστεύω, Εύα, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο ανθρώπινα, ότι ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι όταν έγινε η συνταγματική αλλαγή έπρεπε να κατοχυρωθεί, και ήταν λάθος μας, η διακομματική διοίκηση της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έπρεπε να έχει διακομματική με τη συνύπαρξη και μεγάλων φορέων, όπως είναι αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστήμια, δηλαδή και τέτοιων θεσμών, αλλά έπρεπε να κατοχυρώσουμε την διακομματικότητα της ΕΡΤ και να μην είναι στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Η πρότασή σας είναι σοφή, αλλά κάποιες φορές όλοι οι φορείς αποτελούν όργανα στην κάθε εξουσία. Και πράγματι η ΕΡΤ ανήκει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό αναφέρατε και τα πανεπιστήμια. Πολύ ωραία ιδέα σας.
1: Έτσι είναι. Ναι. Η ΕΡΤ είναι του λαού. Πληρώνεται από όλον τον λαό και πρέπει να ανήκει στο λαό, χωρίς αυτού του είδους τις εξαιρέσεις και τους αποκλεισμούς που πραγματικά πλήττουν τη δημοκρατία και δευτερευόντως τα πρόσωπα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Κουρουμπλή. Αυτό συμβαίνει και συνέβαινε ανέκαθεν, αλλά αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε να υπάρχει απόλυτος κοινωνικός έλεγχος και απόλυτος έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πολύ προκλητικό βαθμό, πραγματικά.
1: Κάθε φορά πρέπει να πούμε οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις έμπαιναν σε έναν πειρασμό, αλλά αυτό που γίνεται αυτή την τριετία... Γι' αυτό και μας έχουν κατατάξει στην 108, στην 108 σειρά από πλευράς ελευθεροτυπίας.
0: Δεν είναι δικαίω,
1: αλλά πάντως δεν βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να εξυπηρετήσει κυριακά την κυβέρνηση, αλλά τη δημοκρατία δεν την εξυπηρετεί.
0: Ο κόσμος ο ίδιος δεν θα πρέπει να το επιτρέπει, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από 3-4 μέρες, αναρτήσαμε και στην ertopen.com, στην ιστοσελίδα μας, τη μήνυση που επρόκειτο να καταθέσετε στον Άριο Πάγο, κύριε Κουρουμπλή, για τους χιλιάδες άδικους θανάτους από κορονοϊό. Επισκεφθήκατε πράγματι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου?
1: Λοιπόν, όπως θα θυμάστε, εδώ και 6 μήνες, εκείνο το επεισόδιο στη Βουλή, όπου δεν ήταν κάτι το οποίο είχε εμπάθεια. Ήταν το αποτέλεσμα ενός αναβρασμού που ζούσα από εκατοντάδες, για να μην πω κάποιον αριθμό μεγαλύτερο, ανθρώπους που καθημερινά στην απόγνωση που ζούσαν όταν ένας συνάνθρωπός τους, ένας δικός τους άνθρωπος της οικογένειας τους από τον COVID βρισκόταν απομονωμένος και δεν είχαν καμία επαφή στα νοσοκομεία, γιατί αυτό γινόταν όπως θα θυμάστε. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: και ακόμη συμβαίνει.
1: Λόγους, εύκολα βρίσκανε το τηλέφωνό μου, άλλωστε είναι το κινητό μου τηλέφωνο. Είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιώ εγώ ίδιος, το σηκώνω εγώ ίδιος, δεν είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Ζούσα λοιπόν πολλά δράματα πολλών ανθρώπων που σε έπαιρναν στην απόγνωσή τους και σε παρακαλούσαν να μάθεις αν μπορεί να μάθεις κάποια πληροφορία για το δικό τους άνθρωπο. Δεν τους μιλούσε κανείς.
0: Ακόμα συμβαίνει αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και ακόμα συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό συσσωρευόταν μέσα από κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μέσα σε μια συγκυρία που δυστυχώς δεν είμαι μόνο εγώ υπεύθυνος για τη δημιουργία της. Υπήρξαν αντιδράσεις και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εγώ τις επόμενες μέρες σε κάποιες συναντεύξεις δήλωσα κατηγορηματικά ότι θα συγκεντρώσω στοιχεία και θα υποβάλω μια μηνυτήρια αναφορά. Έτσι άρχισε η προσπάθεια να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά σε συνεργασία με το γραφείο μου, με τα παιδιά του γραφείου μου, τους συνεργάτες μου, και με έναν παλιό μου συνεργάτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τον κύριο Δημοσθένη Βακόπουλο. Καταρτήσαμε λοιπόν αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Μίλησα πολλές φορές και με τον κύριο Παπανικολάου στην ΟΜΓΕ, μίλησα και με τον κύριο Γιαννακό, διάβασα και την αρθρογραφία για τη μελέτη Τσιόδρα
0: Λίτρα, ότι χάθηκαν όλα... τότε 7.500 άνθρωποι, τότε, ότι χάθηκαν άδικα.
1: Θεός.
0: Τουλάχιστον όλα... 7.500 άνθρωποι.
1: Όλα αυτά τα συσχέτισα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 7.500, είναι πολύ παραπάνω.
0: Όχι, πέρυσι. Αυτό πέρυσι, στην, ναι, στην μελέτη Τσιόδρα
1: της Λίτρα. Λοιπόν, εγώ ναι, λοιπόν συσχέτισα όλα αυτά,
0: ναι,
1: και κυρίως έκανα έρευνα για το πώς λειτουργήσε η ιστορία του οξυγόνου στα νοσοκομεία. Γιατί υπήρξαν νοσοκομεία, δεν σας κρύβω, που το είχε λιγοστέψει τόσο πολύ το οξυγόνο που είχαν, που έκαναν επιλογές ποιοι θα ζήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Λοιπόν, εδώ έχουμε εμπλοκή και εταιριών και συμφερόντων τα οποία έπαιξαν ρόλο στο να μην προωθηθεί ένα πρόγραμμα επαρκούς κάλυψης των νοσοκομείων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία από το οξυγόνο. Εδώ έγιναν εγκλήματα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν μπορεί η δικαιοσύνη να το αντιπαρέλθει, είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν εκτός ΜΕΘ. Και όταν ένας άνθρωπος είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, έστω και αν δεν είναι μέσα στη ΜΕΘ και δεν τον εποπτεύει εντατικολόγος και χρησιμοποιήθηκαν άλλες ειδικότητες για τον μη ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχαναν τη ζωή τους, γιατί ακριβώς η ροή του οξυγόνου ήταν η αιτία που μπορεί ένας άνθρωπος να έσκαγε. Και έτσι χάθηκαν άδικα πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο στη μηνυτήρια αναφορά,
0: ναι,
1: είναι αν ήρθαν εγκαίρως τα μονοκλονικά και τα αντιϊκά φάρμακα. Γιατί και εκεί, εγώ ήμουν ένας από τους βουλευτές που από τον Νοέμβριο, άλλωστε είναι δημοσιευμένα αυτά, δεν ναι, τα λέω τώρα. Λοιπόν, τονίζαμε την ανάγκη να έρθουν μονοκλονικά. Και υπήρχε δυνατότητα. Αυτά που λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Και ότι από τη στιγμή που ήταν μονοκλονικά στην Αμερική, εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα για την έγκριση των φαρμάκων της Αμερικής, μπορούσαν να βρεθούν τρόποι, ακόμα και για λόγους έκτασης ανάγκης, να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν ποτέ. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Όπως επίσης είχαμε στην Ελλάδα ένα φαινόμενο, είχαμε θνητότητα 20% από άλλες αιτίες, παραπάνω από άλλες αιτίες, λόγω το ότι κλείσανε κλινικές, λόγω το ότι υπήρξαν όλες αυτές οι στερήσεις υπηρεσιών για ανθρώπους που ήταν δύσκολη η κατάσταση της υγείας τους. Είχαμε λοιπόν μια μεγάλη αύξηση θανάτων και εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιπαρέλθει μια σύγχρονη πολιτεία που θέλει να λέει ότι είναι κράτος δικαίου, χωρίς να διερευνηθούν σε βάθος. Και με τη μηνυτήρια αναφορά, καλό τη δικαιοσύνη, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εμπάθειες, να διερευνηθούν όλες αυτές οι πτυχές αυτού του μεγάλου εγκλήματος που συνετελέστη στα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ακριβή εικόνα και κυρίως να αποτραπεί το μέλλον, να αποτραπούν τέτοιου είδους επαναλήψεις.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, κύριε Κουρουμπλή. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς και εμένα προσωπικά, μέρα νύχτα, διότι...

0: Το παράδοξο, ξέρετε ποιο είναι, ότι την ίδια στιγμή υπήρχαν εντατικές στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά και δεν είχαν επιστρατευτεί για αυτή την ανάγκη.
1: Την ίδια ώρα έχουμε ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας σε άθλια κατάσταση όσο ποτέ. Γιατρούς σε αναστολή επειδή δεν δέχονται την υποχρεωτικότητα μιας ιατρικής πράξης. Εδώ και χρόνια μιλάμε για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Μην ξεχνάμε ότι έκλεισαν και τα λιμωδών. Έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, κύριε Κουρμπέλη?
0: Θα σας πω. Πρώτον να ξεκινήσω από τους γιατρούς οι οποίοι είναι σε αναστολή. Αυτό είναι έγκλημα εις βάρος της δημόσιας υγείας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί επί 18 μήνες που είχε από τη στιγμή που ξεκίνησε ο COVID προσέφεραν τις υπηρεσίες τους συνεχώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή προέκυψε το θέμα αυτό και θυμήθηκε η κυβέρνηση να θέσει όλο αυτόν τον κόσμο εκτός του συστήματος. Όταν το επιχειρείς αυτό, παρόλο ότι δεν συμφωνώ, άρα όταν το, εγώ να σας πω κάτι, προσωπικά μπορεί να μην συμφωνούσα και με την επιλογή τους. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι του υγειονομικού μας συστήματος, mm-hmm. που ήξεραν και τους κινδύνους, γιατί είχαν και αυτοί οι οικογένειες. Δεν ήταν άνθρωποι που δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι θα πρέπει να προσέχουν και τα λοιπά. Άλλωστε, όπως είπα στην κυβέρνηση και εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου βουλευτές, είπαμε, παιδιά, βάλτε τους να κάνουν 2 τεστ, rapid test την εβδομάδα, να έχετε τον έλεγχο και αφήστε τους ανθρώπους να προσφέρουν.
1: Τι πιο απλό.
0: Εντάξει. Ας πούμε λοιπόν ότι εντάξει.
1: Τη στιγμή που όλοι νοσούν και όλοι μεταδίδουν.
0: Η κυβέρνηση για κάποιους λόγους επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Όταν τον επιλέγεις, έπρεπε να είσαι έτοιμος την άλλη μέρα να καλύψεις τις θέσεις αυτές με νέο προσωπικό. Ούτε το ένα κάνανε, ούτε το άλλο κάνουν τώρα για να επαναφέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο σύστημα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κοιτάξτε, από τότε που ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί εγώ είχα την καλή τύχη να είμαι σύμβουλος, νεαρός δικηγόρος τότε.
1: Του Παρασκευά Αυγερινού
0: και του Γιώργου Γεννήματα.
1: Ακριβώς.
0: Έχω γνώση το πώς αντιδρούσε η δεξιά για το σύστημα αυτό. Με λύσα. Λοιπόν, και όμως το σύστημα αυτό επιβίωσε με δυσκολίες, με κενά, με αδυναμίες. Αλλά επιβίωσε γιατί πραγματικά είχε πατούσε γερά στα πόδια του. Mm-hmm. Υπηρετούσε αξίες πολύ μεγάλες. Και κυρίως αυτό που έλεγε ο έμπνευστος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να μπορεί να το προσπελάσει, να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης ανεξάρτητα από οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, τους είπαμε από την πρώτη στιγμή, προσλάβετε μόνιμο προσωπικό. Προσλάβετε ειδικότητες γιατρών που θα μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε με ένα ταχύρυθμο τρόπο για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της συντατικής. Δεν το μας λέγανε, έχουμε 1000 συντατικές. Μας κοροϊδεύαν τον κόσμο. Ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Με αυτά που εξελίχθηκαν, mm-hmm. ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η δεξιά.
1: Ναι, είναι γνωστό.
0: Είναι η λογική.
1: Βέβαια. Και αυτό είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μην ξεχνάμε.
0: Πρέπει να θεμελιωθεί ένα σύστημα σε νέα αρχιτεκτονική, με πρωτοβάθμια φροντίδα στην κοινότητα, γιατί ο στόχος ενός τέτοιου συστήματος δεν πρέπει να είναι η θεραπεία, αλλά η πρόληψη. Πρέπει μέσα από ένα οργανωμένο, πυκνό, αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης, το οποίο πρέπει να είναι και η στρατηγική σε όλους τους τομείς της ζωής. Σήμερα έλεγα το πρωί, mm-hmm. ότι τι έκανε η κυβέρνηση με τις πυρκαγιές. Από όλα τα λάθη που έγιναν, εγώ σας λέω, και τα προηγούμενα χρόνια, και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση της προηγούμενης και της. Ποιο έπρεπε να είναι τώρα, ποια μετά από όλα αυτά τα λάθη, η στρατηγική της χώρας. Η πρόληψη να προλάβει τη φωτιά στην πρώτη ώρα εκδήλωση.
1: Κύριε Κουρουμπλή, επειδή έχετε έρθει στο κέριο σημείο, πάμε να δούμε σε 2 λεπτά τη στρατηγική που λέτε, τα λάθη που έγιναν και πώς μπορούν να επανορθωθεί ό,τι μπορεί να αλλάξει, αν υπάρχει πολιτική βούληση βεβαίως, έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Σε 2 λεπτά επανερχόμαστε, γιατί

τελευταίο αιώνα του κόσμου. Υπάρχει ένα σημάδι που δεν μπορείτε να νικήσετε. Δεν μπορείτε να νικήσετε.

0: Συντονισμένοι στην αυτοδιαχειριζόμενη Ert Open, την Ert Open που επί 9 χρόνια μετά το μαύρο της Ert συνεχίζει αδιάλειπτα την μετάδοση, αυτή την ραδιοφωνική φωλιά, παρότι η Ert θέλησε πριν από λίγους μήνες να αφαιρέσει τα FM από τη συχνότητά μας και να ακουγόμαστε ιντερνετικά. Κάποιες εκπομπές έχουμε τη δυνατότητα να τις ανεβάζουμε και στο YouTube, όπως αυτή που θα ακούσετε, που ακούτε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε τον Ενπλό που και αυτό συναντά τις δικές του δυσκολίες. Όποιος θέλει, όποιος επιδιώκει να, ξέρετε, να λέει την αλήθεια και να εκπέμπει τα μηνύματα αυτά που πρέπει να φύγουν, αυτή η ενέργεια της αλήθειας σε όλο τον κόσμο, διώκεται ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα με αυτή την κυβέρνηση. Είναι οφθαλμοφανές και είμαστε και αντικείμενο συζήτησης και σε όλο τον κόσμο για τον έλεγχο και την ανυπαρξία της ελευθεροτυπίας, έτσι. Λοιπόν, συνομιλούμε εδώ στην Ert Open με τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, δικηγόρο και δόκτορα κοινωνικών επιστημών, βουλευτή δυτικού τομέα. Κύριε Κουρουμπλή, είστε στη γραμμή.
1: Όσο θέλετε λίγο τη φράση μου. Το πρωί λοιπόν σε μια εκπομπή είπα ότι απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι το σύστημά μας δεν στηρίζει, δεν έχει στρατηγική την πρόληψη, αλλά την καταστολή. Δηλαδή τι έγινε τώρα, π.χ. στην Πεντέλη, αλλά και στις υπόλοιπες φωτιές, ενώ πλέον έχουμε τη δυνατότητα λόγω της εφαρμογής της τεχνολογίας να ειδοποιούμε τον κόσμο να φύγει, μένουμε πάλι στη λογική ότι δεν κάηκανε άνθρωποι. Αφού έχουμε σήμερα αυτή τη δυνατότητα, φυσικό είναι να μην πρέπει να καίγονται άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει, ότι σώζουμε ούτως ή αλλιώς ανθρώπους και αφήνουμε τις περιουσίες να καταστρέφονται, ενώ θα πρέπει και να σώζονται και οι άνθρωποι και να προστατεύεται και η περιουσία. Διότι αν είχαν αντανακλαστικά σήμερα η κυβέρνηση, φέτος δηλαδή, εγώ λέω φέτος, τις φωτιές, τις φετινές, να δεχτώ ότι μέχρι πέρυσι έγιναν λάθη πολλά και διάφορα. Υποτίθεται φέτος διδαχτήκαμε ότι, γιατί η φωτιά της Βαρυμπόμπης έδειξε ότι πραγματικά δεν είχαμε δυνατότητα να παρεμβαίνουμε εγκαίρως. Φέτος λοιπόν έπρεπε να έχουμε παρέμβαση έγκαιρη και να σωθούν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι περιουσίες. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, μπορεί να είναι και τα δύο. Και παράλληλα να σωθούν και τα δάση. Διότι αν η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πεντέλη είχαν με τα drones, γιατί υπάρχει σήμερα τεχνολογία. Πριν από χρόνια δεν τα είχαμε, τώρα τα έχουμε. Μπορούσε λοιπόν να προληφθεί και να περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Λοιπόν, και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να επισκέπτεται την περιοχή και να χαμογελάει. Δηλαδή γιατί? Γιατί μας είπε πάλι ότι δεν καήκαν άνθρωποι. Σήμερα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τίποτα από τη στιγμή που υπάρχουν μέσα σε μια κυβέρνηση να ενημερώνει εγκαίρως τους ανθρώπους, όπως είναι η εφαρμογή του 112. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει μια κυβέρνηση, όπως όλοι οι ειδικοί λένε, γιατί ακούω και ραδιόφωνα και εκπομπές, και δεν βλέπω να επισημαίνεται ότι πλέον η στρατηγική πρέπει να είναι η πρόληψη. Άμα δεν έχεις ανταλλακτικά πρόληψης να προλάβεις τη φωτιά και μπορείς τώρα με τα drones και με όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα να το κάνεις, αν δεν το έχεις κάνει, έχεις βαρύτατες εγκληματικές ευθύνες. Γιατί και ένας άνθρωπος που σώθηκε αλλά κάηκε το σπίτι του, είναι ένας ζωντανός νεκρός.
0: Αλήθεια είναι. Όπως και στη Βόρειο Εύβοια, όπως και τώρα βιώνουμε.
1: Έγινε, ρωτάνε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο, κυρία, κάθομαι και σκέφτομαι να σου πούνε, μόνο να σου πούνε, φύγε από το σπίτι σου. Και μόνο αυτό να ζήσεις ως συνέστημα είναι τρομερό. Πολύ περισσότερο να καταλάβεις ότι κάει και το σπίτι.
0: Είναι ζωντανή νεκρή, μην ξεχνάμε και τον άνθρωπο που δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, αλλά γενικότερα πάντα υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι.
1: Λέει πολλά πράγματα, αλλά λέω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτό το μαρτύριο, όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι κάει και το σπίτι τους, βρίσκονται σε κατάσταση τρομακτική. Ψυχικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να το προσπερνάς έτσι. απλά.
0: Βλέπουμε να καίγεται όλη η Ελλάδα και γενικότερα να καταστρέφεται αυτός ο αγαπημένος, ο ευλογημένος τόπος της δημοκρατίας, που βλέπει μια μάλλον καμουφλαρισμένη δικτατορική διάθεση άσκησης πολιτικής από μέρους αυτής της κυβέρνησης, αν μου επιτρέπετε προσωπική μου άποψη, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή αναρωτιέται κανείς, νοιάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί πρέπει να υπάρχει βούληση, ή όλα τα βλέπουν σαν μπίζνα?
1: Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος, επειδή λέμε ότι εμείς οι πολιτικοί κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος,
0: ναι,
1: το έχουμε δει και στην ιστορία της περίφημης ρήτρας αναπροσαρμογής. Άρπαξαν οι εταιρείες 1,5 δισεκατομμύριο από τον ελληνικό λαό. 1,5 δισεκατομμύριο. Και ο κύριος Μητσοτάκης πλήρωσε 280 εκατομμύρια, δηλαδή μοίρασε, έκανε λοταρία 280 εκατομμύρια.
0: Ναι, την τροπή.
1: Έδωσε στους πολλούς το λίγοντα του λαϊκού λαχείου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στους λίγους έδωσε μερικά 600. Λοιπόν, αλλά και πάλι αυτά λεφτά του ελληνικού λαού. Όπως και σήμερα οι ανακοινώσεις που έγιναν. Προσέξτε, τι γίνεται σήμερα, επιδοτούν από χρήματα που ουσιαστικά θα βγουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και το χρέος της χώρας θα μεγαλώνει. Και θα δείτε, προσέξτε και κρατήστε το αυτό, ότι φοβάμαι σιγά σιγά θα πάμε σε μια εξέλιξη εκείνης του 8 και του 9.
0: Τι εννοείτε?
1: Εισηγήθηκε η χώρα και πάλι σε χρεοκοπία, διότι το χρέος από εκεί που το παρέλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ 430 δις έφτασε 394 δις. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό? Λοιπόν, τα επιτόκια αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους. Οι δανειολήπτες αρχίζουν και τρέμει η καρδιά τους. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που πλήρωνε 500 ευρώ το χρόνο δώσει στο δανειό, θα πληρώσει 620.
0: Μην ξεχνάμε τα φανς, τα περίφημα φανς, πίσω από τα οποία ποιοι κρύβονται, κύριε Κουρουμπλή, τα σπίτια σε πληστηριασμό που τρέχουν κάθε εβδομάδα.
1: Μόνο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα που μου έλεγε κάποιος δικηγόρος που μελετάει καλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Το έγκλημα που έχει συντελεστεί και στα δάνεια των Παλινοστούντων και των Τσιγκάνων, τα οποία είχαν δοθεί το 2002 με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα απειλούνται, μου έλεγε σήμερα μία τσιγκάνα, απειλούνται οι άνθρωποι αυτοί να, από τα σπίτια που βρέθηκαν και άρχισαν να ενσωματώνονται στην κοινωνία, να βρεθούν πάλι στα τσαντέρια. Λοιπόν, εδώ γίνονται πράγματα εξαιρετικά. Τους έκοψαν το επίδομα. Αυτό το επίδομα τους έδινε τους ανθρώπους μία ανάσα. Να αποφεύγουν την παραβατικότητα. Λοιπόν, αυτά τα αγνοούν οι κύριοι της κυβέρνησης.
0: Λες και ο στόχος, κύριε Κουρουμπλή, είναι η φτωχοποίηση ενός λαού. Έτσι. Έτσι μοιάζουν τα πράγματα. Θέλω λίγο να επανέλθουμε, αν μου επιτρέπετε, στην μήνυση την οποία καταθέσατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε αυτή την μηνυτήρια αναφορά, η οποία στην πραγματικότητα αφορά όλους μας. Εσείς είχατε τη δύναμη και την τόλμη, με όποιο πολιτικό κόστος, αλλά με γενναιότητα ψυχής, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, τη δραματική πραγματικότητα, γιατί χιλιάδες, μπορώ να πω και εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οικογένειες, θρηνούν κάποιο δικό τους άνθρωπο στο νοσοκομείο. Εκεί όπου δεν μπόρεσαν ούτε να είναι κοντά τους. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Το δεν αφήνω ένα συγγενή καν να είναι κοντά. Γιατί, κύριε Κουρουμπλή, για να μην βλέπουμε τι συμβαίνει?
1: Κυρία Μαυρογέννη, το υπέθενε ένα άνθρωπο μόνος του. Είναι φοβερό. Λοιπόν, και αυτό το έζησαν χιλιάδες άνθρωποι. Που πέθαναν απομονωμένοι από τους δικούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
0: Και έπαιρναν τους ανθρώπους, τους νεκρούς, σε μαύρες σακούλες. Παίρναν μια ιατροδικαστική έκθεση.
1: Κανείς δεν ήξερε τι είχε μέσα.
0: Ακριβώς. Τι είναι αυτά?
1: Μιλάμε για τραγικά πράγματα.
0: Τι είναι αυτά? Τι πρωτόκολλα είναι αυτά?
1: Ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός κουβαλάει τη δική του ψυχοσύνθεση. Εγώ έκρινα τότε ότι έπρεπε να πάρω απάνω μου αυτή την πολιτική ευθύνη, δεν το διαπραγματεύτηκα. Όπως ξέρετε, δέχτηκα πολλές πιέσεις να ανακαλέσω. Δεν ανακάλεσα. Έζησα ό,τι έζησα.
0: Ναι.
1: Και σήμερα, δεσμευμένος από εκείνη τη δημόσια δήλωσή μου ότι εγώ θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά, γιατί θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να μου πει το είπες και το ξέχασες. Ούτε το ξέχασα, το είπα, δεν το ξέχασα και κατετέθη η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Ντογιάκο, και από εκεί και πέρα θα την παρακολουθώ, γιατί δεν μπορεί, το ξαναλέω, να την αντιπαραδέσει αυτά που στοχευμένα έχουν μπει μέσα στη μηνυτήρια αναφορά. Δεν μπορεί κανείς να τα
0: αμφισβητήσει. Με τα στοιχεία τα οποία συλλέξατε, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και με τεκμηριωμένο τρόπο να τα απορρίψει, αν μπορεί να τα απορρίψει.
0: Προφανώς το λέτε αυτό γιατί βλέπουμε μια δικαιοσύνη εξαρτώμενη από την εξουσία και όχι ανεξάρτητη.
1: Πάντων, εγώ δεν θέλω να πάω μέχρι εκεί. Εγώ θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη, ότι αυτό που κατέθεσα είναι τεκμηριωμένο και πιστεύω ότι επειδή και η δικαιοσύνη, οι άνθρωποι της δικαιοσύνης έζησαν αυτές τις μαρτυρικές στιγμές από ανθρώπους τους, από συναδέλφους τους, νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα πρέπει να υπάρξει άπλετο φως για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι έγκλημα συνετελέστη.
0: Πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και οι γιατροί έχουν επίσης την ευθύνη. Οι γιατροί μέσα στα νοσοκομεία έχουν επίσης την ευθύνη.
1: Ακούστε.
0: Βρήκατε συμμάχους τους γιατρούς αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Δεν είναι ένας και δύο άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι χιλιάδες άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Βρήκατε συμμάχους γιατρούς, κύριε Κουρουμπλή, σε αυτή σας την προσπάθεια. Γιατί βλέπουμε τους γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία να μην μιλούν. Να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο, να ανέχονται όλη αυτή την έλλειψη προσωπικού, τους ανεκπαίδευτους.
1: Κοιτάξτε, όταν θα έρθει η ώρα και εγώ θα καταθέσω και θα προτείνω...
0: Θα μιλήσετε, μάλιστα. Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Μας λέτε λίγο, τι σας παρακίνησε εσάς έναν και μοναδικό μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα από την Ελλάδα να μιλήσετε για ένα τόσο... μα τόσο σημαντικό θέμα και να το φωνάξετε πια. Ποια ήταν αυτή σας η ανάγκη? Ήταν οι άνθρωποι που σας πλησίαζαν και σας έλεγαν τι συμβαίνει?
1: Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είμαι βουλευτής εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό και όφυλα, χωρίς να εγκαλώ κανέναν άλλον, έτσι, γιατί δεν θέλω να μπούμε σε άλλη λογική. Όπως έκρινα εγώ, τα που έζησα εγώ έχασα και έναν πολύ καλό μου φίλο.
0: Το θυμάμαι.
1: Ο οποίος, τέλος πάντων, είναι δύσκολη στιγμή, μου έλεγε σώσε με, και εγώ δεν μπορούσα να τον σώσω, δεν τον έσωσα. Λοιπόν,
0: επειδή, κύριε Κουρουμπλή, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πολλά περιστατικά και πολύ δικών μας ανθρώπων που μας έλεγαν βγάλε μας από εδώ. Βγάλε με από εδώ. Έχω 92-93 οξυγόνο και πάνε να με διασωληνώσουν. Είμαι ακόμα έξω από τη ΜΕΘ. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή?
1: Η κάθε οικογένεια έζησε ένα ολόκληρο δράμα.
0: Και ζει. Το ζει και τώρα ακόμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τι έπρεπε να κάνω? Να διαφορήσω ή να το προσπεράσω?
0: Να τον πάρετε από το νοσοκομείο, αυτό είναι το ζητούμενο. Να μένουμε στο νοσοκομείο.
1: Εγώ όφυλα να αναδείξω το θέμα, έστω και με εκείνον τον τρόπο τον πολύ δεικτικό.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Δεν είναι... και ένας άνθρωπος να χανόταν ήταν άδικο.
0: Έτσι.
1: Φανταστείτε πόσο άδικο είναι ότι χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και μάλιστα νέα παιδιά. Οι οικογένειες αποκλειδίστηκαν. Δεν είναι, εδώ μπορεί να γράφει κανείς τόμους ολόκληρους. Λοιπόν, δεν μπορούσα εγώ στη συνείδησή μου να το αφήσω έτσι. Από εκεί πέρα, σε ό,τι με αφορά, θα το προσπαθήσω, θα το στηρίξω αυτό που έκανα, γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι η αλήθεια και πρέπει η αλήθεια να διεισδύσει σε όλους τους σκοτεινούς θαλάμους.
0: Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια σας. Νομίζω με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Απλά θυμάμαι τις φράσεις σας, αυτό για το φίλο σας, ότι δεν μπορούσατε να το σώσετε. Σας έλεγα βγάλε με από εδώ. Έχουμε και εμείς, σας λέω, δικά μας περιστατικά, πάρα πολύ σοβαρά, ανθρώπους που είναι έφυγαν από τη ζωή, πνίγηκαν πολύ από την κακή.
1: Να γράψει μια ιστορία. Γιατί όταν συνειδητοποιεί ότι ένας άνθρωπος διασωληνωμένος εκτός μεθ πνίγηκε, και μόνο να το σκέφτεσαι ότι πνίγηκε γιατί δεν είχε σωστή ροή οξυγόνου. Άμα αυτό λέει κάτι, ή κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι λαϊκισμός, εντάξει, είναι και θέμα προσέγγισης και επιλογής.
0: Κλείνοντας, ναι.
1: Στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου, όσο κόστος κι αν πήρα, γιατί με ρωτάνε και τώρα, αν ρώτησα εδώ, ρώτησα εκεί, θα το κάνω. Δεν ρώτησα κανέναν. Το έκανα γιατί το πιστεύω. Θα ήμουν άλλος στην ψυχή μου και στην ψυχή των παιδιών μου και σε όσους ανθρώπους με πιστεύουν, όπως με πιστεύουν.
0: Και στην ψυχή όσων έφυγαν άδικα από τη ζωή, που είναι χιλιάδες.
1: Στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας, που θα μπορούσε να ήταν ο αδερφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου. Ό,τι έχουμε ο καθένας μας, κυρία Μαδογιάννη.
0: Ναι, κύριε Κουρουπλή μου. Είπατε ότι είναι μπλεγμένες και εταιρείες μέσα, ίσως και δικηγορικά γραφεία αναφέρατε στην αναφορά σας.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ μπλεγμένες αυτό το σκάνδαλο. Είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μπλεγμένη και πρέπει να γίνει, οφείλει η δικαιοσύνη, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, οφείλει η δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την αλήθεια. Γιατί είναι υπόθεση που αφορά συνολικά τον ελληνικό λαό. Αφορά πρωτίστως και την ίδια τη δικαιοσύνη.
0: Εστιάζεται πολύ στο θέμα της οξυγόνωσης, έτσι, του οξυγόνου.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ.
1: Έγιναν πολλά εγκλήματα με την λειτουργία και την ύπαρξη του οξυγόνου.
0: Με τον τρόπο διαχείρισης, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Το πρόβλημα δεν είναι ο ιός, αλλά η διαχείριση του όποιου ιού στη ζωή μας.
1: Ο ιός είναι κάτι το οποίο μας βρήκε. Εμείς οφείλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Το αντιμετωπίσαμε. Θα μου πει κάποιος αύριο δικαστής ότι έχω άδικο. Πρέπει να μου το αποδείξει. Γιατί έχω πάρα πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι έγινε κακή χρήση. Για να μην πω τίποτε άλλο τώρα.
0: Κύριε Κουρουμπλή, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Κι εγώ.
0: Θα τα
1: φιλοξενία.
0: Ξαναπούμε. Είναι πολύτιμος, είναι πολύτιμος ο λόγος σας.
1: Να σας συγχαρώ που καταθέτετε πείσμα να κρατήσετε αυτή τη φωνή ανοιχτή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρουμπλή. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε, γιατί αυτό που πράξατε, το πράξατε για λογαριασμό κάποιων εκατομμυρίων ανθρώπων. Και όχι για λογαριασμό δικό σας.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουρουμπλή.

Μανώλη Σάλα στον ήχο, Εύα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην AirTopen, airtopen.com και βέβαια στο ραδιοφωνικό σταθμό Enplo στους 89,2 στα FM.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Κατά φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
2: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
3: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
4: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
7: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνικο και δεν προλαβαίνει.
8: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
9: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
10: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
11: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
12: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
5: Όχι άλλο καρβουνό.
4: Παιδιοδία σε όλη την Ελλάδα.
13: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
14: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
13: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
14: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
13: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
15: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο, από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
3: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
16: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Καλησπέρα σας. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Θοδωρή Τσιμπίδη. Είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Κύριε Τσιμπίδη, είναι μεγάλη χαρά που σας έχουμε σήμερα στο Μιλιτέρ. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε καλά. Συγχνώμη που δεν μπορούμε να τα λέμε από κοντά, αλλά κάποιος πρέπει να είναι και εδώ στο Αιγαίο.
0: Είστε εμπλό, να πούμε. Είστε εμπλό.
1: Είμαστε εμπλό με το Τρίτονα, ένα από τα δύο σκάφη προθέσεις που αυτή τη στιγμή βρίσκονται εμπλό συνέχεια. Μας ορίζουν λίγο τα μετέμια γιατί χρησιμοποιούμε πάρα πολύ εργαλεία, πάμε στην έρευνα και αλλά τώρα βρισκόμαστε στο λιμάνι των Λειψών, όπου και εδώ έχουμε μια μεγάλη βάση είναι και το καταφύγιο άγριας ζωής. Άρα, όπου πάμε, σε όποιο νησί και πάμε, βασικά είναι σαν το σπίτι, μπορώ να το πω έτσι. Δεν νιώθουμε πολύ μακριά. Άρα, μας βρήκατε στο Λειψός αυτή τη στιγμή. Είναι μια 24μελή περίπου ομάδα.
0: Ωραία.
1: Στο πλήρωμα.
0: Κύριε Τσιμπίδη, τα ζητήματα είναι πολλά. Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν για τους λαγοκέφαλους, για τους καρχαρίες, για τις μέδουσες, όλα αυτά. Αλλά, ξέρετε, πολλοί με ρωτούν, αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα. Δηλαδή, τι πραγματικά συμβαίνει στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή, και εγώ στέκομαι στο κομμάτι πιο πολύ της υπεραλίευσης, όπως έχετε τονίσει και εσείς στο παρελθόν. Μήπως αυτό είναι το πιο σημαντικό, μήπως εκεί πρέπει να σταθούμε περισσότερο?
1: Από εκεί βγαίνουν και από εκεί ξεκινάνε και όλα τα προβλήματα. Η υπεραλίευση πραγματικά έχει μεγάλες συνέπειες και για την κοινωνία και για τις κοινωνίες του Αιγαίου και για τις αλλιευτικές κοινωνίες και για όλους εμάς αυτή τη στιγμή που δεν μπορούμε να παίρνουμε τροφή από τη θάλασσα. Και θα σας πω στη συνέχεια γι' αυτό. Τα προβλήματα είναι σύνθετα, δεν είναι ένα το πρόβλημα, είναι μια σειρά από προβλήματα. Το καθένα με τη σειρά του δημιουργεί και τα ανάλογα προβλήματα. Τώρα, η υπεραλίευση μέχρι τώρα είχε συνέπειες για την τοπική κοινωνία, είχε για την αλλιευτικές κοινωνίες στο Αιγαίο και για το περιβάλλον του Αιγαίου. Βλέπουμε τώρα όμως ότι διακουμπάει όλο τον κόσμο και αλληλοεπιδράει με όλους μας τελικά ή τέλος πάντων όποιοι πηγαίνουμε κοντά στην θάλασσα. Δηλαδή, όλοι αυτός ο πανικός με τα εισβολικά είδη, είτε μας ενοχλούν είτε δεν μας ενοχλούν, γιατί πάρα πολλά ασχολούμαστε με αυτά που θεωρούμε ότι ότι μας δημιουργούν προβλήματα, όλα που έρχονται από την υπεραλίευση. Mm-hmm. Υπάρχει κλιματική αλλαγή, το οποίο είναι το άλοθη. Είναι το άλοθη των πολιτικών πρώτα απ' όλα. Ξεκάθαρα, δηλαδή, το έχουν έτοιμο, κανένα παραπίθουν και εμένα, δηλαδή, ότι όντως με όλο αυτό το μπάχαλο, να σου πω, που υπάρχει πάνω στη διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος μας, η κλιματική αλλαγή. Η υπεραλίευση έχει φοβερές συνέπειες. Και αυτή τη στιγμή, μάλιστα, είναι και επίκαιρο, είναι καλοκαίρι. Πέρα ότι βλέπουμε την έξαρση των εισβολικών ή κάποιων από τα εισβολικά, η έξαρση αυτή θα τη δούμε ότι υπάρχει σε κάποια συγκεκριμένα σημεία, δηλαδή είναι η Κρήτη πρώτη. Κρήτη είναι μια από τις πιο υπεραλλιευμένες, για να μην πω καταστρεμμένες περιοχές. Τόνοι δυναμίτη πέφτανε επί δεκαετίες, ειδικά στην Νότια Κρήτη, και κανείς δεν έκανε κάτι γι' αυτό. Αυτή δεν υπάρχει ύπνος πλαγιού. Αλλά κάθε είδος που ανεβαίνει από νοτιότερα, δηλαδή από το Σουέζ παραδείγματος χάρη, είτε σε ψάρι, είτε σε γόνο, σε αυγά, γιατί τα ψάρια δεν μετακινούνται. Δεν κολυμπάνε να πάνε αυτή μια σύμβαση του αλόγου. Ο κόσμος νομίζει ότι κολυμπάνε. Δεν κάνουν τέτοιες διαδρομές. Τα αυγά τους, τα οποία περνάνε από τη φάση του πλακτών, μετακινούνται. Φτάνουν σε μια περιοχή. Αν υπάρχει μια ισορροπία στο περιβάλλον, υπάρχουν όλα τα ψάρια, τα μικρά, τα ψάρια, τα μεγάλα, τα ψάρια, τα σπόνδυλα, τα καρκινοειδή κτλ. Η επιβίωσή τους είναι ελάχιστη, διότι αποτελούν μόνιμη τροφή. Αν μια περιοχή είναι υπεραλλιευμένη και είναι κενή και απορροφημένη, να το πω έτσι, θα εγκατασταθούν αμέσως. Γι' αυτό βλέπουμε ότι εγκατασταθήκαν πρώτα στην Κρήτη, τώρα εγκαταστήκαν στην Εύβοια. Τι είναι η Εύβοια? Είναι ένας τόπος ο οποίος οποιοδήποτε θέλει να ψαρέψει, οποιαδήποτε μέρα του χρόνου μπορεί να πάει με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο και να αλλιεύσει. Αδειάσαμε την περιοχή, ερημοποιήσαμε την περιοχή και τώρα τους ενοχλούν τα είδη τα οποία έρχονται να εγκατασταθούν. Εισβολικά τα λένε, δεν είναι εισβολικά, είναι μεταναστευτικά. Μεταναστεύουν. Όπου μεταναστεύσανε και μεταναστεύουν εκατομμύρια είδη σε όλο τον πλανήτη, όπως μεταναστεύουν οι άνθρωποι κτλ. υπεραλήφθησαν μεγάλο πρόβλημα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Όλα αυτό, δηλαδή, όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται, ας πούμε, για την εμφάνιση καρχαριών, για τους λαγοκέφαλους, για τις μέτρησες, θεωρείτε ότι αποπροσανατολίζει και λίγο τη κουβέντα από το κύριο πρόβλημα?
1: Συστηματικά. Δηλαδή, ακόμα και με όλη αυτή τη φασαρία που έγινε με τα είδη που μας ενοχλήσαν στις παραλίες και κατάλαβε ο κόσμος ότι όλη αυτή η κατάσταση, αυτό που λέμε δεκαετίες τώρα μιλάμε για αυτά τα προβλήματα, δεν είναι καινούργια τα προβλήματα. Απλώς τώρα αρχίσανε να ακουμπάνε και ανθρώπους μέχρι τώρα δεν είχαν αλληλεπιδράσει, δεν είχαν συνέπειες από όλο αυτό. Ναι, η υπεραλίωση είναι ένα μεγάλο πρόβλημα λοιπόν αυτή τη στιγμή και δεν είναι μόνο αυτά τα είδη, θα έρθουν και άλλα είδη, ένα είδος τη μέρα περίπου περνάει το ΣΟΕΣ, μην το ξεχνάμε αυτό, και γιατί να μην εγκατασταθούν. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει κάτι ριζικά. Σαφώς υπάρχει παραπλάνηση. Εγώ άκουσα τον υπουργό Κορτές Γεωργίας να μιλάει και εγώ άκουσα να πείσει και εμένα ότι δίνεις μια επιδότηση και κάνεις σαφάρι για λαγοκέφαλους και λύνεις το πρόβλημα. Σε μια χώρα με 16.000 χιλιόμετρα αυτογραμμή, φανταστείτε, το Βέλγιο έχει 60 χιλιόμετρα αυτογραμμή και εμείς έχουμε 16.000 χιλιόμετρα αυτογραμμή και μία από τις μεγαλύτερες θαλάσσιες εκτάσεις στη Μεσόγειο. Και αυτό θα το κάνουμε με σαφάρι. Φανταστείτε ότι όλες αυτές τις μέρες που επικρατεί το Μελτέμι, παραδείγματος χάρη, εδώ στα νησιά, δεν ψαρεύει κανένα. Δεν μπορεί, η θάλασσα ορίζει το πότε θα πάμε κοντά εμείς και πότε θα το παίξουμε ψαράδες και πότε κυνηγεί λαγοκέφαλο, να το πω έτσι. Αστεία πράγματα. Και από την άλλη, βέβαια, ακούμε τα πάρκα. Είναι μια καινούργια αυτή. Τα πάρκα δεν είναι καλά. Κακά τα πάρκα. Δημιουργούν θέσεις εργασίας, δίνουν δουλειά στα μελλοντικά γραφεία, διορίζουν γνωστούς, πολιτούς κτλ. Αλλά δεν βοηθάνε σε καμία περίπτωση το περιβάλλον. Δεν μπορεί σε ένα πρόβλημα το οποίο απλώνεται σε 16 χιλιόμετρα αυτογραμμή, εσύ να το λύσεις στα 6. Είναι προφανές. Δεύτερον, μπορεί να βελτιώσει λίγο την κατάσταση στο. Να βελτιώσει λίγο την κατάσταση στα πάρκα, αλλά η υπόλοιπη Ελλάδα θα μείνει εκτεθειμένη. Αν θέλουμε λοιπόν, βέβαια, να λύσουμε τα προβλήματα της αλληλείας, θα πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά. Και σας λέω, δεν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να το κάνουμε αυτό. Αρκεί να αφήσουμε τα ψάρια να αναπαραχθούν. Το ότι βγαίνουν αυτή τη στιγμή οι ιχθυολόγοι που σχεδόνει ο Έλληνας πολίτης πραγματικά και θα τους συνταξιοδοτήσει ως επιστήμονες και λένε ότι με τους λαγοκέφαλους θα φτιάξουμε τσάντες, πορτοφόλια, ζωοτροφές και πιθανόν, άμα φέρετε και άλλα 10 εκατομμύρια να το μελετήσουμε περισσότερο, μπορούμε να δούμε και έναν τρόπο να βγάλουμε τις τοξίνες από μέσα. Είναι, νομίζω, αστείες και επιβλαβείς δηλώσεις όλες αυτές.
0: Ναι, κατάλαβα. Να σας ρωτήσω κάτι. Η κλιματική αλλαγή πόσο σημαντικό ρόλο παίζει σε όλα αυτά, θεωρείτε? Γιατί την αναφέρατε κι εσείς πριν ως μια δικαιολογία πολλές φορές.
1: Τεράστια δικαιολογία. Πραγματικά. Τα κρύψαμε όλα πίσω από την κλιματική αλλαγή.
0: Υπάρχει όμως, έτσι. Επηρεάζει κι αυτή ως ένα βαθμό.
1: Κλιματική αλλαγή δεν ήρθε χτες, ούτε πριν 10 χρόνια. Κλιματική αλλαγή εξελίσσεται επί δεκαετίες, πιθανόν και από εκατονταετίες και πώς εμείς δεν το καταγράφαμε. Mm-hmm. Κλιματική αλλαγή έχει συντελεστεί πάρα πολλές φορές στην ιστορία αυτής της γης. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια τέτοια διαδικασία. Σαφώς ο άνθρωπος την επιτείνει και βοηθάει, να το πω έτσι, βάλει και αυτός λάδι στη φωτιά, αλλά η κλιματική αλλαγή κατά βάση δεν είναι ανθρωπογενής. Όσο και αν δυσκολεύει και αν συνεχωρεί κάποιος. Δεν είναι εδώ. Εμείς όσο έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, απλώς πρέπει να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή. Αυτό κάνουν τα ζώα, αυτό κάνουν τα φυτάκια, γι' αυτό επιβιώνουμε. Mm-hmm. Εμείς αντί γι' αυτό, δηλαδή όταν έχεις ένα πρόβλημα, κοιτάς να το διαχειριστείς, δεν κλείς τη μοίρα σου. Εμείς λοιπόν σταματάμε όλοι μας τις ενέργειες πίσω από την κλιματική αλλαγή, καταβάζουμε την 2-3 ευρωπαϊκά προγράμματα των 30-50 εκατομμυρίων για να ασχολούνται οι επιστήμονες να είναι και αυτοί ικανοποιημένοι και δεν προχωράμε στο να βρούμε τρόπο να προσαρμοστούμε. Άρα, όταν έχεις ένα πρόβλημα στη θάλασσα, η θάλασσα πάντα θα πρέπει να τη διαχειρίζεσαι. Κατά πόσο τώρα που λέμε ότι συμβάλλει και η κλιματική αλλαγή. εμείς δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Κάνουμε ακριβώς τα αντίθετα, να το πω τόσο. Είμαστε ανέτοιμοι λοιπόν. Έρχεται η κλιματική αλλαγή, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια. Εγώ πιστεύω, και δεν το πιστεύω εγώ, το πιστεύουν οι επιστήμονες και αυτοί που ασχολούνται σοβαρά με το θέμα, ότι έχουμε ακόμα πολλές δεκαετίες. Έχουμε εδώ πέρα και βιώνουμε αυτή την αλλαγή ως προς τις θερμοκρασίες βασικά. Mm-hmm. Δεν είναι παντού το ίδιο. Βλέπουμε, παραδείγματος, ότι το Βόρειο Αιγαίο, αν μιλήσουμε για το Αιγαίο, αν πάτε Βόρειο Αιγαίο, δεν μπορείτε να καταγράψετε σημάδια της κλιματικής αλλαγής. Οι θερμοκρασίες είναι σχετικά ίδιες και η φυσικοκιμική, έτσι, η σύσταση της θάλασσας το ίδιο. Εδώ, όσο πάμε νοτιότερα, έχουμε κάποιες διαφορές. Και να σου πω και κάτι που δεν το λέμε συχνά, αλλά αυτό που μας ανησυχεί εμάς δεν είναι οι επιφανειακές θερμοκρασίες. Αυτές μεταβάλλονται πάρα πολύ εύκολα με τον αέρα, γιατί αυτές βλέπουμε από τους δορυφόρους.
0: Ναι, ναι.
1: Πανάκριβους δορυφόρους. Οι πανάκριβοι δορυφόροι λοιπόν που φτιάχνουν, απλώς μας μεταφέρουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι αξιοποιήσιμα. Εμείς μετράμε τη στήλη του νερού. Βλέπουμε ότι από το 0 μέχρι τα 3 μέτρα, παραδείγματος χάρη, εκεί δεν έχουμε μεγάλες διακυμάνσεις και δεν έχουμε και το θερμοκλινές. Έχουμε, δηλαδή, θερμοκρασίες κατεβαίνουν σταδιακά και όχι πολύ. Έχουμε μια. Τα ψάρια όμως δεν επηρεάζονται τόσο πολύ από αυτό. Προσαρμόζονται. Τα βλέπουμε. Όλα το κάθε είδος με τον τρόπο του προσαρμόζονται. Αυτό που επηρεάζει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή όμως την αυτογραμμή δεν είναι η κλιματική αλλαγή. Είναι η ανθρώπινη. Είναι η. Να το πω ξεκάθαρα. Είναι από τα λίμματα, να το πω έτσι. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν το παίρνουμε σοβαρά. Φανταστείτε αυτή τη στιγμή ότι πάνω από 40 εκατομμύρια μόνο στην ελληνική αυτογραμμή θα προσθεθούν στους κατοίκους της γης. Στους κατοίκους της Ελλάδος, να το πω έτσι. Η Ελλάδα είναι κάτοικη της γης. Τα μεγάλα προβλήματα λοιπόν αυτή τη στιγμή που βιώνουμε, τουλάχιστον στο θαλάσσιο περιβάλλον και στην παράκτια ζώνη, δεν είναι από την κλιματική αλλαγή. Έχουμε συνέπειες, βλέπουμε δηλαδή διαφορετική συμπεριφορά των ειδών αυτά που είναι τουλάχιστον παράκτια, αλλά αυτό που πραγματικά μας σοκάρει και μας προβληματίζει δεν είναι αυτό. Το που αλλάζει αυτή τη στιγμή, το τι συμβαίνει στην παράκτια χώρα, να το πω έτσι, είτε νησιωτική, είτε αυτό, είναι τα ανθρώπινα λίμματα. Φανταστείτε λοιπόν τώρα, 40.000 άνθρωποι προστίθονται πάνω στις υποδομές που έχουν φτιαχτεί για 10.000 ανθρώπους.
0: Ναι, ναι.
1: Και θέλω να πω ότι τεράστιες ποσότητες αυτή τη στιγμή από ακατέργαστα λίμματα αυτή τη στιγμή απλώνονται σε όλη την αυτογραμμή και σε όλη την παράκτια ζώνη. Αυτό μεταβάλλει τα πάντα. Είδαμε ότι χάσαμε ήδη πάνω στην αυτογραμμή. Εξαφανίστηκαν ήδη. Χάσαμε την πείνα, παραδείγματος χάρη. Μετά από εκατομμύρια χρόνια στις μέρες μας το κάναμε και αυτό. Και ποιος ξέρει πόσα άλλα είδη τα οποία δεν έχουμε καταλάβει ότι όντως τα έχουμε εξαφανίσει.
0: Ναι, άρα ουσιαστικά μιλάμε ότι η ανθρώπινη παρέμβαση είναι ο μεγαλύτερος.
1: Βέβαια. Η ανθρώπινη παρέμβαση, το ανθρώπινο αποτύπωμα είναι τεράστιο και δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Και μπορεί και κάποιος που είναι στο γραφείο ότι να μην μπορεί και να μην εξετάσει να το καταλάβει. Εμείς που το φτιάχνουμε εδώ πέρα κάθε μέρα, γιατί έχουμε πολλά εργαστήρια, ψάχνουμε κάθε πρόβλημα να το δώσουμε. Τώρα, 25 χρόνια. Και προσπαθούμε όλα αυτά να τα βάλουμε σε μια σειρά, όπως κάναμε την αλληλεία πανεπιστημιακή που αυτή θα καταθέσουμε ένα σχέδιο νόμου τις επόμενες μέρες, να βρούμε τις λύσεις, γιατί δεν είναι μόνο να επισημαίνεις τα προβλήματα, πρέπει και λίγο να προετοιμάσεις και τις λύσεις. Αυτή βέβαια είναι η δουλειά της πολιτείας, αλλά αυτό αν δεν περιμένουμε, ήδη περιμένουμε 30-40 χρόνια, περιμένουμε άλλα τόσο. Πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό δηλαδή. Και εμείς, σαν φορείς, σαν μικρογενικές οργανώσεις, σαν επιστημονικής φορείς και τα λοιπά.
0: Έλεγχοι γίνονται καθόλου, γιατί μιλήσατε και εσείς στην αρχή για την υπεραλίευση και ίσως να είναι αυτό το βασικότερο πρόβλημα. Υπάρχει, βλέπετε κάποια πρωτοβουλία τα τελευταία χρόνια, κάτι να προσπαθεί έστω από την κυβέρνηση, από το κράτος, από την πολιτεία, λίγο να παρέμβει, να το περιορίσει όλο αυτό, ή ας συνεχίζεται όλο αυτό και υπάρχει και απλά αυξάνεται, δηλαδή μεγαλώνει η υπεραλίευση?
1: Αυξάνεται και με ένα καταστροφικό τρόπο τα τελευταία χρόνια, γιατί πιάσαμε και λίγο τον πάθο να το πω έτσι. Για την Ελλήνια μιλάμε δεκαετίες τώρα. Βοηθήσαμε και στην αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής επί Δαμανάκη, μήπως αλλάξει κάτι. Στο τέλος όλη η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Ενεργητικής που κατέληξε σε ένα σλόγγαν «Αφήστε το γόνο να γίνει γονιό». Τους άρεσε πάρα πολύ. Άσχετο τελείως. Αυτός που αναπαράγεται δεν είναι ο γόνος, είναι οι μάνες, είναι οι γεννήτωροι.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα αυτή τη στιγμή, αν αφήναμε τους γεννήτωρες αυτή τη στιγμή να κάνουν τη δουλειά τους, αυτή τη στιγμή θα είχαμε κανένα από αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι υπεραλίευση, δηλαδή υπεραλίευση δημιουργείται από την καταστροφική αλία. Αλλιεύουμε τα ψάρια πάνω στην αναπαραγωγή.
0: Ναι, ναι, και την πιο κρίσιμη περίοδο.
1: Βέβαια. Και αν μου επιτρέπετε, θα σας έλεγα, είχα μια συνάντηση εδώ σε ένα διπλανό νησί πριν λίγο καιρό. Και την προηγούμενη μέρα είχα μιλήσει με κάποιον ψαρά και μου είχε πει ότι δεν είχα τις κατσίκες εδώ και δεν θα περίμενα τίποτα. Και τώρα θα γεννήσουν, θα πουλήσω τα κατσικάκια, θα βγάλω γάλα, θα πουλήσω κλπ. Και τα λοιπά. Και κάναμε μια μεγάλη μάζοξη. Φέραμε ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Φέραμε από Βραζιλία, από Νέα Ζηλανδία, από Αυστραλία, από περιοχές που έχει γίνει διακήρυξη. Για να μιλήσουν στον κόσμο του, που είναι αν όντως τα μέτρα που θα πάρουμε θα φέρουν αποτέλεσμα. Και χρησιμοποιούνται τη λέξη αειφορία. Εγώ γυρίζω ο ίδιος ο ψαράς και μου λέει, Θοδωρή, τι είναι αυτή η αειφορία, τι είναι αυτή η λέξη που λέει. Και λέω, σκέφτηκα και τα λέμε λέξεις στην κοινωνία που ούτε καν τις γνωρίζουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πρέπει να του απαντήσω και του λέω, αειφορία δεν είναι να πάνε να σφάξεις τώρα την κατσίκα σου. Γιατί δεν θα έχεις κατσικάκι, δεν θα έχεις τυρί, δεν θα έχεις γάλα, δεν θα έχεις κατσίκα του χρόνου. Σηκώθηκε πάνω σε 45 ευρώ και φώνασε αειφορία, πρέπει να έχουμε αειφορία χωριανή να πούμε. Ναι. Δηλαδή ο ψαράς το κατάλαβε μέσα σε 10 δευτερόλεπτα τι είναι αειφορία. Και όλοι αυτοί μαζί, πολιτικοί, επιστήμονες, εκατοντάδες επιστήμονες αυτή τη στιγμή, έτσι, που πληρώνονται και βρίσκονται στα πανεπιστήμια, στις δημόσιες υπηρεσίες, δεν το έχουν καταλάβει. Αειφορία λοιπόν είναι κάτι το αυτονόητο που θα πρέπει, και θα πρέπει να το εφαρμόσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η αναπαραγωγή των ψαριών. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Δεν χρειάζονται πάρκα, δεν χρειάζονται ειδικά μέτρα, δεν χρειάζεται τίποτα. Αυτό ήταν και οι αλλοίες, οι επαγγελματίες αλλοίες. Να μην ψαρεύουμε καθόλου την αναπαραγωγική περίοδο. Οι θάλασσες θα επανέλθουν και θα αυτορυθμιστούν πάρα πολύ γρήγορα. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Στο COVID, στο lockdown, που εσείς είσαστε στην Αθήνα, εμείς ευτυχώς φύγαμε γρήγορα και μείναμε εδώ πάνω στα νησιά και δουλέψαμε όλα αυτά τα χρόνια. Και είδαμε να αλλάζουν τα πράγματα άρτη μέσα σε μήνες, δεδομένου ότι υπήρχε καθολική απαγόρευση. Λοιπόν, στη διετία πάνω είχαν επανέλθει πάρα πολύ η βιομάζα των ψαριών, να το πω έτσι. Μεγάλα κοπάδια, ειδικά τα είδη που μεγαλώνουν γρήγορα, τα είδαμε να αυξάνονται πάρα πολύ δυναμικά. Υπάρχουν άλλα είδη, ειδικά τα παράκτια που θέλουν 2 και 3 και 5 χρόνια για να ενηλικιωθούν και να κάνουν την πρώτη αναπαραγωγή. Αυτά δεν προλάβανε. Γιατί την άλλη μέρα που σταμάτησε το lockdown και ο κόσμος βγήκε έξω, αρχίσαμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα και εμείς έχουμε και μεγαλύτερη ένταση. Και τη στιγμή λοιπόν διεκδικούν το δικαίωμα να ψαρεύουν οι πάντες. Τα κότερα, οι παράκτιοι, όποιος δεν έχει σπορ, αυτοί που βγάζουν αεροκάματο από το παράνομο, από την κερασιτική αλληλεγγύη και δεν είναι λίγοι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Άρα δεν παίρνουμε μέτρα γιατί δεν θέλουν να στεναχωρήσουν κανέναν. Αγνοούν τους αλλοίς, δεν είναι φράγκο για τους αλλοίς, καταφέρανε και σπάσανε 13.000 καΐκια. Να σας πω ότι μια οικογένεια, να βάλω εγώ μια οικογένεια, 13.000 οικογένειες σε περιοχές που το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να δημιουργήσει ούτε μια θέση εργασίας, άφησε άνεργους. Άφησε τα νησιά χωρίς ψάρια. Χωρίς τροφή δηλαδή. Θα σας πω νησιά που τρώγανε μόνο ψάρια και αυτή τη στιγμή γυρίσανε στη χειροτροφία και τρώνε κυρινάμεση. Και είναι όλοι οι άνθρωποι άρρωστοι αυτή τη στιγμή. Γιατί όλο αυτό είναι και εις βάρος της υγείας των νησιωτών. Δεν μπορούν να αλλάξουν διατροφή μετά από εκατοντάδες χρόνια από το που τρώνε φτάρια να τρώνε προσούτα και χοιρινά να πούμε. Έχει πολλές συνέπειες, κοινωνικές συνέπειες. Χαθήκανε χιλιάδες θέσεις εργασίας. Κλείνουν τα ναυπηγεία, τελειώνουν οι καραβομαραγκοί. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλο αυτό θα είχε αποφευθεί αν κάνανε μόνο αυτό. Κάνανε προστατεύα την αναπαραγωγή των ψαριών. Αλλά για να το κάνουν αυτό πρέπει να το επιβάλλουν στα μεγάλα ελληνικά που είναι οι ανεμότρατες και ποτέ δεν τους έχουν φτάσει καλά σε χατήρι φυσικά. Δεν θέλουν να πειράξουν τους ερασιτέχνες, τα ίδια βλέπουμε και με τους κυνηγούς. Τους έχουμε δώσει μέχρι άδεια και έχουν τέχνει και ιδιωτική αστυνομία, να το πω έτσι.
0: Άρα θεωρείτε
1: ότι... Είναι πολιτικά τα, πολιτικά τα προβλήματα και όλοι οι άλλοι από κάτω δεν δουλέψαν. Επιστήμονες, ερευνητές κτλ.
0: Άρα θεωρείτε ότι η ζημιά είναι μία αναστρέψιμη ή υπάρχουν ακόμα ελπίδες να αλλάξει όλα αυτά.

0: να το πω έτσι. Που σημαίνει ότι αν τα αφήσουμε, αυτό το κατάλαβε, σας είπα, ο Τσοπάνος, ο Ψαράς, το παιδάκι που θες σε ένα δημοτικό που μας είπε, μα γιατί, γιατί τα ψάρια που θέλουμε στο σπίτι είναι με τα αυγά τους μέσα. Να σταματήσουν την παράνοια, να το πω έτσι. Δεν χρειάζεται κανένα μέτρο, αλλά πρέπει φυσικά να στεναχωρέσουμε και αυτούς που θέλουν να κάνουν ό,τι θέλουν και όποτε θέλουν σε αυτή τη χώρα.
1: Κατάλαβα.
0: Η διακήρυξη είναι εφικτή και θα αλλάξουν το πράγμα.
1: Κατάλαβα. Κύριε Τσιμπίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτά τα οποία πολύ χρήσιμα μας είπατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, γιατί έχετε και άλλα πράγματα να μας πείτε. Γιατί αυτό
0: που είπατε είναι πάρα πολλά.
1: Ξέρω, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Αλλά ήθελα αυτή τη φορά να σταθούμε πιο πολύ στο κομμάτι της περαλίευσης, της επιπτώσεις και όλα αυτά. Αλλά θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να σας ευχαριστήσω και να σας πω να συνεχίσετε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνετε.
0: Ναι, όσο έχουμε κουράγιο. 25 χρόνια εδώ δεν έχουμε φύγει μία μέρα. Και θα συνεχίσουμε όσο μπορούμε. Και εκεί στην πόλη θα πρέπει λίγο να λειτουργήσουμε λίγο διαφορετικά. Δηλαδή να δούμε τα προβλήματα στη ρίζα του. Να μην δημιουργούμε viral καταστάσεις και να τρέχουμε πίσω από viral ειδήσεις. Μας κάνει και λίγο, μας γελιοποιεί και λιγάκι σαν παράκτιο λαό, να το πω έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλό μας.
2: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
4: ναι.
3: Για παράδειγμα, καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
4: ναι, ναι.
3: Μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
4: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα Κανάρις, Νήσους.
3: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
4: ναι.
3: Αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
4: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
3: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
4: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
3: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
4: Ναι, ποιες πιθανότητες?
5: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
7: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
6: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
7: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
6: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
7: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
8: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
9: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη μέσα στο κρύο. Το λιοπύρι και τη βροχή.
10: Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό. Όταν δεν χύνεται.
11: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές. Υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
8: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
12: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
13: Το. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
14: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
15: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.

0: Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείας ως 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.
3: Καταστροφή και οικονομική πανελευθερία για τους Ουκρανούς, κακοδιαχείριση, απλά διαφθορά. Θα δούμε τα νέα σκάνδαλα από τον κύκλο του Ζελένσκι και βέβαια τους Άγγλους, οι οποίοι προχωρούν σε νέα κλιμάκωση. Ένα πάρα πολύ σημαντικό βίντεο σήμερα στο κανάλι. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Τρίτη, 25 Αυγούστου, είμαστε εδώ στη θέση μας σήμερα, τουλάχιστον για σήμερα, αυτόν τον Αύγουστο, όπου εντάξει, βλέπετε, προσπαθούμε να κρατήσουμε ανοιχτό το φως, να δουλεύουμε ασταμάτητα σχεδόν, με κάποιες έτσι μικρές ελλείψεις, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε εδώ, με τη βοήθεια, την αγάπη μάλλον τη δική σας, την οποία μας στέλνετε. Είτε είμαστε εδώ, είτε ταξιδεύουμε, δεν έχει σημασία. Βρεθήκαμε λίγες μέρες στο χωριό. Θα βρεθούμε και το Σεπτέμβρη μαζί με ανθρώπους που είναι φίλοι του καναλιού να στηρίξουμε την έκθεση ζωγραφικής που πραγματοποιείται στο Καστελόριζο. Υψίστης εθνικής σημασίας η έκθεση αυτή. Θυμίζω, Αιγαίου Πνοές, ο τίτλος της έκθεσης. Τα εγγένειά της είναι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7.30. Σας περιμένουμε λοιπόν. Όποιοι είστε κοντά, να τα πούμε και από εκεί και από το Καστελόριζο, να σηκώσουμε τη σημαία ουσιαστικά της αντίστασης και της εθνικής ανεξαρτησίας και από το Καστελόριζο. Αν λοιπόν είστε κοντά, θα τα πούμε εκεί. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που βοηθάνε το κανάλι με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν, είτε συμμετέχουν, είτε κοινοποιούν, είτε γράφουν σχόλια. Πάνω απ' όλα όμως θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που με βοηθούν μέσω του Patreon. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι το κανάλι αυτό δεν λειτουργεί για κανένα άλλο λόγο παρά μόνο επειδή κάποιοι άνθρωποι επέλεξαν να το κρατήσουν ζωντανό, να κεράσουν ένα καφέ ουσιαστικά το κανάλι. Αυτό είναι το κόστος του να κρατήσει το κανάλι ζωντανό. Και με αυτό το κέρασμα μπορούμε εδώ όλοι μαζί να κάνουμε αυτές τις κουβέντες, αυτές τις αναλύσεις, να έρχονται και νέα άτομα τα οποία θα έρθουν το Σεπτέμβρη. Θυμίζω ότι όπως έχω ξαναπεί, εάν είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προβληματισμούς και θέλει να μιλήσει για θέματα πολιτικής, πολιτισμού, τεχνών γενικότερα, παρεμφερεί με το κανάλι, στείλτε μου ένα email για να δούμε το θέμα το οποίο σας ενδιαφέρει, μήπως το κανάλι δώσει την πλατφόρμα αυτή και σε άλλους ανθρώπους, γιατί αυτός είναι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι η πολυφωνία, ο πλουραλισμός, να ακουστούν και άλλοι άνθρωποι που έχουν τις ίδιες ανησυχίες για την πατρίδα μας. Αλλά πάνω απ' όλα ευχαριστώ τους ανθρώπους οι οποίοι με κρατούν εδώ ανοιχτό το κανάλι και αν θέλετε να μας βοηθήσετε μπορείτε κάτω στην περιγραφή να βρείτε και εσείς το σύνδεσμο στο Patreon. Λοιπόν, θα ξεκινήσω φίλες και φίλοι, πριν πάω στο θέμα το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό και προκαλεί, θα ξεκινήσω με την εσωτερική κατάσταση, η οποία και αυτή προκαλεί. Έδωσε μια συνέντευξη στο Βήμα και μετά στο Open ο Ραγιαπετρίτης, αθλειότητες και ολεκτικά της κάλπικης δεκάρας, πειραματισμοί, ότι εμείς αν τολμήσουν οι Τούρκοι θα βγάλουμε τις φρεγάτες, κάτι αστειότητες. Ο άνθρωπος είναι ανίδεος, πανάσχετος, ακατοίκητος και τολμάει να το παίζει, ενώ στην πραγματικότητα να το παίζει μάγκας, ενώ στην πραγματικότητα είναι ο ορισμός του υποτακτικού απέναντι στους Τούρκους. Θυμάστε και τις γονικλησίες στον Ερντογάν που είχε σπάσει τη μεσούλα, διότι αυτό του βγαίνει, αυτή είναι η τάση του, η φύση του, αυτή είναι, αυτή που είχατε δει τότε. Τον είχε μάλιστα είχε γονατίσει δύο φορές και στο Προεδρικό Μέγαρο και στο, όταν είχε πάνω υποσχεθεί να τον υποδεχθεί στο αεροδρόμιο, για να καταλάβετε το ποιόν αυτού του ανθρώπου. Τώρα λοιπόν για εσωτερική κατανάλωση, στο εσωτερικό ακροατήριο, στα χάπατα που νομίζω ότι είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, μας λέει ο Ραγιάς ότι θα αντισταθούμε, δεν πρόκειται τα δικαιώματά μας, κουραφέξαλα. Για να καταλάβετε την πραγματικότητα, διότι άλλο είναι το τι λέει κανείς και άλλο το είναι το τι κάνει, μπορεί να το παίζει μάγκας, αλλά να είναι η καλύτερη πλήστρα, η καλύτερη προξενήτρα του Τούρκου, φέρνει την ύφη που λέγεται Μητσοτάκης στον γαμπρό να τον αλώσει που λέγεται Ερντογάν. Τι έκανε λοιπόν στην πραγματικότητα η Ελλάδα? Λοιπόν, εξαφάνισαν τους πυράβλους Patriot από την Κάρπαθο. Θυμίζω ότι υπήρχε ούτως ή άλλως απόφαση, γιατί ενοχλεί το η Άγκυρα εδώ και καιρό, όχι αποφασίσει το εξή ότι θα φύγουν. Ψάχνουν να βρουν την αφορμή, με πρόσχημα λοιπόν τις απειλές του Ιράν κατά της Ούδας, κατά των Αμερικανών. Ξαφνικά λοιπόν στην Κρήτη, ξαφνικά λοιπόν είπαν εδώ ότι το κάνουμε για λόγους ασφάλειας των Αμερικανών και ξεγυμνώνουμε την Κάρπαθο αποκλειστικά στην πραγματικότητα για να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις απέναντι στην Τουρκιά. Εδώ ο σκοπός δεν ξέρω ποιος είναι, τι θέλουν να προστατέψουν με την απόφαση αυτή. Άρα πράγματι λοιπόν την ίδια ώρα που παραμένουν τα Patriot, άλλα Patriot της Σαουδική Αραβία για να ξεχρώνουν γραμμάτια, για να πληρώνουν οι κούλες, οι μποθρόνες, οι γκόμενοι και οι γκόμενες του Μητσοτακέκου ή του Μπακογιαννέκου, ποιοι είναι εδώ που τα παίρνουν, για να μπουκώνουν στόματα λοιπόν από τους Σαουδάραβες ή από τους εφοπλιστές που έχουν εμπόριο με τους Σαουδάραβες. Την ίδια ώρα λοιπόν παραμένουν εκεί τα Patriot, φεύγουν από την Κάρπαθο λοιπόν τώρα να προστατέψουν τον μπαμπά, τον θείο Σαμ, τα Αμερικανάκια εδώ, οι καρπαζόις πράκτορες της Βρωμονουδού. Άρα εδώ υποτίθεται ότι αυτός είναι ο στόχος, ότι ο στόχος είναι η Σούδα, λέει εδώ, απειλείται η Αμερικανική βάση από Ιρανικούς πυράβλους και αυτό από μόνο του λέει, παράλληλα ο Χατζηβασιλείου, ένας σεραίος, ντρέπεται ο νομός, ο οποίος είναι υφυπουργός εξωτερικών, πανάσχετος και ολεκτικά, ο οποίος διασύρεται όπου και να, δηλαδή ντρέπεσαι να τον ακούς από τις προκλητικές, από τις ξεφτύλες τις οποίες ξεστομίζει για τα εθνικά συμφέροντα, ο ορισμός του ενδοτικού, είπε ότι είναι δύσκολο να πλήξει το Ιράν την Ελλάδα. Την ίδια στιγμή λοιπόν που ο υφυπουργός εξωτερικών, φαντάσου, γίνονται υφυπουργοί εξωτερικών τα μηδενικά. Λοιπόν, το πολιτικό μηδενικό που είναι υφυπουργός εξωτερικών λέει ότι το Ιράν είναι δύσκολο να πλήξει στόχους στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα εκενώνουν την Κάρπαθο για να στείλουν τους Αμερικανούς στη Σούδα. Για να καταλάβετε εδώ τι σημαίνει το είμαστε ταγάρια ή αχυράνθρωποι, ξιόμπλια και ξώανα των Αμερικανών. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να απομακρυνθεί από την Κάρπαθο ή να απομακρυνθούν οι Patriot επειδή τα Αμερικανάκια απειλούνται. Να μας πούνε επίσης γιατί παραμένουν σε Σαουδική Αραβία, από τη στιγμή που η Σαουδική Αραβία πήγε σε αμυντική συμφωνία με τα Πακιστανοτουρκομόγκολα. Και αυτό είναι ένα ερώτημα. Πόσο θα συνεχίσουν να τα παίρνουν εις βάρος του ελληνισμού. Λοιπόν, άρα επίσης υποτίθεται ότι πήγαν εκεί στην Κάρπαθο γιατί θέλαμε ασφάλεια στην περιοχή. Πάλι λόγω του Ιρανικού πολέμου. Τώρα δεν θέλουμε ασφάλεια στην περιοχή της Καρπάθου και τη γύρω περιοχή λόγω του Ιρανικού πολέμου. Δηλαδή, δεν θα προστατεύουμε τα ελληνικά νησιά λόγω του Ιρανικού πολέμου που γι' αυτό πήγαν στην Κάρπαθο για να προστατεύουμε τους Ιρλανδομούριδες, μπουχέσες, τους Αμερικανούς ναύτες και τις γκόμενες που μαζέψουν εκεί πέρα στα Χανιά στην κολοβάση τους. Αυτή είναι η ισορροπία εδώ. Να απειλούμαστε έστω από το Ιράν και να ξεχνάμε την απειλή των νησιών μας και να προστατεύουμε τους Αμερικανούς. Τόσο δηλαδή σκουπίδια των Αμερικανών είναι αυτή η κυβέρνηση. Και βέβαια προφανώς ένα μεγάλο ερώτημα εδώ, διότι είχαν αντιδράσει οι Τούρκοι όταν οι Patriot πήγαν στην Άγκυρα και καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν ερωτηματικά εδώ κατά πόσο έγινε ξεκάθαρα κατ' εντολήν των Τούρκων αυτή η κίνηση. Δηλαδή ξεγυμνώσαμε και όπως διαβάζω πράγματι στα καρπαθιακά νέα, ήδη Κυριακή αρματαγωγό μετέφερε πράγματι τους Patriot τις πρώτες πρωινές ώρες από το λιμάνι της Καρπάθου, το γύρωσαν, το ακύρωσαν, το εγκατέλειψαν το νησί, Κυριακή 23 Αυγούστου, σήμερα είμαστε Τρίτη 25 Αυγούστου, για να πάνε εκεί από το ακριτικό νησί μας που είχαν πάει από το Μάιο, ξαναλέω, αποφάσισαν λοιπόν εδώ οι μπλε ακρίδες ότι είναι πιο σημαντικό να προστατέψουν τις αμερικανικές δομές και έτσι λοιπόν φτάσαμε σε αυτήν την εξέλιξη. Λοιπόν, υπάρχει ένα ζήτημα τι θα γίνει με την ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο. Έχουμε εκεί 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και τη φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν προς το παρόν. Εικάζω ότι και αυτό είναι ένα πρόβλημα, ένα αγκάθι. Δεν θέλει να ενοχλεί τον Τουρκαλά Αφέντη, τον Μπραϊμάκι που λέγεται Δένδιας Κούλης ή Ραγιάς. Μπραϊμάκι Ιουσουφάκι, δεν ξέρω, διαλέξτε και πάρτε. Πολύ πιθανό να δούμε και εκεί κάποιες εξελίξεις. Λοιπόν, όλα αυτά είπαμε ότι όταν το Ιράν απείλησε, είπαν ότι αν συνεχιστεί η κατάσταση τώρα με την οικονομική αυτή, με το νέο αυτό εμπάργο αποκλεισμό, ο οποίος είναι αμφιβόλου επιτυχίας στην πραγματικότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να κλιμακώσουν οι Ιρανοί. Εάν οι Ιρανοί νιώσουν ότι είναι πιο λιγότερο επώδυνο να κλιμακώσουν κατά των Αμερικανών παρά να ανεχθούν ένα μόνιμο οικονομικό αποκλεισμό. Πολύ πιθανό να κλιμακώσουν και να χτυπήσουν σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν, αυτή ήταν η ιδέα εδώ, στην νοτιοανατολική Ευρώπη, δηλαδή Βουλγαρία. Η Βουλγαρία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση της αεροπορικής βάσης Μπεσμέρ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, καλά καθάρματα κι αυτή. Και βέβαια άλλο στόχος πιθανός, οι Βρετανοί, που θα πρέπει να σαπίζουν τα πτώματά τους στη θάλασσα των υπεραλιστών από την Κύπρο μας, των Βρωμοάγγλων που είναι εκεί. Και η Κύπρος λοιπόν έχει μπει στους πιθανούς στόχους. Όλα αυτά λοιπόν εδώ. Επίσης έχουν πει ότι θα χτυπήσουν και σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στο Ορμούζ, Ιράν. Είναι πολλοί οι στόχοι, αλλά και οι ευρωπαϊκοί στόχοι. Για να καταλάβετε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και βρήκαν την αιτιολογία, η οποία δεν είναι δικαιολογία αφενός, διότι μας λένε ότι δεν απειλούμαστε στην πραγματικότητα, και αυτό διότι αν απειλούμαστε και λόγω της απειλής πήγανε στην Κάραμπαθο τα Πέτρια, πρέπει να μείνουν εκεί να προστατέψουμε τους Έλληνες και όχι τους Αμερικανούς, διότι αν πεις τους διορίζουν Αμερικανοί. Δείτε και τις δημοσκοπήσεις, θα καταλάβετε. Οι πρεσβείες, η Μοσάντ, δείτε άλλα βίντεο στο κανάλι, τους διορίζουν οι άνθρωποι αυτοί που φαντάζεστε. Λοιπόν, θέλω τώρα να πάω απευθείας να δούμε το θέμα το μεγάλο το οποίο έχω επιλέξει για σήμερα. Έχει να κάνει με το ρωσοκανονικό, διότι μας αφορά άμεσα και την οικονομία αφορά άμεσα. Και επειδή δεν πολύ ακούγονται αυτά στην Ελλάδα τα οποία θα πούμε, και πρέπει για να βουλώσουμε και τα στόματα, δεν ξέρω αν θα συνεχίσω να εμφανίζομαι ειδικά στους τιμικούς αλήτες της δημοσιογραφίας με τη νέα σεζόν. Μου προκαλεί μια δυσανεξία και έναν εμετό έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει συμβεί, για να καταλάβετε, γιατί φτάσανε εδώ οι Ουκρανοί, λέει, να έχουν πρόβλημα, μια τρύπα, λέει, 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. 23 δισεκατομμυρίων ευρώ στην άμυνά τους, την οποία πρέπει κάποιος να την πληρώσει, για ποιον χτυπάει καμπάνα, για μαντέψτε. Θυμίζω ότι έχει δώσει και η Ελλάδα, έχουμε δώσει RPG, έχουμε δώσει Καλάσνικοφ, έχουμε δώσει τα Stinger, έχουμε δώσει σφαίρες κτλ. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, το πρόβλημα προκλήθηκε εδώ επειδή οι Ούγγροι, όταν ήταν ηγέτης της χώρας πρωθυπουργός ο Βίκτορ Όρμπαν, καθυστέρησαν το δάνειο των 90 δις που είχαν υποσχεθεί οι Ευρωπαίοι τα φελέκια στον Ζελένσκα, και τα χρειάζονται αυτά τα λεφτά, μας λένε οι Ουκρανοί εδώ, και για όπλα και για αεράμινες, αλλά και για μισθούς, για τους μισθοφόρους που έχουν ναζί από όλο τον πλανήτη, για να υποστηρίξουν τις οικογένειες των ανθρώπων που απήγαγαν και τους πετάξανε και τους δολοφόνησαν ο ίδιος ουσιαστικά το καθεστώς του Κιέβου στην κυματομηχανή που λέγεται μέτωπο, και για να φτάσουν μέχρι το 27 να είναι ζωντανό το βρωμοκαθεστώς τους. Λέει λοιπόν ο Ζελένσκι, είπε ότι δεν σας ζητάμε να πολεμήσετε για εμάς. Ίσα ίσα σας ζήτησε η Δύση να πολεμήσετε για αυτούς, είστε τα κορόιδα. Προφανώς και δεν μας ζητάτε να γίνουμε εμείς, να εθετήσουμε εμείς αυτό το ρόλο. Δώστε, λέει, στην Ουκρανία ό,τι χρειάζεται για να σταματήσει αυτό τον πόλεμο, να το σταματήσει νωρίτερα, έτσι ο Πούτιν να μην μπορέσει να ξεκινήσει τον επόμενο. Αυτό είναι το αφήγημα εδώ. Αντί για να σταματήσει, να σταυρωθεί, να το σταυρώσουν, εν πάση περιπτώσει, τον ίδιο που βρέθηκε ως χρήσιμος μπετόβλακας αυτού του πολέμου, και λογικά μια χρήσιμη λύθια μπουγελόφατσα ο Ζελένσκι, για να κάνουν τα εμπεριαλιστικά παιχνίδια τους εδώ οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι, αντί για να ζητήσουν συγγνώμη και να σταματήσει τώρα, να μην δούμε τα χειρότερα, λέει δώστε μας κι άλλο στη μαύρη τρύπα, στο βαρέλι δίχως πάτο που λέγεται Ουκρανία. Βρέθηκαν, γιόρταζαν, λέει, κάποια χρόνια εξαρτησίας, δεν ξέρω τι γιορτή έχουν εκεί οι Ουκρανοί. Τέλος πάντων, και αυτό έχει ένα ιστορικό, είναι αντικείμενο μελέτης και οι γιορτές αυτές, οι γιορτασμοί. Τέλος πάντων, βρέθηκαν εκεί διάφορα χάπατα, οι γνωστοί εγκληματίες. Για παράδειγμα, ο νέος πρωθυπουργός της Αγγλίας, Άντι Μπέρναμ, θυμίζω ότι είναι πρώτος διδάξας η Αγγλία στον κοινοβουλευτισμό. Έχουν νέο πρωθυπουργό χωρίς εκλογές. Αυτό σημαίνει κοινοβουλευτισμό, σημαίνει έχει εκλογές. Μία στο τόσο όποτε αποφασίσουν, δίνει μια νομιμοποίηση και αποφασίζει το κονκλάβιο εκεί που λέγεται Βουλή, ποιος θα είναι πρωθυπουργός, ποιοι θα είναι υπουργοί. Έτσι βγαίνει αυτή τη διαδικασία. Δεν είχαν εκλογές. Η επιτομή του κοινοβουλευτισμού, δηλαδή της ολιγαρχίας, δεν έχει σχέση με τη δημοκρατία ο κοινοβουλευτισμός. Βγάλανε τον Μπέρναμ τώρα αφού διώξανε τον Στάρμερ, τον άλλο το σαλταρισμένο. Και ήρθε τώρα ένας σχεδόν ίσως χειρότερος, θα έλεγα, από τον Στάρμερ, με μανία για τον πόλεμο. Έφτασε λοιπόν τώρα. Χτες μάλλον στο Κίεβο μαζί με τον Αντώνιο Κώστα, αυτόν τον ποιος ξέρει τι είναι, τέλος πάντων ο Κώστα, ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, η Μάγια Σάντου της Μολδαβίας, η Κούλα, το λέω Κούλα γιατί είναι οικογενειακές φίλες με την, πώς τη λένε, τη γυναίκα του Κούλη, την άλλη τη Μολδαβή, και είναι και ίδια νοοτροπίας, ίδια ξώανα, Κούλα και Κούλης, η Μάγια Σάντου της Εστονίας, ο πρόεδρος της Εστονίας, της Μολδαβίας, ο πρόεδρος της Εστονίας, ο Φινλανδός και άλλοι βαλτοτόπια και βαλτοχώρες. Μπήκαν, λέει, συνδέθηκαν και από την ταμπλέτα ο Μέρτς και ο Μακρόν, οι άλλοι εδώ του πολέμου, το νέο κόμμα του πολέμου. Και είπε ο Μπέρναμο, η Αγγλούρα, ότι πρέπει να συνεχίσουμε να τους υποστηρίζουμε, έχουν, λέει, την ευγνωμοσύνη μας. Δεσμεύομαι να συνεχίσω να σας δίνω ό,τι μπορώ από τις τσέπες, προφανώς όχι των Άγγλων, θα δείτε γιατί. Λοιπόν, για να δούμε το πρόβλημα που έχουν αυτή τη στιγμή οι ζήτουλες εδώ του Ζελένσκι. Εμφανίστηκαν, λένε, τα προβλήματα όταν το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας έφερε, λέει, πιο κοντά έξοδα τα οποία υποτίθεται είχαν προγραμματίσει για το δεύτερο μισό του χρόνου. Ενώ το δάνειο των 90 δις που δώσαμε, 2,5 δις έχει δώσει η Ελλάδα, να ξέρετε. Φαντάστε, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, μια χώρα η οποία είναι οικονομικά κατεστραμμένη με τα μνημόνια του Νουδού Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή κατά της ισλαμοτζιχαντιστικής απειλής που λέγεται Τουρκία. Δώσαμε 2,5 δις από τις τρύπιες μας τσέπες, τα πήρε οι ακροί κατσαρίδες που λέγονται Νουδούλοι, η μάστιγα, το καρκίνωμα, όχι μόνο το Μητσοτακέκο, όλο αυτό το απόκομμα, το βρωμόκομμα, το κόμμα του Οχετού, μας έκλεψε 2,5 δις. Επειδή λοιπόν το καθυστέρησαν οι Ούγγροι, μας λέει τώρα Ζελένσκι, ο Ζήτουλας, πάνω τα μπαλώσει και λέει ότι στην αρχή του χρόνου λάβαμε κάποιες αποφάσεις στο Υπουργείο να χρησιμοποιήσουμε, λέει, στο πρώτο μισό του έτους χρήματα τα οποία θα μας τα δίνουν το δεύτερο μισό. Και αυτό είναι δικό μας πρόβλημα. Δηλαδή, κάψανε χρήματα, τα κένα κανονικά λες και είναι μπουζούκια. Μπουζούκια εθνικής Αθηνών Μεγάρων, τέτοιο επίπεδο. Κάψανε λοιπόν τα χρήματα αυτά, σπασμένα πιάτα σε γκόμενες, δεν ξέρω εγώ τι, σε διχτυωτά, σε καλσόν, σε γόβες, δεν ξέρω σε τι. Τα δικά μας λεφτά που τους δώσαμε για το δεύτερο μισό τα κάψαν στο πρώτο. Και αυτό, λέει, δημιούργησε ένα πρόβλημα. Έβαλε και λίγο Όρμπαν μέσα για να το φτιάξει το πρόβλημα και λέει φτάσαμε, λέει, σχεδόν 30 δις το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Ακούστε εδώ. Και εμείς αγοράσαμε, λέει, drone οπτικών ινών και τα λοιπά, και ότι τώρα τα χρήματα αυτά πρέπει κάπως να βρεθούν, λέει, να κλείσουμε τρύπες για τη δική τους τρύπα και κακοδιαχείριση. Λοιπόν, η Ούρσουλα, η δαιμονόες αυτή με τα φίδια στο κεφάλι, τους έδωσε την πρώτη ανάσα, τους ενέκρινε 6,1 δισεκατομμύρια σε νέες αγορές για την άμυνα, αλλά είναι μέσα από τα 90 αυτό το πακέτο για να πάρουν, λέει, αεράμυνες και τα λοιπά και ραντάρ τα οποία τα χρειάζονται. Μάλιστα το είπα από εκεί, γιατί πήγε και αυτή η Σατανιάρο και είπε ότι σας δώσαμε, λέει, κάποια χρήματα που μπορούσαμε να δώσουμε νωρίτερα. Επίσης είπε ότι τα χρήματα αυτά θα δοθούν σε αμυντικές εταιρείες. Κατά βάση ουσιαστικά είναι ξέπλυμα, δηλαδή εδώ τα παίρνουν αυτά τα λεφτά από τους φορολογούμενους, τα δίνουν στους Ουκρανούς για να δίνουν οι Ουκρανοί στις εταιρείες όπλων τα χρήματα αυτά από τους φορολογούμενους της Ευρώπης. Δηλαδή τα παίρνουν και από χώρες που δεν έχουν βιομηχανία, όπως είναι η Ελλάδα, τα 2,5 δις που τους δώσαμε. Τα παίρνουν λοιπόν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί το ιερατείο, τα δίνει στο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι κρατάει προμήθειες για τον εαυτό του και για τους πολιτικούς που τα κάναν πράξη, δηλαδή για το Υπουργικό Συμβούλιο της Ελλάδος, για παράδειγμα. Και αφού δώσει τις προμήθειες, μετά τα λεφτά πάνε σε εταιρείες. Οι οποίες πολλές από αυτές είναι και αμερικανικές, δεν γίνεται όλο. Δηλαδή, δίνει το 100%, κλέβει το 100% τους φορολογούμενους, πάει ένα 10 με 15, μπορεί και 20, πάει στις τσέπες των πολιτικών που κάνουν αυτή τη βρωμοδουλειά. Και μετά, ό,τι μένει, ας πούμε το 80%, μπορεί να πάει το 40% στις ευρωπαϊκές εταιρείες και το άλλο 40% σε αμερικανικές. Και αυτό το 40% πάει στις βιομηχανία όπλων από το 100 που μας κλέψανε. Ξαναγυρνάει, λέει, σε εσάς. Το 100, το 40 που πάει μόνο στους εργοσιάρχες, στους φωνιάδες. Για να καταλάβετε τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον. Και είναι, λέει, προτεραιότητα για μας τώρα, επειδή είχε, λέει, η Φοντερνάτσανα, η απατημένη γκόμενα του Χίτλερ. Τώρα, λέει, που η Ρωσία κλιμακώνει, είναι βασική προτεραιότητα να συνεχίσουμε. Και υπενθύμησε ότι το 2022 τους έχουμε δώσει 220 δισεκατομμύρια. Ακούστε εδώ αριθμό, 220 δισεκατομμύρια ευρώ στους Ουκρανούς, μεταξύ των οποίων και 3,8 δισεκατομμύρια κλεμμένα από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, τα οποία όταν γυρίσουν ελπίζω να τα βρούνε στις γκόμενες του Κούλη, στους γιους και στις θυγατέρες του Κούλη και των υπολείπων, να τα βρούνε στα σπίτια του, τα κλεμμένα. Έχουν φτιάξει σαράι σε αγοροχώρια στην Κρήτη, δεν ξέρω πού, να μην μείνει ούτε στάχτη, να στα πάρουν όλα οι Ρώσοι κουφαλές και εσάς και τα υπόλοιπα καθήκια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ψάχνει, λέει τώρα ο Ζελένσκι, ο Ζήτουλας, 6,8 δις με περίπου 8,5 δις για να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια φυσιολογική αρχή τον επόμενο έτος. Συλλογική Αρχή σε αυτό το διαστραμμένο καθεστώς κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τι σημαίνει. Και θέλει επίσης άλλα 17 δις μέχρι τότε για τους μισθούς των στρατιωτών, να πληρώσουν, λέει, τους νεκρούς κτλ. Χρειαζόμαστε πάρα πολλά λεφτά, λέει εδώ ο παράγκας ο οποίος αιτείται. Αλλά υπάρχει θέμα, λέει, και στα εσωτερικά της χώρας προφανώς, και στη Βουλή αρχίζουν και τσινούν εκεί το κόμμα, διότι υπάρχουν ζητήματα, δεν του ψηφίζουν τα πάντα οι βουλευτές στη Βουλή. Και τώρα, λέει, δουλεύω, λέει, ο Ζελένσκι με τους Γερμαναράδες και τους Γάλλους, πρέπει, λέει, να φέρουμε μπροστά το δεύτερο κομμάτι των ευρωπαϊκών χρημάτων του δεύτερου μισού, δηλαδή να το φέρουμε τώρα. Είναι δύσκολο, αλλά ετοίμαστε ουσιαστικά προκαταβολή. Προκαταβολή στα κλεμμένα, στα δανεικά και στα ξεπουλημένα μας χρήματα. Μιλάμε απίστευτο το λέμε και δεν έχουμε ξεσηκωθεί να τους πνίξουμε όλους, να τους κάνουμε Νεπάλ. Τις Βρυξέλλες τις ίδιες. Γιατί θα σας πω τώρα ποιο είναι το καθεστώς της Ζελένσκι, να μην το ξεχάσατε. Το νέο το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι μία πρώην, η νούμερο 2 στο γραφείο του, πώς ήταν εδώ ο πρωθυπουργικός ανιψιός, αντίστοιχου, η νούμερο 2 αναπληρώτρια διευθύντρια του γραφείου του Ζελένσκι, τη συνέλαβαν εδώ, λέγεται Ιρίνα Μούντρα, η οποία είναι 2 μήνες στη φυλακή για δωροδοκία και υπεξαίρεση χρημάτων. Της βάλανε εγγύηση να πληρώσει 488.000 δολάρια και είπε η Μούντρα, όνομα και πράγμα, ότι θα ψάξει να βρει τα χρήματα να πληρώσει, θα ζητήσει από φίλους, δεν ξέρω αν φίλους είναι και ο Ζελένσκι ή άλλοι διεφθαρμένοι στη χώρα, και είναι εδώ η τελευταία τέτοια περίπτωση υψηλόβαθμου αξιωματούχου πολύ κοντά στο Ζελένσκι, που αντιμετωπίζει κατηγορίες για διάφορα σκάνδαλα διαφθοράς. Τα μαθαίνουν αυτά, τα παρακολουθώ, τα ουκρανικά μέσα, τα οποία δείχνουν εδώ ότι είναι μια χώρα σαν την Ελλάδα στην πραγματικότητα η Ουκρανία, ίσως να είμαστε λίγο χειρότεροι. Λοιπόν, άρα εδώ το γραφείο αυτό κατά τη διαφθορά στο Νάμπου, το λεγόμενο, που είχε πάει πέρσι να το κλείσει στην πραγματικότητα, να το πάρει υπό την επιτελική του, το επιτελικό κράτος, ο Ζελένσκι, ότι έκανε ο Κούλης με την ΕΕ που το πήρε υπό το επιτελικό, το πρωθυπουργικό γραφείο στο επιτελικό κράτος, και έτσι έκανε το Predator και άλλα σκάνδαλα τύπου Watergate. Τώρα λοιπόν εδώ, ξέπιμα μαύρου χρήματος και τα λοιπά, όλα αυτά μπήκανε στη δημοσιότητα με, και με νομοθέτες όπως είναι ο Βαντίμ Στόλαρ, άλλοι βουλευτές, Μαξίμ Μίκητας, όνομα και πράγμα κι αυτός, και ο Μίκητας τον έχουν συλλάβει, αυτός έχει 671.000 εγγύηση και έχουν, λέει, ξεπλύνει 3,4 εκατομμύρια άνθρωποι του Ζελένσκι. Ακούστε εδώ πώς, μέσω της κρατικής τράπεζας, της Sense Bank, είναι μια τράπεζα που ήταν ρωσική, με το που ξεκίνησε ο πόλεμος την κατέλαβε το κράτος, την κατέσχεσαν, και μέσω αυτής κάνανε τα, μέσα και την ήλεγχε πλήρως στο πρωθυπουργικό γραφείο, κάνανε τις θηριωδίες. Φανταστείτε τι θα γίνει στην Ελλάδα αν πάμε ποτέ χτυπά ξύλο σε πόλεμο. Με την ευκαιρία αυτή, φανταστείτε τι έχουν να φάνε. Θυμάστε με τα Pampers, τα Baby Lino στη Μούρη, με τις μάσκες που είχαν κάνει τα κάτι εργοστάσια κτλ. Φίλοι υπουργών. Φανταστείτε τι έχει να γίνει σε μια μεγαλύτερη κρίση όπως ένα πόλεμο χτυπά ξύλο. Λοιπόν, εδώ η Μούντρα ήταν επικεφαλής μάλιστα και υποθέσεων δικαιοσύνη στο γραφείο του Ζελένσκι. Ακούστε εδώ. Αυτή, λέει, μάζευε τα λεφτά και έκανε, μάλιστα βοήθησε πρώην υπουργό ενέργειας, τον Χαλουστσένκο, ο οποίος και αυτός ήταν, μπλέκεται στα σκάνδαλα. Του μάζεψε λεφτά για να τον βγάλει αυτόν με εγγύηση. Τώρα ήρθε η δική της σειρά. Φανταστείτε τι κάνει εδώ. Πραγματική συμμορία, κανονικά. Κανονική μαφία. Λοιπόν, εδώ κάνανε έρευνες σε ανθρώπους του Ζελένσκι και η Μούντρα, λέει, ήταν υπεύθυνη να φέρει τη Sense Bank, την τράπεζα αυτή που την κατέσχεσαν, πλήρως υπό τον έλεγχο του γραφείου, του προεδρικού γραφείου του Ζελένσκι, και επίσης να απαγορεύσει σε άλλα σώματα της κυβέρνησης να ελέγξουν, να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και μετά τις κατηγορίες, ο Ζελένσκι την απέλησε τώρα, πριν τη συλλάβουν, 19 Αυγούστου δηλαδή. Και επίσης σε άλλο, έχουν μαγνητοσκοπικοριούς, κοριούς των ελεγκτικών αρχών, όχι του Κούλη. Βρήκανε, λέει, τη Μούδρα, αυτή την γκόμενα εδώ, να είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έπαιρνε κάποιες περιουσίες, κάποια ακίνητα παράνομα, τα κλέβανε από κόσμο. Φανταστείτε τώρα τι κάνουν εδώ κυβερνητικοί. Το ρώτησαν τον Ζελένσκι, τι έχει να πει για αυτή την αθλειότητα. Είπε, λέει, με το που έμαθα, λέει, τα πάντα την απέλησα, και ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καμία ερώτηση εναντίον μου οι σχετικές εισαγγελικές αρχές. Στην πραγματικότητα, επειδή και εκεί κοινοβουλευτισμός είναι, ο πρόεδρος όπως και ο πρωθυπουργός στη χώρα, ο πρόεδρος στην Ουκρανία όπως ο πρωθυπουργός στην Ελλάδα εννοώ, έχουν ασυλίες, αντίστοιχα δηλαδή, τα οποία έχουμε και εμείς απέναντί μας για να τους ξυλώσουμε όλους αυτούς. Φανταστείτε όμως, φίλες και φίλοι, τι θα γίνει. Διότι αυτοί εδώ, αυτές οι αρχές της αγγελικής πραγματικότητα δεν είναι ανεξάρτητες, είναι ελεγχόμενες από τους Αγγλοσάξονες, γι' αυτό και ασκούνται αυτές τις πιέσεις κατά των του Ζελένσκι, να θυμίσουν ποιος έχει το πάνω χέρι. Φανταστείτε τι έχει να γίνει στη χώρα μας, εάν, όχι αν, όταν απελευθερωθεί αυτή η πατρίδα και λειτουργήσουν πραγματικά ελεγκτικές αρχές, μπορούμε να τις πούμε εισαγγελικές, γιατί έχουν μαγαρίσει και τη λέξη, τώρα τον αίσθηση εισαγγελία είναι ντροπή, να έχουν πραγματικά να αναλάβουν άνθρωποι ελεγκτικές αρχές να τους ελέγξουν όλους, δεν θα μείνει φτερό και πέταλο. Θα την κυκλοφορούν με πούπουλα και. Ναι, θα τους, με πίσα και πούπουλα. Φανταστείτε τι θα βρεθεί αν τους κάνεις φίλος και φτερό, τους κουλίδες, τους ραγιάδες, τους δένδιες, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο που είναι σημαντικό, μια τρομοκρατική οργάνωση. Αντίστοιχα λοιπόν αυτά που περνάει ο Ζελένσκι, αλλά είναι υποκινούμενα όλα, δεν φτάνουν μέχρι τον ίδιο. Τα κάνουν για να τον πιέζουν, για να είναι ο άνθρωπός τους και να μην τολμήσει να σηκώσει κεφάλι. Φανταστείτε στη χώρα μας όταν απελευθερωθούμε τι έχει να γίνει όταν τα πάρουμε όλα αυτά και δεν μείνει φίλο και φτερό. Φανταστείτε τι πλούτος θα φτιάξουμε ταμείο. Θα μείνει μια καλή ιδέα να δημιουργηθεί ένα ταμείο ανοικοδόμησης του έθνους από τις διαλυμένες ζωές των υπουργών και των βουλευτών οι οποίοι διατέλεσαν το οτιδήποτε σε αυτή τη χώρα όταν θα τους τα πάρουμε πίσω τα κλεμμένα. Άλλος εδώ, για να δείτε τι σημαίνει ενιαίο κόμμα και στην. Διότι δεν είναι. Στην πραγματικότητα και στη χώρα μας δεν είναι μόνο Ενουδού, είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, είναι και το ΠΑΣΟΚ. Όσοι μάλλον συμμετείχαν σε κυβερνήσεις. Αντίστοιχα λοιπόν και άλλος εδώ από το κόμμα του Ποροσέγκο. Και αυτό συμμετείχε σε δωροδοκίες και τέτοια ζητήματα. Ο Βάντιμ Στόλαρ, ο οποίος μάλιστα έφυγε από τη χώρα. Διέρευσε προφανώς του Ποζελέσκη, τον ενημέρωσε, φύγε κτλ. Πρόλαβε και έφυγε. Άρα λοιπόν αυτός καταδικάστηκε, λέει, ερήμην, διότι έφυγε ένα μήνα πριν. Πώς έγινε και έφυγε ένα μήνα πριν, προφανώς κάποιος του είπε, κάποιος τον ενημέρωσε, γιατί γίνονται και αυτά, όπως φύγανε και άλλοι, και κάποιοι πήγανε και στο Ισραήλ. Κάποιοι, επειδή και οι Εβραίοι και αυτοί έχουν μέσα. Έχουν εμπλακεί εδώ, διότι είναι σιωνοναζιστικό το. Εδώ. Μάλλον είναι οι δυνάμεις παγκόσμιες αυτές, σιωνοναζιστικές, αγγλοσαξονικές δυνάμεις, συμπεριαλιστικές δυνάμεις και εγκληματικές, πραγματικά φασιστικές δυνάμεις. Δηλαδή είναι η Ένωση, ας πούμε, δυστυχώς Αθήνας, λόγω του σιωνοφασιστικού καθεστώτος που έχουμε, Βρυξελών, Δυτική Ιερουσαλήμ, Ουάσιγκτον, Αγγλία. Έφυγε λοιπόν πριν ένα μήνα εδώ το φιλαράκι, μαζί με την Ειρήνα Μούντρα, στεμπλέκεται κι αυτός. Και άλλους εδώ, τον Μαξίμ Νίκητας που σας είπα, Βίκτορ Ντουμπόβικ, και αυτός ήταν επικεφαλής πολιτικής στο γραφείο του Ζελένσκι, και αυτοί λοιπόν εμπλέκονται, ξέπλα μαύρου χρήματος κτλ. Αυτόν τον άνθρωπο εδώ τον σώσανε, από ό,τι φαίνεται, και εξαφανίστηκε, και αυτός όμως δείχνει εδώ το υπερκομματικό, διότι ξαναλέω ήταν στο κόμμα του πρώην πρόεδρου του Πέτρο Ποροσέγκο, μάλιστα αυτό τον αποκαλούσαν de facto δήμαρχο του Κιέβου, γιατί Έλληνε και έδαινε, φανταστείτε τι κάνανε. Και επίσης, γιατί πάλι έχει αξία το υπερκομματικό, είχε συνεργασίες με τον Αρτέμ Κολιουμπάγεφ, ο οποίος ήταν συνέτερος του μέχρι πρότινος διευθυντή του Ζελένσκι, του Αντρί Γερμάκ, άλλος που κανονικά θα πρέπει να είχε προσπάθει και αυτόν σαπίσει στη φυλακή και γι' αυτό υπάρχουν κατηγορίες. Ήταν σαν τον πρωθυπουργικό ανιψιό στη χώρα μας, αντίστοιχος, ο Γερμάκ. Λοιπόν, ήταν συνεταιράκια ο Στόλαρ. Που ήταν σε άλλο κόμμα, για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό το υπερκομματικό το οποίο σας λέω. Λοιπόν, και να δούμε λίγο τι γίνεται με τους Άγγλους, γιατί τα πράγματα εδώ δυσκολεύουν πολύ και από ό,τι φαίνεται ο Άντρι Μπέρναμ μας τα έχει έρθει να μας κάψει, να μας κάνει burn, όσον αφορά το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, στέλνουν πάρα πολύ αρνητικά μηνύματα εδώ από τους Άγγλους. Η μεγάλη εξέλιξη είναι που την ανακοίνωσε και χθες ότι θα δώσει τις πληροφορίες στους Ουκρανούς για να παράγουν τα Storm Shadow, τα Scalp, είναι αυτοί οι πύραυλοι μεγάλης εμβέλειας, βεληνικούς. Τα Scalp είναι τα γαλλικά, η γαλλική εκδοχή των Storm Shadow, που σημαίνει και οι Γάλλοι συμφωνούν, αλλά με απόφαση των Άγγλων γίνεται. Θα τους δώσει λοιπόν την τεχνολογία, την τεχνογνωσία, για να παράγουν οι Ουκρανοί τους πυράβλους αυτούς, Storm Shadow Scalp, μέσα στην Ουκρανία. Μεγάλη εξέλιξη αυτή. Κάτι το οποίο δεν έκανε ο Τραμπ, θυμάστε με τους Πέτριου που το ζητούσε. Εμφανίστηκε ο Άγγλος, ότι φαίνεται έχουν επενδύσει σε αυτόν τον πόλεμο. Στο αίμα και στη στάχτη, ίσως και στο πυρηνικό που θα ακολουθήσει. Και εδώ βγαίνουν μπροστά ακόμα μια φορά οι Άγγλοι, μια διαλυμένη χώρα στην πραγματικότητα, μια νεκρή αυτοκρατορία. Ρισκάρουν ακόμα περισσότερο τα πάντα. Έχουν φτάσει σε σημείο που πλέον οι Ρώσοι λένε ότι είμαστε στο παραπέντε για έναν ανοιχτό πόλεμο μεταξύ Αγγλίας πλέον και Ρωσίας. Ξαναλέω, μια χώρα δεν μπορεί να αντέξει ένα πόλεμο με τους Ρώσους. Θα βουλιάξει το νησί και θα είναι και θετικό, αρκεί να φύγουν οι άμαχοι από το νησί πρώτα. Θα είναι και θετικό, ξαναλέω, αλλά δεν μπορούν να αντέξουν οι Άγγλοι σε καμία περίπτωση εδώ. Οι Ρώσοι λένε ότι έχουμε φτάσει σε άνευ προηγουμένου χαμηλά επίπεδα. Η πρεσβεία της Μόσχας στο Λονδίνο, μάθαμε ότι ο πρέσβης, ο Αντρέι Κελίν, ο Ρώσος πρέσβης δηλαδή, στο Λονδίνο, έφυγε τον Ιούλιο και δεν πρόκειται να τον αντικαταστήσουν. Δηλαδή δεν υπάρχει πρέσβη αυτή τη στιγμή, δεν έχουν επαφές. Εκπρόσωπος τύπου της πρεσβείας είπε ότι ο Κέλλιν προσπάθησε, λέει, κατέβαλε προσπάθειες να διατηρήσει τις επαφές και κανάλια επικοινωνίας, αλλά η Αγγλία έχει επιλέξει πλέον το μονοπάτι της, μονοπάτι διάρρηξης δεσμών και αντιμέτωπης κατάστασης. Δηλαδή κατηγορούν οι Ρώσοι τους Άγγλους ότι δεν θέλουν διπλωματία και θέλουν να πάμε σε πόλεμο. Έφυγε, λέει, ο πρέσβης από την Αγγλία με την ελπίδα ότι θα υπάρξει ένας διάλογος οικοδομητικός και σεβασμού, μπορεί να επανέλθει, εάν η Αγγλία αποφασίσει να αναθεωρήσει τις πολιτικές εναντίον μας. Μάλιστα. Και είπαν ότι όσο περισσότερο εμπλέκονται στην διένεξη οι Άγγλοι και υποστηρίζουν το καθεστώς το τρομοκρατικό του Κιέβου, τόσο μεγαλύτερο τίμημα θα πληρώσουν οι Άγγλοι. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, είπε ότι έχουμε κάθε δικαίωμα, λέει, να θεωρήσουμε αυτή την άμεση εμπλοκή των Βρετανών και αυτά που σας είπα, τη συμφωνία να παράγουν μέσα στην Ουκρανία τους πυράβλους αυτούς με τις ευλογίες του Πρωθυπουργού της Αγγλίας, ως στην πραγματικότητα μια συμμετοχή των Άγγλων με όλες τις επιπτώσεις που θα ακολουθήσουν, που συνδέεται με αυτή η εξέλιξη. Λοιπόν, ξαναλέω, λέει ο Μπέρναμ, θα τους στηρίξουμε 100%. Ανακοίνωσε ότι θα τους δώσει απόρριτες πληροφορίες για να παράγουν τα Storm Shadow πυράβλους Cruise επί ουκρανικού εδάφους. Και μάλιστα είπε ότι ο πόλεμός σας είναι αυτό το οποίο κάναμε και εμείς που κατανικήσαμε την ναζιστική Γερμανία, τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, το ίδιο κάνετε και εσείς τώρα. Θα σας δώσουμε, λέει, και αντιεροπορικά. Μεγάλη εδώ κλιμάκωση, ξαναλέω, αυτό που δεν έκανε ο Τραμπ με τα Πέτριοτ, το κάνει η Αγγλία. Πια η Αγγλία, το τίποτα. Το στρατιωτικό μηδενικό είχαν ένα πλοίο το οποίο πήγε να βοηθήσει να συμμετάσχει στη Μέση Ανατολή. Είχε τεράστια ζητήματα τεχνικά το Queen Elizabeth και έφυγε πίσω. Είναι σαπάκια. Μετά, όταν απειλήθηκε η Ιππυριακή Δημοκρατία, οι βάσεις τους δεν πρόλαβαν καν να πάνε. Πήγαν κατόπιν εορτής, πήγαν οι Γάλλοι και ασφάλισαν το νησί, δηλαδή ανύπαρκτοι. Εδώ λοιπόν λένε οι Ρώσοι ότι μπορεί να υπάρξει και στρατιωτική, θα υπάρξει στρατιωτική απάντηση σε αυτό το οποίο κάνουν, δηλαδή ότι θα δώσουν την τεχνολογία στους Ουκρανούς. Ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας ήδη εξετάζουν, προσπαθούν να βρουν πληροφορίες για να αναγνωρίσουμε τις γραμμές παραγωγής, τα εργοστάσια των πυράβλων αυτών, που θα γίνει κτλ. Και θα καταστρέψουμε τις τοποθεσίες και όποιους τους φέρνουν αυτούς τους πυράβλους, αυτά τα εξαρτήματα. Λοιπόν, επίσης λένε οι Ρώσοι ότι είναι πολύ πιο εύκολο και είναι πράγματι πολύ πιο εύκολο τώρα να καταστρέψουν ό,τι υπάρξει, διότι δεν έχουν πέτριο, ότι οι Ουκρανοί δεν έχουν αεράμινα. Άρα, όποιος Άγγλος πάει να θυσιαστεί εκεί για τον Μπέρναμ και τις κατασκευαστικές Άγγλες που θέλουν να ξαναφτιάξουν την Ουκρανία και να πλουτίσουν μετά τον πόλεμο, όποιος λοιπόν Άγγλος πάει εκεί να βοηθήσει τη γραμμή παραγωγής για τα Storm Shadow και τα Scalp, θα φάει στην κεφάλα τις βόμβες από τους Ρώσους, διότι ξαναλέω δεν έχουν αντιεροπορικά πλέον Patriot οι Ουκρανοί, και βέβαια έχουν και προβλήματα, όπως είπαμε, με το προϋπολογισμό τους για να μπορέσουν να συνεχίσουν να υπάρχουν. Συνεχίζουν λοιπόν οι Ρώσοι να χτυπούν λιμάνια, πλοία. Λοιπόν, άρα εδώ δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Οι Αμερικανοί δεν δίνουν Patriot στους Ουκρανούς. Ακόμα δηλαδή και αν δεν υπάρχουν να αγοράσουν κιόλα. Ακόμα και αν οι Άγγλοι θέλουν να αγοράσουν Patriot να δώσουν στους Ουκρανούς, για λογαριασμό του Ζελένσκι δηλαδή, δεν έχουν μείνει τίποτα. Δεν γίνει τίποτα. Οτιδήποτε έχει δοθεί, όλα έχουν καταστραφεί καταρχάς από τους Άγγλους που αγοράστηκαν όλο αυτό το διάστημα. Πλέον δεν έχει μείνει τίποτα ούτε στις αποθήκες των Αμερικανών λόγω του πολέμου στο Ιράν. Άρα το μόνο που θα κάνουν οι Άγγλοι είναι να δώσουν ό,τι τους έχει μείνει στις δικές τους αποθήκες, να δώσουν κάποια δεδομένα δορυφορικά αυτό το οποίο τους έχει μείνει. Τώρα, αν δεν μπλακούν περισσότερο, μπορεί να πάμε σε κατακλυσμικού τύπου επίπεδου κλιμάκωση, δηλαδή μια διαμάχη μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ λόγω του βρωμολονδίνου, που βρωμάει Μπέργκερ όλη η κολοπόλη τους εδώ, εκεί. Λοιπόν, δεν μπορεί η Αγγλία, ένοπλες δυνάμεις είναι ανύπαρκτες, ξαναλέω, δεν έχουν φτάσει στο χαμηλότερο σημείο από το τέλος των Ναπολεόντιων πολέμων, ειδικά σε ανθρώπινο δυναμικό. Δεν έχουν εξοπλισμούς, για μια εβδομάδα πολέμου. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν άμυνες κατά των βαλιστικών πυράβλων της Ρωσίας, όπως καταλαβαίνετε. Πάρα πολλοί και πρώην γεράκια Βρετανοί λένε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να βρούμε έναν τρόπο να τα βρούμε με τους Ρώσους. Δεν έχουμε καμία ελπίδα στην πραγματικότητα. Για παράδειγμα, πρώην επικεφαλής των αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Field Marshal Lord David Richards, είπε ότι πρέπει να βρεθεί μια συνεννόηση, ένα στρατηγικό διάλογο με τη Ρωσία, και άλλα γεράκια τα οποία διαβάζω εδώ, που λένε ότι πρέπει να βρεθεί ένας διάβλος, διότι τα πράγματα δεν, πίσω από τις κλειστές πόρτες, πολλοί Βρετανοί διπλωμάτες και αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας λένε ότι φτάσαμε σε ένα σημείο ότι πρέπει να πιέσουμε και τις δύο πλευρές και τους Ουκρανούς, άρα, για να υπάρξει ειρήνη, διότι δεν μπορούν να αντέξουν ούτε οι ίδιοι αυτό το οποίο κάνουν. Ο Μπέρναμ, ο οποίος τώρα είναι πρωθυπουργός χωρίς εκλογές, ξαναλέω, δεν πρόκειται να ξοδέψει πολιτικό κεφάλαιο για να τα βάλει με το Παγκόσμιο Κόμμα του Πολέμου. Θα το επιτεθούν και το ίδιο το δικό του κόμμα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Αυτό σοσιαλισμός πλέον σημαίνει φιλοπόλεμο κόμμα παντού. Και αριστερά σημαίνει πόλεμος. Το Εργατικό λοιπόν Κόμμα του Μπέρναμ είναι 100% φιλοπόλεμο. Δεν πρόκειται να το επιτρέψουν να κάνει πίσω. Θα βάλει, λέει, θα σκάψει ό,τι μπορεί. Κάλεσε τους συμμάχους του της Αγγλίας, βρείτε, λέει, ό,τι μπορείτε να κλέψετε από το λαό, να τα δώσετε στους Ουκρανούς. Να δούμε ποιο κεφάλι θα πέσει πρώτο στην πραγματικότητα εδώ. Και εδώ βλέπετε ότι αυτή η απόφαση είναι πάρα πολύ σημαντική, ξαναλέω. Έχουν δώσει το πράσινο φως πλέον επίσημα στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κατασκευής, που είναι και αγγλική, ξαναλέω, τα Scalp και τα Storm Shadow. Η εταιρεία λέγεται MBDA, να φτιάξουν οι Ουκρανοί αυτούς τους πυράβλους με εμβέλεια 250 χιλιόμετρα. Πρώτη φορά βλέπουμε κάτι τέτοιο. Οι Άγγλοι πρώτη φορά εδώ κλιμακώνουν, αποφασίζουν. Ήταν η πρώτη μάλιστα που δώσανε τα Storm Shadow, πριν δώσουν τα TACAMS οι Αμερικανοί, πρώτα δώσανε οι Άγγλοι. Δηλαδή πώς πιέζουν για αυτό το οποίο πιθανότατα να θέλουν να έρθει. Ρίχνουν, λέει, λάδι στη φωτιά οι Άγγλοι, λένε εδώ οι Ρώσοι. Προσπαθούν να υπονομεύσουν την ειρήνη και προσπαθούμε να τους βρούμε όλες τις γραμμές παραγωγής τους, να τους τεινάξουμε στον αέρα. Θεωρούνε οι Ρώσοι, λένε εδώ για παράδειγμα, ότι υπάρχει μια εταιρεία, η Buy Systems, και άλλη μια βρετανική, η οποία φτιάχνει drone, και μάλιστα αυτά τα όπλα, λένε οι Ρώσοι, χτυπούν τα δηληστήριά μας, άρα έχουν άμεση ευθύνη, ευθύνονται άμεσα. Το Nian, το οποίο είναι drone με κινητήρα από την Buy Systems, εδώ άρα θεωρούν ήδη ότι έχουν εμπλακεί οι Άγγλοι, οι Ρώσοι, και ξαναλέω, είναι πάρα πολύ επικίνδυνες αυτές οι εξελίξεις. Αυτό το καθεστώς λοιπόν, το οποίο είναι, βλέπετε εδώ, το στηρίζουν το φιλοπόλεμο, το πολεμικό κόμμα του πλανήτη, πλήρως διεφθαρμένο. Ο νούμερο 1 του γραφείου του εμπλεκόμενος διώκεται. Η νούμερο 2 παραιτήθηκε, θα βγει έξω με εγγύηση. Αυτόν τον άνθρωπο, τον Ζελένσκι, διεφθαρμένο μέχρι το μεδούλι, τον κρατάνε εκεί φυτοζωή στην πραγματικότητα. Μπορεί να τον τεινάξουν στον αέρα, δεν το κάνουν γιατί είναι χρήσιμο ηλίθιο. Αυτό ο χρήσιμο βλακόφατσα έρχεται τώρα σαν ζήτουλα να μα πει: κλείστε τι τρύπε που ήδη φτιάξαμε, γιατί τα δώσαμε σε γκόμενε, δεν ξέρω τι τα κάνανε. Ή τα δώσανε, μπορεί, στι γκόμενε των πολιτικών τη Ευρώπη που του κρατάνε ακόμα στη θέση του. Αυτού πληρώνουμε δυστυχώ. Την ίδια στιγμή, να καταλάβετε τι συμβαίνει στον πόλεμο, οι Ρώσοι χτύπησαν στην Οδυσσό, στο λιμάνι της, του Γιούζνη, εκεί πάλι ένα πλοίο ξηρού φορτίου, το οποίο μετέφερε όπλα, όπως υποστηρίζουν οι Ρώσοι. Το χτυπήσαμε, λέει. Χτυπάμε παντού σε όλα τα λιμάνια. Όποιος μεταφέρει όπλα, τον βομβαρδίζουμε. Βαράνε παντού, όπως διαβάζω, δηλαδή σε εγκαταστάσεις υλικοτεχνικές, διαμετακομιστικούς κόμβους. Και με αυτό το πόλεμο, αυτό το βομβαρδισμό των επιτυχημένων των Ρώσων, οι Ουκρανοί δεν μπορούν να παράγουν, δεν μπορούν να μαζέψουν σε αποθήκες όπλα, δεν μπορούν να μεταφέρουν όπλα στο μέτωπο, γιατί θέλουν τώρα να πάρουν τεχνολογία από το Storm Shadow, να φτιάξουν το δικό τους πρόγραμμα, το Flamingo του πυράβλου. Πολύ δύσκολο θα το επιτρέψουν αυτό οι Ρώσοι εδώ. Για παράδειγμα, χτύπησαν το Firepoint LLC, που είναι μια εγκατάσταση που παράγει τους Flamingo τους πυράβλους Cruise. Ένα άλλο σύστημα drone της Ukrspet System, του Antonov, και το οποίο είναι για αεροσκάφη πάλι, που έχει να κάνει είναι διαμετακομιστικός κόμβος στο δίκτυο των Ουκρανών, άλλες εγκαταστάσεις που έχουν όπλα και πυρομαχικά. Όλα αυτά λοιπόν αφήνουν εκτεθειμένο το μέτωπο, έχουν τεράστια προβλήματα ούτως ή άλλως ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και πλέον υλικοτεχνικής φύσεως αρχίζουν και έχουν πρόβλημα. Παράλληλα κατακτούν και νέες περιοχές οι Ρώσοι. Διαβάζω εδώ ότι στην Ντονιέτσκ κατέλαβαν την Ανόβκα, όπως διαβάζω εδώ. και μάλιστα έχουν προωθηθεί και σε άλλη και εντός και άλλων περιοχών στην Ντομπροπόλια. Η Ντομπροπόλια είναι 3 χιλιόμετρα εδώ η Ανόφκα και προωθούνται στην κατεύθυνση αυτή. Είπαμε το ανθρώπινο δυναμικό, το ξέρετε ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα, και ο πρώην σταλμένος ειδικός απευθυνόμενος του Τραμπ, ο Αμερικανός για την Ουκρανία, ο Keith Kellogg, είπε ότι πρέπει να πάρετε και τις γυναίκες να τις πετάξετε στον πόλεμο. Ακούστε εδώ δήλωση πράγματι. Γιατί όχι, λέει, η απάντησή μου είναι ναι, δεν πολεμούν χειρότερα από τους άντρες, διότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, πρέπει λοιπόν εδώ να γίνει αυτό. Και μάλιστα πρώην υπουργός άμυνας της Ουκρανίας, ο Λέξη Ρεζνίκοφ, είπε πράγματι ότι πρέπει όλοι να βοηθήσουν ασχέτως φύλου. Αν θέλουμε να λύσουμε λέει, το πρόβλημα του ανθρώπινου δυναμικού, των στρατιωτών μας, πρέπει να κοιτάξουμε τι έχουν κάνει άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα χώρες σαν το Ισραήλ, όπου και οι γυναίκες υπηρετούν. Άρα μπορεί να είναι αυτό κάτι το οποίο θα το δούμε για πραγματικά. Δεν έχουν την παιδεία βέβαια, είναι απαραίτητη οι Ουκρανές, αλλά κοιτάξτε εδώ που θέλουν να το πάνε να σκοτώσουν και άλλους ανθρώπους. Είναι τρελό αυτό το οποίο γίνεται, είναι εγκληματικό αυτό το οποίο γίνεται. Λοιπόν, αυτά βλέπω ότι ξεμένω από χρόνο. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε, φίλες και φίλοι, πώς τα βλέπετε, πώς τα αξιολογείτε, ποιος πιστεύετε, ποιο κεφάλι θα πέσει πρώτο, ποιο κεφάλι θα κυλήσει πρώτο. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, καταγράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε αυτό το βίντεο αν θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι. Συγχαρητήρια να φτάσετε μέχρι το τέλος και αν θέλετε να φτάσετε λίγο παραπάνω τη βοήθειά σας, να τη σηκώσετε λίγο παραπάνω και να μας σηκώσετε και εμάς, μπορείτε μέσω του Patreon κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Μια θετική εξέλιξη από την Ολλανδία όσον αφορά τη Eurovision, η οποία είναι ένα καρακιτσαριό, στην πραγματικότητα ένα εμετικός διαγωνισμός, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, βλέπε Κλαβδία για παράδειγμα, είναι μια αθλειότητα. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μια θετική εξέλιξη τώρα λόγω των σιωνοεγκλημάτων. Οι Ολλανδοί αποφάσισαν ότι γεια σας, φεύγουμε. Η κεντρική δημόσια τηλεόραση εδώ της Ολλανδίας αποφάσισαν λοιπόν πράγματι εδώ ο Αυρότρος, έτσι λέγεται η πλατφόρμα αυτή, μάλλον το κανάλι, ότι η Eurovision είναι μια πλατφόρμα διχασμού και άρα δεν θα την υποστηρίξουμε, δεν θα συμμετέχουμε, δεν μπορεί πλέον να θεωρείται ουδέτερη πλατφόρμα αυτή. Στην δήλωσή τους λοιπόν, ακριβώς λόγω της ανθρωπιστικής καταστροφής στη Γάζα, τη γενοκτονία δηλαδή, είπαν ότι έπρεπε να είχαν υπάρξει κανόνες για τις χώρες που εμπλέκονται σε πολέμους και ότι δεν μπορεί πλέον, δεν εκφράζονται οι αξίες μας, οι αξίες της ανθρωπότητας και της ανθρωπιάς σε αυτήν την διοργάνωση. Θυμίζω ότι οι Εβραίοι έχουν κάνει πολέμους παντού, έχουν εισβάλει παντού, Συρία, Λίβανο, Γάζα, βομβαρδίζουν στο Ιράν όπου γουστάρουν. 5 χώρες πέρσι απήχανε, Ισπανία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία και Σλοβενία, το Μάιο, σε διαμαρτυρία για τα γενοκτονικά τερατουργήματα, τους βάρβαρους των Εβραίων. Και παρόλα αυτά ο Ισραηλινός Νόαμ Μπετάν βγήκε δεύτερος. Τώρα ξέρω αν ήταν ψήφος του κόσμου ή της κριτικής επιτροπής, πολύ πιθανό, και από τότε ξεκίνησαν να συζητούν και για νοθεία ψήφων. Γίνεται και εδώ η νοθεία. Δεν ξέρω, Μοσάντ βγάζει πρωθυπουργούς, μπορεί να βγάζει και νούμερο 2 στην Eurovision. Άρα λοιπόν εδώ βλέπετε τα 2 μέτρα και 2 σταθμά επίσης. Έχουν διώξει τους Ρώσους από την από το τσίρκο αυτό, αλλά όχι τους Εβραίους, τα σιωνοκαθάρματα. Επομένως είναι εξαιρετική αυτή η εξέλιξη από τους Ολλανδούς. Σε απάντηση να θυμίσω, οι Ρώσοι έχουν κάνει τη δική τους, δικό τους πανηγύρι, το Intervision, που είναι από τη Σοβιετική εποχή, και προωθούν λέει πιο παραδοσιακές αξίες, όχι ξέρω εγώ το άλλο το νέμο που είναι αυτό που προσδιορίζεται σαν ξέρω εγώ, ντουβάρι ή κάτι άλλα σαλταρισμένα της WOKA, κάτι ξεπλήματα, κάτι λέσια, κάτι άπλητους, κάτι μπάχαλους. 23 χώρες συμμετείχαν στο ρωσικό, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία. Στην πραγματικότητα, ο μεγαλύτερος πλανήτης, πληθωρισμικά αν το πάτε, συμμετείχε στο ρωσικό. Δεν λέω ότι ξέρω εγώ είναι καλύτερο, αλλά σε κάθε περίπτωση εδώ πρέπει να δούμε τι θα κάνει και η Ελλάδα. Δυστυχώς αποδεχόμαστε αυτή την αθλειότητα έτσι και αλλιώς λόγω των σιωνοκαθαρμάτων που έχουμε στην κυβέρνηση. Είναι μια βρωμερή γιορτή πλέον και έχει βρωμερές ευθύνες το βρωμερό καθεστώς της Δυτικής Ιερουσαλήμ.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
1: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
6: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
7: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
8: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
9: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
10: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
11: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
4: Όχι άλλο καρβουνό.
12: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
13: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στις αντιθέσεις που απόψε ρίχνουν αυλαία σε αυτή την τηλεοπτική περίοδο, αφού ευχαριστήσουμε όλους εντός και εκτός Ελλάδας για την πολύτιμη αρρωγή τους, όχι μόνο στο πεδίο της θέασης, αλλά των προβληματισμών και των σκέψεων σε αυτή την τηλεοπτική περίοδο. Η μέρα βεβαίως δεν είναι τυχαία, έχει πολλούς συμβολισμούς. Κατά τους περισσότερους είναι και η μέρα επανόδου σε θεσμούς δημοκρατικής λειτουργίας της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, 24 Ιουλίου, σήμερα 52 χρόνια μετά. Η εκπομπή ρίχνει αυλαία και έχει τη χαρά να φιλοξενεί έναν άνθρωπο που είναι από τους επιδραστικότερους επιστήμονες στον κόσμο, άρα ένας επιδραστικότατος Έλληνας του ελληνισμού στο πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα, τόσο για τις επιστημονικές του αναφορές, αλλά κυρίως για τον πάντα διακριτό και διεπιστημονικό δημόσιο λόγο του. Ο ίδιος προανήγγειλε ότι σε αυτή τη συνάντηση θέλει να μιλήσει για το καμένο πρόσωπο της Ελλάδας σήμερα, με βάση αντικειμενικά δεδομένα διεθνής συγκρίσεις, περιγράφοντας την κατάσταση ως καθεστώς γενικευμένης αχριστοκρατίας. Κοντά μας απόψε είναι ο καθηγητής παθολογίας, επιδημιολογίας, πληθυσμιακής υγείας και επιστήμης δεδομένων, διευθυντής του Κέντρου Καινοτομίας Μεταέρευνας, Metrix, και κάτοχος της έδρας George και Lucky Baker στο Πανεπιστήμιο Stanford. Για τους περισσότερους είναι ο πολύ γνωστός κύριος Γιάννης Ιωαννίδης. Καλησπέρα κύριε Ιωαννίδη.
1: Καλησπέρα κύριε Σαχένη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί για άλλη μια φορά.
0: Θέλω να ρωτήσω έναν επιστήμονα από τα σπλάχνα του ελληνισμού. 52 χρόνια Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία. Κενή περιεχομένου στις μέρες μας. Όπως έλεγε ο ποιητής, για ένα αδιανό πουκάμισο, για μια Ελένη, γιατί η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία έχει εγκατασταθεί πρώτα-πρώτα ως γενουσιουργό πράξη πάνω σε μια τραγωδία, την προδοσία της Κύπρου. Αλλά πέρα από αυτό το δεύτερο συμβολισμό, στις μέρες μας, στον 21ο αιώνα, το 2026, Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία για ένα αδιανό πουκάμισο.
1: Κοιτάξτε, η σημερινή μέρα είναι μια μέρα γιορτής. Γιορτάζουμε και τιμούμε πολλούς ανθρώπους που δώσαν τη ζωή τους, που βασανίστηκαν, που εξορίστηκαν, που παλέψανε, που χτυπηθήκανε στη διάρκεια μιας στιγμής επταετίας, μιας δικτατορίας. Γιορτάζουμε λοιπόν την αναγέννηση για τη χώρα σε μια κατάσταση δημοκρατίας. Γιορτάζουμε την ελπίδα που έφερε αυτή η αναγέννηση. Ταυτόχρονα όμως είναι και μια μέρα θλίψης, μια μέρα πένθους, όταν βλέπουμε ότι δυστυχώς η ελπίδα αυτή δεν είναι κάτι το οποίο πραγματώθηκε. Δυστυχώς η ελληνική δημοκρατία εκφυλίστηκε σταδιακά σε μια φαρσοκομωδία με ευτελισμό των θεσμών, με ισχυρή διαπλοκή, με ισχυρή διαφθορά, με εξορία των Ελλήνων από τον ίδιο τους τον τόπο και με κυριαρχία δυνάμεων, προσώπων, συστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με την δημοκρατία. Δυνάμεων, συστημάτων, προσώπων που ουσιαστικά στηρίζονται πάνω στην διαφθορά, πάνω στην ατιμία, πάνω στην αναλήθεια. Αυτό λοιπόν είναι ταυτόχρονα μία ημέρα γιορτής, αλλά και μία ημέρα πένθους. Και τα δύο θα πρέπει να μας κάνουν να στοχαστούμε πού πηγαίνουμε, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Για όσους εξακολουθούμε να αγαπούμε αυτή τη χώρα, να πιστεύουμε στους ανθρώπους της, να θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο μέλλον. Για τα παιδιά μας. Για τα παιδιά μας, αυτά που έχουν γεννηθεί και σαν μια μορφή εκδίκησης ακόμα για αυτά που δεν έχουν γεννηθεί ή δεν θα γεννηθούν μέσα σε αυτή τη σάπια κατάσταση που δεν αφήνει αυτό το έθνος να αναπνεύσει.
0: Μιλάτε για σάπια κατάσταση. έχετε περιγράψει ένα καθεστώς αχριστοκρατίας. Όταν το είπατε πριν 1,5 μήνα ραδιοφωνικά στον 1984, προκάλεσε αίσθηση, συζητήθηκε, αναπαρήχθη. Αλλά θα σας έλεγε κανείς δύο πράγματα. Πρώτον, είναι καλύτερη εικόνα στον υπόλοιπο κόσμο, όπου και να κοιτάξεις, και δεν μιλάω μόνο για τους πολέμους, ενώ κοινωνικά το τι γίνεται στο χώρο της επιστήμης, των ανισοτήτων, της δημόσιας υγείας, ένα. Και δύο, μπορεί αυτή η κοινωνία να αναστοχαστεί, κύριε Ιωαννίδη, όταν από το πρωί μέχρι το βράδυ πρέπει να κάνει 2 ή 3 δουλειές, ή πολλοί, δεν λέω για τους ολίγους. Παιδιά είναι εγκλωβισμένα να ζουν μέχρι τα 30-35 τους, μπορεί και 40, στα σπίτια των δικών τους, διότι είναι πανάκριβη στέγη. Άρα παιδιά δεν μπορούν να ονειρευτούν και να κάνουν μια κοινή ζωή, να κάνουν παιδιά. Όλα αυτά λοιπόν που εσείς τα έχετε περιγράψει είναι μόνο στην Ελλάδα, θα σας πει κάποιος?
1: Κρίσεις υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Δυσκολίες υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και στις πιο πλούσιες κοινωνίες υπάρχουν άνθρωποι περιθωριοποιημένοι, άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες, άνθρωποι που είναι στο πεζοδρόμιο και πεθαίνουν σαν ζώα ουσιαστικά. Αυτό υπάρχει παντού σε ένα βαθμό. Συγκριτικά όμως η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία οπισθοδρομεί. Είναι μια χώρα η οποία δεν πηγαίνει μπροστά. Μια χώρα η οποία στις διεθνείς συγκρίσεις, συγκρινόμενη με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, με λίγες εξαιρέσεις που συνήθως δεν ευθύνονται κάποια συστηματική προσπάθεια, αλλά κάποιο φιλότιμο, κάποια προσφορά κάποιων ανθρώπων που προσπαθούν να αρθούν πάνω από τη σύψη και πάνω από αυτό το βύθισμα του βάλτου που κυκλοφορεί, με αυτές τις εξαιρέσεις.

0: Ένα, τεκμήρια, κατατάξεις, συγκρίσεις σε διεθνές επίπεδο για να δούμε μαζί πραγματικά τι συμβαίνει και πραγματικά που πηγαίνει η Ελλάδα. Οι αριθμοί έχουν και αυτοί κάποιες αδυναμίες, δεν λένε το σύνολο της πραγματικότητας. Κάποιος πρέπει να ερμηνεύσει τα πράγματα. Η ερμηνεία είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει σεβαστό. Κάποιος μπορεί να ζει στην κόλαση και να θεωρεί ότι είναι ο παράδεισος. Αλλά υπάρχει και η αντικειμενικότητα. Υπάρχουν αριθμοί οι οποίοι είναι δύσκολο να αμφισβητηθούν και αριθμοί οι οποίοι πρέπει να μας βάλουν σε ένα στοχασμό για το πού είμαστε και πού βρισκόμαστε. Τι μπορεί να κάνει ο απλός πολίτης, ο απλός πολίτης που βασανίζεται, που τυρανιέται σε μια τυραννία ουσιαστικά. Η Ελλάδα είναι σε μια τυραννία, μια συνεχή τυραννία. Με τις τρεις δουλειές, με τα παιδιά του να μην έχουν δουλειά, με τα παιδιά του να μην έχουν μέλλον, με τις χίλιες δυο ασφυκτικές καταστάσεις. Το λιγότερο μπορεί να σκεφτεί. Μπορεί να αρθεί πάνω από την επικοινωνιακή επίπλαστη πραγματικότητα που του προσφέρεται.
1: Είναι λίγο βολικά τα επικοινωνιακά στον 21ο αιώνα με την έκρηξη της τεχνολογίας, θα το δούμε. Επειδή θέλω να πάμε σε αριθμούς, γιατί αυτό είπατε, βεβαίως ξέρετε, εγώ δεν είμαι οπαδός της ποσοτικομέτρησης, γιατί ακούω πολλές φορές τον έναν έχω πρόγραμμα, τον άλλον έχω πρόγραμμα και λέει πήγαινε τα στο γενικό λογιστήριο του κράτους ή μία υπόθεση είναι έτσι, πήγαινε τη στο δικαστή. Σε λίγο στη χώρα δεν θα χρειάζεται καν το όνειρο, η ουτοπία, η πολιτική σκέψη, το όραμα, η πρόταση. Θα χρειάζεται ένας γενικός λογιστής, ένας δικαστής, άντε και ένας καλός γιατρός και κλείσαμε. Αυτό δεν είναι άσκηση πολιτικής. Όμως η αλήθεια είναι ότι τα νούμερα λένε αλήθειες και από εκεί και πέρα είναι οι ερμηνείες. Πριν τα νούμερα θέλω να σας ρωτήσω. Εσείς γιατί χρησιμοποιείτε ένα πολύ σκληρό όρο, αχριστοκρατία, δεν θέλω να μου τα αναλύσετε, σε αντιδιαστολή με μια τρέχουσα συζήτηση περί της Ελλάδας αριστείας, της Ελλάδας του 2-0, της Ελλάδας που κερδίζει 11-0 και πάει λέγοντας. Γιατί αχριστοκρατία?
0: Νομίζω ότι ο όρος είναι δίκαιος για να αποδώσει πραγματικά ποια είναι η εμπέδωση της αχριστίας, όχι της αριστείας, σε αυτή τη χώρα. Μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο έχει προωθήσει ανθρώπους που είναι χειρότεροι των χειρότερων, ταυτόχρονα είναι θρασίδηλοι και αλαζονικοί στη συμπεριφορά τους, κατασταλτικοί προς οποιονδήποτε προσπαθεί πραγματικά να προσφέρει κάτι στο κοινωνικό σύνολο και πραγματικά να αναδείξει τη χώρα, τον ελληνισμό μέσα από το έργο του. Η αριστεία βρίσκεται σε μια κατάσταση διωγμού. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια η αριστεία στην Ελλάδα επιβίωνε απλώς χωρίς να κάνει φασαρία στη γωνίτσα της, γιατί υπήρχαν διάφοροι φιλόδοξοι αλαζόνες οι οποίοι έπρεπε να καταλαμβάνουν αξιώματα, έπρεπε να εμφανίζονται σε αυτό το επικοινωνιακό υλικό. Αλλά κατά κάποιο τρόπο υπήρχε ίσως μια σιωπηλή συμφωνία. Εντάξει, αφήστε μας εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Εσάς σας ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Είστε οι κύριοι τίποτα. Είναι γεμάτη η Ελλάδα από κύριους τίποτα που θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί, υπουργοί, βουλευτές, κρατεούχοι όλων των ειδών. Μια χαρά, μια χαρά. Αφήστε τις μπάντες να παίζουν για σας, αλλά αφήστε κάπου στη γωνίτσα μερικούς ανθρώπους δημιουργούς να προσφέρουν, να δημιουργούν, να προσφέρουν στους υπόλοιπους από εμάς. Αυτό πλέον είναι αδύνατον. Δεν υπάρχει ούτε αυτή η δυνατότητα της σιωπηρής παραμεριστικής συμβίωσης με όσους άριστους έχουν μείνει στη χώρα. Οι άριστοι πρέπει να διωχθούν. Οι άριστοι θα πρέπει να γίνουν άρρωστοι. Θα πρέπει να αρρωστήσουν. Θα πρέπει να φύγουν είτε από τη χώρα είτε να εξοριστούν μέσα στη χώρα. Αυτό λοιπόν δεν το δέχομαι. Ποτέ δεν διεκδίκησα δύναμη προσωπικά, ούτε οι άνθρωποι που θαυμάζω είναι αυτοί οι οποίοι διεκδικούν δύναμη. Αλλά επενώ και χαίρομαι τους ανθρώπους που δημιουργούν. Και θλίβομαι και πενθώ όταν ένα σύστημα δεν αρκείται μονάχα να καπελώνει τελείως το κράτος, αλλά ταυτόχρονα να βυθίζει και όσους θα μπορούσαν να προσφέρουν.
1: Θέλω να πάμε λοιπόν σε στοιχεία. Θα πάμε όμως ως εξής. Μία τελευταία γενικής φύσεως ερώτηση. Αναμφίβολα, και δεν χρειάζεται να βάλει το μετρητή, είστε από τους επιδραστικότερους επιστήμονες στον πλανήτη. Ο σημείο

0: αναφοράς. Δεν είναι μόνο τα στοιχεία. Το δικό μου ερώτημα προς τον Γιάννη Ιωαννίδη που γυρνά από τη μία άκρη της γης έως την άλλη, παντού, είναι ποια στην πραγματικότητα είναι η αντίληψη ανθρώπων με τους οποίους συναντιέστε στον χώρο της επιστήμης, της κοινωνίας, πολιτικής, απλοί άνθρωποι, στον υπόλοιπο κόσμο για την Ελλάδα, και δεν εννοώ για τον ιστορικό πολιτισμικό της μύθο, φορτίο και βάρος, την Ελλάδα του σήμερα. Όταν ακούνε Ελλάδα, τι σας λένε?
1: Όπως καταλαβαίνετε, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει διαφορετική εικόνα, διαφορετική αντίληψη, διαφορετική κατανόηση για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Θα έλεγα ότι οι περισσότεροι απλώς δεν ξέρουν τι είναι αυτό το πράγμα. Πού πέφτει, αν είναι δίπλα στο Τέξας ή αν βρίσκεται δίπλα στην Περσία. Αυτοί που ξέρουν κάτι περισσότερο, όσοι γνωρίζουν ακόμα περισσότερο, τόσο η εικόνα που έχουν είναι η εικόνα μιας καταβύθισης. Μια εικόνα μιας χώρας στο περιθώριο της Ευρώπης, η οποία πλέον δεν είναι ευρωπαϊκή, η οποία στις περισσότερες κατατάξεις είναι πιο κοντά ή και πιο κάτω από αφρικανικές χώρες. Μια χώρα στην οποία η δημοκρατία καταβυθίζεται, μια χώρα που υπάρχει διαφθορά, η οποία όχι απλώς δεν καταστέλλεται, αλλά ευωδώνεται και πρημοδοτείται και ίσως είναι κρατική πλέον, είναι πλέον ίσως η θεσμική της υπόσταση η διαφθορά. Μια χώρα η οποία έχει ένα από τα χειρότερα, ίσως το χειρότερο brain drain στον κόσμο, με μεγάλο σεβασμό προς χιλιάδες Έλληνες επιστήμονες που μεγαλουργούν και άλλους Έλληνες που έχουν εξοριστεί από μόνοι τους ή από τις καταστάσεις στο εξωτερικό, αλλά με τρομερή αμφισβήτηση πάνω στο ερώτημα γιατί η χώρα σας δεν έχει κάτι να δείξει παραπέρα. Έχουμε γνωρίσει τόσο σημαντικούς αξιόλογους Έλληνες. Γιατί η χώρα σας είναι σε αυτή τη μιζέρια? Γιατί? Και εκεί σε πιάνει ένας φοβερός πόνος, ένα άλγος. Μία αίσθηση γιατί να συμβαίνει αυτό. Και αναζητείς μια ανάσα να πεις ότι η Ελλάδα, όχι μόνο σαν μονάδες, αλλά σαν σύνολο έχει κάτι να προσφέρει στον σύγχρονο κόσμο. Η Ελλάδα όχι μόνο σαν παρελθόν, σαν το ένδοξο, κλασικό, αρχαίο, ακόμα και βυζαντινό παρελθόν, αλλά σαν παρόν έχει να προσφέρει κάτι στον σύγχρονο κόσμο. Και αντί για αυτού έρχονται στο μυαλό σου αισθητικές μονοδίες απαξίωσης. Γνωρίζεις ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, η αισθητική του είναι του τύπου φέρτο, δώσε πάρτο, παρεδώστο, βούλωστο, συγκάλυψέ το, γλύψτο, γλύψε την παντόφλα του εξουσιαστή, αν θέλεις και εσύ να γίνεις παραεξουσιαστής ή εμή εξουσιαστής. Και δεν συμβαδίζουν αυτά τα δύο, δεν συμβιβάζονται. Δεν συμβιβάζονται η εικόνα της Ελλάδας που είναι μία από τις ισχυρές δυνάμεις στην παγκόσμια ιστορία, ο ελληνισμός ένας φάρος για την ανθρωπότητα, με την εικόνα μιας μίζερης, ματαιόδοξης, περιθωροποιημένης, διεφθαρμένης Ελλάδας.
0: Να σας πω, επειδή θέσατε θέμα αισθητικής, δεν είναι ανατροπή όμως, κόντρα σε όλα αυτά που λέτε, εκεί στη χρυσή ακτή του Αττικού Λεκανοπεδίου σηκώνεται ένας ουρανοξύστης 200 ορόφων και... Με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι ένα ζήτημα που δείχνει ότι η χώρα αυτή με σφρίγος μπαίνει αναπτυξιακά και γίνεται πια η Ακρόπολη φόντο του ουρανοξύστη αυτού και όχι ο ουρανοξύστης φόντο της Ακρόπολης?
1: Ενδιαφέρον ότι φαίνεται αυτό το παράδειγμα.
0: Θα μου πείτε εσείς ότι αν ζούσε ο Προβελέγγυος για παράδειγμα θα τράβαγε τα μαλλιά του ή ο Πικιόνης. Ωστόσο θέλω να σας το ρωτήσω.
1: Νομίζω είναι άλλο ένα συμβάν το οποίο ενισχύει την εμετική συνολικά εικόνα που δείχνει η πραγματικότητα της Ελλάδας. Φυσικά θέλει κάποιος την πρόοδο. Φυσικά θέλει να δει μοντέρνα αρχιτεκτονική, κάτι που κοιτάει στον 21ο και στον 22ο αιώνα. Ήμουν τιμόμενος καθηγητής στη Σεούλ. Ξέρετε πόσοι ουρανοξύστες υπάρχουν στη Σεούλ? Δηλαδή που εμείς διατυμπανίζουμε ότι έχουμε πλέον έναν, θα έχουμε έναν ουρανοξύστη μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια χτίζεται αυτό το πράγμα. Μπείτε οπουδήποτε στο διαδίκτυο να δείτε τους χιλιάδες ουρανοξύστες που υπάρχουν στη Σεούλ. Θέλουμε να συναγωνιστούμε τη Σεούλ? Αυτός είναι ο στόχος μας. Για την ώρα το σκορ είναι 1221 προς σε λίγο ένα, για την ώρα μηδέν θα γίνει ένα. Τι ακριβώς θέλουμε? Στη Σεούλ μπορεί να βρει κάποιος όλα τα ανάκτορα της δυναστείας Ιωσεών και άλλα αρχαιολογικά σημεία, τα οποία διέπονται από πλήρη σεβασμό. Από πλήρη σεβασμό. Και να ζήσει την εναρμόνιση που υπάρχει με το ιστορικό παρελθόν της χώρας. Στην Ελλάδα τι υπάρχει?
0: Θα σας πω τι
1: υπάρχει.
0: Υπάρχει
1: ένας ουρανοξύστης,
0: ναι,
1: ο οποίος συνοδεύει ένα καζίνο, άλλο πεδίο συναγωνισμού. Θα συναγωνιστούμε τη Μανίλα. Ξέρετε πόσα καζίνο έχει η Μανίλα? Θα έρθει κάποιος στην Ελλάδα για να παίξει στο καζίνο του ελληνικού? Αυτό είναι το όραμα της Ελλάδας? Κάποια πλούσια διαμερίσματα και ένα καζίνο, το οποίο η επιδημιολογική βιβλιογραφία δείχνει ότι ουσιαστικά οδηγεί συνήθως σε φτωχοποίηση του πληθυσμού, γιατί πηγαίνουν οι άνθρωποι και χάνουν τα λεφτά τους. Σκεφτείτε ότι το καζίνο δεν χτίζεται για να χάσει χρήματα. Όλα τα τυχερά παιχνίδια μαθηματικά στοχεύουν στον όγκο πολλών παιχνιδιών να χάσεις το 5%, 10%, 3%, 8% ανάλογα με το ποιο είναι το παιχνίδι. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη ουσιαστικά περιθωριοποίηση του πληθυσμού, ανθρώπους που θα φυτοζωούν γύρω από ένα καζίνο? Θέλουμε να τραβήξουμε περισσότερους εμμύριδες από το Κατάρ, να παίρνουν περισσότερες παραλίες, ναυάγια, δεν ξέρω τι, στο Ιόνιο, να θρηνούμε για το τι συμβαίνει στο Κατάρ αντί να θρηνούμε για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα?
0: Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος, για να σας συντριγκάρω λίγο και θα πάω στα στοιχεία αμέσως μετά, αρκετά τα κράτησα, ότι δεν δείχνει κάτι αυτό και για την οικονομική, όποια οικονομική ελίτ της χώρας? Δηλαδή θα κοιτώ από ψηλά όλους εσάς που είστε χαμηλά, και μιας και το θίξατε για το σεβασμό στον πολιτισμό στη Σεούλ, θέλω να σας πω ότι και στην Ελλάδα ο Ιερός Βράχος της Ακροπόλεως δεν λειτουργούν οι τουαλέτες. Κατά την Υπουργό Πολιτισμού θα λειτουργήσουν από το Σεπτέμβριο οι καινούργιες, αφού πρώτα δοθεί σε χρήση ο χώρος σε ιδιώτη, ο χώρος διαχείρισης. Είναι κλειστές οι τουαλέτες, αν επισκεπτείτε τώρα οι παλιές. Αυτά όλα δεν δείχνουν κάτι για τη χώρα?
1: Δείχνουν μια χώρα η οποία αδιαφορεί για το παρελθόν της, εκτός αν μπορεί να το πουλήσει σε φτηνή τιμή και γρήγορα. Να το ξεπουλήσει σε φτηνή τιμή και γρήγορα, χωρίς αισθητική, χωρίς ηθική, χωρίς αίσθηση συνέχειας.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τα στοιχεία. Θέλω να σας πω ότι μου κάνει εντύπωση ότι προτάσετε το δημογραφικό, και το προτάσετε σε μια εποχή που ακούω και πολιτικούς να μιλούν για το δημογραφικό μεν, αλλά να μιλούν έτσι γενικώς και αορίστως, είτε τα θετικά μέτρα που λαμβάνουν είτε ως πρόβλημα. Εσείς εδώ σήμερα έρχεστε με μια ακτινογραφία. Γιατί το δημογραφικό προτάσατε?
1: Ξεκινάω από αυτό.
0: Και είναι γιατί... χώρος, να το πω αυτό, είστε και στο χώρο της αρμοδιότητάς σας, γιατί είστε και καθηγητής πληθυσμιακής υγείας. Η δημογραφία είναι δείκτης υγείας μιας κοινωνίας ή μη υγείας. Γιατί λοιπόν το δημογραφικό?
1: Ξεκινάω από αυτό γιατί το δημογραφικό δείχνει το μέγεθος των αγέννητων παιδιών μας. Το μέγεθος για το πώς το μέλλον μας εξαφανίζεται. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα φτάσαμε στο σημείο πλέον να έχουμε διπλάσιους θανάτους από γεννήσεις. Και γνωρίζουμε ταυτόχρονα, ή μάλλον δεν γνωρίζουμε, με κάποια μοντέλα υπολογίζουμε ίσως 35.000 αμβλώσεις κάθε χρόνο. Υπάρχουν άλλες εκτιμήσεις όμως που μιλάνε για 150.000 αμβλώσεις κάθε χρόνο, σε σχέση με τις 60, με το ζόρι 70, δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε 70.000 φέτος γεννήσεις το χρόνο. Οι παρεμβάσεις που ακούμε συνέχεια και η δίθεν ευαισθητοποίηση ουσιαστικά είναι ασπιρίνες για μεταστατικό καρκίνο. Γνωρίζουμε στην επιδημιολογία και στην πληθυσμιακή υγεία ότι παρεμβάσεις αυτού του τύπου, οι μίνι επιδοματικές παρεμβάσεις, αν έπρεπε να τις χαρακτηρίσω, είναι απλώς άλλο ένα επικοινωνιακό τρίκ. Κάποιος πανάσχετος που θέλει να δείξει ότι είναι σχετικός και κάνει κάτι, μοιράζει 5, 10, 20, 30 ευρώ εδώ και εκεί και ξοδεύει πολύ περισσότερα για την επικοινωνιακή του πολιτική. Γνωρίζουμε ότι αυτά τα πράγματα δεν πρόκειται να δουλέψουν αν δεν αναστηθεί η χώρα συνολικά. Αν η χώρα δεν γίνει ένας τόπος βιώσιμος, που να νιώθει ένας νέος άνθρωπος ότι έχει τρόπο να ζήσει, έχει τρόπο να έχει μια οικογένεια, έχει τρόπο να περιμένει το μέλλον, παρά να περιμένει να πέσει το βράδυ, να πέσει ξερός να κοιμηθεί.
0: Έχετε κάποια στοιχεία που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λέτε ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας ανανεωνόταν σε επίπεδο γεννήσεων σε σημαντικό βαθμό από τη μετανάστευση από άλλες χώρες.
1: Ναι. Αν δει κάποιος τα δεδομένα, δυστυχώς είναι περιορισμένα, γιατί η στατιστική υπηρεσία καταγράφει μόνο γεννήσεις όπου η μητέρα δεν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. Αν τα επεκτείνει, μιλάμε ότι έστω και αυτό το ποσοστό είναι περίπου 11% αυτή τη στιγμή, ήταν 20% στο παρελθόν. Οι μετανάστες, οι οποίοι γεννούσαν τη νέα γενιά των ανθρώπων που θα ζήσουν σε αυτή τη χώρα, σε μεγάλο βαθμό έχουν δει ότι το καράβι πλέον βουλιάζει. Οι Αλβανοί μετανάστες, για παράδειγμα, ανάμεσά τους πολλοί βορειοπυρώτες, Έλληνες, το εισόδημα της Αλβανίας ανά κεφαλή ήταν 14 φορές χαμηλότερο στην Ελλάδα όταν ξεκίνησε αυτό το ρεύμα, όταν για πρώτη φορά δημιουργήθηκαν κάποιες συνθήκες να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή η διαφορά είναι μόνο 2 φορές και στις συνοριακές περιοχές, στην Ήπειρο, σε σχέση με την Βόρεια Ήπειρο, που είναι μια κοιτίδα του ελληνισμού επίσης, η διαφορά είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Ακόμα και για τους μετανάστες πλέον, είμαστε μια χώρα που πρέπει να την αποφύγεις. Οι μετανάστες που έρχονται από άλλες χώρες πιο μακριά βλέπουν την Ελλάδα σαν ένα σταθμό φύγει-φύγει, όπου φύγει-φύγει.
0: Τράνζιτ δηλαδή περισσότερο.
1: Ένα τράνζιτ, ναι, αν μπορούν να φύγουν. Χωρίς καμία εξασφάλιση βέβαια ότι όλοι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν από την Ελλάδα και θα πάνε στη Γερμανία ή στο Βέλγιο ή οπουδήποτε αλλού, σε κάποια φάση δεν θα επιστρέψουν στην Ελλάδα αν αρχίσουν να εφαρμόζονται κάποιες συνθήκες που έχουν συζητηθεί. Το 1/3 των γεννήσεων περίπου στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουν έναν ή δύο γονείς μετανάστες. Αυτός είναι ο υπολογισμός μου. Μιλάμε λοιπόν ότι ίσως έχουμε 1 στις 3.500 γεννήσεις παγκοσμίως, 1 στις 3.500 να είναι με Έλληνες γονείς που έχουν γεννηθεί εδώ. Αν πάμε στην ακμή του σύγχρονου ελληνισμού, που είναι γύρω στο 1930, μιλάμε για την γενιά του 30 σε λογοτεχνία και διανόηση, ενώ ουσιαστικά και η κορύφωση της δυναμικότητας του ελληνισμού ήταν 1 στις 350 γεννήσεις. Άρα μιλάμε για μια οπισθοχώρηση 10 φορές του ελληνισμού σε σχέση με την παρουσία του στο παγκόσμιο.
0: Είναι εντυπωσιακό αυτό. Το 1930 ήταν 1 στις 350 παγκοσμίως και σήμερα από Έλληνες γονείς είναι 1 στις 3.500
1: ακριβώς,
0: παγκοσμίως.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά λέτε επίσης ότι και η Ευρώπη έχει εξαντληθεί. Έχει φάει τα ψωμιά της. Δεν έχει πληθυσμιακή ανανέωση.
1: Δυστυχώς και η Ευρώπη ουσιαστικά αργοπεθαίνει, όχι με τον ίδιο ρυθμό βέβαια και όχι με τον ίδιο επιθανάτιο ρόγχο όπως η Ελλάδα. Επίσης στηρίζεται στη μετανάστευση σε μεγάλο βαθμό. 50% των γεννήσεων έχουν ένα ή δύο γονείς μετανάστες στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες ειδικά 90%. Αν δούμε τις μεγάλες μητροπόλεις, τις μεγάλες ευρωπαϊκές μητροπόλεις, Βρυξέλλες 90% με έναν τουλάχιστον γονιό μετανάστη, κεντρικό Λονδίνο 85%, Στοκχόμι
0: 85%,
1: ναι. Στοκχόμι 70%, Παρίσι 60%, Άμστερνταμ 60%, Βερολίνο 55%, Νέα Υόρκη 55%. Σε αυτό το 55% είμαι και εγώ κατά κάποιο τρόπο, γιατί οι γονείς μου μεταναστεύσανε από την Ελλάδα τη δεκαετία του 60. Μιλάμε αρχές εποχές. Φαντάζεστε τότε στα πράγματα ήταν άνθρωποι με επώνυμα Καραμανλής, Παπανδρέου, Μητσοτάκης. Καταλαβαίνετε πόσο αρχαία εποχή μιλάμε, όταν φύγαν οι γονείς μου. Πόσα πράγματα έχουν αλλάξει από τότε.
0: Από το 60.
1: Πόσα πράγματα έχουν αλλάξει. Λοιπόν, ένας από αυτούς τους μετανάστες, οι δύο από αυτούς τους μετανάστες ήταν οι γονείς μου, σε μια χώρα που τους έδωσε τη δυναμικότητα, την ικανότητα να κερδίσουν σαν επιστήμονες, τεχνογνωσία, εμπειρία, να γυρίσουν στην Ελλάδα, να προσφέρουν. Γεννήθηκα εκεί. Προσωπικά έχω κάνει πινκ-πονκ τον εαυτό μου ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αμερική. Νιώθω ότι σαν μετανάστηση, γιος μεταναστών, κέρδισα και από την άλλη χώρα που υποδέχτηκε τους γονείς μου και προσπαθώ να τιμήσω ό,τι θετικό βλέπω από κάθε μια χώρα. Στην Ελλάδα, όπως είπαμε, η μετανάστευση είναι μια τυραγνισμένη κατάσταση τυραγνισμένων ανθρώπων που βρίσκουν άλλους τυραγνισμένους ανθρώπους γηγενείς.
0: Και κάνουμε διαχείριση μιζέριας μεταξύ μας.
1: Αλληλοτυρανιόμαστε. Και φυσικά μέσα στο μυαλό μας είναι το ρητό του Ισοκράτη, ότι ποιος είναι ο Έλληνας, της ημετέρας παιδείας, μετέχοντες, Έλληνες εσύ. Ποιας παιδείας, ποιας ελληνικής παιδείας, ποιας ελληνικής παιδείας πλέον.
0: Άλλο ερώτημα αυτό. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι η επιλογή κεντρική των Βρυξελών είναι κρατήστε τους, αποθηκεύστε τους, σε εισαγωγικά ως ψυχές, επιδοτήστε. Μην τους αφήνετε να περνούν. Και άρα οι κρατούντες. Λέτε όμως και κάτι ακόμη εδώ, ότι στο Τόκιο είναι 3% και στη Σεούλ 5%. Δείχνει κάτι για αυτό που λέμε κόσμο της Ανατολής δηλαδή?
1: Δεν ξέρω αν δείχνει κάτι. Το δείχνω όμως αυτό σαν μία σύγκριση. Ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν διαφορετική δυναμική, διαφορετικές προοπτικές, διαφορετική αντίληψη για το πώς περιμένουν να στηρίξουν τον πληθυσμό τους.
0: Θέλω να πάμε στην πρώτη διακοπή. Θα έρθουμε με τα στοιχεία στην Ελλάδα. Πάντως, επειδή το βάλατε με ένα εύστοχο τρόπο επικαλούμενο στο υπόδειγμα των γονιών σας, πρέπει να σας πω ότι δεν πρέπει να έχετε παράπονο. Σε αυτό το πινκ-πονκ μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, τουλάχιστον ξαναβρήκατε και Παπανδρέου και Καραμαλή και Μητσοτάκη. Η χώρα έχει μια σταθερά. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις, τελευταία εκπομπή για φέτος, με τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη. Να έρθουμε λίγο στην Ελλάδα, διότι με βάση τα εντυπωσιακά για τα δημογραφικά στοιχεία που εσείς έχετε επιλέξει να παραθέσετε απόψε, θα πάμε σε κάτι πιο εντυπωσιακό τώρα, διότι το προαναγγέλλω 90% του πληθυσμού μεταξύ 15 και 74 ετών έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα από γονείς που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Το ακούει ο άλλος, λέει καλό είναι. Για να δούμε την κάρτα και ελάτε.
1: Ναι, πρέπει να το δει κάποιος αυτό συγκριτικά. Η Ελβετία, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή το αντίστοιχο ποσοστό είναι 48%. Η Γερμανία είναι 64%, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 78%. Όπως συζητάγαμε λίγο πριν, μιλάμε για μια δεξαμενή μετανάστευση που για την ώρα η Ευρώπη βρίσκει τρόπο να αντιχειρίζεται και βρίσκει τρόπο απλώς να αποθηκεύει κάποιες ψυχές στην Ελλάδα και να ελέγχει τη ροή. Δεν έχουμε καμία εξασφάλιση ότι αυτό μπορεί να συνεχιστεί. Καμία εξασφάλιση. Μπορεί να αλλάξει άρδεν. Τι μας μένει λοιπόν? Μας μένει ένας γηγενής πληθυσμός, που αν πάμε στην επόμενη κάρτα, μιλάμε για την πιο γερασμένη χώρα σε όλη την Ευρώπη και τη δεύτερη πιο γερασμένη στον κόσμο. Βέβαια κοντά μας βρίσκεται και η Ιταλία και η Πορτογαλία, σχετικά κοντά η Φινλανδία και η Γερμανία. Αλλά σε σχέση με την Ιφίλιο, το ποσοστό πληθυσμού άνω των 65 ετών, που είναι άνθρωποι που πλέον αξίζουν το σεβασμό μας και την προσοχή μας και την φροντίδα μας, δεν περιμένουμε από αυτούς κανονικά να δουλέψουν και να κινήσουν την οικονομία, αν και δυστυχώς, ευτυχώς για κάποιους ταλαντούχους, αλλά δυστυχώς για αυτούς που εξαναγκάζονται, πολλοί από αυτούς δουλεύουν σε πολύ σκληρές συνθήκες. Συγκριτικά, η Ιφίλιος είναι στο 10%. Η Τουρκία δίπλα μας, μία πενταπλάσια πλέον οικονομία, είναι στο 11%. Άρα λοιπόν, ποιο μέλλον μπορούμε να προσδοκούμε σε αυτή την χώρα? Μπορούμε να περιμένουμε ότι απλώς θα έχουμε έναν αργό θάνατο με μορφήνη, ότι θα μας παίζουν ωραίες ταινίες της Φίνος Φιλ με τον Θανάση Βέγκο, με τον Κωνσταντάρα, ότι θα βλέπουμε τις ίδιες οικογένειες πολιτικών με διάφορες μπάντες, με διάφορα TikTok τώρα, να παίζουν τάβλη, να φορούν ωραία κουστούμια, να ασχολούνται με το τένις, δεν ξέρω τι. Ποια είναι η προοπτική αυτής της χώρας πριν πεθάνει?
0: Έχετε δίκιο, και εγώ διαβάζω και κάτι ακόμη. Αν αυτή τη στιγμή το 25% στην Ελλάδα είναι άνω των 65 ετών, αυτό το 25% ήδη διαγράφεται από οποιαδήποτε, η συντριπτική του πλειοψηφία, ιδίως ο γυναικείος πληθυσμός, αλλά έτσι μετράμε τελικά τη γεννητικότητα, από οποιαδήποτε πιθανότητα, εκτός τεκνητοκών, δεν ξέρω άλλων, μαζικά τεκνοποίηση. Έξω αυτή η ιστορία. Πάμε παρακάτω. Πάτε σε μια φοβερή, κατά τη γνώμη μου, στη στοιχειοθετημένη υπόθεση. Διότι μέχρι εδώ έχουμε τα γνωστά στατιστικά. Λέτε η Ελλάδα υποχωρεί στη σχετική θέση στη Νηφίλιο ως προς το προσδόκιμο επιβίωσης.
1: Η Ελλάδα είναι μια πρικισμένη χώρα. Έχουμε μια χώρα που φέρνω διάφορους συναδέλφους, καθηγητές πολλές φορές το καλοκαίρι και όλοι λίγο πολύ μου λένε τι αδικία είναι αυτή. Αυτή η χώρα είναι η ωραιότερη χώρα. Γιατί η δικιά μας χώρα αδικήθηκε. Και δεν είναι ότι οι χώρες τους είναι τόσο άσχημες, αλλά πραγματικά η χώρα μας είναι μια πρικισμένη χώρα. Μια χώρα η οποία με πολύ λίγα πράγματα κάποιος μπορεί να ζήσει καλά. Μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον, γιατί δυστυχώς πλέον με καύσονες, με ακραία καιρικά φαινόμενα, ούτε αυτό δεν έχουμε διασφαλίσει. Η χώρα υποχωρεί ως προς το προσδόκιμο επιβίωσης. Ήμασταν κάπου στην κορυφή πριν από 30 χρόνια, στην 11η θέση με ελάχιστη διαφορά από την πρώτη Ιαπωνία. Αυτή τη στιγμή έχουμε απόσταση 3 ετών, που είναι μεγάλη, μπορεί να μην ακούγεται τόσο μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη, είμαστε στη θέση 40 παγκοσμίως. Ακόμα χειρότερο, υποχωρούμε πιο έντονα στο προσδόκιμο της υγιούς επιβίωσης.
0: Μισό λεπτό, να μου κάνετε αυτό το διαχωρισμό. Ένα, το προσδόκιμο επιβίωσης έχει πέσει. Άρα μιλάμε για τις μεγάλες ηλικίες, αυτές που λέγατε τι φροντίδα τους πρέπει. Αλλά εσείς λέτε και κάτι επιπλέον, ότι έχει πέσει και το προσδόκιμο της υγιούς επιβίωσης. Δηλαδή, μπορεί να επιβιώνω στα μαύρα χάλια, θα το πω λαϊκά εγώ, κύριε Ιωαννίδη. Δεν επιβιώνω υγιώς όμως.
1: Ακριβώς. Έχει πέσει συγκριτικά με άλλες χώρες. Έτσι, γιατί ο κόσμος εννοείται πρέπει να κάνει κάποια πρόοδο στο πέρασμα του χρόνου.
0: Εννοείται.
1: Αλλά αυτό είναι το χειρότερο, ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή το προσδόκιμο υγιούς επιβίωσης είναι 68,6 χρόνια. Έχουμε απόσταση 5 ετών, είναι τεράστια απόσταση από την πρώτη Σιγκαπούρη. Να σας το μεταφράσω αυτό. 14 χρόνια κατά μέσον όρο βάσανα με σοβαρά προβλήματα υγείας. Δηλαδή, περίπου στην ηλικία που κάποιος συνταξιοδοτείται, δεν πρόκειται να ζήσει τη ζωή του από εκεί και πέρα χωρίς να βασανίζεται. Δηλαδή, δουλεύει σαν σκυλή, με πολύ χαμηλούς μισθούς, με πολύ σκληρές συνθήκες, με 57 βαθμούς στις θερμικές κάμερες, στην άσφαλτο, στη διάρκεια του καύσωνα, και παίρνοντας τη σύνταξη, αν την πάρει, γιατί νομίζω ότι από εδώ και πέρα μάλλον δεν θα την πάρει, τα νούμερα δεν βγαίνουνε, αυτά τα 14 χρόνια που έχει θα τα ζήσει βασανιστικά με σοβαρά νοσήματα σε ένα σύστημα υγείας το οποίο θα κοιτάξει απλώς να τον γδύσει από τα λίγα λεφτά που μπορεί να του μείνανε. Θα το δούμε αυτό πιο κάτω.
0: Για προχωρήστε παρακαλώ.
1: Η επόμενη κάρτα δείχνει τις κορυφώσεις θανάτων, δηλαδή στιγμές που είχαμε κορύφωση στους θανάτους στην περίοδο 2020 με 2026. Στο μυαλό όλων ίσως έρχεται αμέσως η πανδημία. Φρικτή διαχείριση πανδημίας της Ελλάδας, από τις χειρότερες αποδόσεις στο βάθος του χρόνου όταν βλέπουμε τι συνέβαινε. Όμως, ανάμεσα στις 5 κορυφώσεις θανάτων, μόνο μία αφορούσε την πανδημία, το χειμώνα του 2021. Οι άλλες 4 αφορούν περιόδους με καύσωνα, πυρκαγιές και τοξικά νέφη. Η αντιμετώπιση των πυρκαγιών πλέον έχει εξελιχθεί σε μη αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Έχει μείνει ότι μην ανησυχείτε, καίγεται 10 χιλιόμετρα από την Ομόνοια. Θα σταματήσει στα μπετά. Το σπίτι των πεθερικών μου κάηκε. Το σπίτι της μητέρας μου έπιασε φωτιά πολύ κοντά, σε αστικότατες περιοχές. Στον Τράφι το ένα, στη Βούλα το άλλο. Παραλίγο να καεί. Δεν κάηκε, αλλά την επόμενη μέρα ήρθαν ληστές, προσποιήθηκαν ότι έρχονται από το Δήμο να ελέγξουν για την πυρκαγιά και τα ηλεκτρικά και την κλέψανε.
0: Έχουμε 112 όμως.
1: 112.
0: Εκενώστε.
1: Ναι. Ναι. Η αστυνομία φροντίζει να προσέχει τους πάρα πολύ καλούς πολιτικούς μας. Δεν νομίζω ότι ασχολείται.
0: Άρα λέτε πολίτες. Ότι οι κορυφώσεις θανάτων στην Ελλάδα 2026 το βασικό τους είναι οι συνθήκες του περιβάλλοντος.
1: Το βασικό τους είναι και μιλάμε για χιλιάδες θανάτους. Χιλιάδες θανάτους όταν υπάρχει καύσωνας με πυρκαγιά και τοξικά νέφη από μικροσωματίδια. Μιλάμε για το μάτι. Εγκληματικές αμέλειες οδηγήσαν σε 100 ανθρώπους να καούν. Αυτό έχει χρησιμοποιηθεί, έχει κεφαλοποιηθεί για πολιτικούς λόγους Ήταν φοβερό βέβαια αυτό που έγινε. Κανένας όμως δεν μιλάει για τους χιλιάδες νεκρούς που έχουν προκύψει από το συνδυασμό πυρκαγιών με τοξικά νέφη.
0: Ξέρετε, θέλω να σταθώ λίγο εδώ, στους θανάτους. Επειδή στο παρελθόν, στη διαχείριση πανδημίας, βρεθήκατε στο μάτι του κυκλώνα για αυτά που είπατε, έτσι όπως τα κατάλαβε και η μία και η άλλη πλευρά, έχω την εντύπωση ότι κανείς δεν καταλάβαινε από τους περισσότερους που βγαίναν στα καγκελά, ενώ με μια σταθερότητα επιμένατε σε αυτά που λέγατε. Και είχαμε μιλήσει για τη διαχείριση σε επίπεδο πρωτοβάθμιας μάλιστα δημόσιας υγείας, που είπατε μηδέν. Θέλω να σας ρωτήσω, πρώτον, μπορείτε να αποτιμήσετε την κληρονομιά της διαχείρισης COVID επί της κυβερνήσεως της σημερινής που είναι και η προηγούμενη, είναι η ίδια κυβέρνηση 7 χρόνια. Σήμερα να σας ρωτήσω να την αποτιμήσετε.
1: Γιατί να χάνουμε τον χρόνο μας. Πλήρης αποτυχία. Πλήρης αποτυχία. Πλήρης εγκληματική διαχείριση.
0: Μάλιστα. Έχετε τον πίνακα αυτό του 21 που λέτε ότι εκεί έχουμε αύξηση των θανάτων και παίζει ρόλο η πανδημία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη και θα πάμε παρακάτω. Στην Ελλάδα είναι μια διαδεδομένη συζήτηση ότι έχουμε αύξηση, δεν τεκμηριώνεται, είναι συζήτηση, αύξηση απροσδόκητων θανάτων την τελευταία τριετία, περιπτώσεις ανθρώπων που φεύγουν ξαφνικά, πολλές φορές λέμε ότι είναι και υγιείς, αθλητές. Θέλω να σας πω ότι πρόσφατα χάσαμε εδώ στο σταθμό μία συνάδελφο, νέα στην ηλικία, υγιέστατη. Και στην Ελλάδα η συζήτηση, εννοώ τη Μαρία την Αντωνογιαννάκη, είναι ότι έχει πέσει ξαφνική τίδα. Ο λαός έτσι μιλάει μεταξύ του. Πέφτουν σαν τις μύγες και λένε βρεμπάς και φταίει η ιστορία του COVID και οι εμβολιασμοί. Επειδή ξέρω ότι τα έχετε μετρήσει τα πάντα, θέλω να σας ρωτήσω, αποκλείεται μετά το 22, δηλαδή 4-5 χρόνια μετά, τώρα να μετρούμε παρενέργειες που δεν τις γνωρίζαμε?
1: Γνωρίζω ότι πάρα πολλοί αγωνιούν γι' αυτό.
0: Την ξέρετε αυτή την κουβέντα, δεν σας λέω
1: κάτι. Πάρα πολύ καλά αυτή την κουβέντα. Νομίζω ότι τα εμβόλια, ειδικά του COVID, αποθεώθηκαν και δαιμονοποιήθηκαν. Νομίζω ούτε το ένα ούτε το άλλο είναι σωστό. Τα εμβόλια σώσανε αρκετές ζωές, ειδικά σε ευπαθή άτομα, σε ηλικιωμένους. Βέβαια, οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν πολύ μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης. Και κάποιοι από αυτούς που σωθήκανε για λίγους μήνες ή για κάνα δύο χρόνια, πεθάνανε αργότερα γιατί θα πεθαίναν. Είχαν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα στο υπόβαθρο. Δεν θεωρώ ότι ξαφνικίτιδες είναι μια επιδημία εμβολιασμών COVID με παρενέργειες. Δεν έχω κάποια ένδειξη ότι αυτή είναι η εξήγηση. Όπως σας έδειξα, η ψαλίδα ανάμεσα σε γεννήσεις και θανάτους αυξάνεται. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως σε αυτή την ψαλίδα είναι οι γεννήσεις που μειώνονται. Οι θάνατοι είναι ένας γερασμένος πληθυσμός, ένας καταπονημένος πληθυσμός, ο οποίος πεθαίνει πραγματικά γιατί δέχεται όλα αυτά τα απανοτά χτυπήματα. Απανοτά χτυπήματα στον τρόπο που ζει την κάθε μία μέρα. Κάποιος άνθρωπος που πεθαίνει από έμφραγμα μπορεί να είναι εκείνη η στιγμή που κλείνει το αγγείο, αλλά πίσω υπάρχει μία ιστορία για το πώς έχει φτιαχτεί η αθυρωματική πλάκα, για το πώς έχει αυξηθεί η πιθανότητα θρόμβωσης, mm-hmm. για το πώς τελικά θα κλείσει το αγγείο, που μπορεί να πηγαίνει χρόνια πίσω. Σε μια ζωή ταλαιπωρίας, σε μια ζωή κακής υγιεινής, σε μια εποχή χωρίς προληπτική κάλυψη του πληθυσμού, σε μια κατάσταση που το στρες, το οικονομικό στρες, η ανασφάλεια, οι δυσκολίες συνεχώς μας ροκανίζουν.
0: Άρα,
1: το να αποδώσουμε λοιπόν ότι αυτή η τραγική θάνατη φταίει ειδικά ένα εμβόλιο και αυτό εξηγεί τα πάντα. Αυτό θεωρώ ότι είναι τελείως λάθος.
0: Καταρχάς έχετε πει μια χρυσή έκφραση. Δεν υπάρχει επιδημιολογικά μέτρηση πρωτοβάθμια της υγείας της κοινωνίας μας. Δεν υπάρχουν δεδομένα. Είναι στο κουτουρού ή είναι αποσπασματικά. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω. Δηλαδή εσείς το αποκλείετε, θέλω να είμαι πιεστικός απόψε σε αυτό το κομμάτι, γιατί το ξέρετε ότι έχει καταντήσει αστικός μύθος. Είπατε για τις ευπαθείς ομάδες, μα αυτό το είπατε και στο ξεκίνημα, τότε που σας πιέζαμε πάρα πολύ, και εγώ προσωπικά, ότι εδώ μιλάμε για εμβόλια που είναι 3 μηνών. Δεν λέει κανείς κατά των εμβολιασμών γενικώς, αλλά ειδικώς εμβόλια 3 μήνες που δεν δοκιμάστηκαν και λέγατε εσείς. σε καταστάσεις έκτακτες, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες, ό,τι όπλο έχεις το χρησιμοποιείς. Αλλά δεν είναι πανάκια. Θες δημόσια υγεία, αυτά λένε. Εγώ σας ρωτώ για το άλλο κομμάτι. Ο υγιής πληθυσμός. Τα παιδιά των τότε 12, 11, 12, που σήμερα είναι 16, 17, 18, ή 20 άριδες που σήμερα είναι 26, και είναι τα μέσα πια που φωτίζουν τον παραμικρό θάνατο και μας φαίνεται, ή δεν γίνεται να κοιτάς δίπλα σου να βλέπεις αθλητή ή ένα υγιές άτομο να φεύγει. Εκεί μπορεί να έχει συμβεί κάτι. Οφείλω να σας το ρωτήσω για να δώσετε μια απάντηση, γιατί ξέρω ότι τα μετράτε κάθε μήνα, όλα τα μετράτε.
1: Οι παρενέργειες των εμβολιασμών, ειδικά των εμβολιασμών COVID, είναι ένα θέμα που είναι στα όρια του μύθου και της μυθοπλασίας. Και δυστυχώς, ένα κομμάτι από αυτό φταίει η δικιά μας επιστημονική κοινότητα, που προσπάθησε να παρουσιάσει αυτά τα εμβόλια ως το τέλειο κατάκτημα της επιστήμης και δεν υπάρχει καμία δυνατή παρενέργεια. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Τα εμβόλια αυτά έχουν κάποιες παρενέργειες, τις έχουμε καταγράψει, γνωρίζουμε τη συχνότητά τους για κάθε ένα από αυτά. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει ο άλλος αστικός μύθος, που κάθε θάνατο, ειδικά νέου ανθρώπου, προσπαθεί να τον βάλει με την ταμπέλα ότι είναι αυτό το εμβόλιο. Η πραγματικότητα δεν είναι ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Ειδικά για νέους ανθρώπους δεν πρότεινα ότι θα έπρεπε να έχουμε, ειδικά ότι υποχρεωτικότητα θα πρέπει όλοι να κάνουν αυτά τα εμβόλια. Θα έπρεπε να ζυγίσει κάποιος να πάρει μια απόφαση μαζί με χίλιες άλλες δύο αποφάσεις. Φοβάμαι λοιπόν ότι η επίταση του ενδιαφέροντος, ειδικά σε ένα σκεύασμα, ένα εμβόλιο, ή 3-4 πόσα εμβόλια κυκλοφορήσανε, κάποια από αυτά αποσυρθήκανε γιατί οι εταιρείες καταλάβανε ότι δεν έχουν πλέον κάποιο λόγο ύπαρξης. Τη στιγμή που το πρόβλημα αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι τόσο σημαντικό και η Ελλάδα αντιμετωπίζει τόσα άλλα χειρότερα προβλήματα που βλάπτουν την υγεία των Ελλήνων και που θα δείξουμε κάποια δεδομένα, δεν είναι ότι δεν έχουμε δεδομένα. Έχουμε δεδομένα ότι η υγεία των Ελλήνων, ειδικά των νέων, πλήττεται βάναυσα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Ελάτε, σας ξεστράτησα, αλλά νομίζω ότι ήταν αναγκαίο απόψε.
1: Βεβαίως.
0: 20-25 λέτε αύξηση 10 φορές σε καμένες εκτάσεις σε σχέση με το 14-19. Οφείλω να σας πω ότι αυτό, παρότι εσείς το δείχνετε με σχεδιαγραφή, το έχει καταλάβει όλη η Ελλάδα. Το περίεργο είναι ότι πολλοί από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις προσποιούνται ότι δεν τρέχει τίποτα, σαν
1: ναι,
0: να μην συμβαίνει.
1: Όταν κάει και το σπίτι στον Τράφη, ο Πρωθυπουργός με τους υπουργούς του δίνανε συνέντευξη θριαμβολογώντας για το πώς δεν κάει και η Αθήνα. Δεν νομίζω ότι φταίνε οι συγκεκριμένοι πολιτικοί. Νομίζω οι πολιτικοί από τη φύση τους, όποιοι και να ήταν, θα θριαμβολογούσαν για την καταστροφή που έχουν επιφέρει σε αυτόν τον τόπο. Το θέμα είναι αν οι υπόλοιποι Έλληνες καταλαβαίνουν με τι αλητεία επικοινωνιακή έχουν να κάνουν. Αυτό είναι το μόνο θέμα. Η πολιτική είναι πολιτική, είναι αυτό που είναι. Το θέμα είναι εμείς καταλαβαίνουμε. Για φέτος ας προσευχηθούμε ότι δεν θα καούμε. Τι άλλο μπορώ να σας πω.
0: Μάλιστα. Πάμε στην υγεία. Εδώ τώρα έχετε να πείτε πολλά.
1: Για την υγεία λοιπόν, έχουμε εθνικό σύστημα υγείας. Θα έπρεπε να έχουμε εθνικό σύστημα υγείας. Μια μεγάλη κατάκτηση της μεταπολίτευσης, θεωρώ. Έχουμε και δεν έχουμε εθνικό σύστημα υγείας. Τα δεδομένα δείχνουν ότι 34% των δαπανών υγείας στην Ελλάδα προέρχονται από την τσέπη του ασθενούς. Είναι το υψηλότερο ποσοστό μαζί με τη Βουλγαρία σε όλη την Ευρωζώνη. Συγκριτικά στη Γαλλία είναι 9%, στη Γερμανία 11%, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις καπιταλιστικές Ηνωμένες Πολιτείες είναι 11%. Μόνο το 61% των συνολικών δαπανών υγείας προέρχονται από δημόσιους φορείς. Επίσης το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρωζώνη. Το ΕΣΥ υποσκάπτεται μεθοδικά, συστηματικά. Κάθε φορά που βλέπω κάποια ανακοίνωση για το ΕΣΥ, λέω μπορείτε να το αφήσετε έστω σε αυτό το μαύρο χάλι που έχει, αλλά μην το τορπιλίζετε άλλο. Στο ΕΣΥ υπηρετούν ήρωες. Γνωρίζω πάρα πολλούς γιατρούς που υπηρετούν στο ΕΣΥ, προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό, άλλους ανθρώπους, σε πολύ σκληρές συνθήκες, με πολύ δύσκολες συνθήκες, προσπαθώντας να προσφέρουν στον πληθυσμό.
0: Και καίγονται και εργασιακά, πρέπει να σας πω. Πρόσφατα, η πρώτη απόφαση στην Ελλάδα έρχεται από το Ρέθυμνο από γιατρό, η οποία έφυγε, παραιτήθηκε, διότι κάηκε, κυριολεκτικά κάηκε. Εργασιακά εννοώ.
1: Εργασιακά, αν και δεν έχουμε πολύ λεπτομερή δεδομένα, η εκτίμησή μου είναι ότι η μισή, ίσως και περισσότεροι από τους γιατρούς του ΕΣΥ Καίγονται εργασιακά.
0: Καίγονται εργασιακά. Άρα στην Ελλάδα λέτε το εθνικό σύστημα καλύπτει, άλλο αυτό πάλι,
1: ναι,
0: μόνο το μισό κόστος των φαρμάκων.
1: Ναι.
0: Και πείτε το αυτό ειδικά σε συνταξιούχους ή ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Ένας ή δύσκολες όπως είναι το ογκολογικά.
1: Ένας ευάλωτος πληθυσμός, ο οποίος έχει ανάγκη από αποτελεσματικές θεραπείες, πρέπει να πληρώνει πρακτικά το 48%, 50% από αυτό το κόστος. Είναι το υψηλότερο ποσοστό από όλες τις χώρες του ΟΣΑ. Ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΣΑ είναι 16%. Δηλαδή πληρώνουμε τρεις φορές παραπάνω για φάρμακα. Σε μια χώρα η οποία πλέον είναι φτωχή, είναι μια φτωχοποιημένη χώρα. Και ειδικά σε πληθυσμούς οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα. Με συντάξεις οι οποίες δεν φτάνουν ακόμα και για να αγοράσει κάποιος την πιο φτηνή τροφή για να ζήσει.
0: Να ρωτήσω κάτι, το γεγονός ότι η χώρα μας για μια μεγάλη γκάμα φαρμάκων είναι σημείο αναφοράς, τιμολόγηση των φαρμάκων σε δεκάδες χώρες. Σας λέει κάτι σε σχέση με αυτά?
1: Μου λέει ότι
0: μπορεί
1: στην Ελλάδα
0: ως κύκλωμα
1: υπάρχει ένας συνδυασμός ανικανότητας και διαφθοράς. Η αχριστοκρατία έχει και τα δύο. Έχει ανικανότητα, σε σημασμένη ανικανότητα των εκάστοτε υπουργών και σε σημασμένη διαφθορά των εκάστοτε. Και τα δύο. Μη μου πείτε να σας πω αν είναι 90%, 10%, 100%, 0%, 0%. Έχει αυτά τα δύο, τα οποία, επειδή η Ελλάδα είναι μια χώρα ξέφραγκο αμπέλη, οι φαρμακευτικές εταιρείες, ας πάμε στο σκάνδαλο Νοβάρτης, βρίσκουν την ευκαιρία να ξεπουλήσουν μαζί τους και τον υπόλοιπο κόσμο και να θησαυρίσουν από τον αδύναμο κρίκο της Ελλάδας. Και μετά η Ελλάδα τα χρήματα από τα πρόσημα της Νοβάρτης τα παίρνει, δεν ξέρω, η Αμερική, η Γαλλία, το Βιετνάμ. Εμείς βρίσκουμε μερικά εκατομμύρια σε κάποιους λογαριασμούς, αδιευκρίνιστα, και δεν έγινε τίποτα. Προχωράμε πιο κάτω. Είναι σκευωρία. Δεν μπορώ να γελάσω με αυτό.
0: Ξέρετε, εγώ γελώ γιατί ένα σκάνδαλο διεθνώς χαρακτηρισμένο, ναι, το οποίο παραδεχτεί η ίδια η εταιρεία, πληρώνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ελλάδα είναι ποιος πολιτικός κρεμάστηκε στα μανταλάκια ή όχι,
1: ναι,
0: και άρα δεν είναι.
1: Αυτή ήταν όλη μας η αγωνία, δηλαδή. Αυτή ήταν όλη μας η αγωνία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σαν μια διαγνωστική δοκιμασία. Δηλαδή, όποιος θεωρεί ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης ήταν μια σκευωρία, είναι μια διαγνωστική δοκιμασία για να πεις μήπως και αυτός είναι λοιπόν διεφθαρμένος. Είναι τόσο χαζός που δεν καταλαβαίνει. Καμία διαγνωστική δοκιμασία δεν είναι τέλεια. Μπορεί απλώς να μην καταλαβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Και να είναι πανέξυπνος.
0: Καταστροφικό κόστος.
1: Η ιατρική πλέον καταστρέφει ζωές. Η βιβλιογραφία αρχίζει να συσσωρεύεται ότι για κάποια νοσήματα το κόστος, ειδικά αν δεν έχεις μία ασφάλεια υγείας και ένα σύστημα υγείας το οποίο να σε καλύψει, πολύ γρήγορα χρεοκοπείς. Ειδικά για κάποια νοσήματα τα οποία δεν είναι μια και έξω, καρκίνος για παράδειγμα, πρέπει να έχεις συνεχή φροντίδα, συνεχή θεραπεία, συνεχή παρακολούθηση. Αν δεν έχεις το εθνικό σύστημα υγείας, το σύστημα πρόνοιας, το σύστημα ασφάλισης να σε καλύψει, θα χρεοκοπήσεις. Η Ελλάδα λοιπόν έχει το μεγαλύτερο ποσοστό νοικοκυριών που μέσα σε ένα χρόνο επομίστηκαν καταστροφικό κόστος, που είναι πάνω από 40% του διαθέσιμου υπόλοιπου εισοδήματος για δαπάνες υγείας από την τσέπη τους. Μιλάμε 9,5% των νοικοκυριών σε ένα έτος μόνο να χρεοκοπήσει από ζητήματα υγείας. Βάλτε το αυτό σε βάθος χρόνου. Δεν το αποκλείω ότι από εδώ και πέρα οι περισσότεροι από εμάς θα χρεοκοπούμε όταν παθαίνουμε κάτι σοβαρό με την υγεία μας.
0: Κύριε Ιωαννίδη, πρέπει να σας πω ότι ομολογώ ότι αυτή την προσέγγιση, άντε να την έχω ακούσει μία φορά ακόμη, αλλά τόσο ολοκληρωμένα. Εδώ μιλάτε για οικονομικό απαρφανισμό οικογενειών σε ένα έτος, συνεπία του κόστους δαπανών συγκεντρωτικά υγείας. Δηλαδή, θα πρέπει να κάνεις τάμα να μην αρρωστήσεις. Εγώ θα το
1: ακριβώς
0: πω έτσι, αυτό καταλαβαίνω.
1: Άλλη μια φορά προσευχή. Να μην καούμε, να μην αρρωστήσουμε. Να μην μας συμβεί κάτι, γιατί αν μας συμβεί κάτι σε αυτή τη χώρα, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
0: Μάλιστα. Και ερχόμαστε στην επικινδυνότητα στην Ελλάδα. Εδώ τώρα έχετε να πείτε μερικά πράγματα, παρακαλώ πάρα πολύ, που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λέτε καταρχάς μεγαλύτερο ποσοστό καθημερινών καπνιστών στην Ευρώπη. Και το 25% είναι μάλλον υποεκτίμηση.
1: Θεωρώ ότι είναι υποεκτίμηση. Θεωρώ ότι είναι αρκετά μεγαλύτερο. Δυστυχώς τα δεδομένα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Έχουμε δείκτες που όταν τους βλέπει κάποιος από την πλευρά της δημόσιας υγείας ανάβουν 10 κόκκινα λαμπάκια. Το ένα είναι οι καπνιστές. Ένας καπνιστής χάνει 10 χρόνια από τη ζωή του. Έτσι, 10 χρόνια.
0: Δεδομένο αυτό.
1: Δεδομένο. Σκληρό δεδομένο. Το δεύτερο. Έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού σε όλη την Ευρώπη. Επισήμως είναι 27%. Επίσης θεωρώ ότι είναι υποεκτίμηση. Η δικιά μου εκτίμηση είναι της τάξης του 40%. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι στο κόκκινο. Ανθρώπους που κρέμονται από μια κλωστή. Η ζωή τους, το βιός τους, η ύπαρξή τους. Έτσι, δεν είναι ανάγκη να πάθουν καρκίνο. Το παραμικρό μπορεί να τους δείξει στο θάνατο, στο περιθώριο. Έχουμε επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν βασικές ιατρικές ανάγκες λόγω είτε κόστους, είτε μεγάλης αναμονής, είτε μεγάλης απόστασης. Έχουμε μια ιδιόμορφη γεωγραφία φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, αλλά αυτό δεν φτάνει για να πει κάποιος είσαι στο νησί, θα πεθάνεις. Έτσι, αφού είσαι στο νησί, μικρό νησί, δεν έχουμε για σένα. 21% των ανθρώπων δεν μπορούν να έχουν βασικές ιατρικές ανάγκες τους να υποστηριχτούν.
0: Εγώ βλέπω ότι βάζετε και την αναμονή.
1: Ναι.
0: Το περνάτε έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λέτε ότι
1: ακριβώς.
0: Είναι σωρευτικά.
1: Στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό είναι
0: 3%. 3%.
1: Ναι. Θεωρείται εγκληματικό να μην έχεις τη δυνατότητα να προσφέρεις. Δηλαδή, έχω γιατρούς, έχω σύστημα υγείας. Ναι, αλλά αν δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση σε αυτούς, τι έχεις. Αν πεθαίνεις σαν το σκυλί στα μπέλη, δεν έχεις τίποτα. Ζεις στην προϊστορική εποχή. Πήγαινε και μπες στη σπηλιά. Μπορεί να βρεις κάποιο βότανο εκεί πέρα και να θεραπευτείς. Γιατί αν περιμένεις από το σύστημα, από την Ελλάδα, να σε σώσει, δεν πρόκειται να σε σώσει. Άρα λοιπόν μιλάμε για κάτι εγκληματικό. Για μένα, σαν λειτουργό της Δημόσιας Υγείας, αυτό είναι έγκλημα. Όποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό, εγκληματεί.
0: Με συγχωρείτε, αλλά δίνεται μια κόντρα ρόλο εικόνα, οφείλω να σου το πω, από αυτή που ακούω τα τελευταία 2 χρόνια από τον νυν Υπουργό Υγείας. Ότι ναι, το ΕΣΥ έχει προβλήματα, λέει, αλλά κάθε μέρα είναι διαρκώς βελτιούμενο. Από το Ταμείο Συνοχής βάλαμε και τα χειρουργεία για να σπάσουμε τις λίστες. Τέλειωσε τώρα αυτό, επανερχόμαστε. Δεν ξέρω τι έλυσε, αλλά έχετε δηλαδή, με βάση τα στοιχεία που δείχνετε, δεν λέω αυθαιρέτως, δίνεται μια εντελώς διαφορετική εικόνα.
1: Δεν ξέρω τι να σας πω. Αυτά είναι τα δεδομένα της επιστήμης, της επιστήμης στην οποία εργάζομαι κάθε μέρα. Αυτά πρέπει να κοινωνήσω. Μπορείτε να ακούσετε τον Υπουργό Υγείας. Μπορείτε να ακούσετε τα 25.000 παπαγαλάκια που έχει ο εκάστοτε Υπουργός Υγείας. Γιατί να ακούσετε εμένα? Δεν χρειάζεται να ακούσετε εμένα. Αλλά αν θέλετε να με ακούσετε, όποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό, εγκληματεί. Αυτή είναι η μόνη λέξη που μπορώ να χρησιμοποιήσω για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Οι φτωχοί στην Ελλάδα είναι πολύ χειρότερα από τους φτωχούς σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Εδώ θέλω να σταθούμε, γιατί κάνετε μία εσωτερική ποιοτική ανάλυση. Φτώχεια λέτε παντού. Αλλά η διαφορά της Ελλάδας είναι ότι έχουμε χειρότερους φτωχούς από το φτωχό στην Ιρλανδία, ας πούμε, ή στη Ρουμανία.
1: Μιλήσαμε λοιπόν ότι έχουμε τους περισσότερους ανθρώπους που είναι στο κόκκινο, είναι στο όριο, στο περιθώριο, φτωχοί, σε κοινωνικό αποκλεισμό, σε κίνδυνο κοινωνικό αποκλεισμό. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτούς. Αυτοί έχουν ακόμα χειρότερη πρόσβαση σε βασικές ιατρικές ανάγκες. Σε σχέση με την Ευρώπη, δεν ξέρω να βλέπετε αυτή την πορτοκαλί μπάρα. Έτσι. Κοιτάξτε πόσο μακριά είναι από όλες τις πράσινες μπάρες στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, αν είσαι φτωχός στην Ελλάδα, ζεις από τύχη. Ζεις σε πείσμα της πραγματικότητας.
0: Απίστευτα. Οι αποκλίσεις είναι απίστευτες. Και βέβαια, η Κύπρος βλέπω ότι είναι σε πολύ καλή σειρά. Έτσι.
1: Ναι. Η Κύπρος είναι η καλύτερη από όλες, αν το δείτε, σε πρόσβαση ιατρική φροντίδα. Σχεδόν κανένας στην Κύπρο δεν έχει πρόβλημα να καλύψει βασικές ιατρικές ανάγκες.
0: Μάλιστα.
1: Κανένας. Ενώ στην Ελλάδα, ακόμα και αν είσαι φτωχός. Φτωχός στην Κύπρο, έχεις πρόσβαση σε βασική ιατρική φροντίδα. Στην Ελλάδα, αν είσαι φτωχός, ξέχασε το.
0: Και η δίπλα μπάρα είναι ακόμη χειρότερη.
1: Η δίπλα είναι για οδοντιατρική φροντίδα, η μία είναι για ιατρική φροντίδα.
0: Στοματική υγιεινή δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί, ναι.
0: Ναι, εντάξει. Πάμε τώρα σε κάτι που θα σηκώσει πολύ κουβέντα απόψε. Η έφηβη στην Ελλάδα. Διότι όταν λέμε έφηβη, στην ουσία μιλάμε για το σήμερα και το αύριο ενός τόπου. Αυτό λέμε. Το πιο δυναμικό, ανελισσόμενο, εξελισσόμενο μάλλον, κομμάτι. Εδώ θέλω λιγάκι να σταθείτε.
1: Η έφηβη είναι το μέλλον μας. Οι νέοι άνθρωποι είναι το μέλλον μας. Θέλουμε να είναι πιο υγιείς από μας. Θέλουμε να έχουν καλύτερη ζωή από μας. Δυστυχώς, όπως φαίνεται, θα έχουν πολύ χειρότερη ζωή, αν έχουν καν ζωή. Αν έχουν καν ζωή. Αυτά είναι κάποια στοιχεία από αξιόλογους επιστήμονες στην Ελλάδα που έχουν προσπαθήσει να συγκεντρώσουν επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με τους εφήβους. 17% έχουν καπνίσει τσιγάρα τον τελευταίο μήνα. Περίπου η μισή, αν προσθέσουμε ηλεκτρονικά τσιγάρα. 94%. 30% παχύσαρκοι υπέρβαροι. 36% έχουν ασχοληθεί με τυχερά παιχνίδια με χρήματα. 7% είναι ήδη εθισμένοι. Έχουν διάγνωση προβληματικής συμπεριφοράς σε σχέση με τον τζόγο. 92% λένε ότι έχουν πολύ εύκολη πρόσβαση στο αλκοόλ. 50 με 60% έχει δεχτεί σχολικό ή και διαδικτυακό εκφοβισμό, το bullying που λέμε, το οποίο είναι τελείως καταστρεπτικό για το χαρακτήρα, για την ψυχική υγεία κάποιου. Περίπου 10.000 συλλαμβάνονται από την αστυνομία κάθε χρόνο, με 6 φορές περισσότερα περιστατικά με σωματική βλάβη το 2024 σε σχέση με το 2019 και μεγάλη αύξηση συλλήψη με όπλα και ναρκωτικά.
0: 10.000 έφηβοι, θέλω να το πω, έφηβοι, να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Έφηβοι.
0: Μάλιστα.
1: Έφηβοι. Από αυτούς τους λίγους που έχουν μείνει, από αυτούς τους λίγους που έχουμε κατορθώσει να γεννήσουμε και να τους φτάσουμε σε αυτή την ηλικία, 10.000 συλλαμβάνονται από την αστυνομία κάθε χρόνο.
0: Άρα γι' αυτό λέτε ότι έχουμε από τα χειρότερα προφίλ υγείας εφηβικών πληθυσμών.
1: Μπορείτε ίσως να ρωτήσετε τα 25.000 παπαγαλάκια ή τον εκάστοτε υπουργό που θα υποστηρίξει ότι η εικόνα είναι καταπληκτική. Η εικόνα είναι τραγική. Είναι τραγική. Εγκληματικά τραγική.
0: Εγκληματικά τραγική.
1: Εγκληματικά τραγική.
0: Θέλω να πάμε σε διακοπή. Θα μείνω λίγο σε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω μερικά πράγματα, γιατί απόψε κλείνει η αντιθέσεις στην τηλεοπτική της περίοδο και δεν θέλω να μείνουν πολλές απορίες στον κόσμο ακούγοντάς τα, διότι είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία αυτά. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να μείνουμε λιγάκι στα εξής. Το κάπνισμα το καταλαβαίνω. Αυτό που λέτε είναι η μάστιγα της ελληνικής κοινωνίας. Όχι μόνο των εφήβων. Λέτε 54% έχει χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά τσιγάρα. Και επειδή η υφαίρουσα αντίληψη είναι μειώθηκαν οι καπνιστές, στις παρές και ιδίως στις νεολαία δεν καπνίζουν πολύ τσιγάρο, ναι, αλλά την ίδια ώρα αυξάνονται τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Δεν είναι πιο υγιεινά, θα σας ρωτήσει κάποιος.
1: Τα τσιγάρα δεν είναι υγιεινά. Είναι σαν να λέμε αν προτιμάς να πεθάνεις με καρατόμηση ή με έμφραγμα του μυοκαρδίου. Υπάρχουν πολλά τρίκ της καπνοβιομηχανίας. Η καπνοβιομηχανία στην πορεία της συγκέντρωσε κάποια από τα καλύτερα μυαλά, διαστραμμένα μυαλά δυστυχώς, κάποιους από τους καλύτερους νομικούς, κάποιους από τους καλύτερους διαφημιστές. Όταν μιλάμε για επικοινωνία, η πολιτική και οι άλλες βιομηχανίες δανειστήκανε από την καπνοβιομηχανία ειδικούς για πειθό, για πιστικότητα. Έχουν λοιπόν περάσει αυτό το μήνυμα ότι έχουμε πιο υγιεινά ή λιγότερο επικίνδυνα προϊόντα. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Η νικοτίνη καταρχάς είναι από τα πιο έντονα.
0: Δεν καπνίζω.
1: Ναι.
0: Δεν έχει το καρβουνάκι. Εγώ θέλω να σας τα πω λαϊκά για να απαντήσετε.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν
1: ναι.
0: τα καρβουνάκια. Δεν έχει το χαρτί. Ατμίζω. Άρα ναι. είναι πιο υγιεινό.
1: Η νικοτίνη είναι ένα από τα πιο σκληρά ναρκωτικά που υπάρχουν. Έτσι, δηλαδή, και γι' αυτό είναι φοβερά δύσκολο να το σταματήσεις. Μπορείς να το σταματήσεις, αλλά θέλει πραγματικά μεγάλη προσπάθεια, υποστήριξη, προληπτική κάλυψη, χίλια δυο. Όλα αυτά είναι προθάλαμοι και συγκοινωνούντα δοχεία από το ένα προϊόν στο άλλο. Και ειδικά όλα αυτά τα προϊόντα που δυστυχώς ακούγονται ότι είναι οι πιο υγιεινά, γιατί το ένα καίγεται, το άλλο δεν βγάζει καπνό, το ένα. Ανοησίες. Έτσι, μιλάμε για μαζικές ποσότητες καρκινογόνων, έτσι κι αλλιώς, από τη στιγμή που θα έχεις αυτό το προϊόν.
0: Παχύσαρκοι υπέρβαροι, τα ελληνόπουλα, δεν ήταν έτσι. Και κυρίως δεν ήταν έτσι συνεπία του φυσικού τους περιβάλλοντος. Βγαίναν έξω, παίζαν, είχαν ήλιο, γιατί τώρα ξέρετε στη μόδα στη χώρα, στη χώρα του ήλιου, είναι και η βιταμίνη D. Γελάτε. Εγώ θα σας τα βάλω όλα μαζί.
1: Ναι.
0: Παχύσαρκη και υπέρβαρη είναι θέμα μόνο, αν θέλετε, της έκρηξης της νέας τεχνολογίας που έχουν εθιστεί τα νιάτα, ή είναι θέμα αντίληψης και αντιγραφής όλης της τρανς κουζίνας ως αναντικατάστατη πια ενσωματωμένη στην ελληνική κουζίνα?
1: Είναι ένας συνδυασμός,
0: συνδυασμός
1: από μαζικά πυρά από διαφορετικές πλευρές, από ανθυγιεινές συνήθειες, συνθήκες, καταστάσεις, το υπόστρωμα του πώς ζει κάποιος. Mm. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει, ένας νέος που μεγαλώνει μέσα σε μια μεγαλούπολη, ασφυκτικά περιορισμένη χώρη, πού θα πάει να αθληθεί, πού θα πάει να κινηθεί. Τι προσλαμβάνουσες παραστάσεις έχει, ποιο είναι το πρότυπο να ζήσει μια ζωή υγιεινή, τι τροφή θα βρει να φάει σε μια τιμή προσιτή και πού και πώς. Μεσογειακή διατροφή, πολύ ωραία, αλλά πού τη βρίσκεις τη μεσογειακή διατροφή? Οι Έλληνες πλέον είναι από τους πληθυσμούς που έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά μεσογειακής διατροφής, παρόλο που σε μεγάλο βαθμό έχει γεννηθεί σε αυτή τη χώρα. Επίσης, η συνολική αίσθηση για έναν νέο. Ποια είναι η ζωή του, ποιο είναι το μέλλον του, τι κάνει, τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να σκέφτεται ότι μπορεί να κάνει στο μέλλον. Όλα αυτά οδηγούν σε ένα αδιέξοδο. Όταν είσαι σε αυτό το αδιέξοδο, στον τρόπο που ζεις, στον τρόπο που σε περιβάλλει η χώρα σου, η κοινωνία σου, τι άλλο μπορείς να κάνεις? Έτσι, θα γίνεις.
0: Άρα λέτε ότι είναι πολυπαραγωγικό. Θέλω να σταθώ στο επόμενο λίγο, που λέτε ότι 36% έχουν ασχοληθεί με τυχερά παιχνίδια με χρήματα και 7% είναι εθισμένα ήδη στον τζόγο. Μιλάμε για εφήβους.
1: Μιλάμε για εφήβους.
0: Για εφήβους, θέλω να το επαναλάβω. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι είσαι ο δεύτερος άνθρωπος φέτος που τα ακούω. Ο πρώτος ήταν ο Λάκης Λαζόπουλος, μιλώντας εδώ, έκανε μία έκκληση. Παιδιά, λέει, πρέπει να σταματήσει το κακό με τον ηλεκτρονικό τζόγο με τα παιδιά. Αυτό το τόνισε. Και έρχεστε εσείς εδώ και το αποτυπώνετε με στατιστικά. Θέλω να σας πω ότι τώρα ξέρετε τις μόδες, είμαστε καλοκαίρι, εν μέσω θέρους. Είναι τα αντικουνουπικά ως διαφήμιση, τα κλιματιστικά και ο ηλεκτρονικός τζόγος. Αυτό είναι η διαφήμιση. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, είναι τόσο τραγική η κατάσταση και ταυτοχρόνως τι αποτυπώνει? Διότι ένας καλός τζογαδόρος έφηβος θα είναι follow the money 22. Δεν λέτε αυτό. Λέτε ότι εδώ η κατάσταση χρήζει ακόμη και θεραπείας απεξάρτησης. Αυτό δείχνει σύψη, με συγχωρείτε.
1: Μιλάμε για νοσολογία, μιλάμε για εξάρτηση, μιλάμε για κάτι το οποίο χρειάζεσαι επισήμως εντατική θεραπεία με μέτριες πιθανότητες επιτυχίας απεξάρτησης. Από τη στιγμή που θα τραβηχτείς, θα σε ρουφήξει αυτή η κατάσταση, τα πράγματα είναι δύσκολα. Μπορεί να γλιτώσεις για λίγο, μπορεί όμως να επανέρθεις και ακόμα χειρότερα. Οι άνθρωποι αυτοί ουσιαστικά οδηγούνται σε προσωπική αλλά και κοινωνική καταστροφή. Γιατί μαζί με τον εαυτό τους καταστρέφεται και ό,τι έχουν γύρω τους. Καταστρέφεται η οικογένειά τους, ή δεν φτιάχνουν οικογένεια, αν μιλάμε για εφήβους ήδη από τόσο νωρίς. Άρα μιλάμε για έναν τεράστιο κίνδυνο που δεν τον συνειδητοποιούμε. Η Ελλάδα στην αγωνία της για επενδύσεις και για οικονομική ανάπτυξη, δυστυχώς τα πράγματα που έχουμε να επιδείξουμε είναι μια εύρωστη καπνοβιομηχανία και μια εύρωστη στοιχηματική εταιρική υπόσταση στη χώρα. Αν δείτε όλους τους νομπελίστες, νομίζω έχουν χορηγούς από στοιχηματικές εταιρείες. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Μιλάμε για παθολογικές καταστάσεις, για μια χώρα η οποία έχει εξιδανικεύσει τη σύψη της. Εξιδανικεύει την καταστροφή της. Εξυμνεί τον θάνατό της.
0: Ξέρετε, με προκαλείτε λίγο, θα σας το πω ευθέως. Η διαφήμιση του ηλεκτρονικού τζόγου στα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, δεν τα απαλύνει, έχει μία εξήγηση. Είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς γίνεται ο δημόσιος κρατικός φορέας, η δημόσια τηλεόραση, που λειτουργεί από το δικό σας, το δικό μου και του κάθε Έλληνα εισπρακτικό τέλος, λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο να διαφημίζει ηλεκτρονικό, πέρα από το διαφημίζει, να διαφημίζει ηλεκτρονικό τζόγο? Άμα δείτε αθλητικές εκδηλώσεις, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, λέω το αγαπημένο άθλημα των περισσότερων, διακόπτεται στην κρατική τηλεόραση για ηλεκτρονικό τζόγο. Μπορείτε να το φανταστείτε.
1: Το κράτος κάνει ό,τι μπορεί για να αποβλακώσει και να σκοτώσει τους Έλληνες.
0: Αυτό πιστεύετε?
1: Κάνει ό,τι μπορεί. Και το κάνει αρκετά αποτελεσματικά.

0: Περισσότερο προφίλ υγείας από τους έφηβους πρακτικά. Οι περισσότεροι είναι ήδη γερασμένοι σε βιολογική ηλικία. Έχουμε μετρήσεις που προσπαθούμε να δούμε το συνολικό προφίλ υγείας ενός ανθρώπου που μπορεί να είναι 25 χρονών, αλλά στην πράξη να είναι 55 ήδη. Mm-hmm. Και με το που θα φτάσει 30 να είναι 68-70.
1: Άρα γερασμένος εσωτερικά λέτε.
0: Γερασμένος εσωτερικά. 40% από αυτούς έχουν ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 5.000 ευρώ. 34% έχουν 5 με 10.000 ευρώ.
1: Άρα μου λέτε ότι το 74% των νέων 20-30 ετών είναι κάτω από 10.000 ευρώ το εισόδημά τους.
0: Ναι.
1: Σε μια παραγωγική ηλικία, έτσι.
0: Σε μια ηλικία που θα έπρεπε κάποιος να ανθίζει και να κοιτάει το μέλλον δημιουργικά. Δεν ξέρω αν μπορεί να ζήσει, δεν ξέρω αν μπορεί να βγάλει τον μήνα, ακόμα και αν ελαχιστοποιήσει τις δαπάνες του. Αν μείνει με τους γονείς ή με τους παππούδες ή τους θείους ή δεν ξέρω τι, ίσως και τρώει ελάχιστα και δεν κάνει τίποτα. Μόνο ένας στους 1.500 έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ, που είναι το μέσο εισόδημα για νέους αντίστοιχης ηλικίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν λέω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παράδεισος, έχουμε και εκεί φτωχούς ανθρώπους. Mm-hmm. Όμως ο μέσος νέος αυτής της ηλικίας στην Ελλάδα, μόνο ένας στους 1.500 νέους φτάνει αυτό το μέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τραγική εικόνα και ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση είναι ότι η κοινωνία αυτή δεν ενδιαφέρεται για μένα. Η χώρα αυτή δεν ενδιαφέρεται για μένα. Εγώ απλώς προσπαθώ να βγάλω την επόμενη μέρα. Η κοινωνία αυτή και αυτή η χώρα είναι πεθαμένες. Είναι για τα μπάζα. Δεν θα ασχοληθώ καν μαζί τους. Δεν θα πάω καν να ψηφίσω. Στις εκλογές του 2023, 55% αποχή στις ηλικίες 17-34, 68% αποχή στις εκλογές του 2024. Με αγωνιώδεις προσπάθειες διαφόρων πολιτικών αλητήριων να κερδίσουν κάποιες ψήφους νέων στο TikTok, χάρη εντυζόμενοι και παίζοντάς το ότι έχουν νεανική κόμωση ή φορούν κάποιο νεανικό pullover ή t-shirt ή δεν ξέρω τι.
1: Ξέρετε η νεολαία πώς θα αντιμετωπίζει αυτά, ε? Κάνει αναπαραγωγή σχολιάζοντας με το δικό της ευρηματικό τρόπο, αλλά εδώ μου λέτε και κάτι ακόμη με αυτή την τάση. Άρα η νεολαία αυτής της ηλικίας 20-30 ενσωματώνεται στη λογική να τη βγάλω σήμερα και έχει αύριο.
0: Να τη βγάλω σήμερα, να επιβιώσω. Η χώρα αυτή έχει τελειώσει. Mm-hmm. Δεν με ενδιαφέρει. Ξέρω ότι με εξαπατούν, ξέρω ότι με κλέβουν, ξέρω ότι με κοροϊδεύουν. Όλοι αυτοί οι παλιάτσοι ζουν στον κόσμο τους. Δεν θα ασχοληθώ καν μαζί τους. Δεν θα ασχοληθώ καν μαζί τους.
1: Θέλω να πάμε σε μία διακοπή στο σημείο αυτό. Όταν επιστρέψουμε, θέλω να μπούμε λιγάκι πάλι στο χώρο της υγείας, αλλά το να ακτινογραφείτε με έναν διαφορετικό τρόπο ή να τα ανοίξουμε τώρα. Πολλοί γιατροί στα χαρτιά τουλάχιστον λέτε και λίγοι νοσηλευτές. Θέλω λιγάκι να μας την εξηγήσετε αυτή.
0: Ναι.
1: Έχουμε πολλούς γιατρούς, θα σας πει κανείς. Αν λέτε ότι έχουμε πολλούς γιατρούς, τότε κάτι άλλο φταίει. Δεν είναι αυτά που μας λέγατε, κύριε Ιωαννίδη, τόση ώρα.
0: Έχουμε πολλούς γιατρούς και ελάχιστους γιατρούς εκεί που τους χρειαζόμαστε, για αυτό που τους χρειαζόμαστε. Παράγουμε γιατρούς. Παράγουμε γιατρούς. Οι ιατρικές μας σχολές βγάζουν γιατρούς. Έτσι. Σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχουμε αναπληθισμό περισσότερους γιατρούς, στα χαρτιά τουλάχιστον.
1: Καλό επίπεδο γιατρών βγάζουμε πάντως, έτσι.
0: Οι ιατρικές μας σχολές είναι εξαιρετικές. Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες στις ιατρικές σχολές, πολύ δυνατούς και ερευνητικά και κλινικά. Και τα νοσοκομεία μας, τα νοσοκομεία του ΕΣΥ είναι εξαιρετικά νοσοκομεία. Θα κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα. Πριν από λίγους μήνες, η μητέρα μου έπαθε έμφραγμα του μυοκαρδίου. Είχαμε την τύχη. Βρισκόμουν στην Ελλάδα, πήγε στο νοσοκομείο, στο Ασκληπείο της Βούλας. Οι γιατροί ήταν καταπληκτικοί. 5 φορές έφυγε, πήγε στον άλλο κόσμο με κοιλιακή μαρμαριγή, το Sain de Point. Την φέρανε πίσω, 5 φορές. Η μητέρα μου οφείλει τη ζωή τους σε αυτούς τους εξαιρετικούς γιατρούς. Άρα λοιπόν, έχουμε και πολύ καλή ιατρική και πολύ καλούς γιατρούς. Όμως το σύστημά μας σαν δόμηση είναι ένα σύστημα το οποίο χάνει από

0: Παντού.
1: Τι μας δείχνει αυτός ο πίνακας?
0: Μας δείχνει.
1: Εξηγήστε το λίγο, γιατί έχετε βάλει και άλλες χώρες μέσα. Ναι, ναι.
0: Έχουμε το σημάδι της Ελλάδας, είναι στην κάτω δεξιά γωνία. Είναι λοιπόν στην κορυφή των γιατρών, τουλάχιστον στα χαρτιά, ανά πληθυσμό, και στον πάτο από νοσηλευτές.
1: Από νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Δηλαδή
1: που
0: οι γιατροί ουσιαστικά
1: στήλη.
0: Θα πρέπει να κάνουν το ρόλο του νοσηλευτή,
1: μάλιστα,
0: του φυσιοθεραπευτή, του συνοδού, του τεχνικού, του υπαλλήλου στην είσοδο, γιατί δεν υπάρχει υποστηρικτικό προσωπικό.
1: Μάλιστα. Η επόμενη κάρτα λοιπόν εξηγεί ότι ενώ έχουμε πολλούς γιατρούς αναλογικά, έχουμε ελάχιστους γιατρούς της πρώτης γραμμής.
0: Δεν έχουμε γιατρούς της πρώτης γραμμής, που είναι αυτοί που χρειάζονται κυρίως σε ένα υγιές σύστημα υγείας.
1: Αυτό είναι το μυστικό, πιστεύετε?
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Γιατί οι γιατροί της πρώτης γραμμής, οι γιατροί πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οικογενειακής ιατρικής, υπάρχουν διάφοροι όροι, ας μην κολλήσουμε
1: ναι,
0: σε αυτό.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
0: Είναι αυτοί οι οποίοι θα απαντήσουν σε κάθε ανάγκη, θα φιλτράρουν τι χρειάζεται τον ειδικό, τον υπερειδικό, τι είναι κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί στο σπίτι, τι είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται ίσως καν αντιμετώπιση. Θα περιορίσουν το κόστος, θα βελτιώσουν την υγεία. Μέχρι πρόσφατα δεν είχαμε σχεδόν τίποτα από γιατρούς πρώτης γραμμής. Αυτή τη στιγμή επισήμως το 6% είναι γιατροί, που είναι γενικοί γιατροί, είναι το 1/4 από τον ευρωπαϊκό μέσον όρο. Και η Ευρώπη δεν έχει μεγάλη έμφαση σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αλλά αν πάμε στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, είναι το 54%. Στην Ιρλανδία είναι το 46%. Στον Καναδά είναι το 33%. Άρα λοιπόν έχουμε γιατρούς, αλλά δεν έχουμε γιατρούς του τύπου που χρειαζόμαστε. Έχουμε πάρα πολλούς ειδικούς υπερεξειδικευμένους. Και αυτό μπορεί να φαίνεται. Τι πρόβλημα είναι αυτό? Δυστυχώς είναι πρόβλημα.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Δυστυχώς είναι πρόβλημα. Γιατί σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να ζήσουν σε ένα περιβάλλον έντονου συναγωνισμού, που αν πρέπει να κάνεις 10 πράγματα, αν είναι ένας γιατρός, θα κάνει αυτά τα 10 πράγματα, θα μπορεί να ζήσει. Αν είναι 20 γιατροί, αντιστοιχεί να κάνει μισό ο καθένας. 10 από αυτούς πρέπει να πεινάσουν. Άρα λοιπόν 20 γιατροί έχουν τον πειρασμό ότι να κάνουν 10, που είναι αυτά που χρειάζεται, θα κάνουν 200. Ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν.
1: Άρα να εφεύρω κιόλας και παραπάνω εξετάσεις από αυτές που μπορεί να χρειάζονται.
0: Περισσότερες εξετάσεις, περισσότερη χειρουργική, περισσότερες παρεμβάσεις, περισσότερη ιατρική, αχρίαστη πλέον ιατρική. Δηλαδή, δεν έχουμε την ιατρική που χρειαζόμαστε και έχουμε περίσσια ιατρική που δεν χρειαζόμαστε.
1: Όπως είπατε. Πόσους γιατρούς έχει η Ελλάδα?
0: Λοιπόν. Δεν ξέρω. Γιατί? Λυπάμαι, είμαι καθηγητής ιατρικής της προληπτικής ιατρικής συστημάτων υγείας. Δεν έχω ιδέα στα χαρτιά. Στα χαρτιά είμαι γιατρός που είμαι στον Ιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων, πιστεύω ακόμα. Έτσι. Άρα λοιπόν, πόσο αξία έχουν αυτά τα χαρτιά? Ήμουν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μια δεκαετία, εδώ και 16 χρόνια είμαι στο Στάνφορντ. Στα χαρτιά ο αριθμός των καταγεγραμμένων μένει σχετικά σταθερός, ίσως ελαφρά αυξανόμενος, 60-70.000 τα τελευταία 20 χρόνια. Μάλλον, ούτε γι' αυτό έχουμε καλά δεδομένα, κάπου 30.000 έχουν μεταναστεύσει. Κάποιοι έχουν επιστρέψει. Κατά καιρούς βλέπετε έτσι σε δημοφιλή έντυπα, φυλάδες, brain gain, γύρισε ο τάδε γιατρός, σπουδαία, εξειδικευμένος. Ουσιαστικά πελατειακή διαφήμιση. Αφενός και διαφήμιση του συστήματος, τι καταπληκτική που είναι αυτή η χώρα. Γύρισε ο τάδε από το παρανοσοκομείο του Νότιου Λονδίνου, δεν ξέρω τι, που δεν το έχει ακούσει κανένας. Αλλά στα μάτια του κόσμου ακούγεται ο μεγάλος γιατρός, σε αυτόν θα πάω. Στην Ελλάδα δυστυχώς η εκπαίδευση υγείας είναι σε επίπεδο. Πρόσφατα η μητέρα μου μιλούσε για κάποια φίλη της, που της λέει παίρνω αυτά τα φάρμακα. Α, κι εγώ να πάρω αυτά τα φάρμακα θέλω. Ποιος είναι? Δηλαδή η ιατρική πλέον είναι μια διαφήμιση. Μιλάμε για διαφήμιση για στοιχηματικές εταιρείες, για διαφήμιση για κάπνισμα, διαφήμιση για γιατρό που το σώζει όλους. Όλη κουτσή τυφλή στον Άγιο Παντελεήμονα που ήρθε με το brain gain, τη μεγάλη επιτυχία της
1: ελληνικής. Καλά, μη στεναχωριέστε. Έχουμε πολιτικούς που διαφήμιζαν την αποκατάσταση της τριχόπτωσης.
0: Α, φυσικά.
1: Άρα
0: φυσικά.
1: Έχει μπει.
0: Θαύματα της ιατρικής, μάλιστα, και της πολιτικής σε συνδυασμό.
1: Σε συνδυασμό.
0: Λοιπόν, παρά αυτό τον τεράστιο ρυθμό, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού στερείται της βασικής φροντίδας. Αυτό που είπαμε πριν. Επίσης υπάρχει μεγάλη ανισότητα. Αν πάρει κάποιος Αθήνα, Θεσσαλονίκη, περιφέρεια, μέσα στην Αθήνα, τεράστια ανισότητα. Δυτικά προάστια σε σχέση με Κολωνάκι, σε σχέση με ψυχικό. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ανισότητα που δημιουργεί αφενός έλλειψη υγείας σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αφετέρου υπερπλειοδοσία ιατρικής σε ένα άλλο μέρος του πληθυσμού. Μερικές φορές, λέω, ίσως είναι άσχημο να είσαι πλούσιος στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες, γιατί πέφτεις θύμα αυτής της πλεονάζουσας ιατρικής. Λες, α, υπάρχει και αυτό, να το κάνω και αυτό. Και τελικά σε τρώει ο ιατρός, αργά ή γρήγορα. Ενώ θα μπορούσες να ζήσεις άλλα 10 χρονάκια.
1: Η τσέπη σου δεν σε τρώει πάντως. Δύνασαι να το κάνεις.
0: Η τσέπη αν σου είσαι... τη δίνεις, ναι, την αδειάζεις.
1: Δεν έχεις πρόβλημα.
0: Την αδειάζεις.
1: Αν είσαι πλούσιος. Άμα είσαι μεροκαματιέρης είναι το πρόβλημα. Αλλά όπως λέτε, ναι, μπορεί να σε φάει ο γιατρός από αυτές τις πολλές σχημαλόγου.
0: Κρίμα τους πλούσιους λοιπόν που έχουν χρήματα. Είναι πραγματικά λυπηρή και η δικιά τους κατάσταση.
1: Αλλά δώστε τα σε μένα, κύριε Ιωαννίδη, και θα βρω εγώ τη φόρμα.
0: Θα τα παίξετε στοιχήματα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι. Ελάτε.
0: Έχουμε πολλούς τρόπους για να ξοδέψουμε τα λίγα που μας έχουν μείνει.
1: Σωστό.
0: Ας δούμε λοιπόν κάποια παραδείγματα. Πολυφαρμακία. Έτσι, βέβαια και οι ασθενείς ζητούν φάρμακα. Πήγα στο γιατρό και δεν μου έδωσε φάρμακο. Πιθανότατα έκανε το καλύτερο που μπορούσε να κάνει με το να μην δώσει φάρμακο.
1: Άνω των 70, συγγνώμη που σας διακόπτω, ο δείκτης καλής χρήσης του ντουλαπιού είναι από το πόσο γεμίζει από φάρμακα.
0: Ακριβώς. Πρέπει άμα να ξεχυλίζει. Είναι...
1: Μπράβο. Ακριβώς. Για να δώσω και σε εσάς μετά.
0: Τα οποία τα δίνουμε και στους φίλους και στους συγγενείς, γιατί είναι καλό αυτό και έχει και καλή γεύση. Και...
1: ή πάρτα... κάτσε να σου δώσω κάτι άλλο εγώ που εσύ δεν το έχεις δοκιμάσει.
0: Ναι. Ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν άχρηστη και επιβλαβής πολυφαρμακία.
1: Αυτό δείχνει αν είχαμε κουλτούρας, ναι,
0: γενικούς γιατρούς να μπορούν να κοιτάξουν αυτό το ντουλάπι και να πούνε, μα κάτσε να δεις, από αυτά τα 10 πράγματα, τα 8 έχουν λήξει καταρχάς, και από τα άλλα 2 χρειάζεσαι το 1. Ή χρειάζεσαι και κάτι άλλο, χρειάζεσαι ένα τρίτο, ένα άλλο που να αντικαταστείς. Αυτό δεν υπάρχει όμως. Άρα το ντουλάπι γεμίζει συνεχώς αντιβιωτικά, είμαστε στην κορυφή σχεδόν παγκόσμια, λίγο βελτιώνει την κατάσταση, όπως σας δείχνω εδώ πέρα, αλλά ακόμα είμαστε μακριά από τη σύγκληση. Αν πάμε στο κόστος των δαπανών υγείας που πάει για φάρμακα, είναι διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. 27%. Όπως δείχνει αυτή η διαφάνεια, είναι πάρα πολύ ψηλό. Πάμε στην επόμενη. Πέρα από φάρμακα, διαγνωστικά μέσα απεικόνησης, διαγνωστικές εξετάσεις. Πρωταθλητές, παγκόσμια, όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια. Ναι. Η πρώτη διαφάνεια δείχνει διαγνωστικά μέσα απεικόνησης σε σχέση με άλλες χώρες. Οι μόνες χώρες που είναι πιο ψηλά από μας είναι η Ιαπωνία και η Αυστραλία. Δηλαδή, πόσους αξονικούς τομογράφους, μαγνητικούς τομογράφους και PET διαθέτει η χώρα ανά πληθυσμό. Ναι. Έτσι, είμαστε νούμερο 3.
1: Πληθυσμιακά είμαστε υποδιέστεροι κατά πολύ και των δύο, βέβαια. Έτσι, αυτό περιγράφεται. Αλλά...
0: ναι, μιλάμε με αναγωγή ανά πληθυσμό. Άρα λοιπόν, σε αναγωγή ανά πληθυσμό είμαστε πρώτη στην Ευρώπη, τρίτη στον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Αν πάμε στο επόμενο, είναι ότι κάθε 5 χρόνια έχουμε κάθε Έλληνα να κάνει μία αξονική και μία μαγνητική. Αυτό συμπεριλαμβάνω όλο τον πληθυσμό, ακόμα και τα παιδάκια μέσα.
1: Όλους.
0: Έτσι, όλους, έτσι.
1: Λέτε ότι λοιπόν, ναι, αναλογικά προκύπτει ότι κάθε 5 χρόνια κάθε Έλληνας, ανεξαρτήτου ηλικίας, έχει τουλάχιστον μία αξονική και
0: κατά
1: μία...
0: μέσον όρο.
1: Κατά έτσι, μέσο όρο.
0: Κάποιοι θα κάνουν 20 φυσικά. Μάλιστα. Κατά υπολογισμό 90% περίπου από αυτές είναι άχρηστες ή και επιβλαβείς. Δηλαδή αν το σκεφτείτε, η αξονική τομογραφία έχει ακτινοβόληση. Η ακτινοβόληση οδηγεί σε καρκίνο, πρώτον. Δεύτερον, η αξονική και η μαγνητική, αν δεν έχει ένδειξη, μπορεί να βγάλει, βλέπω κάποια σκιά, βλέπω κάτι εδώ, για έλα να κάνουμε και άλλη εξέταση, για πήγαινε και στο φίλο μου που είναι ειδικός, για πήγαινε και στον τρίτο, τον τέταρτο, τον πέμπτο, τον έκτο γιατρό και να κάνουμε και κάποια βιοψία και να κάνουμε και ένα χειρουργείο και μπορεί να πεθάνεις τελικά σε όλη αυτή την ιατρογενή διαδικασία. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε γιατρούς, αλλά έχουμε πολλούς γιατρούς, οι οποίοι πρέπει να ζήσουν. Και έχουμε διαγνωστικά κέντρα τα οποία προσπαθούν να ζήσουν σε μια χώρα που ζουν οι πολιτικοί, οι στοιχηματικές εταιρείες και οι καπνοβιομηχανίες. Να μην ζήσουν και οι γιατροί. Τόσα χρόνια σπουδές. Να μην φάνε και κάνα δυο, ίσως, στην προσπάθειά τους. Ειλικρινά τραγική κατάσταση. Και το λέω αυτό με πλήρη σεβασμό προς τους συναδέλφους.
1: Προφανώς.
0: Που ζουν σε μια χώρα η οποία κάνει τα πάντα για να τους φέρει σε δύσκολη θέση.
1: Κύριε Ιωαννίδη, αντιλαμβάνομαι. Εσείς ξέρετε, όπως και οι συνάδελφοί σας, πότε χρειάζεται και μία επαναληπτική και πότε δεν χρειάζεται ποτέ, αλλά γίνεται για να γίνεται. Εδώ λέτε
0: Ακριβώς.
1: ότι αυτό όμως δεν έχει σχέση με τους κανόνες δημόσιας υγείας. Λέτε ότι έχει στηθεί μία βιομηχανία εκατομμυρίων. Γιατί άλλους τους αντικειμενικά πρέπει να τους απορροφήσει και άλλοι, κυνηγώντας το κέρδος, κάπως πρέπει να τα βγάλουν. Εγώ τώρα σκέφτομαι αναλογικά και άλλα. Τι επιβάρυνση έχει δημιουργηθεί στους οργανισμούς, τι επιβάρυνση έχει δημιουργηθεί ακόμη, θα σας το πω, και στο δίκτυο το αποχετευτικό. Κάπου καταλήγουν όλα αυτά ως κατάλοιπα, έτσι. Λοιπόν,
0: Το περιβάλλον μας είναι γεμάτο φάρμακα, φυτοφάρμακα, χημικές, τοξικές ενώσεις. Ό,τι και να αγγίξουμε, ό,τι και να καταπιούμε, ό,τι και να εκτεθούμε, είναι γεμάτο τοξίνες.
1: Κρατήστε το, θα πάω σε διακοπή και θα επιστρέψουμε με αυτά τα στοιχεία που είναι καταιγισμός. Πάμε σε διακοπή. Εδώ είμαστε ξανά στις αντιθέσεις. Κύριε Ιωαννίδη, ομολογώ ότι έχετε κάνει απόψε μία μαγνητική και αξονική διαγνωστική τομογραφία της εσωτερικής κατάστασης της χώρας μέσα από τους αριθμούς που εγώ θα ευχόμουν, θα σας το πω ευθέως, πέρα από τους τηλεθεατές και την κοινωνία, επιτέλους και κάποιοι πολιτικοί να καθίσουν να τα σκεφτούν αυτά. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Θέλω όμως να πάω σε κάτι που πραγματικά ομολογώ δεν το γνώριζα, με σόκαρε. Είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές μαζί με την Τουρκία και την Κορέα στις κεσαρικές.
0: Ναι. Ποσοστό 58%. Το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτές είναι αχρίαστες. Αν πάρουμε κάποιες άλλες χώρες που αναφέρω στη διαφάνεια, η Ισλανδία είναι το 14%. Δηλαδή δεν φροντίζουν τις γυναίκες τους οι Ισλανδοί. Στο Ισραήλ 15%. Ολλανδία 16%, Νορβηγία 16%, Σουηδία 17%. Όλες αυτές οι χώρες σίγουρα ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τις έγκυες γυναίκες, ενδιαφέρονται για την καλύτερη μευτική φροντίδα. Βλέπουμε πρόσφατα στην Ελλάδα δυστυχώς θανάτους σε νέες γυναίκες μετά από τη γέννηση. Είχαμε πετύχει να φτάσουμε ένα εξαιρετικό επίπεδο σε χαμηλούς θανάτους και παρενέργειες σε γεννήσεις. Αυτή τη στιγμή φοβάμαι ότι με αυτή την ανισοβαρή κατάσταση και με ένα καταραίων σύστημα υγείας μπορεί να αρχίσουμε να βλέπουμε προβλήματα που οι κοινωνίες εξαλείψαν το 19ο αιώνα. Λιόπολη.
1: Τι λέτε, μπορείτε να μου δώσετε μια εξήγηση? Γιατί η κεσαρική είναι η ίστατη προσπάθεια, έτσι, όταν μια γυναίκα φτάνει στο απροχώρητο, δυσκολεύεται. Το φυσιολογικό είναι ο φυσιολογικός το
0: κετός.
1: Με τους πόνους, τις οδύνες που δεν τις παίρνει ο άντρας, τις παίρνει η γυναίκα. Αν και η σύγχρονη ιατρική έχει και παυσίπονα, να το πω έτσι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτά εσείς, τις ενέσεις στο νοτιαίο μυελό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έχετε μια εξήγηση? Γιατί έχουμε τόσες επαπειλούμενες εγκυμοσύνες στην Ελλάδα για
0: Όχι,
1: να έχουμε κεσαρικές?
0: Όχι, βέβαια. Δεν μπορώ να σας πω.
1: Τι
0: ποιο θα
1: είναι,
0: ήταν
1: θέμα αντίληψης ότι δεν χαλάω το κορμί μου?
0: Είναι ένα συμψηφισμός αντιλήψεων και πιέσεων και του τι αναμένει κάποιος. Και το ότι υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε μια κεσαρική τομή. Έτσι, δηλαδή, αλλά είναι αχρίαστες. Και φυσικά.
1: Και επιβαρυντικές είναι.
0: Επιβαρυντικές. Σε αρκετές περιπτώσεις είναι μια χειρουργική επέμβαση. Δεν λέω ότι να φοβηθεί κάποιος να κάνει την κεσαρική τομή. Πολλές χρειάζονται να γίνουν. Ίσως ένα 15-20%, αλλά 58% σε καμία περίπτωση.
1: Μάλιστα. Και ερχόμαστε τώρα στα σκληρά μαθηματικά.
0: Ναι.
1: Όχι ότι αυτά δεν ήταν.
0: Ερχόμαστε λοιπόν σε κάποια οικονομικά δεδομένα. Δεν είμαι καθηγητής οικονομικών, όμως στο χώρο της πολιτικής υγείας, συστημάτων υγείας, αναγκαζόμαστε να ασχοληθούμε με οικονομικά.
1: Αφού κάνετε οικονομία κλίμακας εκεί, αναγκαστικά.
0: Αναγκαζόμαστε. Ναι. Και ευτυχώς έχω εξαιρετικούς συναδέλφους στην ομάδα μου που διευθύνω, αλλά και πολλούς συνεργάτες οι οποίοι είναι οικονομολόγοι, από τους οποίους μαθαίνω. Και κατά συνέπεια προσπάθησα να μείνω σε κομμάτια που θεωρώ ότι κατανοώ, για να σας το πω. Για όλα σας δείχνω, υπάρχει το περιθώριο του λάθους. Μιλάμε λοιπόν πολύ συχνά για την ακρίβεια και ακούμε διάφορες τιμές πληθωρισμού, οι οποίες όμως υπολείπονται πάρα πολύ από την πραγματικότητα του τι πραγματικά συμβαίνει στην τσέπη του καθενός. Υπάρχει λοιπόν ο πληθωρισμός, ο επίσημος πληθωρισμός, ο οποίος από την πλευρά της μεταέρευνας είναι από τους χώρους που έχει τις μεγαλύτερες δυνατότητες παραποίησης των δεδομένων. Για παράδειγμα, αυξάνεται η μπριζόλα και αυξάνεται και ο απλός κυμάς. αφού αυξήθηκε η μπριζόλα, δεν μπορείς να αγοράσεις μπριζόλα, θα αγοράσεις κιμά. Φαινομενικά φαίνεται ο πληθωρισμός να αποπληθωρίζεται, να μειώνεται η τιμή, ενώ ουσιαστικά και τα δύο αυξηθήκανε. Ή το κινητό, πόσο στοιχίζει το κινητό. Τόσο, ναι, αλλά τώρα υπάρχει μόνο το νεότερο κινητό. Μα δεν χρειάζομαι αυτό το κινητό. Με αυτό το κινητό μπορώ να στείλω ρουκέτα στο διάστημα. Εγώ θέλω απλώς να μιλάω με την Σούλα και με την Κούλα. Όχι, θα πάρεις αυτό που στέλνει η ρουκέτα στο διάστημα. Κατά συνέπεια, σου ρίχνουμε την τιμή 4 φορές, παρόλο που πληρώνεις περισσότερο. Αποπληθωρισμός, έτσι. Ή όχι μόνο οι ντομάτες και τα αγγούρια, αλλά και η τηλεόραση. Ναι, αλλά ξέρετε, δεν αγοράζω τηλεόραση κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα. Δεν πειράζει, η τηλεόραση είναι φτηνή και σου δίνουμε και καλύτερο μοντέλο. Άρα έχει μειωθεί η τιμή. Λοιπόν, αν κοιτάξει από μεταέρευνα κάποιος τη βιβλιογραφία του πληθωρισμού, είναι η μεγαλύτερη απάτη που μπορεί να φανταστεί κάποιος. Υπάρχει όμως μια βιβλιογραφία που μιλάει για τον αντιληπτό πληθωρισμό, που είναι το κόστος ζωής, που σημαίνει ότι παίρνεις έναν πολίτη και του λες τι αγοράζεις στην πραγματικότητα. Δεν αγοράζεις μια τηλεόραση κάθε μήνα, αλλά αγοράζεις αυγά, αγοράζεις λαχανικά, αγοράζεις το ένα. Η διαφορά είναι περίπου 3 φορές στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, πληθωρισμός 4,9, ο αντιληπτός πληθωρισμός στη τάξη του 12%. Στην Ευρωζώνη 3,2 έναντι 4%. Πολύ μικρότερη
1: η απόκληση. Σωστά.
0: Πάμε λοιπόν σε μια απλή ερώτηση που κάνει κάποιος σε φοιτητές μου. Πόσοι κατανοούν άραγε ότι οι καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες έχουν αθόρυβα κουρευτεί κατά 50% στην πραγματικότητα από το 2020 και μετά? Και δεύτερη ερώτηση, πόσοι κατανοούν ότι ο κατώτατος μισθός έχει αθόρυβα μειωθεί κατά 15% και ο μέσος μισθός έχει μειωθεί κατά 30% στην πραγματικότητα από το 2020 και μετά?
1: Να σας απαντήσω.
0: Ναι.
1: Για το δεύτερο το έχουν αντιληφθεί όλοι.
0: Το έχουν αντιληφθεί
1: για
0: γιατί
1: το πρώτο,
0: περιέργως η τσέπη τους αδειάζει.
1: Μάλιστα. Έχω αντίθετο ερώτημα.
0: Ναι.
1: Κόντρα. Πόσοι έχουν στις ελληνικές τράπεζες καταθέσεις Έλληνες, μπορείτε να μου πείτε?
0: Σωστό.
1: Αστειεύομαι.
0: Σωστό και αυτό.
1: Κάτι προσπαθείτε να
0: όλοι
1: πείτε εδώ.
0: Κάτι έχουν. Όχι όλοι. Πολλοί κάτι λίγο έχουν, κάποιοι περισσότερο. Η αφήγηση είναι ότι κάναμε όλες αυτές τις θείες, περάσαμε όλα αυτά τα μνημόνια, η χώρα καταστράφηκε πλήρως, όλοι φύγανε, οι νέοι μας οι καλύτεροι, αλλά δεν κουρευτήκαν καταθέσεις. Την τελευταία πενταετία οι καταθέσεις έχουν κουρευτεί κατά περίπου 50% και σας το δείχνω αυτό στην επόμενη διαφάνεια, κοιτώντας τον αντιληπτό πληθωρισμό, μία εκτίμηση του αντιληπτού πληθωρισμού, που συνολικά είναι της τάξης του 55% από το 2020 μέχρι το 2026, ενώ συνολικά τα επιτόκια των τραπεζών είναι κοντά στο 0%, λιγότερο από 5% συνολικά. Η αύξηση του βασικού κατώτατου μισθού είναι περίπου 40%, η αύξηση του μέσου μισθού είναι περίπου 25%. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα success story που η χώρα αποστραγγίστηκε και αποστραγγίζεται μέσα σε επιφημίες δοξολογίας ουσιαστικά.
1: Θέλω λίγο τώρα, γιατί είναι βραδιά που μέχρι πριν από λίγη ώρα στο Προεδρικό Μέγαρο είχαμε τη δεξίωση για τα 52 χρόνια και την εκδήλωση Πανόδου σε δημοκρατική ομαλότητα στη χώρα. Ξέρετε, είναι αυτό που πάτε με το ποτηράκι, το οποίο σας το σερβίρουν και με χαρτομάντιλο για να μην αφήσετε τις δακτυλιές μετά. Αυτό συμβολικά λέει κάτι. Πορτοκαλάδα συνήθως. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η κάρτα που λέει ότι η Ελλάδα είναι μία από τις 10 χώρες στον κόσμο με τη μεγαλύτερη πρόσφατη επιδείνωση στην ποιότητα της δημοκρατίας, υπάρχει δημοκρατικό μέτρο? Πώς προκύπτει?
0: Υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Υπάρχει. Και τα δεδομένα που δείχνω εδώ είναι από το πιο πρόσφατο του 2026 Democracy Report από το VDM Institute. Η Ελλάδα λοιπόν είναι μία από τις 10 χώρες που η δημοκρατία της έχει δεχτεί την χειρότερη επιδείνωση την τελευταία πενταετία. Βλέπετε την καθοδική πορεία της Ελλάδας μαζί με κάποιες άλλες δυστυχείς χώρες. Μία από αυτές είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες στην αντίστοιχη χρονική περίοδο, όπου τα πράγματα πηγαίνουν δυστυχώς άσχημα και αυτό έγινε και επί περίοδου Δημοκρατικών και επί περίοδου Ρεπουμπλικάνων. Βλέπετε την Σλοβακία του Φίκο, ο οποίος δεν ξέρω, ήταν σοσιαλιστής, λαϊκιστής, δεξιός, αριστερός. Κάτι αντίστοιχο όπως στην Ελλάδα. Πλέον τα κόμματα εξουσίας κατοικούνται από πολιτικούς που από κομμουνιστές μπορούν να βρεθούν δεξί, από ακροδεξί να βρεθούν woke, από woke να δώσουν συνεντεύσεις στο Breitbart, ακροδεξί. Μιλάμε για χαμελέοντες που θα δεχτούν να πάρουν οποιαδήποτε μορφή και θα συμψηφιστούν με άλλους χαμελέοντες κάτω από ένα όνομα κάποιου κόμματος προκειμένου να κυβερνήσουν. Έχουμε λοιπόν μια ραγδαία έκπτωση της δημοκρατίας. Μας έχουν πάρει χαμπάρι διεθνώς. Η χώρα πλέον είναι μια προβληματική δημοκρατία, αν μπορεί να τη χαρακτηρίσει πλέον κάποιος δημοκρατία. Τα προβλήματα, όλα αυτά τα σκάνδαλα που αναφερθήκαμε πριν, μαζί με αυτό οι υποκλοπές, μαζί με αυτό όλη η ατιμωρησία, όλος ο ευτελισμός της δικαιοσύνης, η ευνοιοκρατία, η κλεπτοκρατία. Μια κατάσταση εμετική, η οποία είναι η δυσοδεία φτάνει διεθνώς.
1: Θα τα συζητήσουμε αυτά και συνέχεια, όμως θέλω εδώ να κάνετε μία στάση στην παράθεση καρτών και θέλω να σας ρωτήσω, αν απόψε θέλετε και μιλάτε ήδη για το καμένο πρόσωπο της Ελλάδας, υπάρχει μία συγκλονιστική δουλειά, δεν το λέω εγώ, τη λένε όσοι την παρακολούθησαν, που έχετε συμπράξει με έναν εξαίρετο μουσικό και είναι το καμένο πρόσωπο, το κορίτσι με το καμένο πρόσωπο, η κόρη. Θέλω να σας ρωτήσω, άρα εδώ δεν είναι απλά παραλληλισμός, είναι ευθέα παραπομπή.
0: Ναι, η Ελλάδα είναι μια χώρα με καμένο πρόσωπο. Και το ΚΑΤΑ είναι ένα έργο το οποίο η ποίηση γράφτηκε πριν από αρκετά χρόνια.
1: Ναι.
0: Η μουσική γράφτηκε από τον Μιράν Τσαλικιάν. Δουλέψαμε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια περίπου. Η παρουσίαση έγινε από μια ορχήστρα από ανθρώπους οι οποίοι το έκαναν τελείως ανιδιωτελώς και επίσης από εξαιρετικές παιδικές χοροδίες που ήταν ένα χάρμα να τις δει κάποιος, να τις ακούσει.
1: Δεν επιλέξατε όμως στοιχεία της παιδικής χοροδίας και
0: εσείς
1: και ο κύριος Τσαλικιάν.
0: Είναι παιδιά τα οποία έχουν δουλέψει με τον Μιράν επί ένα ικανό διάστημα και νομίζω ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να προσφέρουμε και μια εικόνα από το τι ακόμα μπορεί να ελπίζει ένας άνθρωπος στην Ελλάδα.
1: Θέλω να δούμε ένα πρώτο απόσπασμα. Η παράσταση ανέβηκε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είχαμε 2 παραστάσεις, μία στο Auditorium τον Απρίλιο και πρόσφατα ο Μιράν κάποια αποσπάσματα από την παράσταση τα ανέβασε στο Δημοτικό
1: Θέλω
0: Θέατρο.
1: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό το κομμάτι που επιλέξατε απόψε, γιατί τελικά τα πάντα είναι πολιτισμός. Η πολιτική είναι πολιτισμός, η οικονομία είναι πολιτισμός, είναι ανθρώπινος πολιτισμός και κοινωνίες. Είναι αφιέρωμα στον προδότη. Γιατί?
0: Το ποίημα αυτό καταλήγει σε μία φράση, γιατί με πρόδωσες. Και μπορώ να τη γενικεύσω, γιατί προδώσαμε τα παιδιά μας, γιατί προδώσαμε το μέλλον μας, γιατί προδώσαμε τους εαυτούς μας, γιατί προδώσαμε ό,τι καλύτερο είχαμε. Γιατί. Και στην διαμόρφωση του ποίηματος από τον Μιράν, το ερώτημα αυτό το έχουν τα παιδιά μας.
1: Πάμε να δούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Ανυπομονούσα για την άνοιξη. Ένα το σπίτι το συνέτρεχε ο ήχος του ενδελεχώς εγκεκριμένου ψυγείου από τον κάτω όροφο και άλλος βαθύτερος από την κλειστή κεντρική θέρμανση από το καλέστη αξιοποιημένο υπόγειο όπου είχε αραχνιάσει το φίλτρο στους σωλήνες του νερού και άλλος ακόμα πιο υπόκοφος που διαπερνούσε ανεπαίσθητος στους τοίχους. Ένας αδιφάγος απόϊχος από 30 κέρματα που έχασαν την αξία τους όταν πέφτανε στο τραπέζι όπου οι μετανάστες είχαν αφήσει με την ψυχή στο στόμα τα κουκούτσια από το γλυκό καλοφαγωμένο καρπούζι. «Είναι η φύση», είπες, «αλλά ο χρόνος τελείωνε κάθε πρωί ακαριαία μόλις ξυπνούσα. Στο φυλάκιο των συνόρων δεν ήξερα αν θα με αφήσουν να περάσω. Έδειχνα τα χαρτιά μου για να δικαιολογήσω στους ανήμπορους και εν τέλει αδιάφορους εξουσιαστές μου άλλη μια μέρα. Να, δες, έχω να κάνω πράγματα, άφησέ με. Μια σκανδάλη από ένα περίστροφο που δεν πυροβολούσε ποτέ. Μήπως είχε πυροβολήσει ήδη, έπαιζε με το κεφάλι μου τη νύχτα ρώσικη ρουλέτα. Ξυπνούσα και κατέγραφα σαν τίμιος επιστήμονας τις ενδείξεις του αθόρυβου ηλεκτρονικού ρολογιού. Το ένα ρεκόρ ήταν χειρότερο από το άλλο. Να, δες, θα δουλέψω σκληρά, μην ανησυχείς. Δεν πρόκειται να χαρώ καθόλου. Θα δημιουργώ μόνο. Η άλλη μέρα θα είναι καλύτερη. Η άλλη μέρα θα είναι. Η άλλη μέρα θα. Η άλλη μέρα. Η άλλη. Η γιατί με πρόδωσες.

0: Μάλιστα. Αφιέρωμα στον Προδότη. Σε μια Ελλάδα που η δημοκρατία είναι αδιανό πουκάμισο.
1: Είναι γεμάτη με επίπλαστες ψευδείς δηλώσεις, υποθέσεις, παραποίησεις, παραχαράξεις, αδικίες, ατιμίες. Δεν είναι άδειο. Είναι γεμάτο αυτό το πουκάμισο. Γεμάτο από όλα αυτά.
0: Κύριε Ιωαννίδη, επειδή το έχω ξαναπεί, δεν είστε απλά ένας συνομιλητής του διεπιστημονικού χώρου. Εγώ τολμώ να πω ότι είστε ένας επιστήμονας με δημόσια εκφορά λόγου για τα δημόσια πράγματα, αλλά ταυτόχρονα με βαθιά αίσθηση της αναγκαιότητας των ανθρωπιστικών επιστημών και του πολιτισμού. Εγώ εδώ βλέπω εσάς έναν εξαιρετικό μουσικό συνθέτη, αλλά κρατώ ότι επιλέξατε και οι δύο μαζί και τα παιδιά. Διότι τελικά, αν πρέπει να επενδύσεις, και όχι με αγοραίους όρους κάπου, είναι στις γενιές που έρχονται, όχι στις καμένες γενιές. Για να μην είναι καμένες κόρες τοκάτες αυτά τα παιδιά. Διαφωνείτε?
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Όλοι οι Έλληνες αξίζουν σεβασμό, όλοι μέσα σε μια κοινωνία ο ένας πρέπει να ενδιαφέρεται για τον άλλον. Δεν διαχωρίζω ανθρώπους ανάλογα με την ηλικία τους. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε μέλλον, τα παιδιά μας είναι το μέλλον. Τι άλλο μέλλον μπορούμε να έχουμε?
0: Γέλατε, να το γιώσω λίγο. Δημοκρατία στην Ελλάδα. Έχετε μία διαφάνεια που λέει επίσης ευγλωτά ορισμένα πράγματα για την ποιότητα των θεσμών και της ίδιας λειτουργίας.
1: Δείχνει την έκπτωση της δημοκρατίας μέσα στα τελευταία 15 χρόνια. Ήμασταν στην 20η θέση το 2010, στην 32η το 2019, στην 51η θέση τώρα. Δείτε τις χώρες που είναι δίπλα μας. Είναι η Σλοβακία, μιλήσαμε πριν για αυτό το περίεργο κράμα του ημιδικτάτορα Φίκο. Είναι ο Παναμάς, είναι η Κολομβία, το Ανατολικό Τιμόρ, τα νησιά του Σολομώντα, η Γουατεμάλα, η Γκάμπια. Κάπως πάνω από εμάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Κάπως πάνω από εμάς.
1: Κάπως, αλλά πολύ λίγο. Mm. Ναι. Άρα λοιπόν, είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό. Είμαστε ευχαριστημένοι να είμαστε η Γουατεμάλα, το Ανατολικό Τιμόρ, ο Παναμάς, η Κολομβία. Συνήθως στο νου μας φέρνουμε την Κολομβία σαν τη χώρα που πέφτουν σφαίρες κοκαίνη και ηρωίνη και βαρώνει των ναρκωτικών. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό. Είναι success story αυτό.
0: Να δούμε το success story στην ελευθερία του τύπου.
1: Ναι. Η δημοκρατία απαρτίζεται από πολλά κομμάτια. Ένα πολύ σημαντικό, το οποίο είναι πέρα από τη δημοκρατία, είναι η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία των ιδεών. Το να νιώθεις σαν πολίτης ότι δεν σε κοροϊδεύουν κάθε μέρα. Είμαστε λοιπόν στην 86η θέση. Και εδώ σας δείχνω τις 5 χώρες που είναι καλύτερα από εμάς, αμέσως καλύτερα από εμάς. Η Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, το ψευδοκράτος της Βόρειας Κύπρου, η Αλβανία, το Κόσοβο, η Μογγολία. Οι χώρες που είναι αμέσως καλύτερες από εμάς. Η ελευθερία του τύπου. Απορώ που μπορούμε να μιλάμε, κύριε Σαχίνη. Πραγματικά απορώ.
0: Ναι. Ξέρετε ότι η επίσημη εκδοχή σε αυτό είναι ότι είναι μια πλασματική εικόνα που τη δίνουν οι ενώσεις συντακτών και δεν είναι έτσι εικόνα.
1: Νομίζω είναι εξίσου κακή ή χειρότερη στην πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι φοβερά δύσκολο αυτή τη στιγμή για κάποιον Έλληνα, ο οποίος μπορεί να ξέρει 5 πράγματα, να μιλήσει σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν δεν έχει δώσει γη και είδωρ στο σύστημα.
0: Διαφορετικά να λαμβάνει μεγάλο κόστος, λέτε.
1: Τεράστιο κόστος, πρώτον, αλλά ούτε αυτή την πολυτέλεια δεν θα το αφήσουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες γνώστες, ικανότατοι, για πολλά θέματα θα μπορούσαν να μιλήσουν, αλλά θα πρέπει να δώσουν γη και είδωρ.
0: Άρα υπονοείται ότι είναι ένα σύστημα που έχει ενσωματώσει τα πάντα.
1: Είναι ένα σύστημα με μεγάλη ευελιξία,
0: ναι,
1: με μεγάλη ικανότητα ενσωμάτωσης και αφέμαξης οτιδήποτε ηθικού στοιχείου. Οι συνειδήσεις μπορούν να σβήνουν για όποιον θέλει να το υπηρετήσει.
0: Ναι, με συγχωρείτε, αλλά αυτό που κάνετε τώρα, αυτή τη στιγμή, οφείλω να σας το πω, είναι η περιγραφή χαρακτηριστικών καθεστώτος.
1: Γιατί δεν είναι καθεστώς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα?
0: Η εικόνα ενός ανθρώπου που έχει γυρίσει όλο τον πλανήτη. Όταν έρχεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη ρίζα του, είναι ότι έχει συνθήκες καθεστώτος.
1: Είναι οι συνθήκες ενός καθεστώτος το οποίο έχει εξαιρετική επίδοση στην επικοινωνιακή πολιτική. Και το οποίο μία αντίληψη είναι ότι πρέπει να συνεχιστεί. Και δεν μιλάω εδώ με κομματικούς όρους,
0: μπορεί
1: να συνεχιστεί με οποιονδήποτε κομματικό σχηματισμό. Γιατί όπως είπα, οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να διαπηδούν πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, κομμουνιστές, ακροδεξοί, κεντρώοι, υπερκεντρώοι, κάλλιστα μπορούν να κατοικήσουν, να συγκατοικήσουν, να παρουσιάσουν ό,τι χρειάζεται επικοινωνιακά. Και να δημιουργήσουν μια νέα πραγματικότητα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Σήμερα το πρωί ήρθα από τον Άγιο Νικόλαο. Είναι ο κύριος οδικός άξονας της Κρήτης. Χρειάστηκα γύρω στις 2,5 ώρες. Είδα πολύ ωραία μεσαιωνικά χωριά. Πέρασα από σημεία που είχαν κοπεί κυκλοφορίες, εκτρέπανε, σε παρεκτρέπανε, σε δισεκτρέπανε.
0: Με το βόρειο οδικό άξονα.
1: Ναι. Ο άξονας αυτός έχει εγκαινιαστεί 40 φορές, δεν ξέρω, από πρωθυπουργούς, υπουργούς, περιφερειάρχες, βουλευτές.
0: Από το 70 και μετά,
1: χρονικά, μάλλον το 1412 πρέπει η επικοινωνία του Αγίου Νικολάου με το Ηράκλειο να ήταν καλύτερη. Λοιπόν, η επίσημη εκδοχή όμως είναι η, δεν ξέρω, 10, 20, 30, 40 τελετές εγγενείων θριαμβολογίας, επισήμων με μουσική και χορούς.
0: Το κύριο μότο, μιας και το δείξατε, είναι οι παρατάσεις, τα απρόβλεπτα ενός έργου που συνήθως καμία μελέτη βασική δεν τα έχει προβλέψει. Πώς γίνεται αυτό μόνο στην Ελλάδα, μιλώντας τώρα για το Βόρειο? Άρα η τιμή του χιλιόμετρου τελικά είναι υπερπολαπλάσια, όπως αντιλαμβάνεστε. Στην Ελλάδα γενικώς στα έργα, αλλά εδώ αντιλαμβάνομαι, με αυτό που περιγράφετε, ότι μιλάτε για ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο είναι αποκομμένο πλήρως από την κοινωνία και η μόνη του φροντίδα είναι πώς θα αναπαραχθεί. Προφανώς υπάρχουν εξαιρέσεις, δεν θέλω να μηδενίζω.
1: Φυσικά.
0: Αλλά μιλάω για το μείζωνα κομμάτι του. Αυτό πιστεύετε ότι συμβαίνει?
1: Ούτε καν να αναπαραχθεί. Νομίζω ότι τις περισσότερες φορές ενδιαφέρεται ιδιωτελώς για τον εαυτό του. Αν υπήρχε η αίσθηση της αναπαραγωγής, ίσως να υπήρχε κάποιο περιθώριο κάπου στην επόμενη γενιά να προέκυπτε μια μετάλλαξη, μια θετική μετάλλαξη. Μπορεί να προέκυπτε και κάποιος Χίτλερ. Μετάλλαξη ελπίζω όχι. Αλλά είναι ιδιωτελής η επικοινωνία. Είναι ιδιωτελής. Είναι ατομική προώθηση ατομικών συμφερόντων. Τίποτε άλλο.
0: Θέλω
1: το
0: να...
1: πολύ πολύ και η οικογένεια του προωθούμενου. Γιατί μάλλον η οικογένεια θα διαδεχτεί, όπως είπαμε και πριν, τα πράγματα.
0: Άρα μιλάτε για ένα σύστημα οικογενειοκρατίας. Κρατήστε το. Θέλω να πάμε σε διακοπή. Θα επιστρέψουμε.

ένας χαρταετός πιασμένος στο φύλλωμα της αρχαίας Βελανιδιάς και ο θλιβερός ήχος ενός κλαρινέτου σε Σι Ελάσσονα πάνω από το ανοιχτό όρυγμα που πλημμύρισε από τη βραδινή βροχή και περιμένει αδιφάγα τον οβολό του. Σήμερα χιονίζει. Χίλιοι άνθρωποι περπατούν στο χαρταριασμένο μονοπάτι ανάμεσα σε μουχλιασμένες ξερολιθιές. Κανείς δεν διακρίνεται. Κάποιοι κρατούν πολύχρωμες ομπρέλες, αλλά τα χρώματα δεν φαίνονται. Κάποιοι κρατούν ασημένια και ντυμένα μαντήλια, αλλά οι κλωστές δεν φαίνονται. Κάποιοι κλαίνε, αλλά δεν ακούγεται τίποτα. Ο ουρανός είναι λευκός, αφάνταστα σκοτεινά λευκός. Οι άγιοι κοιμούνται αμέτωχοι στο τύμπανο της καπνισμένης εκκλησίας που έχει γεμίσει ασφυκτικά με κόσμο, με ανθρώπους που ήρθαν από 70 σαρωμένες πια, αλλά κάποτε ακμάζουσες πολιτείες να παραπονεθούν για την ξενιτιά, το θάνατο, τη θάλασσα, για όλα όσα είναι πολύ μακριά και απλησίαστα. Ανθρώπους που ήρθαν να διαμαρτυρηθούν για την αδικία, την απαξίωση, το έσχος. Ούτε μια λέξη δεν ταράζει τον σταματημένο αέρα. Η εκκλησία είναι άδεια. Βγαίνω στο κατόφλι σπρώχνοντας τον αμέτρητο συγκεντρωμένο κόσμο, ενώ δεν είναι κανείς. Εδώ θα σταθούμε να πολεμήσουμε. Καμιά σημασία δεν έχει αν θα νικήσουν ή αν θα νικηθούν. Εδώ θα σταθούμε.

Κανείς δεν ρώτησε γιατί, για ποιον και πώς. Τι κοστίζει, πόσο μάλλον τι σημαίνει, ενώ το τοπίο αδιαφορεί για την ιστορία. Κάτω από τα αθαμανικά όρη και το Περιστέρι, ενώ ούτε μια ψυχή τριγύρω, ενώ η σιωπή συμβιβάζεται με τη σιωπή.

0: Ξεκινήσαμε πάλι από το κοινό έργο σε ποίηση και μουσική Γιάννη Ιωαννίδη και Μιράντη Τσαλικιάν. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί ένας χαρταετός πιασμένος, γιατί τα πλαίσια, ποιος είναι ο πιασμένος χαρταετός, τα πλαίσια και εκτός πλαισίων συζήτηση γίνεται.
1: Τα πλαίσια εδώ είναι ένα χωριό στην Ήπειρο και η αφετηρία για αυτό το ποίημα είναι από μια στιγμή που κάποια συνάδελφός μου πέθανε. Ήμασταν λοιπόν στην κηδεία και είχα αυτή την αίσθηση της εγκατάλειψης. Της εγκατάλειψης της Ηπείρου, της Ελλάδος, τις χαμένες πολιτείες. Όπως γνωρίζουμε, οι Ρωμαίοι καταστρέψαν 70 πολιτείες στην Ήπειρο. Βλέπουμε μια αντίστοιχη καταστροφή, η οποία δεν έχει το υπόβαθρο της σιωπής, έχει το υπόβαθρο των πανηγυρισμών πλέον και της επικοινωνιακής γαρνιτούρας της μέρας μας. Μιλάει λοιπόν για αυτή την αντίθεση ανάμεσα σε έναν κόσμο πλούσιο σε παράδοση, σε ηθική, σε αξίες, σε έννοιες, με παγκόσμια ακτινοβόληση, που χάνεται αυτή τη στιγμή μέσα σε μια απουσία. Και στην προτροπή ακόμα να συνεχίσεις να παλεύεις για τις αξίες, για την ηθική, για ό,τι μπορεί να δίνει τιμή και αξία στην ανθρώπινη ζωή. Αλλά μέσα στην ερημιά. Μέσα στην ερημιά του τοπίου, της ερημοποιημένης κοινωνίας και της ερημοποιημένης επικοινωνίας.
0: Κύριε Ιωαννίδη, άρα αν η συζήτηση είναι για τα πλαίσια που χάνονται, όλα τα πλαίσια, δηλαδή όλη τη χώρα τελικά, δεν είναι μόνο τα πλαίσια στην Ήπειρο, η συζήτηση δεν πρέπει να γίνει εκτός πλαισίων, επανέρχομαι, εκτός του λεγόμενου πολιτικού ορθολογισμού. Διότι αν σήμερα δεν είσαι, να το πω όπως το λέγανε στο χωριό μου, political correct, έτσι μιλάγανε στο χωριό μου, το ακούω από επικοινωνιολόγους και πολιτικούς, για να είσαι, λέει, political correct. Ωραία. Για να μιλήσεις, μήπως πρέπει να βγεις έξω από αυτά τα πλαίσια, για να βρεις τα πλαίσια που χάνονται.
1: Νομίζω πρέπει να ψάξεις να βρεις την εσωτερική σου ελευθερία και την εσωτερική σου εντυμότητα. Αν χρειάζεται να βγεις εκτός πλαισίων, βγες εκτός πλαισίων. Αν θεωρείς ότι μέσα στα πλαίσια μπορείς να το πετύχεις αυτό, ναι. Σε καμία περίπτωση δεν θα προέτρεπα κάποιον να παραβεί τον νόμο. Πόσο μάλλον να οδηγηθεί σε βιοπραγίες ή να προσπαθήσει με αυτόν τον τρόπο να ανατρέψει την κατάσταση.
0: Να κάνει όμως συζήτηση και σκέψεις και προτάσεις.
1: Να κάνει συζήτηση όσο και αν φαίνονται περίεργες, ασυνήθιστες, εκτός πλαισίων, εκτός του αποδεκτού, εκτός ότι έχει πάρει τη βούλα, τη σφραγίδα, την υπογραφή του όποιου εξουσιαστή. Αυτό πρέπει να γίνει. Αλλιώς δεν υπάρχει δημοκρατία.
0: Ένας άνθρωπος που εκτιμώ πολύ τη δημόσια σκέψη του, δεν συμφωνώ κατά ανάγκη πάντα.
1: Θα ήταν επικίνδυνο να συμφωνείτε.
0: Είναι ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης που είπε ότι πρέπει να ξαναβρούμε σε αυτή τη χώρα ένα δεδομένο. Ότι τα μεγάλα γυρίσματα γινόντουσαν όταν μπορούσαν να συντονιστούν τα λεγόμενα μειοψηφικά ηφαίστεια με στην κοινωνία. Δεν είναι όλη η κοινωνία έτοιμη πάντα. Όταν συντονίζονται μειοψηφικά ηφαίστεια, αυτό ξεκλειδώνει και την κοινωνία. Ένας άλλος θεωρητικός, ο κύριος Ρινάλντι, έχει πει ότι το κρίσιμο στην κοινωνία πια είναι ένα αποφασισμένο σχηματικά 3,5 με 4% να βάλει τα μεγάλα ζητήματα σε δημόσια θέα. Εσείς τι λέτε γι' αυτά?
1: Θεωρώ ότι τα μεγάλα ζητήματα πρέπει να είναι σε δημόσια θέα, αφήνοντας πάντα το περιθώριο ότι όποιος μιλάει μπορεί να μιλάει λανθασμένα. Μπορεί αυτά που σας λέω σήμερα να είναι λάθος. Προσπάθησα να στηριχτώ σε δεδομένα. Κανένα δεδομένο δεν είναι απόλυτο. Όλα έχουν κάποια αβεβαιότητα, κάποιες φορές κάποια υποκειμενικότητα. Πρέπει να θέτουμε κύρια ερωτήματα, πρέπει να θέτουμε δύσκολα ερωτήματα, πρέπει να θέτουμε ερωτήματα που προκαλούν ίσως κάποιες φορές, που φέρουν κάποιους σε δύσκολη θέση. Το ερώτημα είναι, αν φέρνουμε σε δύσκολη θέση κάποιους που έχουν υπερβολική ισχύ και εξουσία που δεν θα έπρεπε να έχουν, ή αν φέρνουμε σε δύσκολη θέση τους αδύναμους συμπολίτες μας. Δεν θα πρέπει να φέρνουμε σε δύσκολη θέση τους αδύναμους συμπολίτες μας, γιατί αυτό είναι που συμβαίνει επανειλημμένα στην Ελλάδα. Όποιος μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση αυτούς που έχουν υπέρογγη εξουσία, πέρα από αυτό που πραγματικά είναι η εντολή τους, θα πρέπει να το κάνει. Με αυστηρότητα, με αντικειμενικότητα, με σαφήνεια, με ανθρωπιά ακόμα. Σκοπός δεν είναι να κατηγορεί κάποιος απλώς. Σκοπός είναι να καταλάβουμε που βρισκόμαστε για να δούμε αν μπορούμε να πάμε κάπου καλύτερα.
0: Βλέπετε όμως ότι αρκεί αυτό από μόνο του. Έχεις ο αριθμός των ουκέστη καταστάσεων. Έχεις τα τέμπη. Ακόμη και σήμερα, με τον τρόπο που επανήλθαν από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκύπτει, ξανανοίγει πια η συζήτηση αυτά που έλεγε η κοινωνία ως αυτονόητα. Έχεις τις υποκλοπές που είπατε. Έχεις τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την κοινωνία του Φραπέ, της Πόπης με τη Φεράρι και του Δε Βαριέσαι Αδερφέ και την εμπλοκή πολιτικών. Έχεις ακόμη και ζητήματα για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Δηλαδή, χρήσης διαχείρισης απορριμμάτων με περιβαλλοντικό τρόπο. Ακόμη και εκεί. Τώρα, μην αρχίσω να παριθμώ. Αυτό όμως δείχνει και μία, εντάξει γίνεται να πει και επικοινωνιακό, μία φαινομενική αταραξία της κοινωνίας. Τι συμβαίνει εδώ? Έχει εγκυβωτιστεί στο σώμα της κοινωνίας πια η παρακμή, η σύψη και η διαφθορά? Έχουμε γίνει κοινωνοί, στο μικρότερο κομμάτι, αλλά κοινωνοί?
1: Η διαφθορά είναι κάτι που ακτινοβολεί. Δεν ξέρω αν το ρήμα είναι σωστό, γιατί η ακτινοβόληση συνήθως έχει φωτεινή εικόνα. Ακτινοβολεί το σκοτάδι της σε όλη την κοινωνία. Και είναι δύσκολο να διαφύγεις. Μπορείς να πεις θα σηκωθώ να φύγω. Να φύγεις. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Μπορείς να πεις θα μείνω στο περιθώριο. Ακόμα και στο περιθώριο αυτή η σκοτεινή ακτίνα θα σε βρει. Γιατί πρέπει να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της. Και μέσα στους σκοπούς της είναι ο κάθε ένας πολίτης που πρέπει να απομυζήσει, που πρέπει να υποταχθεί, που πρέπει να συμβιβαστεί, που πρέπει να ευχαριστηθεί με αυτή την εικόνα που το κράτος δίνει, η εξουσία δίνει, η διαφθορά δίνει. Πρέπει ο απλός πολίτης όχι απλώς να αποδεχτεί τη διαφθορά, αλλά να συμμετάσχει στη διαφθορά, ώστε μετά να μην έχει κάποιο άλοθη. Δεν έχει άλοθη, γιατί και εσύ συμμετείχες. Λιγότερο ίσως, αλλά και εσένα σε βολέψαμε. Γιατί λοιπόν να αντισταθείς, γιατί να ζητήσεις κάτι καλύτερο, είσαι και εσύ ένα μέρος του συστήματος. Από αυτή την άποψη, καθεστώτα τα οποία χάνουν πλέον τους δημοκρατικούς τους δεσμούς, κατορθώνουν να επιβιώσουν. Κατορθώνουν μέσα σε μια πολιταρχία να επιβιώσουν, έχουν μια λειτουργικότητα. Μπορεί να μην μας αρέσουν για όσους σκεφτόμαστε ελεύθερα, δημιουργικά, δημοκρατικά, αλλά έχουν πολλές φορές μια εξαιρετική σταθερότητα. Εξαιρετική σταθερότητα. Αν δείτε αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, υπάρχουν απολυταρχικά καθεστώτα τα οποία δεν μπορείς να τα μετακουνήσεις καθόλου. Μιλάμε για την Αμερική που έχει τα προβλήματά της. Εντάξει, έχει τα προβλήματά της, αλλά η Κίνα είναι ένα πλήρες απολυταρχικό καθεστώς. Ποιος μιλάει για την Κίνα? Ένα σταθεροποιημένο, παγωμένο, απόλυτα διδακτορικό, δικτατορικό καθεστώς, το οποίο ασχολούνται όλοι με χίλια δυο και η Κίνα μια χαρά, αν μπορεί να μας αγοράσει και τίποτα παραπάνω, μπορούμε τίποτα, θέλουν τίποτα οι Κινέζοι να ξεπουλήσουμε. Τι κρίμα, δεν μας έχουν αγοράσει πλήρως.
0: Έχουν προλάβει άλλοι, κύριε.
1: Εντάξει, ναι, αλλά δημιουργείται και ένας θαυμασμός πολλές φορές προς αυτοκράτορες. Ναι, δηλαδή ότι ο πρωθυπουργός μας είναι αυτοκράτορας πλέον. Είναι ο Μέγας Ναπολέων, έτσι, έχει στεφθεί. Υπάρχει αυτό το δαιμόνιο, έτσι, της, να νιώσεις ότι ο ηγέτης σου είναι πολύ σπουδαίος. Τώρα, κατά βάθος μπορεί να είναι ένα παλιόπεδο, τίποτα άλλο, έτσι, ένας θρασίδηλος αλαζόνας. Αλλά αν το νιώσεις ότι μα είναι πολύ δυνατός, είναι τόσο διεφθαρμένος, είναι τόσο ελέγχει όλες τις καταστάσεις. Και εγώ μαζί. Και εγώ μαζί. Για τη δόξα.
0: Θέλω να δούμε μια διαφάνεια που λέτε δύο χώρες με μοντέλο δημοκρατίας, ουσιαστικά όμως πεφωτισμένης οικογενειοκρατίας, de facto ολιγαρχίας και σε σημασμένη ανελευθερία του τύπου. Ο καθηγητής Κοντογιώρης λέει ότι στη χώρα μας έχουμε εγκατεστημένη πια εκλόγιμη μοναρχία. Έτσι την έχει ονομάσει. Δεν σας βλέπω να διαφωνείτε.
1: Δεν πέφτει πολύ έξω.
0: Βάλαζετε Ελλάδα και Σιγκαπούρη.
1: Είναι μια διαφάνεια που έδειξα πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που είχα την τιμή να γίνω επίτιμος
0: διδάκτορας. Αναγορευτήκατε εκεί και κάνατε και μια ομιλία που επίσης προκάλεσε αίσθηση.
1: Στην ομιλία λοιπόν χρησιμοποίησα αυτή τη διαφάνεια για να συγκρίνω την Ελλάδα με τη Σιγκαπούρη. Είναι χώρες που και οι δύο στα χαρτιά είναι δημοκρατίες. Όμως στην ουσία είναι πεφωτισμένες εντός εισαγωγικών οικογενειοκρατίες. Δηλαδή μια οικογένεια ή έστω λίγες οικογένειες διαχειρίζονται την εξουσία επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ένα σύστημα ολιγαρχών που τους περιβάλλει και οι οποίοι αλληλοεξυπηρετούνται μεταξύ τους. Περίπου ανάλογο. Έτσι, τα ονόματα αλλάζουν, δεν είναι τα ίδια ονόματα στη Σιγκαπούρη. Αλλά επίσης έχουν σε σημασμένη ελευθερία του τύπου. Μάλιστα στη Σιγκαπούρη είναι ακόμα χειρότερα η κατάταξη της Σιγκαπούρης σε ελευθερία του τύπου. Πρέπει να μιλήσει υπέρ των πραγμάτων. Όμως η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Το κατακεφαλή εισόδημα είναι 4 φορές μεγαλύτερο στη Σιγκαπούρη. Η ανταγωνιστικότητα, όλο αυτό που λέμε, η Ελλάδα να γίνει ανταγωνιστική, είμαστε στον πάτο, είμαστε 59 στον κόσμο. Η Σιγκαπούρη είναι νούμερο 1 με αυτό το σύστημα. Η εκπαίδευση, τα παιδιά μας, έτσι να δώσουμε παιδεία στα παιδιά μας. Η αποτίμηση PISA η τελευταία για 15χρονους μαθητές, είμαστε πολύ κάτω από τον μέσον όρο, 44 στα μαθηματικά, 44 σε φυσικές επιστήμες, 41 σε κατανόηση κειμένου. Η Σιγκαπούρη είναι νούμερο 1. 1-1-1 στην κορυφή. Εμείς χάνουμε τους επιστήμονές μας, χάνουμε τους εξειδικευμένους νέους ανθρώπους, χάνουμε ό,τι καλύτερο έχουμε στο εξωτερικό. Η Σιγκαπούρη τραβάει τους καλύτερους επιστήμονες, επαγγελματίες, δημιουργούς, επιχειρηματίες. Εμείς τους χάνουμε, η Σιγκαπούρη τους τραβάει. Άρα, τι πάει στραβά? Έστω και αν είχαμε συμβιβαστεί ότι στην Ελλάδα, πάρ' το απόφαση Ιωαννίδη, 3 οικογένειες είναι, όπως πάει θα είναι μόνο μία μάλλον, οι άλλες δύο, η μία θα φάει τις άλλες δύο, πεφωτισμένη οικογενειοκρατία. Να προσκυνήσουμε όλοι, παντόφλα του εξουσιαστή, να αντιφυλίσουμε όλοι, να μας κάνει να έχουμε τετραπλάσιο κατακεφαλή εισόδημα, να είμαστε πρώτοι σε εκπαίδευση, σε παιδεία, σε δυναμικότητα, σε τεχνολογία, σε επιστήμη. Είμαστε στον πάτο.
0: Τι πάει λάθος? Αν είναι τηρουμένο των αναλογιών Ελλάδα-Σιγκαπούρη το ίδιο πολιτικό σύστημα, να το πω, εξουσιαστικό σύστημα, τι πάει λάθος στην Ελλάδα?
1: Μήπως δεν είναι τόσο πεφωτισμένη η οικογενειοκρατία? Μήπως είναι σε σκοτισμένη?
0: Άρα λέτε καν πεφωτισμένη η οικογενειοκρατία. Βρε αδερφέ, δεν μ' αρέσει αυτό στη Σιγκαπούρη, αλλά είναι τουλάχιστον πεφωτισμένη. Κάτι κερδίζει.
1: Μήπως έχουμε συσκοτισμένη οικογενειοκρατία? Μήπως έχουμε συσκότηση, μαζική συσκότηση? Και μην έρθουν και κάψονες, γιατί θα πέσει και το ηλεκτρικό και μετά ποιος θα μπορεί να ζήσει?
0: Μάλιστα. Πάμε στη διαφθορά, όπου εμφανίζεται τους συγκατοίκους μας.
1: Ναι.
0: Με βάση τους επίσημους δείκτες για το 2025, έτσι.
1: Corruption Perceptions Index. Είμαστε μαζί με την Μαλαισία, το Ομάν, το Μπαχρέιν, τη Γεωργία και την Ιορδανία. Αυτή είναι η χώρα που θέλουμε. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό. Το ανεχόμαστε αυτό. Λέμε, αδελφέ, συμβαίνουν. Νιώθουμε ωραία να ζούμε στο Ομάν ή στην Ιορδανία. Η Ιορδανία έχει βασιλεία, έχει και πριγκίπισσα, έχει και... Ναι. Εγώ δεν θέλω να ζήσω στο Ομάν, δεν θέλω να ζήσω στην Ιορδανία. Δεν θέλω τα παιδιά μου, δεν θέλω κανένας συμπολίτης μου να ζει σε αυτές τις χώρες. Να τους εκενώσω όλους από την Ελλάδα για να μείνουν 5 εξουσιαστές και τα τσιράκια τους. Τι να τους πω να κάνουν? Δεν έχω απάντηση, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και αν είναι αυτή η πραγματικότητα στη διαφθορά, η αίσθηση της ευζωίας μας κατατά στην 85η θέση. Και πολύ ψηλά, ναι, θα έλεγα εγώ, κύριε Ιωαννίδη, αλλά η αίσθηση της ευζωίας, ε?
1: Το World Happiness Report του 2026, είμαστε όντως στη θέση 85 και οι συγκάτοικοί μας είναι η Μολδαβία, η Βολιβία, η Ρωσία του Πούτιν, η Βενεζουέλα που έχει γίνει μπάχαλο, λίγο πάνω από μας, ε? Η Λιβύα που σκοτώνονται στρατάρχες μεταξύ τους στην έρημο, τα Σκόπια, η Αλγερία, η Βουλγαρία αμέσως πιο πάνω, εκεί δίπλα μας η Αλβανία, η Ινδονησία, το Τατζικιστάν. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό? Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος καθόλου. Είναι success story αυτό? Αυτός είναι ένας συνολικός δείχτης που είναι ένας συγκερασμός από πάρα πολλά κομμάτια που τελικά προσπαθεί να πιάσει κάτι που είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή υπάρχει ένα περιθώριο λάθους σε αυτή την κατάταξη. Αλλά φοβάμαι ότι το λάθος μάλλον μας ευνοεί, αν μη τι άλλο, σε σχέση με το ποια είναι η πραγματική κατάσταση της πραγματικής μιζέριας που νιώθει ο μέσος Έλληνας αυτή τη στιγμή. Της ταλαιπωρίας, της τυραννίας. Ο μέσος Έλληνας ζει σε τυραννία αυτή τη στιγμή. Με την πλήρη αίσθηση του όρου, το λέω αυτό.
0: Διακρίνω από τον τόνο σας

0: την περιγραφή στο Ντόμας Μαν στο Μαγικό Βουνό με τη μικρά που είναι στα τελευταία της, φυματικά βαριά, δεν έχει καμία αντίδραση, της φέρνουν έναν ιερέα να τη μεταλάβει για την ίστατη στιγμή και μαζεύοντας όλες τις σηκμάδες της, ουρλιάζει και λέει ένας μα πώς αφού είναι ένα βήμα πριν το θάνατο, αρνείται να δεχτεί το θάνατο. Και ναι. Το συμβολοποιεί με ένα πολύ ισχυρό τρόπο. Εκεί βρισκόμαστε.
1: Μία απεσιόδοξη αντίληψη είναι ότι όλα είναι μια χαρά. Γιατί αν πραγματικά είμαστε στον τελευταίο επιθανάτιο ρόγχο, πολλοί μπορεί να πούνε, ξέρεις, ο ασθενής πρόκειται να πεθάνει. Δώσ' του όσο γίνεται περισσότερη μορφήνη. Κάν' το να γελάσει την ώρα που πεθαίνει. Έτσι, έχει μεταστατικό καρκίνο παντού, πεθαίνει. Δώσ' του ψέματα. Δώσ' του ψέμα. Πολύ ψέμα. Φλόμωσέ τον στο ψέμα. Να πεθάνει τουλάχιστον γελώντας. Τελείως εξαπατημένος, τελείως ατιμασμένος, αλλά τουλάχιστον αφού πεθαίνει έτσι κι αλλιώς. Και εμείς στο μεταξύ να μαζέψουμε τα λίγα τιμαλφή που μείναν εδώ μέχρι να ξεψυχήσει αυτός. Φέρ το σακούλι να τα μαζέψουμε.
0: Πάμε σε...
1: Πάρε και τον φραπέ και τον χασάπι και τη Φεράρι και ό,τι προλάβεις να το ρίξεις το σακούλι.
0: Θέλω να δούμε μια τελευταία κάρτα πριν τη διακοπή. Η Ελλάδα είναι μία από τις 4 χειρότερες χώρες στον κόσμο στην ελευθερία να κάνεις επιλογές για τη ζωή σου. Ούτε αυτή είναι εύκολο να βγει ως μέτρηση. Πρέπει να είναι πολύ, πολύ παραγωγική.
1: Είναι πολύ παραγωγική και σαν μέτρηση μπαίνει μέσα στον υπολογισμό της συνολικής ευτυχίας και ευζωίας.
0: Μάλιστα.
1: Η Ελλάδα λοιπόν σε όλο τον κόσμο είναι τέταρτη από το τέλος. Κομόρος, Μαδαγασκάρη, Τουρκία, Ελλάδα, Λίβανος, Πακιστάν, Τσάντ και Ιράκ. Ιράκ, Τσάντ, Πακιστάν και Λίβανος είναι καλύτερα. Και φυσικά όλες οι άλλες χώρες του κόσμου είναι καλύτερα. Ελευθερία να διαλέξεις τη ζωή σου. Δεν μπορείς να διαλέξεις τη ζωή σου. Λες γεννήθηκα εδώ ενώ ετάχθην και θα πεθάνω μίζερος σε μίζερες συνθήκες χωρίς να μπορώ να διαλέξω. Μπορεί να καταλαβαίνω ότι είναι το καλύτερο, αλλά δεν μπορώ να το διαλέξω. Έχω αγγυλώσεις, έχω δεσμεύσεις, έχω υποχρεώσεις. Έχω ανθρώπους που με έχουν εξαναγκάσει. Μου έχουν κλείσει το στόμα, μου έχουν δέσει τα χέρια, μου έχουν κόψει τα ύπατα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θα ζήσω και θα πεθάνω έτσι μίζερος. Αυτό για μένα είναι το χειρότερο από όλα. Γιατί αν έχεις ελευθερία, θα απελευθερωθείς αν έχεις αυτή τη δυνατότητα. Θα δεις ότι εκεί υπάρχει κάποιο φως, θα το κυνηγήσεις. Μπορεί να χρειαστεί να φύγεις από τη χώρα κάποια στιγμή, μπορεί να πρέπει να παλέψεις περισσότερο, μπορεί να πρέπει να σταθείς στο ύψος σου. Εδώ θα σταθούμε και θα πολεμήσουμε. Έστω και αν πέσεις, πέφτεις μαχόμενος, πέφτεις ελεύθερος. Ούτε αυτό δεν μπορείς πλέον.
0: Και εν πάση περιπτώσει κάνεις μια επιλογή που μπορεί να μην σου βγει, αλλά μπορείς να την κάνεις.
1: Μπορεί
0: ναι.
1: να είναι λανθασμένη επιλογή.
0: Σωστά.
1: Θεωρώ ότι κάνω λανθασμένες επιλογές πολύ συχνά στη ζωή μου. Με κάποιους φίλους που συζήτησα και είπα ότι αυτή τη φορά θα είμαι τελείως ανοιχτός. Η κατάσταση είναι φιαλτική, είναι εμετική. Δεν μπορώ να μην το πω αυτό. Μου λένε, μα όχι, ξέρεις, πρόσεχε. Ναι, καταλαβαίνεις πώς είναι τα πράγματα. Λέω, όχι. Έχω αυτή την επιλογή. Βλέπω ότι η κατάσταση είναι φιαλτική και εμετική. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, λοιπόν. Αυτό θα πρέπει να πω.
0: Πάμε σε μία διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε. Κύριε Ιωαννίδη, πριν πάω παρακάτω στη συζήτηση, βλέποντας αποσπάσματα από την ντοκάτα, θέλω να ρωτήσω, όταν ανακοινώνονται αυτά τα, πώς τα λέτε στο χωριό σας, τα ράκινγκ, που είστε ο επιδραστικότερος Έλληνας επιστήμονας στον πλανήτη, αμέσως στον εσωτερικό τύπο, τώρα πια διθυραμβικά. Πριν μερικά χρόνια, επειδή δεν άρεσε το τι λέγατε για τη διαχείριση πανδημίας, αυτό έμπαινε κάτω από το χαλί. Εν πάση περιπτώσει, εδώ εμφανίζεται ένα έργο. Εσείς και ο κύριος Τσαλικιάν. Έχω μια απορία. Όλοι αυτοί που μιλούν αποθεωτικά, κανένας φορέας, κανένας οργανισμός, κανένας δήμος, κανένας πολιτιστικός, πνευματικός οργανισμός ιδιωτικού δικαίου πια, σας έχουν πάρει τηλέφωνο να σας πούνε, πλάτε εδώ κύριε καθηγητά, είστε και ωραίο μπραντ, ε? Σας έχουν ενοχλήσει. Μου γεννήθηκε ναι, τώρα, βλέπω.
1: Η υποστήριξη ήταν μηδενική.
0: Και
1: ο Μιράν έκανε πάρα πολλές προσπάθειες σε δημόσιους φορές να προσπαθήσει. Τελικά παρουσίασε το έργο με τη δικιά του ορχήστρα. Γιατί στην Ελλάδα πρακτικά πρέπει να ξέρεις, να έχεις μιλήσει, να έχεις υποταχθεί, να έχεις συνεννοηθεί, να έχεις διαπλακεί. Ναι, το έργο αυτό προσωπικά ποτέ δεν θα με ενδιέφερε να βγάλω χρήματα από το λογοτεχνικό μου καλλιτεχνικό έργο. Ακόμα και τα εισιτήρια για την παράσταση που πήγα τα πλήρωσα από την τσέπη μου. Νιώθω φοβερή αδικία ότι όλοι οι συντελεστές του έργου πρακτικά σχεδόν κάνανε όλο αυτό το έργο, δουλέψανε μήνες. Οι άνθρωποι στην ορχήστρα, η εξαιρετική ορχήστρα, δουλέψανε πρακτικά από την τσέπη τους και πάλι. Έτσι, όχι μόνο φάρμακα από την τσέπη σου, αλλά και τέχνη από την τσέπη σου στην Ελλάδα. Γιατί αν δεν ανήκεις στον κύκλο των εξουσιαστών, δεν έχεις καμία απολύτως τύχη.
0: Οπότε στην Ελλάδα τι ορίζεται ως αριστεία ακόμη και σε αυτά, με συγχωρείτε. Δηλαδή αριστεία είναι να διπλώσω σε, έτσι, με μια χρυσή εδώ και να πω είμαι άριστος, να το βάλω και εδώ, αυτό είναι η αριστεία.
1: Αριστεία είναι η ικανότητα να έχεις αρκετούς ξεπουλημένους γραφιάδες να γράφουν για σένα, να σε φωτογραφίζουν με Photoshop, να γυρίζουν βιντεάκια, να σε εξαίρουν, να σε γλύφουν, να σε κολακεύουν με όλες τις τέχνες της κολακίας. Αυτή είναι η αριστεία στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο από αριστεία στην Ελλάδα. Πραγματικοί άριστοι συνήθως είναι σιωπηλοί, συνήθως είναι σεμνοί, συνήθως είναι αποτραβηγμένοι και μέσα σε αυτό το πανηγύρι αθλειότητας φυσικά δεν θέλουν να έχουν κανένα μερίδιο. Είναι ένα πανηγύρι αθλειότητας η αριστεία, στην ουσία η αχριστία στην Ελλάδα.
0: Γι' αυτό μιλάτε για χριστοκρατία.
1: Πλήρης αχριστοκρατία. Οι πλέον άχρηστοι έχουν καταλάβει την κάθε κορυφή πλέον στην Ελλάδα. Και όπου δεν έχουν καταλάβει, βρίσκουν τον τρόπο να προωθήσουν κάποιον δικό τους αργά ή γρήγορα, ώστε να την καταλάβουν και αυτοί. Είναι μια μεταδοτική ασθένεια, πρακτικά, η αχριστοκρατία.
0: Μεταδοτική.
1: Είναι μεταδοτική, γιατί και να έχεις την αίσθηση της προσφοράς, της αριστείας και της χρησιμότητας, σε αναγκάζουν να αχρηστευτείς. Σε αναγκάζουν να συμβιβαστείς με αυτό.
0: Και ποιος έχει ευθύνη να μιλήσει για να το καταλάβει και το σώμα της κοινωνίας? Διότι φαντάζομαι ότι δεν αρκεί ένας Ιωαννίδης. Το ερώτημα εδώ είναι παγίδα. Ο κόσμος της σκέψης, της τέχνης, της φιλοσοφίας, της λεγόμενης διανόησης, οι επιστήμονες. Πού είναι όλοι αυτοί?
1: Όλοι αυτοί έχουν και δικαίωμα και υποχρέωση να μιλήσουν, ειδικά σε μια τόσο κρίσιμη κατάσταση. Και κάποιοι το κάνουν. Μην αδικείτε όμως ανθρώπους οι οποίοι ναι, δεν έχουν δυνατότητα να ακουστεί η φωνή τους. Αυτή τη στιγμή κάποιος σοβαρός επιστήμονας, κάποιος σοβαρός διανοητής, κάποιος σοβαρός, πολύ καλύτερος από μένα, δεν έχει τη δυνατότητα να μιλήσει. Δεν υπάρχει βήμα, δεν υπάρχει χώρος. Είναι πολύ περιορισμένοι οι χώροι που μπορεί να ακουστεί η φωνή του και αυτοί ακόμα δεν θα μεγαφωνηθούν σε σχέση με την μεγαφώνηση που θα έχουν οι αχριστοκράτες. Οι αχριστοκράτες έχουν τεράστια δύναμη πυρός, ατέλειωτα ντεσιμπέλ ανοησίας και παραχάραξης, τα οποία αντιχούν παντού. Να μιλήσει κάποιος σε ποιον, πού, πώς, πόσο θα ακουστεί? Αφήστε στην άκρη ότι αν πάει να ακουστεί λίγο, αμέσως θα δεχτεί επιθέσεις από το σύστημα εκαθάρισης της αχριστοκρατίας, που θα σε βγάλει ψεκασμένο, τρελό, περίεργο, ασυνήθιστο,
0: Ταμπέλα.
1: Ναι.
0: Μία ταμπέλα.
1: Υπάρχει ένα σύστημα ταμπελοποίησης. Δεν μπορείς να παίξεις σε αυτό το γήπεδο. Από οποιαδήποτε άποψη, ακόμα και αν έχεις το σθένος, τι θα κάνεις, θα στήσεις ένα κόμμα. Για να στήσεις ένα κόμμα δεν είναι ότι θα χρειαστείς 600 εκατομμύρια δανεικά και αγύριστα για έτσι προφταστήρι. Θα χρειαστείς επίσης δεκάδες αν όχι εκατοντάδες δισεκατομμύρια εξυπηρετήσεων. Σου διόρισα, σου έδωσα αυτό, σου έκανα το άλλο, θα πάρεις 70 εκατομμύρια παραπάνω από το δρόμο που δεν γίνεται, που είναι του 1412 το 2026. Ποιος πολίτης μπορεί να το βρει αυτό?
0: Ναι, αλλά από την άλλη κοινωνία μπορεί να περιμένει από ένα πρόσωπο, ένα μεσσία, ένα σωτήρα κάθε
1: Όχι,
0: φορά
1: βέβαια.
0: Να αλλάξει τον προηγούμενο σωτήρα. Αρκεί αυτό?
1: Όχι.
0: Γιατί εσείς μιλάτε για συλλογική.
1: Δεν υπάρχουν μεσσίες, και ειδικά για την Ελλάδα που πλέον είναι μια χώρα με την πλάτη στον τοίχο, μια χώρα η οποία έχει απομυζηθεί, έχει αφεμαχθεί, έχει καταρρεύσει, έχει πέσει στον κρεμό, να περιμένουμε από ένα σωτήρα όταν είναι ένα πούπουλο πλέον, ένα έρμεο σε οποιονδήποτε ισχυρό στον πρόεδρο των ΗΠΑ που μπορεί να ξυπνήσει σήμερα το πρωί με άγριες διαθέσεις και να πει πολύ καλός φίλος ο Ερντογάν. Τι είναι αυτό, Ελλάδα, ποιος είναι εκεί, πόσες φορές εμφανίστηκε στο Breitbart, μόνο τόσες. Δεν τις βίνουμε από το χάρτη. Δηλαδή, το κάνω ακραίο, αλλά η Ελλάδα το μόνο που θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να διεκδικήσει από κάποιον που θα είχε εξουσία είναι η αυταπάρνηση της εξουσίας. Είναι η σεμνότητα. Είναι η διάθεση έργου, η διάθεση προσφοράς. Η σεμνότητα. Η τιμιότητα, η εντιμότητα. Η αίσθηση ευθύνης. Φυσικά και η ευθυκρισία. Η τιμή στους θεσμούς. Υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά. Αν τουλάχιστον υπήρχαν όλα αυτά, θα μπορούσα να πω ότι δεν ξέρω, μπορεί να μας σβήσουν από το χάρτη. Αυτό δεν μπορώ να σας το εγγύθω. Αλλά τουλάχιστον θα σβήσουμε με μια αίσθηση εντιμότητας. Κουβαλάμε ένα όνομα. Μια παγκόσμια κληρονομιά. Αν είναι να σβήσουμε, θα πρέπει να σβήσουμε με εντιμότητα και με αξιοπρέπεια. Αυτό δεν θα πρέπει να μας το αφαιρέσουν.
0: Θέλω να πάμε σε μερικές ακόμη θεματικές, σε μια εκπομπή που τράβηξε, αλλά είναι η τελευταία. Έχω τώρα άλοθη των τεχνικών, δεν μπορώ να το καταπατήσω και για πολύ. Αλλά από την άλλη νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον απόψε για πάρα πολύ κόσμο και θα κάνουν πολύ καιρό να ξανακουστούν μερικά πράγματα. Θέλω να δούμε λιγάκι, δεν αφήσατε απ' έξω τους επιστήμονες. Θέλω να δούμε τη διαφάνεια που λέει η εμπιστοσύνη στους επιστήμονες. Η Ελλάδα είναι 56η ανάμεσα σε 68 χώρες όπου εκτιμήθηκε η εμπιστοσύνη σε επιστήμονες. Είναι εντυπωσιακό. Έχει καλά μυαλά καταρχάς, πρέπει να πω, η χώρα.
1: Η Ελλάδα έχει
0: είτε εντός είτε εκτός, έτσι.
1: Και εντός,
0: ναι.
1: Και εκτός, αλλά και εντός εξαιρετικά.
0: Και όμως η εμπιστοσύνη.
1: Δεν μας εμπιστεύονται πλέον οι πολίτες. Δεν μας εμπιστεύονται, γιατί έχουν δει ότι δεν μπορούν να μας εμπιστεύονται, δυστυχώς. Και δεν το λέω για να κατηγορήσω τους συναδέλφους, γιατί οι πιέσεις που δέχονται ίσως είναι τόσο μεγάλες που αναγκάζονται να συμβιβαστούν πολλές φορές. Το είδαμε αυτό στην πανδημία πάρα πολύ έντονα. Το είδαμε σε χίλιες δύο εκφάνσεις. Κάποιοι βέβαια ίσως ενδιαφέρονται να γίνονται κράχτες καθεστώτος. Αυτό πάντοτε υπήρχε στην ιστορία. Πάντα υπήρχαν οι φιάλτες. Αλλά ακόμα και σοβαροί και αξιοπρεπείς και αξιότιμοι επιστήμονες δυσκολεύονται να μιλήσουν. Δυσκολεύονται να πείσουν ότι αυτό που λένε είναι αξιόπιστο.
0: Πάμε τώρα λοιπόν σε αυτό που κάποιοι λένε ότι θα μπορούσε να είναι το κομμάτι που η χώρα θα μπορούσε να επενδύσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να το πω έτσι, να κάνουμε ένα ΑΕΠ γνώσης που λέει και ένας εξαιρετικός στα θέματα αυτά συγγραφέας, ο κύριος Σκουτέρης. Επιτέλους λέει η χώρα πρέπει να αρχίσει να μετράει το ΑΕΠ γνώσης. Πώς να το μετρήσει όταν βλέπω εδώ αυτό τον πίνακα που έχετε έρευνα και ανάπτυξη?
1: Η Ελλάδα έχει τόσους ανθρώπους που είναι τεχνοκράτες, είναι επιστήμονες, είναι καλά εκπαιδευμένοι. Περισσότεροι έχουν φύγει στο εξωτερικό, αλλά υπάρχουν ακόμα και τώρα πάρα πολλοί στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν θέλουμε περισσότερη επένδυση στην έρευνα και στην ανάπτυξη που θα γυρίσει πίσω πολλαπλασιαστικά στην κοινωνία και σε χρήματα και σε κοινωνικό όφελος και σε τεχνογνωσία και σε όλες τις διαστάσεις. Φαινομενικά, το R&D έχει αυξηθεί από 1,27% σε 1,54% τα τελευταία 6 χρόνια. Είναι πολύ χαμηλό ακόμα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσον όρο και δεν το συγκρίνουμε καν με Κορέα που είναι 5,2% ή Ισραήλ που είναι 6,8%. Ακόμα και αυτή η αύξηση όμως θεωρώ ότι είναι επίπλαστη. Για πρώτη φορά έχουμε μεγάλη αύξηση στη συμμετοχή του ιδιωτικού φορέα. Είναι 55% πλέον. Αυτό δεν είναι άσχημο. Γιατί να μην υπάρχει επένδυση από τον ιδιωτικό φορέα σε ανάπτυξη και σε τεχνολογία. Αλλά φοβάμαι πολλές φορές ότι η συμμετοχή είναι μάλλον πλασματική, είναι στα χαρτιά. Αυτή τη στιγμή η νομοθεσία είναι τέτοια που αν δηλώσει μια εταιρεία ότι επενδύω σε έρευνα 200 ή και 300% με κάποιες νέες ρυθμίσεις μπορεί να εκπέψει από τη φορολογία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν μπορεί να δηλώσεις ότι κάνεις έρευνα και ανάπτυξη, ενώ ουσιαστικά κάνεις ελάχιστο ή τίποτα, και να φαίνεται ότι αυξάνει η επένδυση της χώρας σε έρευνα και τεχνολογία. Αν πάει κάποιος να δει το αποτέλεσμα στην επιστημονική βιβλιογραφία, οι 100 πρώτες διευθύνσεις προέλευσης επιστημονικών εργασιών δεν περιλαμβάνουν ούτε έναν ιδιωτικό φορέα.
0: Ούτε έναν.
1: Ούτε ένα. 100 πρώτες διευθύνσεις. Άρα τι κάνουν όλοι αυτοί, έτσι, που τώρα αρχίζουν και κάνουν έρευνα και ανάπτυξη. Το δούμε στην επόμενη διαφάνεια τι κάνουν. Mm-hmm. Η Ελλάδα έχει χάσει την δυνατότητά της να παράγει. Αν κοιτάξουμε την προστιθέμενη αξία μεταποίησης, που είναι συνολικά τι μπορεί να κάνει, είναι πλέον 53 στον κόσμο. Συνεισφέρουμε το 0,12% της παγκόσμιας αξίας. Το να μηδενιστούμε δεν σημαίνει τίποτα για το παγκόσμιο. Το 1965 είχαμε τριπλάσια συμμετοχή στην παγκόσμια αξία. 0,35%. Ήμασταν πολύ πιο υπολογίσιμοι.
0: 60 χρόνια πίσω ήμασταν πολύ πιο υπολογίσιμοι.
1: 60 χρόνια πίσω. Η Ελλάδα με τις φτωχές γειτονιές και με τα παιδιά ξυπόλυτα. Έτσι ήταν τρεις φορές καλύτερα, αν το σκεφτεί κάποιος. Πάμε να δούμε τι κάνει τελικά το δημόσιο, προσπαθώντας να στηρίξει. Γιατί ας αφήσουμε λοιπόν λίγο στην άκρη τον ιδιωτικό φορέα. Η ετήσια χρηματοδότηση όλων των 24 δημόσιων πανεπιστημίων συνολικά αυξήθηκε από 91 σε 150 εκατομμύρια ευρώ μεταξύ του 2019 και του 2025. Αντιστοιχεί περίπου στην αύξηση του αντιληπτού πληθωρισμού, έτσι το κόστος ζωής που λέγαμε πριν. Προσύγκριση, τα 150 εκατομμύρια είναι το 0,3% σε σχέση με τα 61,6 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι ο ετήσιος λειτουργικός προϋπολογισμός του δημόσιου University of California, που είναι επίσης δημόσιο ίδρυμα με 10 πανεπιστημίου πόλης έναντι 24 ελληνικών.
0: 61,6
1: δις. 0,3.
0: Είναι ο ετήσιος λειτουργικός.
1: Ναι. Και στο Stanford λέμε ότι το καημένο το University of California σε σχέση με εμάς είναι σε δυσχερή οικονομική θέση. Είναι σε δυσχερή οικονομική θέση σε σχέση με το Stanford. 0,3. Κοροϊδία. Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες στην Ελλάδα που το κράτος τους κοροϊδεύει. Τους χλεβάζει. Δεν μπορώ να βρω χειρότερη λέξη. Ψάξτε εσείς να τη βρείτε. Τι κάνει το κράτος τώρα, το οποίο μετασχηματίζεται και ψάχνει νέες μορφές για την ανάπτυξη? Το δημόσιο πλέον χρηματοδοτεί όλο και περισσότερο ιδιωτικούς κερδοσκοπικούς φορείς για έρευνα. Δεν χρηματοδοτεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν, γιατί αυτό δεν επιτρέπεται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά βρίσκει άλλους ιδιώτες να δώσει τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου. Για παράδειγμα, το κόστος να στείλεις ένα αστροναύτη σε εμπορική αποστολή, commercial flight, αυτό που είδατε πρόσφατα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η Ελλάδα θα έχει αστροναύτη, δεν είναι commercial flight, σε έναν ιδιωτικό κερδοσκοπικό οργανισμό. Η κυβέρνηση πρέπει να δώσει περίπου 75 εκατομμύρια. Δεν ξέρω την ακριβή τιμή. Αυτό είναι καθυπολογισμό, γιατί η ακριβή τιμή είναι.
0: Συγγνώμη, θέλω να το ξαναπείτε
1: μυστική.
0: Αυτό, γιατί εδώ επικοινωνιακά έγινε συνέντευξη τύπου.
1: Ναι.
0: Πήγε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μαζί με το μελλοντικό Έλληνα αστροναύτη
1: φυσικά
0: να μιλήσει.
1: Φυσικά.
0: Εσείς λέτε
1: τι συμβαίνει λοιπόν. Η ελληνική κυβέρνηση, επειδή έχει πάρα πολλά λεφτά που δίνει στην έρευνα, στα πανεπιστήμια, στους εξαιρετικούς Έλληνες ερευνητές που βρίσκονται σε πανεπιστήμια, και δίνει 150 εκατομμύρια σε όλα τα 24 πανεπιστήμια, αποφάσισε να δώσει 75 εκατομμύρια για την ταχύρυθμη εκπαίδευση. Δεν είναι κανονική εκπαίδευση αστροναύτη, είναι αυτό που λέμε εκπαίδευση don't touch anything. Δηλαδή ο αστροναύτης πρέπει να μπορεί να πάει στο διαστημικό σταθμό, αν συμβεί κάτι να μπορεί να το διορθώσει, να επικοινωνήσει, να δει τι θα κάνουμε. Η εκπαίδευση εδώ είναι ταχύρυθμη, αυτό που μαθαίνει κάποιος είναι αν κάτι πάει στραβά, κλείσει την πόρτα και φύγε, τίποτε άλλο. Θα πας εκεί υπό επιτήρηση άλλων ανθρώπων που έχουν εκπαιδευτεί πραγματικά σαν αστροναύτες για λίγες εβδομάδες και θα κάνεις κάποια πειράματα. Η εταιρεία που το πουλάει αυτό σε τιμή περίπου 75 εκατομμύρια λέγεται Axiom Space. Η έδρα της είναι στο Houston, άρα ουσιαστικά δίνουμε λεφτά στο Houston. Από πίσω οι επενδυτές στην τελευταία της αναβάθμιση ήταν από το Κατάρ και από την Ουγγαρία. Άρα ουσιαστικά τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση, δίνει χρήματα σε μια ιδιωτική εταιρεία στο Τέξας. Ευχαριστώ πολύ, είμαι και στην Αμερική, βοηθάτε την οικονομία μας. Και με επενδυτές που θα κερδίσουν από το Κατάρ. Έτσι. Και
0: για να στείλουμε ένα ταξιδιώτη δηλαδή.
1: Για να στείλουμε ένα ταξιδιώτη ο οποίος, ναι, να είμαι δίκαιος.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ένας αξιόλογος γιατρός.
0: Όχι, δεν λέμε για τον άνθρωπο, προς Θεού, μην έχουν παρεξηγήσεις.
1: Ο άνθρωπος έχει σπουδάσει,
0: ναι, ναι,
1: ιατρική, γνωρίζει από επιστήμες του διαστήματος.
0: Εγώ με ενδιαφέρει η φέρουσα αντίληψη πολιτείας, αφήστε ο άνθρωπος είναι ικανότατος.
1: Τώρα, τι θα κάνει.
0: Ναι,
1: συνήθως,
0: αυτό,
1: με βάση την εμπειρία από προηγούμενες αντίστοιχες αποστολές, που είχαν τέτοιους ημιεκπαιδευμένους τουριστικούς αστροναύτες από την Πολωνία, Σαουδική Αραβία, Ουγγαρία και Τουρκία. Πρακτικά πηγαίνεις και κάνεις κάποια πειράματα. Θεωρητικά, αν συνεργαστείς με τους καλύτερους επιστήμονες που βρίσκονται στον ελληνικό χώρο και κάνεις τα πειράματα στο διάστημα, σε συνθήκες microgravity, μπορεί να βγει κάποιο σημαντικό επιστημονικό έργο. Δημοσίευσαμε πρόσφατα στο PLOS με την ομάδα μου ποια είναι η βιβλιογραφία της διαστημικής ιατρικής. Περίμενα ότι θα δω τις ιδιωτικές εταιρείες, γιατί πλέον έχει γίνει μια ιδιωτική υπόθεση. Δεν υπάρχουν. Δεν τους ενδιαφέρει να δημοσιεύσουν. Τα πράγματα που γίνονται μέσα από τον ιδιωτικό τομέα, πρακτικά ο ιδιωτικός τομέας δεν ενδιαφέρεται ούτε για επιστήμη, ούτε για δημοσιεύσεις, ούτε ακαδημαϊκά. Ενδιαφέρονται να πουλήσουν. Ενδιαφέρονται να πουλήσουν. Τώρα, κάποιοι προσπαθούν να πουλήσουν βάζοντας μια τραγουδίστρια, την φίλη του Τριντό, να πάει μερικές ώρες να γυρίσει μερικές στροφές. Κάποιοι βάζουν έναν γιατρό να πάει εκεί να κάνει δεν ξέρω τι πειράματα, τα οποία μάλλον τα περισσότερα δεν δημοσιευτούν. Μακάρι να δημοσιευτούν, μακάρι να διαψευτώ ότι θα βγουν πολύ ωραίες δημοσίευσεις και ότι θα υπάρχει μεγάλη πρόοδος της επιστήμης. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει αφενός μια εμπορευματικοποίηση και αφενός μια επικοινωνιακή απάτη στην όλη διαδικασία. Και είναι στιγνή απάτη ουσιαστικά η επικοινωνιακή διαδικασία. Αντίλογος. Μα τα παιδιά μας, που θέλουμε τα παιδιά μας να πάνε μπροστά, θα δούνε ότι υπάρχει Έλληνας αστροναύτης και θα εμπνευστούν να κάνουν επιστήμη. Υπάρχει αυτός ο αντίλογος. Θα δούνε ότι η Ελλάδα είναι χώρα του διαστήματος. Δεν με πείθει. Δεν με πείθει όταν σε κάθε βήμα βλέπω ότι τα παιδιά αυτά αποβλακώνονται συστηματικά από το κράτος και σε κάθε βήμα καταπατιέται η ελευθερία των επιλογών τους. Όπως λέγαμε πιο πριν, θα δουν έναν αστροναύτη και θα γίνουν τι. Αστροναύτες. Θέλουμε αστροναύτες στην Ελλάδα. Ειλικρινά μπορώ να κάνω και χωρίς αστροναύτες. Είναι πολλά άλλα πράγματα που χρειαζόμαστε.
0: Και εν πάση περιπτώσει έχετε έναν που μετήχε εν ζωή ακόμη και ζωή να έχει ο άνθρωπος σε κορυφαία διαστημικά προγράμματα της NASA, το Σταμάτη τον Γκρεμιζή, τον οποίο ούτε αυτό δεν μπορέσει να κρατήσει χώρα εδώ. Οπότε τώρα τι λέμε, αλλά ναι, εσείς λέτε κάτι πιο ουσιαστικό. Η επόμενη διαφάνεια θα πονέσει. Ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, διεθνής κατάταξη των ανάδοχων διεθνών πανεπιστημίων. Με βάση τους Times. Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω. Ακούω για τα ιδιωτικά, αλλά αν κοιτάξει κανείς στην Ευρώπη, ελάχιστα είναι. Άκουσα τελευταία τη συζήτηση για τη Γαλλία. Ένα που βρέθηκε στον χώρο της ιατρικής, παρακαλώ, δεν είναι ιδιωτικό αγοραίο του 20ου-21ου αιώνα, έχει ρίζα διάβασα στο 18ο αιώνα, τότε που υπήρξε ο αντικληρικισμός της Γαλλικής Επανάστασης και οι Καθολικοί φτιάξαν ένα τέτοιο, αυτό εννοούν ιδιωτικό, πανεπιστήμιο για να ανταπεξέλθουν σε αυτό που αυτοί πίστευαν. Εντάξει. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, η λύση είναι αυτή στη χώρα, ένα και δύο, γιατί μιλάμε για ιδιωτικά. Δεν μιλάμε, το μη κρατικά το ακούω κάπως τέλος πάντων. Το σύνταγμα όμως της χώρας ήταν πολύ σκληρό. Το περάσαμε με το ΣΤΕ. Εντάξει. Θέλω να μου πείτε, αυτή η διαφάνεια, και έτσι θα πάμε στη διακοπή, εδώ λέει κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι τρελό. Να τη δούμε. Να τη. Για έλατε.
1: Ναι, πολλή συζήτηση για τα ιδιωτικά, τεράστια παραχάραξη της αλήθειας, τεράστια παραχάραξη της πραγματικότητας. Εδώ σας δείχνω την κατάταξη, σύμφωνα με την κατάταξη Times. Καμία κατάταξη βέβαια δεν είναι 100% ακριβής, αλλά βλέπετε εδώ τα πανεπιστήμια τα οποία ξεκινήσαν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και τα οποία μπορεί να έχουν κάποιους αξιόλογους συναδέλφους και επίσης έχουν ήδη βάλει φοιτητές που έχουν εγγραφεί. Άρα δεν είναι ότι θα σας πω κλείστε τα και σταματήστε, αλλά δεν κατορθώσαμε πραγματικά να τραβήξουμε το ενδιαφέρον πέρα από την μετριότητα και κάτω. Δηλαδή δεν φέραμε κάποιο πανεπιστήμιο το οποίο να είναι καλύτερο από τα πανεπιστήμια που έχουμε ήδη.
0: Εσείς θα ερχόσασταν στην Ελλάδα αν ήσασταν εκπρόσωπος.
1: Εγώ ήρθα στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Για 10 χρόνια ήμουν καθηγητής στο πανεπιστήμιο.
0: Άλλο λέω. Εάν εσείς ήσασταν σήμερα ο απόλυτος εκπρόσωπος να αποφασίσει για το Στάνφορντ, θα το φέρνατε στην Ελλάδα?
1: Όχι. Μάλιστα. Δεν θα το έφερνα στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως κάποια πανεπιστήμια να το είδανε σαν μία επένδυση, ότι υπάρχουν πολλοί που θα δώσουν λεφτά. Εκεί, εκτός από την Ελλάδα, υπάρχει και η διεθνής αγορά. Ας πούμε, ένα από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν έχει μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά έχει στο Κίεβο, έχει στο Γερεβάν, έχει στη Βουλγαρία. Οι άνθρωποι έχουν λεφτά να μας δώσουν λίγο πολύ. Υπάρχουν φοιτητές να μας δώσουν λεφτά. Δυστυχώς δεν κατορθώσαμε να φέρουμε πανεπιστήμια τα οποία να αξίζουν τον κόπο. Γνωρίζω συναδέλφους με τους οποίους είχα σοβαρές επιφυλάξεις, αξιόλογους που λέγανε θα γίνει αυτό και θα φέρουμε το Στάνφορντ που λέτε, το Κορνέλ, το Χάρβαρντ.
0: Το MIT, το Χάρβαρντ.
1: Διαψευθήκανε δυστυχώς τραγικά και αυτή τη στιγμή είναι οι πιο απογοητευμένοι, γιατί ήταν άνθρωποι που πιστεύανε στην ιδιωτική πρωτοβουλία και λένε αυτό είναι μια φάρσα που έγινε.
0: Θέλω να δούμε και την τελευταία διαφάνεια πριν την τελευταία διακοπή για απόψε. 50 χώρες έχουν τουλάχιστον ένα πανεπιστήμιο στα κορυφαία 400 στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Όχι όμως η Ελλάδα.
1: Ναι. Δεν είναι λυπηρό αυτό? Και φυσικά στις χώρες αυτές, βλέπει κάποιες Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, αλλά βλέπει ακόμα και το Μεξικό, βλέπει την Κολομβία, βλέπει τη Χιλή, βλέπει τη Βραζιλία, βλέπει την Αίγυπτο, βλέπει το Μακάο, βλέπει το Μπρουνέι, βλέπει το Πακιστάν, βλέπει τη Μαλαισία, το Λίβανο, την Τουρκία. Έλεος. Έλεος.
0: Τι εξήγηση δίνεται? Είναι θέμα της στήριξης
1: δίνω
0: που έχουν.
1: Δίνω την εξήγηση του μηδενισμού της αξίας της εκπαίδευσης, της παιδείας, της έρευνας, ότι το κράτος αληθορίζει προς όλα αυτά. Εξυπηρετεί τον Φραπέ, εξυπηρετεί τον Χασάπη, εξυπηρετεί τον Μάκη. Ποιος είναι ο Μάκης? Δεν το ξέρουμε. Εξυπηρετεί όλους τους Φραπέ Χασαπομάκηδες και αγνοεί πλήρως την εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια, την έρευνα. Προωθεί καμιά φορά ανθρώπους που έχουν σπουδάσει στο South Malakern, πώς το λέγανε αυτό το πανεπιστήμιο, συγγνώμη, κατά λάθος το είπα αυτό, στο South Eastern, το οποίο δεν υπήρχε καν. Αυτός ο κύριος μάλιστα νομίζω είπε ότι θα δώσει και όλα τα χρήματα που πήρε σαν χρηματοδοτούμενος υπάλληλος του ελληνικού κράτους, ενώ είχε πτυχίο το οποίο δεν ήταν από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, δεν είχε αναγνώριση πτυχίου. Τα έδωσε πίσω?
0: Θα δει την αναλογικότητα.
1: Επειδή είναι νούμερο 2 ή 3 του Πρωθυπουργού και επειδή η εξουσία πλέον ελέγχει πλήρως τη δικαιοσύνη, λίγο για να φτιάξουμε τα πράγματα, ο ίδιος μπορεί να παραδοθεί στη δικαιοσύνη, παρακαλώ. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να τον παραδώσει στη δικαιοσύνη. Καταχράστηκε χρήματα του ελληνικού κράτους. Προσφέρθηκε ο ίδιος και παραδέχτηκε ότι έγινε αυτό. Τουλάχιστον ένα αποστάλλαγμα δικαιοσύνης μπορεί να αποδοθεί.
0: Βαριές κουβέντες από το Γιάννη Ιωαννίδη. Πάω σε διακοπή τελευταία για απόψε. Εδώ είμαστε. Αντιθέσεις, τελευταίο μέρος μιας εκπομπής που φαντάζομαι ότι έχει ανοίξει πολλές συζητήσεις ή θα ανοίξει συζητήσεις. Δυστυχώς είναι το τελευταίο μέρος και η τελευταία εκπομπή όμως για αυτή την τηλεοπτική περίοδο. Κύριε Ιωαννίδη, θέλω πολύ γρήγορα να δούμε μερικές διαφάνειες που λένε κάτι. 19 Έλληνες επιστήμονες σε αυτή την κατάσταση που περιγράφουμε, εντός και εκτός χώρας, βρίσκονται στους κορυφαίους 9 του επιστημονικού τους χώρου παγκοσμίως. Ελάτε παρακαλώ τη διαφάνεια.
1: Ναι. Έχουμε πάρα πολλούς ικανότερους επιστήμονες. Όλοι αυτοί οι 19 είναι σε ιδρύματα στο εξωτερικό. αν και οι περισσότεροι σπουδάσανε στην Ελλάδα. Ένας από αυτούς, ο εκπληκτικός Χρήστος Παπαδημητρίου, είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, αλλά ουσιαστικά είναι καθηγητής στο Κολούμπια. Τα δεδομένα αυτά είναι από μια προσπάθεια που κάναμε με την ομάδα μας και τη δημοσιεύσαμε στο Quantitative Science Studies πριν λίγα χρόνια. Καταγράψαμε όλους τους Έλληνες επιστήμονες που έχουν τουλάχιστον 5 δημοσιεύσεις σε σκληρά διεθνή περιοδικά. Βρήκαμε περίπου 70.000, 35.000 περίπου στην Ελλάδα και άλλοι τόσο στο εξωτερικό. Πιστεύω ότι μας λείπουν άλλες 35.000 στο εξωτερικό, γιατί δεν είναι εύκολο να σύρει κάποιον που είναι στο εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα έχουμε λίγο πολύ όσους είναι και δεν είναι. Το μισό επιστημονικό δυναμικό είναι έξω από τη χώρα. Αν δείτε όμως την επόμενη διαφάνεια, ανάμεσα στους 300 που έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στη διεθνή βιβλιογραφία επιστημονικά, το 2020 μόνο 46 είχαν κύρια διεύθυνση στην Ελλάδα. Δηλαδή το 85% ήταν εκτός συνόρων. Συχνά ακούω ότι αναστρέφεται το brain drain. Αντιθέτως χειροτερεύει. Το 2025 μόνο 40 είχαν κύρια διεύθυνση στην Ελλάδα. Από αυτούς 40 μάλιστα, οι δύο έχουν πεθάνει και άλλοι 38 έχουν μέση ηλικία 73 ετών. Δηλαδή, σχεδόν όλοι οι κορυφαίοι επιστήμονες πλέον, μετά από αυτή τη συνεχή αφέμαξη και τη συνεχή αποδυνάμωση των πανεπιστημίων και τη συνταξιοδότηση των καλύτερων επιστημόνων που είναι στα ελληνικά ιδρύματα με λίγες εξαιρέσεις, καταλήγει η χώρα να είναι απλώς προορισμός για κάποιους που θέλουν να πεθάνουν ή να έρθουν να κολυμπήσουν στην Ελούντα αφού τελειώσουν την καριέρα τους. Ένα μέλος της Ακαδημίας Αθηνών μου είχε πει μια μέρα: «Α, κύριε Ιωαννίδη, εγώ για να ψηφίσω κάποιον για ακαδημαϊκό θα πρέπει να έχει τελειώσει την καριέρα του». Η Ελλάδα λοιπόν είναι για ανθρώπους που έχουν εξοφλήσει. Αυτό είναι το όραμα της χώρας. Είναι μια ξοφλημένη χώρα για ξοφλημένους. Δεν πρόκειται να συμβιβαστώ με αυτό. Και νομίζω κανένας μας δεν θα πρέπει να συμβιβαστεί με αυτό. Υπάρχουν ακόμα ικανότατοι άνθρωποι στην Ελλάδα, ικανότατοι επιστήμονες, ικανότατοι επιχειρηματίες, ικανότατοι οραματιστές, που όμως δεν έχουν ελευθερία. Πρέπει να τους δώσουμε την ελευθερία και πρέπει να τους δώσουμε την ικανότητα να μεταλαμπαδεύσουν ό,τι γνωρίζουν στην υπόλοιπη κοινωνία.
0: Γιατί νομίζετε ότι έχει τη δυνατότητα σήμερα ένας κατά τεκμήριο καλός μικρομεσαίος επιχειρηματίας που κατά τεκμήριο ένα μεγάλο ποσοστό είναι και καλοί μάστορες με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Έχετε την εντύπωση ότι έχει τη δυνατότητα ή τελικά θα πρέπει να χάσει την επιχείρηση, να χάσει και την τέχνη, την επιστήμη της μαστορικής? Δεν είναι εύκολο πράγμα να είσαι μάστορας σε συνθήκες και να πας να γίνεις εργάτης σε ένα μεγάλο,
1: φυσικά,
0: κολοσσό.
1: Σε συνθήκες ευνοιοκρατίας και συνθήκες κλεπτοκρατίας είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε να στήσει κάτι. Είτε είναι μάστορας, είτε είναι επιστήμονας, είτε είναι δάσκαλος. Είναι ασφιχτικές οι συνθήκες. Επιχειρηματικότητα. Πρέπει να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα. Να δούμε λίγο την επόμενη διαφάνεια, γιατί μιλάω για εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, που είναι αυτή τη στιγμή η αιχμή
0: του δόρατος.
1: Υπάρχουν λοιπόν 317 εταιρείες, startup, τεχνητής νοημοσύνης, με εκτιμόμενη αξία κάθε μία από αυτές πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Καμία από αυτές δεν είναι ελληνική. Μία ελληνική που έφτασε περίπου στα 300-400 εκατομμύρια, έφυγε ο ιδρυτής, πήγε στη Νέα Υόρκη. Έτσι. Μιλάμε λοιπόν για ένα περιβάλλον το οποίο όποιος δεν είναι διατεθειμένος να συμβιβαστεί, να δώσει γη και είδωρ, να φορέσει και λεμπία σαν φτωχοποιημένος ηθαγενής, θα πρέπει να φύγει είτε στο εξωτερικό είτε να βρει τρόπο να φύγει κάπου μέσα στη χώρα, που δεν είναι πολύ εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο πλέον σήμερα. Σε διεθνές επίπεδο,
0: ναι,
1: πλέον η δημοκρατία κινδυνεύει, πλέον ο δημόσιος χαρακτήρας των κοινωνιών κινδυνεύει. Μιλώντας για την τεχνητή νοημοσύνη, σας δίνω ένα άλλο στοιχείο. Πρόσφατα δημοσιεύσαμε μία προδημοσίευση που δείχνει ότι αυτές οι εταιρείες δημοσιεύουν μόνο το 0,1% της επιστημονικής έρευνας που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, οι εταιρείες που αλλάζουν τον κόσμο μας, που η δουλειά των περισσότερων ανθρώπων θα παιχτεί στα ζάρια,
0: κυριολεκτικά,
1: έχουν δημοσιεύσει το 1 στα 1000 άρθρα στο αντικείμενό τους. Δεν τους ενδιαφέρει η επιστήμη. Τους ενδιαφέρει η κυριαρχία. Η κυριαρχία σε παγκόσμιο επίπεδο, η διαμόρφωση του χώρου για τους ισχυρούς, για τους πλούσιους, για τους έχοντες. Είναι αυτό που θέλουμε για την ανθρωπότητα, αυτό που θέλουμε για τις κοινωνίες μας, αυτό που θέλουμε για τα παιδιά μας.
0: Ναι, αλλά κοιτάξτε, απάνω σε αυτό το σύστημα που είναι η επανάσταση του 21ου αιώνα, κουμπώνουν πια δημόσιες λειτουργίες. Οι 4-5 μεγάλοι κολοσσοί, οι οποίοι κατά καιρούς κάνουν και κάτι διαρροές, ότι οι ανεξάρτητοι πράκτορες αλγοριθμικοί παραβίασαν το ίδιο τους το δίκτυο, ωραία, είναι ανεξέλεγκτοι. Δηλαδή αυτοί θα φορέσουν και το μοντέλο της κοινωνίας αν δεν υπάρξει δημόσιος έλεγχος τα επόμενα χρονιά. Το μοντέλο διακυβέρνησης, εξουσίας, κοινωνικής συμπεριφοράς, αν θέλετε. Ακόμη και τέχνης που είδα εδώ. Είχατε μία επιλογή, ναι. Κάνατε μία τέχνη. Τώρα θα φτιάχνετε από AI. Και τελειώσαμε. Αυτό είναι.
1: Όλα αυτά είναι πιθανά. Όλα αυτά συμβαίνουν σε έναν ικανό βαθμό. Σε κάποιες χώρες περισσότερο από κάποιες άλλες. Η Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση φαίνεται απλώς σαν να είναι με τη γλώσσα έξω, να προσπαθεί αγωνιωδώς να τραβήξει την προσοχή. Κατακτήστε με, πάρτε με, είμαι διαθέσιμος, σας τα δίνω όλα, σας τα ξεπουλάω όλα. Μπορώ κι εγώ να μπω μέσα στη φωτογραφία, έστω κάπου στη γωνία, μέσα σε αυτό το, την επανίδρυση της κοινωνίας. Αλλά κάπου πολύ στο περιθώριο. Κάπου πολύ στο περιθώριο. Και φυσικά κανένας δεν πρόκειται να μας πάρει στα σοβαρά. Είμαστε πλέον. Ούτε να μας κλέψουνε δεν είμαστε καλοί. Μέχρι τώρα μπορούσαν να μας κλέψουνε. Τώρα πλέον σιγά σιγά ούτε να μας κλέψουνε. Δεν ξέρω τι θα μας κάνουν.
0: Η χρηματοδότηση στην έρευνα και, και ανάπτυξη παγκόσμια συνολικά στο ΕΙΑ είναι στα 3-3.
1: Αυτό είναι λοιπόν η όλη ανάπτυξη.
0: Απίστευτο νούμερο, έτσι.
1: Είναι απίστευτο νούμερο με τεράστια δυναμική και βλέπουμε έναν κόσμο που αλλάζει. Βλέπουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον είναι στο 75% από τον ιδιωτικό τομέα. Η Κίνα όμως είναι στο 79%. Και με διόρθωση της αγοραστικής αξίας περίπου επενδύουν το ίδιο ποσό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίνα, η κομμουνιστική χώρα, ουσιαστικά είναι μια υπερκαπιταλιστική χώρα. Μια στιγνά καπιταλιστική χώρα. Η Ευρώπη βέβαια είναι αρκετά πίσω, όπως βλέπετε. Όλη η Ευρώπη μαζί. Δεν φτάνει ούτε το μισό. Τώρα, η ιδιωτικοποίηση, δεν είμαι εναντίον του ιδιωτικού φορέα.
0: Ναι,
1: θέλω να το κάνω σαφές αυτό. Αλλά αυτό που βλέπουμε, όταν μιλάμε για επιστήμη, για τεχνολογία, οι ιδιωτικοί φορείς δεν ενδιαφέρονται ούτε για την τεχνολογία ούτε για την επιστήμη. Ενδιαφέρονται να βγάλουν χρήματα. Το είδαμε αυτό στην πανδημία. Κοιτάξαν κυρίως να απορροφήσουν χρήματα όποιος μπορούσε. Περισσότερα το βλέπουμε τώρα, ακόμα πιο εξεζητημένα με την τεχνητή νοημοσύνη και με άλλους φορείς. Ο κίνδυνος μεροληψίας είναι πολύ μεγαλύτερος. Ο κίνδυνος συγκάλυψης, ο κίνδυνος πλήρης αποσιώπησης προβλημάτων, ό,τι πρόβλημα μπορεί να υπάρχει, μεγαλώνει. Μπορεί να είμαι μεροληπτικός, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τον ανοιχτό χαρακτήρα της επιστήμης, της πληροφορίας, της γνώσης. Νιώθω πολύ άβολα ότι θα ζήσω και οι επόμενες γενιές ακόμα περισσότερο θα ζήσουν σε μια κοινωνία που η γνώση θα ανήκει σε λίγους. Αν δεν είσαι μέλος διαβαθμισμένο κάποιες εταιρείες, δεν θα έχεις πρόσβαση στη γνώση. Ακόμα και αν είσαι πρωθυπουργός.
0: Δεν το έχουν αντιληφθεί αυτό.
1: Δεν θα έχεις πρόσβαση στη γνώση. Θα είσαι ένα καλό πιόνι. Θα σε βλέπουμε αν βγάζεις αρκετά τη γλώσσα έξω, σαν σκυλάκι το οποίο θέλει να κάνει τα χατήρια μας. Αυτό, ακόμα και αν η αλαζονία και η υποκρισία και η ανηθικότητα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στους εξουσιάρχες δεν μπορεί να αναρθεί, τουλάχιστον να σκεφτούν ότι ήδη είναι ένα σκυλάκι με τη γλώσσα έξω. Και αν συνεχίσουν, θα μείνουν απλώς με τη γλώσσα έξω. Δεν θα τους δώσουν καν κόκαλο.
0: Θέλω να δούμε μερικές, τρεις διαφάνειες έχουν απομείνει. Καταρχάς, είναι σοκ η παρουσία των ελληνικών κειμένων στο διαδίκτυο. Είναι μόλις 0,5% και συρρυκνώνεται. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, βεβαίως έχει και μια συνέπεια με την υποχώρηση των λεγόμενων ανθρωπιστικών επιστημών σε όλο τον πλανήτη. Γιατί κάποτε τα ελληνόγλωσσα ή ελληνόφωνα ή ελληνομαθησιακά τμήματα όλων των πανεπιστημίων και του Στάνφορντ κάνουν τη δουλειά για μας τζάμπα. Μου το είπε ένας σκηνοθέτης και μου άρεσε, το υιοθέτησε ο κύριος Καραμεσίνης πρόσφατα. Μου λέει τότε τουλάχιστον στον υπόλοιπο πλανήτη μπορούσε να διαχειριστεί ο ελληνικός πολιτισμός. Τώρα που πέφτουν και εκεί, ούτε αυτή τη δουλειά δεν αποφασίζουμε να κάνουμε εμείς.
1: οι ανθρωπιστικές σπουδές συρρυκνώνονται, γιατί δεν έχουν παραδάκι, εκτός αν είσαι Hollywood, ξέρω εγώ, για να βγάζεις βλακίες. Αλλά όχι μόνο αυτό, ειδικά οι ελληνικές ανθρωπιστικές σπουδές συρρυκνώνονται ακόμα περισσότερο. Δεν υπάρχει κανένας να τις υποστηρίξει. Είναι, πώς να το πω, ορφανές κατά κάποιο τρόπο. Και τα μεγάλα πανεπιστήμια πλέον αλλάζουν τα προγράμματά τους. Μπορείς να γίνεις κλασικός φιλόλογος, να μπεις στο τμήμα της ελληνικής φιλολογίας, χωρίς να ξέρεις ελληνικά. Χωρίς να ξέρεις ελληνικά. Η παρουσία των ελληνικών εξαλείφεται από το διαδίκτυο. Η ελληνική γλώσσα παραλίγο να πεταχτεί έξω και από τις κύριες γλώσσες πρόσφατα. Στο τσακ την κρατήσαμε, δεν ξέρω αν θα την κρατήσουμε για πολύ. Είναι μια γλώσσα ηθαγενών. Έτσι, μια γλώσσα πολλών άλλων φυλών ηθαγενών, ανάμεσα σε αυτές και η ελληνική γλώσσα. Το ότι έχουμε τέτοια σημαντική γραμματεία, το ότι η μισή όρη σε επιστήμες, φιλοσοφία, τέχνες είναι από τα ελληνικά. Who cares? Who cares? Άρα διώνουμε άλλη μια μορφή εξάλληψης και φυσικά το ελληνικό κράτος δεν έχει απολύτως τίποτα να κάνει.
0: Ποιος νοιάζεται, κύριε Ιωαννίδη, άμα δεν νοιάζεσαι εσύ ο ίδιος, που θα έπρεπε αυτό να είναι άλλο ένα προστεφάμενο κεφάλαιο ΑΕΠ γνώσης, ποιος θα νοιαστεί? Να νοιαστούν οι άλλοι.
1: Ίσως να περιμένουμε από τη Δανία να μας σώσει, δεν ξέρω, ή από το Τατζικιστάν που είναι και στα ίδια επίπεδα με εμάς.
0: Όμως η ίδια τάση, εκτός από τα ελληνικά κείμενα, είναι και στο διαδίκτυο, στο περιεχόμενο. Πια.
1: Στο διαδίκτυο πλέον,
0: ναι,
1: το μισό περιεχόμενο και λίγο παραπάνω προέρχεται από τεχνητή νοημοσύνη.
0: Αυτό λέει κάτι και για τον
1: είναι
0: επιστημονικό
1: περισσότερο
0: χώρο,
1: από
0: γιατί
1: το ανθρώπινο.
0: Ξέρω ότι ελέγχεται πολύ τα σφάλματα, τα επιστημονικά και τα facts. Σας έχει τύχει να αυξάνεται η παρουσίαση των papers από AI?
1: Έχουμε πλέον περίπου 1 εκατομμύριο άρθρα, κατ' υπολογισμό, τα οποία είναι πλαστά άρθρα από τεχνητή νοημοσύνη που κατατίθενται προς δημοσίευση και δεν ξέρω πόσα από αυτά αναχαιτίζουμε. Υπάρχει μια διαδικασία με λογισμικό το οποίο προσπαθεί να ανιχνεύσει αυτά τα άρθρα που πολλοί οίκοι χρησιμοποιούν, αλλά πιστεύω ότι πολλά από αυτά τα άρθρα τελικά δημοσιεύονται. Και έχουμε ακόμα χειρότερο, γιατί αυτά είναι πολλές φορές τελείως ευτελή και ακόμα και να περάσουν στη δημοσίευση, τα βλέπεις ότι είναι τελείως αστεία. Έχουμε πάρα πολλά άρθρα τα οποία είναι απλώς ελάχιστες δημοσιεύσιμες μονάδες. Δηλαδή κάτι που δεν αξίζει τον κόπο, αλλά που κάποιος χρησιμοποιώντας ένα απλό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να γράψει ένα άρθρο πλέον σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν χρειάζεται να κάνει δουλειά ενός έτους. Θα το πετάξει το σύστημα πάρα πολύ γρήγορα και θα το περάσει, θα το δημοσιεύσει. Έχουμε λοιπόν μια έκπτωση της αξιοπιστίας της επιστημονικής βιβλιογραφίας. Όταν πάμε όμως στο απλό κείμενο που θα εκτεθεί ο απλός πολίτης, ψάχνοντας μέσα από το κινητό του, μέσα στο τι θα ακούσει, τι θα δει, το μισό από αυτό είναι κάτι που είναι τεχνητό. Στην Ελλάδα, αν και δεν υπάρχουν δεδομένα, θεωρώ ότι είναι ακόμα μεγαλύτερο. Γιατί είναι εύκολο η χρήση ενός έτοιμου υλικού από την αγγλική γλώσσα, το πετάμε αμέσως.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη, αυτό τελικά τι κοινωνίες φτιάχνει? Αφήστε τα υπόλοιπα.
1: Είναι κοινωνίες που.
0: Copy-paste θα είναι.
1: Όλες είναι αντιγραφή της αντιγραφής της αντιγραφής, ο αντιγραφή. Ναι. Χωρίς καμία εμπέδωση, χωρίς καμία σκέψη.
0: Αντιγραφή ενός αρχικού κειμένου που θα σου το είχε ορίσει άλλος.
1: Το οποίο στο
0: ακόμη
1: ορίζει
0: και
1: άλλος,
0: για σένα, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Το τι είσαι ακόμη, μπορεί να το δεις.
1: Ακριβώς. Η εικόνα λοιπόν του πολιτισμού σου, το ναι, ποιος είσαι, ναι, το τι σε ορίζει, το τι αυτή τη στιγμή έχει αξία για σένα, γιατί αυτό είναι ο λόγος, γραπτός, διαδικτυακός, ό,τι και να είναι ο λόγος. Λόγος, ελληνική λέξη. Σε ορίζει μία αντιγραφή της αντιγραφής. Ένα κακέκτυπο. Γινόμαστε κακέκτυπο. Πρωτοβουλία, ανεξαρτησία, ελευθερία δεν υπάρχουν.
0: Ξέρετε, λέω ότι για μένα η μεγαλύτερη διακριτή με την τεχνητή νοημοσύνη που αναφίβολα πρέπει να μπει στη ζωή, να βοηθήσει και εφαρμογές. Αλλά η μεγάλη διαφορά είναι ότι τελικά τις κοινωνίες των ανθρώπων τους ενδιαφέρει στην πραγματικότητα να έχουν σε χρόνο ντε-τέ την πιο γρήγορη πολυπαραγοντική κοινωνίες στο μεγάλο τους διάλογο και τον υπαρξιακό πολυπαραγωγική για να την προβάλλει στον άλλον, ή τους ενδιαφέρει να εξηγήσουν τον κόσμο που τους περιβάλλει?
1: Τους ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή νομίζω να κοιμηθούν.
0: Να κοιμηθούν.
1: Να κοιμηθούν. Αφήστε μας να κοιμηθούμε. Δεν έχουμε καμία ελπίδα. Αφήστε μας να παραγεμίσουμε κάπως την πραγματικότητά μας με κάτι έστω πλαστό, αλλά κάπως να γεμίσει η ζωή μας.
0: Θέλω να δούμε την τελευταία διαφάνεια. Γιατί έχετε και ένα, να το πω έτσι, πλάς για τη χώρα.
1: Ναι.
0: Πού βρίσκεται πολύ ψηλά σε παγκόσμια κατάταξη η Ελλάδα? και ναι. λέτε σε δύο τομείς, όπλα και τουρισμός.
1: Δύο πράγματα μπόρεσα να σκεφτώ. Το πρώτο είναι οι στρατιωτικές δαπάνες. Όπως λέω, αμφίβολου αντικρίσματος. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ποντίσουμε ούτε ένα καλώδιο στην Κάσο και στην Κάρπαθο. Έτσι, άρα, αμφίβολου αντικρίσματος. Η μάχη για την Ανατολική Μεσόγειο παίχτηκε στην αρχή της πανδημίας το 2020. Μάλλον χάθηκε για την Ελλάδα από ό,τι φαίνεται. Το πότε επίσημα θα ανακοινωθεί είναι άλλο θέμα. 3,65% του ΑΕΠ. 13η θέση παγκόσμια. 8,4 δισεκατομμύρια το χρόνο. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Μπορέσαμε να στείλουμε δύο φρεγάτες στην Κύπρο. Δεν ξέρω πόσο συχνά θα το κάνουμε αυτό. Και αν θα μπορέσουμε να το ξανακάνουμε. Αυτό το κάναμε γιατί έπρεπε να προστατεύσουμε τις Βρετανικές βάσεις. Πρακτικά. Όλα σχεδόν αυτά τα χρήματα πηγαίνουν σε μη ελληνικές εταιρείες. Σχεδόν όλα. Άρα πάλι πλουτίζουμε εταιρείες που είναι στη γειτονιά μου, στο Silicon Valley, στο Τέξας, στη Γαλλία. Και καλός σύμμαχος ο Μακρόν. Όχι την Έλληνα. Όχι τον Έλληνα πολίτη, όχι την ελληνική εταιρεία, όχι τον Έλληνα φορολογούμενο. Το δεύτερο είναι ο φτηνός τουρισμός. Εισερχόμενοι τουρίστες 43,3 εκατομμύρια. Ένατη θέση παγκόσμια για μια μικρούλα χώρα. Συνολικά έσοδα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Πέφτουμε λίγο, 21η θέση, αλλά πάμε καλά. Mm. 545 ευρώ ανά τουρίστα. Έναν 26η κοντά στον πάτο παγκοσμίως. Και από αυτά τα χρήματα το 80% σε συμβόλαια μαζικού τουρισμού πηγαίνουν σε μη ελληνικές εταιρείες. Πρακτικά μαζικά εκποιούμε τη χώρα αντί πινακίου φακής.
0: Βάλτε και τις μεγάλες εξαγορές που γίνονται πια στον τουριστικό τομέα γηγενώ σε περιοχές που κάποτε ήταν ναυαρχίδες.
1: Δεν ξέρω τι ανήκει πλέον σε Έλληνες. Δεν ξέρω τι ανήκει σε Έλληνες. Όπου ρωτάω, γιατί έρχομαι στην Ελλάδα πολύ συχνά και ρωτάω αυτό, τι ωραίο. Α, ναι, είναι του Κατάρ, ναι, από τα Εμιράτα, ναι, είναι από εδώ, από εκεί. Δεν ξέρω τι ανήκει στους Έλληνες πραγματικά που να έχει αξία στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή πρέπει να χαρτογραφηθεί αυτό.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, φτάνοντας στο τέλος, αν η Ελλάδα σήμερα εμφανίζεται, δεν εμφανίζεται μάλλον, είναι πουθενά. Αλλά εσείς λέτε ότι η Ελλάδα για σας είναι παντού. Πρώτο ζήτημα, κατά τη γνώμη σας. Ποια είναι η μεγαλύτερη αιτία της καταβύθισης αυτού του χώρου, αυτής της χώρας, σε δημοκρατικούς θεσμούς, σε ανελεύθερες καταστάσεις, σε διεύρυνση των οικονομικών ανισοτήτων? Ποια πιστεύετε ότι είναι η βασική αιτία? Τι, η κομματοκρατία, η πελατοκρατία, η οικογενειοκρατία, η θεσμοποίηση πια, όπως είπατε στην αρχή, της αξιστοκρατίας? Τι?
1: Όλα αυτά είναι τα πολλά πρόσωπα της ίδιας κατάστασης. Όλα αυτά είναι πολλά πρόσωπα της ίδιας κατάστασης. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία, είναι καταστάσεις που η μία ενισχύει την άλλη. Δεν μπορώ να σας απομονώσω την ευνοιοκρατία από την κλεπτοκρατία, από την οικογενειοκρατία, από την αχριστοκρατία. Είναι όλα μαζί. Μιλάμε το ίδιο πρόσωπο, ανάλογα αν φωτίζεται από τον δεξί προβολέα ή από τον αριστερό προβολέα, με κόκκινο χρώμα ή με πράσινο χρώμα ή με μπλε χρώμα. Μιλάμε για το ίδιο. Είναι το ίδιο, το οποίο παίρνει αυτές τις εκφάνσεις. Είναι μια συνεχής μορφή εκμαυλισμού που ξεκινάει από πολύ νωρίς, από μικρή ηλικία. Όταν έφυγα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, είχα συνεχώς αντιπαραθέσεις με κομματικούς διάφορους τύπους όλης της κομματαρχίας. Δεν αφήνω κάποιο συγκεκριμένο κόμμα για να προτιμήσω. Φυσικά της Νέας Δημοκρατίας ίσως περισσότερο, γιατί είναι και μεγαλύτερο ποσοστό στον πληθυσμό, είναι και πιο πολύ, αλλά και από την αριστερά και από παντού. Έβλεπα πλαστές καταστάσεις. Έβλεπα ανθρώπους να κατεβαίνουν, πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας με πλαστές αναφορές, να υποστηρίζονται από αριστερούς πολιτευτές, οι οποίοι είχαν και αυτοί πλαστές αναφορές, και να βρίσκανε τρόπο διοικητικά να συμβιβάζουν τα πράγματα μεταξύ τους, να προωθούνται και οι δύο και να στέλνουν και ένα ραβασάκι στο Υπουργείο Παιδείας για να ανακαλέσουν την θέση μου σαν καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λέγοντας ότι στερούμε των ελάχιστων προσόντων σαν καθηγητής. Δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Συνέβη σε μένα και σε κάποιον άλλον. Το Πανεπιστήμιο χρειάστηκε να ξαναεκλέξει. Με ξαναεξέλεξε σαν καθηγητή, βεβαιώντας ότι έχω τα ελάχιστα προσόντα. Ένας άλλος καθηγητής που έπεσε σε ίδια δυσμένεια, και η δυσμένεια ήταν γιατί είχαμε εκθέσει κάποιους πολιτικούς παράγοντες συγκεκριμένη περίπτωση ένα πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει σημασία, ήρθε και μου είπε: Γιαννάκη, εγώ τους ξέρω όλους στο Υπουργείο. Ακυρώθηκε ο διορισμός. Εγώ τους ξέρω όλους, παιδί μου, τους ξέρω όλους. Δικοί μου είναι όλοι. Ο άλλος επιστήμονας, ένας από τους καλύτερους επιστήμονες στην Ελλάδα, μου λέει μια μέρα: Ξέρεις τι έγινε? Πήραν το φάκελό μου και τον βάλανε σε αυτά που δεν θα δημοσιευτούν στο τυπογραφείο, αλλά έχω μια καθαρίστρια. Πήγε το βράδυ και τον μετέφερε και τον έβαλε στα πράγματα που πρέπει να τυπωθούν στο τυπογραφείο. Ένας από τους καλύτερους επιστήμονες στην Ελλάδα.
0: Πήρε φεκ από την καθαρίστρια, δηλαδή.
1: Πήρε φεκ από την καθαρίστρια. Εγώ προτίμησα να ξαναεκλεγώ στο πανεπιστήμιο έχοντας ελάχιστα προσόντα. Σε ένα άλλο παράδειγμα, διαπίστωσα ότι πολλοί φοιτητές είχαν αντιγράψει. Έβγαλε λοιπόν ανακοίνωση, πολλοί έχουν αντιγράψει, θα μηδενιστούν. Ελάτε να το συζητήσουμε, θέλω πάρα πολύ να συζητήσουμε για το τι έχει συμβεί. Ένας φοιτητής ήρθε κλαίγοντας. Λέω: Αυτός θα αυτοκτονήσει. Του λέω: Παιδί μου, εντάξει, έκανες λάθος, δεν πειράζει. Μια χαρά, από εδώ και πέρα γνωρίζεις. Μια χαρά, εντάξει, ήρεμα. Έρχονται 7 φοιτήτριες, συνδικαλίστρες της ΣΟΝΕ, δεν ξέρω τι, Δάπνου Δουφουκού. Λέω: Θέλουμε να μιλήσουμε. Σταυροπόδι πάνω στο τραπέζι, τσιγαράκι. Ποιος είσαι εσύ, νομίζεις ότι θα χαλάσει την πιάτσα? Δεν το ξέρεις ότι αυτό γίνεται παντού? Δεν το ξέρεις? Ποιος είσαι εσύ, αφού έτσι γίνονται τα πράγματα, αφού τα θέματα τα ξέρουν όλα, τα δίνουν. Σιγά βρέθηκες τώρα εσύ ξαφνικά να μας πεις τι να κάνουμε. Απλώς μηδένισα. Αυτό ήταν η δεξιά νεολαία.
0: Αλλά να όμως
1: η αριστερή νεολαία, κατάληψη, το εργαστήριό μου κλειστό, αμπαρωμένο, αλυσιδωμένο, μην μπει κανένας μέσα. Λέω: Παιδιά, έχουμε πειράματα, έχουμε πράγματα σε εξέλιξη. Κύριε Ιωαννίδη, ξέρουμε είστε ο καλύτερος επιστήμονας στην Ελλάδα. Γι' αυτό πρέπει να σας καταστρέψουμε. Γιατί τότε θα γίνει γνωστός ο αγώνας μας. Αν δεν καταστρέψουμε τον καλύτερο επιστήμονα, θα έχουμε χάσει το παιχνίδι. Διαλέξτε και πάρτε. Αριστερά, δεξιά. Δεν υπάρχει πλέον εξάρτηση.
0: Άρα λέτε ότι αναπαράγεται ένα μοντέλο.
1: Αναπαράγεται από νεανική ηλικία. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι για να πάνε μπροστά πρέπει να γίνουν φοιτητοπατέρες, να καθίσουν 10 χρόνια, να αφαιμάξουν το πανεπιστήμιο και μετά να αφαιμάξουν ό,τι είναι κομματικό, ό,τι είναι πολιτικό, ό,τι είναι εξουσιαστικό, να γίνουν υπουργοί, πρωθυπουργοί, οτιδήποτε άλλο. Χαμερπές πλέον. Ξεκινάει από πάρα πολύ νωρίς. Και το λέω χωρίς καμία κομματική τοποθέτηση. Λέω την βαθιά μου απογοήτευση για ό,τι συνάντησα ακόμα και στο επίπεδο νέων ανθρώπων, οι οποίοι ήδη ήταν ποτισμένοι εκείνες τις εποχές που η Ελλάδα ήταν στο οριακό σημείο. Αυτό είναι πριν από 15-20 χρόνια. Γιατί όμως η Ελλάδα είναι παντού? Η Ελλάδα είναι παντού. Είναι παντού η κληρονομιά της, είναι η γλώσσα που όταν μιλάω σαν επιστήμονας, όταν γράφω ένα κείμενο, είναι αδύνατο να μην έχω ελληνικά μέσα, σε οποιαδήποτε γλώσσα και να γράφω, και είναι η Ελλάδα που θα συναντήσω όπου και να βρεθώ. Ανέφερα στην ανακοίνωση της εκπομπής 3 μέρη όπου έχω προσπαθήσει να στήσω κέντρα αντίστοιχα μετά έρευνας, όπως το Στάνφορντ. Το ένα είναι στην Πορτογαλία, στην Κουίμπρα, ένα κέντρο μετά έρευνας. Τι σχέση έχει η Ελλάδα με την Κουίμπρα, στον παλιό καθεδρικό, στην Σεβέλια? Υπάρχει μια βυζαντινή πριγκίπισσα με 3 δικέφαλους αετούς όταν μπαίνει μέσα. Ήτανε η δεύτερη τη τάξη μετά από την Αγία Ισαβέλα, την Βασίλισσα των Πορτογάλων, είναι πριγκίπισσα Λασκαρίνα Βατάντζη. Κάθε φορά που κατέβαινα από το πανεπιστήμιο, σταματούσα να χαιρετήσω κάποιον Έλληνα, κάτι ελληνικό. Γερμανία. Το γραφείο μου ήταν απέναντι από το Μουσέο Μίνστελν, στο Metric Peace στο Βερολίνο. Ήξερα ότι, όπως λέει ο Σεφέρης, τα αγάλματα είναι στο μουσείο, τα αγάλματα είναι στο Μουσέο Μίνστελν. Ο ελληνικός πολιτισμός και τα κτίρια, η ελληνική αρχιτεκτονική, η νεοκλασική αρχιτεκτονική, αλλά και όλη η αρχαιότητα, ο βυζαντινός πολιτισμός ήταν δίπλα μου. Ένιωθα αυτή την εγκύτητα. Τρίτο παράδειγμα, στην Κορέα, στη Σεούλ, σε συνεργασία με το καλύτερο πανεπιστήμιο, το Yonsei, προσπαθήσαμε να στήσουμε ένα κέντρο μετά έρευνας. Ο καθηγητής που διευθύνει το κέντρο, καθηγητής Σιν, λατρεύει την Ελλάδα. Νύχτα επισκεφτήκαμε λοιπόν ανάκτορα της Μεσαιωνικής Δυναστείας των Ιωσέων. Και μου μίλαγε για το πόσο ενθουσιασμένος είναι για την Ελλάδα. Και μου μίλαγε ότι γράφει μουσική εμπνευσμένη από την Ελλάδα, στην Κορέα, στη Σεούλ. Και εγώ του έλεγα για τη δικιά μας μουσική με τον Μιράν Τσαλικιάν και για τη δικιά μας ποιήση. Και τον ενδιέφερε τόσο πολύ. Και η Ελλάδα ήταν κάτι που ήταν ακτινοβολούσε στο νου του, ως φάρος παγκόσμιος. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να το υπερασπιστώ όπου και να βρεθώ. Και θεωρώ ότι ο καθένας από μας πρέπει να το υπερασπιστεί ακόμα περισσότερο όταν στη χώρα μας υπάρχει το απόλυτο κενό και η απόλυτη διαφθορά και ατιμία της αχριστοκρατίας.
0: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί θεωρώ ότι είναι μια συζήτηση απόψε ποταμός, άρα εκπληρεί και την προαναγγελία της. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί όταν θα πέσουν οι τίτλοι δεν θα μπορούμε να επανέλθουμε. Θα κλείσουμε με ένα μέρος πάλι από τη δική σας δουλειά και του Μίραν Τσαλικιάν. Γιατί γράφω σε μια γλώσσα που δεν ξέρω?
1: Γράφω σε μια γλώσσα που δεν θέλω να μιλώ. Σε μια γλώσσα η οποία είναι παραπεταμένη, ποδοπατημένη. Μια γλώσσα ατιμασμένη. Μια γλώσσα που πλέον χρησιμοποιείται για να διαδίδει την ατιμία, τη μετριότητα, την αχρηστία. Αλλά αυτή είναι η γλώσσα μου. Ακόμα και αν ιτηθώ απέναντι σε όλους αυτούς τους μετριοκράτες, απέναντι σε όλους αυτούς που έχουν ποδοπατήσει την ηθική, την επιστήμη, την κοινωνία, τη δικαιοσύνη, θα συνεχίσω να προσπαθώ να μιλάω αυτή τη γλώσσα. Ακόμα και αν όλα έχουν μοιραστεί ανάμεσα σε απατεώνες και αλήτες, θα συνεχίσω να μιλάω αυτή τη γλώσσα. Ακόμα και αν βλέπω ότι η μοιρασιά είναι οριστική πλέον. Δεν έχω τίποτα άλλο μπορώ να κάνω.
0: Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω, κύριε Ιωαννίδη, για την απόψινή παρουσία σας στην αυλαία των αντιθέσεων για αυτή την τηλεοπτική περίοδο. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι, πρωτίστως βεβαίως όλους τους ανθρώπους που συναρτούν και συνιστούν τις αντιθέσεις και το Crete TV, την Crete TV. Μπροστά από τις κάμερες ο εξής ένας, πίσω από αυτές όμως πάρα πολύ. Και στην ουσία αυτοί δίνουν και τον τόνο κάθε χρόνο. Θέλω πριν δούμε τον εξαίσιο μουσικό επίλογο, το κάνουμε τα τελευταία χρόνια, ακούγοντας τον κύριο Ιωαννίδη, θέλω να κλείσουμε και να το κρατήσετε βαθιά με το «Γύριζε» του Κωστή Παλαμά. «Γύριζε, μη σταθείς ποτέ, ρίξε μας πέτρα μαύρη, ο ψεύτης είδωλο είναι εδώ, το προσκυνάει πλεμπάγια, η αλήθεια τόπο να σταθεί, μια σπιθαμή δε θα βρει. Αλάργα, νέκρα της ψυχής της χώρας τα μουράγια, η πολιτεία λολάθηκε και απόπεδα τα κάνει, το νου, το λόγο την καρδιά, το ψάλτη τον προθήτη, κάθε σπαθί, κάθε φτερό, κάθε χλωρό στεφάνι στη λάσπη. Στάβλος ο ναός, μπουντρούμι από το σπίτι. Χαρά στους χασομέριδες, χαρά στους αρλεκίνους. Σκλάβος ξανά σκέψε ο Ρωμιός και δασκαλοκρατιέται. Αν μπορούμε, ας το σκεφτούμε τι πρέπει να αλλάξουμε. Καλό καλοκαίρι.

0: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
1: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας κάνουν φαγητό.

0: Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυαγαπημένους μας φίλους, τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνεται σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
1: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
2: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
1: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
2: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
1: και φαντασία!
2: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε!
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.
5: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα για να φτιάξω τον κόσμο απ' την αρχή.
6: Έβαλες τα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

Ακούς τη φωνή του και αντιλαμβάνεσαι αμέσως την ιδιαιτερότητά του. Ποιος είναι και γιατί σου τραγουδά. Γνώρισε εδώ ξεστρανές, παραγνωρίζοντας τα ριάλια, γι' αυτό και κέρδισε το χαλάλιν του. Το νέο κύμα, το λαϊκό τραγούδι με την ουσιαστική αλλά και ευρύτερη έννοια των λέξεων, είναι οι γειτονιές του. Μεγάλη στράτα του και με πολλές κορυφές. Κατηγορία δικιά του. Βιολάρικη και ξεχωριστή.

0: Πού γεννηθήκατε και μεγαλώσατε?
1: Γεννήθηκα στην Αγία Βαρβάρα Λευκοσίας Κύπρου. Είναι ένα μικρό χωριό, 13-14 χιλιόμετρα περίπου, έξω από τη Λευκοσία.
0: Τι μουσική ακούγατε μέσα στο σπίτι αυτό,
1: λοιπόν,
0: όταν ήσασταν παιδί?
1: Ακούγα μία μουσική με ένα μοναδικό ραδιόφωνο στο χωριό, το οποίο είχε μία μπαταρία τεράστια και το ραδιόφωνο ήταν μικρό. Η μπαταρία ήταν αυτοκινήτου, φαίνεται, μεγάλη. Λοιπόν, εκεί θυμάμαι Βέμπο. Ακούγα, ας πούμε, μια φωνή, η μεστή φωνή της Σοφίας Βέμπο. Ακούγα Καζαντζίδη, τραγούδια τα οποία ήταν περίεργα για μένα τότε, γιατί μιλούσα για τη ξενιτιά, μιλούσα για τη φτώχεια. Εμείς τότε αγνά παιδάκια μικρά, ας πούμε, πού να καταλάβεις, ας πούμε, ήταν οι γονείς από πάνω. Λοιπόν, άκουγα Μαριάννα Χατζοπούλου, παρακαλώ. Να ζήσουν τα φτωχόπαιδα. Μαριάννα Χατζοπούλου, η οποία ακούγαμε ότι ήταν τυφλή. Άκουγα Ατίκ, διάφορα τραγούδια. Επίσης, σε αυτό το ραδιόφωνο, κάποια στιγμή, ο ίδιος σταθμός ήταν πάντα, δεν ξέρω ποιος ήταν, ακούγαμε και νησιώτικα τραγούδια. Νησιώτικα τραγούδια. Εκείνα με συγκινούσαν πολύ, ιδιαίτερα όταν φέρνανε κοντά στη Σμύρνη, όταν μας φέρνανε εκεί. Κάτι είχα μέσα μου για τη Σμύρνη. Λοιπόν, και πήγαινα στο σπίτι και έλεγα το τραγούδι που άκουγα. Ο πατέρας μου, λοιπόν, ο οποίος έπαιζε βιολί, εξού και το επίθετο.
0: Βιολάρης.
1: Ναι, ναι. Έπαιζε βιολί. Ποιος ο Μιχάλης? Ο Μιχάλης του Ανδρέα. Ποιο Ανδρέα? Του βιολάρη που παίζει βιολί, δηλαδή. Ο παππούς μου έπαιζε λαούτο. Εμείς ζήσαμε.
0: Ζυγιά, κανονική.
1: Ναι, ναι. Ζήσαμε από το βιολί του πατέρα μου και το λαούτο του παππού μου.
0: Γάμι, γλέντια.
1: Οι γάμοι, όταν γινόντουσαν οι γάμοι, ας πούμε, οι αμοιβές δεν υπήρχαν τότε. Και υπήρχε ένα καρεκλάκι εδώ, μικρό, και ένα πιάτο για το ασήμωμα που λέμε.
0: Προλάβατε, πήγατε και τραγουδήσατε?
1: Εγώ, φεύγοντας από την Αγία Βαρβάρα για να πάει ο πατέρας μου στη Λάρνακα να διδάξει τον Μητροπολίτη Κιτίου, ο οποίος ήρθε από τη Βοστόνη και ήταν ο Μακάριος. Και ερχόμαστε λοιπόν στη Λάρνακα, όπου υπήρχε και το Εθνικό Δίο Λάρνακος, με διευθυντή τον Μανώλη Καλομύρη, τον οποίο κάθε χρόνο τον έβλεπα, ας πούμε, και μας εξέταζε.
0: Προσωπικότητα.
1: Ναι, μεγάλη προσωπικότητα. Εκεί λοιπόν γράφτηκα και στο Δίο και άρχισα τις σπουδές μου, τις κλασικές, μέχρι το 62, όπου έφυγα για την Αθήνα.
0: Είχατε ευτυχισμένα παιδικά χρόνια?
1: Τα παιδικά χρόνια, λοιπόν, ήταν τα πιο ευτυχισμένα της ζωής μου, αν και την εποχή εκείνη, ας πούμε, η στέρηση ήταν διαρκής, διότι οι γονείς αγωνιζόντουσαν για το μεροκάματο. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα.
0: Η Αθήνα όμως πώς προκύπτει?
1: Εγώ ήμουνα καλός και στις εκθέσεις, ήμουνα καλός στα ελληνικά, λάτρευα την Ελλάδα και τη λατρεύω. Ο πατέρας μου το ίδιο. Εμείς μεγαλώσαμε με Αγγλοκρατία, όπου το περίεργο είναι ότι στα δημοτικά μας, στο δημοτικό της Αγίας Βαρβάρας και της Λάρνακας, που το τελείωσα εκεί αφού πήγαμε...
0: Πήγατε οικογενειακό στη Λάρνακα?
1: Οικογενειακό, δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, νομίζω το 49, έτσι, μικρός. Εγώ το 44 γεννήθηκα. Λοιπόν, 49-50. Λοιπόν, όταν πήγαμε στη Λάρνακα, λοιπόν, ήταν μια πολιτεία μεγάλη και ήταν ένα μεγάλο χωριό, δεν ήταν τίποτε. Αλλά για μας ήταν ένα μεγάλο χωριό. Εκεί γράφτηκα στο Εθνικό Δίο Λάρνακα, λοιπόν, και ξεκίνησα κλασική μουσική με κάθε χρόνο. Το καλοκαίρι, πλησιάζοντας λοιπόν το καλοκαίρι, ερχόταν ο Μανώλης ο Καλομύρης, ένας σεβάσμιος μουσικός, εκεί, να μας ακούσει, να ακούσει την πρόοδο μας κλπ. Και μου είπε κάποια στιγμή, παιδάκι μου, εσύ, λέει, να πω στους γονείς σου να σε σπουδάσουν στην Αθήνα. Η πρώτη πρόταση που άκουσα από τον Μανώλη Καλομύρη ήταν ότι διέβλεψε ότι κάτι θα άξιζα, για να το πει ο Μανώλης ο Καλομύρης. Πράγματι, λοιπόν, η κυρία Τζέτζα που είχε το Δίο το μετέφερε αυτό το πράγμα στον πατέρα μου, και ο οποίος είχε μέσα στο μυαλό του πάντα,
0: να πάτε μπροστά εσείς,
1: μεγαλώνοντας εγώ, να έχω και μια... Όμως στην εποχή εκείνη, το να είσαι μουσικός ή τραγουδιστής ήταν ένα περίεργο πράγμα. Έπρεπε κάτι να υπάρχει, μια βάση. Και η βάση αυτή ήταν η φιλοσοφική. Γιατί πρέπει να έχεις κάτι να μπορείς να ζήσεις.
0: Αν δεν τα καταφέρεις, ειδικά στη μουσική.
1: Η μουσική δεν είναι τα πράγματα εύκολα.
0: Και έτσι έρχεστε για τη φιλοσοφική στην Αθήνα.
1: Λοιπόν, έρχομαι το 62 με το καράβι, μια μισή μέρα. Ερχόμαστε λοιπόν
0: με τον πατέρα σας.
1: Με τον πατέρα μου για να με τοποθετήσει κάπου, να πούμε, να νοικιάσουμε ένα διαμέρισμα. Όχι, βέβαια. Ήταν ακριβά. Το 62 και δισεύρετα. Λοιπόν, ένα σπιτάκι. Και πάμε λοιπόν στα Εξάρχεια. Από εκεί καταλήγουμε στα Εξάρχεια λοιπόν και βρίσκουμε ένα δωμάτιο. Μία κρεβατοκάμαρα όπου βάλαμε δύο κρεβάτια, γιατί το μοιραζόμαστε με ένα συμφοιτητή μου, ο οποίος μετέπειτα γράψαμε το Χαλάλιν σου και κάποια άλλα τραγούδια, ο Ανδρέας ο Γρηγορίου. Λοιπόν, και ήταν στα Εξάρχεια, ας πούμε, Παλτετσίου 46. Λοιπόν, και βρήκαμε το σπίτι, έφυγε ο πατέρας μου κλπ. Όμως εδώ θα πω ένα χαρακτηριστικό, ότι την ώρα που έρχεται το τρένο από το Πειραιά και σταματάει στο Θησίο, μόλις βλέπουμε στο δεξί μας χέρι την Ακρόπολη, βάλαμε και δύο τα κλάματα, γιατί ήταν αυτό το πράγμα που είχαμε μέσα μας. Ιδίως ο πατέρας μου, ο οποίος μεγάλωσε με την ένωση της Κύπρου με τη μητέρα πατρίδα.
0: Και ήταν και τα ραγμένα χρόνια εκείνα το 62.
1: Τα χρόνια
0: έντονα,
1: του 62.
0: Που το Κυπριακό δονούσε και την ελληνική κοινωνία.
1: Ναι. Ήταν μια περίεργη εποχή για όλους. Και για τον ελλαδικό χώρο και για τον Κυπριακό.
0: Γράφεστε στη φιλοσοφική.
1: Και γράφαμε λοιπόν το 62 πρωτοετή στη φιλοσοφική. Όμως η υποτροφία που είχα πάρει μια υποτροφία, έπρεπε να περάσω το έτος για να την κρατήσω. Και έτσι λοιπόν στρωθήκαμε σε ένα διάβασμα. Πολύ, πολύ δυνατό διάβασμα, διότι είχαμε και ελλείψεις τότε, διότι τα σχολεία μας ζήσαμε την κατάσταση των Εγγλέζων. Όταν έμπαινε μία ελληνική σημαία σε ένα σχολείο, το οποίο βέβαια το χτίσαν οι Εγγλέζοι, φανταστικό σχολείο για να πούμε, για λόγους προπαγάνδας, όπου κάθε χρόνο γιορτάζαμε τα γενέθλια της Βασίλισσας και ψάλαμε τον ύμνο, ο οποίος ήταν μεταφρασμένος στα ελληνικά, αλλά η μουσική ήταν η Εγγλέζη. Επειδή ήταν γυναίκα, δεν μπορούσε να ταιριάξει ο στίχος και λέγαμε «Το βασιλέα μας, κοινόν πατέρα μας, σώσον Θεέ». «Δώσ' δόξη Στέφανο, την τύχη υπέρμαχο, το βασιλέα μας, σώσον Θεέ». Με τη μουσική την αγγλική. Πηγαίνοντας στο σπίτι και αναρτούσαμε την αγγλική σημαία. Στο σπίτι είχαμε ελληνική σημαία. Οπότε ρωτούσαμε όλοι, τους γονείς μας, εγώ ρωτούσα τον πατέρα μου, του λέω γιατί στο σχολείο σήμερα αναρτήσαμε την αγγλική σημαία και σπίτι μας, 25η, 28η εθνική, έχουμε την ελληνική. Και άρχιζε λοιπόν να μου λέει για την Ελλάδα, να μου μιλάει για τον Όμηρο.
0: Άρα υπήρχε πολύ Ελλάδα μέσα σας πρωτού έρθετε στην Ελλάδα.
1: Υπήρχε από τον πατέρα μου, κυρίως γιατί ο πατέρας μου ήταν ένας λάτρης της Ελλάδος, αλλά λάτρης και των χραμάτων και μαζί με τη βυζαντινή μουσική έμαθε και πράγματα για την ιστορία της Ελλάδος μας. Από εκεί που καταγόμαστε, από εκεί που είναι η ρίζα μας. Και έτσι εγώ γέμισα.
0: Όταν έρχεστε εδώ το 62, ποια είναι η μουσική κατάσταση, τι γνωρίζετε?
1: Εδώ λοιπόν, το πρώτο έτος λοιπόν, στη φιλοσοφική, μέσα μου η μουσική, πάω στον Ουζούνι, ήταν ένα κατάστημα δίσκων στην Ομόνοια. Κύριε Ουζούνι, γεια σας, λέω, είμαι ένας φοιτητής, λέω, και αυτά, και είμαι από την Κύπρο, λέω, έχετε κανένα κυπριακό δίσκο τραγούδι? Μου λέει, έχουμε, λέει, 2-3, λέει, αλλά είναι πολύ, πολύ, πολύ σκερό, λέει, δεν πουλιούνται, μου λέει. Του λέω, γι' αυτό ρωτάω, λέω, μήπως υπάρχει τίποτα, γιατί ενδιαφέρομαι, του λέω, μου αρέσει. Μου είπε ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Περνάει το 62. Είναι ο Χούρκουλος, η Καρέζη, λοιπόν, μυθικά πρόσωπα για μένα. Και μπαίνοντας μέσα και αρχίζοντας η μουσική, από το πρωί με στη βροχή και μέσα στο λιοπύρι και δόξα τω Θεώ, και ακούγεται το τραγούδι πίσω, μετά ακούγεται το δεύτερο, στρώσε το στρώμα σου για δυο, για σένα και για μένα. Το μεταξύ τέτοια τραγούδια στην Κύπρο δεν ακούγαμε. Είπαμε πριν τι ακούγαμε, έτσι. Όμως τέτοια λόγια, τέτοιο λόγιο στίχο.
0: Διαφορετικά πράγματα.
1: Είναι άλλο πράγμα και μια μουσική. Και, δηλαδή άλλαξε η ζωή μου. Άλλαξε η ζωή μου, ας πούμε. Εδόθη στο ίδιο θέατρο η πρεμιέρα του Άξιον Εστί.
0: Τα καλύτερα είδατε.
1: Ναι, μιλάμε τώρα για υπερτυχερός ήμουνα. όπου πάλι ξεκινάω να οικονομώ τα χρήματα, ας πούμε, από την υποτροφία, να τα φυλάω, να μην πηγαίνω σινεμά, τέτοια πράγματα. Γιατί ήταν πολλά λεφτά για ένα φοιτητή να πάει σε μια παράσταση. Λοιπόν, και πάω λοιπόν μέσα και στις πρώτες θέσεις ήταν ο μυθικός για μας, για τη φιλοσοφική, το 64. Ήταν και ο Ιάκωβος ο Καμπανέλης, βέβαια, ως θεατής. Ήταν ο Οδυσσέας Ελίτης, ο οποίος πάντα συνοδευόταν από μια όμορφη κοπέλα. Και λέω μέσα μου, αν πρόκειται να κάνω κάτι στη μουσική, θέλω να κάνω σε αυτό το είδος. Και έφυγα γεμάτος από μουσική, γεμάτος από όνειρα, αλλά μέσα μου όμως είχα, τι θα κάνω με την Κύπρο, τι θα κάνω με την Κύπρο. Πάμε λοιπόν 62, 63, 64, κυοφορώντας κάποια πράγματα με τα ακούσματα αυτά, βγαίνει όμως, πρέπει να πούμε εδώ, ότι κάποια στιγμή πήγαμε θελοντές στη Χαλκίδα να υπηρετήσουμε την πατρίδα και μας είπαν να πάμε στη Χαλκίδα για να μάθουμε τη χρήση των όπλων. Στον δρόμο ακούμε ένα τραγούδι παράξενο από τα ραδιόφωνα με το στρατιωτικό αυτοκίνητο που λέει «Άπονη ζωή μας πέταξε στου δρόμου την άκρη». Τι γίνεται ρε παιδιά, το είναι, μιλάει μέσα μας.
0: Επανάσταση.
1: Μιλάει μέσα μας, ήταν άλλο πράγμα. Δηλαδή σου, τα σπλάχνα σου, κάτι έγινε μέσα σου, κάτι έγινε. Και μετά ένα άλλο σπίτι να πούμε, ξέρω εγώ, είχε φτωχολογιά για σε ένα κάθε μου τραγούδι και ένας μυθικότσης ο οποίος ήταν για μας ο ημίθεος, να πούμε. Για μένα ήταν το πρότυπό μου, ήταν και αλλωνών έμαθα μετά φίλων πρότυπο, φωνής και... Λοιπόν, και ακούμε τα δύο τραγούδια. Ούτε μάθαμε ποιος τα έγραψε, αλλά μας μιλήσανε πολύ δυνατά. Παρόλο ότι είμαστε μικροί, ας πούμε, αλλά μας μιλήσαν πολύ δυνατά μέσα μας, άνετα, ατόφια, πράγματα, αληθινά. Και πήγαμε στο στρατόπεδο, ποιος το έγραψε ρε, κανένας δεν ήξερε. Τελειώσαμε, ας πούμε, πήγαμε στον Ατρέα, στο καράβι, πήγαμε Κύπρο, δεν ήξερε κανένας τίποτα. Όταν λοιπόν φύγαμε, ήρθαμε πίσω, μάθαμε ότι μπαίνει και ένας τρίτος μέσα στην μουσικά ερεθίσματα. Ήρθε η ώρα του Ξαρχάκου με το «Άπονη ζωή και φτωχολογιά».
0: Και τα λόγια του Λευτέρη Παπάδου.
1: Αλλά και ο Λευτέρης μπαίνει μέσα. Αυτό που έγραψε ο Λευτέρης ήταν ένα πράγμα το οποίο μας τύχησε πολύ, δακρύσαμε. Αλλά βέβαια ήταν και ο συνδυασμός.
0: Το τραγούδι εξέφραζε την κοινωνία, τα θέλω της κοινωνίας.
1: Ναι, ναι. Αλλά ήταν και αυτό το φαινόμενο μπιθικότσι, αλλά και το τέριασμα του Λευτέρη με τον Ξαρχάκου. Αυτό το πράγμα
0: Συμφωνώ.
1: Είναι σημαντικό. Αυτά τα τρία γεγονότα συνέβησαν.
0: Και εσείς πώς μπαίνετε στη δισκογραφία?
1: Και εμφανίζεται κάποια στιγμή ο Ανδρέας ο Γρηγορίου, ο οποίος είναι το τρίτο έτος είμαστε τώρα. Του λέω, ρε Ανδρέα, του λέω, αφού κατορθώσαμε και νοικιάσαμε ένα πιάνο, πήγαμε αμπελοκήπου σε ένα διαμέρισμα ημιπόγειο και μας δεχτήκαν να βάλουμε ένα πιάνο. Και αφού έχουμε, λέω, το πιάνο, δεν γράφεις ένα τραγούδι, του λέω, να έχει κάτι κυπριακό μέσα, ρε παιδί μου, του λέω, τέτοιο θράσος. Λοιπόν, να κυπριακά, ρε μου, λέει, στον ελλαδικό χώρο τώρα. Πάρε κάτι ευνόητο, του λέω, να το... Και γράφει το στίχο, ας πούμε, το βάζω μπροστά μου, ας πούμε, και κάθομαι εκεί. Και σε 4-5 λεπτά βγήκε «Για την καρδιά και την αγκάλι σου, μα τον Θεόν ούλα χαλάλιν σου». Και γι' αυτό. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν μαθαίνει η Σούλη Σαπά, ο Δημήτρης ο Νικολαίδης, ο σύζυγός της, είναι ένας Κύπριος, σαν Μπελοκήπους, και έχουμε ένα μαγαζί που λεγόταν «Ο Πεπίτο» και ήταν εδώ, στην πλατεία Αμερικής. Λοιπόν, κάποια στιγμή με έναν κοινό φίλο, «Έλα ρε Μιχάλη να πούμε να σε δούμε, να παίξουμε και λίγο πιάνο», ξέρω εγώ, πάω εκεί. Και είχα το θράσος να έχω και ένα δικό μου τραγούδι. Και παίζω αυτό. Δικό σου είναι, λέει, θέλω να το πω, λέει, σου λύσα πάνω. Θέλω να το πω. Και εκεί, ας πούμε, ακούγοντας το τραγούδι αυτό, έπαιξα και ένα εκεί πάνω, ξέρω πως τα φύγεις μακριά μου κλπ. Και μία φορά τη βδομάδα ήμουνα εκεί και ως αμοιβή έπαιρνα μία μοσχαρίσια πριζόλα, μία μοσχαρίσια και μία σαλάτα. Ήταν η αμοιβή. Και ήμουνα τρεις ευτυχισμένος, διότι ας πούμε στο Μάινα που είμαστε εκεί πάνω στην Καλλιδρομίου, τρώγαμε λίγο από γιουβέτσι, λίγο φασολάδα και καμιά φορά την εβδομάδα λίγο κρεατάκι.
0: Και πότε δισκογραφείτε το τραγούδι παράλληλα?
1: Το τραγούδι λοιπόν αυτό το 1966 ηχογραφήθηκε από τη Σούλη Σαπά, μου γνώρισε μερικούς ανθρώπους στην Κολούμπια, αλλά δεν είχαμε πίσω τι να βάλουμε. Ας πούμε, δεν είχαμε τραγούδι. Λέω, κυρία Σούλη, τι να βάλουμε. Και δημιουργώ ένα άλλο τραγούδι με τον Ανδρέα και βάζω ένα άλλο, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, το οποίο το είπε η Σούλη. Είχα όμως και έναν άλλο συμφοιτητή, τον Χριστόδουλο Πασιαρδή, στο ίδιο έτος είμαστε, ο οποίος ήταν βοηθός του Ζώρα, ήταν πάρα πολύ καλός φιλόλογος, ο οποίος έγραφε στίχους. Δεν είναι ο Μιχάλης ο Πασιαρδής, ο μεγάλος ποιητής της Κύπρου που είναι εν ζωή, είναι ακόμη φίλος μου και έχω μελοποιήσει τραγούδια του, ας πούμε. Είναι ο αδερφός του, ο οποίος έφυγε. Λοιπόν, μου έδινε και αυτός. Αυτός λοιπόν ήταν σαν μάνεγκερ δικός μου και με πήγαινε, είχε έτσι ένα θάρρος και ερχόταν μαζί μου στη Σούλη Σαπάξ, στον Πεπίτο, στην πλατεία Αμερικής. Λοιπόν,
0: ερχόντουσαν εκεί ηθοποιοί, συνάδελφοι.
1: Ηθοποιοί λοιπόν εκεί, να πούμε, ερχόταν ένα παράστημα τεράστιο, ο Κωνσταντάρας. Γνώρισα τον κύριο Κωνσταντάρα, τι κάνετε, τη Μάρο Κοντού. Γνώρισα ένα σημαντικό πρόσωπο, τον Αντώνη Αντωνίου, ο οποίος ήταν ηθοποιός, παύλα, σκηνοθέτης. Κύπριος, γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια. Οπότε κάποια στιγμή εκεί που παίζαμε, ας πούμε, μου λέει, να σου πω κάτι, μου λέει ο Αντώνης, ο Αντωνίου, ο οποίος σκηνοθετούσε τότε Κωνσταντάρα και Κοντού. Λοιπόν, εσύ με τα γελάκια, μου λέει, κάνεις καλύτερα, μου λέει, για την πλάκα. Μου λέει, κάνεις πιο καλά στην πλάκα.
0: Ταιριάζεις.
1: Ναι, ταιριάζεις πιο καλά, μου λέει. Είσαι ντροπαλός, μου λέει, έτσι και η πλάκα, μου λέει, θέλει αυτό το ύφος, μου λέει.
0: Ήταν η εποχή της έκρηξης του νέου κύματος.
1: Ήδη είχε ξεκινήσει ο Λάκης ο Παπάς με κάτι μουσικές σκηνές που λεγόντουσαν μουσικά καφενεία στη Μητροπόλεως. Ήταν κάποιοι σπουδασμένοι άνθρωποι, αλλά και άνθρωποι της τέχνης, εικαστικοί κλπ, οι οποίοι θέλανε ένα χώρο που να τραγουδάει κάποιος αλλά λόγια, να μην τραγουδάει μπουζούκια, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και τους είπανε εκεί, να πούμε, ήταν και ο Πατσιφάς, ο οποίος διευθυντής της Λύρα, ήταν ο Καρίδης δίπλα.
0: Ο συνεργάτης του.
1: Που είχε ο συνεργάτης του.
0: Που είχαν τον Ίκαρο.
1: Που είχαν τον Ίκαρο μαζί, ήταν συνεταίροι. Και οι οποίοι ήταν φίλοι του Χατζηδάκη, αλλά και του Ελίτη, αλλά και του Ρίτσου. Λέμε, ήταν μια.
0: Μια παρέα φοβερή. Ναι,
1: μετά μπήκε και ο Κάτσος στην ομάδα αυτή. Μπήκε και ο Κάτσος μετά. Λοιπόν, και δημιούργησαν κάποιους χώρους, οι οποίοι ήταν έτσι. Σαν μου, και μπήκε ο Λάκης ο Παπάς, ο οποίος μου είπε ότι έπαιρνε 15 δραχμές με ροκάματο. Ο Λάκης ο Παπάς. Έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε για τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι ήταν μορφωμένοι. Και η πρώτη μπουάτ λεγόταν Τυπούκητος.
0: Η πρώτη που εμφανίζεστε εσείς?
1: Όχι. Που ήταν σαν. Ακόμα δεν μπήκε η λέξη μπουάτ.
0: Ήταν η πρώτη που χαρακτηρίζεται
1: σαν
0: ως μπουάτ.
1: Σαν καφενείο, μουσικό, φιλολογικός χώρος. Ήταν ο Τυπούκητος. Αυτός ο χώρος.
0: Που πήρε το γαλλικό τίτλο, ας πούμε.
1: Ναι, ο Τυπούκητος, ο οποίος κάποια στιγμή άκουσα τον Πάπα Στεφάνου να λέει ότι είναι από μία δέλτο, από ένα σαν λεξικό, ας πούμε, αλλά νομικό λεξικό του Βυζαντίου, να πούμε, το οποίο έγραφε απ' έξω τι, πού, κείται. Δηλαδή, μπορεί να βρεις αυτό το τι, πού θα το βρεις και πού κείται. Ήταν ένας ωραίος, ας πούμε, ο οποίος πήρε το τι που κείται και το έκανε ο Τυπούκητος. Μπουάτ Τυπούκητο, μπουάτ. Μουσική σκηνή, ο χώρος αυτός. Λοιπόν, κάποια στιγμή, λοιπόν, όπως τραγουδούσε ο Λάκης, να πούμε, περνούσε ένας απ' έξω, ο οποίος πάλι μου το αφηγήθηκε ο ίδιος, νηστικός, ο οποίος ήταν ξεραγγιανός τότε, να πούμε, και έγχρωμος, και κρατούσε μία κιθάρα, έτσι. Ακούει μουσική, μπαίνει μέσα, ήταν ο Κώστας ο Χατζής. Και του λέω, Λάκης, έλα ρε, πες ένα τραγούδι. Παίζει ένα τραγούδι και αυτοί που ήταν μέσα οι θαμώνες, του λέει, θέλεις να τσιμπήσεις λίγο και λοιπά. Τρώει εκεί. Μου το αφηγείται και ο Κώστας με ένα αφηγηματικό, φανταστικό
0: τρόπο. Μοναδικό τρόπο.
1: Φανταστικός. Και τρώγοντας εκεί και λοιπά, λέει, με θέλετε, λέει, να σας λέω και εγώ μερικά τραγούδια. Του λέει, ναι, θα έρθεις, του λέει, ο Λάκης, γιατί ήταν φίλοι. Δηλαδή είχαν γνωριστεί, παίζαν κιθάρα. Αλλά το ωραιότερο απ' όλα ήταν. Μου λέει ο Κώστας ο Χατζής, τι κιθάρα παίζω, ρε Μιχάλη, μου λέει. Αυτός παίζει κιθάρα, μου λέει, για τον Λάκη τον Παπά. Δηλαδή ήταν πολύ σεμνός, είναι ακόμα πολύ σεμνός, ας πούμε. Αυτή ήταν η πρώτη.
0: Εσείς πώς μπαίνετε στο στην ομάδα?
1: Φεύγω λοιπόν, φεύγουμε από τις πρώτες αυτές. Έρχεται ο Γιάννης ο Σπανός από το Παρίσι.
0: Το Χαλάλιλ σου αρέσει, έτσι?
1: Με το Χαλάλιλ ξεκινάει, ας πούμε, με τη Σούλη Σαπάχ. Το περίεργο είναι ότι η ΕΝΕΔ δεν είχε εκπομπές, να πούμε, είχε κάτι διαφημιστικές, να πούμε. Πάω εκεί, ψωνάρα εγώ. Γνωρίζω ένα διαφημιστή, του λέω πόσο θέλεις, του λέω, να μου βάζεις στο Χαλάλιλ σου, στο ενδιάμεσο των διαφημιστικών προϊόντων. Μου λέει να μου δίνεις 2 δραχμές και να το βάζω μια φορά. Και κάθε εβδομάδα του έδινα 2 δραχμές και το έβαζε. Το έβαζε το τραγούδι στην ΕΝΕΔ. Και όταν το ακούγαμε, ας πούμε, οι συμμαθητές, οι φοιτητές μου και αυτά, τα αισθανόμαστε υπερήφανοι. Τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, ακούγεται το τραγούδι, το μαθαίνουν 2-3, η Σούλη, ας πούμε, το λέει στον Πεπίτο. Και έρχεται το 67 να με πάει ο Αντώνης ο Αντωνίου στην Πλάκα. Και γυρίζουμε λοιπόν στην Πλάκα. Βλέπουμε στο ταβάνια ο Γιάννης Πουλόπουλος. Τότε λεγόταν Ιωάννης.
0: Ιωάννης σε γράφει ταμπέλα.
1: Τουλάχιστον θυμάμαι ότι στη γειτονιά των Αγγέλων το πρόγραμμα έγραφε τραγουδά Ιωάννης Πουλόπουλος. Το έγραφε άνετα. Πρέπει να πούμε ότι σχεδόν δεν υπήρχε καμία επιγραφή. Τραγουδούσαμε άνευ επιγραφών. Ας δούμε εκεί, τραγουδάει χωματά. Εντάξει, τραγουδάει. Δεν είχε ταμπέλ. Λοιπόν, πήγαμε σε άλλες μπουάτες, ας πούμε, και λοιπά. Ο Μαρίνος, τραγουδούσε ο Γιώργος ο Μαρίνος, ο Αλέξης ο Γεωργίου. Και καταλήγουμε σε μια μπουάτα όπου τραγουδούσε η Κέτη Χωματά. Βασίλης Μαυρομάτης, ηθοποιός.
0: Ο σύζυγός της.
1: Ο σύζυγός της. Οπότε, λέει ο Αντώνης, ήρθα, λέει, ένας Κύπριος, λέει, ο κύριος εδώ, λέει να πει ένα τραγούδι. Λοιπόν, στο πιάνο λοιπόν ήταν ο Τάσος Καρακατσάνης.
0: Μουσίκαρος.
1: Φίλος μου, ας πούμε, ένας μουσικός φοβερός, φανταστικός. Και δίπλα του κιθάρα ο Βασίλης Τενίδης, ο οποίος ήταν ένας ενορχιστρωτής, ένας μουσικός, ένας κιθαρίστας, ο οποίος υπήρξε στην ΕΡΤ ένας τέλεχος μεγάλο. Μουσικός τέλεχος, ενορχιστρωτής και αυτά. Ο Βασίλης ο Τενίδης.
0: Ποιο τραγούδι είπατε?
1: Όταν λοιπόν μου είπανε να κάτσω στο πιάνο, είπα, ντράπηκαν από το Χαλάλιλ σου, ας πούμε, που θα το έλεγα βέβαια κάποια στιγμή, ας πούμε, αλλά ήξερα να παίζω στο πιάνο, γιατί μου άρεσε ο Άκης Πάνο, ας πούμε, και ήταν εντό ματζόρε, και το έμαθα καλά, το ξέρω πως θα φύγεις μακριά μου.
0: Και όταν σημάνει η ώρα.
1: Όταν σημάνει η ώρα στο πιάνο, ας πούμε, το είχα διανθίσει έτσι να παίζεται. Και το είπα. Μετά είπα ένα κυπριακό, ας πούμε, του Αχιλέα Λιμπουρίδη. Και μου λέει, πες άλλο ένα, μου λέει, χωματά, πες άλλο ένα, μου λέει και αυτά. Και λέω, να πω και ένα δικό μου. Πες ένα δικό σου. Και λέω το Χαλάλιλ σου, ας πούμε, αφού το μοναδικό που είχα δεν έπρεπε να το διαφημίσω.
2: Τσίντο με τσίντο τριμάτα μου, τα μελισσιά τα μάτια, μες το χακί μου.

0: Παίζοντας το λοιπόν, τελειώσαμε, χειροκρότησε ο κόσμος εκεί. Ο κόσμος, μην νομίζετε τώρα, η μπουάτα, ας πούμε, δεν είχε πάνω από 60 άτομα. Τόσους χώραγε. Ήταν γεμάτη η μπουάτα. Όταν πήγα, μου λέει, ο Μαυρομάτης, θέλει να τραγουδάς, μου λέει, εδώ, του λέω, μα είμαι στο Πανεπιστήμιο. Μου λέει, κάθε Δευτέρα να έρχεσαι. Του λέω, ναι. Θα παίρνεις 100 δραχμές, μου λέει. 100 δραχμές, μιλάμε τότε, σκέφτηκα εγώ ότι θα πάω κάπου αλλού να τρώω τώρα, με 100 δραχμές. Λοιπόν, άρεσε αυτό που έκανα στην πλάκα, στην παράγκα και μου δώσανε και την Πέμπτη, 2 εκατοστάρικα. Μετά από 2-3 εβδομάδες ο κόσμος, ας πούμε, μιλούσαν μεταξύ τους και λοιπά και μου δώσαν 6 μέρες.
1: Μαζί με τη Χωματά.
0: Βέβαια. Μαζί με την Κέτη. Η Κέτη ήταν για μένα, ήταν ίνταλμα.
1: Είχε προκαλέσει αίσθηση τότε, μεγάλη.
0: Ναι, βέβαια. Η Κέτη ήδη είχαμε πει πριν, μάλλον είχαμε πει να ξεκινήσουμε ότι ο Γιάννης ο Σπανός, ερχόμενος από το Παρίσι, όπου εκεί είχε γράψει τραγούδια για γαλλίδες, μεγάλες φωνές.
1: Για τη Ζουλιέτ Γκρεκό, τη Λαφορέ, ακόμα και την Μπαρντό.
0: Και την Μπριτζίτ Μπαρντό. Και έρχεται και του λέει ο Πατσιφάς, Γιάννη, του λέει, ξέρεις τι γίνεται να κάνουμε, του λέει κάτι, του λέει εδώ, το οποίο να διαφέρει από τα μπουζούκια, από τις εταιρείες, δεν διέθετε και λεφτά. Ήτανε όταν πήγαινε στη Λύρα, ας πούμε, νόμιζες ότι πήγαινες σε έναν εκδοτικό οίκο. Ή αν ήσουν στο Πανεπιστήμιο, νόμιζες, όπου είμαστε, νόμιζες ότι έκανες μετεκπαίδευση στου Καρύδη και στου Πατσιφά, ας πούμε, διότι ήδη...
1: Άλλο κλίμα, άλλη ατμόσφαιρα.
0: Άλλο, εντέλος.
1: Κάπως έτσι γεννιέται το νέο κύμα.
0: Κάπως έτσι, λοιπόν, είπε ο Πατσιφάς στο Γιάννη να συναντηθούν εκεί, ας πούμε, κάποια στιγμή και του λέει νέο κύμα στο ελληνικό τραγούδι. Πώς το βλέπεις, Γιάννη? Μιλήσανε εκεί, τέλος πάντων, κλπ. Και του λέει να γράψουμε, λέει, κανένα τραγούδι, ξέρω εγώ, Γιώργο Παπαστεφάνου. Γράφει ο Γιώργος, γράφει ο Γιάννης ο Σπανός κατευθείαν μια αγάπη για το καλοκαίρι. Και ξεκινάει ένα τραγούδι, περίεργο, αφαιρετικό σε όργανα, δηλαδή δεν είχε μπουζούκι, έτσι.
1: Ωραίες κιθάρες.
0: Η Κολούμπια και οι άλλες εταιρείες, Μίνος Μάτσας και ως τότε, ας πούμε, και οι διάφορες πιο κάτω, είχαν πάντα, ας πούμε, ως πρωταγωνιστή το μπουζούκι, βέβαια, και καλά κάνανε, εντάξει. Η Λύρα ήταν εκείνη η οποία, ας πούμε, δεν διέθετε μεγάλο ποσό για πολλά όργανα, ας πούμε, αλλά ήθελε ένα άλλο είδος τραγουδιού, ένα πιο ποιητικό, ένα πιο κοντά στην ποιήση που ήταν ο Πατσιφάς με τον Καρύδη. Τότε, δε, ερχόντουσαν οι ποιητές οι μεγάλοι και είχαν κάνει αντί μουσική.
1: Διάβαζαν τα έργα τους.
0: Ηχογραφούσαν τη φωνή τους.
1: Μια φοβερή κίνηση.
0: Μια καινοτομία, μια κίνηση φοβερή.
1: Και που μας έκανε όλους πλουσιότερους.
0: Έτσι. Αυτά ήταν του Πατσιφά, όλα αυτά και του Καρύδη, βέβαια.
1: Ήταν ευρηματικός ο Πατσιφάς.
0: Ο Πατσιφάς είχε κάτι ιδέες που νομίζαμε, δηλαδή τότε μικροί εμείς νομίζαμε ότι είναι τρελές οι ιστορίες. Ενώ απεδείχθησαν στην διάρκεια ότι ήταν πολύ σοφό.
1: Όταν επιτυχημένες.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτή ήταν η επαφή μου, λοιπόν, η πρώτη επαφή μου με το τραγούδι, με την Μπουάτ Παράγκα, με την Γιάννη Χωματά και τον Βασίλη Μαυρομάτη.
1: Τι σας άρεσε στη Χωματά?
0: Η Χωματά είχε μια βελούδινη φωνή και της τέριαζαν αυτά τα τραγούδια του Γιάννη, όμως ταυτόχρονα, εδώ πρέπει να πούμε ότι άλλο είναι το νέο κύμα στο ελληνικό τραγούδι, είναι μια ταμπέλα, είναι μια ετικέτα που δειλεί μια εταιρεία. Γι' αυτό πολλές φορές κάνουμε λάθος κάποιοι άνθρωποι να πούμε και ένα νέο κύμα. Ναι, αλλά υπό την αιγίδα, υπό την ομπρέλα του νέου κύματος στο ελληνικό τραγούδι ήταν και η Σωτηρία Μπέλου. Ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος.
1: Στη Λύρα εννοείται, ήταν τραγουδιστές της εταιρείας.
0: Ήταν μπέλα, έτσι. Το νέο κύμα στο ελληνικό τραγούδι αγκάλιασε και τον Πουλόπουλο, λαϊκό τραγουδιστή. Μετά.
1: Ο Πουλόπουλος τι είχε, κύριε Μιχαλή?
0: Ο Πουλόπουλος είχε
1: και
0: μία.
1: Ξεχώρισε και.
0: Ξεχώρισε.
1: Έκανε αυτό που
0: έκανε. Ο Γιάννης βέβαια ήταν μαθητής του Μίκη Θεοδωράκη, ήταν στη
1: γειτονιά που είπαμε, τον Αγγέλων.
0: Μαζί με τον Μητροπάνο, ήδη πριν τη γειτονιά των Αγγέλων, ήταν στη χοροδία, ήταν τα παιδιά, τα νέα παιδιά που είχαν καλή φωνή στους Λαμπράκηδες, ήταν τα παιδιά του Μίκη.
1: Το στοιχείο όμως που τον έκανε ξεχωριστό.
0: Το στοιχείο που τον έκανε ξεχωριστό ήταν ότι όταν τραγούδησε ωραία και η εμφάνισή του είχε ένα κεφάλι άδωνη, και η εμφάνιση με μια φανελίτσα, το θυμάμαι, τις παλιές φανέλες, και τραγούδησε, είπαν πολλοί κόσμος το 63, έχεις μια φωνή πολύ ωραία, Μίκη, μπράβο, δηλαδή άκουγε πράγματα ωραία. Όπου προσπάθησε να του δώσει πράγματα. Και του είπε, βγάλε διαβατήριο και πάμε με τη Φαραντούρη στη Ρωσία, γιατί θα κάνουμε 32 συναυλίες. Όμως, η εποχή της Χούντα δεν τον άφησε να βγάλει διαβατήριο. Και δεν πήγε και πήγε ο Καλογιάννης.
1: Έχουμε ταξιδέψει λίγο στα χρόνια, λιγάκι, ναι.
0: Ταξιδέψαμε λίγο, ας πούμε. Αλλά είμαστε ήδη, ας πούμε, επειδή μιλάμε για τον Πουλόπουλο, ήδη ο Πουλόπουλος έδειξε σημεία, ας πούμε, φωνητικά, τα οποία ο Θοδωράκης
1: εκτίμησε.
0: Τα οποία εκτίμησε, γι' αυτό και του προσέφερε αυτή τη θέση για 32 συναυλίες. Δεν μπόρεσε να βάλει διαβατήριο και ο Διδύλης, ψάχνοντας, πρέπει να ψάξει να βρει τραγουδιστή. Δεν μπορεί, δεν του δίνουν διαβατήριο.
1: Του πρότεινε τον Καλογιάννη.
0: Και βρήκε. Ρώτησε από εδώ από εκεί και ήταν ένας παπουτσής στην Κεσαριανή. Ο οποίος τραγουδούσε, λέει, ένας παπουτσής τραγουδάει.
1: Η Αστεριάδη τι είχε διαφορετικό από τη Χωματά?
0: Πάμε στην Αστεριάδη. Η Αστεριάδη είχε μια κουκλίστικη εμφάνιση, όπου ο Πατσιφάς της έκοψε τα μαλλιά, τα έκανε έτσι όπως ήθελε εκείνος, κοντά κλπ. Και είχε κάτι το οποίο δεν είχε και τη Χωματά. Ήταν πιο, εκτός από την εμφάνισή της, ήταν πιο στακάτη και πιο ραφιναρισμένη και μπορούσε να πει και ένα-δυο τραγούδια ακόμα τα οποία δεν ήταν στο δικό της το ύφος, όπως Μαμαγκάκι, παραδείγματος χάρη. Είπε τραγούδια του Μαμαγκάκι, το σκληρό μου αγόρι. Είπε όμως και άλλα στη διάρκεια, ας μην σταθούμε σε αυτά όμως. Όμως μπορούμε να πούμε ότι έπεφτε, δηλαδή ακουμπούσε πάνω στη φωνή της και της, έτσι. Δεν ήταν εντελώς ξεχωριστή, ακουμπούσε. Όχι όμως απόλυτα.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Η Κέτη Χωματά θεωρήθηκε βέβαια με την γάμα αυτή που ερμήνευσε τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού, ότι ήταν η αίρια του Γιάννη, ήταν η Κέτη.
1: Η πρώτη επιτυχία, η δικιά σας ποια είναι?
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε μένα τώρα στην Κέτη. Η Κέτη θέλει να πει το χαλάλι σου, πες το. Πάει στον Πατσιφά. Τι τραγούδι είναι αυτό, λέει ο Πατσιφά, ρε παιδί μου, κυπριακά είναι, τι είναι αυτά? Θα το πω, κύριε Πατσιφά. Η Κέτη είχε θάρρος, ας πούμε, και το είπε το τραγούδι. Λοιπόν, ποιος το έγραψε, λέει το τραγούδι, ποιος το έγραψε? Ο παιδί αυτό, να πούμε, αρθείτε ένα βράδυ να τον ακούσετε, είναι καλό. Έρχεται ο Σπανός εκεί, ο Πατσιφάς δεν ήρθε, έρχεται ο Σπανός, με ακούει, εκεί παίζω πιάνο και τραγουδώ. Και συνοδεύει ο Τάσος με την κιθάρα και ο Βασίλης. Σηκώθηκα όρθιος, δεν έπαιζα. Λοιπόν, και έρχεται ο Σπανός ένα βράδυ, ο οποίος ήταν έτοιμος να κάνει την πρώτη ανθολογία. Και εκεί, λοιπόν, είχε τα άσπρα καράβια έτοιμα και λέει, δεν βάζεις ρε Κέτη, αφού είναι και ο Μιχάλης εδώ, τα άσπρα καράβια. Τα βάζουμε λοιπόν. Και έχουν επιτυχία, δια των παραστάσεων ακούστηκε το τραγούδι. Και λέει ο Σπανός, θέλω και το Μιχάλη. Λοιπόν, και μου δίνει, να πούμε, λογίους ποιητές όπως ο...
1: Το Σκύπη, καλή ώρα.
0: Βέβαια. Όπως επίσης το παιδί μου να σου καλεί, του Βυζίνου.
1: Άρα εσείς κάτε με το Σπανό. Και την ανθολογία δηλαδή.
0: Ναι,
1: βγαίνετε δυναμικά.
0: Λοιπόν, με την ανθολογία είχε αντιρρήσεις ο...
1: Πολλά δισκάκια βγήκανε και 45 αργία, βέβαια.
0: Ναι, βέβαια. Είχε αντιρρήσεις ο Πατσιφάς. Μου φέρνει συνέχεια νέους, του λέει, κοίταξε να δεις. Δεν γίνεται, λέει, νέοι άνθρωποι συνέχεια, του λέει, για αυτά. Του λέει, ακούστε κύριε Πατσιφά, ξέρω εγώ να πω. Μετά έμαθα ότι ο Γιάννης ο Πουλόπουλος ήταν να τα πει αυτά τα τραγούδια, εκτός από τα άσπρα καράβια, θα έλεγε ήρθε σε ψες, παιδί μου να σου καλεί, τρεις νέοι, τρεις φίλοι, τρία παιδιά. Αλλά ήδη είχε βγει ο δρόμος, ο οποίος άρχιζε να ανεβαίνει. Οπότε είπανε και ο Πλέσας και ο Λευτέρης, αλλά και ο Πατσιφάς,
1: να μην κόψουνε τον δρόμο.
0: Μην πούμε άλλα τραγούδια, μην του βάλουμε του Γιάννη και άλλα τραγούδια, ας πούμε. Οπότε άρχισε να αμελεί ο Γιάννης, τεχνιέντος, να πηγαίνει στις πρόβες. Και του λέει, κύριε Πατσιφά, δεν έρχεται στις πρόβες. Ενώ δεν ήταν αυτό.
1: Εσείς καταλαβαίνατε ότι ερμηνεύετε πολύ σημαντικά τραγούδια εκείνη την εποχή?
0: Να σου πω, Κώστα. Όταν, ας πούμε, αρχίσαμε τις σπουδές, αλλά πριν από τις σπουδές της φιλοσοφικής, είχαμε κάποιους γονείς, είχαμε αυτούς τους γονείς, τους συγκεκριμένους, οι οποίοι με τη βυζαντινή μουσική, ας πούμε, είχαν κάποια σχέση με το παρελθόν της Εκκλησίας.
1: Κατάλαβα, μπορούσες να εκτιμήσεις, ήξερες να εκτιμήσεις.
0: Με έμαθε να εκτιμώ πράγματα. Και με έμαθε, ας πούμε, και τα ποίηματα του Μιχαηλίδη, του Βασίλη Μιχαηλίδη, του εθνικού μας ποιητή, Και μετά, ας πούμε, σιγά σιγά, με μίσε σε διάφορα πράγματα, γράφοντας λοιπόν εγώ καλές εκθέσεις, λοιπά, τους διάβαζε, με διόρθωνε, ξέρεις, όλα αυτά με έκαναν να νιώθω έτσι άνετα.
1: Εκείνη η περίοδος πάντως για εσάς είναι χρυσή. Αμέσως μετά ναι. Οι δίσκοι σας κάνουν επιτυχία. Συμμετέχετε στον κινηματογράφο.
0: Στον κινηματογράφο δεν θέλω να πω ότι έκανα κάτι, γιατί με πιάσαν από εκεί. Ναι. Να πούμε το 69 ή μόλις.
1: Η παρέα, η Χωματά, ο Μαυρομάτης, ναι. Σκία ναι. Στην άμμο.
0: Το Σκία στην άμμο, να πούμε. Και μας βάζει και δύο λόγια του Ιάκωβου Καμπανέλη. Και τα λόγια, ρε παιδί μου, ήταν Ιάκωβο, δηλαδή το σενάριο ήταν Ιάκωβο ως Ναξιώτης.
1: Θέλω να πω όμως ότι όλα αυτά προσέφεραν πολύ στη δημοτικότητά σας. Γίνατε ευρύτατα γνωστός.
0: Ορισμένες περιποιημένες ταινίες ήταν, ας πούμε, για την Αμερική, την Αυστραλία, τον Καναδά που πήγα. Ήταν, ας πούμε, ο προπομπός.
1: Εκεί.
0: Ήταν ο προπομπός αυτές οι ταινίες.
1: Το 70 πήγατε εκεί στην Αμερική.
0: Ξεκίνησα λοιπόν Μοντρεάλ το 70. Και μετά 71 αρχίζω Νέα Υόρκη, Αυστραλία κλπ. Έλεγα και κάτι παράξενα τραγούδια, ας πούμε, έβαζα και τα κυπριακά στη μέση.
1: Και το Χαλάλιν και έχετε εντωμεταξύ έχουν προκύψει και τα Ριάλια, νομίζω.
0: Λέω λοιπόν στον Γιώργο τον Κρυμιζάκη, του λέω, ρε Γιώργο, να κάνουμε, λέω, να με βοηθήσεις να ενορχιστρώσουμε δύο τραγούδια, λέω, αλλά να τους κάνω μία διασκευή και αυτά. Μου λέει, κάνε ό,τι θέλεις, θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, και βάζω διάφορα λόγια, αφήνω τα πολύ, τα πολύ πολύ, ας πούμε, κυπριακά και κάνω μία διασκευή εις βάρος. Δεν πειράζει. Στο τέλος απεδείχθη ότι ήταν η πόρτα η ανοιχτή, όπου με το που βγαίνουν το 72 αυτά τα δύο τραγούδια, ξεκινάνε όλα τα μαγαζιά της νύχτας να φιλοξενούν τα τραγούδια αυτά. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι λέω, αλλά ρωτάει, χωρίς να καταλαβαίνει, ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά, που τραγουδάει αυτά τα τραγούδια ή τα γράφει. Δεν ξέραν ότι ήταν διασκευή και δεν καταλαβαίνουμε. Και εκεί γνωρίσανε εμένα στην πλάκα. Και γνωρίσαν το Χαλάλι σου, το Αρκίτσε πέθανα, το Μιάλε Μεσιανή, το Έλα να σμίξουμε ενταθιό. Γιατί τα τραγούδια αυτά που έγραφα, ας πούμε, ήταν απαλά. Ενώ τα Ριάλια ήταν χορευτικό. Λοιπόν, και το έβαλε η Άννα Υφίση, το έβαλαν πολλοί τραγουδιστές στα μαγαζιά, ας πούμε. Και ξεκίνησε μετά να γίνεται απαραίτητο σε όλα τα τραγούδια που όπου ακούγαν το όνομα Βιολάρης, το συνέδεαν με τα Ριάλια κλπ. Είναι ένα τραγούδι που μου άνοιξε την πόρτα, έτσι, άνοιξε την πόρτα διάπλατα.
1: Παράλληλα συνεργάζεστε με τον Λίνο Κόκοτο και τον Οδυσσέα Ηλίτη σε έναν πολύ ξεχωριστό δίσκο, το Θαλασσίνο Τριφύλι.
0: Ναι, ναι. Ξεκινήσαμε την ετοιμασία του το 1971. Πρέπει όμως να σου θυμίσω ότι έρχεται από το Γιάννη τον Αργύριο ο Γιώργος ο Κρυμιζάκης, στην Παράγκα, αλλά έρχεται η Αρλέτα για να τραγουδήσει στην Παράγκα και φεύγει και έτσι με μένα στην αυλαία δίπλα 100 μέτρα πιο πέρα και έπρεπε να έχουμε ένα πιανίστα. Και έρχεται ο Γιώργος ο Κρυμιζάκης από το Γιάννη τον Αργύρη από τις Εσπερίδες και είναι ο πιανίστας μας εκεί, όπου γράφω πριν το Λίνο τον Κόκοτο, το Είναι Νωρίς για Δάκρυα Στέλλα, το οποίο ήδη είχε υποθεί πριν από τον Κώστα τον Βενετσάνο, και μας το ζητούσαν εκεί, ας πούμε, και λέει ο Πατσιφάς, λέει, να το κάνουμε, λέει, να το κάνουμε, λέει, και με τον Μιχάλη και αυτά, και έγραψα κάποια τραγούδια. Αμέσως μετά γνωρίζω τον Λίνο τον Κόκοτο, ο οποίος έφερε κάποια τραγούδια. Επίσης με τον Βασίλη τον Κουμπί, ο οποίος έφερε ένα στίχο περίεργο, ας πούμε, ο Χαρίλαος απ' τα σπραχώματα. Ένα ζεϊπέκικο φανταστικό σε στίχους Κώστα Γιωργουσόπουλου, αν είναι δυνατό. Φιλόλογος εκείνος και εγώ. Τέλος πάντων, οι συγκυρίες αυτές είναι το, όπως και τα Καραβάκια που τα είπαμε, την Κέτη Χωματά, στίχη Κώστα Γιωργουσόπουλου. Και έρχεται και δένει μετά τον Βασίλη τον Κουμπί και τον Γιώργο τον Κρυμιζάκη, έρχεται λοιπόν ο Λίνος ο Κόκοτος, όπου μας οδηγεί κάποια στιγμή στη Λύρα, στο δεύτερο όροφο. Ήταν ο Λίνος εκεί και μου είπαν ότι σε θέλει ο κύριος Ηλίτης να πας απάνω να σε ακούσει, να δούμε αν με εγκρίνει, γιατί ήδη είχε πάει η Ρένα η Κουμιώτη. Εγώ λοιπόν στέγνωσε το στόμα μου, ανεβαίνοντας τις σκάλες, λέω πώς θα τραγουδήσω τώρα. Ανεβαίνω εδώ πάνω και βλέπω τον Οδυσσέα Ηλίτη να καπνίζει ένα άφιλτρο τσιγάρο με μια πάντα ωραία κοπέλα δίπλα του, ήταν η ίδια αυτή που είχα γνωρίσει. Και σηκώνεται επάνω με ακουμπάει στην πλάτη και μου λέει: «Συγγνώμη κύριε Βιολάρη, δεν σας έφερα εγώ εδώ». Λέω: «Τώρα με δουλεύει κύριε Βιολάρη τώρα να πούμε. Κύριε Βιολάρη, δεν σας έφερα εδώ, τι γίνεται?» Και όμως έτσι πάντα. Έτσι 6-8 μήνες στην Κολούμπια που πηγαίναμε για να γράφουμε τα τραγούδια.
1: Κύριε Βιολάρη.
0: Κύριε Βιολάρη, πάντα. Απορώ. Όμως το ίδιο έκανε και ο Μάνος ο Χατζηδάκης, ο οποίος ανέβαινε για τη λύρα και κατέβαινα εγώ στην Κυριαζό του και μου λέει: «Καλημέρα σας κύριε Βιολάρη». Τι γίνεται ρε παιδιά εδώ πέρα, ας πούμε. Τι γίνεται εδώ. Η δεύτερη φορά ήταν ότι ήθελα να πω ένα τραγούδι σε δεύτερη εκτέλεση, που η πρώτη εκτέλεση ήταν ο Μανώλης ο Μητσιάς. Ένα του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους Νίκου Γκάτσου, τα θυμηθώ. Λοιπόν, και όταν βρεθήκαμε πάλι, μου είπε πάλι στον πληθυντικό: «Το ερμηνεύσατε πάρα πολύ ωραία, κύριε Βιολάρη, ο Χατζηδάκης». Εγώ όλη την ημέρα πετούσα, όλη την ημέρα πέταγα.
1: Γαλόνια ακριβά.
0: Ναι. 6-8 μήνες όσο χρειάστηκε για να γραφτεί το μεγάλος ο δίσκος του Λίνου Κόκοτου με ποίηση Οδυσσέα Ηλίτη, ήταν οι ωραιότερες στιγμές, μέρες, στιγμές με τον Οδυσσέα Ηλίτη καπνίζοντα και 12 μουσικούς μέσα και να έχεις δύο κανάλια και έπρεπε να βάλεις δεύτερη, ας πούμε, στο Δελφινοκόριτσο και έπρεπε να παίζουν οι μουσικοί, ο Φάμπας, ο Καλύρης,
1: ένας κένας.
0: Λοιπόν, εκεί το τρακ ήταν μεγάλο όταν δίπλα σου ήταν ένας Ηλίτης, ας πούμε, και απέναντί σου, ας πούμε, ήταν κάποιοι μουσικοί οι οποίοι ήταν κορυφαίες.
1: Προσωπικότητες.
0: Προσωπικότητες τεράστιες και είχαν και άλλες δουλειές. Λοιπόν, έπρεπε να ήσουν προετοιμασμένος. Το είδε αυτό ο Οδυσσέας Ηλίτης και του λέει του Πατσιφά: «Αλέκο, ας αφήσουμε τον κύριο Βιολάρη να τα πει όπως αυτός νομίζει. Να μας δίνει θάρρος ρε παιδί μου, όπως αυτός νομίζει. Τι γίνεται εδώ?» Εν τέλει στη διάρκεια, όταν τους γνώρισα πιο καλά αυτούς τους ανθρώπους, διεπίστωσα ότι το κύριε Βιολάρη ρε παιδί μου ήταν το ήθος τους αυτό. Δηλαδή ήταν και ο Χατζηδάκης και ο Ηλίτης. Ήταν έτσι η φυσιογνωμία τους, ήταν τέτοια, και μετά ο Γκάτσος, ας πούμε. Ήταν έτσι, ήταν πληθωρική, γιατί γνωρίζαν ποιοι ήταν.
1: Η Κουμιώτη τι ξεχωριστό είχε, το λέω επειδή συμμετέχει στο δίσκο.
0: Ναι, η Ρένα, εγώ τη χαρακτηρίζω ως δωρική. «Τάχει δρόμα να θεμάσαι». Δηλαδή, δωρική η εκφορά του λόγου της. Είναι δωρική, δεν έχει τις τσαλκάντζες.
1: Αλλά το νέο κύμα γιατί ξεθυμένει?
0: Η Μπουάτ, όπου ήταν οι χώροι στους οποίους θα μπορούσε κανείς να τραγουδήσει όχι μόνο τραγούδια που ήταν κάτω από την ομπρέλα του Πατσιφά, δηλαδή του νέου κύματος το ελληνικό τραγούδι. Οι Μπουάτ είναι εκείνες οι οποίες εξέλιπαν, έτσι, μετά τη μεταπολίτευση, με αποτέλεσμα οι χώροι στους οποίους εκφραζόταν η Κέτη, η Ρένα, ο Λάκης ο Παπάς, ο Ψαριανός, ο Ζωγράφος, η Δαλάκου, να μην ξεχάσω, η Πόπη Αστεριάδη, η Κέτη Χωματά, το είπαμε. Λοιπόν, και εγώ, εξέλιπαν οι χώροι με αποτέλεσμα πλέον να μην έχει ενδιαφέρον μια εταιρεία να γράφει τραγούδια να υποθούν πού.
1: Εσείς που τραγουδήσατε και σε πολύ μεγάλα κέντρα αργότερα και σαν πρωταγωνιστής, ναι, πού νιώθατε πιο ωραία, στις Μπουάτ ή στα Δειλινά?
0: Εγώ δεν ήμουν στα Δειλινά, κακώς τραγούδησα, ας πούμε, στα μεγάλα μαγαζιά, διότι ίσως τώρα που το σκέφτομαι, ας πούμε, να ήθελα να έχω ένα μεροκάματο, να ήθελα να, αγοράζοντας κάτι, ας πούμε, ένα διαμερισματάκι που αγόρασα, να το εξοφλήσω. Αλλά το λέω κακώς, διότι η χώρη αυτή, ας πούμε, δεν μας τέριαζε. Και θεωρώ ότι ο Γιώργος ο Ζωγράφος και ο Λάκης ο Παπάς που δεν πήγαν, είναι άξιοι συγχαρητηρίων.
1: Με τον Γκρεμιζάκη πώς ταιριάξατε τόσο πολύ?
0: Με τον Γιώργο ταιριάξαμε, διότι έγραφε τραγούδια τα οποία είχε στο μυαλό του ένα είδος φωνής που ταιριάζε με τη δική μου. Και με τον Γιώργο, ας πούμε, μέχρι τώρα έχουμε μια πολύ πολύ καλή σχέση.
1: Αποθυμένα δημιουργικά έχετε έγιο?
0: Θα ήθελα να είχα μια κόρη, να την πάρω τηλέφωνο, να της πω: «Ξέρεις, ήμουνα με τον Κώστα και θα μας μεταδοθεί, μου είπε ότι θα μεταδοθεί την τάδε μέρα να το δεις.
1: Δεν έχετε οικογένεια, δεν έχετε κάνει οικογένεια.
0: Ναι, δεν έκανα. Αυτό ήθελα να έχω.
1: Η πληγή της Κύπρου σας τυρανάει ακόμα?
0: Πολύ, πολύ, ναι, πάρα πολύ. Βλέπω έτσι με απογοήτευση ότι φύγαμε από το πρόβλημά μας, το οποίο πρέπει να το έχουμε κάθε μέρα δίπλα μας και να λέμε, παιδιά, αγωνιζόμαστε για αυτό το θέμα. Και αυτή η αδιαφορία πολλές φορές που βλέπω από μια μερίδα ανθρώπων με ενοχλεί.
1: Μια ευχή για να κλείσουμε θέλω.
0: Ναι. Σε ό,τι αφορά την Κύπρο που θέλω πάρα πολύ, ας πούμε, να βρει μια λύση, το εύχομαι από το βάθος της καρδιάς μου. Σε ό,τι αφορά το τραγούδι, ήθελα τα νέα παιδιά να αποκτήσουν κάποια πρότυπα στο θέμα του τραγουδιού, γιατί δυστυχώς, Κώστα μου, σήμερα δεν υπάρχει στίχος, δεν υπάρχει μουσική, δεν υπάρχει πρότυπο. Στους νέους ανθρώπους, λοιπόν, εύχομαι να βρουν τα πρότυπά τους, να βρουν το δρόμο τους και να βρουν την περιουσία της Ελλάδος, που έχουμε μουσική περιουσία, που δεν την ψάξαμε, να την ψάξουν και θα την βρούνε.

λέει ο νόμος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Εξυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές».

0: Air Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μη γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
2: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
5: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
6: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
7: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
8: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί ακούγεται σε επανάληψη.

0: Τρομοκρατομανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλανε έναν αντάρτη και γαμώ τις χώρες έχουμε. Αντάρτες χωρίς αντάρτικο, επαναστάτες χωρίς επανάσταση και φιλελεύθερους χωρίς ελευθερία. Πάμε να δούμε λοιπόν, να εξηγηθούμε γιατί ο προφήτης λέει τον εαυτό του ως προφήτη. Και στο τέλος θα την ψωνίσω τόσο πολύ και δεν έχω ζαγέτα να προσκυνάτε. Αυτό είναι το μόνο μου άγχος και ο καημός που έχω. Πάμε να δούμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα. Στο προηγούμενο βίντεο σας είπαμε από την αρχή κιόλας ότι το πρώτο view στο Ζαραλίξ TV είναι από Μαξίμου. 100%. 1500%. Το επόμενο που σας είπαμε είναι ότι σύντομα, μέσα στην εβδομάδα που τρέχει, θα βρουν αυτούς που έβαλαν τα γκαζάκια και δολοφόνησαν μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρώτα θα βρουν αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Ακριβώς ό,τι προφήτεψε το Ζαραλίξ TV. Τώρα που τα μαθαίνουμε εμείς όλα αυτά, περισσότερες λεπτομέρειες μόνο αν απευθυνθείτε στο γνωστό Λουτένετ ή αλλιώς είπα στην νόμο Jim Gold ή αλλιώς Μίτσο Κάτσικα, ο οποίος είναι επιφανές μέλος του ελληνικού FBI, όπως λέει και το μπλουζάκι που φάγε σήμερα την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τώρα, η εβδομάδα που μας πέρασε όμως είχε κάτι πιο σημαντικό, τουλάχιστον για μας εδώ, που κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε, που αντιλαμβανόμαστε τη σάτυρα και κάνουμε σάτυρα έτσι ακριβώς όπως την αντιλαμβανόμαστε, και το κάνουμε 5 χρόνια στο YouTube και 30 χρόνια πια στις παραστάσεις που κάνω σε διάφορα θέατρα σε όλη τη χώρα και στην Ευρώπη. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εμείς εδώ και 5 χρόνια, όπως και 30 χρόνια από σκηνής, έχουμε λησάξει να βλέπουμε τη χώρα ως μια χώρα μαφιόζων, μπιστολάδων, μπράβων, ολιγαρχών μαφιόζων, παντού αυτό το πράγμα. Ενώ αντιθέτως υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι επιμένουν να βλέπουν μια χώρα η οποία είναι χώρα δημοκρατική, με δημοκρατικές διαδικασίες, με εκλογές, με θεσμούς, με δικαιοσύνη, με νόμους και διάφορα άλλα τέτοια. Είναι δύο διαφορετικές οπτικές. Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε βαφτίσει την πατρίδα μας και το πολίτευμά της ως πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία και βλέπουν όλα τα προηγούμενα. Είναι δύο διαφορετικές απόψεις. Ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε την άποψη του άλλου? Σε καμία περίπτωση. Ο καθένας έχει την άποψη που βγαίνει από μέσα του και από μέσα από τον κάθε άνθρωπο βγαίνει αυτό που έχει ρίξει απ' έξω του. Παραδείγματος χάρη, εμείς εδώ που τη βγάζουμε με μπυρίτσα, λίγο κρασί και άντε και κανένα τσίπουρο, έχουμε την άποψη ότι η χώρα είναι πρεζευωμένη μπατσοπαπαδοδημοκρατία. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάθε πρωί είτε είναι υπάλληλοι μαφιόζων, είτε ξυπνάνε κάνοντας χρήση μισού γραμμαρίου από το ασυνόδευτο εμπόρευμα 2,5 τόνων πρέζας του ασυνόδευτου καραβιού Νουρ Ουάν που απαλλαγήκαμε όλοι και όλες οι καλοί άνθρωποι εδώ, με βούλευμα βλέπουν παντού δημοκρατικές διαδικασίες, θεσμούς, δικαιοσύνη και δεν συμμαζεύεται. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε ήρθε ο θεσμικός, ο συγγενής, ο ανιψιός να επιβεβαιώσει αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ στο Ζαραλίξ TV. Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην, προσέξτε, πρώην Γενικός Γραμματέας στο γραφείο του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός του Πρωθυπουργού μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη. Από αυτές τις συνεντεύξεις που όπως κατά καιρούς λέμε εδώ στο Ζαραλίξ TV, στην πραγματικότητα δεν είναι μια συνέντευξη για να μάθεις κάτι για κάποιον, γιατί έτσι κι αλλιώς και ο δημοσιογράφος που ρώταγε κυρίως χαχάνιζε παρά ρώταγε. Και καλά έκανε. Μαλάκας είναι. Όταν έχεις ορισμένα άτομα απέναντί σου, χαχανίζεις σαν χαζός. Μέχρι να φύγεις 500 μέτρα μακριά και να πεις ουφ, ησύχασα. Έτσι λοιπόν, αυτές οι συνεντεύξεις γίνονται για ένα μόνο λόγο. Για να στείλουν το μήνυμα. Πού? Τι να σας πω κι εμείς. Εμείς πάντως στο Ζαραλίξ TV το πήραμε το μήνυμα από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον ευχαριστούμε. Γιατί το πρώτο κομμάτι που θα δούμε από τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη είναι ταμάμ και ακριβώς ευθεία βολή για το Ζαραλίξ TV. Πού ταυτιζόμαστε εμείς και ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Πού αλλού? Στο ζώο που εκπροσωπούμε. Αυτός είναι Λύκος και εγώ είμαι Ζαραλίκος. Δημητριάδης.
1: Λοιπόν, όταν γίνεται περιστατικό, ας πούμε, μπροστά στη γυναίκα μου, αυτό δεν το συγχωρώ. Αυτό δεν το συγχωρώ.
2: Η γυναίκα σας. Εντάξει, το βιντεοσκοπούσε.
1: Γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου.
0: Τι ωραία, τα είπε εδώ ο Γρηγόρης. Δεν επιτρέπω τέτοια μπροστά στη γυναίκα μου. Του λέει ο άλλος, τη γυναίκα σας δεν την είδε να αγχωθεί. Βιντεοσκοπούσε κιόλας το σκηνικό. Και λέει ο Γρηγόρης, λεβέντικα, ναι, Γιατί είναι ψύχρεμη. Και ξέρετε γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του λύκου. Ακριβώς αυτή είναι και η απάντηση στο ερώτημα που κάνετε διάφοροι και διάφορες μέσω email ή στο δρόμο ή στις παραστάσεις. Πώς θα λες έτσι, ρε μάγκα, δεν φοβάσαι? Όχι, βέβαια, εδώ δεν φοβάται η κυρία που αυτή τη στιγμή με βιντεοσκοπεί. Και είναι η πιο ψύχρεμη στο στούντιο. Γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου. Τώρα, δεν μπορώ να το πω ότι είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου, την έχω και ανήπαντρη, αλλά μπορώ να πω, επειδή την έχω 10 χρόνια ανήπαντρη, ότι είναι η γυναίκα του Κοκοβίκου. Τι να τη κλάσει οποιοδήποτε τη κυρία Κοκοβίκου. Πηγαίνετε αλλού. Πάμε λοιπόν πάλι στον Γρηγόρη Δημητριάδη. Θυμάστε την περίοδο τη πανδημία που η χώρα μα είχε ένα τρομερό ρεκόρ πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, με 33.000 και πλέον νεκρού που του έχουμε θάψει και μέσα μα, εκτό απ' έξω μα. Κανεί δεν ασχολείται με αυτού. Οι περισσότεροι έφυγαν αβοήθητοι ιατρικά, γιατί δεν είχαμε ούτε το προσωπικό, ούτε τις υποδομές, ούτε τίποτα. Θυμάστε όλα αυτά τα περίεργα μέτρα, για τα οποία ποτέ κανείς δεν θα βρεθεί σε ένα δικαστήριο, που έπαιρνε η κυβέρνηση με τα περίπτερα που κλείναν στις 11, με τους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να κάτσουν σε ένα παγκάκι γιατί τρώγανε πρόστιμο, με τους ανθρώπους που έπρεπε να περπατήσουν σε ένα δάσος φορώντας μάσκα που γελάγαν και οι αρκούδες και τα γριογούρουνα μαζί μας. Μπράβο που τα θυμάστε όλα αυτά. Ποτέ δεν μάθαμε ποιος ακριβώς ήταν ο εμπνευστής όλων αυτών των γαμάτων μέτρων. Ποτέ. Ήταν γενικά και αόριστα μια επιτροπή από διάφορους πιθανούς ή απίθανους ανθρώπους. Όχι. Τα μέτρα δεν τα έπαιρνε η επιτροπή. Ποιος τα έπαιρνε? Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και ανιψιός για πάντα μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος.
1: Η επιμονή, το να είσαι ταπεινός, το να κοιτάς να μάθεις, το να μην νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, το να κοιτάς να κατακτήσεις ένα θέμα. Δηλαδή, να σας πω το παράδειγμα του COVID, ας πούμε. Όταν μπαίναμε σε σύσκεψη για το COVID, ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήξερε οριακά παραπάνω από τους γιατρούς. Γιατί καθόταν, είχε την οτροπία του καλού μαθητή, του Αριστούχου.
2: Και μελετούσε.
1: Και διάβαζε. Συγγράμματα, τι γινόταν στο εξωτερικό και εκεί. Αυτό, ξέρετε, βοήθησε πάρα πολύ να μας καθοδηγήσει στην κρίση.
0: Τα ακούσατε τι ωραία τα είπε ο ανιψιός, ε? Ούτε οι γιατροί, λέει, δεν τα ξέραν, γιατί ο Κυριάκος όλη νύχτα έβγαζε τα μάτια του, διάβαζε συγγράμματα. Ε, και τι πιο τέλειο να βάλεις επικεφαλή έναν τέτοιο άσχετο σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να κάνεις το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει στη νεότερη ιστορία της πατρίδας μας, με 33.000 και πλέον νεκρούς για τους οποίους ποτέ κανείς και καμία δεν θα βρεθεί σε κανένα δικαστήριο. Ο Κυριάκος, λοιπόν, ο οποίος, σας θυμίζω, την περίοδο της πανδημίας έλεγε από το Βήμα της Βουλής ότι θέλει να βρει μια έρευνα που δεν τη βρίσκει πουθενά. Ότι είναι καλύτερα ένας άνθρωπος που έχει λίμωξη στο αναπνευστικό, όπως ήταν ο COVID, να είναι σε διάδρομο ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, και τέτοια έρευνα δεν έβρισκε. Αυτό το άτομο, το απόλυτα ψεκασμένο άτομο στην πατρίδα μας, ήταν υπεύθυνος για όλα αυτά τα γαμάτα μέτρα που παίρνανε την περίοδο της πανδημίας. Όχι εμείς, ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, και παίρνουμε πίσω όλα όσα έχουμε πει για το Σωτηράκι, τον Οφικιάλιο. Και συνεχίζουμε. Γιατί παραιτήθηκε ο Γρηγόρης από Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, αλλά όχι από ανιψιός? Για τις υποκλοπές. Ήξερε ο Γρηγόρης κάτι για τις υποκλοπές? Όπως ξέραμε μέχρι να δώσει αυτή τη συνέντευξη, τίποτα. Σε αυτή τη συνέντευξη όμως τα είπε λίγο διαφορετικά. Ποιος θα τον κρίνει τον Γρηγόρη? Ο ιστορικός του μέλλοντος.
3: Πιστεύω ότι αυτή η δουλειά, και ιδιαίτερα αυτή που έχετε αναλάβει εσείς, δεν μπορεί να γίνει χωρίς πληροφορία. Άρα είναι πάρα πολύ φυσικό να ζητούσετε πληροφορίες από όπου μπορούσατε να πάρετε. Από τη στιγμή όμως που κάποιος άνθρωπος παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς, αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση, όταν κάνουμε αυτό, θέλουμε πληροφορία. Εσείς πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
1: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω. Αυτό για να είμαστε καθαροί.
3: Επειδή είστε όμως έξυπνος άνθρωπος, θα ήθελα να σας πω το ανταυτού. Και στην υπόλοιπη συζήτηση το έχουμε δει και το έχετε δεχτεί. Το ανταυτού. Την ώρα του προβλήματος. Δεν αφορά αυτόν.
1: Ακούστε. Το τι αφορά τον ένα και τι αφορά τον άλλον, θα τα κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Ναι. Εγώ σε ό,τι έχω να πω, ό,τι είπα το είπα, δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι, το λέω για να είμαστε καθαροί. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο ακόμα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε κουβέντα. Είμαι αρκετά έμπειρος να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω να μιλήσω.
0: Ξεκινάμε πρώτα με τη γλώσσα του σώματος και μετά με το ύφος και καταλήγουμε στις λέξεις. Δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, όσο και να με πιέσετε, όσο δεν υπάρχει, είμαι έμπειρος. Είμαι έμπειρος. Ό,τι και να μου πείτε, δεν θα πω. Όπα Γρηγόρη. Ένα-ένα με τη σειρά Γρηγόρη. Καταρχάς, είπε ο ίδιος ο Γρηγόρης για τον εαυτό του, εμένα θα με κρίνει και τους άλλους ο ιστορικός του μέλλοντος. Δεν θα σας κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος. Ε, πέφτουμε από τα σύννεφα. Εννοείται ότι δεν θα τους κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος, γιατί ο εισαγγελέας του παρόντος θα πάρει κανένα μπάνιο στη θάλασσα. Χωρίς τσιμέντο στα πόδια. Με βατραχοπέδιλα μόνο. Άρα, καλά θα κάνει ο εισαγγελέας του παρόντος να ασχοληθεί με το κυνήγι του λαγοκέφαλου και να μην ασχοληθεί με ανθρώπους οι οποίοι κρίνονται μόνο από τον ιστορικό του μέλλοντος. Και βλέπετε εδώ, να ζήσουμε όλοι. Καλοκαιράκι είναι. Ούτε καν ο ιστορικός του παρόντος. Του μέλλοντος κι αυτός. Κάποτε. Να φύγουμε εμείς και μετά να μας κρίνετε όσο θέλετε. Έτσι, παιδιά, θα πεθάνουμε όλοι εν ηρεμία, ήσυχοι. Όλοι. Δεν ξέρουμε όλοι. Μην ανοίγεις, Ζάρα. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι άλλο είπε εδώ ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης λοιπόν και από σώμα και από λέξη και από ύφος. Απάντησε ως ένας άνθρωπος που ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Γιατί λέει, έχει να προστατεύσει τις υπηρεσίες, την κυβέρνηση, το κόμμα, την παράταξη κτλ. Εδώ όμως, χίλια συγγνώμη που θα ερεθίσουμε τώρα και θα χαλάσουμε τις διακοπές, μαλακίες λέμε, των εισαγγελέων της χώρας. Αλλά θυμόμαστε, και μάλλον καλά θυμόμαστε, ότι πριν 2 χρόνια ο Γρηγόρης Δημητριάδης, που παρετήθηκε για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το Μαξίμου, είχε πάει στο γραφείο του εισαγγελέα Ζήση, ο οποίος έκλεισε την υπόθεση, και είχε πει, όπως διαβάσαμε, στον εισαγγελέα, όχι σε μένα, ή στο Λάλα, είχε πει ο Γρηγόρης ότι δεν ήξερε τίποτα για την υπόθεση, γιατί όπως έπαιρνε, λέει, την ενημέρωση από την ΕΥΠ, την έδινε στον Πρωθυπουργό. Μεταφορά έκανε. Δεν τα άνοιγε, άρα δεν ήξερε. Εδώ τώρα στη συνέντευξη μιλάει σαν ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να έλεγε ψέματα στον εισαγγελέα Ζήση ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Τι να σας πω. Αλλά φαντάζομαι ότι οι εισαγγελείς που καλούν ανθρώπους για ανώνυμο email μετά από μια επώνυμη συνέντευξη θα τον καλέσουν τον Γρηγόρη να κάνουν μαζί μια βουτιά, να πιάσουν περισσότερους λαγοκέφαλους, να πάρουν μεγαλύτερη επιδότηση. Στο προηγούμενο ερώτημα, αν ο Γρηγόρης ήξερε ή δεν ήξερε, εμείς θα πάρουμε θέση. Γιατί τα τιμάμε τα παρεό που φοράμε. Έτσι. Δεν υπεκφεύγουμε, θα πάρουμε θέση. Ο Γρηγόρης λοιπόν δεν έχει καμία σημασία αν ήξερε ή δεν ήξερε. Γιατί ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και αυτός υπάλληλος ήταν. Και ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και ποια είναι η μοίρα του υπαλλήλου σε αυτή τη χώρα και σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, δηλαδή σχεδόν στο 99,9% του πλανήτη, να πεθαίνει ο υπάλληλος για να ζει στα αφεντικό. Αυτή είναι η μοίρα του υπαλλήλου, αυτό του ταξωθεός, γι' αυτό οι παπάδες του λένε κάτω και θα πας στον παράδεισο αργότερα, μαλάκα. Έτσι λοιπόν και ο Γρηγόρης το είπε στη συνέντευξη, χωρίς ντροπή, ενώ είναι μάγκας Λεβέντης Χαραμπουζουκλής και τις παίζει σε δημόσιο χώρο με ολιγάρχες που τα έχουν όλα σαν το Μαρινάκι. Δήλωσε λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη, που δεν θα μιλήσει καθόλου και στον ιστορικό του μέλλοντος, ότι και αυτός υπάλληλος είναι και θα πέθανε για τα αφεντικό του, όπως πολιτικά πέθανε για τα αφεντικό του.
1: Ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι οδεσμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
4: ανταυτού,
1: που έχεις.
4: Βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό. Η πρώτη δουλειά
4: ανταυτού,
1: που έχεις.
4: Βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
0: Επειδή αυτά ακούγονται πολύ μαφιόζικα και είναι ταυτόχρονα και πολύ ιστορικά, αφού ο ίδιος είπε ότι όλους αυτούς θα τους κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος και κανένας ανακριτής, εισαγγελέας ή αστυνόμος ή δικαστής, εδώ κανονικά, συγγνώμη κιόλας, θα έπρεπε ο μεγάλος, ο τεράστιος σκηνοθέτης Σμαραγδής να πάρει μπροστά. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορεί να κάνει ο Κόπολα 3-4 φορές τον ονό και να μην έχει ήδη ξεκινήσει με βάση αυτή την απάντηση ο Σμαραγδής να γράφει το σενάριο για την επόμενη μεγάλη ταινία, ο Ανιψιός. Και το 1 και το 2 και το 3 και το 4. Και τη δίνω τη δουλειά στο Σμαραγδή, γιατί ο Σμαραγδής είναι ο σκηνοθέτης των μεγάλων αποτυχιών. Των μεγάλων επιτυχιών. Κομβολαϊστήρια. Των μεγάλων επιτυχιών και των μεγάλων παραμυθιών. Να κάνει μια ταινιάρα ο Ανιψιός και να τους βάλει όλους μέσα. Και Καποδίστρια. Και Κολοκοτρώνη. Και το Λιάγκα που το έχει καημό να παίξει. Όλοι. Και τον Αθερίδη. Όλοι μέσα. Όλοι. Εμένα όχι. Εγώ ευχαριστώ να είστε καλά. Θα παραμείνω στο stand-up. Μέχρι εκεί φτάνει το ταλέντο μου. Λοιπόν, να τους βάλει πραγματικά όλους μέσα και να βγάλει sequel. Το 1, ο Ανιψιός 2, ο Ανιψιός 3, ο Ανιψιός 4. Ατέλειωτα. Για πάντα. Άρεσε εδώ στα 1500 μανάρια η ιδέα ο Σμαραγδής να κάνει ταινία σειρά. Ο Ανιψιός 1, 2, 3, 4. Τα παιδιά μάλιστα είπαν να βάλει και υπότιτλο. Γιατί δεν γίνεται, πρέπει να βάλει λίγο Παναγιά, λίγο αυτό, δεν μπορεί αλλιώς ο Σμαραγδής να κάνει ταινία. Οπότε να βάλει και υπότιτλο «Η Παναγιά στη χώρα της πρεσβευμένης μπατσοπαπαδοδημοκρατίας». Θα αρέσει πάρα πολύ και θα είναι μια ταινία που θα περνάει μηνύματα. Όπως μηνύματα κατά καιρούς, έτσι έχουμε δει στις άλλες ταινίες, ας πούμε στον Νονό του Κόπολα, έχουμε δει τέτοια, όπως μηνύματα έστελναν οι μαφιόζοι ο ένας τον άλλον. Όπως εκτός μαφιόζων, μήνυμα μέσω αυτής της συνέντευξης, όπως παραδοσιακά χρησιμοποιούνται οι συνεντεύξεις αυτού του τύπου στη χώρα μας, μήνυμα έστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Μήνυμα λοιπόν έστειλε με αυτή του τη συνέντευξη απευθείας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Κυριάκο, έχεις μήνυμα από τον Γρηγόρη, γιατί δεν το έστειλε με κινητό?» Παρακολουθούνται.
1: Θέλω μόνο να προσθέσω ότι καλό και το δωμάτιο της εξουσίας, καλά όλα, αλλά δεν μπορείς να πολιτεύεσαι χωρίς ήθος και χωρίς αξιοπρέπεια. Και να έχεις πάντα έναν αξιακό κώδικα με τον οποίο να πορεύεσαι για να μην χάσεις την ψυχή σου. Και θέλω με αυτό να κλείσω.
0: Ξεκάθαρο το μήνυμα και δεν ξέρω πώς σας φέρονται εσάς, αλλά διαβάσαμε και πολλά σχόλια για αυτή τη συνέντευξη παντού. Και σε πάρα πολύ κόσμο όλα αυτά φαίνονται πολύ μαφιόζικα. Προφανώς όλοι και όλες είμαστε επηρεασμένοι από τις ταινίες, όπως έλεγα πριν, τον Νονό και διάφορες άλλες τέτοιες ταινίες με μαφιόζους και κάτι σειρές φοβερές και τρομερές που βγάζει κατά καιρούς το Hollywood. Τώρα, μπορεί να είναι και μαφιόζικα, μπορεί και απλά να φαίνονται μαφιόζικα. Το ερώτημα όμως που μπαίνει εδώ είναι, εδώ μιλάνε άνθρωποι της κεντρικής εξουσίας, του επιτελικού κράτος. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί είτε επειδή είχαν ικανότητες, είτε επειδή ο λαός τους ψήφισε. Δηλαδή μετά από δημοκρατικές διαδικασίες. Και εδώ μπαίνει ένα τρομερό ερώτημα. Είναι ποτέ δυνατόν σε οποιαδήποτε χώρα καπιταλιστική η εξουσία η εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους? Πέφτουμε από τα σύννεφα που δεν έχει Ιούλιο μήνα, αλλά πέφτουμε παρόλα αυτά. Γιατί υπάρχει μία μικρή πιθανότητα η εξουσία, η κεντρική, η εκλεγμένη από το λαό, να έχει σχέση με μαφιόζους. Όμως, για το καλό του λαού. Όχι εμείς. Ο Γρηγόρης.
1: Πώς τελειώσανε οι ερυθρέες ταξιαρχίες στην Ιταλία?
3: Ω, αρχίζουμε τώρα τα πολύ ωραία. Για πέστε μου.
1: Δεν βοήθησε και η μαφία λίγο?
3: Βέβαια.
1: Συνεννοηθήκαμε.
0: Και βέβαια συνεννοηθήκαμε, κύριε Γρηγόρη. Αλίμονο αν δεν συνεννοηθήκαμε. Και όλο τυχαίως βεβαίως, επειδή όπως είπαμε, αυτές οι συνεντεύξεις είναι κυρίως μηνύματα προς εκείνους που ξέρουν αυτοί ποιοι είναι, έφερε το παράδειγμα της Ιταλίας και της οργάνωσης Ερυθρές Ταξιαρχίες. Τώρα, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε σε Ερυθρές στη χώρα μας. Πού αλλού θέλει να στείλει το μήνυμα? Δεν είμαι και μπροστά, αλλά φαντάζομαι ότι ο Γρηγόρης, επειδή όπως διάβασα μικρός έπαιζε και box, θα έχει φτιάξει ένα σάκο του box με τη φάτσα επάνω του Μαρινάκη και θα τις παίζει. Με το σάκο τώρα λοιπόν, για να γυρίσουμε στην πραγματική πραγματικότητα. Όλα αυτά και φαίνονται, δεν ξέρουμε αν είναι, αλλά σίγουρα φαίνονται πάρα πολύ μαφιόζικα. Τι κάνουμε εμείς? Τι κάνουμε τώρα ως λαός? Τι να κάνουμε, παιδιά? Είμαστε αδύναμοι. Τι περιμένουμε, πότε θα έρθουν οι εκλογές να καθαρίσει η χώρα από τη βρωμιά της μαφίας? Έτσι λοιπόν και εμείς, παρόλο που σας έχουμε πει, μην βάζετε το χέρι σας στο αίμα, μην ρίξετε λευκό, δεν ξέρω τι κάνετε, τίποτα. Παρόλα αυτά, μετά από αυτή τη συνέντευξη δεν μας μένει άλλο. Θα το πούμε, θα το ομολογήσουμε, σβήνουμε όλα όσα έχουμε πει τα προηγούμενα χρόνια για τον Αλέξη τον Τσίπρα και το λέμε. Λοιπόν, αν όλα αυτά όντως είναι μαφιόζικα, γιατί φαίνονται μαφιόζικα, άρα μπορεί και να είναι, μια ώρα αρχίτερα, αν είναι δυνατόν και αύριο το πρωί, να γίνουν εκλογές. Να φέρουμε τον Αλέξη τον Τσίπρα, που τον στηρίζουν από πίσω ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης, ανοιχτά, να καθαρίσει η χώρα από τους μαφιόζους. Φτάνει. Φτάνει, ρε μαλάκες. Τι να κάνει και το FBI. Φτάνει. Περιμένοντας λοιπόν όλοι και όλες εδώ την κυβέρνηση που θα μας σώσει από τους μαφιόζους, σώζουμε τον κόσμο από την τρομοκρατία, τους τρομοκράτες, κυρίως αναρχικούς, από την οποία είναι δεδομένο ότι κινδυνεύουμε όλες και όλοι. Τι σχέση έχουν οι μαφιόζοι με την τρομοκρατία? Μέχρι ακούσουμε την συνέντευξη του Δημητριάδη δεν ξέραμε. Αλλά μετά τη συνέντευξη του Δημητριάδη, κατά πως φαίνεται, η μαφία, η τρομοκρατία και τα κεντρικά του κράτους πάνε παρεάκι. Έτσι λοιπόν, όπως ο προφήτης είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη εν ώψη εκλογών, πιάσαμε για μια ακόμα φορά, για την ακρίβεια τρίτη φορά, αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και θα τους χώσουμε για πάντα στη φυλακή. Είναι η τρίτη φορά που ως κράτος πιάνουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Σας θυμίζω, την πρώτη φορά τους είχαμε πιάσει με μια ανώνυμη επιστολή, αυτή εδώ, η οποία είχε γράψει ένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε ποιος, ήταν ανώνυμος, και έλεγε λοιπόν διάφορα ονόματα κτλ., διεύθυνση, πινακίδα, τηλέφωνα που μένουν κτλ. Ταλαιπωρήθηκαν κάποιοι άνθρωποι 3 χρόνια στις φυλακές κρατούμενοι μέχρι να αθωωθούν. Περισσότερο από όλους αυτούς τους ανθρώπους ταλαιπωρήθηκε ο Θοδωρής Σύψας, ο οποίος τραβιότανε 5 χρόνια μέχρι να αθωωθεί για πάντα από οποιαδήποτε κατηγορία. Πώς θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τα χρόνια τους πίσω? Πότε? Να πάνε στον Παΐσιο. Πάμε λοιπόν τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά που ξαναπιάσαμε τους ενόχους, αυτά τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, ήταν με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Τα ίδια πάλι, άντε προφυλάκηση, άντε κράτηση, άντε να περνάνε τα χρόνια, άντε τα στοιχεία ανύπαρκτα ή φυτευτά, αθώοι και αυτοί. Τώρα λοιπόν είμαστε στην τρίτη φορά. Όλες αυτές τις φορές είναι επί Χρυσοχοΐδη. Πάντα με το Χρυσοχοΐδη υπουργό προστασίας, όχι του πολίτη. Ό,τι έλεγε ο Γρηγόρης πριν, πάντα λοιπόν με το Χρυσοχοΐδη πιάνουμε τους ενόχους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Αυτή τη φορά λοιπόν τους πιάσαμε με ένα ανώνυμο email. Είχαν κλείσει. Πάμε. Επιστολή, τηλεφώνημα, email. Να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Ήρθε λοιπόν το ανώνυμο email και ακούμε για μέρες. Ακούτε, δεν ακούμε, μας τα λένε παραδίπλα. Από τα Αλφα, Ρο, Δέλτα στα ΜΜΕ, κυρίως αυτούς που δηλώνουν αστυνομικοί ρεπόρτερ που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ, οι οποίοι τι ακριβώς ρεπορτάζ κάνουν? Παίρνουν το χαρτάκι όπως το δίνει η ασφάλεια, η αντιτρομοκρατική, το FBI, το ελληνικό, και το αμολάνε μπρος στην κάμερα.
4: Και για να κάνει γρήγορα επιτυχία η αστυνομία, για να πει στην κοινή γνώμη ότι εξιχνίασε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα, πήρε έναν κακόμοιρο πολίτη, έναν νέο άνθρωπο, του απέδωσαν το προσωνύμιο Ινδιάνος για να, αν θέλετε, με καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, για να πούν ότι είναι ένας βάρβαρος, και πέτυχαν, προσέξτε, να παραπλανήσουν τις δικαστικές αρχές και να διατάξουν την προσωρινή κράτηση.
5: Είμαι πάρα πολύ αν αυτό πρόκειται για μια τόσο μεγάλη αστοχία της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί της έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, και λυπάμαι πάρα πολύ αν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη γκάφα.
6: Έχω την πληροφορία, είναι διασταυρωμένη κατά 90%,
5: ναι,
6: ότι τον έχουν σε κάμερα και χωρίς κάλυψη.
7: Είμαι υψηλόβαθμο στέλεχος της αστυνομίας. Θέλω να σας πω ότι μου εξηγούσε ότι από τα βίντεο που ανέλησαν έχουν ειδικούς υπολογιστές που μου έλεγαν ότι ακόμα και κουκούλα να φορούσε, έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν την κουκούλα και να δουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αυτά.
8: Μακάρι να τους πιάσουν και να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
9: Σας είπα τα τσακάλια της αστυνομίας, αφού ξέρετε, κύριε Παπαδάκη.
8: Μακάρι.
9: Αφού ξέρετε τι λέω.
8: Πάμε τώρα.
0: Έτσι λοιπόν τις πρώτες τρεις μέρες μάθαμε. Ανώνυμο email. Μετά μάθαμε ότι δεν ήταν email, ήταν ένα email που λέγει ονόματα. Μάθαμε ότι ήταν ένα email που έλεγε σε ένα παγκάκι στο κέντρο, δεν λέγε περιοχή, και ευτυχώς δεν λέγανε περιοχή, γιατί αν λέγανε σε ποια περιοχή θα έγραφε νέο τραγούδι ο Μαραβέγιας. Γιατί ο Μαραβέγιας δεν είναι. Ξέρετε, είχε αυτό το πρόβλημα που δεν μπορεί να κάτσει στα παγκάκια, γιατί κάθονται οι αλλοδαποί. Έτσι λοιπόν τώρα κάθονται και τα στικάκια. Μετά βγάλαν το στικάκι, ότι το στικάκι έλεγε μέσα τα ονόματα. Αφού λέγανε λοιπόν 2-3 μέρες όλα αυτά τα πράγματα, βγαίνει προχθές ο Χρυσοχουντίδης στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο και λέει email, στικάκια και λοιπά, μυθεύματα, όχι εμείς. Δεν λέμε εμείς ότι είναι θεωρία συνωμοσίας, δεν λέμε ότι είναι κατασκευασμένο, δεν λέμε τίποτα από όλα αυτά. Ο υπουργός το λέει. Για ποιους? Για τους υφιστάμενους και τους δημοσιογράφους. Δώσε, Μιχαλή.
10: Το 19 λοιπόν ξεκίνησε η συλλογή στοιχείων. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24. Και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών, παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα.
0: Τον ακούσατε? Όλα αυτά λοιπόν που λέγαν οι Αλφα Ρο Δέλτα αυτές τις μέρες στα ΜΜΕ περί email, στικάκια, AI και τα λοιπά, λέει ο ίδιος ο υπουργός είναι μυθεύματα, επειδή είναι δεδομένα η τρίτη προσπάθεια να συλλάβει, που έχει λυσάξει να συλλάβει, και μπράβο του ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Να πούμε στο Μιχάλη ότι αν αποτύχει και αυτή τη φορά και αθωωθούν και αυτοί οι άνθρωποι, όταν κάποτε γίνουν τα δικαστήρια, η επόμενη επιλογή θα είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης να ανέβει επάνω στα Τουρκοβούνια και να κατέβει ένα εξάμηνο μετά με μουσι μέχρι την κοιλιά εδώ, φόρεμα μακρύ, μπεζ, σαν αυτό που φοράνε στις βιβλικές ταινίες που παίζουν το Πάσχα, άπλητος, να κρατάει και δύο μαρμάρινες πλάκες πεντέλης και πάνω να έχει χτυπημένα 8 ονόματα. Να κατέβει και να πει: λοιπόν, τα έγραψε ο Θεός. Τέλος. Ούτε δίκη δεν θα γίνει. Τέλος. Εκτέλεση. Φτάνει πια. Θέσφατο. Είναι ονόματα που τα έστειλε ο Θεός σε μπαρμπαρόπλακα. Τέλος. Δεν υπάρχει πλέον να συζητήσουμε τίποτα. Γιατί? Γιατί? Γιατί το email που είπε ο ίδιος ο υπουργός για τους υφιστάμενούς του, μυθεύματα και αθλειότητα, και υπάρχει και είναι η βάση της δικογραφίας. Όπως μάθαμε χθες, που πήραν οι δικηγόροι τη δικογραφία. Άρα αρχίζουμε και εμείς σιγά σιγά ως πολίτες που ενδιαφερόμαστε να βρούμε τα καθάρματα που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και όχι να εκμεταλλευτούμε τους καμένους ανθρώπους στη Μαρφίν. Ψάχνουμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Το πρώτο λοιπόν που διαβάσαμε ήταν το email, το οποίο υπάρχει. Ορίστε, πάμε να το διαβάσουμε παραίτσα. Κοιτάξτε τι ωραία που ξεκινάει. Κύριε Εισαγγελέα, σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω, σε προσωπικό επίπεδο, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή, 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Εδώ λοιπόν ένας άνθρωπος λέει με ένα ανώνυμο email στον εισαγγελέα ότι εδώ και 16 χρόνια ξέρει ποιοι, πώς ακριβώς έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και δεν μπορεί να ηρεμήσει. Εδώ το πρώτο ερώτημα που μπαίνει λογικά είναι, αφού αυτό το email αφορά τους κατηγορούμενους ή τους υποκατηγορία ή τους υπόπτους ή όπως θέλετε πείτε τους εσείς που ξέρετε νομικά, για την δολοφονία στη Μαρφίν, για τις δολοφονίες στη Μαρφίν, και αφού έχει ανησυχία γι' αυτό και δεν μπορεί να ηρεμήσει, πώς ήταν ήρεμος τις προηγούμενες δύο φορές που τουλάχιστον αυτός ήξερε ότι αυτοί που σέρνουν στα δικαστήρια είναι αθώοι, γιατί ξέρει ποιοι είναι οι ένοχοι? Πώς ηρέμησες ρε φίλε? Πώς ήσουν ήρεμος γνωρίζοντας και τους ενόχους και από πάνω γνωρίζοντας ότι στραβάνει στα δικαστήρια αθώους όπως το ΣΥΠΣΑ, παραδείγματος χάρη? Δεν ξέρουμε. Πάντως δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Στέλνει λοιπόν παρακάτω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας την 5η Μαΐου, το έστειλε πριν αυτό, τον Απρίλιο, όπως είπαν το έστειλε, μιλάω για το κάψιμο της Μαρφίν. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου, λέει στον εισαγγελέα. Του στέλνει κάτι, αλλά δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη του. Το στέλνει έτσι, να ανταλλάξει άποψη, να του φύγει, να ηρεμήσει το μέσα του. Σου στέλνω γιατί από τη μία δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη, στην άλλη ζωή, ο παράδεισος που λέγαμε, και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμα και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους. Για τα Τέμπη το γράψεις? Όχι, για τη Μαρφίν. Να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Άρα το ξέρουν κι άλλοι αυτό που λέει ο φίλος εδώ. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που τα πει πρώτος. Από κάτω λοιπόν λέει το παρεάκι, δηλαδή λέει ονόματα. Θα φτάσουμε και στα ονόματα. Αυτοί ήξεραν και συνέχιζαν τη ζωή τους. Σύχναζαν στα εξάρχεια, έκαναν διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα και διάφορα άλλα τέτοια. Το πιο συγκλονιστικό σε αυτό εδώ το φοβερό ανώνυμο email είναι στο τέλος. Λέει, αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου το είπα. Και τελειώνει με τη φράση. Για να δούμε. Αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ότι το συμφέρει και είναι εύκολο? Μιλάμε για ατάκα που ακούγεται κάθε μέρα 12 και 4 το μεσημέρι σε ένα καφενείο στο Άργος, όπου ο δήμαρχος με κάτι φιλαράκια παππούδια πίνουνε τσίπουρα και εκεί ακούγεται η βαριά κουβέντα, μετά την πιο βαριά κουβέντα, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η παιδεία. Ακούγεται η κουβέντα, για να δούμε τώρα δήμαρχε, αυτό το νέο FBI θα κάνει τίποτα ή θα αναγκαζόμαστε να πυροβολάμε 20χρονα στις μάντρες? Μιλάμε για κουβέντες βαριές, ψαγμένες, όχι μαλακίες. Πάμε τώρα στην ουσία του email. Γρηγόρη, Μιχάλη, ξεκίνα να αφήνεις μουσια. Θα σου φέρω εγώ δώρο τις μπαρμπαρόπλακες. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί όπως λέει και το μπλουζάκι μας σήμερα, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε λοιπόν κι εμείς, όπως όλοι, ό,τι λένε οι δικηγόροι, ό,τι λένε τα αρδάκια, ό,τι λέει η ασφάλεια, ό,τι λέει η αντιτρομοκρατική, ό,τι λέει το ελληνικό FBI. Διαβάζουμε από παντού και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Ποια είναι τα στοιχεία? Είναι λέει φωτογραφίες, τις οποίες είχαν βρει παλιότερα και τώρα επεξεργάστηκαν με AI. Να βάλουμε και λίγο τεχνητή νοημοσύνη, σβαραγδί, γράφε. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο AI μέσα και τα στοιχεία είναι ότι βρίσκουν, λέει, αντικείμενα όπως ένα μπλουζάκι ή ένα σακίδιο. Το μπλουζάκι, αυτό το μπλουζάκι φοράω εγώ, είναι μοναδικό γιατί το έφτιαξε ο Λάζαρος για μένα. Αν όμως πάνε να το αγοράσουν 100 άνθρωποι, τότε θα είναι 100 διαφορετικά μπλουζάκια. Το σακίδιο που φοράω και εγώ όπως όλα τα παιδιά, όπως όλοι οι άνθρωποι στις διακοπές τους, είναι μοναδικό για μένα, όχι για την εταιρεία που το έφτιαξε. Τέτοια σακίδια υπάρχουν άπειρα. Όμως εδώ λένε καυτές λεπτομέρειες, τα αρδάκια που τους τα λένε από το ελληνικό FBI, ότι είχε πάνω μια ζωγραφιά η οποία μένει ζωγραφισμένη μέσα στα χρόνια. Ζωγραφιά, πώς κάνει ένα παιδάκι, ζωγραφιά στην τσάντα του μπαμπά του, ας πούμε, μένει για πάντα. Βγαίνει ο μπαμπάς στη σύνταξη, λέει: Αχ, η ζωγραφιά που μου έκανε ο γιος μου 5 ετών. Φίλε, ξεκόλα λίγο. Πάμε λοιπόν. Είχε λέει και ένα σταυρουδάκι, γιατί είναι γνωστό ότι όλοι οι αναρχικοί πριν πάνε να κάψουν ανθρώπους παίρνουν και ένα σταυρουδάκι να τους φυλάει. Η Παναγιά, η αναρχοφορούσα. Δεδομένα όλα αυτά. Και τι άλλο, έκαναν και διακοπές μαζί όλοι αυτοί. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κρίνουμε, γιατί ούτε δικαστές είμαστε, ούτε ανακριτές είμαστε, ούτε εγκληματολόγοι είμαστε, ούτε τίποτα. Απλώς σχολιάζουμε ό,τι γράφουν οι άλλοι. Παρακάτω όμως, στη δικογραφία αναφέρεται ότι μέσα σε αυτό το email, εκτός από τους δύο ανθρώπους που ήδη προφυλακίστηκαν εχθές, είναι και άλλα ονόματα. Το ένα όνομα είναι μιας κυρίας η οποία ζει στη Μεγάλη Βρετανία και είναι 46 ετών. Κυρία λοιπόν αυτή, δεν ξέρουμε πώς ενημερώθηκε για το ότι θα ασκηθεί δίωξη, θα απαγγελθούν κατηγορίες, θα την πάνε στην ανάκριση. Δεν έχουμε ιδέα ακριβώς ποια είναι η διαδικασία. Η κυρία πάντως αυτή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποφάσισε μόνη της, αυτοβούλος, να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει εδώ στις αρχές να πει τι ξέρει, να τη ρωτήσουν ό,τι θέλουν και τέλος πάντων να τα βγάλει και αυτή από μέσα της, όπως ο κύριος με το ανώνυμο email. Τι έκανε λοιπόν εδώ το ελληνικό FBI, έστειλε σήμα στις Βρετανικές αρχές και τη στιγμή που η κυρία ήταν έτοιμη να μπει στο αεροπλάνο για να έρθει μόνη της, τη συνέλαβαν και την πήγαν στο τμήμα. Και δεν έχει έρθει ακόμα μόνη της. Θα έρθει κάποτε όταν εκδοθεί από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα. Ενώ αυτή θα ήταν ήδη εδώ και ήδη θα απαντούσε, να μάθουμε κι εμείς τι ξέρει, φταίει, μπορεί να ξέρει κάτι. Μπορεί να μην εμπλέκεται, αλλά να ξέρει κάτι και να βοηθήσει να βρούμε τα καθάρματα. Όμως το ελληνικό FBI λοιπόν έκανε τα πάντα αυτή η κυρία να μην έρθει, αλλά να παραμείνει στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ θα ερχόταν μόνη της. Συν, βάζω και το οικονομικό από πάνω, θα είχε πληρώσει το εισιτήριο από την τσέπη της, ενώ τώρα θα το πληρώσουμε εμείς φορολογούμενοι για να τη φέρουμε εδώ. Βάζω και το οικονομικό, γιατί όλα οικονομικά είναι μέσα. Πάμε λοιπόν. Γελίο, βεβαίως. Όπως όλα αυτά. Τι να πω κι εγώ. Γράφετε από κάτω, μα δεν γελάμε πια. Δεν λες, τι να πω, ρε μαλάκες. Τι πιο αστείο από αυτό που περιγράφω σοβαρά να βρείτε γύρω σας. Τον εισαγγελέα που κυνηγάει το λαγοκέφαλο, γιατί δεν μπορεί να καλέσει τον Γρηγόρη. Πάμε λοιπόν. Συνεχίζουμε. Εκτός από την κυρία που θα ερχόταν μόνη της, αλλά δεν θα έρθει με τη βοήθεια του ελληνικού FBI, υπάρχει και ένα τέταρτο όνομα. Το τέταρτο όνομα λοιπόν, παρόλο που ο ίδιος είπε το όνομά του δημόσια και έκανε ανάρτηση, εμείς δεν θα το πούμε, γιατί δεν θέλουμε να πούμε κανένα όνομα κανενός ανθρώπου πριν αποδειχθεί ότι κάπου εμπλέκεται κάτι έκανε. Έχουν βάλει λοιπόν ο κύριος που δεν μπορούσε, γιατί είχε βάρος 16 χρόνια και δεν μπορούσε να ηρεμήσει το μέσα του, έχει βάλει και ένα όνομα το οποίο εμπλέκεται σύμφωνα με τη δικογραφία και στη Μαρφίν, στη δολοφονία δηλαδή, των τριών ανθρώπων, αλλά και έκανε διακοπές ένα χρόνο πριν τη Μαρφίν με τους άλλους που αναφέρονται στο email και στη δικογραφία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς το σενάριο από κανονικό και δικαστικό ρεπορτάζ γίνεται σενάριο της παραμύθας σε ταινία του Σμαραγδί. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν κάνει ανάρτηση και λέει ότι ήταν κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού από το 2008 μέχρι το 2013. Ως κρατούμενος λοιπόν στις φυλακές Κορυδαλλού πήγαινε στα πανηγύρια στην Ικαρία, τράβαγε στο κέντρο, τράβαγε 8 μολότοφ και ξαναγύριζε πίσω μη χάσει την Πέμπτη γιατί είναι μακαρόνια. Σμαραγδής. Σμαραγδής. Κανονικά. Και συνεχίζουμε με αυτό το πράγμα εδώ που λέγεται πιάσαμε για μια ακόμα φορά τους δολοφόνους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Επειδή λοιπόν δεν έχει τέλος το σενάριο του Σμαραγδί για την ταινία Ο Ανιψιός 1, 2 και 3, που ο Ανιψιός ξέρει σίγουρα ότι πιάνουμε τους τρομοκράτες σε συνεργασία με τη μαφία, το έχει δει κι αλλού, έτσι λοιπόν δεν μπορούμε πια τίποτα να πούμε για τα στοιχεία αυτά. Τι να σας πούμε, ότι 16 χρόνια φοράνε τα ίδια ρούχα, ότι δεν παχαίνουν, ότι δεν αδυνατίζουν, ότι τα ρούχα τελειώνουν, ότι οι ζωγραφίες δεν σβήνουν, ότι κουβαλάνε σταυρουδάκια για να ρίξουν μολότοφ. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Ο μόνος που μπορεί να μιλήσει για αυτά είναι ο αγαπημένος μας για αυτή την περίοδο, Jim Goat, ή αλλιώς ο Μίτσος ο Κάτσικας, Lieutenant, υπαστυνόμος στο ελληνικό FBI. Ό,τι πει ο Τζιμ. Λοιπόν, Θοδωράκη, δουλειά και σε πάω βόλτα για τσίσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα. Έλα, έλα. Έλα, Γιώργο, εδώ. Ναι, ναι, ναι. Jim Goat, Lieutenant. Ε? Τζιμ Γκόρτ, ρε μαλάκα, λουτένετ. Τι μαλάκα. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστινόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε Τζιμ Γκόρτ, λουτένετ. Έχει τα διάλογα, του γάνει. Πάω καμαλάκα, πάω να βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι να τη πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, υπαστινόμος. Θα με κοιτάγει τα καρσόνια, πα καλά, μπρο μαλάκα, θα τη πω Τζιμ Γκόρτ. Λουτένετ, Γκρις FBI. Θα τη φύγει το βυζί το πλαστικό, θα πάει στον κόλο, μαλάκα, τι να ξέρει. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε. Άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω, ό,τι σου πω, θα τα σημειώσει ακριβώ, μην πει δικά σου. Θα τα πει στα αρδάκια ή να παίξουν, περιμένουν ενημέρωση. Τι ρεπόρτερ, οι αστυνομικοί, λοιπόν. Ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά. Που το λένε και Θοδό και πάνω. Αυτός, αυτόν. Ειδικά σε αυτόν να τα πει πρώτα από του άλλου. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Α τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Α τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλος ο κοντός. Πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αυτό Θοδωρή αποκλείεται μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, α τα γκαζάκια. Καφέ θα κάνει. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή, ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, Περιστέρι επώνυμο, λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι, ό, άμα δεν καταλαβαίνεις δεν με νοιάζει, γράφει. Στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, θα κατηγορηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, AI. AI, βρε Καραγκιόζη, AI, τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά, τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσω, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε, AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω, είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο. Το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι. Είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι πατήριδες αυτοί, να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη. Τι θες τώρα. Ζωγραφιά και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχική, δεν πιστεύουν. Είσαι ντύπη, χαζός. Ρε μαλάκα, τραβαρόταν ένα συνάδελφο στα μάτ. Ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει τον αρχικό απέναντι. Ε, δεν του λέει θα σε πιάσω, ρε αρχή, θα σου γαμίσω τον Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζή, μαλάκα, ότι ο άλλο πιστεύει στον Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλο, ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο, λοιπόν. Γράψε. Σταυρουδάκι, συν ότι βρήκαμε, φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα τη Μαρφίν, ναι, τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσω στην Ικαρία. Ναι. Ναι, βρε μαλάκα. Τα ίδια ρούχα. 12 χρόνια. Γιατί. Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί. Όχι, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα, βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί. Γιατί τους λέμε αναρχόπλητους. Είναι βρωμιαρέοι. Δεν τα πλένουν τα ρούχα. Δεν τρυπάνε. Γράψε ειδικά ρούχα. Με ειδική ραφή. Έχει τέτοιο. Εντάξει. Ρε πίστε, βρε μαλάκα. Θα τα πει στα αρδάκια και τα αρδάκια θα τα πούν στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα χάψουν τώρα το μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε, μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πεις. Αυτά, μην πεις άλλα. Ναι, μην πει. Αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια. Κοίτα, μην με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει. Κλείσε. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο, μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ, ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα, Τζιμ Γκόλτ πάλι. Έρε μαλάκα, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Άκου να σου πω. Πες τον Αλβανό κάτω τον καφετζή. Ναι, αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά. Ναι, ρε, έχω κόκκαρα πιο, αλλά έχω αύριο πέρασω ψυχολογικά τεστ. Στο διάλο, ήθελα καπνίσω να ηρεμήσω. Βλέπαμε όλοι. Με καταλαβαίνει κανείς, ρε Θοδωράκη. Αχ, ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς, ρε Καριόλη. Ε, μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ και εδώ. Πέρα όμως από τη γελία γελιότητα όλων αυτών εδώ που διαβάζουμε, ακούμε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται από όλα αυτά. Και για αυτούς δεν έχει καθόλου πλάκα. Οι πρώτοι άνθρωποι για τους οποίους δεν έχει καθόλου πλάκα όλο αυτό το σμαραγδαίικο σενάριο είναι οι επιζήσαντες και οι συγγενείς των νεκρών της Μαρφίν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως λένε οι ίδιοι και όχι εμείς, κάθε φορά, και είναι η τρίτη φορά, που παίζεται ένα τέτοιο έργο, τους βρήκαμε, τους πιάσαμε, υποφέρουν, βασανίζονται, το ξαναζούν, έρχεται μπροστά τους, ψάχνουν μια δικαίωση που δεν θα έρθει για τους νεκρούς τους. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ίδιοι. Ακούστε τους.
11: Θέλω να πω, έχω ανάγκη να πω πόσο με κλονίζει ότι εδώ και 16 χρόνια η κολυσιεργία του ελληνικού δημοσίου δεν κατάφερε να ξυθνιάσει αυτό το τόσο σφοδρό και δεχθές έγκλημα. Και να πω επίσης, να κάνω έκκληση στις αρμόδιες αρχές, όποιες και αν είναι αυτοί, όποιοι και αν είναι αυτοί οι μηχανισμοί, ότι προκειμένου να μας κοιτάνε κατάματα, θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία. Και να μην πρόκειται για εφευρήματα, προκειμένου να κλείσει η υπόθεση όπως και να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Διότι αυτό λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθειά μας να ανακάμψουν οι πληγές μας και τα τραύματά μας. Και φέρνουν σε ακόμα πιο δυσχερή θέση τους συγγενείς αυτών των τριών ανθρώπων, τους γονείς και τα αδέρφια, που δεν μπορούν με τίποτα να μεταβολήσουν αυτόν τον πόνο. Δεν ξεπερνιέται αυτός ο πόνος, ούτε τα δικά μας τραύματα. Απαλύνουν ως έναν βαθμό. Όμως όταν μας κοροϊδεύουν, αυτό γίνεται χειρότερο. Οπότε καλό είναι ο κάθε αρμόδιος να πάψει να μας κοροϊδεύει. Ή έχουν ή δεν έχουν. Να μας τα παρουσιάσουν αδιάσυστα.
12: Λοιπόν,
11: αυτό επιθυμώ και αυτό περιμένω. Μη συνεχίζουν οι αρμόδιοι τον εμπεγμό άλλο πια. Γιατί υποφέρουμε. Έχουμε αρρωστήσει τόσα χρόνια. Πραγματικά. Έχουμε εμπλακεί σε ένα δικαστικό αγώνα τόσα χρόνια χωρίς να ούτε καν να το διανοηθούμε. Μιλάω για τα δικαστήρια που έγιναν προκειμένου να τιμωρηθούν από πλευράς τράπεζας υπεύθυνοι. Λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν για έναν απλό πολίτη, όπως είμαστε εμείς, αποτελούν μεγάλη πληγή, κυρία Βάρμπα. Οπότε, το καλό που τους θέλω, μη μας κοροϊδεύουν άλλο. Αν έχουν αδιάστατα στοιχεία, να μας τα εμφανίσουν. Να δομηθεί σωστά αυτή τη φορά η δικογραφία, και όταν θα μας καλέσει ο ανακριτής να έχει πραγματικά στοιχεία. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπεγμό. Δεν το αντέχει το θυμικό μας.
0: Την ακούσατε εδώ την κυρία? Η κυρία ήταν στη Μαρφίν. Έχασε τους φίλους της, τους συναδέλφους της. Κινδύνευσε η ζωή της. Μπορεί να το βλέπει κάθε βράδυ στον ύπνο της όλο αυτό που έζησε. Την ακούσατε τι είπε? Φτάνει. Φτάνει. Αν βρείτε στοιχεία και ενόχους, πείτε το. Φτάνει όλο το άλλο. Αυτό είπε, όχι εμείς. Τα πραγματικά θύματα της Μαρφίν, κανίβαλοι της εξουσίας, που κάθε τρεις και λίγο εκμεταλλεύεστε αυτό το γεγονός για δικούς σας λόγους. Και πάμε στους άλλους που βασανίζονται. Είναι τα θύματα των μηχανισμών καταστολής, τα οποία κάθε τρεις και λίγο στείνουν μια σκευωρία, δεν ξέρουμε για αυτή, θα δούμε. Θα δούμε, όταν έρθει η ώρα θα δούμε. Αλλά ξέρουμε για πριν, άπειρες. Η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση. Μαρφίν, τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τη ζαρτινιέρα που το στείλαν για πάντα στην ψυχοθεραπεία λέγοντας ότι χτύπαγε μόνο το κεφάλι ζαρτινιέρα. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τα πράσινα παπούτσια. Ε, τι να θυμηθείς? Το παιδί που έπαιζε μπάσκετ στην Ελευσίνα και το είχαν ένα χρόνο μέσα γιατί λέει χτύπησε αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη. Τι να θυμηθείς? Τον Περικλή και την Ιριάννα που του μπαγκλαρώσαν ένα χρόνο μέσα γιατί κάναν ταξίδι στη Βαρκελόνη. 32 εκατομμύρια τουρίστες έχει κάθε χρόνο η Βαρκελόνη. Τι είναι αυτή? 32 εκατομμύρια τρομοκράτες είναι στη Βαρκελόνη. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το Θοδωρή το Σύψα. 5 χρόνια μέσα. 5. Τι να θυμηθείς? Το Ρωμανό που τον είχαν τώρα 1,5 χρόνο μέσα και έφυγε και αυτός αθώος. Τι να πρωτοθυμηθείς? Τον Τάσο Θεοφίλου. Και τον Θεοφίλου θα τον αφήσουμε επίτηδες τελευταίο. Σε αυτά που θυμόμαστε έτσι πρόχειρα. Θεοφίλου λοιπόν είχε καταδικαστεί σε 25 χρόνια. Για μια ληστεία στην Πάρο. Αθώθηκε σε δεύτερο βαθμό. Από τα 25 πήγε στο αθώος. Πώς καταδικάστηκε? με DNA, λέει, που βρέθηκε για μια ακόμα φορά σε ρούχο. Έχουμε φετίχ με τα ρούχα στη χώρα. Πάνω σε ένα καπέλο, το οποίο καπέλο ποτέ δεν το φόρεσε ο ίδιος και ποτέ δεν ήταν στη ληστεία το καπέλο, όπως και ο ίδιος, και αποδείχθηκε από τα βίντεο, από τις κάμερες. Σε αυτή τη ληστεία είχαμε και ένα νεκρό ταξιτζή. Του είχαν χρεώσει και το νεκρό. Αθώος και ο Θεοφίλου από εκείνη τη σκευωρία. Και εδώ μπαίνει ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα. Όταν μια υπηρεσία, ένας μηχανισμός καταστολής που έχει τα πάντα, μπορεί να μπουκάρει σε σπίτια, μπορεί να βουτάει ανθρώπους και να τους εξαφανίζει τρεις μέρες δέρνοντάς τους μέχρι να ομολογήσουν τα πάντα, έχει όπλα, έχει εξοπλισμό, έχει εκπαίδευση, στείνει τον ληστή μιας ληστείας, ενώ αυτός δεν ήταν καν εκεί, μήπως έχει και τη δυνατότητα να στήσει και τη ληστεία? Δεν είναι εύλογο το ερώτημα? Όταν εγώ μπορώ να στήσω ένα ληστή, γιατί δεν μπορώ να στήσω και μια ληστεία? Πόσες ληστείες τραπεζών είναι ανεξιχνίαστες? Πόσες ανεξιχνίαστες ληστείες τραπεζών χρεώνονται σε αναρχικούς? Ποιοι μπορούν να κάνουν ληστεία χωρίς να κινδυνεύουν με σύλληψη? Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Γιατί αν σκεφτούμε όπως σκέφτεται ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, που είπε ότι χαλαρά, για να εξαρθρώσεις την τρομοκρατία ως κράτος συνεργάζεσαι με τη μαφία, τότε και εμείς χαλαρά μπορούμε να σκεφτούμε ότι η μόνη διαφορά του μαφιόζου με τον κρατικό υπάλληλο σε μηχανισμό καταστολής είναι ότι ο δεύτερος έχει ένσημα. Παιδιά, μην ξεχνάτε. Μέχρι λοιπόν και εμείς να αποφασίσουμε εδώ να αρχίσουμε να ληστεύουμε τράπεζες, ή να αρχίσουμε να στέλνουμε ανώνυμα email για να πάρουμε επικηρύξεις, ή να αρχίσουμε στην παράσταση να δεχόμαστε υπουργούς και να τους γλύφουμε πατόκορφα, μπας και μας δώσουν καμιά δουλειά από το δημόσιο ταμείο, γιατί είμαστε καλλιτεχνάρες μεγάλοι και δεν δουλεύουμε με εισιτήρια, πάμε να δούμε τις υποχρεώσεις σας. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Πατήστε και το καμπανάκι, μπορεί να σας έρθει και καμιά ειδοποίηση καμιά φορά. Επίσης, έχουμε να σας ανακοινώσουμε με μεγάλο ρίσκο και σφίξιμο στην ψυχή μία και μοναδική παράσταση για την επόμενη χρονιά από τώρα. Θα είναι ένα best of στην Βαρκελόνη, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Απλώς σας θυμίζω ότι το ταξίδι στη Βαρκελόνη σε καθιστά για την ελληνική δικαιοσύνη τρομοκράτη. Μπορεί να είναι και η τελευταία της ζωής μας. Τι να σας πω. Η Ριάννα και Περικλή πάντως εδώ στο παρεάκι δεν έχουμε, αλλά δεν αργούμε. Μέχρι 3 Οκτωβρίου μπορεί να βρούμε και ένα τέτοιο καλό παιδί να το βάλουμε εδώ στο group. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Έτσι λοιπόν, αφού πιάσαμε για τρίτη φορά τα καθάρματα της Μαρφίν, η υπόθεση με τα γκαζάκια Θεσσαλονίκης, που και εκεί έχουμε ένα θύμα, μια νεκρή γυναίκα από τις εκρήξεις και την πυρκαγιά, πήγε σε δεύτερη μοίρα, όπως είχε προβλέψει το Ζαραλίξ TV από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε και εκεί δύο συλλήψεις, μπήκανε μέσα στη φυλακή δύο, μπορεί να μπουν λέει και μερικοί ακόμα, αλλά γενικά στα ΜΜΕ δεν παίζει πολύ ζωηρά. Κυρίως παίζει Μαρφίν. Μαρφίν. Το άλλο παίζει συμπληρωματικά, θα λέγαμε δηλαδή. Ρωτήστε τον Σμαραγδί για περισσότερες λεπτομέρειες, δεν είμαι και σκηνοθέτης. Λοιπόν, το άλλο όμως έχει μια ουρά από πίσω, γιατί λέει την εβδομάδα που μας πέρασε. Εδώ δυστυχώς θα ξαναπέσουμε πάλι στο επίπεδο του Jim Goat, δεν γίνεται αλλιώς, του Jim Goat. Λοιπόν, δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από αυτόν. Εδώ λοιπόν πήγαν λέει στα Χανιά, στο σπίτι μιας κυρίας που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Βολουδάκη, αναρχική όπως διαβάζουμε, και έγραψαν λέει συνθήματα απειλητικά. Αυτά εδώ τα συνθήματα. Δεν ξέρω πόσες φορές στη ζωή σας έχετε δει συνθήματα αναρχικών σε τείχους. Αυτό ακριβώς δεν το λες σύνθημα, αυτό το λες εντόνι. Δηλαδή, είναι ο άλλος πήγε να γράψει έκθεση. Έγραψε. Και αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, είσαι αναρχικός. Είσαι με την κουκούλα, κινδυνεύεις να σε μπαγκλαρώσουν, έχει κάμερες παντού. Το σπίτι είναι βουλευτικό. Φαντάζομαι θα είναι και ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας λίγο παραπέρα, αφού οι άνθρωποι έχουν θέμα και μάλιστα αυτή την περίοδο με τα γκαζάκια. Οπότε, πόσο άνετα νιώθεις να πάει να γράφεις, να γράφεις. Φέρνει το άλλο σπρέι, τέλειωσε. Γράφεις. Οι άλλοι, κοίταξε, ζωγραφίσανε και μπόμπες. Εδώ, κοίταξε, με ουρά, με φυτίλι. Κάνανε και αυτό. Δηλαδή, κάνανε και καλλιτεχνική μπόμπα. Δεν την κάνανε απλώς μπόμπα, ας πούμε. Ήταν μπόμπα με ουρά, αυτό που ανάβει όλα. Και μπαίνουμε και σε λίγο λεπτομέρεια σε αυτά που γράψαν οι περίφημοι αναρχικοί σε ένα σπίτι το οποίο δεδομένα, όπως μια τράπεζα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς, και ένα σπίτι βουλευτικό δεδομένα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς. Οπότε, μόνο ένας αστυνομικός θα νιώθε ήσυχα. να παρακάνει μια παράνομη πράξη σε ένα μέρος που φυλάσσεται από αστυνομικούς. Δεν υπονοώ κάτι, απλώς

Νι Δέλτα λοιπόν με τελίτσα είχε αυτή την άνεση. Από δίπλα, αν δείτε στην άλλη, είχε ένα άγχος την ώρα που έγραφε ο αναρχικός αυτά τα συνθήματα. Δεν είχε το άγχος μην τον συλλάβουνε. Είχε το άγχος μην κάνει λάθος στην ορθογραφία. Τρομερό άγχος, γιατί βλέπετε έχει γράψει τη λέξη αλλάζει και έχει βάλει ένα λάμδα, δύο λάμδα, δεν ήταν σίγουρος, και έβαλε δύο λάμδα με μουτζούρα. Οπότε σου λέει όπως και να έχει θα είμαι μέσα. Κατάλαβες, με μαλλιώσουν τα σκάλα. Είτε είναι δύο, άμα μου πει σωστά το έγραψες μπράβο, θα πω μπράβο. Αν το πει με μουτζούρα είναι κυρία, δεν έχω. Αυτό που απογειώνει αυτό το τρομερό εδώ γράφημα, ας πούμε, αυτή την τρομερή επίθεση με σπρέι, είναι ότι έχει γράψει το αλλάζει, το γιώτα, με παύλα πάνω κάτω. Ούτε απόφυτος τη σχολή ελληνική αγωγή του Γεωργιάδη και της κυρίας του Μπανουλίδου δεν θα βάζε γιώτα με παύλα πάνω. Λοιπόν, τέτοια γράμματα εδώ και τέτοιο άγχος με την ορθογραφία θα έκανε μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει άγχος με την ορθογραφία. Και όχι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άγχος, μην τον συλλάβουν και μάλιστα τον συλλάβουν για τρομοκράτη, που σημαίνει θα πάει 20 χρόνια μέσα και ποιος ξέρει πόσα παραπάνω. Εδώ είναι ξεκάθαρα ένας άνθρωπος και αναρωτιέσαι ποιοι άνθρωποι έχουν άγχος με την ορθογραφία. Οι άνθρωποι που όταν ήταν στο σχολείο δεν τα πέραν τα γράμματα, δεν βρήκαν ένα δάσκαλο να τους βοηθήσει, δεν βοηθήσαν οι γονείς. Για κάποιο λόγο δεν τα κατάφεραν ποτέ με την ορθογραφία και μεγάλωσαν με αυτό το άγχος. Πολλοί άνθρωποι το έχουν γύρω μας. Εγώ, ας πούμε, έχω άγχος με τις ξένες γλώσσες, να μιλήσω. Ντρέπομαι. Νομίζω ότι πάντα θα κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν, συνήθως οι άνθρωποι που έχουν άγχος με την ορθογραφία διαλέγουν ένα επάγγελμα που δεν έχει κανένα άγχος για την ορθογραφία. Ποιος θα σου πει κάτι. Άμα έχει κουμπούρι, γκλοπ και σε εξουσία, τι θα σου πει ο άλλος. Το αλλάζει, γράφεται με δύο λάμδα. Τώρα. Τι να σας πω, ρωτήστε τον Jim Goat. Τώρα, επειδή τα βλέπω τα κομμένα βιντεάκια, θα τα πάρει τα παιδιά της ομάδας αλήθειας, τα άλλα, τα κάτι τρόλια και κάτι έμιστη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Κάτι χρυσάβουλα, κάτι. Δεν πειράζει, παιδιά. Εμείς έτσι κι αλλιώς γι' αυτό δεν βάζουμε πνευματικά δικαιώματα στα βίντεο μας. Να μπορεί όποιος θέλει, είτε του αρέσουν, είτε τα συχαίνεται, να τα κόβει, να τα κομματιάζει και να τα κάνει ό,τι θέλει. Αλλιώς θα βάζαμε πνευματικά δικαιώματα και δεν θα κόβατε, ούτε θα παίζατε τίποτα. Επειδή το βλέπουμε λοιπόν ότι αφήνει ένα αυτό ότι όλα είναι στη μέλα, λογοσκευωρία. Όχι, πώς σας πέρασε από το μυαλό. Μα πώς είναι δυνατόν να φανταστούμε τέτοια πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος, όταν μόνο την τελευταία εβδομάδα έχει βγει ο υπεύθυνος ασφάλειας όλης της χώρας και της κυβέρνησης και έχει πει σε Ουκρανό φαρσέρ, σε Ουκρανό αξιωματούχο, ότι μπορεί να ρίξετε ντρόουν στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο που είναι γεμάτο ανθρώπους, ψαράκια και φύση, αλλά όχι τώρα που είναι εκλογές, σας καταλαβαίνουμε. Ο ίδιος άνθρωπος να πει στον ίδιο αξιωματούχο, δεν πάτε να σκοτώσετε έναν δισεκατομμυριούχο σε καμιά άλλη χώρα, προτροπή σε δολοφονία δηλαδή, και στην ίδια χώρα ο Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο να λέει σε συνέντευξη: εγώ έφαγα τη σφαίρα για να σωθεί τα αφεντικό. Σε μια τέτοια χώρα λοιπόν, όταν δύο τέτοιοι υψηλά ιστάμενοι κυβερνητικοί παράγοντες λένε τέτοια πράγματα δημόσια, να μας περάσει εμάς από το μυαλό ότι θα στήσουμε μια προβοκάτσια, πώς θα γίνει αυτό. Εξαρτημένοι είμαστε. Ουσίες παίρνουμε. Πώς φανταζόμαστε τέτοια πράγματα. Όχι καλέ. Δεν γίνονται αυτά εδώ. Στην Ιταλία γίνονται αυτά. Με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε γενικά πολλή αστυνομία στην επικαιρότητα. Είχαμε και την καταδίκη σε πρώτο βαθμό των δύο από τους τρεις αστυνομικούς. Ο τρίτος καταδικάστηκε γιατί τράβαγε βίντεο. Αν θυμάστε για την υπόθεση στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, που πάνε μόνο άγιοι άνθρωποι ως αστυνομικοί στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα, για τον βιασμό μιας 19χρονης. Το θυμάστε αυτό. Μπράβο που τα θυμάστε όλα, μανάρια μου γλυκά εσείς. Καταδικάστηκαν λοιπόν για βιασμό. Έφαγαν 4 χρόνια και κάτι ψηλά, αλλά με αναστολή. Έφαγαν δηλαδή τη φυλακή, αλλά πήγαν έξω. Τώρα, επειδή βαριέμαι πάλι να βάζω περούκα, να κάνω μακιγιάζ και να σας κάνω το Jim Goat, αν έκανα το Jim Goat, θα σας έλεγα ότι καλό στο δικαστήριο καταδίκασε τους συναδέλφους σε 4 χρόνια αφού στρίμωξαν την κοπέλα μέσω αστυνομικό τμήμα και τη βίασαν, αλλά επίσης ακόμα καλύτερα το δικαστήριο έριξε 4 χρόνια με αναστολή και ελεύθερη μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση, γιατί αυτοί οι δύο τώρα πια που έχουν την τεχνογνωσία θα πάνε και θα φυλάνε το Λιγνάδι, ο οποίος και αυτός είχε φάει πολλά χρόνια φυλακή για βιασμό σε πρώτο βαθμό και είναι ακόμα έξω μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Γιατί θα το φυλάνε αυτοί, γιατί πλέον ξέρουν και πώς γίνεται ο βιασμός και πώς είναι να είσαι έξω και να μην το ξανακάνεις. Όλα τακτοποιημένα. Jim Goat. Και σε να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε για μια ακόμα φορά στην πατρίδα μας μια άγρια δολοφονία ενός νεαρού 20 ετών αυτή τη φορά στο Άργος, από πάνωπλους αστυνομικούς, οι οποίοι κινδύνευαν γιατί αυτός ήταν μπροστά με ένα μάξι και έτρεχε και δεν σταμάτησε ποτέ, και αυτοί ήταν πίσω και όπως για μια ακόμα φορά λέει το ίδιο έργο, κινδύνευαν να τους εμβολήσει.

ή πίσω να τους εμβολήσει ο μπρος, που πάει μπρος. Λογικά πράγματα όλα αυτά. Και για να μην κινδυνεύσει η ζωή τους και στην προσπάθεια να σταματήσουν το νεαρό 20χρονο, έριξαν 21 σφαίρες. Θυμάστε την υπόθεση Σαμπάνη. 21 σφαίρες. Αλλά το παιδί, όταν έφαγε τις σφαίρες, δεν ήταν καν στο αυτοκίνητο, όπως δεν ήταν και ο Σαμπάνης στη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητο, και το παιδί, φορώντας το μαγιό του, προσπαθούσε να ανέβει μία μάντρα για να ξεφύγει. Και από τις 21 σφαίρες, τις 7 τις δέχθηκε στο κεφάλι. Οι σφαίρες που έριχναν οι αστυνομικοί στην προσπάθεια να μην κινδυνεύσουν οι ίδιοι, να εκφοβήσουν τον δράστη που δεν είχε κάνει τίποτα και να σταματήσει. Τι είχε κάνει ο δράστης? Δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικού ενστολή. Γιατί πανικοβλήθηκε? Αυτή η υπόθεση λοιπόν είναι πάρα πολύ συνηθισμένη στην πατρίδα μας. Αλλά όχι όταν περνάει, ας πούμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με 250 και κάνει story ταυτόχρονα, αλλά όταν περάσει ένας νεαρός συνήθως, ο οποίος στο μυαλό των αστυνομικών είναι υπηρεσιακά γύφτος, επικοινωνιακά Ρωμά. Έτσι δουλεύει. Όταν μιλάμε υπηρεσιακά είναι γύφτος. Όταν μιλάμε επικοινωνιακά, η κυρία Δημογλίδου, ας πούμε, είναι Ρωμά. Δεν ήταν το παιδί. Χάλασε η σούπα εκεί, θα το είχαν λύσει το θέμα. Όπως λέγανε οι ίδιοι στις συνομιλίες τους που βγήκανε, όταν το χτύπησαν το παιδί αυτό με άπειρες σφαίρες, είπαν στον ασύρματο, στείλτε ασθενοφόρο, χτυπήθηκε ο Τουρκαλάς. Ποιος ήταν ο Τουρκαλάς? Διαβάζουμε λοιπόν εδώ, σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί αυτό ήταν στο φάσμα του αυτισμού, έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας, είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο, 20 ετών. Εσείς τι κάνατε 20 ετών? 17, 16, τι κάνατε? Δεν πήρατε ποτέ κρυφά τα μάξι του μπαμπά σας? Το παπί του αδερφού σας, ποτέ? Είστε όλοι, όλες είστε, ε? Με τον Παΐσιο. Του κάναν σήμα, φοβήθηκε, όπως θα φοβόταν κάθε παιδί, και έφυγε. 7 σφαίρες στο κεφάλι. Στις λεπτομέρειες λένε ότι του ρίξανε, λέει, και κάτι σφαίρες που δεν τις έχει κανονικά η αστυνομία. Γιατί, λέει, αυτές οι σφαίρες όταν μπουν μέσα στο κορμί σου κάνουν μια εξτρά έκρηξη, οπότε κάνουν διασπορά αντικειμένων και δεν σε σώζει τίποτα. Τέτοιες σφαίρες έχουν και οι μαφιόζοι. Αλλά οι μαφιόζοι δεν έχουν ένσημα, όπως είπαμε λίγο πριν. Λεπτομέρειες στον ανιψιό. Το δράμα λοιπόν εδώ είναι ο νεκρός. Το άλλο δράμα είναι η οικογένεια του νεκρού. Το τρίτο δράμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι με όπλα στο χέρι, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να το σηκώσουν για να αρχίσουν να βαράνε σφαίρες. Το τέταρτο δράμα είναι ότι υπάρχουν εκπρόσωποι της κοινωνίας, εκλεγμένοι ψηφισμένοι, οι οποίοι υπερασπίζονται αυτούς που σηκώνουν το κουμπούρι και τραβάνε σφαίρες αβέρτα στα κεφάλια και κατηγορούν τη μάνα που άφησε το παιδί και της ξέφυγε και πώς κυκλοφορεί έτσι. Αυτό το είπε ο δήμαρχος Άργους. Αυτό είπε. Νέα Δημοκρατία βέβαια και στο πολιτικό γραφείο του κόμματος, εννοείται. Σίγουρα νοικοκύρης, σίγουρα οικογενειάρχης, σίγουρα κάθε Κυριακή στην εκκλησιά και σίγουρα σηκώνει και τον επιτάφιο το Πάσχα. Και δήλωσε αυτό. Είναι σάπια η χώρα. Τελείως. Σάπια. Δεν είναι κάποιοι, δεν είναι αυτοί, δεν είναι εκείνοι. Είναι όλοι. Η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Μάλιστα πάρα πολλοί συμπαραστέκονται, λέει, στους δύο που σήκωσαν το κουμπούρι και έριξαν 21 σφαίρες, 7 στο κεφάλι. Λες και κυνήγαγαν αυτόν που έφερε τον Ουρουάν. Το Μίχο. Ποιον κυνηγάγαν ακριβώς? Βρέθηκαν λοιπόν και θα βρεθούν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι λένε, μα πώς τους φέρεστε σαν να είναι δολοφόνοι? Πώς να τους φερθούν δηλαδή? Σαν να είναι τι? Και δεν μας στάναν όλα αυτά λοιπόν. Για να κλείσουμε το τελευταίο βίντεο της σεζόν με μια ακόμα αναφορά στο προηγούμενο βίντεο της σεζόν που ήταν το προφητικό για το πόσο επικίνδυνη χώρα είναι αυτή, η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε εδώ σημερινό. Τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα?
Πέφτουν οι πολυκατοικίες στην Αθήνα χωρίς σεισμό. Αμα γίνει σεισμός, τι θα κάνουμε? Διαβάζουμε εδώ λοιπόν. Ραγίζουν οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Σταμάτησε να δουλεύει ο Μετροπόντικας. Πήγαν οι άνθρωποι στο Δήμο γιατί αγχώνονται και φοβούνται τι ακριβώς θα συμβεί στις πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Δεν είναι και πολλές. Είναι μόνο πολυκατοικίες. Ε? Τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και την προ-προηγούμενη εβδομάδα? Πόσο επικίνδυνη χώρα είναι η χώρα μας, ο νομός Αττικής, που είναι γεμάτος με εργοστάσια και εγκαταστάσεις, που αν γίνει το τσαφ, είτε ως ατύχημα, παύλα δυστύχημα, είτε από έλλειψη μέτρων ασφάλειας, που είναι δεδομένα, είτε από μη έλεγχο από τις κρατικές υπηρεσίες, που είναι δεδομένες, είτε από την ανάγκη του αφεντικού να κερδίσει ακόμα περισσότερα, που είναι και αυτό δεδομένο, είτε από δολιοφθορά από μια ξένη δύναμη, που είναι και αυτό δεδομένο, αφού το επιτρέπει και ο υπεύθυνος ασφάλειας της χώρας στην Ουκρανία, μπορεί να το επιτρέψει πουθενά αλλού. Ή μπορεί να το κάνει και μια χώρα που δεν τους το επιτρέπουμε, αλλά έτσι γούσταρε και το έκανε. Είχαμε λοιπόν για μια ακόμα φορά έκρηξη τεράστια από προπάνιο, όπως την Βιολάντα, στον Ασπρόπυργο, που είναι γεμάτος, είναι μια περιοχή γεμάτη από τέτοιες ακίνητες νάρκες, από αυτά τα περίφημα εργοστάσια scrap, τα περίφημα εργοστάσια ανακύκλωσης, που δεν τα λένε scrap, τα λένε ανακύκλωση για να πάρουν την επιδότηση, τα οποία κάθε καλοκαίρι το ένα μετά το άλλο καίγονται, έτσι. Απλώς καίγονται. Κανείς δεν ψάχνει γιατί. Κανένας αστυνομικός δεν ερεθίστηκε να πει: κάτσε ρε φίλε, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε 8-10 φωτιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης? Αυτό δεν είναι επαναλαμβανόμενο? Δεν πρέπει να ασχοληθούμε? Μαλάκας είσαι. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Τώρα πιάνουμε τρομοκράτες, αργότερα αυτά. Και είχαμε λοιπόν και εκεί 11 τραυματίες, ήδη ένα νεκρό εργάτη, δύο χαροπαλεύουν στη ΜΕΘ. Και εντελώς, όχι τυχαία, εντελώς ταξικά, δεν είχαμε και άλλους νεκρούς από τα δίπλα εργοστάσια. Γιατί όταν έγινε η έκρηξη αυτή, που μόνο που το βλέπεις πιάνει ψυχή σου, ότι εκεί μέσα είναι άνθρωποι, την ώρα που έγινε αυτή η έκρηξη, δεξιά, αριστερά, μπρος και πίσω, υπήρχαν αντίστοιχα εργοστάσια, τα οποία συνέχιζαν να δουλεύουν κανονικά. Κανονικότατα. Δεν σταματάει η παραγωγή, φίλε. Σταματάει. Το αφεντικό έχει ανάγκη, πρέπει να κάνει ζωάρα. Εσύ που είσαι υπάλληλο, θα φας τη σφαίρα. Το αφεντικό έχει ζωάρα. Δεν... ούτε ο Γρηγόρης δηλαδή. Ε? Και πήγαιναν εδώ, δείτε. Πήγαιναν συνδικαλιστές από τα σωματεία, από το ΠΑΜΕ, στα δίπλα εργοστάσια, να πούν στους ανθρώπους: φύγετε. Κλείστε τα. Θα σκοτωθούμε όλοι. Φύγετε από εδώ. Δεν πήγε το κράτος. Δεν πήγε η αστυνομία. Δεν πήγε το FBI. Δεν πήγε το αφεντικό. Στη χώρα μας λοιπόν αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Σε καμία καπιταλιστική χώρα αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Στη χώρα μας που έχουμε κάθε χρόνο τους περισσότερους νεκρούς στη δουλειά που πάνε για μεροκάματο, κανένας δεν ελέγχεται ως τρομοκράτης. Στα Τέμπη οι άνθρωποι θα δικαστούν τελικά για την οικονομική σύμβαση, το οικονομικό σκέλος της σύμβασης 717. Γιατί δεν είναι τρομοκράτες αυτοί? Γιατί δεν είναι δολοφόνοι? Γιατί αυτοί σκοτώνουν ανθρώπους για το κέρδος. Και αυτό εδώ επιτρέπεται. Κανονικότατα. Κανένας δεν θα σε πει τρομοκράτη, κανένας δεν θα σε πει δολοφόνο, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σπίτι σου, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σχολείο που πάνε τα παιδιά σου να τα παρενοχλήσει, κανένας δεν θα μάθει που κατουράς, που κάνεις διακοπές, αν το κάνεις όρθιος, αν είσαι γκέι, αν είσαι straight. Γιατί? Γιατί είσαι επιχειρηματίας. Και το να δολοφονείς ανθρώπους για το κέρδος είναι απολύτως νόμιμο. Αν τύχει και πας στο δικαστήριο καμιά φορά, θα πας για κάτι άλλο. Όχι για δολοφονία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς, κάθε φορά που τελειώνουμε βίντεο στο Zaralix TV, θα σας λέμε να προσέχετε. Μέχρι να έρθει η μέρα να κάνουμε ένα βίντεο, να πούμε να προσέχουν οι άλλοι. Καλό καλοκαίρι.

0: εκπομπή που ακολουθεί ακούγεται σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
4: Θέατρο Ηλίσια, κάθε Τρίτη με τον Μόρι.
5: Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
4: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
5: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
4: Μην το χάσετε.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

μαγική μια περιφέρεια ζωντανή μπροστά στου κόσμου την ψευτιά.

φυλακή. Φτηνά ποτά κακού ξενυχτή και τα χαρτιά μου μια πληγή.

0: Ερτ Open. Εμείς συνεχίζουμε.
1: Ερτ Open. Εσείς μας στηρίζετε.
2: Ερτ Open. Η δική σου φωνή. 106,7. Η δική σου συχνότητα. Συντονίσου.
3: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: Swan, εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
2: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
1: Το ξέχασα τελείως.
2: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
1: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
2: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
1: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, www.eotha.gr.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρχος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
0: Προπόληση more.com.
4: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
5: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
6: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
7: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
8: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
9: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
10: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
9: Και καλό καλοκαίρι.
11: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.
2: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα για να φτιάξω τον κόσμο απ' την αρχή.
3: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
5: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: Αγαπημένοι μου φίλοι, πέστε μου πόσα έλα υπάρχουν. Έλα μωρί. Εγώ πάντως στο τραγούδι μου το λέω. Έλα, έλα, μωρό μου. Λοιπόν, ελάτε όλοι τις 2 Σεπτεμβρίου στο Club Mist, στη Γλύφα, στη Χαλκίδα, στον Καλό Σαμαρίτη, που είναι για καλό σκοπό. Σας περιμένουμε, θα γίνει το έλα να δεις. Φιλάκια, σας αγαπώ και σας περιμένουμε.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Η σημερινή προσκεκλημένη της εκπομπής μας στην Espresso TV και στην εκπομπή Espresso Interview είναι η Έφη Θόδη. Κυρία Θόδη, καλώς ήρθατε.
11: Καλώς σε βρήκα, Γιάννη μου.
10: Χωρίς πολλά λόγια, θα πω την ουσία. Είστε μια καθαρή, αγνή ψυχή. Ένας άνθρωπος, ο οποίος έγινε πάρα πολύ γνωστός μέσα από την τηλεόραση και τις τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά αγαπήθηκε όσο κανένας άλλος μέσα από τις συμμετοχές σας ως καλλιτέχνηδα στα πανηγύρια. Είστε η βασίλισσα των πανηγυριών, γιατί εσείς έτσι αυτοαποκαλέσατε τον εαυτό σας. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό.
11: Εγώ δεν τον αποκάλεσα ποτέ τον εαυτό μου βασίλισσα, αλλά είμαι βασίλισσα της καρδιάς του κόσμου. Mm-hmm.
10: Άρα ο λοιπόν σας απέδωσαν, ναι, τον τίτλο, έτσι. Ναι. Πώς λέμε η βασίλισσα της νύχτας, γιατί ζωτώ σαν κουτσάκι.
11: Είμαι ο άνθρωπος που έφτιαξα τα πανηγύρια.
10: Γιατί το λέτε αυτό?
11: Γιατί πριν από μένα δεν υπήρχε τίποτα. Τίποτα δεν υπήρχε.
10: Και είστε γυναίκα...
11: Υπήρχε ένα δημοτικό τραγούδι που το ακούγανε μόνο οι μεγάλες ηλικίες.
10: Και ίσως το πανηγύρι ήταν χαρακτηρισμένο περίεργα ως λέξη, δηλαδή είσαι για τα πανηγύρια.
11: Πηγαίνανε, σου λέω, πηγαίνανε μεγάλες ηλικίες. από την ώρα που ασχολήθηκα, που ξεκίνησα τη διαδρομή μου στο τραγούδι, άλλαξε τα πάντα. Ξεκίνησα από το χωριό μου, από τα μικρά Βραγενά Καρδίτσης. Πήγα στο πρώτο μου πανηγύρι, ήταν της Παναγίας. Τρεις μέρες τραγούδαγα και πήρα 10.000
10: ραφές. Πόσο χρόνο ήσασταν?
11: Ήμουνα 17.
10: Πολύ μικρή.
11: Ναι.
10: Αγαπούσατε αυτό που κάνετε και συνεχίζετε να τα αγαπάτε?
11: Το αγαπάω και νιώθω ότι κάθε μου πανηγύρι, ότι είναι το πρώτο μου πανηγύρι.
10: Είστε εσείς αυτοί που δηλώσατε ευθαρσώς ότι το πανηγύρι πρέπει να μεταφερθεί και στο Ηρώδιο. Είναι έτσι?
11: Εγώ το είπα. Πρώτη το είπα, γιατί όχι. Καλύτερα είναι αυτοί που πάνε δηλαδή στο Ηρώδιο, δεν κατάλαβα. Καλύτερα από εμάς είναι που κάνουμε μια αγνή δουλειά, που δεν κρατάμε κακία σε κανέναν, που δεν έχουμε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα με κανέναν.
10: Πιστεύετε ότι το Ηρώδιο θα γέμιζε σε ένα τέτοιο εγχείρημα να μεταφερθεί ένα λαϊκό πανηγύρι στο Ηρώδιο?
11: Θα γινότανε ένα υπέροχο γλέντι.
10: Εσείς επιχειρήσατε ποτέ να συναντήσετε αντιπροσώπους ή ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι από το Υπουργείο Πολιτισμού και αν το ζητήσατε?
11: Όχι, δεν ασχολήθηκα καθόλου.
10: Καθόλου, ούτε βάλετε ανθρώπους?
11: Όχι, καθόλου.
10: Η σχέση σας με την κυρία Μενδώνη ποια είναι?
11: Τη βλέπω στην τηλεόραση, δεν έχω σχέσεις.
10: Αν τη συναντούσατε θα τη το ζητούσατε?
11: Θα τη το ζητούσα βέβαια.
10: Η σχέση σας με την τηλεόραση, κυρία Θόδη, ποια είναι?
11: Εγώ αγαπώ τη τηλεόραση.
10: Εκείνη σας αγαπάει?
11: Μ' αγαπάει, ναι. Μ' αγαπάει και μ' αγαπάει και ο κόσμος. Και μου το δείχνουν.
10: Το λέτε αυτό συνέχεια. Μ' αγαπάει ο κόσμος. Από πού παίρνετε αυτή την πρωτοβουλία και το λέτε τόσο ελεύθερα? Το βλέπετε στις κινήσεις?
11: Γιατί μου το λένε.
10: Στις αντιδράσεις, στο δρόμο?
11: Μου το λένε. Σ' αγαπάμε. Προχώρα εφάρα. Σ' αγαπάμε. Μου το λένε όλοι. Νέοι, γέροι, παιδιά. Όλες οι ηλικίες.
10: Άρα λοιπόν απευθύνεστε σε ένα ευρύτερο κοινό και σε ηλικίες από πολύ μικρά παιδιά, από μικρά παιδιά,
11: από μικρά παιδιά
10: μέχρι μεγαλύτερους ανθρώπους.
11: Ναι.
10: Και θα θεωρήσετε πως αυτή η συμμετοχή σας στο Just the Two of Us φέτος ήταν μια απόδειξη και μια επιβράβευση αυτής της αγάπης του κόσμου, γι' αυτό το λόγο επιλεγήκατε?
11: Ήτανε, μόλις μου είπα, μου κάναν την πρόταση, τη δέχτηκα αμέσως. Γιατί σκέφτηκα ότι θα είναι ένα καλό μέσο να με δει ξανά ο κόσμος.
10: Μήπως επειδή δηλώσατε το 2023 ότι η τηλεόραση σας έκλεισε τις πόρτες χωρίς να γνωρίζετε το λόγο? Ήταν παλαιότερη δήλωσή σας το 2023?
11: Παλαιότερη δήλωση, έτσι ήταν τα πράγματα.
10: Μετά ναι. Τι άλλαξε?
11: Με τα χρόνια αλλάξανε τα πράγματα.
10: Πώς βιώσατε εκείνη την περίοδο του τηλεοπτικού αποκλεισμού, τι αισθανθήκατε?
11: Κανένα πρόβλημα. Εγώ εξάλλου η αγάπη μου είναι μεγάλη προς το Θεό, που μου δίνει μεγάλη δύναμη και ξεπερνάω τα πάντα.
10: Τότε, κυρία Θόδη, τι σας πλήγωσε περισσότερο? Το γεγονός ότι δεν υπήρχε μάλλον απουσία προτάσεων για να εμφανιστείτε σε τηλεοπτικές εκπομπές, ή ότι ποτέ κανένας δεν σας εξήγησε το λόγο που δεν εμφανιζόσασταν στην τηλεόραση? Γιατί πολλοί άνθρωποι το αναρωτιούνται, γιατί αποκλείστηκα από την τηλεόραση?
11: Δεν ξέρω, ούτε
10: υπάρχουν
11: εγώ,
10: κυκλώματα, υπάρχουν
11: ούτε
10: στεγανά.
11: Εγώ ξέρω, ούτε εγώ κατάλαβα για ποιο λόγο μου κλείσανε την πόρτα.
10: Σήμερα αισθάνεστε δικαιωμένοι?
11: Αισθάνομαι, ναι. Παρόλο που δεν πήγα σε εκπομπές δυνατές, με μεγάλη, δηλαδή, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
10: Σε ποια εκπομπή θα θέλετε να πάτε, ας πούμε?
11: Στο Γρηγόρη, Φερρυπίν. Που
10: δεν
11: εγώ πρόσφερα τόσο στο Γρηγόρη.
10: Τι του προσφέρατε?
11: Τον εαυτό μου τον ίδιο, που έτρεχα για αυτόν συνέχεια. Μου έλεγε η Ελένη Μενεγάκη, αλλά σε μένα, ναι. Και εγώ προτιμούσα να πάω και στον Γρηγόρη. Κατάλαβες, και εγώ του έκανα τηλεθέαση μεγάλη.
10: Αυτή τη συνθήκη δεν την κατάλαβα. Σας καλούσε η κυρία Μενεγάκη στην τηλεοπτική εκπομπή.
11: Μου έλεγε η Ελένη, δεν θα πηγαίνεις πουθενά άλλο, θα έρθεις μόνο σε μένα.
10: Μάλιστα.
11: Αλλά εγώ, επειδή είμαι ελεύθερος άνθρωπος, έκανα αυτό που έλεγε η συνήθισή μου. Ήθελα να πάω παντού, να γνωρίσω και τον Γρηγόρη, να γνωρίσω και άλλες εκπομπές.
10: Άρα λοιπόν πήγατε και στην εκπομπή του.
11: Βεβαίως.
10: Στη συνέχεια τι άλλαξε?
11: Δεν ξέρω τι άλλαξε, δεν ξέρω, ούτε εγώ το έχω καταλάβει.
10: Κυρία Θόδη,
11: γιατί δεν με κάλεσε καθόλου στην εκπομπή του?
10: Θα σας κάνω μια πολύ λεπτή ερώτηση, στην οποία θα απαντήσετε αν επιθυμείτε, αλλά εσείς ίδια δηλώσατε ότι θέλετε να το μοιραστείτε με το κοινό για να βοηθήσετε τους ανθρώπους. Και αφορά την περιπέτειά σας με το Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Θα το αφήσω έτσι για να το πείτε εσείς ακριβώς πώς έγινε.
11: Εμένα η περιπέτειά μου ήταν πολύ σύντομη. Πήγα σε νοσοκομείο, πήγα. Έγινα καλά.
10: Να πούμε για ποιο λόγο.
11: Τα νεύρα μου πειραχτήκανε, κουράστηκα πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολλά και μου βγήκαν όλα. Όλα μου βγήκαν πάνω μου.
10: Σήμερα τα θυμάστε, κυρία Θόδη, αυτά είναι κάτι που πέρασε.
11: Όχι, κάτι
10: και
11: που
10: τα
11: πέρασε.
10: Στην
11: είναι,
10: άκρη.
11: Είναι
10: σας πληγώνει
11: κάτι που
10: αυτό.
11: Πέρασε, με πλήγωσε, γιατί δεν μου δόθηκε η ευκαιρία στην τηλεόραση να πω ότι εγώ είμαι καλά.
10: Τώρα όμως σας δίνεται μια δυνατότητα.
11: Και έχασα χρόνο.
10: Τώρα όμως που σας δίνεται η δυνατότητα σε ένα μέσο με τεράστια απήχηση, γιατί η Espresso TV είναι ένα μέσο με τεράστια απήχηση και προβολή και στους νέους αλλά και στους ανθρώπους κάθε ηλικίας. Τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας από αυτή την περίοδο που σας πλήγωσε αλλά και ταυτόχρονα σας αναγέννησε, όπως δηλώσατε παλαιότερα?
11: Εγώ δεν έχω να πω τίποτα, ούτε κακία κρατάω σε κανέναν. Το παν για μένα ήταν ότι έγινα καλά.
10: Γιατί θα μπορούσατε να κρατήσετε κακία σε κάποιους? Μήπως επειδή οδηγηθήκατε χωρίς την συνένεσή σας στο νοσοκομείο, θέλετε να πείτε αυτό?
11: Όχι. Ήταν να γίνουν, έπρεπε να πάω.
10: Έπρεπε τελικά.
11: Εντάξει, μπορούσα να κάνω και μια αγωγή στο σπίτι, να μην πάω στο νοσοκομείο. Αλλά πολλές φορές οι άνθρωποι κάνουν πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουν.
10: Τι έχετε να πείτε σε ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να μην αντιλαμβάνονται ότι είναι σε μια τέτοια κατάσταση, ίσως όπως εσείς, και αρνούνται να λάβουν ιατρική συμβουλή?
11: Θέλω τους πω να προσέχουν, να πηγαίνουν στους γιατρούς. Οι γιατροί είναι καλοί. Να συμβουλεύονται τους γιατρούς.
10: Αισθανθήκατε ασφαλής μέσα στο Σισμανόγλιο, στην πτέρυγα
11: αυτή? Με λάτρεψαν όλοι. Με προσέχανε. Ειδικά ο διευθυντής, ο κύριος Τσεπελίκος, και όλοι εκεί ήταν.
10: Διευθυντής τμήματος του νοσοκομείου
11: ψυχιατρικής.
10: Της ψυχιατρικής κλινικής.
11: Ναι. Ήταν όλοι κατά πάνω μου, όλοι.
10: Πόσο...
11: Αλλά θέλω να μην το συζητήσουμε άλλο αυτό,
10: ναι,
11: το
10: βέβαια,
11: θέμα.
10: Βέβαια.
11: Γιατί έχει περάσει και για μένα είναι μια ανάμνηση.
10: Σήμερα είστε καλά.
11: Πάντα ήμουν καλά. Πάντα ήμουν καλά εγώ. Το μυαλό μου το είχα 400.
10: Απλά αισθανθήκατε ένα έντονο στρες, φαντάζομαι.
11: Εντάξει.
10: Ήταν πολλές οι δουλειές, κυρία Θόδη.
11: Ήτανε πάρα πολλά αυτά που είχα σαν παιδάκι εγώ. Κουβαλούσα πάρα πολλά.
10: Άρα λοιπόν όλα ξεκινούν από βιώματα. Έχετε τραύματα, κυρία Θόδη, στη ζωή σας από παιδί?
11: Έχω, γιατί οι άνθρωποι δεν μου φερθήκανε καλά. Οι άνθρωποι που
10: το ήταν, καταλαβαίνατε αυτό.
11: Ήταν δίπλα μου, ναι. Κανένας δεν με ένιωσε. Κανένας δεν κατάλαβε την καρδιά μου. Κανένας δεν με κατάλαβε και μου φερόντουσαν σκληρά, πολύ σκληρά. Και έκλαψα και πόνεσα, αλλά εγώ στάθηκα δυνατή, πολύ δυνατή. Με τη βοήθεια πάντα του Θεού, θα το λέω.
10: Μήπως αυτός ο αγώνας από την πλευρά σας χωρίς άλλη βοήθεια σας κούρασε, κυρία Θόδη, και οδήγησε αυτό τον κλονισμό? Λέω εγώ, ρωτάω, πολύ απλοϊκά.
11: Όχι μωρέ, ήταν κάτι να γίνει, ήταν κάτι περαστικό.
10: Ωστόσο αγαπηθήκατε κιόλας. Είστε μια πολύ συμπαθητική γυναίκα και υπήρξατε και μια πολύ ωραία γυναίκα επίσης και σας αγάπησαν. Ή μήπως όχι?
11: Αυτό είναι αλήθεια.
10: Για πείτε μου.
11: Όλη η Ελλάδα ήταν ερωτευμένη μαζί μου.
10: Αυτό το λέω χωρίς γέλιο όμως τώρα, κυριολεκτό. Πείτε μου, σήμερα, έχοντας ένα γιο που σας λατρεύει, είστε ένα παιδί μιας πολυπληθούς οικογένειας με πολλά αδέλφια, μια μάνα που σας νοιάζεται, θα μου τα πείτε αυτά στην πορεία.
11: Η μανούλα μου δεν ζει πια.
10: Με συγχωρείτε, δεν το γνώριζα. Ναι. Πότε τη χάσατε?
11: Πάνε τώρα 5 χρόνια. Εγώ θέλω να σας πω ότι...
10: Το έχετε πει αυτό στον κόσμο, το γνωρίζουν?
11: Το γνωρίζουν πάρα πολύ. Ήταν πολύ σκληρό αυτό για μένα.
10: Την αγαπούσατε? Τι σχέση είχατε?
11: Ήταν η ζωή μου, η μάνα μου, η ζωή μου. Ήμασταν πολύ δεμένες. Ό,τι μου ζητούσε της το έδινα και ό,τι μου έλεγε έτρεχα πάντα κοντά της. Και νιώθω και έτσι ανακούφιση. Νιώθω καλά γιατί δεν τη στεναχώρησα τη μάνα μου εγώ καθόλου.
10: Είστε ένα παιδί πολυπληθούς οικογένειας. Πόσα αδέλφια ακόμα έχετε?
11: Είμαστε 9.
10: Εσείς Ποιο παιδί είστε στη σειρά?
11: Εγώ είμαι το τρίτο.
10: Σας αγαπάνε?
11: Μ' αγαπάνε.
10: Σας αντιμετωπίζουν ως τη μεγάλη ή ως τη μικρή αδελφούλα τους?
11: Μάλλον ως τη μεγάλη.
10: Τους βοηθάτε, γιατί είστε ένα κορίτσι που έχετε και μια οικονομική επιφάνεια.
11: Ό,τι χρειαστούν και μπορούν.
10: Κυρία Θοδή, εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Πάρα πολλοί λένε η Εφη Θοδή έχει πάρα πολλά λεφτά, είναι πολύ πλούσια. Τι αληθεύεις όλα αυτά, αν επιτρέπετε?
11: Αυτό είναι ψέμα. Δεν είμαι... Περνάω καλά. Δεν μου λείπει τίποτα, γιατί δουλεύω. Έχω φτιάξει αυτά που έχω φτιάξει. 5-6 σπίτια. Από εκεί και πέρα...
10: Τα 5-6 φτάνω. Σπίτια χαμογελώ, γιατί δεν είναι μια μικρή περιουσία σε μια γυναίκα που μόνη της ξέρει. Μόνη σας τα φτιάξατε, έτσι δεν είναι?
11: Μόνη μου, ναι, ναι.
10: Δεν είναι λίγο, 5-6 σπίτια?
11: Εντάξει, τι θα κάνω.
10: Όχι.
11: Έπρεπε να είχα φτιάξει πολύ περισσότερα, αλλά δεν μετράνε αυτά. Μετράνε να είσαι καλά ψυχικά, να έχεις υγεία και να είσαι ευτυχισμένος.
10: Γιατί λέτε θα έπρεπε να είχατε φτιάξει περισσότερα? Δηλαδή υπάρχει μια απώλεια χρημάτων για κάποιους λόγους που δεν τους δικαιολογείτε?
11: Γιατί εγώ δεν πληρώθηκα όπως έπρεπε.
10: Α.
11: Εγώ γέμισα τα γήπεδα και έπαιρνα μεροκάματο πολύ λίγο.
10: Τώρα ξυπνήσατε?
11: Τώρα ξύπνησα, εντάξει.
10: Τώρα είστε αυστηροί ως επαγγελματίας?
11: Τα τελευταία χρόνια... Θέλω να σου πω στις αρχές που ξεκινούσα.
10: Λογικό δεν είναι, όταν είχατε ποτέ μάνατζερ, κυρία Θόδη?
11: Όχι, δεν είχα μάνατζερ.
10: Ανθρώπους που σας αγάπησαν, ενώ κάποιον κύριο με τον οποίο υπήρξατε μαζί, που να έπαιξε και ρόλο μάνατζερ στη ζωή σας?
11: Εντάξει, πέρασαν και αυτά. Έφυγε από τη ζωή μου ό,τι και αν είχα. Τώρα είμαι μόνη με το γιο μου. Και με καλούς φίλους.
10: Ερωτευτήκατε, κυρία Θόδη, πολύ, γιατί κάποτε δηλώσατε ότι οι άντρες σας εκμεταλλεύτηκαν στη ζωή σας και αποφασίσατε να βάλετε μία τάξη και είπατε καλύτερα μόνοι.
11: Να σου πω κάτι.
10: Παρακαλώ.
11: Μόνο ερωτεύτηκα και μου πέρναγε και τους έβλεπα τι άνθρωποι ήταν και τους έδιωχνα.
10: Τι άνθρωποι ήταν, κυρία Θόδη?
11: Εντάξει, δεν ήταν σαν και εμένα.
10: Τι ζητούσατε, τι ζητάτε σήμερα από έναν άνθρωπο?
11: Αλήθειες ζητάω.
10: Ποιος είναι ο άνθρωπος που μπορεί να γεμίσει την καρδιά σας? Αν
11: ο
10: ανοίξετε την καρδιά σας, τι μας πείτε?
11: Θα γεμίσει την ψυχή μου, θα πρέπει να λέει αλήθεια, να είναι, πώς να το πω τώρα.
10: Πείτε το με δικά σας λόγια, απλά, τι να είναι, ειλικρινής λοιπόν.
11: Ειλικρινής.
10: Να σας αγαπήσει πραγματικά και να το αισθάνεστε.
11: Να μ' αγαπάει εμένα.
10: Και να μην έχει συμφέρον ενδεχομένως.
11: Όχι να κοιτάει τη δόξα και ποια είμαι.
10: Σας κοιτάζουν δηλαδή επειδή είστε γνωστό πρόσωπο και σε αγαπάει ο κόσμος. Είναι αλήθεια πως η εξουσία διεγείρει τους άντρες και τις γυναίκες, βέβαια?
11: Έτσι είναι.
10: Το παχύ πορτοφόλι, υπήρχε ποτέ λόγος να διεγείρει αισθήματα προς εσάς? Δηλαδή στοκεύανε και εκεί, στο ότι έχετε μια γυναίκα με άνεση οικονομική?
11: Οι πιο πολλοί, ναι.
10: Και εσείς που το αντιλαμβανόσασταν αυτό, τι
11: κάνετε? Έδιωχα μετά, γι' αυτό και είμαι μόνη μου.
10: Ναι, τους διώχνετε.
11: Γι' αυτό και είμαι μόνη μου.
10: Δηλώσατε όμως.
11: Εάν αγαπούσα κάποιον,
10: ναι,
11: και αν άξιζε να ήταν δίπλα μου,
10: ναι,
11: θα τον είχα ακόμα δίπλα μου.
10: Πιστεύετε πως, επειδή ποτέ δεν είναι αργά, πιστεύετε ότι αυτό το περιθώριο δεν υπάρχει πια στη ζωή σας? Έχετε αποκόψει κάθε γέφυρα για να ξαναελπίσετε ότι ερωτικά ως γυναίκα μπορείτε να ξαναζήσετε?
11: Τουλάχιστον δεν με απασχολεί καθόλου.
10: Δεν σας απασχολεί. Αλλά αν έρθει ο έρωτας?
11: Τώρα πια.
10: Είστε μικρή, κυρία Θόδη, και βλέπετε ότι δεν γελάω εγώ καθόλου. Και σας αντιμετωπίζω. Ξέρετε πώς σας αγαπάω, και αυτό το πω και στο κοινό, και σας αντιμετωπίζω πάρα πολύ σοβαρά. Μα πάρα πολύ σοβαρά. Θεωρώ πως το να αντιμετωπίζουμε έναν άνθρωπο μόνο με χαμόγελο είναι εντελώς.
11: Τώρα η έννοια μου είναι να παντρευτεί ο γιος μου.
10: Είναι μικρός όμως.
11: Εντάξει, μικρός.
10: Η δικιά μου η έννοια είναι να μας πείτε πώς καταφέρνετε και είστε τόσο νοικοκυρά. Γιατί έχω έρθει στο σπίτι σας και έχω μείνει άφωνος.
11: Μ' αρέσει η νοικοκυριοσύνη, η καθαριότητα, η τάξη.
10: Είστε πολύ σχολαστικοί στην καθαριότητα.
11: Και το μαγείρεμα. Το καλό μαγείρεμα μ' αρέσει.
10: Διορθώνετε. Βλέπω πολλές και πολλούς. Και στη μαγειρική και στην καθαριότητα. Το βλέπω.
11: Α, όλα στην εντέλεια.
10: Θα ήσασταν καλή πεθαρά, κυρία Θόδη?
11: Η καλύτερη.
10: Θα αγαπούσατε ή θα αγαπήσατε την Ήφη? Σας γνώρισε καταρχάς ο γιος σας, αν επιτρέπετε να το ρωτήσουμε αυτό, κάποια κοπέλα που είναι ερωτευμένος ή εσείς τον παρακινείτε?
11: Γνώρισε διάφορες κοπέλες, αφού είδε ότι εγώ δεν είχα δεθεί μαζί τους.
10: Ναι.
11: Μου λέει δεν σου ξαναγνωρίζω άλλη, μου λέει.
10: Ναι.
11: Μόνο όταν παντρευτώ μου λέει δεν σε γνωρίζω.
10: Και τώρα πώς αισθάνεστε γι' αυτό?
11: Είστε και έτοιμοι... τώρα στενοχωριέμαι, αλλά.
10: Είστε έτοιμοι να γίνετε γιαγιά?
11: Έτοιμοι.
10: Την ηλικία σας όμως δεν τη λέτε. Την κρατάτε, μυστική.
11: Είμαι 18 χρονών.
10: Μπράβο. Αυτό σημαίνει πως έχετε πολλά μπροστά σας. Κυρία Θόδη, είχατε πει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα γυρίσω λοιπόν από την οικογένεια. Με τα αδέλφια σας πώς θα πάτε για να κλείσουμε το θέμα της οικογένειας?
11: Κοιτάξτε, με τους πιο πολλούς τα πάω καλά.
10: Υπήρξαν ποτέ παρεξηγήσεις που αποκαταστάθηκαν?
11: Με τον έναν αδερφό μου έτσι δεν μιλάμε μοναχά.
10: Είμαι βέβαιος πως είναι κάτι το οποίο δεν θα κρατήσει, γιατί σας ξέρω ως άνθρωπο.
11: Να είναι πιστεύετε, καλά και που είναι και δεν έχω...
10: Πιστεύετε ότι η δημοσιότητα μπορεί να επιβάρυνε τις οικογενειακές σας σχέσεις?
11: Σίγουρα.
10: Ε?
11: Υπάρχει μια...
10: Υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν λόγια, αλλά υπάρχει και η δημοσιότητα η οποία δημιουργεί εντυπώσεις. Και τώρα θα σας κοιτάξω κατάματα.
11: Όταν είσαι διάσημος και τα έχεις όλα, επόμενο οι άλλοι είναι να μειονεκτούν και να ζηλεύουν. Κατάλαβες, εγώ όμως δεν φταίω. Προσπαθώ.
10: Πόσο σας έχουν ζηλέψει, κυρία Θόδη?
11: Πολύ.
10: Μου έχετε δώσει πάρα πολύ μεγάλη ατάκα τώρα.
11: Πάρα πολύ, πάρα
10: το έχετε
11: πολύ.
10: Αυτή τη ζήλια την έχετε διαπιστώσει ποτέ με πράξεις που σας έχουν φοβήσει? Ξέρετε που το πηγαίνω?
11: Όχι, όχι.
10: Κάποτε βρήκατε στο σπίτι σας, όπως δηλώσετε εσείς, αντικείμενα μαγείας. Και αυτό σας τάραξε. Θέλετε να μιλήσετε για αυτό το στιγμιότυπο?
11: Κοιτάξτε, και εγώ έπεσα θύμα μαγείας.
10: Ναι, αυτό λέω, ότι το δηλώσατε. Ότι ναι, έχετε πέσει θύμα μαγείας. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να
11: αλλά
10: πιστεύετε κάτι
11: τέτοιο?
10: Αλλά
11: με τη βοήθεια που πήγαινε στην εκκλησία,
10: ναι,
11: όλα φύγανε από πάνω.
10: Τι είδατε, κυρία Θόδη? Διηγηθείτε μας λίγο αυτή την ιστορία.
11: Δεν είδα. Είχα μια φίλη.
10: Ναι.
11: Φίλη, ας το πούμε φίλη.
10: Ήτανε φίλη?
11: Φίδι.
10: Φίδι.
11: Και επειδή ήθελε να της δίνω λεφτά,
10: ναι,
11: ήταν ακατάστατη, δεν είχε καλό χαρακτήρα και δεν μπορούσα εγώ να συνεχίσω μαζί της. Και μου λέει, θα σε εκδικηθώ, μου λέει. Θα σε κάνω, μου λέει, θα σε φτιάξω, θα σε ράνω.
10: Μέχρι που βρήκατε έξω από το σπίτι σας, τι?
11: Μια τσάντα μαλλιά. Μαλλιά κομμένα. Και λέω, τι είναι αυτά τώρα, τα πήρα και τα πέταξε στα σκουπίδια.
10: Ήταν μόνο αυτό ή είχε και άλλα αντικείμενα μέσα?
11: Πολλά είδα, μωρέ, πολλά πράγματα.
10: Σας τάραξε αυτό?
11: Όχι, με έκανε πιο δυνατή.
10: Σκεφτήκατε ποτέ πως μπορεί να είναι ένας τρόπος να σας φοβήσει χωρίς να υπάρχει τίποτα παραπέρα?
11: Με έκανε πιο δυνατή.
10: Σας έκανε πιο δυνατή.
11: Ναι, και ήρθε πιο κοντά στο Θεό.
10: Και μπράβο σας, γιατί είναι ένας πολύ σωστός τρόπος.
11: Αυτά δεν τα φοβάμαι και δεν τα θέλω. Μακριά αυτά από μένα.
10: Έγινε, κυρία Θόδη, μία αναπαραγωγή γεγονότων τα οποία διαψεύστηκαν μένα από το οικογενειακό σας περιβάλλον, αλλά ποτέ δεν τα ακούσαμε από το στόμα σας. Τι έγινε όταν πήγατε στο Καναδά και ισχυρίστηκαν κάποιοι ότι όταν φτάσετε στο σπίτι που μένετε μαζί με όλους τους άλλους καλλιτέχνες, έγινε μία έκρηξη, αρχίζετε να ουρλιάζετε μέχρι που βάλατε φωτιά σε πράγματα? Τι ιστορία
11: είναι
10: αυτές?
11: Ψέματα, ψέματα.
10: Άρα λοιπόν τώρα τα ακούμε πρώτη φορά και από το στόμα σας να διαψεύσετε.
11: Ψέματα, ψέματα, όλα ψέματα. Εκεί με κλέψανε. Μου πήραν τα χρυσταφικά μου, μου πήραν τα λεφτά μου.
10: Πού είχε γίνει αυτή η
11: κλοπή? Με πετάξαν στον δρόμο. Αν δεν ήταν ο σύλλογος από το χωριό μου, δεν ξέρω τι θα γινόμουν.
10: Όλα αυτά στο Καναδά?
11: Στο Καναδά.
10: Πραγματικά η ελληνική πρεσβεία τότε φρόντισε να σας περιθάλψει?
11: Η πρεσβεία με βοήθησε και τους ευχαριστώ. Και η πρεσβεία και η Γιάννα Παναγωπούλου με βοήθησε. Η δικηγόρος μου και η κουμπάρα μου. Και οι δικοί μου άνθρωποι, τα αδέρφια μου βοήθησαν, όλος ο κόσμος με βοήθησε και γύρισα.
10: Τα δημοσιεύματα βέβαια
11: με βγάλαν στο δρόμο,
10: ναι,
11: με πετάξαν στο δρόμο, με πήγαν στο αεροδρόμιο και φύγανε.
10: Από πού σας πέταξαν? Από το σπίτι τους. Που μένατε,
11: ναι,
10: τις εμφανίσεις σας τις πραγματοποιήσατε, κυρία Θόδη?
11: Βεβαίως.
10: Γιατί πήγατε εκεί για να εμφανιστείτε για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά?
11: Ναι, ναι. Αφού δεν είχε δουλειά, παιδί μου. Ήταν χειμώνας,
10: ναι,
11: είχε χιόνια πολλά,
10: ναι,
11: ο κόσμος δεν βγήκε. Και δουλέψαμε τα Χριστούγεννα και τους είπα, παιδιά, άλλο να μην κάτσω άλλο, λέω.
10: Και στη συνέχεια.
11: Και μου βγάλαν εισιτήριο, δεν ξέρω τι έγινε,
10: ναι,
11: ούτε και ξέρω.
10: Κυρία Θόδη, κάνατε καταγγελία για την ληστεία, για την κλοπή, με συγχωρείτε, για την κλοπή?
11: Όχι, όχι, δεν έκανα καταγγελία. Τους άφησα στο Θεό κι αυτός.
10: Πιστεύετε στο Θεό?
11: Πιστεύω, ναι.
10: Πιστεύετε πως υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτή τη ζωή?
11: Υπάρχει η Θεία Δίκη.
10: Υπάρχει η Θεία Δίκη.
11: Ναι. Αργά ή γρήγορα ο κάθε ένας θα πληρώνει.
10: Μήπως, κυρία Θόδη, τους παρέσυρε το γεγονός ότι οι εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές προγενέστερα αυτού του γεγονότος δήλωναν πως είστε θεραπεύτε, ότι μπορείτε να θεραπεύετε ακόμα και πολύ βαριές νόσους? Τι ήταν αυτή η περίοδο, τι σε έκανε να
11: πιστεύετε? Αυτά ήταν με την καλή μου την ψυχή, ήθελα και πάντα θέλω, μακάρι να μπορούσα να κάνω καλά όλο τον κόσμο. Ακούω αρρώστιες,
10: ναι,
11: και στεροχωριέ την ψυχή μου.
10: Θα θέλατε να βοηθάτε?
11: Θα ήθελα, ναι, θα ήθελα. Γι' αυτό τα έλεγα αυτά. Mm-hmm. Αλλά δεν θέλω να συνεχίσουμε για αυτά τα πράγματα.
10: Βεβαίως, δεν θα συνεχίσουμε.
11: Αυτά είναι στο παρελθόν,
10: ναι,
11: ανήκουν στο παρελθόν. Mm-hmm. Και δεν με ενδιαφέρουν ο κόσμος.
10: Επίσης το Θεό όμως ανήκει και στο παρόν και στο μέλλον. Έτσι
11: βεβαίως
10: δεν είναι? Πηγαίνετε στην εκκλησία, σε μοναστήρια?
11: Κοιτάξτε, όταν έχω χρόνο, mm-hmm, γιατί λόγω της δουλειάς μου δουλεύω τα Σάββατα και την Κυριακή,
10: κυρία Θόδη,
11: είναι λίγο δύσκολο να πάω.
10: Κυρία Θόδη, είστε θρησκόληπτη με την έννοια της βαρφιάς προσήλωσης προς την Εκκλησία και της εφαρμογής ακριβώς των όσων λέει η χριστιανική πίστη?
11: Όχι, όχι.
10: Όχι.
11: Εγώ έχω το δικό μου Θεό, πιστεύω, ναι, μ' αρέσει η Εκκλησία, τα λόγια που, mm-hmm, διαβάζουνε, mm-hmm, αλλά εγώ μιλάω με την ψυχή μου στο Θεό και, mm-hmm, και δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο.
10: Ποια η γνώμη σας για τις άλλες θρησκείες που υπάρχουν στην Ελλάδα? Γιατί η Ελλάδα είναι ένα κοσμικό κράτος, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν όσες θρησκείες θέλουν. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί στην Ελλάδα οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι, ας πούμε. Τι άποψη έχετε?
11: Δεν έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα.
10: Mm-hmm. Είχατε φίλους οι οποίοι έχουν άλλη θρησκεία? Σας προσέγγισαν ποτέ άνθρωποι με αιρέσεις?
11: Όχι, όχι, όχι.
10: Ναι. Σας ζήτησαν ποτέ να πάτε κάπου, τέλος πάντων?
11: Κατά το παρελθόν, ναι, δηλαδή, έχω βρει και άλλους ανθρώπους από άλλες θρησκείες, δηλαδή, από Φερμπίν πεντακοστιανούς, που πιστεύουν στον τριαδικό Θεό.
10: Ναι.
11: Καλοί άνθρωποι. Πολύ, ναι, καλοί άνθρωποι.
10: Προσελητισμός υπήρχε ποτέ προς το μέρος σας?
11: Όχι, εγώ δεν ακούω κανέναν.
10: Όχι. Κυρία Θόδη, εάν έπρεπε σήμερα να ζυγίσετε τα πράγματα και να αποφασίσετε μεταξύ μιας ζωής κοντά στην Εκκλησία, στον Χριστό, ή σε μια υπερκοσμική ζωή με πανηγύρια, τηλεοράσεις, στην περίοδο που είστε, τι θα διαλέγατε περισσότερο?
11: Και τα δύο.
10: Σας αρέσει?
11: Ναι.
10: Σας αρέσει η διασκέδαση?
11: Μ' αρέσει η διασκέδαση, δεν μπορώ χωρίς τον κόσμο. Εγώ θέλω να είμαι κοντά στον κόσμο, κοντά στα πανηγύρια μου, να τραγουδάω, να χορεύουν, εκεί νιώθω ευτυχισμένη.
10: Πιστεύετε, κυρία Θόδη, ότι πληρώσατε το τίμημα της καριέρας σας στην προσωπική σας ζωή? Μήπως βάλετε κάτω την προσωπική σας ζωή για να κάνετε καριέρα?
11: Εγώ πιστεύω ότι ο Θεός δεν τα δίνει όλα.
10: Mm-hmm. Τι σας έδωσε δίνει, εσάς?
11: Μου έδωσε δόξα, χρήματα, αλλά στα προσωπικά δεν ήμουν καλά.
10: Έχετε πει
11: αλλά
10: ότι...
11: αυτό το έχω ξεπεράσει όμως, το έχω αποδεχτεί. Και δεν με νοιάζει.
10: Έχετε πει, κυρία Θόδη, ότι δεν αγαπήσατε αρκετά τον εαυτό σας.
11: Ίσως δεν είχα τις γνώσεις αυτές που έπρεπε.
10: Είναι γνώση?
11: Γιατί όταν
10: είναι
11: όσο μεγαλώνουμε, ναι, τόσο αποκτούμε πείρα και γνώσεις. Δεν είχα τη γνώση τι έπρεπε να κάνω για τον εαυτό μου.
10: Αν γυρίζατε το χρόνο πίσω, τι θα αλλάζατε στη ζωή σας?
11: Δεν θα άλλαζα πάρα πολλά.
10: Το μεγαλύτερο λάθος που έχετε κάνει? Ή δεν έχετε κάνει λάθος?
11: Όχι, δεν έχω κάνει λάθη. Μια χαρά τα πήγα.
10: Βλέπετε ότι αφήνω κενό εδώ.
11: Μια χαρά τα πήγα, μια χαρά τα πήγα.
10: Αυτό σημαίνει πως δεν σηκώνετε και μίγα στο σπαθί σας και είστε διαπραγμάτευτοι στο πως έχετε χειριστεί τη ζωή σας.
11: Βεβαίως.
10: Και είστε, ναι, και περήφανοι για τη ζωή σας έως σήμερα.
11: Είμαι έχετε κάνει... περήφανη.
10: Υπάρχει κάτι στη ζωή σας για το οποίο θα μπορούσατε να αισθανθείτε ντροπή?
11: Κανένα. Καμία ντροπή δεν αισθάνομαι. Νιώθω υπερήφανη για τη ζωή μου, γιατί τα κατάφερα μια χαρά, ξεκίνησα από το μηδέν και έφτασε στην κορυφή. Αυτό δεν το, χωρίς βοήθεια, χωρίς τη βοήθεια κανενός. Μόνο την αγάπη του κόσμου και τη βοήθεια του Θεού και εγώ προχώραγα.
10: Το ότι αποκτήσατε ένα παιδί μέσα στη ζωή σας μετά από ένα γάμο, αυτό σας έχει ολοκληρώσει ως γυναίκα και ως καλλιτέχνη, θα θέλετε?
11: Κοίταξε, νιώθω πολύ ευλογημένη που έχω το γιο μου. Είναι ευλογία από το Θεό να έχεις ένα παλικάρι.
10: Που σας αγαπάει κιόλας.
11: Που με αγαπάει και μου το δείχνει και είναι κοντά μου.
10: Κύριε Θόδη, αναρωτιέμαι, ένα πρόσωπο ελαοφιλές όπως είστε εσείς, αγαπητό πολύ στον κόσμο, που κερδίζει χειροκρότημα γιατί στο τζαστ βγαίνατε και από κάτω γινόταν χαμός. Στο ακροατήριο ήμουν εκεί γιατί κάλυπτα. Το ξέρετε.
11: Το ξέρω.
10: Κάλυπτα. Κάναμε μαζί πολύ ωραίες συνεντεύξεις. Το τζαστ δεν του βάζει. Πόσο κοντά είναι στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας? Αγαπάτε με λίγα λόγια την πολιτική, κυρία Θόδη, σας ενδιαφέρει?
11: Καθόλου θα μπορούσατε να επηρεάσετε το κοινό? Καθόλου δεν αγαπάω την πολιτική, καθόλου.
10: Ούτε τους πολιτικούς?
11: Καθόλου δεν τους αγαπάω. Εντάξει, να είναι καλά, αλλά είναι μόνο αρπακτικά. Μας έχουν δυσκολέψει τη ζωή, όλοι τους. Αντί να μας την κάνουν εύκολη, και για τους ψηφίσαμε για να μας κάνουν ευτυχισμένους, μας έχουν κάνει δυστυχισμένους. Δεν ακούς τίποτα άλλο. Εφορίες, φόρους, να πληρώνουμε.
10: Έχετε ανθρώπους, κυρία Θόδη.
11: Δεν ακούω ειδήσεις γι' αυτό το λόγο. Γιατί σε τρομάζω.
10: Έχετε ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε καταστάσεις και σε πολύ στενά περιθώρια που δεν μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς.
11: Βεβαίως.
10: Έχετε. Βοηθάτε ανθρώπους, κυρία Θόδη, ό, ακόμα και αν δεν το λέτε.
11: Εγώ έχω τους δικούς μου, Γιάννη μου, δεν μπορώ.
10: Ναι. Τι θα φωνάζατε σήμερα στη Βουλή εσείς, αν έπρεπε να φωνάξετε κάτι? Απέναντι σε ποιους?
11: Δικαιοσύνη, και ο κόσμος πεινάει και δεν το έχουν καταλάβει.
10: Τα Τέμπη τι είναι
11: για σας? Δεν θέλουν να το καταλάβουν.
10: Τι είναι για σας τα Τέμπη?
11: Είναι μια πληγή που αιμορραγεί. Μια πληγή που δεν κλείνει. Σκοτώσανε τόσους ανθρώπους, σκοτωθήκανε και δεν πήγε κανένας φυλακή. Και όποιος πάει βγαίνει μετά από λίγο.
10: Βλέπω πως έχετε μια ισχυρή πολιτική συνείδηση, κυρία Θόδη. Δεν είστε...
11: Δεν είμαι κι εγώ από άλλο πλανήτη, από εδώ είμαι. Τα βλέπω όλα, κάθε μέρα τα βλέπω.
10: Θα κλείσουμε όμως με κάτι που έχει σχέση με εσάς, για να χαμογελάσετε και λίγο. Πόσο φροντίζετε την εμφάνισή σας? Γιατί σήμερα που ήρθατε στην τηλεοπτική εκπομπή μου είπατε, Γιάννη, δεν θέλω να κάνω καν μακιγιάζ.
11: Αχ, αυτό το μακιγιάζ δεν το θέλω καθόλου.
10: Πόση ώρα σας είχανε για να σας κάνουν ωραία στο Just the Two of Us? Αλήθεια πείτε μου.
11: Μια ώρα με πιλατεύανε.
10: Και μετά για τα ρούχα?
11: Για τα ρούχα δεν αργούσα πολύ.
10: Ναι.
11: Είχαν εκεί το νούμερό μου.
10: Ναι.
11: Και με φτιάχναν αμέσως.
10: Κυρία Θόδη, φαντάζομαι ότι δεν είστε μια γυναίκα που τρελαίνετε και για την εμφάνισή της. Δεν είστε ενάρκησος δηλαδή. Είχατε ποτέ στο παρελθόν τέτοια συμπτώματα ναρκισισμού? Να κοιτιέστε πολύ στον καθρέφτη, να θέλετε να ακούτε πως είστε ωραία, να σας το λένε, να αισθάνεστε μέσα από αυτό καλά?
11: Ποτέ δεν ήμουν έτσι. Εγώ θέλω να είμαι απλή, να περπατάω και να νιώθω άνετα.
10: Ναι. Δίνεστε ωραία όμως. Διαλέγετε τα ρούχα, τα προσέχετε.
11: Προσπαθώ, ναι.
10: Έτσι δεν είναι?
11: Προσπαθώ, ναι.
10: Θα κάνετε ποτέ πλαστικές επεμβάσεις, κυρία Θόδη?
11: Όχι.
10: Ποια είναι η άποψή σας για τις κοπέλες οι οποίες φροντίζουν πάρα πολύ τον εαυτό τους, και όχι μόνο οι κοπέλες και οι άντρες?
11: Εγώ θέλω να τους πω,
10: ναι,
11: ότι αυτό που κάνουν,
10: ναι,
11: δεν είναι σωστό. Δεν είναι καλό.
10: Σε ποιο αναφέρεστε?
11: Βλέπω πρόσωπα, προσωπικότητες,
10: ναι,
11: που έχουν κάνει αυτή τη πλαστική,
10: ναι,
11: και είναι κάτι άλλο.
10: Ναι.
11: Δεν θυμίζουν καν αυτό που ήτανε. Αυτό εγώ δεν το θέλω.
10: Έχετε τέτοια παραδείγματα ανθρώπων τα οποία τα βλέπετε εντελώς διαφορετικά?
11: Δεν θέλω να ονοματίσω.
10: Υπάρχουν όμως τέτοια παραδείγματα ανθρώπων?
11: Αλλά υπάρχουν πολλές και άντρες έχω δει.
10: Ναι. Τι τους λέτε όταν είναι μέσα στο δικό σας
11: περίγυρο? Τι να περίγυρο. Πω, εγώ δεν τους βάλω μυαλό.
10: Mm-hmm.
11: Δεν τους λέω τίποτα. Λέω, είσαι μια χαρά, κούκλα.
10: Είστε ευγενική γενικότερα στη φύση σας. Έτσι δεν είναι?
11: Είμαι, ναι.
10: Κοιτάζοντας πίσω σε όλο όσα ζήσατε, ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη νίκη, η δική σας νίκη στη ζωή σας έως σήμερα?
11: Η νίκη είναι το πείσμα μου και η δύναμή μου που έχω, που τα καταφέρνω και έρχονται όλα τα πράγματα όπως πρέπει για μένα.
10: Μήπως γι' αυτό έχετε πετύχει τώρα ένα βίντεο κλιπ το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ σε ένα νέο τραγούδι? Μιλήστε μας γι' αυτό.
11: Και αυτό ήρθε μόνο του.
10: Πείτε μου τώρα γι' αυτό.
11: Μόνο του ήρθε. Μετά το τρακτέρ,
10: ναι,
11: τη μεγάλη επιτυχία το τρακτέρ.
10: Είναι επιτυχία το τρακτέρ.
11: Φοβερό.
10: Και γιατί είναι επιτυχία, λόγω του στίχου ή λόγω της μουσικής?
11: Γιατί με παίρνουν οι νέοι, ναι, τηλέφωνο και μου λένε, Άισα Πέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ.
10: Το ξέρουν λοιπόν οι νέοι?
11: Το ξέρουν όλοι.
10: Ναι.
11: Και τώρα ήρθε το βαϊπάρο.
10: Τι είναι αυτό το βαϊπάρο?
11: Καλή διάθεση.
10: Για πες μας λίγα πράγματα, κυρία Θόδη.
11: Βαϊπάρο, Στα DMs θα σε σπαμάρω. Βάιμπαρο, βάιμπαρο, συνεχώς θα σε φλεξάρω. Βάιμπαρο, βάιμπαρο, χάιπι με και ρε φάρο. Κωστίν όμως θα σου κάνω, αν με άλλη σε τρακάρω.
10: Και ο στίχος πολύ καλός, ανταποκρίνεται στη Νέα Γενιά και το τραγούδι σκίζει και νομίζω πως με αυτό θα ανοίγετε και τα προγράμματά σας.
11: Πανηγύρι... Εγώ θέλω να σας πω,
10: ναι,
11: ότι αυτά τα τραγούδια που κάνω,
10: ναι,
11: τα κάνω γιατί πρέπει να γίνουν.
10: Γιατί πρέπει.
11: Αλλά μέσα στο ρεπερτόριό μου, ναι, έχω τα πάντα. Δημοτικά, χορευτικά, τα πάντα έχω.
10: Γι' αυτό δεν δεχόσασταν ποτέ παρατηρήσεις από την Κριτική Επιτροπή του Just ότι μπορείτε να υπηρετήσετε μόνο ένα είδος τραγουδιού και γι' αυτό τραγουδίσατε.
11: Γι' αυτό πήγα.
10: Και μέχρι τα λιγά τραγούδια.
11: Γι' αυτό πήγα στο Just για να δούνε ότι εγώ δεν τραγουδάω μόνο.
10: Κυρία
11: ούτε
10: Θοδή,
11: καλαματιανά, ούτε χορευτικά.
10: Δεν θα σας έκανα αυτή την ερώτηση, αλλά τώρα με οδηγείτε εδώ και με αυτό θα κλείσω. Ο Ακύλας πήγε με πολλές προοπτικές. Τον το πάρανε το παιδί ότι θα βγει πρώτο. Και έρχεται με μια θέση πάρα πάρα πολύ χαμηλή. Βρεθήκαμε προς το τέλος της δεκάδας.
11: Στα τάρταρα.
10: Τι έχετε να πείτε γι' αυτό το παιδί το οποίο το φούσκωσαν ή του φούσκωσαν τα μυαλά ότι θα πάει πρώτο και τώρα το παιδάκι ξαφνικά βλέπει ότι δεν βρέθηκε εκεί που του υποσχέθηκαν ή έτσι που λέγαν ότι θα φτάσει.
11: Έχω να του πω
10: ταυτίζεστε
11: ότι...
10: λίγο μαζί του. Ταυτίζεστε λίγο μαζί του.
11: Έχω να του πω ότι, ναι, σε αυτή τη δουλειά,
10: ναι,
11: υπάρχουν, τίποτα δεν είναι δεδομένο.
10: Ναι.
11: Εκεί που σε ανεβάζουν οι άνθρωποι, σε κατεβάζουν την, ναι, άλλη ώρα.
10: Ναι.
11: Δεν πήγε το τραγούδι του γιατί δεν ήταν καλό. Εγώ το στήριξα από την πρώτη στιγμή γιατί στηρίζω τα νέα παιδιά. Είπα καλές κουβέντες, αλλά δεν άξιζε μπροστά στα άλλα που ήταν.
10: Με αυτό τελειώνουμε και για το Δελέας. Δεν μπορούμε να μην πούμε για το Δελέας τώρα.
11: Α, το σταμάτι μου.
10: Να τον αφήσουμε απ' έξω. Τον αγαπήσατε,
11: τον
10: έτσι.
11: Αγαπημένο μου σταμάτι.
10: Και αυτό σας αγαπάει. Και νομίζω πως έχετε συνεργασία και σε κλεισίματα δουλειών σε όλη αυτή την περίοδο.
11: Λοιπόν, μέσα από το Just It Was,
10: ναι,
11: γνώρισα ένα καλό φίλο, έναν καλό συνεργάτη, το Σταμάτι το Δελέαση. Είναι φοβερός και αταξίζει όλα αυτά που κάνει, τις δουλειές που κάνει.
10: Άντε, να σας δούμε και μια ωραία συνεργασία μαζί. Κυρία Θοδή, και μέσα από τη σημερινή εκπομπή γνωρίσαμε μια Έφη Θοδή ίσως διαφορετική από ό,τι περιμέναμε και θα σας πω ότι σας αγαπώ πάρα πολύ.
11: Και εγώ σας αγαπώ.
10: Και σας ευχαριστώ.
11: Σε ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, να είσαι καλά.
10: Γιατί...
11: Καλό καλοκαίρι. Και καλές βουτιές.
10: Και καλές συναυλίες.
11: Και καλές συναυλίες.
10: Κυρίες και κύριοι, όταν έχετε την Έφη Θοδή κοντά σας, δεν μπορείτε παρά να την απολαύσετε και να μην παραλείψετε ούτε ένα λεπτό από αυτή τη συνέντευξη. Γεια σας.
9: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
12: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
13: Όχι άλλο κάρβουνο.
14: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
15: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
16: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
17: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
18: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
19: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
20: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
13: Όχι άλλο καρβουνό.
21: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
22: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο. Μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους. Από στιγμές. Από εσένα. Και μετά...

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: 40 χρόνια μωρά στη φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η φωτιά καίει ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Κατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
6: Κάθε τραγούδι έχει και μια ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Πανοίση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνου του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανειά τους, και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
4: Βλέπεις την ερπίστρια, την τζάπα εκεί πέρα φορτώνουν, και στο βάθος ο πύργος για το καζίνο.
5: Το 2014 από την κυβέρνηση Νούδου Πασόκ, το μεγαλύτερο φιλέτο της Μεσογείου, το ελληνικό, πουλήθηκε στη γνωστή Λάμδα του κυρίου Λάτση για 600 εκατομμύρια ευρώ. Τιμή ξεπούλημα. 2,5 φορές κάτω από την πραγματική του αξία, που το ίδιο το τεχνικό μελητήριο αποτιμούσε τότε στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. 10 χρόνια μετά, η εταιρεία ανακοινώνει ότι έχει ήδη βάλει στο ταμείο 1,4 δις ευρώ. Μόνο από τις πωλήσεις διαμερισμάτων στην Little Athens, και μιλάμε για διαμερίσματα που αγοράζουν κυρίως Άραβες, Ρώσοι, Αμερικάνοι, δεν θα το έλεγα τόσο Έλληνες. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα λοιπόν γίνεται απαγορευμένη ζώνη για τον απλό κόσμο. Γίνεται περίκλειστη πολιτεία. Εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει πάρκο, δημόσιος χώρος, πρόσβαση στη θάλασσα, στείνονται ουρανοξύστες, όπως αυτός στο βάθος που βλέπουμε εδώ δεξιά μας, καζίνο και μαρίνες για λίγους και πολύ πλούσιους. Και όλα αυτά με μια επένδυση κόστησε στο δημόσιο, προσέξτε, όσο η ολόκληρη 13η σύνταξη για τους ταξιούχους, όσο ουσιαστικά ένας 13ος μισθός για τους 550.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το ελληνικό ξεπουλήθηκε, φίλες και φίλοι. Μπιρ παρά. Ξεπουλήθηκε έναντι πινακίου φακής. Και εμείς σε λίγο θα αναρωτιόμαστε για το αν θα μπορούμε να περπατήσουμε εκεί. Αν θα σταματάμε σε μπάρες ή όχι. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Δεν είναι καν πλουτοκρατία. Είναι καθαρή κλεπτοκρατία.
2: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Μας ψεκάζουν από τον ουρανό για να μας ρίξουν αερομεταφερόμενα εμβόλια mRNA απευθείας στους πνευμονές μας. Δεν είναι πια θεωρία. Όλες αυτές οι τεράστιες καταιγίδες και οι ακραίες καιρικές συνθήκες είναι αποτέλεσμα γεωμηχανικής και chemtrails. Η παγκόσμια ελίτ προσπαθεί να μας το πουλήσει ως λύση για την εγκληματική αλλαγή.

0: επιτεθούμε. Είναι ένας ενεργειακός πόλεμος. Η λύση είναι η αναδιάρθρωση του εθερικού πεδίου. Οι πρόγονοί μας ήξεραν ότι ο εθέρας έχει δωδεκαεδρική δομή. Μπορούμε να την επαναφέρουμε μαζικά κατασκευάζοντας γεννήτριες οργόνης. Αυτές οι συσκευές από ρητίνη, μέταλλα και κρυστάλλους μετατρέπουν τη θανατηφόρα κνοτατήγιους αρνητική ενέργεια σε θετική ζωοδόχο ενέργεια. Εξουδετερώνουν τις επιπτώσεις των chemtrails, του 5G και των ηλεκτρομαγνητικών επιθέσεων. Καθώς αλλάζουμε τις ενέργειες, αυτοί αρχίζουν να υπολειτουργούν γιατί έχουν άλλη δομή. Αυτός είναι ο πόλεμος που πρέπει να τους κάνουμε.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Από τι έφυγε ο σπουδαίος καλλιτέχνης Δημήτρης Κόκοτας, που είχε πάθει έμφραγμα εντελώς ξαφνικά, χωρίς να έχει τίποτα, που ήταν και αθλητής και τόσο καιρό χαροπάλευε, από το κόλπο που πιέσανε τον κόσμο και τον εκβιάσανε να πάει να τα χτυπήσει, και έβγαινε ο Μητσοτάκης ο Νταΐς και έδινε δώρο μεγαμπάιτ. Αν μας δώσει ο Μητσοτάκης μεγαμπάιτ για να κάναμε κάτι το οποίο ήταν σε πειραματικό στάδιο. Αυτός όμως δεν τα έκανε. Ούτε Θοδωρούλα η Μπακογιάννη, αυτή η μούμια του πολιτικού συστήματος. Και ένα σωρό κόσμος την έπαθε. Άμα μπω όμως στη Βουλή, θα τους τα βάλω τα μεγαμπάιτ και στο Μητσοτάκι και στη Θοδωρούλα, εκεί που ξέρουνε. Γεράσιμος Μπαρχαμπάς, επικεφαλής του πολιτικού κινήματος Αγωνιστές. Ο άνθρωπος που λέει αλήθειες και δεν μασάει τίποτα. Διότι έχει θάρρος. Ραντεβού στην επόμενη σύνθεση της Βουλής. Με τρέμουνε, αλλά εγώ θα το κάνω τον μπαμ.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ας αναλογιστούμε όμως πόσο εφιαλτικό είναι, ενώ στην προσωπική μας ζωή δεν είμαστε διατεθειμένοι να επιτρέψουμε σε κανέναν να αποφασίσει τι θα κάνουμε, πώς θα σκεφτούμε, τι θα γίνει απόψε, αν θα βγούμε με φίλους μας ή θα καθίσουμε στο σπίτι μας κλπ. Και στην πολιτική μας ζωή, εκεί δηλαδή που διαμορφώνεται η ζωή μας στο χώρο της χώρας μας και βεβαίως εκεί που αποφασίζονται οι τύχες καθενός και της κοινωνίας ολόκληρης, να αναθέτουμε σε έναν ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι κλέφτης, απατεώνας, τρελός, να έχει 1000 προβλήματα, μπορεί να είναι και σπουδαίος, δεν έχει σημασία, αλλά είναι ένας που αποφασίζει για μας. Πώς εκχωρούμε δηλαδή τη ζωή μας, άρα την ελευθερία μας σε κάποιον, με τόση εμπιστοσύνη και μάλιστα έχοντας νομοθετήσει σε όλα τα συντάγματα του κόσμου, ισχύει αυτό, ότι δεν μπορεί κανείς να τον εγκαλέσει για τις πολιτικές του αποφάσεις και να τον προσαγάγει στη δικαιοσύνη. Δεν είναι εφιαλτικό?
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε? Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή τι είναι το βάουτσερ? Είπανε, εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά, ιδιωτικά. Θα πληρώσεις κλινική, γιατρούς και τον ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΙΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μια επέμβαση, και στις κλινικές, φουλ. Γέννησαν οι κλινικές, δεν έβρισκαν να χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Δυστυχώς η ελληνική δημοκρατία εκφυλίστηκε σταδιακά σε μια φαρσοκομωδία με ευτελισμό των θεσμών, με ισχυρή διαπλοκή, με ισχυρή διαφθορά, με εξορία των Ελλήνων από τον ίδιο τους τον τόπο και με κυριαρχία δυνάμεων, προσώπων, συστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με την δημοκρατία.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: είδα τα ακίνητα των βουλευτών. Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης έχει 122 ακίνητα, φίλοι μου. 122 ακίνητα. Η Μαρτίνου Γεωργία 108. Μαρτίνου Γεωργία. Μαρτίνου Γεωργία. Τι μου θυμίζει το Μαρτίνου. Μαρτίνου Γεωργία. Μαρτίνου. Α, Μαρτίνου. Μαρτίνου, ναι. Η νέα πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κιβωτού του Κόσμου του πατήρ Αντώνιου ονομαζόταν Αλεξάνδρα Μαρτίνου. Ήταν η κυρία που ανέλαβε τη θέση τον Νοέμβριο του 2022. Αλεξάνδρα Μαρτίνου. Τι σχέση έχει η Αλεξάνδρα Μαρτίνου με τη Γεωργία Μαρτίνου που έχει 108 ακίνητα. Είναι θεία της. Η Αλεξάνδρα Μαρτίνου είναι σύζυγος του εφοπλιστή Ανδρέα Μαρτίνου. Και είναι θεία της Γεωργίας Μαρτίνου της Νέας Δημοκρατίας που έχει 108 ακίνητα. Καλά, με το που έφυγε ο πατήρ Αντώνιος διορίσανε τη θεία της Γεωργίας Μαρτίνου της Νέας Δημοκρατίας ως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Κιβωτού του Κόσμου. Η Κιβωτός του Κόσμου που έχει καταγγείλει εδώ πέρα ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου το ότι είχε 17 εκατομμύρια τα οποία δεν τα βρίσκουνε και έχουν στείλει και στον Υπουργό αίτημα και έχουν κάνει και καταγγελία και δεν τους απαντάει κανένας που πήγαν τα 17 εκατομμύρια, που δήλωσε ότι είχε και πάρα πολλά ακίνητα η Κιβωτός του Κόσμου. Τι έχει να πει η δικαιοσύνη του Παύλου Μαρινάκη και του Μητσοτάκη για αυτή την καταγγελία σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα του Focus FM 103,6 του πατήρ Ευάγγελου Νικολάου, Παπανικολάου, που δήλωσε ότι λείπουν 17 εκατομμύρια από την Κιβωτό του Κόσμου και δεν τα βρίσκει κανένας. Δεν το λέω εγώ, αυτός το λέει. Του κλήρου άνθρωπος είναι.
1: Όταν πήρανε την Κιβωτό του Παπατώνη, οι διευθυντές λένε, ότι τα, λένε τα, το έχω δει και εγώ στα βιβλία, στα χαρτιά, ότι οι διευθυντές που τοποθετήσανε τους δίνανε τα δικά μας παιδιά, έτσι. Προσέξτε, εδώ λέτε για το ΜΠΚΠ για κάτι χρηματάκια που κάνανε και τα λοιπά και βάζανε σε κάτι αγρότες. Εδώ βάλανε δικά μας παιδιά, εκεί είναι, μπορεί να τα ελέγξει όποιος θέλει δημοσιογράφος, πέρανε από 5.000. Μέχρι που φαγωθήκαν 17 εκατομμύρια και καθήκανε και δεν είπα. Άμα τη ρωτήσεις την κυρία Υπουργό, λες κυρία μου Υπουργέ μου, πού πήγαν τα λεφτά αυτά, δεν ξέρω, δεν τα έχουμε μετρήσει, δεν έχουμε κάνει, δεν ξέρουμε πού τα σπίτια, δεν ξέρουμε εκείνο. Εδώ, πριν το τσίμιση.
0: Ένα λεπτό, πάτερ, για να καταλάβω. Δηλαδή από την Κιβωτό χάθηκαν 17 εκατομμύρια και κάποια κίνητα.
1: Τα κίνητα δεν ξέρω αν χαθήκανε ακόμα, αλλά 17 εκατομμύρια που άφησε ο πατήρ Αντώνιος, άλλοι λένε 15. Δεν ξέρω, δεν έδωσαν ποτέ αναφορά τι, πόσα λεφτά πήρανε, πόσα ήταν ακριβώς, 15, 16, 17 και μέσα σε 3 χρόνια τι έχει το ταμείο και ποιος τα πήρε. Δεν έχουν δώσει αναφορά ποτέ.
0: Φοβερό.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Το πρώτο πράγμα που απέτυχε η εξουσία της Ευρώπης από την Ελλάδα ήταν η καταστροφή της πρωτογενούς παραγωγής. Έδιναν επιδοτήσεις για να πετάξουν οι αγρότες τα προϊόντα τους στις χωματερές και να ξεριζώσουν και τα δέντρα τους. Δεν έπρεπε να παράγουμε αγροτικά προϊόντα, αλλά να τα εισάγουμε. Επίσης εξαφάνισαν και τα ελληνικά πολυκαταστήματα. Μινιόν, Κατράτζος, Δραγώνας, Λαμπρόπτος. Επειδή δεν ήσαν κρατικά για να τα κλείσουν με νόμο, τα έκαψαν με γκαγκστερικό τρόπο. Στη θέση τους φύτρωσαν τα ξένα πολυκαταστήματα. Δεν έπρεπε να πουλάμε ελληνικά προϊόντα, αλλά να τα εισάγουμε.
4: Είχε πει κάποιος ότι αν θες να χτυπήσεις τους Έλληνες, πρέπει να χτυπήσει την κουλτούρα τους, τον πολιτισμό τους και την οικονομία τους.
5: Ο Κίσιγκερ. Λένε ότι ήταν ο Κίσιγκερ. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι όντως εκεί χτυπάνε. Χτυπάνε στη γλώσσα μας, χτυπάνε στον πολιτισμό μας, χτυπάνε στη συνοχή μας. Γιατί προσπαθούν να μας μοιράσουν, να μας διαμοιράσουν σε 500 κομμάτια για να μην μπορούμε να ενωθούμε. Γιατί όταν είμαστε ενωμένοι είμαστε δυνατοί.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Προδοσία. Σχάτη προδοσία. Αυτό λέγεται. Έτσι είναι. Δεν μπορείς να προδίδεις έναν ολόκληρο λαό ότι δεν θα πεις στο μνημόνιο και ξαφνικά βγαίνεις από το λιξούρι και μας ανακοινώνεις ότι μπαίνουμε στο μνημόνιο. Γιατί δεν υπήρχαν άλλες λύσεις. Δεν μπορούσες κύριε Παπανδρέου να βρεις άλλες λύσεις και μας έριξες σε αυτή την κατάντια να είμαστε ξεφτελισμένοι παντού και να βγαίνεις και να λες στο εξωτερικό ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, είναι χαραμοφάιδες, είναι εκείνο, είναι τάλο. Άρα δεν είσαι Έλληνας. Είσαι από αμερικάνικο εδίο. Δεν είσαι Έλληνας.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Εδώ τώρα το κόλπο είναι στημένο και ήρθαν ορδές ανθρώπων οι οποίοι βιάζουν την πατρίδα μας. Ένα το κρατούμενο. Και δύο, τώρα γράψτε το αυτό. Πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια, ο Τουρκούντο Ζάλ, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, είχε πει: για να τελειώνουμε με τους απέναντι, θα τους ρίξουμε 2 εκατομμύρια μουσουλμάνους, και έσβησε η Ελλάδα. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό το έγκλημα διαπράττουν. Δηλαδή, εξισλαμίζουν την πατρίδα μας και κάποια στιγμή σε 10 χρόνια, επειδή αυτοί γενοβολάνε και σαν κουνέλια, δεν θα υπάρχει Ελλάδα, δεν θα υπάρχουν Έλληνες, δεν θα μιλούμε τη γλώσσα αυτή εδώ. Θα σε αναγκάσουν λοιπόν να ζήσεις κάτω από άλλες συνθήκες. Και εγώ δεν θέλω να το επιτρέψω, διότι την πατρίδα μου την αγαπώ λίγο παραπάνω από την οικογένειά μου.

0: Αυτό που λένε για το Σύνταγμα, για τα ονόματα των ποιών εκεί στο σημείο που είναι, τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό?
1: Τι γνώμη έχουμε? Δεν θέλω να φτιάσω και άλλη χούντα. Να φτιάσουμε και άλλη χούντα. Δεν κάνει πίσω τον νεολαία. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Θα σβήσουν τα ονόματα γι' αυτό. Δεν κάνει πίσω ο κόσμος. Δεν κάνει. Δικτατορία του Μητσοτάκη τώρα. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ.
2: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες, με τις ηλεκτρονικές και τα μικροτσιπ, θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί μας. Αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω, εγώ σε μικροτσιπ δεν μπαίνω, φοβάμαι. Καλή, ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας? Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε, πρόβατα? Ό,τι θέλουν μας κάνουνε. Ποιοι είναι αυτοί? Στο διάλογο εκεί πέρα. Για το καλό μας λέει. Ωραία, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
3: Open, παράθυρο στην κοινωνία.
4: 80, ούτε ένα ούτε δύο, 80 αεροπλάνα της πολεμικής αεροπορίας Μιράζ και F-16 ετοιμάζεται να δώσει ο σιωνιστής Δένδιας στο φιλαράκι του, τον επίσης σιωνιστή Ζελένσκι της Ουκρανίας. Ποιος θέει για όλα αυτά? Εμείς. Εσείς. Ποιος θέει για την κατάντια αυτή, την κατρακύλα αυτή? Εμείς. Εσείς. Αντί να δοθούν τα αεροπλάνα αυτά, προς 10 εκατομμύρια λέει το ένα τα πουλάει. Λες και είναι, τα βρήκα από τον παππού του ο Δένδιας. Έτσι. Αντί να τα δώσει στην Κυπριακή Δημοκρατία και να αποκτήσει Κύπρος Κυπριακή Πολεμική Αεροπορία, τα δίνει στον φίλο του και ομόδοξό του Ζελένσκι. Από σιωνιστή σε σιωνιστή. Η Ελλάδα βουλιάζει καθημερινά μέσα στα χέρια των σιωνιστών, μέσα στα χέρια της ανυποληψίας, μέσα στην εγκατάλειψη, μέσα στην περιφρόνηση. Και εσύ, Έλληνα, δεν λες να ξεκουνηθείς. Θα δούμε. 6 Σεπτεμβρίου πάμε για Εθνοσυνέλευση. Πάμε για Επανάσταση. Θα δούμε. Θα έρθεις ή και πάλι θα κρυφτείς.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Σκάνδαλο Exxon Mobil. Και επειδή δεν άρεσε στον αλγόριθμο πριν το βίντεο με φόρμες και μου έβγαλε επισήμαση ως μη διασταυρωμένες πληροφορίες, γιατί τα τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας και ο μπλε στρατός έπεσε κατευθείαν στο 5ο δευτερόλεπτο με το που ανέβηκε το βίντεο και έκαναν αναφορές, το ξαναβάζω το βίντεο εδώ για να το έχετε, να το βλέπετε και να το δείχνετε. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πανηγυρίζει από χθες μαζί με όλο τον μπλε στρατό και όλα τα ΜΜΕ που είναι δικά του για μια υπέρτατη συμφωνία η οποία δίνει στην Ελλάδα. Θες να ακούσεις το ποσοστό που παίρνει η Ελλάδα από την εξόρυξη του φυσικού αερίου στο Ιόνιο? 0%. Η Ελλάδα σαν κράτος, η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός παίρνει 0% από τα φυσικά αέρια του Ιονίου που εκτιμούνται περίπου στα 200 δις κυβικά. Η Ελλάδα θα πάρει 0%, δικαιούται 0%. Και το μόνο που δικαιούται βάσει της συμφωνίας η Ελλάδα είναι το 20% επί των κερδών της Exxon Mobil, η οποία θα δημιουργηθεί και θα φορολογείται αφού δηλώσει τα κέρδη της. Το ίδιο ακριβώς έγινε με τη CVC. Η CVC βγάζει 100 εκατομμύρια το χρόνο κέρδη, βγαίνει μια μέρα πριν κλείσει τα βιβλία, δηλώνει ότι αγοράζει μια πατέντα από το Βέλγιο από άλλη της εταιρεία, έναντι 100 εκατομμυρίων, δηλώνει 0 κερδοφορία, γιατί πολύ απλά θα πήγε στο Βέλγιο. Και έτσι η CVC πληρώνει 0% στην Ελλάδα. Το ίδιο έγινε με την Ελληνικός Χρυσός, το ίδιο έγινε με το Απετρέλα στη Θάσο, το ίδιο έγινε με τα Ατομία, το ίδιο ακριβώς και χειρότερο θα γίνει με το αέριο στο Ιόνιο Πέλαγος. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό. Παρουσιάστηκε ως εθνική νίκη, κάτι το οποίο είναι μεγέθους σκανδάλου όπως το μακεδονικό με τον Τσίπρα. Ξεπουλήθηκε το Ιόνιο, στην κυριολεξία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το Ιόνιο μπαίνει σε ιδιωτικές εταιρείες, μπαίνει υπό το πρίσμα ιδιωτικοποίησης. Γιατί πολύ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ΑΕ έχει ως μόνο γνώμονα και σκοπό την προσωπική κερδοφορία αυτών και 10 φίλων τους. Αυτή είναι όλη η ουσία για την Exxon Mobil. Και όσα του βίντεο και να μου κατεβάζετε, είτε με γραβάτα είτε με φόρμα, εγώ θα σας τα ξανακάνω και θα τα βάζω εδώ να τα βλέπει ο κόσμος. Καληνύχτα σας. Α, και μην ξεχάσεις, με την αποχή τους, να ξέρεις, όσο κάνεις αποχή εσύ, βλέπεις τους, τους καταστρέφεις. Φοβούνται να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Όσο κάνεις αποχή, τα βίσματα και οι λαλάκιδες από κάτω, όλοι αυτοί που είναι με τη γλώσσα σπατουλαριστά και το πάνε, να ξέρεις, θα πάνε στην κάλπη. Εσύ δώσ' τους τη δύναμή σου. Μην πας στην κάλπη, άσε αυτούς να αποφασίσουν για σένα. Και την άλλη φορά έχει το Ιόνιο και σένα ολόκληρο θα πουλήσουν, να ξέρεις.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Ναι, γεια σας, για την γκαρσονιέρα τηλεφωνώ που είναι στο κέντρο της πόλης. Ναι, πόσα τετραγωνικά είναι, γιατί δεν το γράφετε? 20. Α, ωραία, ναι, μην είναι και μεγάλο και χανόμαστε. Όταν λέτε ημιυπόγειο, εννοείται ότι είναι υπερυψο... Α, ότι μοιράζεται μαζί με μια άλλη... Ναι, ναι, ναι. Με μια άλλη γκαρσονιέρα 20 και 20, μάλιστα. Το ενίκιο... 740. Λογικό για 20 τετραγωνικά καρσονιέρα υπόγεια, ναι. Ναι, να το κάνουμε 750, να είναι στρογγυλό. Α, θέλει και μια μικρή ανακαίνιση. Ναι. Την οποία θα... Α, θα επιβαρυνθώ εγώ. Ε, ναι, μην πω μέσα και βαριέμαι να έχω κάτι να κάνω. 4 νίκια εγγύηση. Ναι, μήπως θέλετε όλο το χρόνο καλύτερα εγγύηση για να ξεμπερδεύετε. Α, το σκέφτεστε. Πότε να τη δω? Όχι, όχι, δεν χρειάζεται να τη δω. Τέτοια ευκαιρία την κλείνω αμέσως.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Όταν παρουσιάζω στο Greekonomics δεδομένα για την ελληνική οικονομία, πολλοί κόσμος με ρωτάει πώς είναι δυνατόν να λέω με επίσημα στοιχεία ότι η οικονομία δεν πάει και τόσο καλά, αλλά από την άλλη πολλά μέσα ενημέρωσης να παρουσιάζουν πάλι με επίσημα στοιχεία ότι η Ελλάδα είναι οικονομικό θαύμα. Για παράδειγμα, το Μάιο που μας πέρασε, τα μέσα έπαιξαν την είδηση ότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ΩΣΑ, η Ελλάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη αύξηση πραγματικού εισοδήματος μεταξύ όλων των χωρών του οργανισμού κατά 3,3%. Η είδηση ήταν 100% έγκυρη και η αύξηση για την οποία μιλούσε ήταν όντως σημαντική. Δεν ήταν όμως η πλήρης εικόνα. Τρεις μήνες μετά, δηλαδή στις αρχές του Αυγούστου, ο ίδιος οργανισμός, ο ΩΣΑ, έβγαλε πάλι έκθεση για το μετέπειτα τρίμηνο, όπου εκεί η Ελλάδα καταγράφει μείωση του πραγματικού εισοδήματος κατά 3,6%. Πάλι τη μεγαλύτερη ανάμεσα σε όλες τις χώρες. Αν κάνει κανείς τη σούμα, θα δει ότι η μείωση του Αυγούστου όχι μόνο σβήνει ολόκληρη την προηγούμενη αύξηση του Μαΐου, αλλά φέρνει την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων ακόμα πιο χαμηλά. Μόνο που η δεύτερη έκθεση δεν έπαιξε σχεδόν πουθενά. Έτσι, ο περισσότερος κόσμος ακόμα νομίζει ότι σύμφωνα με τον επίσημο και αξιόπιστο ΩΣΑ, η οικονομία μας τριαμβεύει. Με αυτόν τον τρόπο κατασκευάζονται τα οικονομικά αφηγήματα. Υπερπροβάλλεις τα θετικά, αποσιωπείς τα αρνητικά και δημιουργείς τις εντυπώσεις που θέλεις.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Είμαστε στις τελευταίες θέσεις, στα πατώματα σε οικονομικές επιδόσεις. Στην παγκόσμια εφήλιο, ο Μητσοτάκης εξαγγέλει στην Ελλάδα 4,49 δισεκατομμύρια πρωτογενές πλεόνασμα, κυρίες και κύριοι, που οφείλεται στη ληστεία των μικρομεσαίων στρωμάτων, στον υψηλό ΦΠΑ και στην υψηλή φορολόγηση. Παράλληλα όμως, θέλει, λέει, να δώσει την ευκαιρία στους Έλληνες, σε 1 εκατομμύριο Έλληνες, να εξοφλήσουν τις οφειλές σε ΑΔΕ και σε ΕΦΚΑ σε 72 δόσεις. Προσέξτε όμως, στις 72 δόσεις δεν σβήνει καθόλου τις προσαυξήσεις και τις επιβαρύνσεις και τις στοκίζει με 5,57% τόκο ληστρικό. Το κογλυφία ο Μητσοτάκης λοιπόν, η Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις και προσπαθεί, λέει, με 72 δόσεις πως θα βοηθήσει 1 εκατομμύριο πολίτες. Είναι δηλαδή, Ανδρέα, τραγικό. Είμαστε σε μια φτωχοποίηση, είμαστε σε μια κοινωνία 2/3. Το 1/3 έχει συσσωρεύσει όλο τον πλούτο, έχει απορροφήσει όλα τα χρήματα από τα 45 δισεκατομμύρια, 37 δισεκατομμύρια από Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο μικρομεσαίος επαγγελματίας στενάζει. Και λέει τώρα ο Μητσοτάκης ότι έχουμε 370 δισεκατομμύρια ιδιωτικό χρέος και μέσα σε αυτό θα πάμε σε 72 δόσεις. Προσέξτε, κυρίες και κύριοι, αν οφείλετε 20.000 οφειλή σε ΕΦΚΑ και σε ΑΔΕ, συν 15.000 προσαυξήσεις και επίσης τόκους, έχουμε 35.000, δηλαδή συν 5,57% νέο τόκο υπερημερίας ληστρικό και τοκογλυφικό, δηλαδή για 72 δόσεις θα πληρώνεται πάνω από 550 ευρώ το μήνα για να εξοφλήσετε, εάν τα καταφέρετε.
9: Είμαι ευτυχής που αναπνέω τον ζωοκτόνων των ζωογόνων. Των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη. Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, στον ατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός μας είπα. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπαν. Το 23 η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. Τρία χρόνια μετά γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτη πετάγονται στο δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
11: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηνύματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει η καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
12: Τι μου λες, ρε Γκρούεζα?
13: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
12: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι?
13: Φυσικά είμαι.
12: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
13: Είμαι από 20 χρονών, παιδάκι, από τόσο.
12: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα?
13: Ορίστε.
12: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν είναι έτσι?
13: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγία μου, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Ε, βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
12: Κατάλαβα, κατάλαβα, ρε Γκρούεζα.
14: Άνατε μια Ελλάδα να είναι στη μέρη στην τηλεόραση. Να βλέπεις σε μια φάρμα 15 βλαμμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό, ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές, βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο. Που έγραφα στίχους απαράδεινους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε το Βενιζέλο και τον Πάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 Γουρνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω κενά δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες, παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την κατατήσατε?
15: Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε. Και γιατί μας βάλανε μέσα έτσι? Μας κάνανε να παίρνουμε δάνεια συνέχεια με υψηλά επιτόκια για να χρεωθούμε μέχρι βαθμό κακουργήματος, να μην μπορούμε ποτέ να ξεχρεώσουμε, για να μπορέσουν να πουλήσουν την πατρίδα μας. Και αυτή τη στιγμή πουλάνε την πατρίδα μας οι αγκύρτες και σου λέω ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε περιοχές που ανήκουν σε μένα, ρε. Και σου δίνει το δικαίωμα, ρε κέρατο βερνικωμένο πρωθυπουργέ της χώρας, να πούμε, που την έκανε χώρα της πλάκας και εσύ και ο προηγούμενος και ο προηγούμενος, να πουλήσει την περιουσία τη δική μου? Από πού το πήρε το δικαίωμα, χαβάλε? Να κατέβω στην πολιτική, τι σημαίνει αυτό? Να γίνω ένας από αυτούς? να γίνω όμοιος δηλαδή με αυτούς τους οποίους εγώ κατακρίνω και καταδικάζω, οι οποίοι κάνουν κακή διαχείριση. Οι περισσότεροι κληρονομούν, ναι, αλλά είναι και πολλοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην πολιτική για να οικονομήσουν. Μπαίνουν και έχουν στην τράπεζα, ξέρω εγώ, 43.000 ευρώ και όταν βγαίνουν από την πολιτική έχουν 43 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σήμερα θα κάνουμε θα φέρουν αποτελέσματα αύριο. Άρα σήμερα πρέπει να πράξουμε, πρέπει να κινηθούμε για να είναι καλύτερο λίγο το άτομο.
16: Κυπερισπούδας τι πισωπατήσαν, στις ντροπείς τα έδρανα καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, να και οι ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν, στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά «Μολόν λαβέ». Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Τις μέρες μας χαθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε σε τούτους τους άμυρους καιρούς. Εκείνο το πρωί λες και δεν ήθελε να ξημερώσει κι η μέρα φοβότανε, λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατείλει, να μην δει το κακό που ερχότανε. Τα πουλιά λουφάξαν στις φωλιές τους,

Παλέψαμε, δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι, κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεμίσαμε το γέρο του Μοριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε, παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα, στον κόρφο, ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες, προδότες?

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Λιμάνια τα πούλησαν. Τα αεροδρόμια τα πούλησαν. Τους εθνικούς δρόμους, τα διόδια τα πούλησαν. Τους ιδιοδρόμους τα πούλησαν. Τους πούλησαν. Το νερό το πούλησαν. Το ρεύμα το πούλησαν. Τις τηλεπικοινωνίες το πούλησαν. Τα ΕΣΥ το διέλυσαν. Τα ακίνητα του δημοσίου τα πούλησαν. Το δημόσια έργα τα ανέθεσαν για να τα ξεπουλήσουν. Τα ασφαλιστικά ταμεία τα λαϊλάτισαν. Τα σούπερ μάρκετ τα πούλησαν. Την αγροτική παραγωγή την κατέστρεψαν. Τις βιοτεχνίες τις εξαφάνισαν. Τη γεωργία την ρήμαξαν. Τη βιομηχανία την έσβησαν. Τη Μακεδονία την πούλησαν. Την παιδεία την ξεπτύλησαν. Τα ήδη έτοιμα και τις παραδόσεις και τις αξίες τα αφάνισαν. Οι πολίτες δεν έχουν πλέον ασφάλεια, δικαιοσύνη.
2: Η σάτυρα χωράει στους στίχους των τραγουδιών, όπως είδαμε πούμε, τώρα για παράδειγμα τον Παναγιώτη.
3: Όχι τώρα, όχι τώρα, γιατί τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα πολιτικά. Τώρα είμαστε δηλαδή σε μια χούντα που απαγορεύεται ακόμα και να πεις οτιδήποτε στο τραγούδι. Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ, μην παραξηγηθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Παιδιά, συγγνώμη, εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια. Είμαστε, σεβόμαστε πάρα πολύ την πολιτική κατάσταση και δεν θα πούμε τίποτα τέτοιο έτσι να ενοχληθεί ο πρώτος Σάλτε.
4: Δεν μου λες, Φρανς, πήγες και σε άλλα νησιά πριν έρθεις εδώ?
5: Α, πολλά νησιά. Εγώ και πολλοί άλλοι Γερμανοί. Παντού, σε όλα νησιά.
4: Γερμανική κατοχή. Πάλι.
5: Ωραία νησιά. Τα έχεις πάει.
4: Πλάκα μου κάνετε, Φραντς. Τα ελληνικά νησιά είναι για εσάς τους ξένους. Εμείς οι Έλληνες πώς να πάμε?
5: Με πλοίο.
4: Το πλοίο θέλει λεφτά, ρε Φραντς.
5: Εκεί που πάτε?
4: Με τα μπρατσάκια μέχρι την ξέρω απέναντι.
5: Καλά, δεν βγάζεις καθόλου λεφτά από εδώ?
4: Βγάζω, αλλά τα δίνω όλα στο κράτος.
5: Γιατί?
4: Για να τα δώσει στη Γερμανία, η Γερμανία να τα δώσει σε σένα, εσύ να έρθεις διακοπές, να τα δώσει σε μένα, εγώ στο κράτος, το κράτος στη Γερμανία, η Γερμανία σε σένα, εσύ πάλι σε μένα και πάει λέγοντας.
6: Υπάρχει μια εταιρεία, η Bright Business Solution, η οποία παλαιότερα δήλωνε ότι είναι συμβουλευτική εταιρεία, ιδρύθηκε το 2015 και μέχρι το 2019 είχε μηδενικά έσοδα. Το 2021 τα έσοδά της έφτασαν τις 30.000 ευρώ και από εκεί και πέρα άρχισε να κάνει business με το ελληνικό δημόσιο. Το 2022 ο τζίρος αυτής της εταιρείας εκτοξεύτηκε στο 1,5 εκατομμύριο. Το 2023 ο κύκλος εργασιών διπλασιάζεται και ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Το 2024 η Bright Business Solutions κάνει μια κίνηση ματ και εξαγοράζει τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της. Έναν από τους ιστορικούς γίγαντες του κλάδου των συμβούλων στην Ελλάδα, την εταιρεία DBC Διαδικασία. Και ο τζίρος της, φίλοι μου, φτάνει τα 45 με 50 εκατομμύρια ευρώ. Πίσω από αυτή την εταιρεία, την Bright Business Solutions, είναι ο Κωνσταντίνος Σάκαρης, ο πατέρας της πρωταθλήτριας του τένις, της Μαρίας Σάκαρη, που τα έχει με το γιο του Μητσοτάκη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο συμπέθερος του Μητσοτάκη είναι πίσω από αυτή την εταιρεία. Στις αρχές του 2025 επίσης, παρήχε μια προσωπική εγγύηση στην Optima Bank ο Σάκαρης για το δάνειο που πήρε 25 εκατομμύρια ευρώ και το πήρε για να εξαγοράσει έναν άλλο ανταγωνιστή, όπως σας είπα πριν, την εταιρεία DBC Διαδικασία. Σήμερα λοιπόν αυτή η εταιρεία εξαγόρασε και το 33,4% του ομίλου Real Group του Νίκου Χατζηνικολάου και από ό,τι καταλαβαίνετε υπάρχει μια συνεργασία αυτής της εταιρείας με το δημόσιο. Μπήκα στη διάβγεια και έψαξα. Ξέρετε πόσες αναρτήσεις υπάρχουνε? 299 αναρτήσεις. 299 αναρτήσεις που αφορούν την εταιρεία Bright Business Solutions. Πάρα πολύ όμορφα βγάζουνε λεφτά. Και αν συγκρίνετε πόσα βγάζαν το 15 με αυτή την εταιρεία και πόσα βγάζουν το 25, θα καταλάβετε πώς οι εργολαβίες δίνονται εκεί που θέλει ο Πρωθυπουργός και πώς εκμεταλλεύονται τον Έλληνα φορολογούμενο και τα κρατικά ταμεία.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Ναι, είναι η κόπη μια ζωή η οποία δεν είναι πια. Το θέμα είναι ότι ζούμε σε ένα πολύ όμορφο τόπο, τον οποίο αυτό πολύ όμορφο τόπο το γνωρίζουν και αυτοί που τον διοικούν και τον εξουσιάζουν. Εξουσία. Αλλά δεν τον αγαπούν διόλου. Και επειδή δεν τον αγαπούν τον τόπο αυτό, όσοι από εμάς τον αγαπάνε και προσπαθεί να φτιάξουμε μια γωνιά για τα παιδιά μας, για το μέλλον τους, για το αυτό, για την ωραία τοποθεσία, για το ωραίο τοπίο κτλ. Έρχεται μια ώρα σαν αυτή, όπου κάποιοι που στείνανε κάπου μια ανεμογεννήτρια, αφήσανε μια παράληψη, κάτι καλώδια, κάτι άλλη αιτία, κάθε φορά. Είμαι εδώ 54 χρόνια. Ήμουνα παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτόπαιξε. Αυτά τα έχουμε χρυσοπληρώσει. Δεν είναι ότι έκανε ένα σπίτι. Πόσο κάνει μωρέ αυτό το σπίτι τώρα τι κάνει. Πόσο κάνει αυτό το σπίτι. 8 καρδιές. Πόσο κάνουν 8 καρδιές. Άσε με τώρα μωρέ. Δεν έχω συναισθήματα αυτή τη στιγμή κανένα. Δεν θέλω να εκφράσω το κύριο συναισθημά μου. Γιατί εκεί που απευθύνεται, αυτοί που θα τα ακούσουν θα νομίζουν όπου τους είπε και ένας ακαδημαϊκός άλλος, ότι εσύ νομίζεις ότι ψιλοβρέχει ενώ έχεις φάει του κόσμου τη ρογάλα.
8: Ευχόμαστε όλοι στο τελευταίο έντρο που θα αντέξει αυτές τις φωτιές να σας κρεμάσουν ανάποδα όλους εσάς που χωρίς ίκτο, έλεος και ίχνος ανθρωπιάς κατακάψατε τη χώρα μας, κατακάψατε περιουσίες, κατακάψατε ζωές.
7: Αχ, άσε με τώρα, τι να λέμε τώρα. Υπήρχε, βρε παιδάκι μου, ευαισθησία, υπήρχε φαντασία, υπήρχε Ελλάδα. Πού είναι τώρα η Ελλάδα, πού πήγε, σας ερωτώ, πού πήγε ή μάλλον πού την πήγανε.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Τι σε φοβίζει σήμερα, ξέρω εγώ, τα γερατιά, η ανημερία.
10: Με φοβίζει η αδιαφορία του κόσμου για το ότι είναι τόσο εύκολη στο να αποπλανώνται από τον οποιοδήποτε τυχάρπαστο που παρουσιάζεται ως σωτήρας. Με φοβίζει το ότι ψάχνουν ακόμα για σωτήρες όταν θα έπρεπε να είναι απόλυτα βέβαιοι ότι δεν υπάρχουν σωτήρες, αλλά υπάρχουν μόνο άνθρωποι οι οποίοι τους κλέβουν τη δύναμη και την εκμεταλλεύονται εις βάρος τους. Αυτό με φοβίζει, γιατί η κοινωνία μας πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και η παγκόσμια δικτατορία είναι πρώτον πυλών. Και αυτό που γίνεται τώρα εδώ με το μπλέξιμο των πολιτισμών, εκεί οδηγεί.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Υπάρχει μια σύμβαση που έχει υπογραφεί και έχει εγκριθεί από την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, που κοστολογεί την ανακαίνιση της φοιτητικής αστείας στα Πατήσια με κόστος αναδωμάτιο, και θέλουμε να βρούμε λίγο περισσότερα, να καταλαβήσουμε λίγο περισσότερα πράγματα, κόστος αναδωμάτιο στα 89.209 ευρώ. 89.209 ευρώ για κάθε ένα δωμάτιο στη φοιτητική αστεία της Αθήνας στην Οδό Πατησίων. Υπάρχει μια εκτιμόμενη αξία που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια, τα 24 εκατομμύρια. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχουν αυτά τα δωμάτια για να κοστίζουν 82.000 το κάθε δωμάτιο, όταν μιλάμε για ένα φοιτητικό δωμάτιο, για μια φοιτητική εστία.
12: Μπορεί να είναι σουίτες.
11: Δεν το γνωρίζουμε
13: και
11: αυτό.
13: Σουίτες να είναι πολλά, είναι.
12: Σουίτες μεγάλου πεντάστερου ξενοδοχείου.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Όταν πλημμύρισε η Θεσσαλία με τον Ντάνιελ, είχαν υπάρξει αναφορές ότι κάποιοι σπάσανε κάποια φράγματα. Ποιοι σπάσανε τα φράγματα, γιατί σπάσανε τα φράγματα, έγινε έρευνα. Γιατί αν δεν έγινε έρευνα, ο Ντάνιελ δεν ήταν τυχαίο. Αυτή τη στιγμή, σε εκείνη την περιοχή, στους κάμπους, υπάρχουν φωτοβολταϊκά πάρκα, υπάρχουν ανεμογεννήτριες στα βουνά και χτίζονται data center. Γιατί, για να έχουμε στην Ελλάδα το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Και σύντομα το ακριβότερο νερό στην Ευρώπη. Και αυτό λόγω τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί, τα data center λειτουργούν με νεράκι για να μπορούν να κρατάνε σε ψήξη τους υπολογιστές που δουλεύουν όλη μέρα, χρειάζεται νεράκι. Θα ανεβεί η τιμή του νερού λοιπόν λόγω τεχνητής νοημοσύνης και λόγω των data center στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνουμε. Παγκόσμια πρωτιά και σε αυτό. Ποιοι χτίζουνε τα data center, ψαχτείτε για να δείτε. Γιατί δεν λέω τυχαία το ότι μια μέρα θα ξυπνήσουμε και η γαλανόλευτη σημαία μας θα είναι διαφορετική. Δεν λέω τυχαία το ότι εξαγοράζουν πολλές περιοχές, γιατί η Ελλάδα έχει βγει στο σφυρί εξαιτίας της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και όλων αυτών των προσώπων που έχουν περάσει από την εξουσία. Θα ξυπνήσουμε μια μέρα, γράφτε το, και θα ονομαζόμαστε ή θα μας ονομάσουνε Νέο Ισραήλ. Οκ. Okay. Οκ. Okay.
13: Τη στιγμή που απαγορεύεται ο οποιοδήποτε Έλληνας ή Ευρωπαίος να αγοράσει έστω και κοτέτσε στην Τουρκία, αν θέλει να αγοράσει γη, μια τουρκική εταιρεία κολοσσός η οποία ειδικεύεται στην κατασκευή κατοικιών χτίζει 178 κατοικίες στη Γυρακινή Χαλκιδικής. Και βγήκαν να μας πούνε κάποια παπαγαλάκια ότι πρόκειται για μεγάλη επένδυση διότι θα επενδυθούν 10 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, διαβάζω το project αυτής της τουρκικής εταιρείας και βλέπω ότι η τουρκική εταιρεία δεν έχει σκοπό ούτε να νοικιάσει αυτά τα σπίτια σε Έλληνες. Χτίζει στη δικιά μας γη όταν εμείς δεν μπορούμε να χτίσουμε ένα κοτέτζι στην Τουρκία, προκειμένου να πουλήσει τα σπίτια αποκλειστικά σε αλλοδαπούς που ενδιαφέρονται για Golden Visa. Και αυτοί μπορεί να είναι είτε Τούρκοι, είτε Πακιστανοί, είτε Ινδοί από αυτούς που ήθελε να προσκαλέσει ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά αυτή η μεγάλη επένδυση, πόσο μεγάλη είναι, ρε παιδιά, για να αποκτήσει κάποιος Golden Visa με αγορά ακινήτου, το οποίο βρίσκεται στη Χαλκιδική, θα πρέπει να δαπανίσει τουλάχιστον 400.000 ευρώ για την εξαγορά αυτού του ακινήτου. Άρα οι μάγκες οι Τούρκοι επενδύουν 10 εκατομμύρια ευρώ για να πουλήσουν τα σπίτια αυτά τουλάχιστον 400.000 ευρώ το καθένα και να τσεπώσουν 70 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μιλάμε για 700 και βάλε τις 100 απόδοση και μάλιστα πολύ άμεσα. Και πώς γίνεται αυτό? Μα φυσικά με την ευλογία του Κυριάκου Μητσοτάκη, μπορεί να είναι κάποιο fast track εργό από αυτά εδώ που μας λέει με τα μανίκια του κουμπάτου, ή μπορεί να είναι κάποια άλλη επένδυση που θα δημιουργήσουν καημό και στεναχώρια στην Ελλάδα και όχι φυσικά ανάπτυξη.
15: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
16: Ζούμε σε μια εποχή που τα κακά κατασκευάζονται. Οι καταστροφές, οι επιδημίες, οι σεισμοί, οι καταποντισμοί. Μην αμφιβάλλετε, υπάρχουν ελιτικές ομάδες οι οποίες φροντίζουν από χρόνια το by the book ή the agenda του κόσμου και της πορείας των λαών και του πλήθους. Αλλά το χειρότερο που ακόμα, αν θέλετε, υποψιάζομαι, είναι η φτωχοποίηση, η εξάρτηση με το χρήμα, το οποίο θα πάρει πλαστική μορφή. Γιατί? Γιατί η πλαστική μορφή του χρήματος είναι σαν να σε βάζουν στη φυλακή. Φανταστείτε να έχετε χρήματα και για κάποιο λόγο να σας τα μπλοκάρουν και να μην μπορείτε να πάρετε ούτε ένα ποτηράκι νερό. Σε αυτό το πλανήτη εδώ και πολλές δεκαετίες 13 είναι οι οικογένειες που ελέγχουν το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Κάτω από τις 13 οικογένειες είναι άλλες 300. Και πάει λέγοντας η πυραμίδα προς τα κάτω στη βάση.
15: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
17: Βρίσκομαι εδώ στη Ντουμπάι. Πίσω από αυτές τις πόρτες δεν υπάρχουν απλά αριθμοί και χαρτοφυλάκια, αλλά οι ζωές πολλών συνανθρώπων μας.
18: Ξέρεις, οι τράπεζες γιατί σου παίρνουν το σπίτι χωρίς να φοβούνται? Γιατί δεν το κάνουν οι ίδιες, τουλάχιστον όχι στα χαρτιά. Ας το δούμε απλά. Έχεις δάνειο 150.000 ευρώ, έχεις πληρώσει ήδη 50.000, σου μένουν 100. Χάνεις τη δουλειά σου, όχι από επιλογή, από κρίση. Η τράπεζα που διασώθηκε με τα λεφτά όλων μας πουλά το δάνειό σου, όχι σε σένα, αλλά σε fund για 15 με 20% της αξίας, δηλαδή για μόλις 20.000 ευρώ. Το fund αυτό έχει έδρα σε φορολογικό παράδεισο. Δεν ξέρεις ποιοι είναι οι μέτοχοι και ό,τι σύμπτωση, μέσα στην εταιρική του σύνδεση βρίσκονται οι ίδιες οι τράπεζες. Μετά μπαίνει ο servicer, πληστηριάζει το σπίτι σου. Και ποιος το αγοράζει? Εταιρεία Real Estate. Πολλές φορές συμφερόντων των ίδιων των τραπεζών, που υποτίθεται ότι πλέον δεν έχουν σχέση με το δάνειό σου. Εσύ χάνεις το σπίτι, χάνεις τα λεφτά που πλήρωσες και μένεις και χρεωμένος. Το fund βγάζει 100% κέρδος αφορολόγητο. Οι services όπως Indrum, Duvalue, Sepal, Qquant μόνο το 2024 έβγαλαν πάνω από 542 εκατομμύρια ευρώ. Εκαθαρά κέρδη πάνω από 130 εκατομμύρια. Οι τράπεζες, Αλφα, Πειραιός, Eurobank, Εθνική, κάνουν δουλειές από την πίσω πόρτα με καθαρά χέρια χωρίς να χρεώνονται πληστηριασμούς. Το δημόσιο χάνει φόρους, χάνει ρευστότητα. Οι Έλληνες ξεσπιτώνονται και η χώρα με μεθοδικά βήματα αλλάζει χέρια. Ένα πολυγονικό κόλπο για τη μεγαλύτερη απάτη που έχει στηθεί ποτέ στην Ελλάδα με πολιτική κάλυψη από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το σκάνδαλο των σκανδάλων. Εσύ θα το αφήσεις έτσι? Εμείς όχι.
19: Εσείς, να σας ρωτήσω ευθέως, πόσες ώρες διακάνατε για να διαβάσετε το μνημόνιο? Γνωρίζατε δηλαδή αυτό που υπογράφατε?
20: Όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο εκείνη την εποχή, γιατί απλούστατα είχα άλλες υποχρεώσεις.
1: Συνταρακτική αποκάλυψη. Δείτε τι Kia, κοινή υπουργική απόφαση, πέρασε ο Κομανέτσι στις 11 Αυγούστου του 2025 στα Μουλοχτά μέσα στο 15 Αύγουστο για να μην το αντιληφθεί κανείς. Έδωσε την δυνατότητα σε ιδιώτες ιδιοκτήτες κλινικών υποκρυπτόμενοι πίσω από την ιδιότητα του γιατρού ως φυσικά πρόσωπα να μισθώνουν τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις των δημόσιων νοσοκομείων για να διενεργούν χειρουργία, όπου αυτές οι άδειες χορηγούνται είτε από τους διοικητές είτε από τους πρόεδρους των νοσοκομείων, όπου οι περισσότεροι από αυτούς έχουν διοριστεί από τον Κομανέτσι. Και έτσι λοιπόν ο Κομανέτσι μετέτρεψε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα ιδιωτικό του μαγαζάκι, όπου είμαι σίγουρος ότι αρπάζει πολλά εκατομμύρια ευρώ σε μίζες μέσα από αυτήν την άκρος αντισυνταγματική διαδικασία. Γι' αυτό ο Κομανέτσι κάνει σουλάτσο σε όλα τα νοσοκομεία και στείνει σοου και φανφάρες με στολισμούς για να προσελκύει ιδιώτες επενδυτές. Και στη Νίκαια που πήγε του χαλάσανε τη σούπα και τη δουλίτσα. Γι' αυτό αντέδρασε τόσο έντονα. Αυτός είναι ο δήθεν υπουργός υγείας, ο μεταρρυθμιστής που σας παρουσιάζουν οι μοσχοπληρωμένοι δημοσιογραφίσκοι των εξαγορασμένων τηλεοπτικών καναλιών. Ο χειρότερος υπουργός υγείας της μεταπολίτευσης διέλυσε πλήρως το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο και δωρεάν στον κάθε Έλληνα πολίτη, διότι για τον Κομανέτσι δεν έχουν σημασία οι ζωές των Ελλήνων πολιτών, αλλά το κέρδος.
21: Πού πήγαν οι Ναζί? Πουθενά δεν πήγαν οι Ναζί. Σφίχτα αγκαλιασμένοι όλοι μαζί, κυβερνάνε την Ευρώπη οι Ναζί. Η Ούρσουλα είναι απόγονος των Ναζί. Η Ντόρα επισκέπτεται το γερμανικό νεκροταφείο στο Μάλεμε και τιμά τους σκοτωμένους Ναζί. Ο μπαμπάς της, όταν έφυγαν οι Ναζί, λένε ότι είχε τα μισά Χανιά δικά του. Γιατί? Γιατί ήταν συνεργάτης των Ναζί. Οι καλόγεροι του Άγιου Όρους ευλόγησαν τα όπλα των Ναζί και έλεγε η συγχωρεμένη μάνα μου, όταν έφευγαν οι Ναζί έλεγαν ότι αποτύχαμε να σας κατακτήσουμε με τα όπλα. Θα επιστρέψουμε και θα σας κατακτήσουμε με τα λεφτά. Όπερ και γένετο. Και εμείς ποιοι είμαστε? Ποιοι είμαστε? Ψηφοφόροι, χειροκροτητές και συνεργάτες των Ναζί.
22: Ξέρετε τι ετοιμάζουν για την Ακρόπολη, την Κνωσό, τους πιο ιερούς χώρους της χώρας? Ένα τυποκατάλογο. Η κυβέρνηση ξαναχτυπά. Μετά τα τραπεζώματα πάνω στα αρχαία, τώρα βάζει στο τραπέζι τον πιο ιερό μας πλούτο. Τα πολιτήρια των μεγαλύτερων αρχαιολογικών χώρων της χώρας. Και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Η αρχή του τέλους για το δημόσιο έλεγχο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με αυτό το έγγραφο που αναρτήθηκε στη Διάβια, ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων του Υπουργείου Πολιτισμού ζητά μελέτη για την εκτίμηση της μισθωτικής αξίας 21 πολιτηρίων. Δηλαδή, βάζουν τιμής στα πολιτήρια της Ακρόπολης, της Κνωσού, της Αρχαίας Αγοράς, των Δελφών, της Ολυμπίας, του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, της Λότζιας Ρεθύμνου και πολλών άλλων. Πιο χρυσοφόροι χώροι της Ελλάδος, οι χώροι που ανήκουν σε όλους μας, μπαίνουν στον κατάλογο προς παράδοση σε ιδιώτες. Με αντάλλαγμα, ένα μηνιαίο μίσθωμα. Μιλούν για αξιοποίηση. Στην πραγματικότητα μιλάμε για εκποίηση. Και μάλιστα από ένα οργανισμό, τον ΟΔΑΠ, που έχει αφαιθεί να καταρρεύσει από την υποστελέχωση, ακριβώς για να εμφανιστεί μετά ο σωτήρας ιδιώτης. Έτσι φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν πολιτήρια σε αρχαιολογικούς χώρους που οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονται από το δημόσιο, αλλά από ιδιωτικές εταιρείες. Και τώρα συζητούν ακόμα και τη δημιουργία ανώνυμης εταιρείας πολιτισμού για να διαχειρίζεται ό,τι θεωρούν την κότα με τα χρυσά αυγά.
23: Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να μετατραπεί η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος σε franchise. Ο πολιτισμός δεν είναι εμπορικό προϊόν. Δεν είναι φιλέτο. δεν είναι ακίνητο προς μίσθωση. Άμεση λοιπόν απόσυρση του σχεδίου, πλήρης διαφάνεια, ενίσχυση του ΟΔΑΠ με προσωπικό και πόρους και βέβαια δέσμευση ότι τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων θα επιστρέψουν ολόκληρα στη Δημόσια Αρχαιολογική Υπηρεσία. Γιατί αν αφήσουμε να χαθεί αυτό το πράγμα, δεν θα μείνει τίποτα να υπερασπιστούμε.
2: Και γιατί ψηφίζεις τους ανθρώπους οι οποίοι σε ταλαιπωρούν, σε κοροϊδεύουν 4 χρόνια και μετά τους ξαναψηφίζεις και σου καίνε την πατρίδα και ξανά τους δίνεις δύναμη. Γιατί ξαναδίνεις δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Βλέπω, για να δείτε το μέγεθος της αλωτρίωσης, βλέπω πολλούς να μου αντιτείνουν ότι αυτούς τους πολιτικούς τους εκλέγουν.

0: Δεν έχω δικαίωμα να σας ανακαλέσω αν δεν κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Εγώ δεν θα καθορίσω τους όρους της εκπλήρωσης αυτής της εργασίας. Εδώ τι ισχύει. Έκανε λάθος. Ας πούμε ότι έκανε λάθος. Που το δίλημα ποιον θα εκλέξει, ποιον θα ψηφίσει, είναι το δίλημα ανάμεσα στους 3-4 που αποφασίζει ο ηγέτης και που ο ηγέτης μετά θα τους κάνει ό,τι θέλει. Όπως βλέπουμε τώρα. Υπάρχει βουλή, κύριε Σαχίνη. Πέστε μου αν υπάρχει βουλή. Έχετε δει πώς ψηφίζονται οι νόμοι. Προσέξτε. Εάν δεν είναι κάτι που να είναι φαντασμογορικό και να πάνε οι πολιτικοί αρχηγοί ή δεν είναι μείζον ή δεν φαίνεται, τι γίνεται. Διαβάζει με άδεια την αίθουσα, διαβάζει ο προεδρεύων τα ονόματα και λέει αν είναι Νέα Δημοκρατία, αφού έχουμε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατίας, ψηφίζει υπέρ, αν είναι αντιπολίτευση ψηφίζει κατά. Και το αντίστροφο αν είναι άλλη κυβέρνηση. Ένα. Άρα αυτό δεν είναι μη υποστατό, δηλαδή άκυρος ο νόμος, ανυπόστατος. Δεύτερον, η κομματική πειθαρχία. Όταν το Σύνταγμα καθιερώνει την ανεξαρτησία και λέει κομματική πειθαρχία, σημαίνει ότι εξαναγκάζει, στερεί τη βούληση, την ελεύθερη βούληση, έστω αυτή τη βούληση που δεν συνδέεται με την κοινωνία, αλλά συνδέεται με τον εαυτό του, του βουλευτή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι ανυπόστατος ο νόμος. Να προχωρήσουμε λίγο. Το μοτίβο που ακούγεται πολύ συχνά και με ξεδιάντροπο τρόπο να παραδώσουν την έδρα τους οι βουλευτές που διαφωνούν, ξέρετε τι σημαίνει? Κατάφορο η παραβίαση του συντάγματος. Έχετε δει, κύριε Σαχίνη, κανέναν δικαστικό να λέει ότι ο νόμος που ψηφίστηκε με αναγκαστικό τρόπο, δηλαδή κομματική πειθαρχία ή χωρίς την παρουσία του βουλευτή που θα έπρεπε να ψηφίζει, είναι ανυπόστατος? Τι πολιτικό σύστημα είναι αυτό? Απ' την ώρα που εκλέγει, που τον κοροϊδεύουν ότι εκεί ασκεί κύρωση, καμία κύρωση, εκλέγει τον επόμενο μονάρχη, μέχρι την ώρα που τελειώνει η θητεία του, είναι κλαυσίγελος. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ γελίος κάποιος ή έτοιμος να απαλωτριώσει τη στοιχειώδη αξιοπρέπειά του για να πολιτευθεί.
1: Η απάντηση θα είναι ότι το επιτρέπει ο κανονισμός της Βουλής.
0: Δεν επιτρέπει τίποτα από αυτό.
1: Με αυτό το σύστημα να γίνεται η ψηφοφορία.
0: Όχι.
1: Παρακαλώ.
0: Και αν το επιτρέπει είναι αντισταγματικό.
1: Άρα λέτε ότι είναι μια εσωτερική αυτορύθμιση του πολιτικού προσωπικού σύστημα.
0: Καταχρηστική. Δεν, φέρτε μου, αμφιβάλλω, δεν το έχω δει, αλλά αμφιβάλλω αν έχει αποτολμήσει ο κανονισμός της Βουλής να λέει ότι η ψηφοφορία γίνεται δια αναγνώσεως των ονομάτων και όχι δια της παρουσίας τους. Τι Βουλή είναι αυτή? Και δεν έχουν στοιχειώδη ευαισθησία και δείχνουν ζωντανή μετάδοση τηλεοπτική αυτό το χάλι. Ποιος νομοθετεί, κύριε Σαχίνη? Μας λένε ότι η Βουλή είναι αυτή που νομοθετεί. Ποιος
1: νομοθετεί? Είναι διακριτός ο ρόλος της ως μορφή εξουσίας.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου διακριτός. Ναι. Πρώτον, ούτε θεωρητικά δεν είναι. Διότι δυνάμει του συντάγματος η νομοθεσία, η νομοθετική πρωτοβουλία προέρχεται από την κυβέρνηση και ο Σάκης προέλθει από την αντιπολίτευση δεν έχει ελπίδα. Διότι είναι διατεταγμένη η υπηρεσία αυτή που γίνεται. Και έχουν το θράσος μετά να καταλογίζουν στην κοινωνία ότι είναι συντηρητικοί και αυτοί εκφράζουν την πρόοδο, εκφράζουν τα συμφέροντα των ομάδων που είναι κοντά του. Το βλέπουμε και στις πολιτικές που ακολουθούνται σήμερα. Αυτά δεν τα βγάζει ο σύγχρονος πολιτικός επιστήμονας, διότι δεν έχει βάθος γνώσης των πραγμάτων. Τα βγάζει η κοσμοσυστημική επιστήμη, κύριε Σαχίνη. Και αυτό ενοχλεί.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ενδιάσεκα. Ας ήσουν μπλεγμένοι με τη Ζήμεν, στην Οβάρτης, να έχεις φάει καμιά 20 εκατομμύρια, ας άφηνες ανθρώπους να καούν στις πυρκαγιές, να πνιγούν στις πλημμύρες, να θώνος.
4: Αυτό ξαναπέστε.
3: Δεν μπορώ, είναι μεγάλο. Μαμά, δεν είναι μαμά.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ίδιο και το αυτό στην πολιτική που ακολουθούν. Ας το αναλύσουμε. Ποιος κατήγγειλε από το 2016 έως 19 τα υπερπλεονάσματα ότι συνιστούν φορομπηχτική πολιτική κατά των Ελλήνων? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι τα έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ποιος όμως υπερδιπλασίασε τα πλεονάσματα όταν έγινε πρωθυπουργός με τη δική του φορομπηχτική πολιτική? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο Αλέξης Τσίπρας. Πόσο ήταν η ενέργεια τότε? Στη μέση σχεδόν της Ευρώπης. Ποιος όμως απογείωσε την κιλοβατόρα στη χώρα μας και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο ακριβή κιλοβατόρα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις παρεμβάσεις που έκανε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πώς ήταν

0: η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μεταξύ 2015 και 2019, πέμπτη πριν από το τέλος της Ευρώπης. Ποια είναι τώρα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων? Τελευταία στους 27 της Ευρώπης. Ποιος υπέγραψε τη συμφωνία της ντροπής των Πρεσπών? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος τον κατήγγειλε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος όμως τιμάει τη συμφωνία των Πρεσπών και έτσι τα Σκόπια σήμερα δεν λέγονται Βόρεια Μακεδονία αλλά Σκέτο Μακεδονία και δεν ανοίγει Ρουθνή? Μα φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος χάρισε τις τράπεζες και τα δάνειά μας στα φαντς? Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015. Ποιος όμως εγγυήθηκε στα φαντς ότι αν δεν έχουν 500 και 600% υπερκέρδη, τότε αυτά τα κέρδη θα πρέπει να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σχέδιο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2. Ποιος ψήφισε το σύμφωνο συμβίωσης αλλά δεν διανοήθηκε να φέρει γάμο ομόφυλων ζευγαριών στη Βουλή? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος όμως έφερε το γάμο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος θα κούρευε τις καταθέσεις των Ελλήνων? Ο Αλέξης Τσίπρας λέγαμε. Ποιος τις κούρεψε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς από το 21 ως το 27 ανέβηκε σορευτικά 20% πληθωρισμός στη χώρα μας, τα επιτόκια στις τράπεζες παραμείνανε μηδενικά, άρα οι τράπεζες κερδίζουν και εμείς χάσαμε 20% από τις καταθέσεις μας. Ποιον καταγγέλαμε ότι ψήφιζε αντισυνταγματικά νομοσχέδια και ευτέλιζε το Σύνταγμα και τους θεσμούς? Τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος όμως ευτέλισε τους θεσμούς με τις εξεταστικές επιτροπές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με το άρθρο 86? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε τις παράνομες παρακολουθήσεις? Νιάου νιάου κάνει πλέον στα κεραμίδια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος γέμισε τη χώρα λαθρομετανάστες? Ο Αλέξης Τσίπρας λέγαμε το 15 με το 19. Ποιος τους νομιμοποίησε όμως? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζουν τώρα να έρχονται λαθρομετανάστες με τον ίδιο και μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι ερχόντουσαν το 2017 με 2019. Ποιος κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα ότι είχε 1750 μετακλητούς και άλωσε το κράτος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα? 3.700. Ποιος κατήγγειλε ότι έχει τεράστιο υπουργικό συμβούλιο και υφυπουργούς και τεράστιο σχήμα τον Αλέξη Τσίπρα? Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Περισσότερο από τον καθένα σε όλη την πολιτική ιστορία της χώρας. Άρα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας, ένα και το αυτό.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ξυπνήσατε, παιδιά. Η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα, λέει το τραγούδι, έλεγε η Σόφη Παπά. Πρόβατα, ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα, ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε.

0: Ert Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
1: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
2: Αριστοφάνης.
0: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κύκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε στην τροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Ερτ Όπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Καταστροφή και οικονομική πανελευθερία για τους Ουκρανούς, κακοδιαχείριση, απλά διαφθορά. Θα δούμε τα νέα σκάνδαλα από τον κύκλο του Ζελένσκι και βέβαια τους Άγγλους, οι οποίοι προχωρούν σε νέα κλιμάκωση. Ένα πάρα πολύ σημαντικό βίντεο σήμερα στο κανάλι. Καλησπέρα και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Τρίτη, 25 Αυγούστου, είμαστε εδώ στη θέση μας σήμερα, τουλάχιστον για σήμερα, αυτόν τον Αύγουστο, όπου εντάξει, βλέπετε, προσπαθούμε να κρατήσουμε ανοιχτό το φως, να δουλεύουμε ασταμάτητα σχεδόν, με κάποιες έτσι μικρές ελλείψεις, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε εδώ, με τη βοήθεια, την αγάπη μάλλον τη δική σας, την οποία μας στέλνετε. Είτε είμαστε εδώ, είτε ταξιδεύουμε, δεν έχει σημασία. Βρεθήκαμε λίγες μέρες στο χωριό. Θα βρεθούμε και το Σεπτέμβρη μαζί με ανθρώπους που είναι φίλοι του καναλιού να στηρίξουμε την έκθεση ζωγραφικής που πραγματοποιείται στο Καστελόριζο. Υψίστης εθνικής σημασίας η έκθεση αυτή. Θυμίζω, Αιγαίου Πνοές, ο τίτλος της έκθεσης. Τα εγγένειά της είναι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7.30. Σας περιμένουμε λοιπόν, όποιοι είστε κοντά, να τα πούμε και από εκεί και από το Καστελόριζο, να σηκώσουμε τη σημαία ουσιαστικά της αντίστασης και της εθνικής ανεξαρτησίας και από το Καστελόριζο. Αν λοιπόν είστε κοντά, θα τα πούμε εκεί. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που βοηθάνε το κανάλι με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν, είτε συμμετέχουν, είτε κοινοποιούν, είτε γράφουν σχόλια. Πάνω απ' όλα όμως θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που με βοηθούν μέσω του Patreon. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι το κανάλι αυτό δεν λειτουργεί για κανένα άλλο λόγο παρά μόνο επειδή κάποιοι άνθρωποι επέλεξαν να το κρατήσουν ζωντανό, να κεράσουν ένα καφέ ουσιαστικά το κανάλι. Αυτό είναι το κόστος του να κρατήσει το κανάλι ζωντανό. Και με αυτό το κέρασμα μπορούμε εδώ όλοι μαζί να κάνουμε αυτές τις κουβέντες, αυτές τις αναλύσεις, να έρχονται και νέα άτομα τα οποία θα έρθουν το Σεπτέμβρη. Θυμίζω ότι όπως έχω ξαναπεί, εάν είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προβληματισμούς και θέλει να μιλήσει για θέματα πολιτικής, πολιτισμού, τεχνών γενικότερα, παρεμφερεί με το κανάλι, στείλτε μου ένα email για να δούμε το θέμα το οποίο σας ενδιαφέρει, μήπως το κανάλι δώσει την πλατφόρμα αυτή και σε άλλους ανθρώπους, γιατί αυτός είναι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι η πολυφωνία, ο πλουραλισμός, να ακουστούν και άλλοι άνθρωποι που έχουν τις ίδιες ανησυχίες για την πατρίδα μας. Αλλά πάνω απ' όλα ευχαριστώ τους ανθρώπους οι οποίοι με κρατούν εδώ ανοιχτό το κανάλι και αν θέλετε να μας βοηθήσετε μπορείτε κάτω στην περιγραφή να βρείτε και εσείς το σύνδεσμο στο Patreon. Λοιπόν, θα ξεκινήσω φίλες και φίλοι, πριν πάω στο θέμα το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό και προκαλεί, θα ξεκινήσω με την εσωτερική κατάσταση, η οποία και αυτή προκαλεί. Έδωσε μια συνέντευξη στο Βήμα και μετά στο Open ο Ραγιαπετρίτης αθλειότητες και ολεκτικά της κάλπικης δεκάρας πειραματισμοί ότι εμείς αν τολμήσουν οι Τούρκοι θα βγάλουμε ξέρω τις φρεγάτες, κάτι αστειότητες. Ο άνθρωπος είναι ανίδεος, πανάσχετος, ακατοίκητος και τολμάει να το παίζει, ενώ στην πραγματικότητα να το παίζει μάγκας, ενώ στην πραγματικότητα είναι ο ορισμός του υποτακτικού απέναντι στους Τούρκους. Θυμάστε και τις χωνικλησίες στον Ερντογάν που είχε σπάσει τη Μεσούλα, διότι αυτό του βγαίνει, αυτή είναι η τάση του, η φύση του, αυτή είναι, αυτή που είχατε δει τότε. Τον είχε μάλιστα, είχε γονατίσει δύο φορές και στο Προεδρικό Μέγαρο και στο, όταν είχε πάνω υποσχεθεί να τον υποδεχθεί στο αεροδρόμιο για να καταλάβετε το ποιόν αυτού του ανθρώπου. Τώρα λοιπόν για εσωτερική κατανάλωση, στο εσωτερικό ακροατήριο, στα χάπατα που νομίζω ότι είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, μας λέει ο Ραγιάς ότι θα αντισταθούμε, δεν πρόκειται τα δικαιώματά μας κουραφέξαλα. Για να καταλάβετε την πραγματικότητα, διότι άλλο είναι το τι λέει κανείς και άλλο το είναι το τι κάνει, μπορεί να το παίζει μάγκας, αλλά να είναι η καλύτερη πλήστρα, η καλύτερη προξενήτρα του Τούρκου, φέρνει την ύφη που λέγεται Μητσοτάκης στον γαμπρό να τον αλώσει που λέγεται Ερντογάν. Τι έκανε λοιπόν στην πραγματικότητα η Ελλάδα? Λοιπόν, πήραν, εξαφάνισαν τους πυράβλους Patriot από την Κάρπαθο. Θυμίζω ότι υπήρχε ούτως ή άλλως απόφαση, γιατί ενοχλεί το η Άγκυρα εδώ και καιρό, είχε αποφασίσει το εξής ότι θα φύγουν. Ψάχνουν να βρουν την αφορμή. Με πρόσχημα λοιπόν τις απειλές του Ιράν κατά της Ούδας, κατά των Αμερικανών, ξαφνικά λοιπόν στην Κρήτη, ξαφνικά λοιπόν είπαν εδώ ότι το κάνουμε για λόγους ασφάλειας των Αμερικανών και ξεγυμνώνουμε την Κάρπαθο αποκλειστικά στην πραγματικότητα για να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις απέναντι στην Τουρκιά. Εδώ ο σκοπός δεν ξέρω ποιος είναι, τι θέλουν να προστατέψουν με την απόφαση αυτή. Άρα πράγματι λοιπόν την ίδια ώρα που παραμένουν τα άλλα Patriot της Σαουδική Αραβία για να ξεχρώνουν γραμμάτια, για να πληρώνουν οι κούλες, οι μποθρώνες γκόμενοι και γκόμενες του Μητσοτακέκου ή του Μπακογιαννέκου, του ποιοι είναι εδώ που τα παίρνουν, για να μπουκώνουν στόματα λοιπόν από τους Σαουδάραβες ή από τους εφοπλιστές που έχουν εμπόριο με τους Σαουδάραβες. Την ίδια ώρα λοιπόν παραμένουν εκεί τα Πέτριοτ, φεύγουν από την Κάρπαθο λοιπόν τώρα να προστατέψουν τον μπαμπά, τον θείο Σαμ, τα Αμερικανάκια. Εδώ οι καρπαζόις πράκτορες της Βρωμονουδού. Άρα εδώ υποτίθεται ότι αυτός είναι ο στόχος, ότι ο στόχος είναι η Σούδα, λέει, εδώ απειλείται η Αμερικανική βάση από Ιρανικούς πυράβλους, και αυτό από μόνο του λέει. Α, παράλληλα ο Χατζηβασιλείου, ένας σεραίος, ντρέπεται ο νομός, ο οποίος είναι υφυπουργός εξωτερικών, πανάσχετος κυριολεκτικά, ο οποίος διασύρεται όπου και να, δηλαδή ντρέπεσαι να τον ακούς από, από τις προκλητικές, από τις ξεφτύλες τις οποίες ξεστομίζει για τα εθνικά συμφέροντα, ο ορισμός του ενδοτικού, είπε ότι είναι δύσκολο να πλήξει το Ιράν την Ελλάδα. Την ίδια στιγμή λοιπόν που ο υφυπουργός εξωτερικών, φαντάσου, γίνεται υφυπουργείο εξωτερικών, τα μηδενικά. Λοιπόν, το πολιτικό μηδενικό που είναι υφυπουργός εξωτερικών λέει ότι το Ιράν είναι δύσκολο να πλήξει στόχους στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα εκενώνουν την Κάρπαθο για να στείλουν τους Αμερικανούς στη Σούδα. Για να καταλάβετε εδώ τι σημαίνει το είμαστε ταγάρια ή αχυράνθρωποι, ξιόμπλια και ξώανα των Αμερικανών. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να απομακρυνθεί από την Κάρπαθο ή να απομακρυνθούν οι Patriot επειδή τα Αμερικανάκια απειλούνται. Να μας πούνε επίσης γιατί παραμένουν σε Σαουδική Αραβία, από τη στιγμή που η Σαουδική Αραβία πήγε σε αμυντική συμφωνία με τα Πακιστανοτουρκομόγκολα. Και αυτό είναι ένα ερώτημα. Πόσο θα συνεχίσουν να τα παίρνουν εις βάρος του ελληνισμού. Λοιπόν, άρα επίσης υποτίθεται ότι πήγαν εκεί στην Κάρπαθο γιατί θέλαμε ασφάλεια στην περιοχή. Πάλι λόγω του Ιρανικού πολέμου. Τώρα δεν θέλουμε ασφάλεια στην περιοχή της Καρπάθου και τη γύρω περιοχή λόγω του Ιρανικού πολέμου. Δηλαδή, δεν θα προστατεύουμε τα ελληνικά νησιά λόγω του Ιρανικού πολέμου, που γι' αυτό πήγαν στην Κάρπαθο, για να προστατεύουμε τους Ιρλανδομούριδες, μπουχέσες, τους Αμερικανούς ναύτες και τις γκόμενες που μαζέψουν εκεί πέρα στα Χανιά, στην κολοβάση τους. Αυτή είναι η ισορροπία εδώ, να απειλούμαστε έστω από το Ιράν και να ξεχνάμε την απειλή των νησιών μας και να προστατεύουμε τους Αμερικανούς. Τόσο δηλαδή σκουπίδια των Αμερικανών είναι αυτή η κυβέρνηση. Και βέβαια προφανώς ένα μεγάλο ερώτημα εδώ, διότι είχαν αντιδράσει οι Τούρκοι όταν οι Patriot πήγαν στην Άγκυρα, και καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν ερωτηματικά εδώ κατά πόσο έγινε ξεκάθαρα κατ' εντολήν των Τούρκων αυτή η κίνηση. Δηλαδή ξεγυμνώσαμε και όπως διαβάζω πράγματι στα νέα, στα καρπαθιακά νέα, ήδη Κυριακή αρματαγωγό μετέφερε πράγματι τους Patriot τις πρώτες πρωινές ώρες από το λιμάνι της Καρπάθου, το γύρωσαν, το ακύρωσαν, το εγκατέλειψαν το νησί, Κυριακή 23 Αυγούστου, σήμερα είμαστε Τρίτη 25 Αυγούστου, για να πάνε εκεί από το ακριτικό νησί μας που είχαν πάει από το Μάιο, ξαναλέω, αποφάσισαν λοιπόν εδώ οι μπλε ακρίδες ότι είναι πιο σημαντικό να ψατέψουν τις αμερικανικές δομές, και έτσι λοιπόν φτάσαμε σε αυτήν την εξέλιξη. Λοιπόν, υπάρχει ένα ζήτημα τι θα γίνει με την ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο. Έχουμε εκεί 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και τη φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν προς το παρόν. Εικάζω ότι και αυτό είναι ένα πρόβλημα, ένα αγκάθι. Δεν θέλει να ενοχλεί τον Τουρκαλά Αφέντη, τον Μπραϊμάκι που λέγεται Δένδιας, Κούλης ή Ραγιάς. Μπραϊμάκι Ιουσουφάκι, δεν ξέρω, διαλέξτε και πάρτε. Πολύ πιθανό να δούμε και εκεί κάποιες εξελίξεις. Λοιπόν, όλα αυτά είπαμε ότι όταν το Ιράν απείλησε, είπαν ότι θα, αν συνεχιστεί η κατάσταση τώρα με την οικονομική αυτή, με το νέο αυτό εμπάργο, αποκλεισμό, ο οποίος είναι αμφιβόλου επιτυχίας στην πραγματικότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να κλιμακώσουν οι Ιρανοί. Εάν οι Ιρανοί νιώσουν ότι είναι λιγότερο επώδυνο να κλιμακώσουν κατά των Αμερικανών παρά να ανεχθούν ένα μόνιμο οικονομικό αποκλεισμό, πολύ πιθανό να κλιμακώσουν και να χτυπήσουν σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν, αυτή ήταν η ιδέα εδώ, στην νοτιοανατολική Ευρώπη, δηλαδή Βουλγαρία. Η Βουλγαρία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση της αεροπορικής βάσης Μπεσμέρ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, καλά καθάρματα κι αυτή. Και βέβαια άλλο στόχος πιθανός, οι Βρετανοί, που θα έπρεπε να σαπίζουν τα πτώματά τους στη θάλασσα των υπεραλιστών από την Κύπρο μας, των Βρωμοάγγλων που είναι εκεί, και η Κύπρος λοιπόν έχει μπει στους πιθανούς στόχους. Όλα αυτά λοιπόν εδώ. Επίσης έχουν πει ότι θα χτυπήσουν και σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στο Ορμούζ Ιράν. Είναι πολλοί στόχοι, αλλά και οι ευρωπαϊκοί στόχοι. Για να καταλάβετε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και βρήκαν την αιτιολογία, η οποία δεν είναι δικαιολογία αφενός, διότι μας λένε ότι δεν απειλούμαστε στην πραγματικότητα, και αυτό διότι αν απειλούμαστε και λόγω της απειλής πήγανε στην Καραμπαθό τα Πέτρια, πρέπει να μείνουν εκεί να προστατέψουμε τους Έλληνες και όχι τους Αμερικανούς, διότι αν πεις τους διορίζουν Αμερικανοί. Δείτε και τις δημοσκοπήσεις, θα καταλάβετε. Οι πρεσβείες, οι Μοσάντ, δείτε άλλα βίντεο στο κανάλι, τους διορίζουν οι άνθρωποι αυτοί που φαντάζεστε. Λοιπόν, θέλω τώρα να πάω απευθείας να δούμε το θέμα το μεγάλο το οποίο έχω επιλέξει για σήμερα. Έχει να κάνει με το ρωσοκρανικό, διότι μας αφορά άμεσα και την οικονομία αφορά άμεσα. Και επειδή δεν πολύ ακούγονται αυτά στην Ελλάδα, θα πούμε και πρέπει για να βουλώσουμε και τα στόματα. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσω να εμφανίζομαι ειδικά στους τιμικούς αλήτες της δημοσιογραφίας με τη νέα σεζόν. Μου προκαλεί μια δυσανεξία και έναν εμετό έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει συμβεί, για να καταλάβετε, γιατί φτάσανε εδώ οι Ουκρανοί, λέει, να έχουν πρόβλημα, μια τρύπα, λέει, 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. 23 δισεκατομμυρίων ευρώ στην άμυνά τους, την οποία πρέπει κάποιος να την πληρώσει, για ποιον χτυπάει καμπάνα, για μαντέψτε. Θυμίζω ότι έχει δώσει και η Ελλάδα, έχουμε δώσει RPG, έχουμε δώσει Καλάσνικοφ, έχουμε δώσει τα Stinger, έχουμε δώσει σφαίρες κτλ. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, το πρόβλημα προκλήθηκε εδώ επειδή οι Ούγγροι, όταν ήταν ηγέτης της χώρας πρωθυπουργός ο Βίκτορ Όρμπαν, καθυστέρησαν το δάνειο των 90 δις που είχαν υποσχεθεί οι Ευρωπαίοι τα φελέκια στον Ζελένσκα. Και τα χρειάζονται αυτά τα λεφτά, μαζένουν οι Ουκρανοί εδώ, και για όπλα και για αεράμινες, αλλά και για μισθούς. Για τους μισθοφόρους που έχουν ναζί από όλο τον πλανήτη, για να υποστηρίξουν τις οικογένειες των ανθρώπων που απήγαγαν και τους πετάξανε και τους δολοφόνησαν ο ίδιος ουσιαστικά το καθεστώς του Κιέβου στην κυματομηχανή που λέγεται μέτωπο, και για να φτάσουν μέχρι το 27 να είναι ζωντανό το βρωμοκαθεστώς τους. Λέει λοιπόν ο Ζελένσκι, είπε ότι δεν σας ζητάμε να πολεμήσετε για εμάς. Ίσα-ίσα, σας ζήτησε η Δύση να πολεμήσετε για αυτούς, είστε τα κορόιδα. Προφανώς και δεν μας ζητάτε να γίνουμε εμείς, να εθετήσουμε εμείς αυτό το ρόλο. Δώστε, λέει, στην Ουκρανία ό,τι χρειάζεται για να σταματήσει αυτό τον πόλεμο, να το σταματήσει νωρίτερα, έτσι ο Πούτιν να μην μπορέσει να ξεκινήσει τον επόμενο. Αυτό είναι το αφήγημα εδώ. Αντί για να σταματήσει, να σταυρωθεί, να το σταυρώσουν, εν πάση περιπτώσει, τον ίδιο που βρέθηκε ως χρήσιμος μπετόβλακας αυτού του πολέμου και λογικά μια χρήσιμη λύθια μπουγελόφατσα, ο Ζελένσκι, για να κάνουν τα εμπεριαλιστικά παιχνίδια τους εδώ οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι, αντί για να ζητήσουν συγγνώμη και να σταματήσει τώρα, να μην δούμε τα χειρότερα, λέει δώστε μας κι άλλο στη μαύρη τρύπα, στο βαρέλι δίχως πάτο που λέγεται Ουκρανία. Βρέθηκαν, γιόρταζαν, λέει, κάποια χρόνια εξαρτησίας, δεν ξέρω τι γιορτή έχουν εκεί οι Ουκρανοί. Τέλος πάντων, και αυτό έχει ένα ιστορικό, είναι αντικείμενο μελέτης και οι γιορτές αυτές, οι γιορτασμοί. Τέλος πάντων, βρέθηκαν εκεί διάφορα χάπατα, οι γνωστοί εγκληματίες. Για παράδειγμα, ο νέος πρωθυπουργός της Αγγλίας, Άντι Μπέρναμ, θυμίζω ότι είναι πρώτος διδάξας η Αγγλία στον κοινοβουλευτισμό. Έχουν νέο πρωθυπουργό χωρίς εκλογές. Αυτό σημαίνει κοινοβουλευτισμό, σημαίνει έχεις εκλογές μία στο τόσο όποτε αποφασίσουν, δίνεις μια νομιμοποίηση και αποφασίζει το κονκλάβιο εκεί που λέγεται Βουλή. Ποιος θα είναι πρωθυπουργός, ποιοι θα είναι υπουργοί. Έτσι βγαίνει αυτή τη διαδικασία. Δεν είχαν εκλογές. Η επιτομή του κοινοβουλευτισμού, δηλαδή της ολιγαρχίας, δεν έχει σχέση με τη δημοκρατία ο κοινοβουλευτισμός. Βγάλανε τον Μπέρναμ, τώρα αφού διώξανε τον Στάρμερ, τον άλλο το σαλταρισμένο. Και ήρθε τώρα ένας σχεδόν, ίσως χειρότερος θα έλεγα από τον Στάρμερ, με μανία για τον πόλεμο. Έφτασε λοιπόν τώρα, χτες μάλλον στο Κίεβο, μαζί με τον Αντώνιο Κώστα, αυτόν τον. Ποιος ξέρει τι είναι, τέλος πάντων, ο Κώστα, ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, η Μάγια Σάντου της Μολδαβίας, η Κούλα. Το λέω Κούλα γιατί είναι οικογενειακές φίλες με την, πώς τη λένε, τη γυναίκα του Κούλη, την άλλη, τη Μολδαβή. Και είναι και ίδιας νοοτροπίας, ίδια ξώανα, Κούλα και Κούλης. Η Μάγια Σάντου της Εστονίας, ο πρόεδρος της Μολδαβίας, ο πρόεδρος της Εστονίας, ο Φινλανδός και άλλοι βαλτοτόπια και βαλτοχώρες. Μπήκαν, λέει, συνδέθηκαν και από την ταμπλέτα ο Μέρτς και ο Μακρόν, οι άλλοι εδώ του πολέμου, το ενίο κόμμα του πολέμου. Και είπε ο Μπέρναμ, η Αγγλούρα, ότι πρέπει να συνεχίσουμε να τους υποστηρίζουμε. Έχουν, λέει, την ευγνωμοσύνη μας. Δεσμεύομαι να συνεχίσω να σας δίνω ό,τι μπορώ από τις τσέπες, προφανώς όχι των Άγγλων, θα δείτε γιατί. Λοιπόν, για να δούμε το πρόβλημα που έχουν αυτή τη στιγμή οι ζήτουλες εδώ του Ζελένσκι. Εμφανίστηκαν, λένε, τα προβλήματα όταν το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας έφερε, λέει, πιο κοντά έξοδα τα οποία υποτίθεται είχαν προγραμματίσει για το δεύτερο μισό του χρόνου Ενώ το δάνειο των 90 δις που δώσαμε, 2,5 δις έχει δώσει η Ελλάδα, να ξέρετε. Φαντάστε, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, μια χώρα η οποία είναι οικονομικά κατεστραμμένη με τα μνημόνια του Νουδού Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή κατά της ισλαμοτζιχαντιστικής απειλής που λέγεται Τουρκία. Δώσαμε 2,5 δις από τις τρύπιες μας τσέπες, τα πήρε οι κατσαρίδες που λέγονται Νουδούλοι, όλα αυτά η μάστιγα, το καρκίνωμα, όχι μόνο το Μητσοτακέκο, όλο αυτό το απόκομμα, το βρωμόκομμα, το κόμμα του Οχετού, μας έκλεψε 2,5 δις. Επειδή λοιπόν το καθυστέρησαν οι Ούγγροι, μας λέει τώρα Ζελένσκι ο Ζήτουλας πάνω τα μπαλώσει και λέει ότι στην αρχή του χρόνου λάβαμε κάποιες αποφάσεις στο Υπουργείο να χρησιμοποιήσουμε, λέει, στο πρώτο μισό του έτους χρήματα τα οποία θα μας τα δίνουν το δεύτερο μισό. Και αυτό είναι δικό μας πρόβλημα. Δηλαδή, κάψανε χρήματα, τα κένα κανονικά λες και είναι μπουζούκια. Μπουζούκια εθνικής Αθηνών Μεγάρων, τέτοιο επίπεδο. Κάψανε λοιπόν τα χρήματα αυτά, σπασμένα πιάτα σε γκόμενες, δεν ξέρω εγώ τι, σε διχτυωτά, σε καλσόν, σε γόβες, δεν ξέρω σε τι. Τα δικά μας λεφτά που τους δώσαμε για το δεύτερο μισό τα κάψαν στο πρώτο. Και αυτό λέει, δημιούργησε ένα πρόβλημα. Έβαλε και λίγο Όρμπαν μέσα για να το φτιάξει το πρόβλημα και λέει φτάσαμε, λέει, σχεδόν 30 δις το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Ακούστε εδώ. Και εμείς αγοράσαμε, λέει, drone, οπτικών ινών και τα λοιπά, και ότι τώρα τα χρήματα αυτά πρέπει κάπως να βρεθούν, λέει, να κλείσουμε τρύπες για τη δική τους τρύπα και κακοδιαχείριση. Λοιπόν, η Ούρσουλα, η δαιμονόες αυτή με τα φίδια στο κεφάλι, τους έδωσε την πρώτη ανάσα, τους ενέκρινε 6,1 δισεκατομμύρια σε νέες αγορές για την άμυνα, αλλά είναι μέσα από τα 90 αυτό το πακέτο για να πάρουν, λέει, αεράμινες και τα λοιπά και ραντάρ τα οποία τα χρειάζονται. Μάλιστα το είπα από εκεί, γιατί πήγε και αυτή η Σατανιάρο και είπε ότι σας δώσαμε, λέει, κάποια χρήματα που μπορούσαμε να δώσουμε νωρίτερα. Επίσης είπε ότι τα χρήματα αυτά θα δοθούν σε αμυντικές εταιρείες. Κατά βάση ουσιαστικά είναι ξέπλυμα, δηλαδή εδώ τα παίρνουν αυτά τα λεφτά από τους φορολογούμενους, τα δίνουν στους Ουκρανούς για να δίνουν οι Ουκρανοί στις εταιρείες όπλων τα χρήματα αυτά από τους φορολογούμενους της Ευρώπης. Δηλαδή τα παίρνουν και από χώρες που δεν έχουν βιομηχανία, όπως είναι η Ελλάδα, τα 2,5 δις που τους δώσαμε. Τα παίρνουν λοιπόν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί το ιερατείο, τα δίνει στο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι κρατάει προμήθειες για τον εαυτό του και για τους πολιτικούς που τα κάναν πράξη, δηλαδή για το Υπουργικό Συμβούλιο της Ελλάδος, για παράδειγμα. Και αφού δώσει τις προμήθειες, μετά τα λεφτά πάνε σε εταιρείες. Οι οποίες πολλές από αυτές είναι και αμερικανικές, δεν γίνεται όλο. Δηλαδή, δίνει το 100%, κλέβει το 100% τους φορολογούμενους, πάει ένα 10 με 15, μπορεί και 20, πάει στις τσέπες των πολιτικών που κάνουν αυτή τη βρωμοδουλειά. Και μετά, ό,τι μένει, ας πούμε το 80%, μπορεί να πάει το 40% στις ευρωπαϊκές εταιρείες και το άλλο 40% σε αμερικανικές. Και αυτό το 40% πάει στις βιομηχανία όπλων από το 100% που μας κλέψανε. Ξαναγυρνάει, λέει, σε εσάς. Το 100%, το 40% που πάει μόνο στους αρχιάρχες, στους φωνιάδες. Για να καταλάβετε τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον. Και είναι, λέει, προτεραιότητα για μας τώρα, επειδή είχε, λέει, η Φοντερνάτσα να εγκόμενα. Η απατημένη γκόμενα του Χίτλερ, τώρα, λέει, που η Ρωσία κλιμακώνει, είναι βασική προτεραιότητα να συνεχίσουμε. Και υπενθύμησε ότι το 2022 τους έχουμε δώσει 220 δισεκατομμύρια. Ακούστε εδώ αριθμό. 220 δισεκατομμύρια ευρώ στους Ουκρανούς, μεταξύ των οποίων και 3,8 δισεκατομμύρια κλεμμένα από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, τα οποία όταν γυρίσουν ελπίζω να τα βρούνε στις γκόμενες του Κούλη, στους γιους και στις γατέρες του Κούλη και των υπολείπων, να τα βρουν στα σπίτια τους, τα κλεμμένα. Έχουν φτιάξει σαράι σε αγοροχώρια στην Κρήτη, δεν ξέρω πού, να μην μείνει ούτε στάχτη, να στα πάρουν όλα οι Ρώσοι κουφαλές. Και εσάς και τα υπόλοιπα καθήκια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ψάχνει, λέει τώρα ο Ζελένσκι ο Ζήτουλας, 6,8 δις με περίπου 8,5 δις για να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε μια φυσιολογική αρχή τον επόμενο έτος. Φυσιολογική αρχή σε αυτό το διαστραμμένο καθεστώς κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τι σημαίνει. Και θέλει επίσης άλλα 17 δις μέχρι τότε για τους μισθούς των στρατιωτών, να πληρώσουν, λέει, τους νεκρούς κτλ. Χρειαζόμαστε πάρα πολλά λεφτά, λέει εδώ ο παράγκας ο οποίος αιτείται. Αλλά υπάρχει θέμα, λέει, και στα εσωτερικά της χώρας προφανώς και στη Βουλή αρχίζουν και τσινούν εκεί το κόμμα, διότι υπάρχουν ζητήματα, δεν του ψηφίζουν τα πάντα οι βουλευτές στη Βουλή και τώρα, λέει, δουλεύω, λέει, ο Ζελένσκι με τους Γερμαναράδες και τους Γάλλους, πρέπει, λέει, να φέρουμε μπροστά το δεύτερο κομμάτι των ευρωπαϊκών χρημάτων του δεύτερου μισού, δηλαδή να το φέρουμε τώρα, είναι δύσκολο, αλλά ετοίμαστε ουσιαστικά προκαταβολή στα κλεμμένα, στα δανεικά και στα ξεπουλημένα μας χρήματα. Μιλάμε απίστευτο το λέμε και δεν έχουμε ξεσηκωθεί να τους πνίξουμε όλους, να τους κάνουμε Νεπάλ. Τις Βρυξέλλες τις ίδιες. Γιατί θα σας πω τώρα ποιο είναι το καθεστώς της Ζελένσκι, να μην το, το ξεχάσατε. Το νέο το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι μία πρώην η νούμερο 2 στο γραφείο του, πώς ήταν εδώ ο πρωθυπουργικός ανιψιός, αντίστοιχου η νούμερο 2 αναπληρώτρια διευθύντρια του γραφείου του Ζελένσκι, τη συνέλαβαν εδώ, λέγεται Ιρίνα Μούντρα, η οποία είναι 2 μήνες στη φυλακή για δωροδοκία και υπεξαίρεση χρημάτων. Της βάλανε εγγύηση να πληρώσει 488.000 δολάρια και είπε η Μούντρα, όνομα και πράγμα, ότι θα ψάξει να βρει τα χρήματα να πληρώσει, θα ζητήσει από φίλους, δεν ξέρω αν φίλους είναι και ο Ζελένσκι ή άλλοι διεφθαρμένοι στη χώρα, και είναι εδώ η τελευταία τέτοια περίπτωση υψηλόβαθμου αξιωματούχου πολύ κοντά στο Ζελένσκι που αντιμετωπίζει κατηγορίες για διάφορα σκάνδαλα διαφθοράς. Τα μαθαίνω αυτά, τα παρακολουθώ τα ουκρανικά μέσα, τα οποία δείχνουν εδώ ότι είναι μια χώρα σαν την Ελλάδα στην πραγματικότητα η Ουκρανία, ίσως να είμαστε λίγο χειρότεροι. Λοιπόν, άρα εδώ το γραφείο αυτό κατά τη διαφθορά στο Νάμπου, το λεγόμενο, που είχε πάει πέρσι να το κλείσει στην πραγματικότητα, να το πάρει υπό την επιτελική του, το επιτελικό κράτος, ο Ζελένσκι, ότι έκανε ο Κούλης με την ΑΕΠ, το πήρε υπό το επιτελικό, το πρωθυπουργικό γραφείο στο επιτελικό κράτος, και έτσι ΑΕΠ έκανε το Predator και άλλα σκάνδαλα τύπου Watergate. Τώρα λοιπόν εδώ, ξέπιμα μαύρου χρήματος και τα λοιπά, όλα αυτά μπήκανε στη δημοσιότητα με, και με νομοθέτες όπως είναι ο Βαντίμ Στόλαρ, άλλοι βουλευτές, Μαξίμ Μίκητας, όνομα και πράγμα κι αυτός, και ο Μίκητας τον έχουν συλλάβει, αυτός έχει 671.000 εγγύηση, και έχουν, λέει, ξεπλύνει 3,4 εκατομμύρια άνθρωποι του Ζελένσκι. Ακούστε εδώ, πώς μέσω της κρατικής τράπεζας, της Sense Bank, είναι μια τράπεζα που ήταν ρωσική, με το που ξεκίνησε ο πόλεμος την κατέλαβε το κράτος, την κατέσχεσαν, και μέσω αυτής κάνανε τα, μέσα και την ήλεγχε πλήρως στο πρωθυπουργικό γραφείο, κάνανε τις θηριωδίες. Φανταστείτε τι θα γίνει στην Ελλάδα αν πάμε ποτέ χτυπά ξύλο σε πόλεμο. Με την ευκαιρία αυτή, φανταστείτε τι έχουν να φάνε. Θυμάστε με τα Pampers, τα Baby Lino στη Μούρη, με τις μάσκες που είχαν κάνει τα κάτι εργοστάσια κτλ. Φίλοι υπουργών. Φανταστείτε τι έχει να γίνει σε μια μεγαλύτερη κρίση όπως ένα πόλεμο χτυπά ξύλο. Λοιπόν, εδώ η Μούντρα ήταν επικεφαλής μάλιστα και υποθέσεων δικαιοσύνη στο γραφείο του Ζελένσκι. Ακούστε εδώ. Αυτή, λέει, μάζευε τα λεφτά και έκανε, μάλιστα βοήθησε πρώην υπουργό ενέργειας, τον Χαλουστσένκο, ο οποίος και αυτός ήταν, μπλέκεται στα σκάνδαλα. Του μάζεψε λεφτά για να τον βγάλει αυτόν με εγγύηση. Τώρα ήρθε η δική της σειρά. Φανταστείτε τι κάνει εδώ. Πραγματική συμμορία, κανονικά. Κανονική μαφία. Λοιπόν, εδώ κάνανε έρευνες σε ανθρώπους του Ζελένσκι και η Μούντρα, λέει, ήταν υπεύθυνη να φέρει τη Sense Bank, την τράπεζα αυτή που την κατέσχεσαν, πλήρως από τον έλεγχο του γραφείου του προεδρικού γραφείου του Ζελένσκι, και επίσης να απαγορεύσει σε άλλα σώματα της κυβέρνησης να ελέγξουν, να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και μετά τις κατηγορίες ο Ζελένσκι την απέλησε τώρα, πριν τη συλλάβουν, 19 Αυγούστου δηλαδή. Και επίσης σε άλλο, έχουν μαγνητοσκοπήσεις κοριούς των ηλεκτρικών αρχών, όχι του Κούλη. Βρήκανε, λέει, τη Μούδρα, αυτή την γκόμενα εδώ, να είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έπαιρνε κάποιες περιουσίες, κάποια ακίνητα παράνομα, τα κλέβανε από κόσμο. Φανταστείτε τώρα τι κάνουν εδώ κυβερνητικοί. Το ρώτησαν τον Ζελένσκι, τι έχεις να πεις για αυτή την αθλειότητα. Είπε, λέει, με το που έμαθα, λέει, τα πάντα την απέλησα, και ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καμία ερώτηση εναντίον μου οι σχετικές εισαγγελικές αρχές. Στην πραγματικότητα, επειδή και εκεί κοινοβουλευτισμός είναι, ο πρόεδρος, όπως και ο πρωθυπουργός στη χώρα, ο πρόεδρος στην Ουκρανία, όπως ο πρωθυπουργός στην Ελλάδα εννοώ, έχουν ασυλίες, αντίστοιχα δηλαδή, τα οποία έχουμε και εμείς απέναντί μας για να τους ξυλώσουμε όλους αυτούς. Φανταστείτε όμως, φίλες και φίλοι, τι θα γίνει. Διότι αυτοί εδώ, αυτές οι αρχές εισαγγελικές, στην πραγματικότητα δεν είναι ανεξάρτητες, είναι ελεγχόμενες από τους Αγγλοσάξονες, γι' αυτό και ασκούνται αυτές οι πιέσεις κατά των. Του Ζελένσκι, να θυμίσω ποιος έχει το πάνω χέρι. Φανταστείτε τι έχει να γίνει στη χώρα μας. Όταν απελευθερωθεί αυτή η πατρίδα και λειτουργήσουν πραγματικά ελεγκτικές αρχές, μπορούμε να μην τις πούμε εισαγγελικές, γιατί έχουν μαγαρίσει και τη λέξη, τώρα τον έσαι εισαγγελέα είναι ντροπή, να έχουν να αναλάβουν άνθρωποι ελεγκτικές αρχές να τους ελέγξουν όλους, δεν θα μείνει φτερό και πέταλο. Θα την κυκλοφορούν με πούπουλα και. Με πίσα και πούπουλα. Φανταστείτε τι θα βρεθεί Αν τους κάνεις φίλο και φτερό, τους κουλίδες, τους ραγιάδες, τους δένδιες, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο που είναι σημαντικό ταμείο τρομοκρατική οργάνωση. Αντίστοιχα λοιπόν αυτά περνάει ο Ζελένσκι, αλλά είναι υποκινούμενα όλα, δεν φτάνουν μέχρι τον ίδιο. Τα κάνουν για να τον πιέζουν, για να είναι ο άνθρωπός τους και να μην τολμήσει να σηκώσει κεφάλι. Φανταστείτε στη χώρα μας όταν απελευθερωθούμε τι έχει να γίνει όταν τα πάρουμε όλα αυτά και δεν μείνει φίλο και φτερό. Φανταστείτε τι πλούτος θα φτιάξουμε ταμείο. Θα είναι μια καλή ιδέα να δημιουργηθεί ένα ταμείο ανοικοδόμησης του έθνους από τις διαλυμένες ζωές των υπουργών και των βουλευτών οι οποίοι διατέλεσαν το οτιδήποτε σε αυτή τη χώρα όταν θα τους τα πάρουμε πίσω τα κλεμμένα. Άλλος εδώ, για να δείτε τι σημαίνει ενιαίο κόμμα και στην. Διότι δεν είναι. Στην πραγματικότητα και στη χώρα μας δεν είναι μόνο Ενουδού, είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, είναι και το ΠΑΣΟΚ. Όσοι μάλλον συμμετείχαν σε κυβερνήσεις. Αντίστοιχα λοιπόν και άλλος εδώ από το κόμμα του Ποροσέγκο. Και αυτό συμμετείχε σε δωροδοκίες και τέτοια ζητήματα. Ο Βάντιμ Στόλαρ, ο οποίος μάλιστα έφυγε από τη χώρα, διέρευσε προφανώς του Ποζελέσκη, τον ενημέρωσε, φύγε κτλ. Πρόλαβε και έφυγε. Άρα λοιπόν αυτός καταδικάστηκε, λέει, ερήμην, διότι έφυγε ένα μήνα πριν. Πώς έγινε και έφυγε ένα μήνα πριν, προφανώς κάποιος του είπε, κάποιος τον ενημέρωσε, γιατί γίνονται και αυτά, όπως φύγανε και άλλοι, και κάποιοι πήγανε και στο Ισραήλ. Κάποιοι, επειδή και οι Εβραίοι και αυτοί έχουν μέσα. Έχουν εμπλακεί εδώ, διότι είναι σιωνοναζιστικό το. Εδώ. Μάλλον είναι οι δυνάμεις παγκόσμιες αυτές, σιωνοναζιστικές, αγγλοσαξονικές δυνάμεις, συμπεριαλιστικές δυνάμεις και εγκληματικές, πραγματικά φασιστικές δυνάμεις. Δηλαδή είναι η Ένωση, ας πούμε, δυστυχώς Αθήνας, λόγω του σιωνοφασιστικού καθεστώτος που έχουμε, Βρυξελών, Δυτική Ιερουσαλήμ, Ουάσιγκτον, Αγγλία. Έφυγε λοιπόν πριν ένα μήνα εδώ το φιλαράκι, μαζί με την Ειρήνα Μούντρα, στεμπλέκεται κι αυτός. Και άλλους εδώ, τον Μαξίμ Νίκητας που σας είπα, Βίκτορ Ντουμπόβικ, και αυτός ήταν επικεφαλής πολιτικής στο γραφείο του Ζελένσκι, και αυτοί λοιπόν εμπλέκονται, ξέπλα μαύρου χρήματος κτλ. Αυτόν τον άνθρωπο εδώ τον σώσανε, από ό,τι φαίνεται, και εξαφανίστηκε, και αυτός όμως δείχνει εδώ το υπερκομματικό, διότι ξαναλέω ήταν στο κόμμα του πρώην πρόεδρου του Πέτρο Ποροσέγκο, μάλιστα αυτό τον αποκαλούσαν de facto δήμαρχο του Κιέβου, γιατί Έλληνε και έδαινε, φανταστείτε τι κάνανε. Και επίσης, γιατί πάλι έχει αξία το υπερκομματικό, είχε συνεργασίες με τον Αρτέμ Κολιουμπάγεφ, ο οποίος ήταν συνέτερος του μέχρι πρότινος διευθυντή του Ζελένσκι, του Αντρί Γερμάκ, άλλος που κανονικά θα πρέπει να είχε πάνω, και αυτόν σαπίσει στη φυλακή και γι' αυτό υπάρχουν κατηγορίες. Ήταν σαν τον πρωθυπουργικό ανιψιό στη χώρα μας, αντίστοιχος, ο Γερμάκ. Λοιπόν, ήταν συνεταιράκια ο Στόλαρ. Που ήταν σε άλλο κόμμα, για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό το υπερκομματικό το οποίο σας λέω. Λοιπόν, και να δούμε λίγο τι γίνεται με τους Άγγλους, γιατί τα πράγματα εδώ δυσκολεύουν πολύ και από ό,τι φαίνεται ο Άντρι Μπέρναμ μας θα έχει έρθει να μας κάψει, να μας κάνει μπέρν, όσον αφορά το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, στέλνουν πάρα πολύ αρνητικά μηνύματα εδώ από τους Άγγλους. Η μεγάλη εξέλιξη είναι που την ανακοίνωσε και χθες. Ότι θα δώσει τις πληροφορίες στους Ουκρανούς για να παράγουν τα Storm Shadow, τα Scalp, είναι αυτοί οι πύραυλοι μεγάλης ευέλειας, βεληνικούς. Τα Scalp είναι τα γαλλικά, η γαλλική εκδοχή των Storm Shadow, που σημαίνει και οι Γάλλοι συμφωνούν, αλλά με απόφαση των Άγγλων γίνεται. Θα τους δώσει λοιπόν την τεχνολογία, την τεχνογνωσία, για να παράγουν οι Ουκρανοί τους πυράβλους αυτούς, Storm Shadow Scalp, μέσα στην Ουκρανία. Μεγάλη εξέλιξη αυτή. Κάτι το οποίο δεν έκανε ο Τραμπ, θυμάστε με τους Πέτριοτ που το ζητούσε. Εμφανίστηκε ο Άγγλος, ότι φαίνεται έχουν επενδύσει σε αυτόν τον πόλεμο. Στο αίμα και στη στάχτη, ίσως και στο πυρηνικό που θα ακολουθήσει. Και εδώ βγαίνουν μπροστά ακόμα μια φορά οι Άγγλοι, μια διαλυμένη χώρα στην πραγματικότητα, μια νεκρή αυτοκρατορία. Ρισκάρουν ακόμα περισσότερο τα πάντα. Έχουν φτάσει σε σημείο που πλέον οι Ρώσοι λένε ότι είμαστε στο παραπέντε για έναν ανοιχτό πόλεμο μεταξύ Αγγλίας πλέον και Ρωσίας. Ξαναλέω, μια χώρα δεν μπορεί να αντέξει ένα πόλεμο με τους Ρώσους. Θα βουλιάξει το νησί και θα είναι και θετικό, αρκεί να φύγουν οι άμαχοι από το νησί πρώτα. Θα είναι και θετικό, ξαναλέω, αλλά δεν μπορούν να αντέξουν οι Άγγλοι σε καμία περίπτωση εδώ. Οι Ρώσοι λένε ότι έχουμε φτάσει σε άνευ προηγουμένου χαμηλά επίπεδα. Η πρεσβεία της Μόσχας στο Λονδίνο, μάθαμε ότι ο πρέσβης, ο Αντρέι Κελίν, ο Ρώσος πρέσβης δηλαδή, στο Λονδίνο. Έφυγε τον Ιούλιο και δεν πρόκειται να τον αντικαταστήσουν. Δηλαδή δεν υπάρχει πρέσβη αυτή τη στιγμή, δεν έχουν επαφές. Εκπρόσωπος τύπου της πρεσβείας είπε ότι ο Κέλλιν κατέβαλε προσπάθειες να διατηρήσει τις επαφές και κανάλια επικοινωνίας, αλλά η Αγγλία έχει επιλέξει πλέον το μονοπάτι της. Ένα μονοπάτι διάρρηξης δεσμών. και αντιμέτωπης κατάστασης. Δηλαδή, κατηγορούν οι Ρώσοι τους Άγγλους ότι δεν θέλουν διπλωματία και θέλουν να πάμε σε πόλεμο. Έφυγε, λέει ο πρέσβης, από την Αγγλία με την ελπίδα ότι θα υπάρξει ένας διάλογος οικοδομητικός και σεβασμού, μπορεί να επανέλθει, εάν η Αγγλία αποφασίσει να αναθεωρήσει τις πολιτικές εναντίον μας. Μάλιστα. Και είπαν ότι όσο περισσότερο εμπλέκονται στην διένεξη οι Άγγλοι και υποστηρίζουν το καθεστώς το τρομοκρατικό του Κιέβου, τόσο μεγαλύτερο τίμημα θα πληρώσουν οι Άγγλοι. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Λαυρόφ, είπε ότι έχουμε κάθε δικαίωμα, λέει, να θεωρήσουμε αυτή την άμεση εμπλοκή των Βρετανών και τις, αυτά που σας είπα, τη συμφωνία να παράγουν μέσα στην Ουκρανία τους πυράβλους αυτούς με τις ευλογίες του Πρωθυπουργού της Αγγλίας, ως στην πραγματικότητα μια συμμετοχή των Άγγλων με όλες τις επιπτώσεις που θα ακολουθήσουν, που συνδέεται με αυτή η εξέλιξη. Λοιπόν, ξαναλέω, λέει ο Μπέρναμ θα τους στηρίξουμε 100%, ανακοίνωσε ότι θα τους δώσει απόρριτες πληροφορίες για να παράγουν τα Storm Shadow πυράβλους Cruise επί ουκρανικού εδάφους. Και μάλιστα είπε ότι ο πόλεμός σας είναι αυτό το οποίο κάναμε και εμείς που κατανικήσαμε την ναζιστική Γερμανία, το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, το ίδιο κάνετε και εσείς τώρα. Θα σας δώσουμε, λέει, και αντιεροπορικά. Μεγάλη εδώ κλιμάκωση, ξαναλέω, αυτό που δεν έκανε ο Τραμπ με τα Πέτριοτ, το κάνει η Αγγλία. Πια η Αγγλία, το τίποτα. Το στρατικό μηδενικό είχαν ένα πλοίο το οποίο πήγε να βοηθήσει να συμμετάσχει στη Μέση Ανατολή. Είχε τεράστια ζητήματα τεχνικά το Queen Elizabeth και έφυγε πίσω. Είναι σαπάκια. Μετά, όταν απειλήθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία, οι βάσεις τους δεν πρόλαβαν καν να πάνε. Πήγαν κατόπιν εορτής, πήγαν οι Γάλλοι και ασφάλισαν το νησί, δηλαδή ανύπαρκτοι. Εδώ λοιπόν λένε οι Ρώσοι ότι μπορεί να υπάρξει και στρατιωτική, θα υπάρξει στρατιωτική απάντηση σε αυτό το οποίο κάνουν, δηλαδή ότι θα δώσουν την τεχνολογία στους Ουκρανούς. Ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας ήδη εξετάζουν, προσπαθούν να βρουν πληροφορίες για να αναγνωρίσουμε τις γραμμές παραγωγής, τα εργοστάσια των πυράβλων αυτών, που θα γίνει κτλ. Και θα καταστρέψουμε τις τοποθεσίες και όποιους τους φέρνουν αυτούς τους πυράβλους, αυτά τα εξαρτήματα. Λοιπόν, επίσης λένε οι Ρώσοι ότι είναι πολύ πιο εύκολο, και είναι πράγματι πολύ πιο εύκολο τώρα, να καταστρέψουν ό,τι υπάρξει, διότι δεν έχουν πέτριο, ότι οι Ουκρανοί δεν έχουν αεράμινα. Άρα, όποιος Άγγλος πάει να θυσιαστεί εκεί για τον Μπέρναμ και τις κατασκευαστικές Άγγλες που θέλουν να ξαναφτιάξουν την Ουκρανία και να πλουτίσουν μετά τον πόλεμο, όποιος λοιπόν Άγγλος πάει εκεί να βοηθήσει τη γραμμή παραγωγής για τα Storm Shadow και τα Scalp, θα φάει στην κεφάλα τις βόμβες από τους Ρώσους, διότι ξαναλέω δεν έχουν αντιεροπορικά πλέον Patriot οι Ουκρανοί, και βέβαια έχουν και προβλήματα, όπως είπαμε, με το προϋπολογισμό τους για να μπορέσουν να συνεχίσουν να υπάρχουν. Συνεχίζουν λοιπόν οι Ρώσοι να χτυπούν λιμάνια, πλοία. Λοιπόν, άρα εδώ δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Οι Αμερικανοί δεν δίνουν Patriot στους Ουκρανούς. Ακόμα δηλαδή και αν δεν υπάρχουν να αγοράσουν κιόλα. Ακόμα και αν οι Άγγλοι θέλουν να αγοράσουν Patriot να δώσουν στους Ουκρανούς, για λογαριασμό του Ζελένσκι δηλαδή, δεν έχουν μείνει τίποτα. Δεν γίνει τίποτα. Οτιδήποτε έχει δοθεί, όλα έχουν καταστραφεί καταρχάς από τους Άγγλους που αγοράστηκαν όλο αυτό το διάστημα. Πλέον δεν έχει μείνει τίποτα ούτε στις αποθήκες των Αμερικανών λόγω του πολέμου στο Ιράν. Άρα το μόνο που θα κάνουν οι Άγγλοι είναι να δώσουν ό,τι τους έχει μείνει στις δικές τους αποθήκες, να δώσουν κάποια δεδομένα δορυφορικά αυτό το οποίο τους έχει μείνει. Τώρα, αν δεν μπλακούν περισσότερο, μπορεί να πάμε σε κατακλυσμικού τύπου επίπεδου κλιμάκωση, δηλαδή μια διαμάχη μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ λόγω του βρωμό Λονδίνου, που βρωμάει Μπέργκερ όλη η κολοπόλη τους εδώ εκεί. Λοιπόν, δεν μπορεί η Αγγλία, ένοπλες δυνάμεις είναι ανύπαρκτες, ξαναλέω, δεν έχουν φτάσει στο χαμηλότερο σημείο από το τέλος των Ναπολεόντιων πολέμων, ειδικά σε ανθρώπινο δυναμικό. Δεν έχουν εξοπλισμούς, για μια εβδομάδα πολέμου. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν άμυνες κατά των βαλιστικών πυράβλων της Ρωσίας, όπως καταλαβαίνετε. Πάρα πολλοί και πρώην γεράκια Βρετανοί λένε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να βρούμε έναν τρόπο να τα βρούμε με τους Ρώσους. Δεν έχουμε καμία ελπίδα στην πραγματικότητα. Για παράδειγμα, πρώην επικεφαλής των αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Field Marshal Lord David Richards, είπε ότι πρέπει να βρεθεί μια συνεννόηση, ένα στρατηγικό διάλογο με τη Ρωσία, και άλλα γεράκια τα οποία διαβάζω εδώ, που λένε ότι πρέπει να βρεθεί ένας διάβλος, διότι τα πράγματα δεν, πίσω από τις κλειστές πόρτες, πολλοί Βρετανοί διπλωμάτες και εξωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας λένε ότι φτάσαμε σε ένα σημείο ότι πρέπει να πιέσουμε και τις δύο πλευρές και τους Ουκρανούς, άρα, για να υπάρξει ειρήνη, διότι δεν μπορούν να αντέξουν ούτε οι ίδιοι αυτό το οποίο κάνουν. Ο Μπέρναμ, ο οποίος τώρα είναι πρωθυπουργός χωρίς εκλογές, ξαναλέω, δεν πρόκειται να να ξοδέψει πολιτικό κεφάλαιο για να τα βάλει με το Παγκόσμιο Κόμμα του Πολέμου, να τον επιτεθούν και το ίδιο το δικό του κόμμα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Αυτό σοσιαλισμός πλέον σημαίνει φιλοπόλεμο κόμμα παντού. Και αριστερά σημαίνει πόλεμος. Το Εργατικό λοιπόν Κόμμα του Μπέρναμ είναι 100% φιλοπόλεμο. Δεν πρόκειται να το επιτρέψουν να κάνει πίσω. Θα βάλει, λέει, θα σκάψει ό,τι μπορεί. Κάλεσε τους συμμάχους του της Αγγλίας, βρείτε, λέει, ό,τι μπορείτε να κλέψετε από το λαό, να τα δώσετε στους Ουκρανούς. Να δούμε ποιος από αυτούς, ποιο κεφάλι θα πέσει πρώτος στην πραγματικότητα εδώ. Και εδώ βλέπετε ότι αυτή η απόφαση είναι πάρα πολύ σημαντική, ξαναλέω. Έχουν δώσει το πράσινο φως πλέον επίσημα στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κατασκευής, που είναι και αγγλική, ξαναλέω, τα Scalp και τα Storm Shadow. Η εταιρεία λέγεται MBDA, να φτιάξουν οι Ουκρανοί αυτούς τους πυράβλους με εμβέλεια 250 χιλιόμετρα. Πρώτη φορά βλέπουμε κάτι τέτοιο. Οι Άγγλοι πρώτη φορά εδώ κλιμακώνουν, αποφασίζουν. Ήταν η πρώτη μάλιστα που δώσανε τα Storm Shadow, πριν δώσουν τα TACAMS οι Αμερικανοί, πρώτα δώσαν οι Άγγλοι. Δηλαδή πώς πιέζουν για αυτό το οποίο πιθανότατα να θέλουν να έρθει. Ρίχνουν, λέει, λάδι στη φωτιά οι Άγγλοι, λένε εδώ οι Ρώσοι, προσπαθούν να υπονομεύσουν την ειρήνη και προσπαθούμε να τους βρούμε όλες τις γραμμές παραγωγής τους, να τους τεινάξουμε στον αέρα. Θεωρούνε οι Ρώσοι, λένε εδώ για παράδειγμα, ότι υπάρχει μια εταιρεία, η Buy Systems, και άλλη μια βρετανική, η οποία φτιάχνει drone, και μάλιστα αυτά τα όπλα, λένε οι Ρώσοι, χτυπούν τα δηληστήριά μας, άρα έχουν άμεση ευθύνη, ευθύνονται άμεσα. Το Nian, το οποίο είναι drone με κινητήρα από την Buy Systems, εδώ άρα θεωρούν ήδη ότι έχουν εμπλακεί οι Άγγλοι, οι Ρώσοι, και ξαναλέω, είναι πάρα πολύ επικίνδυνες αυτές οι εξελίξεις. Αυτό το καθεστώς λοιπόν, το οποίο είναι, βλέπετε εδώ, το στηρίζουν το φιλοπόλεμο, το πολεμικό κόμμα του πλανήτη, πλήρως διεφθαρμένο. Ο νούμερο 1 του γραφείου του εμπλεκόμενος διώκεται. Η νούμερο 2 παραιτήθηκε, θα βγει έξω με εγγύηση. Αυτόν τον άνθρωπο, τον Ζελένσκι, διεφθαρμένο μέχρι το μεδούλι, τον κρατάνε εκεί φυτοζωή στην πραγματικότητα. Μπορεί να τον τεινάξει στον αέρα, δεν το κάνουν γιατί είναι χρήσιμο ηλίθιο. Αυτό ο χρήσιμο βλακόφατσα έρχεται τώρα σαν ζήτουλα να μα πει: κλείστε τι τρύπε που ήδη φτιάξαμε, γιατί τα δώσαμε σε γκόμενε, δεν ξέρω τι τα κάνανε. Ή τα δώσανε, μπορεί, στι γκόμενε των πολιτικών τη Ευρώπη που του κρατάνε ακόμα στη θέση του. Αυτού πληρώνουμε δυστυχώ. Την ίδια στιγμή, να καταλάβετε τι συμβαίνει στον πόλεμο, οι Ρώσοι χτύπησαν στην Οδυσσό, στο λιμάνι της, του Γιούζνη, εκεί πάλι ένα πλοίο ξηρού φορτίου, το οποίο μετέφερε όπλα, όπως υποστηρίζουν οι Ρώσοι. Το χτυπήσαμε, λέει. Χτυπάμε παντού σε όλα τα λιμάνια. Όποιος μεταφέρει όπλα, τον βομβαρδίζουμε. Βαράνε παντού, όπως διαβάζω, δηλαδή σε εγκαταστάσεις υλικοτεχνικές, διαμετακομιστικούς κόμβους. Και με αυτό το πόλεμο, αυτό το βομβαρδισμό των επιτυχημένων των Ρώσων, οι Ουκρανοί δεν μπορούν να παράγουν, δεν μπορούν να μαζέψουν σε αποθήκες όπλα, δεν μπορούν να μεταφέρουν όπλα στο μέτωπο, γιατί θέλουν τώρα να πάρουν τεχνολογία από το Storm Shadow, να φτιάξουν το δικό τους πρόγραμμα, το Φλαμίγκο του πυράβλου. Πολύ δύσκολο θα το επιτρέψουν αυτό οι Ρώσοι εδώ. Για παράδειγμα, χτύπησαν το Firepoint LLC, που είναι μια εγκατάσταση που παράγει τους Φλαμίγκο τους πυράβλους Cruise. Ένα άλλο σύστημα drone της Ukrspet System, του Antonov, και το οποίο είναι για αεροσκάφη πάλι, που έχει να κάνει είναι διαμετακομιστικός κόμβος στο δίκτυο των Ουκρανών, άλλες εγκαταστάσεις που έχουν όπλα και πυρομαχικά. Όλα αυτά λοιπόν αφήνουν εκτεθειμένο το μέτωπο, έχουν τεράστια προβλήματα ούτως ή άλλως ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και πλέον υλικοτεχνικής φύσεως αρχίζουν και έχουν πρόβλημα. Παράλληλα κατακτούν και νέες περιοχές οι Ρώσοι. Διαβάζω εδώ ότι στην Ντονιέτσκ κατέλαβαν την Ανόφκα, όπως διαβάζω εδώ, και μάλιστα έχουν προωθηθεί και σε άλλη και εντός και άλλων περιοχών στην Ντομπροπόλια. Η Ντομπροπόλια είναι 3 χιλιόμετρα εδώ η Ανόφκα, και προωθούνται στην κατεύθυνση αυτή. Είπαμε το ανθρώπινο δυναμικό, το ξέρετε ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα, και ο πρώην σταλμένος ειδικός απευθυνός του Τραμπ, ο Αμερικανός, για την Ουκρανία, ο Keith Kellogg, είπε ότι πρέπει να πάρετε και τις γυναίκες να τις πετάξετε στον πόλεμο. Ακούστε εδώ δήλωση πράγματι. Γιατί όχι, λέει, η απάντησή μου είναι ναι, δεν πολεμούν χειρότερα από τους άντρες, διότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, πρέπει λοιπόν εδώ να γίνει αυτό. Και μάλιστα πρώην υπουργός άμυνας της Ουκρανίας, ο Λέξι Ρεζνίκοφ, είπε πράγματι ότι πρέπει όλοι να βοηθήσουν ασχέτως φύλου. Αν θέλουμε να λύσουμε, λέει, το πρόβλημα του ανθρώπινου δυναμικού, των στρατιωτών μας, πρέπει να κοιτάξουμε τι έχουν κάνει άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα χώρες σαν το Ισραήλ, όπου και οι γυναίκες υπηρετούν. Άρα μπορεί να είναι αυτό κάτι το οποίο θα το δούμε για πραγματικά. Δεν έχουν την παιδεία βέβαια, είναι απαραίτητη οι Ουκρανές, αλλά κοιτάξτε εδώ που θέλουν να το πάνε να σκοτώσουν και άλλους ανθρώπους. Είναι τρελό αυτό το οποίο γίνεται, είναι εγκληματικό αυτό το οποίο γίνεται. Λοιπόν, αυτά βλέπω ότι ξεμένω από χρόνο. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε, φίλες και φίλοι, πώς τα βλέπετε, πώς τα αξιολογείτε, ποιος πιστεύετε, ποιο κεφάλι θα πέσει πρώτο, ποιο κεφάλι θα κυλήσει πρώτο. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, καταγράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε αυτό το βίντεο αν θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι. Συγχαρητήρια να φτάσετε μέχρι το τέλος και αν θέλετε να φτάσετε λίγο παραπάνω τη βοήθειά σας, να τη σηκώσετε λίγο παραπάνω και να μας σηκώσετε και εμάς, μπορείτε μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Μια θετική εξέλιξη από την Ολλανδία όσον αφορά τη Eurovision, η οποία είναι ένα καρακιτσαριό, στην πραγματικότητα ένα εμετικός διαγωνισμός, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, βλέπε Κλαβδία για παράδειγμα, είναι μια αθλειότητα. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μια θετική εξέλιξη τώρα λόγω των σιωνοεγκλημάτων. Οι Ολλανδοί αποφάσισαν ότι γεια σας, φεύγουμε. Η κεντρική δημόσια τηλεόραση εδώ της Ολλανδίας αποφάσισαν λοιπόν πράγματι, εδώ ο Αυρότρος, έτσι λέγεται η πλατφόρμα αυτή, μάλλον το κανάλι, ότι η Eurovision είναι μια πλατφόρμα διχασμού και άρα δεν θα την υποστηρίξουμε, δεν θα συμμετέχουμε, δεν μπορεί πλέον να θεωρείται ουδέτερη πλατφόρμα αυτή. Στην δήλωσή τους λοιπόν, ακριβώς λόγω της ανθρωπιστικής καταστροφής στη Γάζα, τη γενοκτονία δηλαδή, είπαν ότι έπρεπε να είχαν υπάρξει κανόνες για τις χώρες που εμπλέκονται σε πολέμους και ότι δεν μπορεί πλέον, δεν εκπαράζονται οι αξίες μας, οι αξίες της ανθρωπότητας και της ανθρωπιάς σε αυτήν την διοργάνωση. Θυμίζω ότι οι Εβραίοι έχουν κάνει πολέμους παντού, έχουν εισβάλει παντού, Συρία, Λίβανο, Γάζα, βομβαρδίζουν στο Ιράν όπου γουστάρουν. 5 χώρες πέρσι απήχανε, Ισπανία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία και Σλοβενία, το Μάιο, σε διαμαρτυρία για τα γενοκτονικά τερατουργήματα, τους βάρβαρους των Εβραίων. Και παρόλα αυτά, ο Ισραηλινός Νόαμ Μπετάν βγήκε δεύτερος. Τώρα, ξέρω αν ήταν ψήφος του κόσμου ή της κριτικής επιτροπής. Πολύ πιθανό και από τότε ξεκίνησαν να συζητούν και για νοθεία ψήφων. Γίνεται και εδώ η νοθεία. Δεν ξέρω, ο Μοσάντ βγάζει πρωθυπουργούς, μπορεί να βγάζει και νούμερο 2 στην Eurovision. Άρα λοιπόν, εδώ βλέπετε τα δύο μέτρα και δύο σταθμά επίσης. Έχουν διώξει τους Ρώσους από το τσίρκο αυτό, αλλά όχι τους Εβραίους, τα σιωνοκαθάρματα. Επομένως, είναι εξαιρετική αυτή η εξέλιξη από τους Ολλανδούς. Σε απάντηση, να θυμίσω, οι Ρώσοι έχουν κάνει το δικό τους πανηγύρι, το Intervision, που είναι από τη Σοβιετική εποχή, και προωθούν, λέει, πιο παραδοσιακές αξίες, όχι, ξέρω εγώ, το άλλο, το Νέμο, που είναι αυτό που προσδιορίζεται σαν ντουβάρι ή κάτι άλλα σαλταρισμένα της Γουόκατζης, κάτι ξεπλήματα, κάτι λέσια, κάτι άπλητους, κάτι μπάχαλους. 23 χώρες συμμετείχαν στο ρωσικό, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία. Στην πραγματικότητα, ο μεγαλύτερος πλανήτης, πληθωρισμικά αν το πάτε, συμμετείχε στο ρωσικό. Δεν λέω ότι, ξέρω εγώ, είναι καλύτερο, αλλά σε κάθε περίπτωση εδώ πρέπει να δούμε τι θα κάνει και η Ελλάδα. Δυστυχώς, αποδεχόμαστε αυτή την αθλειότητα έτσι και αλλιώς λόγω των σιωνοκαθαρμάτων που έχουμε στην κυβέρνηση. Είναι μια βρωμερή γιορτή πλέον.

0: Θέλω να βοηθήσω κι εγώ.
1: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
2: Κέντρο αντιζώνω, έναξη πυροφύλαξη.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
5: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
6: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα-καρέτα, τη μονάχους-μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
7: Κατά το φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
8: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
9: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
10: Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική. Δεν καταλαβαίνω πρώτα απ' όλα γιατί θεωρείται η πολιτική, το να μπω σε ένα πολιτικό κόμμα, γιατί θεωρείται καλύτερο από αυτό που κάνω τώρα. Με έχουν προσεγγίσει κόμματα. Με έχουν προσεγγίσει γιατί θέλουν να πάρουν το όφελος της δημοφιλίας. Όχι επειδή, θα γίνεις πολύ καλός αυτό. Δηλαδή δεν ήρθε κανένας να με προσελκύσει ως ανθρώπινο πόρο. Ήρθε να με προσελκύσει επειδή έχω 400.000 κόσμο ο οποίος βλέπει τα βίντεό μου. Για τον κύριο Γεωργιάδη, η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι κάνει πράγματα, ότι λύνει προβλήματα. Απλώς λύνει συγκεκριμένα προβλήματα και δεν λύνει τα προβλήματα γενικά. Ξέρεις, είναι λίγο σαν τον ηλεκτρολόγο. Θα στο σπίτι και θα του πει: πέφτει η ασφάλεια. Του πει: ναι, θα την αλλάξω εγώ την ασφάλεια, θα τη φτιάξω. Αλλά δεν κάθεται να σου φτιάξει το βραχύκλωμα. Σου φτιάχνει την ασφάλεια έτσι ώστε να τον ξανακαλείς όλη την ώρα. Να τον έχεις ανάγκη, καταλαβες. Νομίζω ότι ένα από τα βασικά προβλήματα της Ελλάδας είναι η ανεξαρτησία της δημοσιογραφίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πολλά μέσα τα οποία να ποντάρουν το brand name τους στο γεγονός ότι διαβάστε εμάς γιατί είμαστε αμερόληπτοι. Εγώ δεν βλέπω το δημογραφικό να λύνεται. Ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να συμβαστούμε με την ιδέα πώς θα πορευτούμε στο μέλλον με λιγότερες γεννήσεις. Αν είσαι καπιταλιστής, αυτό που θα έπρεπε να σε ανησυχεί πρώτο σήμερα είναι η διανομή του εισοδήματος, ότι έχει γίνει εντελώς άδικη για τον απλό κόσμο. Λένε πολλοί δημοσιογράφοι, ιδιαίτερα στο Sky. Εγώ δεν βλέπω τον κόσμο να περνάει άσχημα. Βλέπω τον κόσμο να γεμίζει τις ταβέρνες, να παίρνει καινούριο τηλέφωνο. Γιατί τα κάνει αυτά ο κόσμος, επειδή έχει περισσότερα χρήματα από πριν? Όχι. Κάνει γιατί έχει χάσει την ελπίδα του ότι θα μπορέσει να πάρει ένα καλό αυτοκίνητο, ένα καλό σπίτι και σου λέει ένα καφέ, ρε παιδιά. Να πάρω να μην το φτιάξω σπίτι, να πάω μια φορά στην ταβέρνα και γεμίζουν για αυτό το λόγο, επειδή τα έχουμε κόψει από τα ουσιώδη πράγματα της οικονομίας.
11: Μέθεξη, επεισόδιο 25. Κοσμάς Μαρινάκης, καθηγητής οικονομικών, ιδρυτής του Greekonomics.
12: Καλώς ήρθατε στη Μέθεξη. Είμαι ο Λουκάς Μητσάτσος.
13: Και εγώ ο Πάνος Γλώβας.
12: Και σήμερα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, καθώς έχουμε κοντά μας τον Κοσμά Μαρινάκη, καθηγητή οικονομικών στο SMU της Σιγκαπούρης και ιδρυτή του διαδικτυακού καναλιού Greekonomics. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας σήμερα και που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας.
10: Να είστε καλά. Στον Ενικό, αν μιλάς. Ο Κοσμάς είμαι.
13: Ωραία. Κοσμά, όταν είχαμε πρωτοέρθει σε επαφή για να κανονίσουμε τη συνέντευξη, μας είχες πει να σε πιέσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Οπότε αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
10: Να κάνουμε κάτι διαφορετικό, γιατί τα podcast τώρα τελευταία γίνονται όχι μόνο με μένα, γενικά. Γίνεται λίγο φανποϊσμός εκεί πέρα. Οπότε καλό θα ήταν να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να ρωτήσετε πραγματικές ερωτήσεις, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, πράγματα τα οποία πολλές φορές τα ρωτάει ο κόσμος και λέει ότι αυτά δεν τα απαντάτε, αυτά δεν τα λέτε ή οτιδήποτε. Νομίζω ότι αν έχεις την ελευθερία να ρωτήσεις ό,τι θες. Επίσης, έχω ακούσει ότι είστε και φοιτητές νομικής. Εγώ έχω πολλούς φοιτητές στο πανεπιστήμιο από τη νομική σχολή, οι οποίοι είναι και με τα οικονομικά λίγο επειδή τα χρειάζονται και επειδή τα βλέπουν διαφορετικά.

0: θέλω να σας πληροφορήσω ότι δεν δείχνω κανένα έλεος. Οπότε προετοιμαστείτε γιατί.
1: Έχετε σφαγή.
0: Θα πάει μέχρι τέλους.
2: Λοιπόν, εσύ έχεις το κανάλι στο YouTube, το οποίο αντικειμενικά έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση. Το παρακολουθεί κυρίως νέος κόσμος στην ηλικία μας, θεωρώ. Και αναλύσει οικονομικά ζητήματα, τα οποία είναι πολύ μεγάλη σημασία και οικονομικά γεγονότα, όπως η ελληνική κρίση και όλα αυτά. Έχεις τονίσει ότι δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα το κανάλι. Παρ' όλα αυτά, θεωρείς ότι έχεις ευθύνη για τη διαμόρφωση και πολιτικών απόψεων των ανθρώπων που σε παρακολουθούν?
0: Νομίζω πως πρέπει κάποια στιγμή να καταφέρουμε να καταλάβει και ο απλός κόσμος ότι η επιστήμη διαχωρίζεται από την πολιτική, από τις πολιτικές πεπιθήσεις, από την ιδεολογία. Η επιστήμη είναι μια διαδικασία με την οποία τεστάρουμε τις προκαταλήψεις μας. Η ιδεολογία εξ ορισμού είναι μια προκατάληψη. Έτσι, αν εγώ έχω μια δεξιά ιδεολογία ή μια αριστερή ιδεολογία, σημαίνει ότι είμαι πιο ανοιχτός στις απόψεις της αριστερές ή της δεξιές και πιο κλειστός από την άλλη πλευρά. Η επιστήμη δεν είναι συμβάτη με αυτό. Η επιστήμη πρέπει να πάρει μια συγκεκριμένη κατάσταση και να την τεστάρει για να δει αν μπορεί να βγάλει συγκεκριμένα συμπεράσματα. Η επιστήμη δεν μπορεί να είναι ποτέ 100% αντικειμενική από τη φύση της. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή να ρωτήσεις κάποια ερώτηση, να τεστάρεις μια υπόθεση. Ακόμα και η διαδικασία στην οποία διαλέγεις την υπόθεση να τεστάρεις, περιέχει μέσα την προκατάληψη του επιστήμονα. Απλώς, επειδή η επιστημονική μέθοδος είναι μια μέθοδος που στην ουσία προσπαθεί να φιλτράρει όσο το δυνατόν περισσότερο εκτός της προκαταλήψης, τότε τη θεωρούμε ότι είναι λίγο πιο, μας φέρνει λίγο πιο κοντά στην αλήθεια, ας το πούμε έτσι. Τώρα, αυτό που λέω εγώ ότι το κανάλι μου είναι αντικειμενικό επειδή δεν επηρεάζεται από καμία πολιτική πεποίθηση. Εγώ δεν έχω σκοπό να δείξω στον θεατή ότι η αριστερή ιδεολογία είναι σωστότερη ή η δεξιά ιδεολογία είναι σωστότερη. Κατά την προσωπική μου άποψη, κάθε ιδεολογία έχει τα υπέρ της και τα κατά της. Το τι σύστημα έχει μια κοινωνία είναι περισσότερο σαν το λειτουργικό σύστημα ενός υπολογιστή. Μπορείς να κάνεις πολύ ωραία πράγματα με το Α λειτουργικό, μπορείς να κάνεις και πολύ ωραία πράγματα με το Β λειτουργικό, απλώς θα τα κάνεις διαφορετικά. Εγώ αυτό που προσπαθώ να κάνω στο Greekonomics είναι να δώσω στον κόσμο δεδομένα. Δηλαδή, αν ακούγεται κάτι από μια συγκεκριμένη μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, του τύπου, στα social media να παράγεται κάτι, το οποίο τα δεδομένα δεν μπορούν να το στοιχειοθετήσουν, τότε αυτό που κάνει ο κάθε επιστήμονας είναι να παρουσιάσει τα δεδομένα. Έχω ανθρώπους στο κανάλι, οι οποίοι είναι δεξιάς ιδεολογίας και βρίσκουν αυτά που λέω σωστά, και έχω και ανθρώπους που είναι αριστερής ιδεολογίας, ακόμα μέχρι τα στάδια του αναρχισμού, και βρίσκουν πάλι αυτά που λέω σωστά. Γιατί όταν κάποιος σου παρουσιάζει δεδομένα, τότε στην πραγματικότητα παίρνεις τα δεδομένα και μπορείς να καταλάβεις ότι αυτή η θεωρία είναι σωστή ή η θεωρία μου ίσως θέλει κάποια να τη σκεφτώ λίγο καλύτερα.
2: Βέβαια έχει σημασία και ποια δεδομένα θα επιλέξεις να παρουσιάσεις.
0: Τα δεδομένα που επιλέγουμε να παρουσιάσουμε συνήθως είναι τα δεδομένα τα οποία παρουσιάζουν, αν είναι στατιστικά δεδομένα, είναι τα δεδομένα τα οποία συλλέγουν οι μεγάλοι οργανισμοί, οπότε είναι τα δεδομένα, ας πούμε, στην έρευνα που κάναμε πρόσφατα. Οπτικοποιήσαμε δεδομένα τα οποία τα παρέχει η ίδια η Eurostat. Δηλαδή δεν κάναμε επιλογή δεδομένων, ούτε κάναμε επιλογή από ποιο έτος θα ξεκινήσουμε εμείς, ούτε κάναμε οποιαδήποτε διακριτή επιλογή δική μας, η οποία να δείξει μια διαφορετική εικόνα από τα δεδομένα. Και τα δεδομένα που επιλέξαμε να δείξουμε είναι οι βασικοί δείκτες οι οποίοι παρουσιάζονται σε κάθε οικονομία. Απλώς το θέμα είναι όταν τα προβλήματα ξεκινάνε όταν τα δεδομένα αντικρούν την ιδεολογία μας. Όταν τα δεδομένα αντικρούν την ιδεολογία μας, το πρόβλημα δεν είναι στα δεδομένα.
1: Ωραία, οπότε με αφορμή αυτό θέλω να μιλήσουμε ακριβώς για κάποια δεδομένα που παρουσίασες στο κανάλι σου. Σε ένα πρόσφατο βίντεο συνέκρινες ουσιαστικά τα στατιστικά μεταξύ κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας και δέχτηκες κριτική ότι μέσω αυτού του βίντεο υποστήριξες την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, την οικονομική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και ουσιαστικά κατέριψες τους ισχυρισμούς περί ισχυρής ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή θεώρησαν ότι αποκαλύφθηκε η συμπάθειά σου προς το ΣΥΡΙΖΑ. Τι απαντάς αυτό?
0: Πρώτα απ' όλα δεν νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο υποστηρίχθηκε κάποιο συγκεκριμένο κόμμα από αυτά που είπαμε. Εμείς αυτό που κάναμε ήταν ότι για πρώτη φορά δείξαμε το πώς ακριβώς γίνεται η κατανομή του εισοδήματος. Δηλαδή, αυτή η όποια ανάπτυξη, εγώ διαφωνώ ότι η ανάπτυξη είναι ισχυρή. Είχαμε μια ισχυρή ανάκαμψη κάποια στιγμή στην αρχή, επειδή απλώς παραγωγικοί συντελεστές οι οποίοι ήταν ανενεργοί στην περίοδο της πανδημίας και πιο πριν στην περίοδο της κρίσης. Μετά την πανδημία, που υπήρχε και μια μικρή έτσι, αναθέρμανση της οικονομίας γενικά στην Ευρώπη, αυτοί οι συντελεστές ξαναμπήκαν πάλι στην παραγωγή και φάνηκε μια μεγάλη ανάκαμψη. Αυτό δεν ήταν πραγματική ανάπτυξη. Έτσι ήταν. Συντελεστές οι οποίοι υπήρχαν ήδη. Υπήρχε, ας πούμε, ο εξοπλισμός, υπήρχαν τα κτίρια, υπήρχαν όλα αυτά, τα οποία απλώς μετά μπήκαν πάλι στην παραγωγή που πριν ήταν στην κατάσταση λουκέτου. Η ανάπτυξη μετά από αυτή την περίοδο έχει περιοριστεί. Τα νούμερα δεν επιτρέπουν δηλαδή να λέμε ότι έχουμε ισχυρή ανάπτυξη. Δεν έχουμε ισχυρή ανάπτυξη, είμαστε στο 2-2,5%. Δεν είναι ισχυρή αυτή η ανάπτυξη. Όχι, γιατί η Ελλάδα έχει μείνει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Δηλαδή, περίμεναν οι οικονομολόγοι από την Ελλάδα ότι θα έχει μια πολύ ισχυρότερη ανάπτυξη. Μιλάμε ίσως και πάνω από 3,5-4% από τη στιγμή που το χρέος έχει ρυθμιστεί και θα μπορούσε η οικονομία πάλι να επιταχυνθεί. Οπότε, το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πολλοίς κόσμος είπε ότι, α, ναι, αλλά με ΣΥΡΙΖΑ ήταν κλειστές οι τράπεζες. Ναι, αλλά με ΣΥΡΙΖΑ έγινε αυτό. Άλλοι είπανε ναι, και επί Νέας Δημοκρατίας έγινε εκείνο. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που παρουσιάσαμε εμείς. Αν κάποιος θεωρεί ότι ήταν κλειστές οι τράπεζες και αυτό ήταν κακό, εμείς δεν αντιλέγουμε ότι το να είναι κλειστές οι τράπεζες είναι κακό. Εμείς αυτό που δείξαμε είναι ότι η μία κυβέρνηση κατάφερε να κάνει την κατανομή του εισοδήματος προς τα 8 φτωχότερα δεκατημόρια και η άλλη έκανε την κατανομή του εισοδήματος προς τα 2 πλουσιότερα δεκατημόρια. Αυτό δείχνουν τα δεδομένα. Έτσι, αυτή η μεθοδολογία που εφαρμόσαμε είναι διεθνής μεθοδολογία. Είναι αυτό που κάνουν οι επιστήμονες, οποιοδήποτε οικονομολόγος ασχολείται με τα οικονομικά της ανισότητας. Είναι μια μεθοδολογία που είναι στάνταρ, δεν την εφήβραμε εμείς. Δεν τα κόψαμε εμείς σε δεκατημόρια. Συλλέγονται τα στοιχεία σε δεκατημόρια από τις συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων. Οπότε, εμείς αυτό που δείξαμε είναι ότι με βάση τη διεθνή μεθοδολογία, η κατανομή του εισοδήματος επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν πιο ευνοϊκή για τα 8 φτωχότερα στρώματα. Τώρα, ήταν αυτό θέμα πολιτικής. Και στο βίντεο μέσα λέω ότι δεν ήταν θέμα πολιτικής. Αυτό που ήταν ότι ο πληθωρισμός ο οποίος προέκυψε στην οικονομία μόνο επί Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κλήθηκε να αντιμετωπίσει πληθωρισμό, δεν μπόρεσε να τον διαχειριστεί με τον τρόπο που έπρεπε, έτσι ώστε οι φτωχότεροι να μην χάσουν εισοδήματα. Δηλαδή, εγώ δεν είπα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε καλύτερη πολιτική από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν το εξετάσαμε καν αυτό. Εμείς δεν μιλάμε για θέματα τι έκανε μια κυβέρνηση και τι έκανε η άλλη. Εμείς μιλάμε για οικονομικό αποτέλεσμα. Το οικονομικό αποτέλεσμα επί Νέας Δημοκρατίας ήταν χειρότερο, διότι η Νέα Δημοκρατία που έπρεπε να διαχειριστεί τον πληθωρισμό, δεν μπόρεσε να τον διαχειριστεί αποτελεσματικά για τα φτωχότερα στρώματα.
1: Αυτό που νομίζω ότι υπάρχει γενικά σαν διάχυτη εντύπωση όσον αφορά την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι η οικονομική πολιτική του υπήρξε καταστροφική και νομίζω οποιοδήποτε είτε στατιστικό είτε γνώμη που παρουσιάζεται η οποία όχι λέει το αντίθετο αλλά λέει κάτι θετικό τέλος πάντων ότι αύξησε αναλογικά κάτι αντιμετωπίζεται με πολύ καχυποψία και τέλος πάντων αρνητισμό. Εσείς πιστεύετε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν, και η πολιτική της ήταν καταστροφική για την Ελλάδα?
0: Με ρωτάς να κάνω ένα πολιτικό σχόλιο το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο η άποψή μου αξίζει περισσότερο από την άποψη οποιοδήποτε μας βλέπει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή νομίζω ότι δεν θεωρώ ότι κάποια κυβέρνηση το τελευταίο καιρό έχει κάνει κάτι καταστροφικό. Νομίζω ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ το έχω πει στο αφιέρωμα που έκανα για τη διαπραγμάτευση του 2015, είχε μια εσφαλμένη εικόνα για τη διαπραγμάτευση. Εμείς πιστεύαμε που τη βλέπαμε σαν απλή παρατηρητές ότι έχει κάποιο κρυφό χαρτί που δεν ξέρουμε, γιατί εγώ δεν θα πίστευα ότι πας να τα βάλεις με ένα τέτοιο σύστημα αν δεν έχεις τουλάχιστον ένα ασωστομανίκι. Δεν είχαμε ασωστομανίκι και όμως προσποιούμασταν ότι έχουμε. Εγώ μια τέτοια μπλόφα δεν θα την έκανα στην πλάτη της χώρας μου. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα αυτό που έγινε ήταν ότι υπήρξε μια μεγάλη καθυστέρηση. Η Ελλάδα όντως πήγε πίσω με το δημοψήφισμα, όντως πήγε πίσω με όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή έμεινε πίσω από το να έχουμε βγει από όλη αυτή την κατάσταση, τουλάχιστον με τον έλεγχο του χρέους λίγο νωρίτερα. Όντως έγινε αυτά. Τα έχω πει σε βίντεο, δεν λέω κάτι καινούριο σήμερα. Απλώς νομίζω κοινωνικά ότι αυτό ήταν κάτι που αν η οποιαδήποτε κυβέρνηση, γιατί μην ξεχνάμε ότι πριν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος Αντώνη Σαμαράς όταν εκλέχθηκε, εκλέχθηκε με βάση αυτά που είχε πει στο Ζάπιο. Ο κόσμος που εξέλεξε τον Αντώνη Σαμαρά, τα ποσοστά αυτά που μάζεψε το Δεν Είναι Δημοκρατία, ήταν ποσοστά και ανθρώπων που ήθελαν μια σκληρή αντιπαράθεση με τους δανειστές. Έτσι. Οπότε, ο Αντώνης Σαμαράς όταν βγήκε όταν πήρε την εξουσία, ακολούθησε μια πιο συντηρητική γραμμή ότι δεν θα ρισκάρουμε, δεν θα πάμε σε μια σκληρή διαπραγμάτευση και έκανε εκεί την πρώτη κολοτούμπα μετά το Ζάπιο. Η κυβέρνηση Τσίπρα μετά θέλησε να μην. Και αντιμετώπισε η κυβέρνηση Σαμαρά και το κόστος αυτής της κολοτούμπας, έτσι. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε να αντιμετωπίσει το κόστος, οπότε πήγε στη σκληρή διαπραγμάτευση. Αν υποθέσουμε όμως ότι θα έκανε το ίδιο και ότι δεν θα πήγαινε για το καλό της χώρας, τότε αυτό που θα γινόταν ήταν ότι θα έπεφτε και θα ερχόταν μια άλλη κυβέρνηση η οποία θα υποσχόταν το ίδιο. Είχαμε μπει δηλαδή σε ένα φαύλο κύκλο που ο κόσμος πίστευε ότι κάτι πρέπει να γίνει. Κακώς το πίστευε αυτό ο κόσμος. Απλώς, εγώ αυτό που λέω είναι το εξής. Η χώρα μας δεν πάει στράβα μόνο επειδή έχουμε κακές κυβερνήσεις. Η χώρα μας πάει καλά κυρίως επειδή έχουμε κακές αντιπολιτεύσεις. Η Νέα Δημοκρατία ήταν κακή αντιπολίτευση όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, για το θέμα το μακεδονικό, είχε μια πολιτική ως αντιπολίτευση που είναι πολύ διαφορετική από την πολιτική που έχει ως κυβέρνηση. Έτσι. Οπότε, όταν ξέρει μια κυβέρνηση ότι απέναντί της υπάρχει μια αντιπολίτευση, είτε τώρα που είναι αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε πριν που ήταν αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία, όταν πάντα η κυβέρνηση ξέρει ότι έχει μια αντιπολίτευση απέναντί της που θα καιροσκοπήσει και θα προσπαθήσει να λαϊκίσει για να κερδίσει τις ψήφους των δυσαρεστημένων, τότε πιέζει αυτό και την κυβέρνηση να κάνει πράγματα τα οποία ίσως να μην είναι στον αρχικό σχεδιασμό της.
2: Η Νέα Δημοκρατία σήμερα διατείνεται ότι έχει ένα πολύ καλό οικονομικό επιτελείο. Εσύ το βλέπεις αυτό, οι αποφάσεις δείχνουν ότι είναι πιο μια κατεύθυνση που δείχνει κάποια κατάρτιση, ας πούμε. Γιατί υπάρχει και αντίληψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήξερε τι έκανε.
0: Ωραία. Εγώ επειδή είμαι οικονομολόγος, δεν είμαι πολιτικός αναλυτής. Δεν μπορώ να μιλήσω για τα επιτελεία των κομμάτων. Αυτό που μπορώ να σχολιάσω είναι η εγκυρότητα διάφορων οικονομικών σχεδίων. Αυτή τη στιγμή δεν έχει η Ελλάδα ένα επενδυτικό σχέδιο, ένα σχέδιο το οποίο να μπορέσει να την πάει στο μέλλον. Οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις προοδευμένες χώρες, ας πούμε στη Σιγκαπούρη υπάρχει το σχέδιο Σιγκαπούρη 2030, που έχει συγκεκριμένους στόχους, τους οποίους η κυβέρνηση θα κληθεί να κάνει έναν απολογισμό αν τους πέτυχε ή όχι. Το έχει παρουσιάσει αυτό το σχέδιο ήδη 5 χρόνια τώρα και είναι ένα σχέδιο δεκαετία. Σου λέει, εμείς θέλουμε να επιτύχουμε αυτά τα 10 πράγματα. Στην Ελλάδα αυτό που γίνεται είναι ότι μιλάμε γενικά ότι θα φέρουμε την ανάπτυξη, το οποίο γίνεται ακόμα από ανθρώπους που το λένε με τρόπο που ακούγεται επιστημονικός μέχρι και τρόπο που ακούγεται ευζήν. Απλώς δεν υπάρχει το α, β, γ, δ που θα είναι αυτοί οι στόχοι που θα μας πάνε σε αυτό το βζήν. Δηλαδή να σχολιάσω εγώ τώρα την επάρκεια των Υπουργών Οικονομικών δεν έχει κανένα νόημα. Εγώ μπορώ να μιλήσω για την επάρκεια σχεδίων. Και αυτή τη στιγμή δεν έχω δει ένα σχέδιο το οποίο να υλοποιείται. Τι κάνουμε? Μεμονωμένες πολιτικές. Δηλαδή αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός προχθές στη Θεσσαλονίκη. Δεν μιλάμε για οικονομική πολιτική. Μιλάμε για παροχές. Όλα αυτά ήταν παροχές. Ότι θα σας δώσω αυτό το δώρο σε εσάς, αυτό το δώρο σε εσάς και αυτό το δώρο σε εσάς. Έτσι, αυτό ακριβώς έγινε. Η ίδια η κυβέρνηση δεν βγήκε καν να μιλήσει για το δημοσιονομικό αποτύπωμα όλων αυτών των μέτρων. Έτσι, δηλαδή να πει ότι κόψαμε τον φορολογικό συντελεστή κατά μεσοσταθμικά τόσο τοις εκατό. Εγώ θεωρώ ότι δεν το έχουν και υπολογίσει καν πόσο έχει κοπεί. Οπότε, όταν θέλεις να κάνεις μια πολιτική, έχεις ένα σχέδιο και λες, εγώ θα κόψω το φορολογικό συντελεστή 2,5%, 3,5% μεσοσταθμικά, γιατί θέλω να πετύχω αυτό. Θέλω, ας πούμε, να τονωθεί η ζήτηση επειδή ο κόσμος θα έχει περισσότερο εισόδημα και από εκεί και πέρα, επειδή θα τονωθεί η ζήτηση, να μπορέσει να υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας, να μπορέσει να υπάρξει μια αναθέρμανση της οικονομίας, να μπορέσω να ελέγξω μετά και τον πληθωρισμό που θα προκύψει αν αναθερμανθεί η οικονομία και να έχω ένα σχέδιο δράσης μπροστά μου, έτσι. Η πολιτική αυτή όμως έγινε διαφορετικά. Έγινε πώς, υπήρχε ένα μεγάλο Excel και έλεγε, αν κόψουμε εδώ μία μονάδα από αυτούς, πόσους έχουμε, πόσους φόρους παίρνουμε από αυτούς, τόσο τους 100. Ωραία, αν κόψουμε δηλαδή το φορολογικό συντελεστή εδώ, χάνουμε ας πούμε 17,4 εκατομμύρια. Ωραία, αν το κόψουμε από εκεί, από αυτές τις ηλικίες, αν το κόψουμε από εκεί, δηλαδή όταν κάθεσαι και κάνεις λογιστική, αυτό δεν θα έχει οικονομικό αποτέλεσμα. Όταν κάθεσαι να κάνεις οικονομική πολιτική, αυτό που πρέπει να δεις είναι πόσο πολλαπλασιαστή έχω όταν θα κόψω μια συγκεκριμένη τη φορολογία, το φορολογικό συντελεστή. 1%. Τι περιμένω ότι θα κάνει το ΑΕΠ? Τι περιμένω ότι θα κάνουν θέσεις εργασίας? Τι περιμένω εκείνο? Αν το κάνεις με βάση το πόσα λεφτά θα χαλάσεις, δεν έχει κανένα νόημα. Οπότε, ακόμα και τώρα δεν έχουμε οικονομικό σχέδιο. Δεν υπάρχει ένα οικονομικό σχέδιο το οποίο η χώρα να το συνεχίσει. Και αν αλλάξει κυβέρνηση, ο κόσμος να πει ότι τι θα κάνετε, θα το συνεχίσετε αυτό το σχέδιο που είχε η προηγούμενη κυβέρνηση? Ποια πράγματα θα συνεχίσετε, ποια πράγματα θα αλλάξετε? Γιατί όταν υπάρχει σχέδιο και χάρτης το που πηγαίνει η χώρα, τότε ο καθένας μπορεί να έχει και τις ευθύνες του. Ότι είναι, εμείς είχαμε αυτό το σχέδιο, αλλά ήρθατε εσείς μετά και μας πήγατε προς άλλη κατεύθυνση.
1: Τώρα, στο παρελθόν, εσύ έχεις αποκλείσει την ενασχόληση με την πολιτική. Θα ήθελα όμως να κάνω ένα παραλληλισμό.
0: Και στο παρόν, αν θες, το κάνω και τώρα.
1: Ωραία, θέλω να κάνω όμως ένα παραλληλισμό.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβεις τι λέω. Ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος είναι γι' αυτός οικονομολόγος, όταν είχε δώσει συνέντευξη το 2012, είχε αρνηθεί κατηγορηματικά ότι πρόκειται να ασχοληθεί με την πολιτική. Όταν όμως ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας αργότερα, ξέρουμε ότι αποδέχθηκε την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Και δικαιολόγησε αυτή του την αλλαγή στάσης, λέγοντας ότι όταν έρχεται κάποιος και μου λέει να εφαρμόσω τις ιδέες μου και τις απόψεις μου, δεν θα μπορούσα να είμαι ήσυχος με τη συνείδησή μου αν έλεγα όχι. Εσένα τώρα, αν έρχονταν κάποιος και σου έλεγε, έλα να το κάνεις εσύ, το αντίστοιχο έλα να το κάνεις εσύ, θα ήσουν ήσυχος με τη συνείδησή σου αν έλεγες όχι?
0: Να κάνω τι?
1: Να αναλάβεις την.
0: Γιατί να μου το πει αυτό?
1: Έχεις μια δημοφιλία καταρχάς, μπορεί κάποιος να πιστεύει στις ιδέες.
0: Τι σχέση έχει η δημοφιλία? Και η Τούνη έχει δημοφιλία. Τι θα πει αυτό, πρέπει να την κάνουμε υπουργό οικονομικών?
1: Ναι, αλλά ξέρουμε ότι η πολιτική καταρχάς παίζει ρόλο η δημοφιλία στην πολιτική. Οπότε θα ήσουν.
0: Κακός.
1: Ναι. Αλλά θα ήσουν καταρχάς και ένας δημοφιλής υπουργός οικονομικών.
2: Και καταρτισμένος.
1: Ναι, και καταρτισμένος, μπορεί κάποιος να πιστεύει στις ιδέες σου.
0: Κοίταξε, πρώτα απ' όλα, ο υπουργός οικονομικών δεν έχει τη δύναμη που φανταζόμαστε. Στην ουσία, αν θέλεις να πεις ότι έχω έναν άνθρωπο ο οποίος καταλαβαίνει τις αγορές, ξέρει πώς κινείται η οικονομία, μπορεί να έχει το τσαγανό να εφαρμόσει δύσκολες πολιτικές κτλ. Νομίζω ότι το κύριο Υπουργείο είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης. Έτσι, το οποίο προσελκύει και τις επενδύσεις, είναι σε θέση να μπορέσει να υποστηρίξει την παραγωγή κτλ. Το Υπουργείο Οικονομικών είναι στην ουσία το λογιστήριο του κράτους. Σε άλλες χώρες έτσι λέγεται κιόλας. Έτσι, το Treasury, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι βασικό Υπουργείο. Τώρα, το τι έκανε ο Βαρουφάκης, δεν νομίζω ότι δεσμεύει όλους τους οικονομολόγους. Δηλαδή ότι θα ακολουθήσουν την ίδια λογική. Υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά. Ότι ο Βαρουφάκης έλεγε κάποιες ιδέες, τις οποίες κλήθηκε να τις εφαρμόσει. Αυτές οι ιδέες τώρα ήταν και λίγο ιδέες που δεν ήταν οι συνηθισμένες ιδέες. Έλεγε για πράγματα τα οποία, εγώ δεν τα κρίνω αν ήταν σωστά ή λάθος, αλλά έλεγε πράγματα τα οποία δεν είναι η σύνηθις πολιτική μιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλήθηκε να εφαρμόσει αυτά που έλεγε. Έτσι. Εγώ, όταν παρουσιάζω τις καταστάσεις, δεν λέω ιδέες. Αυτό που λέω είναι ότι αν θέλαμε σαν χώρα, είχαμε την όρεξη να λύσουμε κάποια προβλήματα, τότε ίσως, ας πούμε, ο κύριος Βαρουφάκης είχε μιλήσει για το νόμισμα. Εγώ δεν θεωρώ ότι το νόμισμα είναι το κύριο πρόβλημα της χώρας. Μπορεί η Ελλάδα να πάει καλά με δραχμή? Μπορεί. Μπορεί να πάει η Ελλάδα καλά με ευρώ? Μπορεί. Δεν θα είναι τα ίδια που πρέπει να κάνει, αλλά δουλεύεις με βάση το νόμισμα που έχεις. Τώρα, δεν μπορώ να προβλέψω αν θα πηγαίναμε 5% καλύτερα με δραχμή ή 5% καλύτερα με ευρώ, αλλά το νόμισμα τέτοια διαφορά θα κάνει. Δεν είμαστε εδώ που είμαστε επειδή έχουμε αυτό το νόμισμα. Υπάρχουν χώρες από κάτω μας, νομίζω 10 χώρες, οι οποίες μας έχουν περάσει. Οι 5 από αυτές είναι στο ευρώ, οι 5 δεν είναι. Έτσι, οπότε είχαν καλά αποτελέσματα και χώρες που ήταν στο ευρώ και χώρες που δεν είναι. Εγώ λοιπόν αυτό που λέω κάθε φορά είναι ότι αν θέλετε να αλλάξει η χώρα, δεν χρειάζεται να έρθει κάποιος μάγος, δεν χρειάζεται να έρθει ο wizard των οικονομικών, ο γκουρού να κάνει πράγματα. Υπάρχουν χώρες γύρω μας και κοντά μας και μακριά μας που έχουν κάνει τα αυτονόητα πράγματα, βαρετά. Δεν ακούγονται ούτε καν ενδιαφέροντα. Τα είχα πει σε ένα βίντεο για την ανάπτυξη, που είχα κάνει πριν από 2,5 χρόνια, ότι υπάρχουν 10 βήματα. Όλες οι χώρες οι οποίες έχουν πετύχει κάτι, έχουν κάνει και τα 10 αυτά βήματα. Αλλά περισσότερο, αλλά λιγότερο. Καμία χώρα δεν τα έχει κάνει τέλεια. Εγώ δεν βγαίνω να πω ποτέ ότι αυτή η κυβέρνηση τα έχει πάει χάλια ή η άλλη κυβέρνηση τα είχε πάει καλύτερα ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι γίνονται πράγματα αποσπασματικά. Γίνονται πράγματα τα οποία απλώς θα κάνουμε αυτό το νόμο σήμερα γιατί έτσι και μετά θα κάνουμε αυτό το νόμο γιατί ακούσαμε... δημιουργείται μια σχέση δηλαδή ότι όλη η πορεία μας είναι μια πορεία που... Δεν έχουμε ένα προορισμό, δηλαδή θέλουμε να κάνουμε σωστά πράγματα, αλλά δεν έχουμε να πάμε κάπου, δεν υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός. Εγώ αυτό που λέω λοιπόν είναι να γίνει ένας σχεδιασμός και από εκεί και πέρα να κάνουμε αυτά τα ίδια βαρετά πράγματα που κάνουν όλες οι άλλες χώρες που έχουν πετύχει, να κάνουμε κάποιες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αυτές τις μεταρρυθμίσεις να μας πάνε λίγο παρακάτω σαν χώρα, να δούμε δηλαδή ένα καλύτερο αύριο. Γιατί έχουμε κόσμο ο οποίος είναι έξυπνος, έχουμε εργασία, έχουμε ικανούς ανθρώπους να τρέξουν επιχειρήσεις, γιατί είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι, έτσι. Εγώ, εμένα. Δεν μπορούσαν να με πάρουν στην Ελλάδα λόγω της κρίσης, γιατί εγώ είχα κάνει έτσι, είχα εκλεγεί από τμήμα στην Ελλάδα, έτσι, και δεν ακυρώθηκε η πρόσληψή μου λόγω της κρίσης, δηλαδή θεώρησαν ότι δεν αξίζει να προσλάβουμε έναν τέτοιον άνθρωπο, και στο εξωτερικό πήγα και βρήκα μια καλύτερη αντιμετώπιση. Έτσι, και είμαι ο ίδιος άνθρωπος, θα ήμουν ο ίδιος αν ήμουν εδώ. Οπότε στην ουσία έχουμε τις δυνατότητες σαν χώρα να πάμε καλά. Το θέμα είναι ότι κάνουμε μόνο τα εύκολα. Δηλαδή, κοιτάμε κάθε φορά το πόσοι τουρίστες έχουν έρθει, το πώς το κράτος θα κάνει κάποιες επενδύσεις, ας πούμε, να ξοδευτεί κάποιο χρήμα, μήπως μπορείς και κινηθεί η οικονομία καταναλωτικά.
1: Όμως, για να επιμείνω στη βασική μου ερώτηση, γιατί να αρνηθείς μια τέτοια πρόταση, αν σου έρθει? Γιατί να πεις όχι, να έρχεται
0: σου. Γιατί δεν με ενδιαφέρει η πολιτική. Γιατί δεν καταλαβαίνω πρώτα απ' όλα γιατί θεωρείται η πολιτική, το να πάω να γίνω, να μπω σε ένα πολιτικό κόμμα, γιατί θεωρείται καλύτερο από αυτό που κάνω τώρα. Δηλαδή, γιατί θα μπορούσα εγώ να μην το θεωρώ ότι το να ασχοληθώ με την πολιτική θα μου δώσει λιγότερες δυνατότητες στο να μπορέσω να επηρεάσω την κοινωνία. Γιατί θεωρείται προαγωγή το να γίνεις υπουργός. Δηλαδή, γιατί ένας υπουργός μπορεί να έχει μια. Δεν μπορεί ένας υπουργός να είναι λάθος. Και εγώ να είμαι σωστός. Ή δεν μπορώ εγώ να είμαι σωστός και ο υπουργός να είναι λάθος. Εγώ να είμαι λάθος και ο υπουργός να είναι σωστός. Οπότε, στην ουσία, πρέπει να πάψουμε να πιστεύουμε ότι όποιος έχει πετύχει κάτι έχει στόχο την πολιτική. Και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν θα κατέβω στην πολιτική. Αλλά ακόμα και αν κατέβαινα στην πολιτική, so what? Και τι έγινε? Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, γιατί να πιστέψεις εσύ ότι εγώ θα τα κάνω καλύτερα από τους άλλους, επειδή παρουσιάζω βίντεο στο YouTube. Και επειδή, ας πούμε, μπορώ να επικοινωνήσω την επιστήμη με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και επίσης, αν εγώ κατέβαινα αύριο και σου λέγα ότι εγώ αύριο θα κατέβω, δεν ξέρω, με το Χ κόμμα. Έτσι. Τι θα άλλαζε αυτό? Δηλαδή, γιατί έχει φαγωθεί ο κόσμος να καταλάβει αν θα κατέβω στην πολιτική ή θα κατέβω. Αν εγώ κατέβαινα αύριο στην πολιτική, θα ακύρωνε κάτι από αυτά που λέω? Θα ήταν λάθος κάτι από αυτά που λέω?
2: Θα τα έβλεπα με ένα άλλο πρίσμα. Αυτό θα γινόταν. Ότι ίσως θα θεωρούσαν ότι τα έλεγες με κάποιο σκοπό.
0: Ναι, αλλά δεν θα άλλαζε αυτά που θα έλεγα. Και αυτά που λέω, στην ουσία, είναι. Εγώ παρουσιάζω καταστάσεις. Δεν έχω βγει ποτέ να πω τις ιδέες μου. Δεν προσπαθώ να πείσω τον άλλον για τις ιδέες που έχω. Δεν προσπαθώ να πείσω τον άλλον για οτιδήποτε. Εγώ προσπαθώ να δώσω στον κόσμο δεδομένα τα οποία τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν του δίνουν και θολώνουν την εικόνα. Οπότε προσπαθούμε λίγο να καθαρίσουμε το τοπίο για να καταλάβει ο κόσμος το τι ακριβώς γίνεται.
2: Τώρα, μιας και μιλήσαμε για τον Γιάννη Βαρουφάκη, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, είχε αναρτήσει την πλατφόρμα X το εξής. Η αριστερά λέει, βρήκε το νέο της Γιάννη, αλλά αυτή τη φορά δεν είναι φαλακρός, έχει μαλλί. Αυτό στον παραλληλισμό πώς τον βλέπεις? Εκείνος το είπε για προσβολή.
0: Τώρα, ένα τέτοιο επιχείρημα, πώς να το σχολιάσουμε? Δηλαδή, νομίζω ότι αν κάποιος ακούει αυτά που λέω εγώ, και ακούει αυτά που λέει ο κύριος Βαρουφάκης, χωρίς να θέλω εγώ να πω ότι λέω σωστότερα πράγματα από τον κύριο Βαρουφάκη ή οτιδήποτε, και θεωρεί ότι λέμε παρόμοια πράγματα, ότι έχουμε παρόμοια πορεία, νομίζω ότι δεν μπορεί να διακρίνει βασικά πράγματα στα οικονομικά. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν ξέρει οικονομικά. Δηλαδή, αν ο κύριος Γεωργιάδης ερχόταν να πάρει το τεστ που εγώ βάζω στους πρωτοετής στο Γενικό Μάθημα Οικονομικών, δεν θα μπορούσε να. Δηλαδή, νομίζω θα. Όχι μόνο θα μπορούσε να περάσει, θα ήταν ίσως το. Δεν ξέρω. Αν έβγαζε 20% σε αυτό το τεστ, εγώ θα ήμουν ευχαριστημένος.
2: Έχει διατελέσει πάντως και ο Υπουργός Ανάπτυξης που ανέφερε πριν ότι είναι το σημαντικότερο Υπουργείο για
0: το
2: κοινό.
0: Εσύ το ανέφερε ότι, ότι η δημοφιλία κάνει καλό στην πολιτική.
1: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Τώρα περνώντας σε ένα διαφορετικό θέμα. Έχετε αναφέρει στο κοινό σας ότι το συνταξιοδότημα.
0: Τώρα άρχισαν πληθυντικό πάλι. Σε στρίμωξα.
1: Ναι. Με στρίμωξα και τώρα έχω κομπλάρι. Οπότε έχεις αναφέρει στο κοινό σου ότι το συνταξιοδοτικό σου πρόγραμμα το έχεις σε δείκτες S&P 500 και
0: ναι.
1: Παρόμοια. Σε μια επενδυτική πλατφόρμα στη Freedom.
0: Ναι.
1: Έτσι, προτρέποντας έμεσα τους θεατές να κάνουν το ίδιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα γνωρίζουμε ότι το χρέος των ΗΠΑ.
0: Δεν προτρέπω κάποιον.
1: Έμες.
0: Είναι μια διαφήμιση.
1: Ναι, όταν λες εσύ,
0: διαφημίζουμε την πλατφόρμα. Εγώ προσωπικά την εμπιστεύομαι και έχω τα δικά μου χρήματα εκεί.
1: Επειδή πολλά άτομα σε θεωρούν πρότυπο και είναι απλοί άνθρωποι, ακολουθούν προφανώς τη δική σου κατεύθυνση τέλος πάντων. Οπότε, με βάση αυτή τη συμβουλή τέλος πάντων, τη επενδύση στο εξωτερικό S&P, σήμερα γνωρίζουμε ότι το χρέος το δημόσιο των ΗΠΑ έχει ξεπεράσει 36 δισεκατομμύρια, αυξάνεται εκθετικά ή και οι αξιολόγησεις υποβαθμίζουν την πιστοληπτική αξιολόγηση των ΗΠΑ. Και κάποιοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι βρισκόμαστε σε φούσκα, μάλιστα. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Έχετε σκεφτεί ότι ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί ένα άσχημο σενάριο, να καταρρεύσει η αμερικανική οικονομία, οι δείκτες, και εν τέλει άτομα τα οποία έχουν ακολουθήσει αυτή την έμεση συμβουλή τη δικιά σας να χάσουν πολλά λεφτά που θα βάλουν και λεφτά που χρειάζονται. Δηλαδή, αυτό το έμεσο ηθικό ρίσκο που έχει αυτή η συμβουλή.
0: Κοίταξε να δεις. Πρώτα απ' όλα. Όταν μιλάμε για ρίσκο, υπάρχουν πολύ διαφορετικές κλάσεις ρίσκου.
1: Ναι.
0: Το πιο ασφαλές, η πιο ασφαλής τοποθέτηση των χρημάτων σου είναι να τα βάλεις σε ένα ομόλογο μακροχρόνιο ενός αξιόπιστου δημοσίου, ας πούμε του Αμερικανικού Δημοσίου ή του Δημοσίου της Γερμανίας ή οτιδήποτε άλλο, έτσι ώστε να πάρεις μια πολύ πολύ μικρή απόδοση, η οποία και αυτή πάλι έχει κάποιο ρίσκο. Έτσι. Ακόμα και όταν βάζεις τα χρήματά σου στην τράπεζα, είδαμε ότι τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία 15 χρόνια, τα χρήματα που κινδύνευσαν περισσότερο, που ανησυχήσαμε περισσότερο, ήταν τα χρήματα που είχαμε στις τράπεζες, οι αποταμιεύσεις που είχαμε στις τράπεζες. Και μάλιστα συμπεριφερθήκαμε και με έναν τρόπο που βγήκαν πάρα πολλά χρήματα στο εξωτερικό και όλα αυτά. Τώρα, όταν κάνουμε μια επένδυση, πρέπει πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας τι βρίσκεται πίσω από αυτή την επένδυση. Η επένδυση στον S&P 500 δεν είναι μια επένδυση η οποία είναι πάνω σε ένα δίκτυ. Είναι μια επένδυση η οποία είναι πάνω στις 500 μεγαλύτερες εταιρείες. Αν λοιπόν θεωρούσαμε ένα σενάριο το οποίο οι 500 αυτές εταιρείες, γιατί δεν είναι οι ίδιες εταιρείες, αν κάποια εταιρεία από 500 γίνει 600, τότε θα βγει από το δίκτυ και θα μπει η εταιρεία που έχει πάρει τη θέση της ως 500. Αν οι 500 καλύτερες εταιρείες της Αμερικής αρχίζουν να μην πηγαίνουν καλά μακροχρόνια, τότε το πρόβλημα θα είναι, στην ουσία θα έχει αλλάξει το στάτους ολόκληρου του πλανήτη. Δηλαδή μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες δεν θα τις έχουμε ξαναζήσει ποτέ, ούτε το 1929 στο μεγάλο κράχ. Δεν έγινε αυτό. Οι μεγάλες εταιρείες διατήρησαν μέρος της αξίας τους και μετά από 5-10 χρόνια ο δείκτης πέρασε τη λεγόμενη φούσκα του 1929. Οπότε, η επένδυση στον S&P 500 για ένα συνταξιοδοτικό σύστημα, για ένα συνταξιοδοτικό πορτφόλιο, είναι μια επένδυση που κοιτάει μακροχρόνια. Οι πιθανότητες του να πηγαίνει καλά η παγκόσμια οικονομία στα επόμενα 30 χρόνια, νομίζω ότι είναι τόσο καλές όπου οποιοδήποτε ρίσκο θεωρείται αμελταίο. Για παράδειγμα, εγώ έβαλα τα χρήματά μου, αύξησα το πορτφόλιό μου λίγο πριν γίνει η επίθεση στο Ιράν. Όταν έγινε η επίθεση στο Ιράν, οι αγορές πέσανε. Σήμερα που βρισκόμαστε 2 μήνες μετά από αυτό, οι αγορές έχουν ανακάμψει. Έτσι, οι αγορές ακολουθούν την ανάπτυξη της οικονομίας. Αυτές οι εταιρείες είναι η ατμομηχανή της οικονομίας, οπότε θα πρέπει να πηγαίνουν καλά. Αν τώρα κάποιος θέλει να εξετάσει το ρίσκο να μην πηγαίνουν καλά αυτές οι οικονομίες, τότε μιλάμε για αλλαγή του οικονομικού συστήματος πλήρη. Έτσι, αν δεν υπάρχουν 500 εταιρείες οι οποίες να συνεχίσουν να πηγαίνουν με αυτούς τους ρυθμούς που πηγαίνουν σήμερα, τότε μιλάμε στην ουσία για αλλαγή του καπιταλισμού. Αυτό είναι ένα ρίσκο το οποίο το παίρνεις οπουδήποτε βάλεις τα χρήματά σου. Οπότε στην ουσία, με βάση όχι αυτά που λέω εγώ, με βάση το πώς η χρηματοοικονομική βλέπει η χρηματοοικονομική επιστήμη βλέπει τις επενδύσεις, η επένδυση αυτή θεωρείται μία από τις πιο ασφαλείς που υπάρχουν. Έτσι, στα πλαίσια του συστήματος. Αλλά αν αλλάξει το σύστημα, δηλαδή αν θα φύγουμε κάποια στιγμή, θα γίνει επανάσταση και θα αλλάξει το καπιταλιστικό σύστημα, ακόμη και σε real estate και σε ακίνητο να το έχεις βάλει τα χρήματά σου, θα στο πάρει το δημόσιο για να το δώσει σε κάποιον να μείνει, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, στην ουσία, δεν μπορούμε να φανταστούμε την επένδυση χωρίς ρίσκο. Δεν υπάρχει επένδυση χωρίς ρίσκο. Απλώς, άλλες επενδύσεις έχουν μικρό ρίσκο, άλλες επενδύσεις είναι μεγάλες. Ποτέ δεν έχω πει στον κόσμο να πάρει μεγάλα ρίσκα. Πάντοτε, εγώ προσπαθώ να είμαι αποτρεπτικός στο να πάρει μεγάλα ρίσκα. Δηλαδή, εγώ δεν συμβουλεύω κόσμο ο οποίος δεν ξέρει πολύ καλά τι κάνει να μπει σε κρύπτο. Δεν συμβουλεύω κόσμο να αρχίσει να παίζει options. Δηλαδή, εγώ είχα πει όταν έκανα και το review της Freedom 24 ότι για μένα το γεγονός ότι τότε η πλατφόρμα δεν τα πρόσφερε αυτά είναι πλεονέκτημα, γιατί σε προφυλάσσει από το να απορρίσκα τα οποία. Γιατί πολλές φορές κάνουμε πράγματα χωρίς να ξέρουμε το πόσο ρίσκο έχουμε πάρει. Ακόμα και αν μας βγουν, δεν ξέρουμε τι κίνδυνο έχουν περάσει τα χρήματά μας.
2: Τώρα, για να επανέλθουμε λίγο στα ζητήματα της χώρας μας. Ακούμε πολλούς και σένα να μιλούν για την ανάγκη αύξησης των παραγωγικών επενδύσεων.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτό ακούγεται πάντα σε ένα γενικό και αφηρημένο επίπεδο. Θα θέλω να ακούσουμε κάτι απτό, ας πούμε, για την Ελλάδα. Τι θα μπορούσε να είναι μια παραγωγική επένδυση που θα ωφελήσει τη χώρα πραγματικά?
0: Ωραία, αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να καταλάβουμε για το τι πράγμα, ότι αυτό που λέμε δεν είναι καθόλου αφηρημένο. Έτσι, σήμερα, στον πλανήτη, υπάρχει μια τεράστια μάζα κεφαλαίου, η οποία ψάχνει επενδυτικές ευκαιρίες. Ψάχνει να πάει σε περιοχές οι οποίες έχουν περιθώρια ανάπτυξης. Οι περιοχές του πλανήτη που έχουν περιθώρια ανάπτυξης δεν είναι οι υπεραναπτυγμένες χώρες. Γιατί αυτές οι χώρες βιώνουν αυτό που λέμε crowding out effect. Δηλαδή, εκεί πέρα υπάρχει δυσκολία στο να βρεις διαθέσιμους παραγωγικούς συντελεστές για να κάνεις αυτά που θέλεις να κάνεις. Αν έχεις λοιπόν μια πολύ καλή παραγωγική ιδέα και το κεφάλαιο να την εκτελέσεις, χρειάζεσαι εργασία, χρειάζεσαι γη, χρειάζεσαι κάποιον ο οποίος να έχει τεχνογνωσία, έτσι, και χρειάζεσαι συνθήκες οι οποίες να σου επιτρέπουν, να επιτρέψουν σε αυτή την επένδυση να πάει καλύτερα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπουμε ότι σε αυτό το παγκόσμιο περιβάλλον που υπάρχει αυτή η διαθεσιμότητα κεφαλαίου, η δική μας χώρα δεν παίρνει παραγωγικές επενδύσεις. Γιατί δεν παίρνει παραγωγικές επενδύσεις? Γιατί το θεσμικό πλαίσιο δεν είναι ανεπτυγμένο. Δεν είμαστε μια οικονομία στην οποία ένας επενδυτής που θα πει ότι εγώ έχω ένα πορτφόλιο 100 δισεκατομμύρια και θέλω να εκτεθώ με 10 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα, να πάω να ανοίξω ένα εργοστάσιο, να πάω να ανοίξω ένα data center, να πάω να κάνω μια σοβαρή επένδυση εκεί. Δεν ξέρω αν θα βάλω το 10%, αν θα ποντάρω το 10% όλου του διαθέσιμου πορτφόλιου μου στην Ελλάδα, αν πάει κάτι στραβά, ποιο σύστημα δικαιοσύνης θα έχω εκεί. Αν θελήσω κάτι από το κράτος, πώς θα ξέρω ότι θα υπάρξει υποδομή να μπορέσει να με βοηθήσει? Πώς ξέρω ότι αύριο δεν θα υπάρξει ένας νόμος ή μια κυβέρνηση η οποία δεν θα μπορέσει να, η οποία θα αρχίσει να με εχθρεύεται? Πώς ξέρω ότι θα προστατευτώ απέναντι σε κάποιους τοπικούς ολιγάρχες οι οποίοι θα θέλουν να με πετάξουν έξω? Πώς θα προστατευτώ από πολλά πράγματα? Οπότε θα πρέπει να υπάρχει ένα θεσμικό περιβάλλον στην Ελλάδα όπου δεν θα έχουμε τη μέθοδο πολιτικής που έχουμε σήμερα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό ζήτημα. Υπάρχουν δύο είδων πολιτικές. Μπορείς δηλαδή να επέμβεις σε μια χώρα με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι ο παλιός, ο παραδοσιακός. Αυτό που κάνουμε ακόμα στην Ελλάδα. Δηλαδή, ο υπουργός θα κάνει τη δουλειά του μέσω τηλεφώνου. Θα πάρει τηλέφωνο. Ποιον έχουμε εκεί? Θέλω δύο κρεβάτια σε αυτή την κλινική. Έχω πάρει παράπονα γι' αυτό, κόψτε το λαιμό σας, αλλάξτε το, ή τι πρέπει να κάνουμε για να, δεν έχουμε αξονικό τομογράφο σε αυτό το νησί, να τον αλλάξουμε, και θα προσπαθήσει να τα ρυθμίσει όλα τηλεφωνικά, δηλαδή με μικροεπεμβάσεις στην οικονομία και στην κοινωνία. Ή θα πει, ας πούμε, ο οποιοσδήποτε υπουργός ανάπτυξης, ότι η τάδε εταιρεία χρειάζεται αυτό, κάτσε να δω πώς μπορώ να το κάνω, να κάνω δύο τηλέφωνα από εδώ, να κάνω δύο τηλέφωνα από εκεί, να τα βολέψουμε. Έτσι, αυτός είναι η παλιά σκέψη, αυτό που κάναμε μέχρι το 1950. Και γι' αυτό οι παλιές ταινίες που βλέπουμε απεικονίζουν αυτό το στυλ πολιτικού, ο οποίος τα ρυθμίζει όλα έτσι. Αυτός ο πολιτικός δεν παράγει κάποιο έργο, στην ουσία παράγει εκδούλευση για την οικονομία. Δηλαδή, στην ουσία δεν χτίζει θεσμούς, δεν έχει αναπτυξιακό σχέδιο, δεν προχωράει προς τα κάποια συγκεκριμένη στρατηγική. Στη μοντέρνα πολιτική, αυτό που κάνουν οι πολιτικοί είναι κλείνονται μέσα σε ένα γραφείο με τους ειδικούς, προσπαθούν να καταλάβουν το τι συμβαίνει στην οικονομία, ποια είναι τα προβλήματα και πώς θα τα λύσουν αυτά τα προβλήματα καθολικά. Δηλαδή θα δημιουργηθεί ένας θεσμός ο οποίος αυτόματα κάθε φορά που θα προκύπτει αυτό το πρόβλημα θα το λύνει. Έτσι, αυτό το πράγμα το βλέπουμε στην Ελλάδα. Εγώ παρατήρησα το εξής. Και ας με συγχωρέσει ο κόσμος που έχω αυτή τη λογική και παρουσιάζω όλα αυτά, μιλάω με έναν τέτοιο τρόπο. Γιατί εγώ ζω στο εξωτερικό. Έχω πολύ διαφορετικές προσλαμβάνουσες εκεί. Βλέπω τελείως διαφορετικά πράγματα. Και όταν ακούμε στην Ελλάδα, μου φαίνεται ότι είμαι σε μια παλιά ταινία του 1970 ή του 60. Δηλαδή, βλέπω αυτή τη μεγάλη διαφορά. Άκουγα λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός καθόταν σε ένα έδρανο και αγόρευε. Αγόρευε σε ένα κοινό, δηλαδή έλεγε, μιλάγε με στόμφο, μιλάγε με τρόπο σαν να κάνει delivery ένα λόγο στο να μπορέσει να τονώσει ηθικά το κοινό, να το ανεβάσει κτλ. Και μιλάγε για παροχές. Δηλαδή, ξέρεις, ήρθε ο Άγιος Βασίλης και σας έφερε τα δώρα και σας μιλάει και με ένα ωραίο τρόπο έτσι για να. Αυτό ακούστηκε. Όταν η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης ή η κυβέρνηση, μια κυβέρνηση μιας χώρας προοδευμένης. Η Σιγκαπούρη δεν είναι τέλεια. Έτσι, δεν είναι τέλεια. Απλώς συγκρίνω αυτά που με πονάνε στην Ελλάδα με κάποια από αυτά που είναι καλύτερα στη Σιγκαπούρη και ακούγεται ότι την παρουσιάζω τέλεια. Δεν είναι τέλεια. Έχει προβλήματα αρκετά. Όταν το Υπουργικό Συμβούλιο της Σιγκαπούρης θα βγει να ανακοινώσει οτιδήποτε, λέει: καλησπέρα σας. Ήρθαμε να σας πληροφορήσουμε για κάποια πράγματα. Για τον Α, Β, Γ, Δ λόγο, αποφασίσαμε να κάνουμε το πρώτο, δεύτερο, τρίτο πράγμα. Και πιστεύουμε ότι αυτά θα επιδράσουν στο πρόβλημα με τον 1, 2, 3 τρόπο. Δηλαδή, μιλάμε για μια τεχνική ενημέρωση, η οποία είναι χρήσιμη και η οποία δεν βγαίνουν έξω να πούνε ότι ακούμε την κοινωνία. Είμαστε κοντά στον πολίτη. Θέλουμε να σταθούμε στο πλευρό της μεσαίας τάξης. Αρκετά, κύριε Ερντογάν, κτλ. Δεν βγαίνει ο άλλος να κάνει αγόρευση, σαν να είναι σε παλιά ελληνική ταινία και να γίνεται meme του εαυτού του. Και όχι μόνο ο κ. Μητσοτάκης. Ακριβώς τα ίδια έγιναν και με τον κύριο Τσίπρα, ακριβώς και με τον κύριο Σαμαρά. Και μπορώ να πηγαίνω πίσω σε πρωθυπουργούς που δεν ξέρω, νομίζω ότι ο τελευταίος που δικαιούταν να τα κάνει αυτά ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Γιατί το κλίμα τότε ήταν περισσότερο τέτοιο στη διεθνή πολιτική σκηνή. Μετά από εκεί και πέρα το ξεπεράσαμε. Αρχίσαμε να έχουμε τεχνικούς πολιτικούς, οι οποίοι να λύνουν προβλήματα με ένα μόνιμο τρόπο. Σήμερα. Εμείς έχουμε μείνει στο παλιό τρόπο και νομίζουμε ότι πολιτικός είναι αυτός που. Τι έγινε, δηλαδή, λέω για τον κύριο Γεωργιάδη. Όχι, ο κύριος Γεωργιάδης λύνει προβλήματα στα νοσοκομεία και σε όλα αυτά. Επειδή κάνω μια έρευνα για την υγεία, θέλουμε να βγάλουμε ένα βίντεο και για τις τιμές των φαρμάκων και για πολλά πράγματα από τα οικονομικά της υγείας. Και έχουμε κάνει. Είμαστε 1,5 χρόνο τώρα που μιλάμε με ανθρώπους και μας λένε πράγματα κτλ. Για τον κύριο Γεωργιάδη, η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι κάνει πράγματα, ότι λύνει προβλήματα. Απλώς λύνει συγκεκριμένα προβλήματα και δεν λύνει τα προβλήματα γενικά. Να μπορέσει η οικονομία. Δηλαδή, ξέρεις, είναι λίγο σαν τον υδραυλικό. Όχι μόνο αυτός, η πολιτική γενικά. Είναι λίγο σαν τον υδραυλικό που θα έρθει στο σπίτι και. Ή όχι, τον ηλεκτρολόγο. Έτσι, καλύτερο παράδειγμα. Ο ηλεκτρολόγος που θα έρθει στο σπίτι και θα του πει: πέφτει η ασφάλεια. Θα σου πει: ναι, θα την αλλάξω εγώ την ασφάλεια, θα τη φτιάξω. Αλλά δεν κάθεται να σου φτιάξει το βραχύκλωμα. Σου φτιάχνει την ασφάλεια έτσι ώστε να τον ξανακαλείς όλη την ώρα. Να τον έχει ανάγκη, καταλαβες. Γιατί αν θα έρθει ένας ηλεκτρολόγος και θα σου πει: στο φτιάξα το κύκλωμα, δεν βραχυκυκλώνει τώρα, δεν θα σου ξαναπέσει ποτέ η ασφάλεια, σου λέει: τώρα δεν με χρειάζεσαι. Εμείς λοιπόν χρειαζόμαστε τέτοιους πολιτικούς, οι οποίοι να μπορέσουν να επέμβουν στην οικονομία με θεσμούς.
2: Mm-hmm. Αν καταφέρουμε με κάποιο τρόπο από εδώ και πέρα να εφαρμόσουμε την ιδανική οικονομική πολιτική στην Ελλάδα, ας πούμε, υποθετικά. Πόσο χρόνο θεωρείτε ρεαλιστικά ότι θα χρειαστούμε ώστε να προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο?
0: Αν αρχίσουμε να βελτιωνόμαστε σαν χώρα, δηλαδή αναλάβει μια κυβέρνηση και μια όρημη αντιπολίτευση από την άλλη πλευρά, να μην ζορίζει την κυβέρνηση να προσπαθεί να την εκτρέψει σε πολιτικές οι οποίες θα κάνουν κακό στον τόπο, ώστε να πέσει και να αναλάβουν αυτοί, δεν θα έχει σημασία ο χρόνος. Θα αρχίσουμε να βλέπουμε διαφορά κατευθείαν. Εγώ νομίζω ότι η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες σαν χώρα να μπορέσει να συγκλίνει στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πραγματικά έχουμε αυτές τις δυνατότητες. Θα πρέπει για να μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό να κάνουμε ένα βασικό πράγμα, να μπορέσουμε να βγούμε από τις προκαταλήψεις του παρελθόντος. Μία τέτοια προκατάληψη που την έχουμε όχι μόνο οι πολιτικοί, την έχουν και οι πολίτες αυτοί, είναι ο τουρισμός. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καταλάβει ότι ο τουρισμός είναι ένα βραχυχρόνιο όφελος για τη χώρα. Η χώρα μας εισπράττει χρήματα από τον τουρισμό. Ο τουρισμός κάνει μεγάλη διαφορά στο ισοζύγιο. Όμως, από την άλλη, στερεί και πάρα πολλούς παραγωγικούς συντελεστές από την οικονομία. Όταν εγώ έχω έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό του Πολυτεχνείου, και αυτόν αντί να τον έχω σε κάποιο εργοστάσιο να ελέγχει ολόκληρη την παραγωγή, τον έχω να δουλεύει σεζόν στη Μύκονο, αυτός σαν οικονομία μου δίνει ένα βραχυχρόνιο όφελος, αλλά μου στερεί ένα μακροχρόνιο όφελος από έναν καταρτισμένο παραγωγικό συντελεστή εργασίας, ο οποίος θα λείψει αύριο. Όταν λοιπόν εμείς έχουμε αφιερώσει περιοχές ολόκληρες στον τουρισμό και κοιτάμε μόνο το πώς θα γίνουμε ακόμα καλύτερα γκαρσόνια της Ευρώπης, θα είμαστε φτωχοί. Να σου πω ένα παράδειγμα. Άμα έχεις ένα χωριό απομακρυσμένο, κάπου πάνω σε ένα βουνό, όχι στην Ελλάδα απαραίτητος, οπουδήποτε στον κόσμο. Φαντάσου το χωριό του Αστερίξ, ας πούμε. Έτσι. Και έχεις ένα σιδερά. Έναν μηχανικό. Έναν τεχνικό πληροφορικής. Έναν άνθρωπο που είναι χτίστης. Και έναν άνθρωπο που είναι γκαρσόνι. Ποιος θα είναι ο πιο φτωχός?
1: Γκαρσόνι.
0: Μπορεί λοιπόν ο τουρισμός από μόνος του να σε φτάσει στο μέσο όρο? Μπορεί τον γκαρσόνι να είναι στο μέσο όρο όλων αυτών? Αν είναι δυνατότητες της χώρας να γίνει γκαρσόνι, κανένα πρόβλημα, γιατί δεν έχει κάποια εναλλακτική. Η Ταϊλάνδη, ας πούμε, αυτή τη στιγμή προσπαθεί να ξεφύγει από αυτή τη λογική του γκαρσονιού. Η Ινδονησία σε κάποιες περιοχές, ας πούμε, συγκεκριμένες, ή το Μπάλι, δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει από εκεί. Ποντάρει πάνω στον τουρισμό μονίμως. Αλλά δεν είναι ότι έχει το καταρτισμένο δυναμικό που έχουμε εμείς εδώ. Δεν θα έρθει να σε σερβίρει στο Μπάλι ή στην Ταϊλάνδη κάποιος ο οποίος θα έχει και μάστερ στον προγραμματισμό ή στη φυσική.
1: Μάλιστα. Τώρα έχεις αναφερθεί στο τρίγωνο διαβλεκής κυβέρνησης, τραπεζών και μέσω μαζικής ενημέρωσης.
0: Όχι, εγώ ένα άλλο κανάλι, οι πειρατές το.
1: Οι πειρατές, πλέον. Το πλέον, ναι, ναι. Αν όμως δεχτούμε ότι μια κυβέρνηση, όσο καλοπροαίρετη και να είναι, για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της πρέπει πρώτα να εκλεγεί. Μήπως στην πράξη είναι εξαναγκασμένη στρατηγικά να συμμετάσχει στο τρίγωνο αυτό? Γιατί διαφορετικά θα στηρίξουν αυτό το τρίγωνο διαβλοκής τον αντίπαλο και θα εκλεγεί αυτός ο αντίπαλος.
0: Σωστά. Αυτό όμως είναι στο χέρι μας να το αλλάξουμε. Δηλαδή είναι στο χέρι μας να μην ακούμε το τι μας λένε τα κανάλια όταν ψηφίζουμε. Να μην αφήνουμε την ενημέρωσή μας μονόπατα σε κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα. Να μπορούμε να καταλάβουμε σαν πολίτες ότι θα ήταν λίγο καλύτερα να προσπαθήσουμε να έχουμε λίγο ανοχή στην ιδεολογία μας και να μπορέσουμε να αμυνθούμε παίρνοντας πληροφόρηση από διαφορετικές πηγές. Νομίζω ότι ένα από τα βασικά προβλήματα της Ελλάδας είναι η ανεξαρτησία της δημοσιογραφίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πολλά μέσα. Υπάρχουν πολύ λίγα και είναι πολύ μικρά ακόμα τα οποία να ποντάρουν το brand name τους στο γεγονός ότι διαβάστε εμάς γιατί είμαστε αμερόληπτοι. Δεν το λέει κανένας, δεν βγαίνει κανείς να το πει. Και όμως αυτό είναι ένα μοντέλο που σε άλλες χώρες είναι και καλό business model. Δηλαδή το να βγεις και να πεις ότι εγώ πουλάω ανεξαρτησία, θα έρθει σε μένα, θα πάρεις από μένα την ενημέρωσή σου και αυτό που σου δίνω εγώ καλύτερο από τους άλλους δεν είναι ότι θα σε ενημέρωσω πιο γρήγορα, δεν είναι ότι θα σου πω και για θεματάκια τα οποία είναι καργαλιστικά και τα λοιπά όπως κάνουν τα περισσότερα site, είναι ότι εδώ θα έρθεις να πάρεις αμερόληπτη ενημέρωση. Και όχι αναμερόληπτη επειδή περνάμε από κάποιο φίλτρο ή οτιδήποτε, ότι έχω ανθρώπους και από την μία πλευρά και από την άλλη και από οτιδήποτε. Αυτό στην Ελλάδα δεν το έχουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κενό και είναι και επιχειρηματικό κενό. Εγώ αν γύριζα πίσω, θα βρίσκα επενδυτές να αγοράσω ένα μεγάλο site, να στήσω ένα μεγάλο site και να κάνω το Greekonomics ως μια πηγή ανεξάρτητης ενημέρωσης. Και πιστεύω ότι αυτό, μόνο και μόνο από τις διαφημίσεις και μόνο αν μπορείς να το επικοινωνήσεις σωστά στον άλλον, ότι κοίταξε να δεις, αυτό το είπε το Greekonomics, άρα είναι αλήθεια. Αν μπορέσεις να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό κάνεις, τότε θα βγάλεις και χρήματα από αυτό. Και όμως αυτή τη στιγμή κανείς δεν το κάνει. Και βλέπουμε αυτό που μίλησα εγώ για το τρίγωνο της διαπλοκής, ότι έχουμε κανάλια αυτή τη στιγμή, όχι ένα και δύο, τα οποία δηλώνουν ζημιές επί πολλά χρόνια ή δηλώνουν κάτι κέρδη αστεία για τα μεγέθη τους. Τώρα μιλάμε στις χιλιάδες ευρώ κέρδη. Κι όμως οι καναλάρχες πήγανε στη Δημοπρασία όταν έγινε το 2016, πότε έγινε, στη Δημοπρασία των Αδειών και προσφέρανε δεκάδες εκατομμύρια για να συνεχίσουν να λειτουργούν αυτά τα κανάλια. Όταν έχεις ένα κανάλι το οποίο ας πούμε για το Sky συγκεκριμένα, ότι σου βγάζει 600.000 το χρόνο. Είναι μια τόσο μεγάλη επιχείρηση, σου βγάζει 600.000 το χρόνο με τόσες παραγωγές κτλ. Με ποιο κριτήριο δίνει 73 εκατομμύρια για να πάρει την άδεια? Δηλαδή αυτό είναι, δεν ξέρω, ακόμα και καλύτερη τοποθέτηση θα ήταν να πάει να τα πάρει σε άδειες ταξί από άδειες καναλιών. Δηλαδή όταν το κάνεις αυτό, δεν αποδεικνύεται ότι υπάρχει κάποιο άλλο πλευρικό όφελος? Έτσι, εκτός αν οι άνθρωποι αυτοί, δεν ξέρω, αγαπάνε τόσο πολύ την ενημέρωση ή αγαπάνε τόσο πολύ το να υπάρχει αυτός ο σταθμός που δέχονται να δώσουν τέτοια τεράστια ποσά. Δεν το είδα πάντως να το κάνουν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, οτιδήποτε άλλο. Το Greekonomics τουλάχιστον έχει δώσει 80.000 ευρώ στη φλόγα. Έτσι, και είναι κανάλι YouTube, δεν είναι τηλεοπτικό σταθμό.
2: Μας εξήγησες πριν λίγο πώς θεωρείς και πώς λειτουργούν βασικά οι πολιτικές στην Ελλάδα, με το παράδειγμα με την ασφάλεια του πίνακα, που δεν διορθώνει το πρόβλημα, αλλά κάνει μια πρόσκαιρη λύση. Γενικά οι πολιτικοί ως στόχο έχουν την επανεκλογή τους και αυτό που πες να είναι χρήσιμη. Υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία θέλουν ένα σχεδιασμό ο οποίος πρέπει να είναι πιο σύνθετος και πιο μακροχρόνιος, γιατί τα ωφέλη θα φανούν στο μέλλον, όπως είναι το συνταξιδοτικό, το δημογραφικό. Θεωρείς ότι μπορεί να βρεθεί ένα κίνητρο, μπορεί να έχει μια κυβέρνηση ένα κίνητρο για να τα λύσει αυτά, και αν γενικά στο σύστημα αυτό είναι εφικτό να βρεθεί μια λύση?
0: Μα αν μπαίνεις στην πολιτική και υποτίθεται ότι είσαι ένας άξιος άνθρωπος, στην ουσία θα πρέπει να αποδεχτείς, να κάνεις μια θυσία ότι δεν θα μπορείς να είσαι στην ελεύθερη αγορά και να βγάζεις τόσα χρήματα, αλλά θα τα στερηθείς αυτά για να πάρεις να φτιάξεις τον τόπο σου. Αν αυτό δεν είναι επαρκές κίνητρο για να κάνεις πράγματα τα οποία θα αφήσουν ένα αποτύπωμα στο μέλλον, τότε τι άλλο κίνητρο να βρούμε? Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μην νοιάζεται κάποιος να το κάνει. Εγώ εδώ στο Greekonomics και προσπαθούμε να κάνουμε βίντεο τα οποία θα τα βλέπουν οι άνθρωποι μετά από 15-20 χρόνια, όσοι θα ξεχνιούνται και θα μπαίνουν σε αυτό το κανάλι, και να είμαστε περήφανοι που τα βλέπουν ακόμα και τότε. Για ποιο λόγο δηλαδή δεν έχουν αφήσει όνομα οι πολιτικοί οι οποίοι πραγματικά προσπάθησαν να κάνουν αλλαγές? Δεν έχει αφήσει όνομα ο γεννηματάς? Έτσι, δεν έχει αφήσει όνομα ο Σουφλιάς? Οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν πράγματα και συμμαζεύουν τα συμμάζευτα, κάνουν έργο, διορθώνουν προβλήματα, φτιάχνουν συστήματα από την αρχή. Έχουν υπάρξει στην Ελλάδα μεγάλη πολιτική. Δηλαδή, αν δεν είναι αυτό επαρκές κίνητρο, τι άλλο κίνητρο πρέπει να υπάρχει για να πεις ότι εγώ θα κατέβω στην πολιτική, θα τα αφήσω όλα πίσω μου, θα πάρω τα ρίσκα, θα πάρω το κίνδυνο, να έχω γερό στο μάχη γιατί κάποια πράγματα δεν θα πάνε καλά, να παλέψω με τα συμφέροντα, να βάλω και σε ρίσκο τη ζωή μου ακόμα την ίδια?
2: Παρ' όλα αυτά, εσύ δεν θες να κάνεις αυτό, να κατέβεις στην πολιτική?
0: Δεν νομίζω ότι έχω να προσφέρω πράγματα περισσότερα, και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα με τις επιλογές που κάνει δεν αφήνει τον τρόπο. Πρώτα απ' όλα δεν με εκφράζει κάποιο κόμμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κοινοβούλιο ή εκτός του κοινοβουλίου. Με έχουν προσεγγίσει κόμματα. Με έχουν προσεγγίσει γιατί θέλουν να πάρουν το όφελος της δημοφιλίας. Όχι επειδή θα γίνεις πολύ καλός σε αυτό. Δηλαδή δεν ήρθε κανένας να με προσελκύσει ως ανθρώπινο πόρο. Ήρθε να με προσελκύσει επειδή έχω 400.000 κόσμο ο οποίος βλέπει τα βίντεό μου. Έτσι, αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Οπότε δεν θεωρώ ότι με θέλουν για να προσφέρω κάτι πραγματικά, και δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχουν ακόμα και καλύτεροι άνθρωποι από μένα να τα κάνουν όλα αυτά.
1: Ωραία. Τώρα θα θέλαμε να αναφερθούμε λίγο στο δημογραφικό και συγκεκριμένα στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει εξαιρετικά χαμηλό δίκτυο γεννητικότητας.
0: Σωστά.
1: Σχεδόν καμία αναπτυγμένη χώρα δεν έχει καταφέρει να επαναφέρει τον δίκτυο αυτό σταθερά πάνω από το 2,1, το όριο αναπλήρωση, για να παραμείνει ο πληθυσμός σταθερός. Και με δεδομένο ότι η Ελλάδα γεννάει ταχύτερα από σχεδόν όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει ρεαλιστικός τρόπος αυτό να αναστραφεί αυτή η τάση, ή μήπως πρέπει να αποδεχτούμε ως κάτι μη αναπόφευκτο αυτή τη συρρήκνωση?
0: Ωραία. Να απαντήσω ειλικρινά με αυτά που λένε τα στοιχεία, έτσι, γιατί και εμένα η απάντηση με πονάει πολύ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ακόμα τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία. Η κρίση έχει φύγει από πλευράς ότι ναι, έχει ρυθμιστεί το χρέος, ότι δεν έχουμε υποχρέωση για νέα μνημόνια κτλ. Αλλά στην ελληνική κοινωνία η κρίση ακόμα υπάρχει. Δεν έχει επιστρέψει στο βιωτικό επίπεδο εκεί που ήταν πριν την κρίση. Αυτό περιορίζει την ελληνική οικογένεια. Δηλαδή, της δίνει κάποια αντικίνητρα στο να μπορέσει να κάνει παιδί. Ακόμα όμως και αν καταφέρουμε κάποια στιγμή να βγούμε από αυτή την κατάσταση της κρίσης, ίσως η γεννητικότητα να επανέλθει, να αυξηθεί ελαφρώς. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε κάτι που να μας δείχνει ότι η κοινωνία αυτή τη στιγμή, ολόκληρη η δυτική κοινωνία, όχι μόνο στην Ελλάδα, ότι θέλει να κάνει παιδιά και κάτι την περιορίζει. Το καπιταλιστικό σύστημα έχει περάσει από ένα τεράστιο μετασχηματισμό. Έχουμε καταφέρει ευχάριστα, θεωρώ, να αποφύγουμε το μαλθουσιανό κύκλο. Δεν χρειάζεται, όταν κάνει μια οικογένεια παιδί πλέον, το παιδί αυτό δεν προσφέρει κάτι στην οικογένεια όπως παλιά. Η μητέρα μου, ας πούμε, ο παππούς μου είχε 5 παιδιά, μεταξύ των οποίων και της μητέρας μου, αλλά αυτά τα παιδιά βοηθούσαν, κάναν πράγματα που τα οποία δεν θα τα κάνει κανείς. Δεν υπήρχε η δυνατότητα να πληρώσει κάποιον για να πάει να ποτίσει τα άλογα ή να μπορέσει να φέρει νερό ή να κάνει όλες αυτές τις δουλειές που κάναν τότε ακόμα και τα παιδιά. Οπότε, επειδή έχουμε περάσει σε ένα στάδιο της κοινωνίας όπου το να έχει μια οικογένεια ένα παιδί. Ένα παιδί δεν είναι. Μου βγήκε το αγρινιώτικο εκεί πέρα. Όπου να έχει μια οικογένεια ένα παιδί και αυτό το παιδί να είναι asset όπως ήταν παλιά, δηλαδή να προσφέρει αξία στην οικογένεια. Τώρα, στην ουσία, αυτό είναι μια οικονομική επιβάρυνση για την οικογένεια. Δηλαδή, το να έχει παιδιά είναι λίγο επιβάρυνση για την οικογένεια. Δεν προσφέρει μεγάλο όφελος. Και επίσης, πολλοί δεν το ξέρουν αυτό, αλλά αυτό που παρατηρούμε σήμερα με την υπερπροστασία των παιδιών, που συμπεριφερόμαστε στα παιδιά μας με έναν τρόπο που οι γονείς μας, ίσως και οι δικοί σας γονείς ακόμα, δεν σας έχουν συμπεριφερθεί. Δηλαδή, μένα η μάνα μου δεν με πήγε ποτέ να κάνω play date με κάποιο άλλο παιδάκι, ήταν με αμόλαγε στην πλατεία, έτσι, και μου έλεγε μόλις αρχίσει να σκοτεινιάζει, μόλις να ανάψουν οι λάμπες, γύρνα πίσω. Αυτό σήμερα θεωρείται, νομίζω, κακούργημα. Έτσι δεν γίνεται. Το γεγονός ότι το κάνουμε αυτό και ότι η κοινωνία έχει αποφασίσει να το κάνει αυτό είναι οικονομικό φαινόμενο, δεν είναι ψυχολογικό, δεν είναι κοινωνικό. Είναι ότι όταν μια οικογένεια έχει βάλει μέσα σε ένα παιδί ίσως το 30% του πλούτου της για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής της οικογένειας, θέλεις να προστατεύσεις την επένδυσή σου εκεί πέρα.
2: Ακούγεται λίγο περίεργο αυτό.
0: Κι όμως είναι αλήθεια. Σε περιοχές στις οποίες το κόστος του να μεγαλώσεις ένα παιδί είναι μικρότερο, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα παιδιά. Και γι' αυτό και κάποιες μερίδες της κοινωνίας, είτε σε κάποιες αγροτικές περιοχές, είτε ακόμα και οι Ρωμά, λόγω του γεγονότος ότι έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα, δεν υπάρχουν πολύ υψηλές απαιτήσεις για τα παιδιά. Οπότε μπορεί ακόμα να είναι στο επίπεδο που τα παιδιά προσφέρουν κάτι στην οικογένεια και γι' αυτό το λόγο έχουν περισσότερα παιδιά. Όμως εγώ δεν βλέπω το δημογραφικό να λύνεται. Ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να συμβαστούμε με την ιδέα του πώς θα πορευτούμε στο μέλλον με λιγότερες γεννήσεις.
1: Μπορεί η μετανάστευση να αποτελέσει λύση.
0: Προσωρινά ναι. Αλλά κάποια στιγμή ο μετανάστης που θα έρθει, αν καταφέρει να ενσωματωθεί στην κοινωνία, τα παιδιά του θα γίνουν όπως είναι τα δικά μας παιδιά. Το έχουμε δει αυτό. Δηλαδή, όταν είχαμε την είσοδο των Αλβανών στην Ελλάδα, στην αρχή ήταν αρκετά ετερογενείς. Σήμερα όμως τα παιδιά δεύτερης γενιάς δεν έχουν απολύτως καμία διαφορά. Δηλαδή φέρονται και μιλάνε και έχουν παρόμοια προβλήματα και παρόμοιες ανάγκες και παρόμοια δικαιώματα με τα παιδιά τα οποία είναι των Ελλήνων, των κατοίκων της Ελλάδας από τότε.
2: Τώρα, ποια είναι η γνώμη σου για την αντίληψη που υπάρχει ότι ένας Έλληνας καταναλωτής για να ωφελεί στη χώρα του πρέπει να αγοράζει μόνο ελληνικά προϊόντα και να μην επιλέξει, ας πούμε, ένα φτηνότερο προϊόν το οποίο μπορεί να εισάγεται? Αυτό είναι μια καλή αντίληψη, και αν κάθε χώρα εντός της ευρωπαϊκής αγοράς, ας πούμε, ακολουθούσε αυτό, δεν θα υπήρχε κάποιο πρόβλημα, θεωρείς?
1: Και ποιο το νόημα της ευρωπαϊκής αγοράς αν αγοράζει κάθε χώρα τα δικά της προϊόντα?
0: Αυτό είναι αλήθεια. Το νόημα της ευρωπαϊκής αγοράς θα μπορούσε να είναι ότι επιτρέπεται λίγο πιο ελεύθερα το να αγοράζουμε πρώτες ύλες για να φτιάξουμε τα δικά μας προϊόντα ή κάθε χώρα, ή το να υπάρχει το εργατικό δυναμικό, ή να υπάρχει η τεχνική γνώση, να υπάρχουν τα κεφάλαια και όλα αυτά. Οπότε η κοινή αγορά θα έχει και κάποιο νόημα και σε αυτή την περίπτωση. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αυτού του είδους ο οικονομικός πατριωτισμός σήμερα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Στην ουσία το βλέπουμε μόνο από την επιφάνεια να το κάνουμε αυτό. Γιατί οτιδήποτε προϊόν, ας πούμε αυτό το μικρόφωνο που έχω μπροστά μου, θα σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να προσδιορίσεις από ποια χώρα παράγεται. Γιατί ίσως το μαξιλαράκι με το μέταλλο του μικροφώνου να είναι σε εντελώς διαφορετικές υπήρους, Ίσως το καλώδιο να έχει γίνει κάπου αλλού. Ίσως το ένα μικρό τσιπάκι που έχει γίνει να έχει γίνει σε μια χώρα που ούτε καν φαντάζεσαι. Οι πρώτες ύλες όμως για αυτό το τσιπάκι να έρχονται από μια άλλη χώρα. Οπότε το να πεις ότι εγώ έχω ένα στυλ οικονομικού πατριωτισμού ή ακόμα και εθνικισμού, νομίζω ότι δεν θα έλυνε κάποιο πρόβλημα.
1: Ωραία. Τώρα θα θέλαμε να περάσουμε στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, για τον οποίο τον τελευταίο καιρό έχουν υπάρξει προσπάθειες.
0: Δεν είναι πόλεμος

0: να το καταφέρει πολύ αποτελεσματικά. Αυτό είναι το συμφέρον, αλλά υπάρχει και πολύ διαφορετική αντίληψη. Η Ρωσία και ο Ρώσος που πολεμάει τον καθημερινό πόλεμο θεωρεί ότι αυτές οι περιοχές εκεί πέρα, του Ντονέσκ, το Λουγκάνσκ και όλες αυτές τις περιοχές που διεκδικεί η Ρωσία, ότι είναι ρωσικά εδάφη, γιατί έχουν περισσότερο κατοίκους οι οποίοι δηλώνουν Ρώσοι, οι οποίοι θέλουν, μιλάνε ρώσικα, θέλουν να είναι με τους Ρώσους. Αυτό μπορεί να έχει ένα μερίδιο αλήθειας, αλλά δεν είναι 100% αλήθεια. Δηλαδή οι περιοχές αυτές παλαιότερα θέλαν να είναι με την Ουκρανία, γιατί υπήρχε η προοπτική της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Ήταν όμως άνθρωποι οι οποίοι περισσότερο δήλωναν Ρώσοι. Οπότε η μία πλευρά πιστεύει αυτό το πράγμα και η άλλη πλευρά πιστεύει ότι αυτά τα εδάφη είναι δικά μας και το γεγονός ότι υπάρχουν κάτοικοι εκεί πέρα που μιλάνε ρωσικά και θέλουν να θεωρούν τους εαυτούς τους Ρώσους, δεν θα έπρεπε να μπει κάποιος και με τη βία να τα πάρει. Οπότε έχουμε αυτή τη διαφωνία, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Όμως, στην ουσία, όλο αυτό για μας είναι κάτι το οποίο ο τρόπος που θα το αντιμετωπίσουμε θα πρέπει να είναι στρατηγικός. Να σκεφτούμε δηλαδή το ότι, okay, ακόμα και αν υπάρχει κάποιο συμφέρον για τη χώρα μας, βραχυχρόνιο, γιατί ακούγεται πάρα πολύ τώρα τελευταία αυτό, ότι θα έπρεπε να είμαστε με τη Ρωσία γιατί ξέραμε ότι θα νικήσει η Ρωσία. Ναι, αλλά αυτό όμως εκθέτει και σε μια πραγματικότητα ότι ίσως να υπάρχουν εδάφη τα οποία κάποιες άλλες χώρες να υποφθαλμιούν και στη δική μας χώρα, που με την ίδια ακριβώς δικαιολογία που υποστηρίξαμε εμείς πριν, να έρθουν και εδώ να τα διεκδικήσουν. Το θέλουμε αυτό? Δηλαδή, ίσως θα πρέπει να κάποια στιγμή να σταματήσουμε να είμαστε με τον νικητή και να αποφασίσουμε να είμαστε όχι, δεν θέλω να το πω με τη σωστή πλευρά, γιατί έχει πλέον θαρρεί ο όρος αυτός, αλλά να είμαστε με αυτό που μας συμφέρει μακροχρόνια.
1: Mm-hmm. Τώρα, αυτή τη στιγμή η Ρωσία βρίσκεται σε καθεστώς στρατοκεντρικής οικονομίας. Αυτό θεωρείς μπορεί να προχωρήσει μακροπρόθεσμα?
0: Όχι, φυσικά και όχι. Δηλαδή, μια οικονομία η οποία... πρώτα απ' όλα, για να μπορέσει. Πρώτα απ' όλα, η Ρωσία αναγκάστηκε να γίνει στρατοκεντρική οικονομία. Αναγκάστηκε γιατί υπήρχε με τις επιχειρήσεις που κλείσανε και φύγανε και όλα αυτά, απελευθερώθηκε ένας μεγάλος αριθμός, όγκος παραγωγικών συντελεστών, που λογικά πήγε σε στρατοκεντρική χρήση. Ο τρόπος με τον οποίο συντηρείται αυτή τη στιγμή αυτό σήμερα είναι με το να υπάρχουν φυσικοί πόροι στη χώρα, οι οποίοι πολλούνται. Και όλο αυτό το σύστημα, αντί να μην παράγεται τίποτα, οδηγείται σε μια παραγωγή στρατιωτικών υλικών. Αυτό δεν μπορεί να οδηγήσει σε μια μακροχρόνια ευημερία τη χώρα. Είναι κάτι το οποίο λειτουργεί προσωρινά και ήδη το βλέπουμε ότι έχει αρχίσει και μαζεύεται.
2: Στη συνέντευξη που είχες δώσει στο BBC, είχες πει ότι η Ρωσία θα πληγωνόταν πραγματικά αν άλλες χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία σταματούσαν να αγοράζουν το ρωσικό πετρέλαιο.
0: Αν.
2: Αυτό θα ήταν μια ουσιαστική πίεση. Βλέπουμε τον Τραμπ να απειλεί με δασμούς στις χώρες αυτές ώστε να πιέσει να γίνει αυτό και να λήξει ο πόλεμος. Θεωρείς ότι πρόκειται για τη θεωρία του τρελού που έχεις αναλύσει και στα βίντεό σου ή όντως θέλει να το φτάσει στα άκρα?
0: Νομίζω ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται γενικά με ολόκληρο τον κόσμο περισσότερο με κριτήρια του πώς φαίνεται η εικόνα του στους ανθρώπους που τον υποστηρίζουν μέσα στη χώρα. Θέλει να βγάλει αυτό το προφίλ του ισχυρού ηγέτη. Έχει χρησιμοποιήσει τη θεωρία του τρελού, δηλαδή το να προσπαθεί να δείξει ότι είναι διατεθειμένος να φτάσει στα άκρα, έτσι ώστε να οι απειλές του να παίρνονται πιο σοβαρά. Όμως δυστυχώς για τον ίδιο έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που οι αγορές πλέον δεν παίρνουν πάρα πολύ σοβαρά αυτές τις απειλές. Γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές φορές. Και πάρα πολλές φορές τις έχει καθυστερήσει, τις έχει λίγο κρύψει κάτω από το χαλί. Όπως επίσης το σημαντικότερο, και αυτό εγώ που παρατηρώ καθημερινά, το είχα πει και στο βίντεο που είχα κάνει για τη θεωρία του τρελού στο κανάλι, ότι υπάρχει μια διεθνή στρατηγική που όταν ο Τραμπ αρχίζει να δρά με κάποιο τρόπο ότι θα δημιουργήσουμε φόβο στις αγορές ή στις άλλες χώρες, η άλλη πλευρά κάνει φοβόμαστε πάρα πολύ, κάνουν αυτό που θέλει για λίγο και μετά σιγά σιγά όταν έχει περάσει αυτό το θέμα από τη δημοσιότητα και δεν χρειάζεται να συντηρηθεί πάλι, πολύ σιγά και σταδιακά επιστρέφουν στην πρώτερη κατάσταση. Αυτό το βλέπουμε να γίνεται σήμερα. Θα ήταν τεράστιο σοκ για την παγκόσμια οικονομία αν ο όγκος του ρωσικού πετρελαίου και του αερίου σταματούσε να πωλείται στην Ιφίλιο. Αν η Κίνα δεν αγόραζε

0: άλλαζε το ρωσικό πετρέλαιο, θα έπρεπε να αγοράσει το πετρέλαιο που πάμε και αγοράζουμε εμείς. Που σημαίνει ότι θα υπήρχε μια μερίδα του πετρελαίου, θα ήταν των φυσικών πόρων και του αερίου μας, θα ήταν άχρηστη και θα υπήρχε περισσότερη ζήτηση για αυτή την υπάρχουσα μερίδα. Οπότε οι τιμές, οι αυξήσεις των τιμών που θα βλέπαμε θα ήταν ίσως εξωπραγματικές για τα δεδομένα μας. Θα μπορούσαν να μας αλλάξουν τις οικονομίες μας στη θέμελα. Δεν νομίζω ότι θέλει να το κάνει αυτό.
1: Και τώρα σχετικά με το Τραμπ, από το 2016 και μετά και ιδίως τώρα στη δεύτερη θητεία του βλέπουμε μια τάση προστατευτισμού στις ΗΠΑ με χαρακτηριστικότερο τους δασμούς.
0: Ναι.
1: Θεωρείς ότι οι δασμοί είναι ένα βραχυπρόθεσμο διαπραγματευτικό όπλο που χρησιμοποιεί ή μπορεί όντως να λειτουργήσει ως ένα μακροπρόθεσμο εργαλείο το οποίο μπορεί να πλήξει άλλες χώρες που παράγουν φτηνότερα προϊόντα και να αλλάξει και την διάρθρωση της όλης της οικονομίας?
0: Περίμενε λίγο. Αν θες να πλήξεις άλλες χώρες που παράγουν φθηνότερα προϊόντα, σημαίνει ότι αυτό που θέλεις είναι να μην παράγονται αυτά τα φθηνότερα προϊόντα και να παράγονται στη δική σου χώρα. Δηλαδή, είναι το όνειρο της αμερικανικής οικονομίας να παράγει τα φθηνά πράγματα που παράγει η Κίνα αυτή τη στιγμή και που καλύπτουν τις ανάγκες αυτές? Γιατί ως οικονομία, αυτό που θες να κάνεις είναι να παράγεις τα αγαθά που έχουν τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τους πολίτες σου για την οικονομία συνολικά. Οπότε, τι θα ήταν το πράγμα το καλύτερο για σένα? Δηλαδή, θα ήθελες εσύ στο σπίτι σου, αν είσαι κάποιος ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, νευροχειρουργός, θα ήθελες να πεις ότι θα κάνω λιγότερες εγχειρήσεις νευροχειρουργικής, γιατί πρέπει να κάτσω στο σπίτι να καθαρίσω πατάτες και να καθαρίσω το σπίτι. Θέλεις να τα κάνεις outsource αυτά, να τα κάνει κάποιος άλλος ο οποίος έχει λιγότερες δυνατότητες από σένα και να κάνεις εσύ αυτά που πραγματικά φέρνουν τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Αυτό κάνουν και οι χώρες. Το γεγονός ότι η Αμερική έδιωξε πολύ από την παραγωγή απλών αγαθών προς την Κίνα, την ωφέλησε, γιατί έγινε μια οικονομία η οποία άρχισε να βασίζεται στις υπηρεσίες, άρχισε να βασίζεται στην τεχνολογία, άρχισε να παίρνει από όλα τα αγαθά που πολλούνταν ακόμα και από την Κίνα, άρχισε να έχει το intellectual property από πίσω, το οποίο είναι το πιο βασικό στο να έχει κάποιος εισοδήματα. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι κάποια πράγματα στην Αμερική έχασαν. Η Αμερική έχασε το προβάδισμά της σε κάποια πράγματα. Και επειδή ο απλός κόσμος θεωρεί ότι το προβάδισμα χάθηκε λόγω της παγκοσμιοποίησης, έχει στραφεί ενάντια στην παγκοσμιοποίηση. Δεν είναι η παγκοσμιοποίηση το πρόβλημα. Τα λεφτά που φύγανε από το φτωχό κόσμο δεν πήγανε στην Κίνα. Έτσι, η Κίνα πήρε χρήματα επειδή παρήγαγε υπεραξία παρήγαγε πράγματα που πριν δεν τα είχαμε. Γι' αυτό πλούτησε η Κίνα. Δεν πήρε τα λεφτά της Αμερικής η Κίνα. Έτσι, πολλά από τα λεφτά που βγήκαν στην Κίνα έχουν πάει στην Αμερική. Το πρόβλημα είναι ότι η κατανομή του εισοδήματος είναι τέτοια που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ στο παρελθόν. Και αυτό δεν το λέω ως κάτι αριστερίζον. Το λέω ότι αν είσαι καπιταλιστής, αν είσαι, ρε παιδί μου, νεοφιλελεύθερος μέχρι το κόκαλο, αυτό που θα έπρεπε να σας ανησυχεί πρώτο σήμερα είναι η διανομή του εισοδήματος, ότι έχει γίνει εντελώς άδικη για τον απλό κόσμο που θα χάσει το κίνητρό του. Έτσι, αυτή τη στιγμή το βλέπουμε αυτό. Ο κόσμος έχει σταματήσει να... Δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος? Λένε πολλοί πολιτικοί και πολλοί δημοσιογράφοι, ιδιαίτερα στο Sky. Λένε, εγώ δεν βλέπω τον κόσμο να περνάει άσχημα. Βλέπω τον κόσμο να γεμίζει τις ταβέρνες, να πηγαίνει να παίρνει αυτά τα σκατολοίδια, να παίρνει καινούριο τηλέφωνο. Γιατί τα κάνει αυτά ο κόσμος? Επειδή έχει περισσότερα χρήματα από πριν? Όχι. Τα κάνει γιατί έχει χάσει την ελπίδα του ότι θα μπορέσει να πάρει ένα καλό αυτοκίνητο, ένα καλό σπίτι, εξοχικό, τα σοβαρά πράγματα, ότι θα μπορεί να έχει, ας πούμε, τις υπηρεσίες υγείας και όλα αυτά. Και σου λέει, ένα καφέ, ρε παιδιά, να πάω να πάρω, να μην το φτιάξω σπίτι, να πάρω ένα ωραίο καφέ, ή να πάω μια φορά στην ταβέρνα, ή να πάω. Και γεμίζουν, γι' αυτό το λόγο, επειδή τα έχουμε κόψει από τα ουσιώδη πράγματα της οικονομίας. Έτσι. Αυτό δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Γίνεται και σε άλλες χώρες. Απλώς στις άλλες χώρες τουλάχιστον δεν έχουμε το πρόβλημα της καθημερινής επιβίωσης.
2: Mm-hmm. Τώρα, εσύ διδάσκεις για αρκετά χρόνια στη Σιγκαπούρη, μία από τις λεγόμενες ασιατικές τίγρες. Ζώντας λοιπόν επί μακρόν σε μια χώρα της Αποανατολής, θεωρείς ότι παρακολουθείς από κοντά τη μετατόπιση του κέντρου βάρους της παγκόσμιας οικονομίας και θα έλεγες ότι η Ασία, με προμετωπίδα την Κίνα και την Ινδία, αλλά και με σημαντικούς κόμβους όπως τη Σιγκαπούρη, οδεύει προς το να αντικαταστήσει τη Δύση ως κυριαρχή δύναμη?
0: Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση και μου δίνει την ευκαιρία να πω κάτι που ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει και το θεωρεί, έχει λανθασμένη θεώρηση. Δεν υπάρχει ομάδα Ασία και ομάδα Δύση. Κάθε χώρα είναι για τον εαυτό της. Κάθε χώρα προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί στα δεδομένα που μπορεί, για να μπορέσει να πορευτεί προς το μέλλον καλύτερα προς τους πολίτες της. Τουλάχιστον αυτό θα ήταν το ιδανικό. Η Σιγκαπούρη αυτή τη στιγμή, είναι μια οικονομία που ζω, έτσι δεν τη φέρνω ως παράδειγμα, είναι μια οικονομία που ζω και, και έχω καθημερινή εμπειρία. Δεν ενδιαφέρει τι θα κάνει η Κίνα. Την ενδιαφέρει τι θα κάνει η Κίνα που θα επηρεάσει τη Σιγκαπούρη. Δεν υπάρχει μια κοινή ομάδα, δηλαδή ένας κοινός στόχος στον οποίο θα προσπαθούν να πετύχουν. Αυτό που βλέπουμε είναι το εξής. Είναι ότι η Δύση έχει αρχίσει και φθείρεται πάρα πολύ με θέματα τα οποία δεν είναι τα θέματα που αφορούν τον απλό κόσμο. Δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε αρχίσει και τα προβλήματά μας είναι προβλήματα που δεν έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του απλού κόσμου. Είναι προβλήματα που συζητάμε, δηλαδή αν ακούσεις τη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι τα προβλήματα που καθημερινά σε αφορούν. Δεν είναι τα προβλήματα του μέλλοντός σου. Δεν είναι τα προβλήματα που θα αλλάξουν τη ζωή τους, αν κάποιος έρθει, τη ζωή σου, αν κάποιος έρθει και τα λύσει. Οπότε οι ασιατικές οικονομίες δεν έχουν φτάσει σε αυτό το στάδιο. Κάνουν αυτό το overperformance που βλέπουμε σήμερα, δηλαδή πετυχαίνουν μεγάλο μερίδιο ανάπτυξης. Γιατί έχουν μια κατάσταση στην οποία δεν έχουν να χάσουν πολλά πράγματα και επενδύουν σε νέα πράγματα. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα για τη Ρωσία που είπες πριν. Εγώ είχα πάει τα περασμένα Χριστούγεννα, είχα πάει στη Μόσχα. Και ήταν πρώτη φορά που πήγα, αφότου είχα φύγει αρκετά χρόνια πριν. Τελευταία φορά είχα πάει το 2019. Έτσι, και πήγα μετά το 2024 προς 2025. Επειδή εκεί όλο το χρηματοοικονομικό σύστημα στην ουσία ξεριζώθηκε λόγω του ότι η χώρα βγήκε από το SWIFT, βγήκε από φύγανε οι εταιρείες των πιστωτικών καρτών κτλ. Και ότι η χώρα μπόρεσε να το κάνει από το μηδέν, αυτό την οδήγησε στο να έχει συστήματα αυτή τη στιγμή σήμερα, τα οποία είναι εξαιρετικά πιο σύγχρονα από όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, η γυναίκα μου, επειδή έχει ρωσικό λογαριασμό, πήγαμε στο αεροδρόμιο, με το που μπήκαμε στη χώρα, στο αεροδρόμιο να αγοράσουμε κάτι, γιατί είχε μια καθυστέρηση πτήση μας και ήθελε να φάει κάτι. Και στάθηκε μπροστά στο μηχάνημα, την αναγνώρισε το μηχάνημα, δεν χρειάστηκε να βγάλει ούτε καν κάρτα, ούτε οτιδήποτε. Της είπε από ποιο λογαριασμό θες να πληρώσεις, από αυτόν τον λογαριασμό, και πλήρωσε ένα σάντουιτς που πήρε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν υπήρχε πριν. Έτσι, οπότε, καταρρύπτηκε το μύθο που έχουμε στη χώρα μας ότι η ανάπτυξη πρέπει να γίνεται με μικρά βήματα. Όχι. Οι χώρες που είναι πίσω, επειδή έχουν το περιθώριο να δημιουργήσουν νέα συστήματα από το μηδέν, επειδή δεν τα έχουν, μπορούν να κάνουν ακόμα καλύτερα συστήματα. Επειδή ξεκινάνε από το μηδέν, μπορούν να κάνουν καλύτερα συστήματα, γιατί δεν έχουν περιορισμούς από το παρελθόν. Έτσι, δεν έχεις ένα σύστημα το οποίο θα πρέπει να. Δηλαδή, στη Ρωσία, όλα τα μηχανήματα πλέον δεν παίρνανε πιστωτικές κάρτες. Κάτι έπρεπε να κάνεις. Οπότε τι έκανες, το καλύτερο. Στην Ελλάδα, λοιπόν, εμείς τι κάναμε. Φτιάξαμε καινούργιες ταυτότητες, αλλά ξεχάσαμε ότι σε 5 μήνες από τότε που φτιάξαμε τις ταυτότητες έπρεπε να έχουμε και προσωπικό αριθμό. Έτσι, δηλαδή δεν είχαμε, είναι αυτό που λέω, ότι δεν υπάρχει ένα σχέδιο. Έτσι, κάνουμε το δρόμο, τον φτιάχνουμε, αλλά ξεχνάμε, πρέπει να περάσουμε και αποχέτευση. Οπότε τον σπάμε και τον ξανακάνουμε. Είναι το σύστημά μας αυτό. Έτσι. Αυτό το πράγμα δεν έχει η Ασία. Και μπορεί, έχουν ξεκινήσει οι οικονομίες τους από πολύ χαμηλά σημεία, οπότε μπορούν να κάνουν άλματα. Αυτό είναι μάθημα και για μας. Γιατί και εμείς είμαστε μια χώρα η οποία διαθέτουμε καλύτερο εργατικό δυναμικό. Έτσι, τα πανεπιστήμια που πάτε εσείς δεν είναι καινούρια. Έχουν βγάλει ανθρώπους σαν εσάς εδώ και πολλά χρόνια. Στην Κίνα δεν υπήρχαν αυτά. Έτσι, εγώ που ήμουν στη Ρωσία, όταν πήγα στη Ρωσία, 25 χρόνια πριν η Ρωσία ήταν η Σοβιετική Ένωση. Δεν υπήρχε οικονομολόγος στη Σοβιετική Ένωση. Οπότε σήμερα ξεκίνησε ένα σύστημα από το μηδέν και τι έκανε. Πήγε και είδε τι έχουν κάνει άλλες χώρες και έκανε κάτι καλύτερο. Αυτό κάνει η Ασία. Γι' αυτό μπορεί να δημιουργηθεί ένα τέτοιο σύστημα το οποίο να πηγαίνει καλύτερα από τη γυραιά Ήπειρο. Που η γυραιά Ήπειρος είναι γυραιά και γι' αυτό το λέω. Εγώ θυμάμαι ότι ακόμα και εμείς στην Ευρώπη είχαμε τα συστήματα που με τις πιστωτικές κάρτες τα ανέπαφα. Και όταν ταξίδεψα στην Αμερική, είχαν ακόμα κάποια καταστήματα το παλιό το σύστημα, το μαγνητικό που έπρεπε να τη βάλεις την κάρτα μέσα και να την κάνεις έτσι. Γιατί το είχε βάλει αυτό το σύστημα πάρα πολύ καιρό και δεν ήθελε να πάρει την επένδυση να το ξανακάνει. Δεν ήταν ότι δεν είχε και επένδυση στο καινούριο από την αρχή.
2: Mm-hmm. Κύριε Μαρινάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήταν μεγάλη μας χαρά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπόθηκαν ουσιαστικά πράγματα.
0: Ελπίζω και εγώ.
2: Ευχαριστώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η Lunatics, η κορυφαία ελληνική Pink Floyd Tribute Band, μετά από συνεχόμενες sold-out εμφανίσεις, επιστρέφει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας για ένα καθηλωτικό οπτικο-ακουστικό σόου που δεν πρέπει να χάσετε. Lunatics, the Greek Pink Floyd Tribute Band. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
4: ναι.
3: Για παράδειγμα, καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
4: ναι.
3: Μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
4: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους.
3: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
4: ναι.
3: Αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
4: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
3: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
4: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
3: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
4: Ναι, ποιες πιθανότητες?
5: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
6: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
8: Μάριος Αθανασίου.
9: Βαλέρια Κουρούπη.
10: Και ο Σπύρος Πούλης.
11: Ο επιθεωρητής Drake
12: και η μαύρη χείρα.
13: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
14: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
15: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
16: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
17: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού.
18: Μία καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
19: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
20: Όχι άλλο κάρβουνο.
21: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
22: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε διχάδικο και δεν προλαβαίνει.
23: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
24: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
25: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
26: Επικαλούμε το δικαίωμα τη σιωπή.
27: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης, ή θα σας βάλω μπουρλότο.
28: Όχι άλλο κάρβουνο.
29: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com. Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή Επισκέπτες 7ης μέρας κάθε Κυριακή 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Τζιβελέκη, στον ήχο Γιώργος Βαρδαξής, στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος και στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Αρκουμάνη. Μπορείτε να καλείτε στο 213-09-09-100. Κυρίες και κύριοι, στο περίφημο θεατρικό έργο Κατά Φαντασία Ένας Ενής, ο Μολιέρος παρουσιάζει έναν άνθρωπο που ζει με τη βεβαιότητα ότι είναι διαρκώς άρρωστος. Περιτηρισμένος από γιατρούς, συμβούλους και κάθε λογής ειδικούς, αναζητά αδιάκοπα θεραπείες για ασθένειες που συχνά υπάρχουν περισσότερο στη φαντασία του παρά στην πραγματικότητα. Η σάτυρα του Μολιέρου δεν στρέφεται μόνο εναντίον της ιατρικής της εποχής του, αλλά κυρίως εναντίον του φόβου, της αυταπάτης και της εκμετάλλευσης που γεννιούνται όταν μια κοινωνία χάνει την επαφή με την κοινή λογική. Παρακολουθώντας τη σύγχρονη πολιτική ζωή στην Ελλάδα, είναι δύσκολο να μην θυμηθεί κανείς τον ήρωα του έργου. Εδώ και πολλά χρόνια η χώρα μοιάζει να ζει σε μια κατάσταση μόνιμης αγωνίας. Κάθε κυβέρνηση εμφανίζεται ως ο γιατρός που κατέχει τη μοναδική θεραπεία. Κάθε αντιπολίτευση παρουσιάζει τη δική της συνταγή ως το αναγκαίο φάρμακο που θα σώσει τον ασθενή. Και οι πολίτες, κουρασμένοι από διαδοχικές κρίσεις, συχνά παρακολουθούν αμήχανη μια ατέρμονη αντιπαράθεση διαγνώσεων και υποσχέσεων. Το παράδοξο είναι ότι ενώ η χώρα αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα, δημογραφικό, παραγωγική υστέρηση, ανισότητες, σεισμικές αδυναμίες, ο δημόσιος διάλογος συχνά εγκλωβίζεται σε δευτερεύουσες συγκρούσεις, σε επικοινωνιακά επεισόδια και σε ένα συνεχή θόρυβο που θυμίζει περισσότερο θεατρική παράσταση παρά σοβαρή πολιτική συζήτηση. Όμως ο αργάν του Μολιέρου μετρούσε τους σφιγμούς του, όπως μάλλον ο αργάν του Μολιέρου μετρούσε τους σφιγμούς του και ανησυχούσε για ανύπαρκτες ασθένειες, έτσι και το πολιτικό σύστημα πολλές φορές ασχολείται με τα συμπτώματα και όχι με τις αιτίες. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη ανάγνωση του έργου. Ο Κατά Φαντασία Ένας Ενής δεν είναι μόνο θύμα, είναι και συνένοχος της κατάστασής του. Έχει συνηθίσει να ζει μέσα στο φόβο του. Η ασθένεια έχει γίνει μέρος της ταυτότητάς του, κάτι ανάλογο συμβαίνει συχνά και στην πολιτική ζωή. Η διαρκής επίκληση της κρίσης, της καταστροφής ή της σωτηρίας μετατρέπεται σε κανονικότητα. Η κοινωνία μαθαίνει να ζει μέσα σε ένα μόνιμο συναγερμό και σταδιακά παραιτείται από την απέτηση για ουσιαστικές λύσεις. Ο Μολιέρος μας υπενθυμίζει ότι η θεραπεία αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος αποφασίζει να δει την πραγματικότητα όπως είναι και όχι όπως τη φοβάται, όπως του την παρουσιάζουν. Ίσως αυτό να αποτελεί και ένα χρήσιμο πολιτικό μάθημα για τη σημερινή Ελλάδα. Η χώρα δεν χρειάζεται ούτε πανικό ούτε εφησυχασμό. Χρειάζεται αυτογνωσία, να αναγνωρίσει τις πραγματικότητες της αδυναμίας, τις πραγματικές μάλλον αδυναμίες, αλλά και τις πραγματικές δυνατότητες. Στο τέλος, το ερώτημα δεν είναι αν η Ελλάδα είναι ασθενής. Κάθε κοινωνία έχει τις πληγές της και τις δυσκολίες της. Το ερώτημα είναι αν θα συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε σαν τον ήρωα του Μολιέρου, αναζητώντας διαρκώς νέους σωτήρες και νέα θαυματουργά φάρμακα, ή αν θα αποφασίσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με ψυχραιμία, γνώση και ευθύνη. Γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, η μεγαλύτερη ασθένεια μιας δημοκρατίας δεν είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, αλλά η ψευδέστηση ότι κάποιος άλλος θα τα λύσει στη θέση των πολιτών της. Σημερινός μας καλεσμένος ποιος άλλος από τον καταξιωμένο ηθοποιό Βλαδίμηρο Κυριακίδη, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην κλασική κομμωδία του Μολιέρου, ο Κατά Φαντασία Ένας Ενής, σε διασκευή και σκηνοθεσία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Κύριε Κυριακίδη, καλώς μεσημέρι, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα πριν να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.
1: Ευχαριστώ.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 9.4. Μαζί μας είναι ο κύριος Βλαδίμερος Κυριακίδης. Συζητήσουμε για την παράσταση του Καταφαντασία Ανασενής και πώς προσαρμόζεται στην ελληνική πραγματικότητα. Κύριε Κυριακίδη, καταρχήν, τι ήταν αυτό που σας γοήτευσε περισσότερο στο χαρακτήρα του Αργκάν του Καταφαντασία Ανασενούς? Ας κινήσουμε από το έργο.
1: Ξεκινώντας από τα σπουδαστικά μου χρόνια, δηλαδή είναι όνειρο κάθε ηθοποιού, αν μη τι άλλο, να παίξει τον Καταφαντασία Ανασθενή ή έστω έναν Μολιέρο. Πόσο μάλλον δε αυτό που είναι το κατ' εμέ προσωπική εκτίμηση το καλύτερο του έργο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή ξέρω ότι πλέον ζω σε παθογόνα κοινωνία, ξέρω ότι μας έχει φορτίσει η κοινωνία μας και όχι μόνο εδώ αλλά παγκοσμίως με τεράστιες φοβίες, καταλαβαίνω τι αντίκτυπο μπορεί να έχει μέσα από τη διακομόδηση της φοβίας να καταδείξεις ότι ο άνθρωπος βάλεται από παντού. Αυτός ο άνθρωπος, ο Αργκάν που υποδίωμαι, έχει κατασκευάσει ένα δικό του κόσμο, έχει κλειστεί, έχει ταμπουρωθεί εκεί μέσα, νομίζει ότι είναι άρρωστος. Φροντίζουν βέβαια και οι γύρω του, ο περιγυρός του, να του το ενισχύσουν γιατί θα κερδίσουν λεφτά από αυτόν, άρα είναι οικονομικό το όφελος. Αλλά όλη η γοητεία είναι να δείξουμε ότι ένας φοβισμένος άνθρωπος συνεχίζει να πείθει τον εαυτό του αλλά και τους άλλους ότι είναι άρρωστος. Συμβαίνει και σήμερα αυτό. Mm-hmm. Και μάλιστα και εκεί καταλήγει το συμπέρασμα, είναι ότι ο Αργκάν, ο ρόλος που υποδίωμαι, ζητά και την αυτολύπηση αλλά και τον ίκτο από τους άλλους. Mm-hmm. Και αυτό είναι το μυστικό της σύγχρονης κοινωνίας. Όλα τα θύματα πλέον πιστεύω δεν γίνονται θύτες, όλα τα θύματα φτάνουν σε υπερβολικό βαθμό να είναι θύματα και να ζητούν τον ίκτο. Είναι σαν να ζητάς ελεημοσύνη από μια κυβέρνηση να σε λυπηθεί. Και αυτό το φροντίζει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Παρότι το έργο γράφτηκε πριν από περισσότερα από 350 χρόνια, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, εξακολουθεί να συγκινεί και να προβληματίζει. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η διαχρονικότητα που έχει το έργο?
1: Καταρχάς το χιούμορ. Έχει απίστευτο, αστήρευτο χιούμορ, και να είναι καλά και ο Μιχάλης Ρέπας και ο Θανάσης ο Παθανασίου που επεξεργαστήκανε, πάντα σεβόμενοι το Μολιέρο, το ίδιο το κείμενο, κάναν μια υπέροχη διασκευή και μέσα από το χιούμορ καταδεικνύουμε την πραγματικότητα. Το χιούμορ είναι που κρατάει σταθερή μέσα στο συγκεκριμένο έργο. Ξέρετε πολύ καλά ότι μέσα από το χιούμορ λέγονται οι μεγαλύτερες αλήθειες.
0: Ο Μολιέρος χρησιμοποιεί τη σάτυρα για να ασκήσει κριτική στην κοινωνία της εποχής του. Ποια στοιχεία της σημερινής κοινωνίας θα μπορούσε να σατυρίζει αν ζούσε σήμερα, πιστεύετε?
1: Καταρχάς πιστεύω δεν θα μπορούσε να σατυρίσει, γιατί η σύγχρονη πολιτική είναι αυτοσατυριζόμενη. Τους έχετε δει στα πάνελ. Δεν χρειάζεται να τους σατυρίσει, σατυρίζονται μόνοι τους. Γιατί η ξύλινη τους γλώσσα έχει βγάλει και αγκάθια, έχει βγάλει και πρόκες, έχει βγάλει πάρα πολύ. Mm-hmm. Δεν είναι καθόλου ευέλικτη η γλώσσα τους και συνήθως όταν ομιλούν η γελοιότητά τους εκφράζεται αυτομάτως. Δεν έχουν επί της ουσίας να πούν τίποτα. Και θα σας εξηγήσω γιατί δεν έχουν να πούν τίποτα, για να μην λέω κι εγώ αφορισμούς και αφορίζω τους πάντες. Κάποτε η ηθική ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής. Πλέον δεν υπάρχει ηθική. Άρα λοιπόν όλα αυτά που λέγονται δεν έχουν βάση. Δεν στηρίζονται στον άνθρωπο, δεν στηρίζονται στην ηθική. Στηρίζονται μόνο σε μια χρηματιστηριακή οικονομική πολιτική που δεν αφορά καμιά ανθρώπινη συνείδηση. Η ανθρώπινη συνείδηση φιλτράρεται από την ηθική. Και αυτή είναι η μεγάλη μας δυστυχία. Και γι' αυτό λοιπόν σήμερα δεν ξέρω Μολιέρος, γιατί πολλές, θα το πάω αλλού, πολλές φορές σκεφτόμαστε να γράψουμε επιθεώρηση και μα λέμε μας προλαβαίνουν τα πάνελ, τα τηλεοπτικά. Δεν προλαβαίνεις να γράψεις ένα αστείο. Βγαίνουν κάποιοι και είναι πιο αστείοι από εμάς. Σύν ότι αυτοί που είναι πιο αστείοι από εμάς, που δεν ξέρω, είναι πολύ μεγάλοι αστιάτορες, όπως λέμε εμείς, είναι οι παρουσιαστές των ειδήσεων. Λες και είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αστεία. Λένε, ξέρεις, έπεσε μπόμπα. Και γελάνε. Και λέω, και γιατί γελάς που έπεσε μπόμπα? Σε παρακαλώ, άσε με εμένα τον κωμικό να κάνω τη δουλειά μου. Και εσύ πες σοβαρά την είδησή σου. Ναι. Σε παρακαλώ όμως.
0: Πιστεύετε ότι η σύγχρονη κοινωνία έχει αναπτύξει νέες μορφές κατά φαντασία να σενιώνει, όπως ο φόβος, η ανασφάλεια ή η υπερβολική εξάρτηση από την πληροφορία?
1: Από το τρίτο σκέλος θα ξεκινήσω.
0: Από την πληροφορία.
1: Υπερβολική εξάρτηση. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ξεκινήσαμε από τη φιλοσοφία, περάσαμε στη γνώση και από τη γνώση περάσαμε στην πληροφορία. Είναι η εποχή της πληροφορίας, η εποχή της τεχνολογίας, η οποία τρέχει τόσο γρήγορα που δεν θα προλάβουμε να γράψουμε ιστορία. Αυτό δείχνει τα πάντα. Ξεκινώ από το τρίτο σκέλος, γιατί τα προηγούμενα δύο σκέλη είναι συνεπακόλουθα του τρίτου. Mm. Ναι, όπως ακριβώς τα περιέγραψε η ερώτηση.
0: Δηλαδή η πληροφορία, που έχουμε πιο πολύ πληροφορία σήμερα στην σημερινή εποχή, δημιουργεί την ασφάλεια, την υπερβολική εξάρτηση.
1: Και το φόβο.
0: Και το φόβο.
1: Και το φόβο, πολύ μεγάλο φόβο. Ξέρετε τι είναι. Αν εγώ σας ρίξω μέσα στο κεφάλι βροχή πληροφοριών, θα δημιουργήσω μια υπέροχη σαλάτα που δεν θα ξέρετε τι εκπροσωπεί το αγγούρι, τι εκπροσωπεί η ελιά, τι εκπροσωπεί η φέτα, τι εκπροσωπεί το μαρούλι. Δεν μπορείτε να βγάλετε άκρη. Είναι μια υπέροχη σαλάτα που αυτομάτως δημιουργεί ανασφάλεια στον άνθρωπο. Δεν είναι τίποτα ξεκάθαρο. Άρα το εγώ να παρουσιάσω, όπως είπα πριν, τη βόμβα και το κολοκυθάκι το βραστό και τα στήθη της κυρίας με το σουτιέν, αλλά και την όλα ναι, μαζί, αυτομάτως δημιουργώ μια παραπληροφόρηση ή μάλλον μια υπερπληροφόρηση που δεν εξυπηρετεί κανέναν και πουθενά.
0: Ίσως κάτι αντίστοιχο είχε βγει στην εποχή του κορονοϊού, ας πούμε, που ο καθένας έλεγε το μακρύ το κοντό του. Έτσι.
1: Ναι, ναι, και μην ξεχνάμε ότι πλέον εμείς δεν ασκούμε κριτική. Έχουμε γίνει όλοι σχολιαστές. Με την εξουσία που έχουμε, με το πληκτρολόγιο μπροστά μας, νομίζουμε ότι εμείς διοικούμε. Εμείς ναι, υπηρετούμε τη δικαιοσύνη. Εμείς είμαστε σχολιαστές των πάντων. Δεν ασκούμε κριτική. Και αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Μιας και έχετε αρχίσει τις πρόβες τώρα, καιρό προσέλλω ναι, το έργο και λοιπά, και έχετε μπει καλά στο ρόλο, ποια σημεία του έργου θεωρείτε ότι θυμίζουν σημερινή πολιτική πραγματική Ελλάδα, πραγματικότητα στην Ελλάδα? Έτσι τώρα πολύ σύντομα σας το λέω.
1: Αν κάνετε μια επίσκεψη στον οποιοδήποτε ψυχίατρο, ψυχαναλυτή ή σε μια κλινική νευρολογική, θα καταλάβετε αυτομάτως τι σημαίνει ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σύγχρονη νόσος είναι αυτή που έχει να κάνει με τα νευρολογικά μας συμπτώματα και με τις ψυχολογικές παθήσεις πια. Εμείς ουσιαστικά στο έργο δεν διαπραγματευόμαστε αυτού του είδους ναι, ασθένειες. Εντάξει. Είμαστε φίλοι και πιστοί στις ασθένειες της τότε. Και μάλιστα έχουν εφεύρει ψεύτικες ασθένειες οι δύο συγγραφείς μας που είναι πάρα πολύ αστείες. Bornocium febrens. Έτσι, γιατί τον δουλεύουν τον Κακομοίρη. Αλλά δεν είναι και αυτό ένα δείγμα το τι συμβαίνει σήμερα.
0: Ναι. Συχνά ακούμε για σωτήρες και μαγικές λύσεις στην εποχή μας. Και θαυματουργές συνταγές στην πολιτική. Βλέπετε κάποια αναλογία με τους γιατρούς που περιβάλλουν τον Αργκάν?
1: Αν λειτουργήσουν με πολιτική συνείδηση, ναι. Αν λειτουργήσουν ως ερασιτέχνες, και πάλι κάνω μια αναγωγή. Mm-hmm. Ξέρετε τι συμβαίνει. Επειδή ο γιατρός που με επισκέπτεται είναι κομπογιανίτης, δυστυχώς στο πολιτικό μας περιβάλλον υπάρχουν πολλοί κομπογιανίτες. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη αμορφωσιά, καθόλου ενημέρωση και καθόλου εγκυκλοπαιδική μόρφωση. Υπάρχει εξειδίκευση όσον αφορά τη μόρφωσή μας, η οποία δεν κάνει καλό στον άνθρωπο, προσωπική εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι όλοι πρέπει να γίνουν πολυγλώτοι, δηλαδή πολύγλωσσοι ή πολυμορφωμένοι, αλλά σίγουρα μια εγκυκλοπαιδική μόρφωση τη χρειαζόμαστε και όχι μια εξειδικευμένη. Δυστυχώς η πολιτική του σήμερα, η εφηρμοσμένη πολιτική, που δεν ασχολείται με την ηθική αλλά ασχολείται μόνο με το χρηματιστήριο, είναι εξειδικευμένη πολιτική. Και γι' αυτό ναι, η ερώτηση ήταν πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ.
0: Σε όλα τα έργα Λιουπόλη βγαίνουν κάποια κοινωνικά μηνύματα.
1: Ναι.
0: Πόσο δύσκολο είναι για έναν ηθοποιό να ισορροπήσει ανάμεσα στο κωμικό στοιχείο που έχει το έργο και στα βαθύτερα κοινωνικά μηνύματα που βγάζει?
1: Κοιτάξτε, όταν επί ένα-δύο ώρα παίζουμε μια παράσταση, δεν κυνηγούμε να βγάλουμε μήνυμα.
0: Ο ηθοποιός,
1: ναι, θα βγει αφού φύγει ο θεατής και πάει σπίτι του και βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Την ώρα που παίζουμε, στοχεύουμε στη διασκέδαση του κοινού. Ό,τι έργο και αν παίξουμε. Πόσο μάλλον δεν μια κωμωδία. Εμείς στοχεύουμε να διασκεδάσουμε.
0: Ναι.
1: Να έρθει ο άνθρωπος και μια μισή ώρα να εφρανθεί η ψυχή του. Ξέρετε γιατί εμείς εκπαιδεύουμε την ψυχή. Εμείς του δίνουμε μηνύματα, αλλά όχι για να τα εκείνη τη στιγμή να καθίσει να τα σκεφτεί. Θα φύγει και θα τα σκεφτεί. Αλλά εκείνη τη στιγμή θέλουμε να διασκεδάσει με εμάς.
0: Η σάτυρα μπορεί σήμερα να λειτουργήσει ως εργαλείο κοινωνικής αφύπνισης.
1: Βέβαια, να και μόνο. Αν δεν υπήρχε η σάτυρα και πραγματικά αν δεν υπήρχε και αυτή η ελληνική σάτυρα, γιατί ξέρετε, σαν φυσιογνωμία ήμασταν πάντα αρκετά σαρκαστικοί και καυστικοί, πρώτα απ' όλα με τον ίδιο μας τον εαυτό, με την ίδια μας φυσιογνωμία ως Έλληνες. Ακόμα και τα πιο δύσκολα προβλήματα στο παρελθόν τα αντιμετωπίζαμε με τη σάτυρα. Mm-hmm. Αν λοιπόν δεν είμαστε σε κατάσταση να το διαχειριστούμε αυτό και περάσουμε σε αυτή τη μοντέρνα κατάθλιψη που μας έχει προσκομίσει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι σε κατάρρευση και έτσι καταραίει και ο κοινωνικός περίγυρος και ο πληθυσμός, αν δεν μπορούσαμε λοιπόν να διαχειριστούμε αυτή την κατάθλιψη, τη σερβιρισμένη από τις μοντέρνες πολιτικές, και χάσουμε αυτό το θέμα της σάτυρας, θα καταστραφούμε ως πολίτες.
0: Σήμερα πόσο μπορεί το θέατρο να συμβάλλει στη δημιουργία ενός ουσιαστικού δημοσίου διαλόγου, που ζούμε σε μια εποχή με έντονες κοινωνικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις?
1: Θα το βάλω αλλιώς. Mm-hmm. Θα το τοποθετήσω αλλιώς.
0: Σε επιτρέπω.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία ερώτηση. Αλλά τώρα θα τη συνδέσω από αλλού. Αν χαθώ, βοήθησε με να το επαναφέρω. Θα στο πάω με ένα παράδειγμα. Κάποτε λέγαμε λιοντάρια χριστιανοί 3-0. στην αρένα μέσα. Τώρα θα το πάω. Αν τα λιοντάρια είναι πολιτική και από εδώ είναι η τέχνη, 3-0 χάσαμε. Δυστυχώς. Διότι η τέχνη, και ιδίως στο θέατρο και μια θεατρική παράσταση, στοχεύει στις ενδορύξεις. Η ενδόρυξη είναι το αντίθετο της επανάστασης. Ενδόρυξη είναι οι μικρές επαναστάσεις που έχουμε μέσα στην ψυχή μας. Αυτές φιλτράρουν τη συνείδηση, την καλαισθησία, τα πάντα, αυτά που μας διαγράφουν ως προσωπικότητες και γινόμαστε χρήσιμοι πολίτες. Αν δεν τα γυμνάσουμε αυτά, εκεί στοχεύει λοιπόν η τέχνη, να μας γυμνάσει αυτές τις ενδορύξεις. Γιατί ξέρεις κάτι, αν αυτές οι ενδορύξεις φτάσουν στην επανάσταση, το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Αν αυτές οι ενδορύξεις γυμναστούν μέσα στα χρόνια, αυτομάτως γυμνάζεται ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει και δεν θα έρθει στην τελική επανάσταση. Mm-hmm. Βέβαια, από την άλλη μεριά, η επανάσταση πιστεύω θα έρθει εκ των έσω. Ξέρεις, παλαιότερα λέγαμε ότι χαρακτηρίζοντας τον ελέφαντα σαν τη μάζα, ότι η μάζα κοιμάται όπως και ο ελέφαντας. Ουέ και αλίμονο όμως, αν ξυπνήσει και αλλάξει πλευρό, θα μας καταπλακώσει όλους. Θα έρθει εκ των έσω η επανάσταση. Αλλά πρέπει να είμαστε καλλιεργημένοι για να κάνουμε αυτή την επανάσταση. Γιατί δυστυχώς το τέρας της πολιτικής είναι τεράστιο.
0: Πάρα πάρα μια μουσική ανάσα.
1: Ναι.
0: Να πιούμε λιγάκι νερό.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ο καταπαταθέν ασθενής στη διασκευή και στην οφησία του Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα, και έχουμε μαζί μας τον κύριο Βλαδίμιρο Κυριακίδη σήμερα και συζητάμε για το έργο και φυσικά το προσαρμό στην ελληνική κοινωνία. Κύριε Κυριακίδη, ο Μολιέρος έδειχνε ότι πολλές φορές οι κοινωνίες αρρωσταίνουν όχι από τα προβλήματά τους, αλλά από τις ψευδεσίες τους. Ναι. Ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη ψευδέσεις της σημερινής Ελλάδας?
1: Ότι όλα πηγαίνουν καλά. Πώς, ξεκινώντας από εδώ, δεν θα αρρωστήσω μετά, αφού έμπρακτα μου το αποδεικνύει ότι και τίποτα δεν πηγαίνει καλά. Σε ποιο, πού να πάμε καλά? Ξέρουμε τι λείπει από τη χώρα. Τα λέμε και συνέχεια, τα λέμε, τα αναφέρουμε.
0: Τα λέμε και τα ακούμε μόνοι
1: μας. Και τα ακούμε μόνοι μας. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι εμείς φτάνουμε σε συμπεράσματα, δηλαδή αυτό που λέγανε και παλαιότερα, α, το κάψαμε το δάσος, άντε να δούμε τώρα πώς θα ξαναφυτέψουμε. Αλλά δεν ψάχνουμε τις αιτίες γιατί κάνουμε αυτή τη ζημιά και αυτή την καταστροφή. Mm. Φτάνουμε σε συμπεράσματα για όλα, σε όλα τα επίπεδα.
0: Επίσης, ο Μολιέρος σατήριζε τις εξουσίες και τους ειδικούς της εποχής του. Πιστεύετε ότι σήμερα οι πολίτες εμπιστεύονται περισσότερο ή λιγότερο τους θεσμούς και τους ειδικούς?
1: Λιγότερο. Λιγότερο εμπιστεύονται τους θεσμούς, γιατί δεν υπάρχουν θεσμοί. Δεν θεσμοθετούνται θεσμοί επί της ουσίας που θα εξυπηρετήσουν το κοινωνικό σύνολο. Θεσμοθετούνται θεσμοί που θα εξυπηρετήσουν ένα τραπεζικό σύστημα και για να μην αρχίσουμε να λέμε και εμείς τα οικονομικά μας. Δεν έχουν εμπιστοσύνη οι άνθρωποι πια. Οι άνθρωποι ψάχνουν έναν πιο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα στην πολιτική για να αποκτήσουν, να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη mm-hmm. τους. Και τη χρειαζόμαστε. Γι' αυτό είναι και σύγχρονος και ο Μολιέρος. Γιατί με παράδειγμα την τότε εποχή κάνει αναγωγή στο σήμερα.
0: Ναι. Στο έργο πρωταγωνιστής, το είπαμε και προηγουμένως λιγάκι, περιβάλλεται από ανθρώπους που κερδίζουν από τους φόβους του. Βλέπετε αντίστοιχα φαινόμενα σύγχρονη πολιτική ζωή?
1: Καταρχάς, ας πάμε στην τεχνολογία, ας πάμε στους life coaches, που περιμένουμε από αυτούς, τους έχουμε επιτρέψει να μας ρυθμίσουν τη ζωή, και με το δίκιο μας, όταν είμαστε ανίσχυροι και δεν ξέρουμε πώς να δείξουμε το συναίσθημά μας στον συνάνθρωπό μας, στον άνθρωπο που αγαπάμε, που δεν θα χρειαστούμε έναν άνθρωπο να μας δείξει πώς το κάνουμε αυτό. Αυτό είναι καταστροφή όμως. Δηλαδή μου υποδεικνύει κάποιος άλλος τι να κάνω. Δεν ομιλώ βέβαια για παθήσεις ανθρώπων που υπάρχει συγκεκριμένη πάθηση. Ναι. Μιλάω για ανθρώπους που νιώθουν ανίσχυροι να υποστηρίξουν το οτιδήποτε. Γυρνάει στο σπίτι το βράδυ ένας άνθρωπος και είναι καταρακωμένος, βουτυγμένος μες στην κατάθλιψη, ξυπνάει το πρωί και νιώθει ότι έχει μια ταφόπλακα στο στήθος. Αυτός πώς θα τα βγάλει πέρα με την οικογένειά του? Άρα το σύμπτωμα ποιο είναι? Θα ψάξω να βρω τέτοιους ανθρώπους όπως οι τότε γιατροί και ελπίζω να μην πέσω σε κομπογιανίτη για να με βοηθήσει να τα απεξέλθω. Γιατί αν πέσω σε κομπογιανίτη, πάρα πολύ ωραία το θέτει ο Μολιέρος, θα κάνουμε μια κωμωδία και τίποτα άλλο.
0: Τελικά η πολιτική συχνά καλλιεργεί φόβους αντί να προτείνει, έτσι?
1: Ναι.
0: Αυτό το έχουμε διαπιστώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ο φόβος ένα από τα βασικά εργαλεία της εξουσίας τελικά?
1: Και βέβαια, ναι. Βέβαια. Δεν έχετε δει πρόσφατα ότι αρχίζουν και μιλάμε όλοι για σκοτάδια? Mm-hmm. Πόσο συχνά? Ή παλαιότερα είχε γίνει μόδα η αλληλεγγύη, που και εκεί γελούσα πάρα πολύ. Τώρα πλέον σε κάθε φράση που λέμε, σε συνέντευξη, όταν συνομιλούμε, λέμε έχει κάτι σκοτάδια μέσα του, έχει κάτι σκοτάδια μέσα του. Ξέρετε γιατί έχουμε σκοτάδια μέσα μας? Γιατί έχουμε σκοτάδια έξω. Και είναι επικίνδυνα τα σκοτάδια έξω. Αν δεν λύσουμε τα εξωτερικά σκοτάδια, θα συνεχίσουμε να έχουμε σκοτάδια μέσα.
0: Βλέπουμε ότι ο Αργκάν αναζητά συνεχώς νέες θεραπείες. Θα μπορούσαμε να το προβάλλουμε και στην ελληνική κοινωνία σήμερα που αναζητά διαρκώς ένα νέο σωτήρα?
1: Σωτήρες δεν αναζητούμε.
0: Εισαγωγικά.
1: Ναι, σωτήρες. Γιατί όχι, το λέω και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Γιατί πολλοί το παίζουν σωτήρες. Ναι. Πολλοί εμφανίζονται στον πολιτικό στίβο ως σωτήρες. Εγώ ξέρω, οι άλλοι δεν ξέρουν. Ο άνθρωπος δεν ζητάει σωτήρα. Ο άνθρωπος ζητάει μια θεραπεία. Ζητάει άνθρωπο να τον αγκαλιάσει και να του μάθει. Τα κοινωνικά πλαίσια, επαναλαμβάνω και επανέρχομαι, πρέπει να ξαναεμποτιστούν με την ηθική. Όσο δεν έχουμε ηθική, ο κάθε κομπογιανίτης μπορεί να μας ξεγελάσει και ο κάθε άνθρωπος μπορεί να μην μπορέσει να αποκολληθεί από την ασθένειά του.
0: Τελικά φταίνει ο Σωτήρης εντός εισαγωγικών ή φταίει και ο λαός που ζει, όλοι μας έχουμε ζήσει πολλές κυβερνήσεις,
1: ναι,
0: και θα ζήσουν και οι νεότεροι αντίστοιχες κυβερνήσεις που θα βλέπουν πάντα την αντιπολίτευση να τα λέει όλα καλά και ωραία και όμορφα και όταν γίνεται η κυβέρνηση θα μην κάνει τίποτα από αυτά.
1: Ναι, είναι αμφίδρομη η σχέση. Φταίνε οι πολιτικές, φταίει και ο λαός. Είναι αμφίδρομη. Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα βέβαια, όπως το όσο μεγαλώνω, αρχίζω και τα ξεκαθαρίζουμε στο κεφάλι μου. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι είμαστε ανιστόρητοι.
0: Είναι ένα βασικό, πιστεύω και εγώ.
1: Τεράστιο πρόβλημα. Δεν παραδειγματιζόμαστε από το παρελθόν και από την ιστορία μας. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε στο κενό και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Νομίζουμε ότι αυτά που συμβαίνουν, συμβαίνουν τώρα, είναι καινούρια. Δεν είναι καινούρια. Να μην επιστρέψω πίσω στο Χίτλερ.
0: Επανάληψη.
1: Πάμε στο Χίτλερ τώρα, Τραμπ. Πάμε στο Χίτλερ. Γιατί εξολόθρευσε τους Εβραίους? Αν αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα γκάλωπ και βγούμε έξω και ρωτήσουμε γιατί ο Χίτλερ εξολόθρευσε τους Εβραίους, δεν θα ξέρει να απαντήσει κανείς. Σε ένα τόσο πολύ απλό παράδειγμα. Αν βγούμε και πούμε αντισημιτισμός, δεν ξέρει κανείς να απαντήσει τι είναι. Είμαστε ανιστόρητοι.
0: Σε αυτό δεν παίζει ρόλο μας και το σχολείο που πηγαίνουν τα παιδιά.
1: Βέβαια, ναι. Αλλά έχει αρχίσει πλέον η πάρα πολύ εξειδικευμένη παιδαγωγική αγωγή. Δεν γίνεται συγκριτική μάθηση. Δεν διαβάζουμε από 4 διαφορετικά βιβλία για το ίδιο γεγονός για να βγάλουμε το δικό μας συμπέρασμα. Δεχόμαστε τη γεγονοτολαγνία που λέει το 1821 έγινε επανάσταση. Τέλος. Δεν διαβάζουμε 4 βιβλία για να καταλάβουμε ότι από τότε μέχρι σήμερα αυτή η χώρα είναι καταχρεωμένη, ότι κάποιοι κάπου χρεωθήκαμε εμείς για να κάνουμε την επανάσταση. Γι' αυτό και δεν σηκώνουμε κεφάλι. Να το λοιπόν η ιστορία. Γιατί θα είμαστε καταχρεωμένοι μέτρα χρόνια. Αυτό δεν το ξέρουμε ιστορικά. Α, το αγνοούμε. Δηλαδή το ξέρουμε ότι έχει γίνει, αλλά το αγνοούμε ιστορικά. Δεν το ξέρει κανείς. Άρα πώς θα ξελασπώσουμε από τα δάνειά μας σαν χώρα για να προχωρήσουμε? Δεν θα ξεχωρίσουμε και δεν θα προχωρήσουμε.
0: Και έχουμε την έξα πέταλα 2-3 φορές. Μία
1: τον
0: Κούπη, μία μετά τον Βενιζέλο, κάπου εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Πιστεύετε τελικά ότι η πολιτική έχει περισσότερο παράσταση σήμερα, σας κλέβει το ρόλο δηλαδή και λιγότερο ουσία, έτσι?
1: Είναι καλύτερη ηθοποίη από εμάς. Μερικές φορές.
0: Ήταν εποχές που στη τηλεόραση στη Βουλή έσπαγε τα μία.
1: Αλλήμον.
0: Καθόταν λίγο ξημερώματα και βλέπανε Βουλή.
1: Και βλέπανε Βουλή.
0: Και συμβεί και αυτό.
1: Καλύτερη ηθοποίη από εμάς είναι. Πολύ καλύτερη.
0: Είσαι άντρας στην Ελλάδα σήμερα μπορεί να ασκήσει πραγματική πολιτική κριτική ή έχει χάσει μέρος της δύναμής της?
1: Έχει χάσει μέρος της δύναμής της γιατί ακριβώς υπάρχουν τα πάνελ, τα πολιτικά. Πραγματικά. Και δεν μπορεί να επικεντρωθεί μέσα σε μια δύο-ωρη παράσταση. Αλλά όπου μπορούμε να την εφαρμόζουμε και χτυπάμε το σύστημα το ίδιο. Εμένα μου αρέσει η πολιτική σάτυρα ή μου αρέσει και η απλή σάτυρα ή μου αρέσει η φάρσα ή μου αρέσει η κωμωδία, γιατί θέλεις δεν θέλεις και μέσα από το Μολιέρο καταδεικνύεις πράγματα που μπορεί να εκπροσωπούν και το σήμερα.
0: Βλέπουμε, διαβάζω λίγο το Μολιέρο, βλέπουμε ότι δεν διστάζει να συγκρουστεί με κατεθειμένα συμφέροντα της εποχής του.
1: Ναι.
0: Σήμερα υπάρχουν αντίστοιχες φωνές στον πολιτισμό που τολμούν να αμφισβητήσουν την εξουσία?
1: Ναι, αν μπει στα πανεπιστήμια και ζήσεις τη νεολαία των πανεπιστημίων, ναι, υπάρχει. Αν κυκλοφορείς στα μπαρ ή μέσα στο cyber sex ή μέσα στα ίντερνετικά, όχι, είναι μια άλλη νεολαία που δεν εκπροσωπεί τίποτα. Αλλά επειδή το έχω ζήσει και εκεί είναι η μεγάλη ελπίδα, γιατί πίστεψε μια επανάσταση θα έρθει από τους νέους, όχι από εμάς. Έτσι, εγώ είμαι 64. Από τους νέους θα έρθει. Έχω μπει μέσα σε κάποια πανεπιστήμια και έχω δει εξαιρετικά μυαλά που αυτοί σίγουρα θα φέρουν την αλλαγή. Και τώρα παρένθεση. Αν δεν τους απορροφήσει η πολιτική.
0: Ναι, γιατί και στο παρελθόν, όταν εμείς ήμασταν νέοι, οι παλιότεροι ελπίζαν σε εμάς.
1: Έτσι είναι. Αλλά και αυτοί που ήταν οι διάτοντες αστέρες με κάτι εξαιρετικά μυαλά, πανέξυπνοι άνθρωποι, έλεγες τι ιδιοφυείς, όταν ενεπλάκησαν στην πολιτική τους χάσαμε.
0: Τελικά, να δώσουμε ένα ορισμό, μάλλον να πούμε ένα πράγμα, ένα σχόλιο. Η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα, σίγουρα αντιμετωπίζει κάποια πραγματικά προβλήματα, ή εγκλωβίζει συχνά και σε τεχνητές αντιπαραθέσεις που απομακρύνουν τη συζήτηση από τα ουσιώδη?
1: Μα τεχνιέντος γίνεται αυτό. Δηλαδή να απομακρυνθούμε από την αλήθεια γίνεται τεχνία εντός, από παντού. Βαλόμαστε από 40 μεριές. Λογικό είναι αυτό που μου ρωτάς τώρα, γιατί πραγματικά συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Οι θελημένα μας ξεστρατίζουν από την πραγματικότητα.
0: Ναι, αλλά και οι ίδιοι δεν έχουμε ευθύνη σε αυτό.
1: Βέβαια έχουμε και εμείς ευθύνη, αλλά απ' την άλλη εγώ δεν τα βάζω πάντα τόσο με το λαό, ξέρεις γιατί. Γιατί όταν από τα τέσσερά μου μαθαίνω μια διαστρεβλωμένη πραγματικότητα, μετά ο Κακομοίρης στα 17 και στα 18, τι να ξυπνήσω εδώ μπροστά μου όταν έχω μάθει κάτι άλλο. Δεν γίνεται.
0: Αν βάλουμε την Ελλάδα στη θέση του κατά φαντασία ένα ασθενή, στο πρωταγωνιστή τέλος πάντων, ναι. Ποια θα ήταν η πραγματική της ασθένεια σήμερα, η οικονομία, το δημογραφικό, η έλλειψη εμπιστοσύνη στους θεσμούς ή κάτι άλλο.
1: Η ηθική κατάρρευση και κατάθλιψη. Αυτό πρέπει να εξηγιάνουμε. Πρέπει να ξυπνήσουμε τους Έλληνες να ξαναβρούν τη φυσιογνωμία τους.
0: Mm-hmm. Βλέπουμε ότι οι πολίτες σήμερα νιώθουν απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα. Θεωρείτε ότι αυτή η απογοήτευση μπορεί να μετατραπεί ενδεχομένως κάποια στιγμή σε μια δημιουργική συμμετοχή ή οδηγεί περισσότερο στην αδιαφορία?
1: Μεγάλο θέμα ανοίγουμε τώρα, γιατί εδώ θα περάσουμε στο κομμάτι που λέγεται αδιαφορία και πλήξη. Mm-hmm. Η πλήξη και η αδιαφορία είναι δύο τεράστιες ασθένειες και πολύ σύγχρονες ασθένειες. Κατ' επέκταξη θα ξαναμιλήσω για καταθλίψεις και για παρενέργειες. Μάλλον προς τα εκεί τίνουμε. Αν δεν στοχεύσουμε στα σχολεία, στις μικρές ηλικίες, για να εκπαιδεύσουμε τους νέους ανθρώπους διαφορετικά και τα αποτελέσματα να είναι ορατά μετά από 20-25 χρόνια, δεν θα καταφέρουμε τίποτα, δυστυχώς.
0: Μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Οδεύουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Μαζί μας σήμερα ο κύριος Βλαδίμιρος Κυριακίδης, ο πρωταγωνιστής της κλασικής κομμωδίας του Μολιέρο, κατά Φαντασίνα Σανής. Κύριε Κυριακίδη, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα ο ελληνικός πολιτισμός και το ελληνικό θέατρο?
1: Η ίδια του η ταυτότητα. Είναι αυτή η ταυτότητα που έχουμε χάσει σαν Έλληνοι, οι Έλληνες, και πρέπει να την ξαναβρούμε. Αυτή είναι η τεράστια πρόκληση. Με την παγκοσμιοποίηση, δυστυχώς δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, ναι, είναι παγκόσμιο, έχουμε χάσει την εθνική μας ταυτότητα. Ο Έλληνας πάντα είχε καλοσύνη, σαρκασμό και αυτογνωσία για αυτό που του συμβαίνει. Ο Έλληνας δεν ζούσε με την νοσταλγία, ζούσε με το σήμερα και για το μέλλον, αλλά περισσότερο για το σήμερα. Πλέον ο Έλληνας νιώθω ότι ζει μόνο με την νοσταλγία.
0: Κάτι πιο

0: Έξω θα γεράσω. Μέσα δεν θα γεράσω ποτέ.
1: Τελικά κανείς δεν γεράζει μέσα, το νομίζω.
0: Αν το θέλει. Ξέρω ανθρώπους που γεννήθηκαν γέροι.
1: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Είναι κατά φαντασία να σε ενίσχυε.
0: Όλοι είναι.
1: Κατά φαντασία γέροντας.
0: Κλειρίν, κλινίρις, κλειρίν.
1: Αν ο Αργκάν
0: μπορούσε. Το Σαρδάμι πάει σύννεφο, τα ακούς έτσι.
1: Εδώ πάω κι εγώ. Αν ο Αργκάν μπορούσε να απευθύνει ένα μήνυμα στους Έλληνες πολίτες του 2026, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν σήμερα?
0: Σταματήστε να είστε άρρωστοι. Βρείτε το χιούμορ σας, βρείτε το γέλιο σας για να γίνετε καλά. Μην παίρνετε φάρμακα.
1: Εσείς το δικό σας μήνυμα προς τους θεακορατές που θα έρθουν να δουν τη θεατρική παράσταση, ποιο είναι?
0: Ελάτε μια μισή ώρα να διασκεδάσουμε, να φύγουμε ευτυχείς όλοι, και εμείς και εσείς.
1: Και αν ο Μολιέρος επισκεπτόταν σήμερα την Ελλάδα και έγραφε ένα νέο έργο, ποιος πιστεύετε θα ήταν ο τίτλος του?
0: Το πλοίο βυθίζεται.
1: Τιτανικός.
0: Τιτανικός.
1: Ξανά προς εδώ ξαναβάμαστε πάντα.
0: Α, μπορεί, ναι. Αλλά ξανά
1: βυθιζόμαστε και ούτω καταξής. Να βρισκόμαστε σε...
0: σε εγρήγορση.
1: Σε εγρήγορση.
0: Μα δεν προλαβαίνεις να κουραστείς, να πλήξεις αυτή τη χώρα, όλο κάτι συμβαίνει.
1: Να πούμε λίγο ποιος συμμετέχουν στην παράσταση.
0: Ναι, είναι... η Σοφία η Βογιατζάκη, η Παρθένα Χοροζίδου, είναι ο Πάνος Σταθακόπουλος, θα μου έρθουν όλοι σιγά σιγά, είδες ο ασθενής λειτουργεί, είναι ποιος έχω αφήσει απ' έξω, άμα τους θυμηθώ, η Αντιγόνη Νάκα, ο Γιάννης, ας με συγχωρήσει, δεν μου έρχεται, αλλά είμαι ασθενής ήδη από το πρωί. Και έχει κολλήσει στο μυαλό μου. Θα μου έρθουν σιγά σιγά. Σκηνοθεσία βέβαια Θανάση Παδανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Εντάξει, διασκευή δικιά τους. Και μου βέβαια του ιδίου.
1: Ναι. Και λίγο πριν κλείσουμε, να δούμε τώρα για τα κάτι που μου είχατε πει πάνω πιαστικά για μια σειρά καινούργια σε τηλεόραση.
0: Ναι, ναι, για τον Α, μια σειρά λέγεται Κενά Μνήμης και υποδίωμαι έναν 70χρονο συνταξιούχο που είναι στην αρχή της άνοιας και για ένα άλυτο θέμα που δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη στο χωριό του, πριν ξεχάσει, αποφασίζει να σκοτώσει έναν τους υπευθύνους. Πριν ξεχάσει, αλλά στο ενδιάμεσο ξεχνάει. Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Δραματική βέβαια.
1: Τελικά είναι μεγάλο θέμα το η Άνοια.
0: Ναι,
1: κάπου θα διαβάσει ότι μέχρι το 2050 θα είναι σχεδόν ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού.
0: Ναι, ευτυχώς τώρα έχουν αρχίσει οι μοντέρνοι επιστήμονες και έχουν βρει κάτι το οποίο την καθυστερεί την Άνοια. Και αυτό είναι πολύ
1: καλό. Αυτό νομίζω να είναι σε συγκεκριμένη, προλάβει συγκεκριμένη φάση. Δηλαδή, αν ξεπεράσει το 50%, δεν θυμάμαι τώρα πώς μου το λέγανε.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το κάνει, αλλιώς δεν βοηθάει.
0: Αλλιώς δεν βοηθάει. Αλλά αν μη τι άλλο, είναι ένα βήμα. Όπως και για τον καρκίνο έχουν κάνει άλματα και προχωρούν. Πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα προχωρήσουν και για την Άνοια, γιατί η Άνοια μαστίζει πια.
1: Και είχα διαβάσει προ καιρού κάποιο, δεν θυμάμαι τώρα γιατρό, που λέγανε ότι πρέπει να ετοιμαστεί και το ελληνικό κράτο να υποδεχτεί τους ανθρώπους, περισσότερους ανθρώπους για την Άνοια. Ναι. Δηλαδή νοσοκομεία ειδικά, κλινικές,
0: δεν το πω. Και πρέπει να ενημερωθούμε και εμείς ως πολίτες τι σημαίνει ακριβώς Άνοια. Άνοια δεν είναι αυτή η γραφική αρρώστια που λες ξαναμοραίνεται ο ασθενής. Όχι, χτυπάει στα όργανα, είναι πολύ δύσκολη ασθένεια και μπορεί να σε διαλύσει μέσα σε λίγα χρόνια.
1: Κλείσαμε λίγο αισιόδοξα.
0: Όχι, αισιόδοξα είναι ότι ελάτε να γελάσουμε. Θα περάσουμε παρόλα αυτά που είπαμε. Εμείς θα κάνουμε την κωμωδία μας.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Μαζί μας σήμερα ήταν ο κύριος Βλαδίμιος Κυριακίδης, ο οποίος πρωταγωνιστής στην κλασική κωμωδία του Μολιέρο κατά φαντασία ένας ασθενής. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ραντεβού την άλλη Κυριακή στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Ακολουθείτε το μαγκαζίνο του σταθμού με την κυρία Κωνσταντίνα Πλαστήρα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρχος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: Προπόληση more.com.
4: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
5: Και η αιμοδοσία που είχες προγραμματίσει.
4: Αχ, το ξέχασα τελείως.
5: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
4: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
5: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
4: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
6: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
7: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
8: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
9: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
8: Και καλό καλοκαίρι.
10: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
11: Περπατά στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, σιγρώνεις, ψάχνει σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόλυτος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας. Γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
9: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Keep Jazzing. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δισκογραφικά project των καλλιτεχνών της ελληνικής jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής κοινότητας. Keep Jazzin. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού.

Καλησπέρα σε όλους. Είναι η Keep Jazzin, είναι η 300η εκπομπή. Είμαστε εδώ στο Jazz Breeze Radio και θα ξεκινήσουμε, ξεκινήσαμε δηλαδή ήδη, με ένα κομμάτι για τη Γάζα. Προχθές συμπληρώθηκαν τα 77 χρόνια από την έναρξη του γενοκτονικού πολέμου στη λωρίδα της Γάζας από τους Ισραηλινούς. Και αυτό το κομμάτι που ακούμε λέγεται Gaza Mon Amour. Το έχει γράψει ο Γκίλα Ντάτσμον και είναι live από μια συναυλία του στη Γερμανία, αν θυμάμαι καλά. Και επειδή δεν ζούμε στον κόσμο μας όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης και τα υπόλοιπα τομάρια που κυβερνούν αυτόν τον τόπο, θέλουμε να το αφιερώσουμε στους ανθρώπους που παλεύουν για τα αυτονόητα εκεί στη Γάζα. Ελευθερία στην Παλαιστίνη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, πολύ καλησπέρα και πάλι, είμαστε στο Jazz Breeze Radio, www.jazzbreezeradio.com, live streaming αναμετάδοση από το www.keepjazzin.gr, την ιστοσελίδα της εκπομπής που με αγάπη και κόπο έφτιαξαν πριν 2-2,5 χρόνια η Ειρήνη Κωνσταντινίδη και ο Πολ Κοχ. Η Ειρήνη είναι ο άνθρωπος ο οποίος κρύβεται πίσω από πολλά πράγματα τα οποία έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, αργός πάντα και συμπαραστάτης, και σήμερα κλείνουμε 300 εκπομπές και έκατσε η μπίλια, παιδιά, έκατσε η μπίλια να έρθει στην 300η εκπομπή ο recordman με το χόνι της Keep Jazzing, ο Γιώργος Σταυρουλάκης.
1: Να γεια σου, Γιώργο. Και εγώ.
0: Γεια σου, Γιώργο. Ο Γιώργος είναι η έκτη φορά που έρχεται στην εκπομπή, αλλά είναι η πρώτη που έρχεται για δικό του αμιγώς προσωπικό άλμπουμ.
1: Σκέτος δηλαδή. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σκέτος.
0: Ακριβώς. Έχει έρθει δύο φορές με τους Τριπλίστη. Μία φορά με τον Άρη τον Πουδόπουλο. Μία φορά με τον Χρήστο τον Κλαδά.
1: Σωστά.
0: Μία φορά με τον Βασίλη τον Χωριανόπουλο για το Πάρητη.
1: Σωστά.
0: Και σήμερα είναι η έκτη.
1: Σωστά. Είναι η επόμενη, τέλος πάντων, τη μέτρησα. Είναι τόσες πολλές που δεν είναι. Ναι. Στο μεταξύ, και να ήθελα να το κάνω αυτό, δεν γινότανε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και να ήθελα να πω ότι θέλω να είμαι μόνιμα στην εκπομπή του Μάνθου, δεν θα ήμουν λιγότερες φορές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: τρομερό. Ναι. Ναι. Ναι. Πλάκα, ναι. Εμείς όμως χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί ο Γιώργος είναι ένας πληθωρικός χαρακτήρας. Άνθρωπος με πολλές εκφάνσεις. Καλές εκφάνσεις.
1: Ελπίζω.
0: Όσοι επιτοπλίστων, όσοι να έχετε την ταχύτητα, μην μπείτε ποτέ στα μάξι του. Εγώ είμαι ένας από αυτούς, δεν έχω μπει. Όσοι σας αρέσει η κρεατοφαγία, πηγαίνετε οπωσδήποτε μαζί τους για φαΐ.
1: Δεν θα πεινάσετε, αυτό είναι μόνο που έπρεπε.
0: Όχι, δεν θα πεινάσετε, δεν θα ξεχάσετε ποτέ αυτή την εμπειρία. Το λένε τόσοι και τόσοι. Σύντομα έρχεται και η δική μας σειρά.
1: Εννοείται.
0: Με μπουραζάνι, καρτίμπελι κλπ.
1: Την καλή την παρέα.
0: Και μπουθεοχάρι, ας πούμε. Ναι. Όσοι πάλι θέλετε να ακούσετε τον πρώτο αμιγώς προσωπικό του δίσκο, καθίστε μπροστά στον υπολογιστή σας και απολαύστε αυτή την απογευματινή εκπομπή. Αλλά το σημαντικότερο είναι να δώσετε το παρόν την Τετάρτη το βράδυ στο σπίτι At Bar, 21 του Μάη, Κωνσταντίνου και Ελένης, γιορτάστε το εκεί, όσοι λέγεστε έτσι. Σπίτι At Bar σε 9:30, ο Γιώργος Σταυρουλάκης παρουσιάζει για πρώτη φορά τις προσωπικές του συνθέσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στο άλμπουμ The Mist, το οποίο κυκλοφορεί επί του παρόντος ψηφιακά και σύντομα θα τυπωθεί, ελπίζουμε.
1: Στην παρουσίαση θα είναι διαθέσιμο και σε φυσική μορφή.
0: Α, το έχεις κάνει ήδη, το έχεις έτοιμο.
1: Εννοείται. Τα πράγματα κινούνται γρήγορα.
0: Ναι, δεν θα περίμενε κανείς κάτι άλλο με σένα, και μας έχεις εκπλήξει τελευταία, γιατί με την τελειομανία που σε χαρακτηρίζει, μιλώντας για τους Triplicity σίγουρα, βλέπουμε ότι στο τσακ μπαμ βγήκε το Κλαδάς Electric, του οποίου επιμελήθηκε στην παραγωγή.
1: Σωστά.
0: Και το παρουσιάσαμε λίγο καιρό πριν εδώ στην εκπομπή. Και το δικό σου πράγμα.
1: Ναι. Βέβαια, φυσικά. Υπάρχει μια φυσική συνέχεια σε όλο αυτό. Ναι. Και για να είμαι ειλικρινής, πάντα εργαζόμουν και, ας το πούμε, θριάμβευα σε ομάδες. Είναι χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς μου αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε μάλλον και γι' αυτό άργησα να κάνω κάτι τελείως δικό μου. Αλλά ένιωσα ότι ήρθε η ώρα να βάλω μπροστά και να παρουσιάσω με δύο εξαίρετους μουσικούς, τον Κώστα τον Πατσιώτη, ο οποίος γιορτάζει τις 21 και με τιμά που επέλεξε να γιορτάσει στο άλμπουμ αυτό.
0: Κάτι ξέρει ο Κώστας. Ο Κώστας είναι σοβαρός άνθρωπος, ξέρει τι κάνει.
1: Έτσι. Δεν το συζητάμε, μεγάλο respect στον Κώστα. Και τον Χρήστο τον Βίγκο, τον οποίο τον λατρεύω. Καλά, και τον Κώστα τον λατρεύω. Απλά ο Χρήστος Βίγκος είναι ακόμα πιο μικρό σε ηλικία, αλλά πολύ σημαντικό στο artistic expression του, ας πούμε. Οπότε πήρα αυτούς τους δύο τους ανθρώπους και αίσθησα κάτι το οποίο θεωρώ ότι εκφράζει το πώς εγώ βλέπω την προσωπική μου μουσική.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο και αυτό είναι κάπως έτσι πολυσχεδές και τερόκλητο όπως είμαι εγώ γενικά.
0: Ακριβώς.
1: Άρα,
0: ακριβώς.
1: Ναι.
0: Γιατί θα ακούσετε σήμερα, όσοι τον γνωρίζετε, όσοι δεν τον γνωρίζετε θα μάθετε, θα ακούσετε σήμερα την jazz πλευρά του Γιώργου Σταυρουλάκη. Όχι πως τα άλλα που κάνει είναι πολύ μακριά από αυτό που λέμε jazz, αλλά σήμερα είναι, θα το έλεγα, σχεδόν καθαρό αίμο jazz ακρόαμα.
1: Όσο καθαρό μπορώ να το παίξω εγώ.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: νομίζω ότι τα άλλα δύο παιδιά είναι καθαρή και full.
0: Ναι. Να τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Θα τα πάρουμε όμως. πριν τα πάρουμε, να πούμε ότι για όσους δεν μας ακούσετε από την αρχή, αυτό που ακούσατε, αυτό το κρεσέντο, ήταν το Gaza Mon Amour, ένα κομμάτι του Gilla Dutchman, παιγμένο πριν πια χρόνια σε ένα κλαμπ στη Γερμανία, και είναι αφιερωμένο στους ανθρώπους, τους Παλαιστίνιους, και στον αγώνα που δίνουν για τα αυτονόητα, δηλαδή για την ελευθερία τους, την οποία εδώ και 75 χρόνια συστηματικά τους στερούν, τους δολοφονούν, τους πετσοκόβουν στην κυριολεξία οι Ισραηλινοί και οι σύμμαχοί τους, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, η οποία χειροκροτεί καθημερινά μέσω της κυβέρνησης αυτής που είναι στα πράγματα, χειροκροτεί καθημερινά τη γενοκτονία, αυτό το φρικτό έγκλημα που διαπράτεται συνεχώς στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον των Παλαιστινίων, και την επικροτεί με κάθε τρόπο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η σημερινή ανάρτηση που την είδα και εγώ από τον φίλο μου τον Κώστα τον Μπάρα, της τεράστιας αυτής προσωπικότητας που λέγεται Άδωνης Γεωργιάδης, που είχε να κάνει με το Ισραήλ και τη χθεσινή του συμμετοχή στην Eurovision, που αδιαφορούμε παντελώς φυσικά, αλλά ο κύριος Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η αριστερή προπαγάνδα προκάλεσε πρόβλημα στην βαθμολογία του Ισραήλ, στην τελική του βαθμολογία, και δεν το βοήθησε να νικήσει την Eurovision. Κάτι τέτοια είπε αυτός ο ανεκδίγητος τύπος, ο οποίος μας έχει καθίσει στο σβέρκο τόσα χρόνια. Παιδιά, ήρθε η ώρα να ξυπνήσουμε, νομίζω, δεν πάει άλλο. Αφιερωμένο λοιπόν στους Παλαιστινίους και στον αγώνα που δίνουν καθημερινά και στους νεκρούς της Παλαιστίνης κυρίως, παρότι το κομμάτι ακούγεται γιορτινό. Να περάσουμε στο πρώτο κομμάτι από το The Mist.
1: Βεβαίως.
0: Ξεκινήσουμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Το κομμάτι το πρώτο είναι το...
1: Λέγεται Supplement. Το συμπλήρωμα.
0: Το συμπλήρωμα.
1: Θα μιλήσουμε γι' αυτό.
0: Πάμε, βέβαια, βέβαια. Είναι η εκπομπή στα χέρια σου, ξέρεις. Το έχεις όλο. Πλέον είναι σαν δεύτερη σου φύση η παρουσία σου εδώ.
1: Τι να πω.
0: Πάμε, πάμε, παιδιά.

0: Γιώργος Σταυρουλάκης, The Mist, Γιώργος Σταυρουλάκης 3, The Mist, ζωντανά στο σπίτι Art Bar την Τετάρτη, 21 του Μάη και ώρα 9.30, την Τετάρτη που μας έρχεται δηλαδή σε τρεις μέρες, η πρώτη ζωντανή παρουσίαση του πρώτου προσωπικού, αμυγός προσωπικού άλμπουμ του Γιώργου Σταυρουλάκη που έχουμε εδώ σήμερα στην εορταστική εκπομπή μας, 300η. Supplement, το συμπλήρωμα.
1: Σωστά.
0: Συμπλήρωμα σε τι, διατροφής.
1: Ναι, ναι, διότι αυτό είναι αρκετά παλιό κομμάτι. Εγώ είχα πριν 10 χρόνια, περίπου λίγο παραπάνω τώρα που το σκέφτομαι, ένα ιστορικό υγείας. Ήταν το πρώτο καλό σοκ που φάγα, ότι ένιωσα ότι είμαι τρωτός, ότι δεν είμαι ο Θεός, ο Terminator που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και τέλος πάντων, διαγνώστηκα με μια πολύ τέλος πάντων, σχετικά απλή, ας το πούμε, πάθηση αυτοάνωση, που είναι η θυροειδίτιδα Χασιμότο. Είναι δηλαδή ότι ο οργανισμός αποφάσισε ότι δεν του αρέσει η θυροειδής και αρχίζει και τον μαστουλάει. Συνήθως αυτά τα αυτοεπιθετικά έχουν πίσω και πράγματα που είναι και της ψυχολογίας. Okay. Και εκεί λοιπόν πέρασα μια μεγάλη περιπέτεια και δεν έβγαλα άκρη με τους γιατρούς. Από τότε ξεκίνησε και μια διαμάχη που έχω με τον ιατρικό σύλλογο. Πλάκα κάνω, ενώ δεν... I take it with a grain of salt, που λέμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή ότι θα μου πούνε κάτι, αλλά θα το κοιτάξω και εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, άρχισε να εμπιστευτεί τυφλά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και άρχισε έτσι, να υπάρχει ένα ρήγμα εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους. Ήταν η πρώτη κατάσταση. Όπου εγώ δεν νιώθα καλά, ρε παιδί μου, αυτό. Με επηρέασε πάρα πολύ και μου προξένησε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην καθημερινότητά μου, στη δουλειά μου, στη μουσική. Δηλαδή, ξέχναγα πράγματα, φεύγαν τα σόλογα μου, Καραγκιόζη, δεν θυμόμουν που ήμουν στα Τσέιντζ. Δηλαδή, το κεφάλι δεν δούλευε, παιδί μου. Και λέω, δεν θα γίνει τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ήμουν 35 χρονών, λέω, τώρα είμαι σαν να είμαι 80. Δηλαδή, θα πεθάνουμε, τι θα γίνει αυτό. Και λέω, ήρθε η ώρα να πάρει τη ζωή στα χέρια σου. Και ξεκίνησα να μελετάω. Τότε ξεκίνησε έτσι μια φάση που έχω με τα ιατρικά, τα μελετάω γενικά. Και ανακάλυψα ότι θα μου έκανε καλό να πάρω μια σειρά από συμπληρώματα.
0: Ναι.
1: Επειδή λοιπόν αυτά τα συμπληρώματα είναι πολλά και θα ακολουθούν να είναι, εγώ συνεχίζω να τα παίρνω περισσότερα από αυτά, μαζεύτηκε μια χαποθήκη με 15 αριά χάπια.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, καθώς τα έπαιρνα αυτά και η διάθεσή μου μία γινόταν καλά, μία δεν γινόταν. Δηλαδή είχα αυτό το ανάμεσα, τώρα είμαι καλά, τώρα δεν είμαι. Έγραψα ένα κομμάτι γι' αυτό, το οποίο απεικονίζει γι' αυτό. Δηλαδή, αν κάποιος το ακούσει, το κομμάτι αρχίζει κανονικά, μετά πάει λίγο πιο αργά, μετά ξαναπάει πιο γρήγορα, μετά την ώρα του σόλο γίνεται εκεί ένας χαμός, μία φεύγει, μία δεν πάει. Προσπάθησα λοιπόν να αποτυπώσω σε μία blues φόρμα αυτό το πράγμα. Και πάντα το εξηγούσα αυτούς τους μουσικούς που έπαιζα μαζί, για να καταλάβουν γιατί αυτό το κομμάτι είναι στο γάμο του Καραγκιόζη, ας πούμε. Το οποίο φυσικά βέβαια είναι μεθοδευμένο, γραμμένο, είναι κανονικό, αλλά θέλω να πω αυτή την αίσθηση. Οπότε το βάφτισα supplement λοιπόν, γιατί ήταν η πρώτη μου επαφή με τα συμπληρώματα. Αυτό.
0: Βέβαια τα πράγματα εξελιχθήκανε καλά.
1: Μια χαρά. Τα συμπληρώματα βοήθησανε φουλ, δεν συζητάω.
0: Φαίνεται, είναι ολοφάνερο αυτό.
1: Έστειλα και μερικούς ανθρώπους στο διάλογο. Τέλεια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κορυφή.
0: Αυτό και αν χρειάζεται να συμβαίνει. Αυτό και αν χρειάζεται να συμβαίνει. Πόσο μάλλον να μην το κάνει και βιωτικά. Όχι βιότητες. Όχι βιότητες. Στη γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακί.
1: Σωστά, σωστά. Με σαφήνεια. Δεν χρειάζεται να είναι ούτε επιθετικά ούτε με κακεντρέχεια. Απλά με μια σαφήνεια. Το αποτυπώνει, το διατυπώνει και μετά τα πράγματα παίρνουν τον δρόμο του, α πούμε. Οπότε
0: ναι,
1: αυτό. Είναι ο συμβολισμός του κομματιού λοιπόν όλος αυτός. Από την ουσία μέχρι την ουσία του πράγματος essence, ας πούμε αυτό.
0: Ακριβώς. Να πάμε λίγο, όχι λίγο, πολύ παλιά. Να πάμε πολύ πίσω, γιατί τις προηγούμενες φορές που είχες έρθει μιλούσαμε όλο για project τα οποία ήταν συλλογικά και δεν είχαμε ίσως το χρόνο με 2 και 3 άτομα και 4 στο στούντιο να πάρει πολύ χρόνο, να πάρει εσύ πολύ
1: να πάρω το spotlight, μάλλον. Έχω έρθει εδώ τόσες φορές και όλο δηλαδή εγώ δεν μιλάω, να πούμε. Τι είναι αυτά, εντάξει, πλάκα κάνω προφανώς.
0: Μιλάει συνέχεια ο Μπουραζάνης.
1: Είναι ο χώρος αυτό το παιδί, σε αυτό το τεράστιο αγόρι.
0: Που γιόρταζε και όλα, είχε γενέθλια.
1: Γενέθλια.
0: Να είναι καλά ο Παναγιωτάκος μας, τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Εν γέννη. Εν γέννη, όχι μόνο μουσικούς. Πώς ξεκινάς με τη μουσική, αν υπήρχε μουσικό στο σπίτι?
1: Ναι, λοιπόν, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί εγώ δεν έχω καμία σχέση με την τέχνη. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι οι γονείς μου και οι θείοι μου, ξέρω εγώ, παππούτες, γιαγιάδες, whatever, δεν είχαν κάποια σχέση με την τέχνη. Παρόλα αυτά, τα ξαδέρφια μου, ο αδερφός μου και εγώ ασχοληθήκαμε με τέχνες. Mm-hmm. Εγώ κάνω μουσική, τέλος πάντων. Ο αδερφός μου είναι, ας το πούμε, εικαστικός αλλά ψηφιακός. Είναι αυτό που λέμε 3D animator και 3D mm-hmm. και ασχολείται με computer generated graphics, ας πούμε. Τα ξαδέρφια μου ασχολήθηκαν με τη γραφιστική. Δηλαδή, γενικώς, κάτι συνέβη. Κάποια δυσκολία προφανώς.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί αλλιώς οι άνθρωποι απλά περνάνε καλά. Δηλαδή, είναι πολύ σαφή τα πράγματα. Κάτι συνέβη, λοιπόν, και οι τέχνες κάπως μας κάνανε κλικ. Οπότε εγώ δεν έχω καμία, δεν είχα κάποιο χέρι βοηθείας, να το πούμε έτσι, για να δω τι και πώς. Παρ' όλα αυτά, πάντα η μουσική μου κέντριζε το ενδιαφέρον. Ο αδερφός μου, ο μεγαλύτερος αδερφός, μου άνοιξε τις πόρτες σε μουσικά ρεθίσματα που στην ηλικία που τα άκουσα δεν θα γίνονταν να τα ακούσω, ειδικά τότε. Και ξεκίνησα, ας πούμε, δηλαδή, ουσιαστικά το πρώτο μου άκουσμα που μου άρεσε ήταν στα 6 μου χρόνια ACDC, είχε βγει τότε το Fly on the Wall. Το θυμάμαι, δηλαδή, πεντακάθαρα κασετούλα, τσίκι τσίκι στην κουζίνα, πατάμε το play. Ο Brian Johnson εκεί έδινε τη φάση, μεγάλη, τι γινόταν κλπ. Οπότε από εκεί ξεκίνησε αυτό. Ο μπαμπάς μου κάπως εκεί, έτσι, με τον μπουζούκι προσπαθούσε να ασχοληθεί, αλλά δεν του βγήκε.
0: Δεν βγήκε, ναι.
1: Ούτε με να μου βγήκε, δηλαδή δεν μου άρεσε και εξακολουθεί να μην είναι το αγαπημένο μου όργανο, ναι, από τα έγχορδα. Οπότε κάπως εγώ προσπάθησα να ασχοληθώ. Πήρα μπόλικο υπόβαθρο, όσο και να ακουστεί περίεργο, από το σχολείο. Δηλαδή στο σχολείο μας κάνανε τη μουσική όπως προβλεπότανε, οπότε όλη μου η μουσική θεωρία, σολφές, παίξιμο απλό, τώρα σχολικό, έτσι. Τα μάθα εκεί, δηλαδή όλη μου η μουσική θεωρία είναι μάθα εκεί. Δηλαδή οπισμούς, αξίες, ό,τι...
0: Ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Ενδιαφέρον,
1: ναι.
0: Και όχι συνηθισμένο.
1: Γενικά μια παρένθεση, εγώ με το σχολείο κάπως τα πήγε πολύ καλά. Δηλαδή σε λέω ότι ξέρεις, το σχολείο μας μάθανε αυτά, με κοιτάνε σαν να έχω ζήσει σε κάποια άλλη χώρα. Τέλος πάντων, τα κάνανε αυτά πάντως, δηλαδή το λέω με σιγουρία γιατί από εκεί τα έμαθα. Και στα 15 μου τα ξαδέρφια μου αποφάσισαν να ασχοληθούν με ηλεκτρικά όργανα και ήρθε ένας φίλος τους με μία Fender Stratocaster και ένα Polyfe. Και έπαθα αμόκ. Δηλαδή άκουσα και είδα και δηλαδή έγινε ένα... Όπως μου συμβαίνει γενικά με τα πράγματα που μου αρέσουν. Παθαίνω ένα κλακάζι εκεί και λέω αυτό πρέπει να το κάνω, να το πάρω. Παθαίνω ένα τέτοιο. Και έτσι ξεκίνησε η φάση και τις πρώτες μου συγχορδίες και τις πρώτες μου νότες τις έμαθα με το μαθηματικό μου στο σχολείο, στη Ραφίνα, στο Λύκειο. Αυτός με έμαθε. Ο Νίκος Ογκόβας, με τον οποίο βγήκε και γνωστός, με ανθρώπους που γνώρισα μετά, δηλαδή.
0: Δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Έχουν συνήθως την τρέλα οι μαθηματικοί,
1: ναι,
0: τη μουσική.
1: Το πολύ νούμερο του.
0: Την έχουν,
1: ναι,
0: όπως και η μουσική με τα μαθηματικά.
1: Ναι.
0: Είναι μια σχέση η οποία υπάρχει, είναι ερωτική.
1: Ναι. Ναι.
0: Σχέση αυτών των δύο τεχνών. Γιατί τα μαθηματικά τέχνη είναι επιστήμη. Ναι.
1: Η γλώσσα του σύμπαντος.
0: Εγώ δεν την αντέχω με τίποτα. Ήμουνα ο κλασικός της αντίθετης πλευράς.
1: Ναι.
0: Εφιάλτης, αλλά εντάξει, όλα καλά.
1: Έχουν μια σαφήνεια και μια ομότητα η οποία μπορεί να είναι τρομερό εργαλείο αντίληψης, ειδικά στον κόσμο που ζούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πω εγώ.
0: Ναι. Το ότι δεν μου αρέσουν εμένα δεν σημαίνει ότι δεν έχουν αξία. Έχουν και παραέχουν, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Τίποτα τυχαίο.
1: Ναι.
0: Με την τζαζ πότε έρχεται η Πετριά?
1: Λοιπόν, με την τζαζ η Πετριά έρχεται πάλι τα ξαδέρφια μου, οι οποίοι όλοι αυτοί είναι μεγαλύτεροι.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Εγώ κάπως έφαγα ένα fast forward. Και με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Εγώ μεταλλάς ήμουνα και είμαι. Δηλαδή, υπό την έννοια ότι κάποια συγκεκριμένα συγκροτήματα μεταλ συνέχιζα να τα ακούω και μου αρέσουν πολύ. Όπως και άλλες μουσικές πέρα από την τζαζ. Και άλλωστε και αυτό και με τους Triplicity, κάποια πράγματα έχουν μια σκληράδα. Υπάρχει. Μάλλον η γενιά μας, αυτό το Generation X, είχε μεγάλη σχέση με αυτή τη μουσική και νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό στοιχείο της γενιάς. Anyway, με την τζαζ λοιπόν ξεκίνησε η φάση πώς. Και πολλοί το έχουν αυτό το link που θα σου πω τώρα. Ακούγοντας τα ξαδέρφια μου του Billy Cobham το Spectrum.
0: Μάλιστα.
1: Πολλοί κόσμοι που έχω μιλήσει μαζί του αυτό το άλμπουμ ήταν «Οπ, τι είναι αυτό ρε μεγάλε». Γιατί είχε το καλύτερο για τα αυτιά του μεταλάρο κάπου είναι πιο έτσι ανεπεξεργαστά.
0: Ναι.
1: Ακριβώς την ποσότητα νότας που θα μπορούσε να αντιληφθεί με τον ροκ ήχο, με τον ηλεκτρικό ήχο. Ναι. Γιατί τώρα το ροκ ήταν και 70's αυτό. Ροκ, όχι, σωστά, ροκ ήχο. Και το άκουσα αυτό το πράγμα και λέω, ρε εσύ, έτσι δεν πρέπει να είναι το κόλπο. Δηλαδή τα άλλα πάντα μου άρεσαν, αλλά λέγα, να μην είχε και λείπει ένα τσίκι.
0: Κάτι σου λείπει, ενώ αυτό που κάνει κλικ εντελώ.
1: Ξέρω γιατί τραγουδάει αυτό και μιλάει, αφού τα άλλα πίσω είναι ωραία, μήπω να πάει σπίτι του ή ξέρω να πάει με όργανο. Δηλαδή, ποτέ δεν το είπα. Και εκεί με το που είδα την ορχιστρική μουσική και άκουσα αυτό το πράγμα, λέω, ρε φίλε, αυτή είναι η φάση. Και άκουσα αυτό και μετά τα πράγματα πάλι κάνα ένα fast forward. Πώς. Δύο ή τρία event συνέβησαν. Άκου τώρα πώς φτάνω στο να μάθω τζαζ κιθάρα. Πρώτο event. Τότε ήταν τα δισκάδικα. Το καιρό εκείνο.
0: Το καιρό εκείνο.
1: Λοιπόν, πάω Μετρόπολης. Πρώτο όροφο. Το θυμάμαι σαν χθες. Και πάω στον τυπάκο εκεί και του λέω, έχω ακούσει τον Billy Cobham από το Spectrum. Θέλω να μου πεις 10 CD να πάρω τώρα, του λέω, έχω λεφτά, τα οποία είναι παρόμοια με αυτό. Δεν ξέρω τι είναι αυτή η μουσική, θέλω να τη μάθω. Και μου δίνει Tribal Tech, Scott Henderson. Το λέω, μου σηκώνει τρίχα. Λέω, μα γιατί είναι αυτό. Δηλαδή πήγα σπίτι και λέω, ναι, ναι, ναι, αυτό, ναι είναι.
0: Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, τρώω αυτό πρώτο. Δεύτερο, βλέπω στον Νάκα, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτή η μουσική είναι τελείως ξαπομένη. Εγώ έπαιζα τώρα κιθάρα με βιβλία, τώρα από ό,τι ακούσω κουκουρούκου. Καταλαβαίνω ότι γι' αυτό δεν έχω καμία επαφή, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Επεκτικά εννοώ, όχι ακουστικά. Ναι. Και καταλαβαίνω ότι τότε ο Νάκας ήταν ας πούμε ένα οδείο που θα μπορούσα εγώ να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα και βλέπω έχει σεμινάριο με τον Ken Goodenard drummer. Mm-hmm. Τον οποίο τον είχα δει πάλι σε ένα δισκάκι του ξαδερφού μου με Hiram Bullock, ένα CD και λέω όχι είναι ο τύπος αυτός, πάω να δω τι κάνει αυτό στο σεμινάριο, λέω τι θα δω, τι θα καταλάβω. Πάω εκεί λοιπόν, ο τύπος δίνει μια τεχνική στα τύμπανα που έπεσε με το αριστερό χέρι και keyboard με το δεξί, έκανε κάτι διπλά κλπ. Εγώ τους έλεγα διαστημάνθρωπους αυτούς, καλά και είναι τώρα δεν ξέρω αν ζει ο άνθρωπος, είναι ειλικρινής. Γιατί ο Hiram νομίζω έχει πεθάνει, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Το βλέπω αυτό το πράγμα και λέω ρε φίλε εδώ είναι η φάση. Και είναι παρέα ένας τύπος του Berkeley κιθάρα. Νομίζω ήταν ο Λέβιτ, ο τύπος που έχει γράψει τα Berkeley Methods. Ήταν μαζί του και παίζει κιθάρα. Και σκάνε τώρα εκεί με τα chords και τη φάση με τα πλήτρα κλπ. Και λέω, μαλακά, τι είναι αυτό.
0: Είναι αυτό.
1: Εδώ και λέω, εγώ είναι τώρα πρέπει πώς. Αυτό να γίνει φάση. Και, λοιπόν, και βλέπω ένα φυλάδιο λοιπόν και μέσα έχει καθηγητές και βλέπω και το όνομα Γιώτη Σαμαράς. Αστεράκι αυτό γιατί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λέω τώρα.
0: Αστεράκι. Ναι. Πλανήτη.
1: Αστεράκι για τη story μου. Αστεράκι ο γιο τη, όχι αστερούκλα. Όχι αστεράκι.
0: Πλανήτη. Ναι.
1: Λοιπόν, για το μεταξύ, εγώ τώρα έχω μια φάση τώρα ότι οι Έλληνες είναι όλοι βλάκες και λοιπά, γιατί είμαι και πιτσιρικάς και είμαι τώρα για μόνο ξένοι και μαλακές τέλος πάντων. Και μέρες μετά βλέπω τηλεόραση και δείχνει live στο hi-hat. Κάποιο live, δεν ξέρω εγώ. Βλέπω λοιπόν ένα τύπο με ένα μουστάκι και ένα σκάφος και γίνεται μακελιό φίλε μέσα. Λίξα τώρα κακιά, έτσι. Στα αυτιά μου τουλάχιστον μελωδικότατος είναι ο άνθρωπος που τα πω τώρα και καταλάβαμε όλοι ποιος είναι. Και παίζει. Λέω μαλάκα τι γίνεται εδώ πέρα. Παίζει. Στουπ και βγαίνει ελληνικό όνομα. Του λέω μαλάκα δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Ναι.
1: Και κοιτάω Γιώτη Σαμαράς. κάνω βελάκι. Γιώτη Σαμαράς αυτό το όνομα το έχω δει στο φυλάδιο. Κοιτάω το φυλάδιο, όντως το έχω δει στο φυλάδιο. Κοιτάω το φυλάδιο. Γιώτη Σαμαράς, Σάββατα, διδάσκει 12 με 4. Τέλεια, λέω, θα πάρω στο 2, 3 και 55 που θα βγαίνει την είσοδο. Παίρνω 3 και 55. Σκάει γραμματεία. Γεια σας τον κύριο Σαμαρά. Βεβαίως τώρα περνάει μπροστά μου. Αλήθεια, στο λέω, τι μέρη ήταν αυτά. Την πάω τηλέφωνο. Ναι, ποιος ξέρει, σε είδα στην τηλεόραση, θέλω μάθημα. Μην τα λέμε αυτά εδώ τώρα, πάρε με στο σπίτι. Μου δίνει νούμερο. Παίρνω σπίτι. Του λέω, αυτό θέλω μάθημα. Εγώ παίζω rock, metal, δεν έχω ιδέα, jazz, βοήθεια. Σας παρακαλώ, πάρτε με. Θέλω να. Δεν μπορώ, δία. Σας παρακαλώ, ελάτε. Βεβαίως μου λέει, έλα σπίτι. Πάω σπίτι του. Μου λέει, πού, τι και πώς. Και λέω και αυτό και το τελευταίο πεθαίνω στο γέλιο. Σκάμε την κιθάρα. Έχω μια BC Rich. BC Rich είναι metal τερματισμένο, έτσι. Στον οίκο της jazz τώρα μπαίνω, αλλά είσαι. Σκάμε την BC Rich, το όργανο τα στάρι είναι σκατάρινισμένο, τέλος πάντων, whatever, και μου λέει, θέλω να παίξεις ό,τι ξέρεις. Του λέω τα πάντα. Μου λέει, ναι, βάλε, μου λέει, βάλε πράγμα μέσα. Παίζω τώρα τι να είναι. Κρατάει 10 δευτερόλεπτα. Μου λέει, εντάξει, κατάλαβα. Πρέπει να μάθουμε τζάζ, μου λέει. Πρέπει να ακούσουμε. Του λέω, εννοείται. Του λέω, γι' αυτό έχω έρθει εδώ. Και έτσι ξεκίνησε η φάση με τον Γιώτη που είναι ο μέντορά μου, φίλε. Δηλαδή, μεγάλο respect. Μακρηγόρησα ίσως, αλλά ήθελα αυτό το story, ήταν μεγάλη πλάκα. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Όχι, καθόλου δεν μακρηγόρησε, ήταν πολύ ωραίο και ο τρόπος που το πάθος με το οποίο το οδηγήσε έχει μεγάλη. Αυτό είναι. Εντάξει, να λέμε τι παίζει ο καθένας και πώς το παίζει κτλ. Θα ήταν αλλιώς μια εκπομπή που απευθύνεται μόνο σε μουσικούς. Θέλουμε ο καθένας να γνωρίσει και τον άνθρωπο και τον τρόπο με τον οποίο έφτασε να κάνει αυτό που κάνει και γιατί. Έτσι. Γιατί η jazz είναι, λένε ότι είναι τρόπο ζωής, είναι ένα πάθος που άμα φωλιάσει μέσα σου δεν φεύγει ποτέ και όλοι καταλαβαίνουμε το λόγο.
1: Έτσι.
0: Και χρειάζεται να μαθαίνουμε και πώς ξεκίνησε αυτή η φάση, γιατί είναι μια πολύ ωραία κατάσταση. Και έτσι ξεκίνησες με το Γιώτη.
1: Ναι.
0: Πόσο καιρό πέρασε για να φύγει αυτό το όλα.
1: Αυτό...
0: Και να μπει σε αυτόν τον κόσμο του Γιώτη, ας πούμε.
1: Έπρεπε να κάνω... Και το έκανα κατόπιν τη συμβουλή του, γιατί δεν είχα συνειδητοποιήσει εκείνη τη μέθοδο τότε. Φαντάζομαι, εγώ τώρα είμαι εκεί 19-20. Δηλαδή, έχω μπει στη σχολή στο Ίδρυμα, στο Πολυτεχνείο. Συγγνώμη. Έχω μπει στο Ίδρυμα, δεν ξέρω πώς το λέω. Έχω μπει στο Ίδρυμα, λοιπόν. Και είμαι τώρα φοιτητής τύπου, παίζω και τη μουσικούλα μου.
0: Στατική μηχανική.
1: Πολιτικός μηχανικός. Και είμαι τώρα στη φάση metal, παντέρα, χαμός, ξύλο κλπ. Γαμάτη παντέρα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Και όλο το χέρι και όλο το αυτί είναι στο γάμο του Καραγκιόζη για τζαζ, είναι αλλού. Οπότε μου λέει ο Γιώτης πολύ σωστά, και αυτό ήταν πραγματικά το σούπερ βασικό και είναι και πάναπλο. Μου λέει, πρέπει να ακούς μουσική jazz full. Και λέω, κατάλαβα, θα ακούω μόνο αυτό. Και κάνω παφ το διακόπτη και για νομίζω πάνω από 5 χρόνια δεν άκουσα τίποτα άλλο.
0: Μόνο jazz.
1: Όχι, τίποτα zero, έτσι. Και πήγα ευτυχώς στα καλά, όπως τα λέω εγώ, γιατί δηλαδή...
0: Κατήφθηνε το τι να ακούσεις ή σου λέει ψάξε μόνος σου.
1: Όχι, με δίσκους μου, μόνος ο άνθρωπος εσύ τώρα, δηλαδή το χεράκι με πήρε. Είναι μουσικός μου μπαμπάς ο Γιώτης.
0: Βέβαια.
1: Μεγάν άνθρωπο. Ξεκινήσαμε, ναι, κανονικότατα. Σου λέω τώρα που μπήκαμε αγρίμοι μου. Καλά, ακόμα είμαι. Τέλος πάντων, μπήκα εκεί τώρα λίγο ακατέργαστος. Okay. Και μου είπε, με πήρε το χεράκι, μου λέει θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε το πράγμα. Και μου έδωσε Miles, μου έδωσε Charlie Parker, μου έδωσε Kenny Barrell, μου έδωσε Wes, μου έδωσε Sonny Rollins, μου έδωσε και μετά και πιο σύγχρονα, μου έδωσε Joe Lovano, μου έδωσε κιθαρίστες. Όταν είχε βγει ο Κέρτ, γιατί ο Γιώτης είναι μεγάλο μαμούνι και ό,τι υπάρχει στην τζαζ που βγαίνει Νέα Υόρκη τώρα ξεμητάει, ο Γιώτης το έχει ακούσει πιο πριν από όλους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και καλά, και με Θήνη μου έδωσε εννοείται και από εκεί και πήρα. Και θυμάμαι, μου είχε δώσει Κέρτ, Ρόζεν Ουίνκελ εννοώ Κέρτ, το δίσκο που είχε βγει το The Next Step. Θυμίζω, The Next Step Group. Θερμούλη.
0: Βέβαια. Ναι. Τι αγάπη είχαν στο.
1: Ακριβώς.
0: Έχουν.
1: Από εκεί.
0: Στο Ρόζεν Μίγκελ.
1: Ναι. Λοιπόν, και μου δίνει το CD όταν βγήκε. Εντάξει, τίποτε. Upper cut. Ναι, αυτά δηλαδή ήταν. Για σένα ηλεκτρονικά. Σκάει ο άλλος με την πουνιά. Απίστευτο. Οπότε, τι πάω να πω. Ήταν τόσο στην αιχμή του δόρατο στο τι γίνεται στη μουσική και ακόμα είναι. Και παικτικά και ακουστικά και απ' όλα. Αλλά φαντάζομαι τότε που δεν είχαμε τόσο πολύ με το Ιντερνετ, το YouTube και αυτά. Και παράλληλα στην παράδοση. Και αυτό μου το εμφύσισε αυτός. Και έτσι και εγώ κατάφερα να αγαπήσω αυτή τη μουσική για να τη μάθω. Γιατί πριν τίποτε, στο κενό.
0: Ναι.
1: Κενό.
0: Παντέρα τώρα, στον Τζο Λοβάνο.
1: Ναι. Έχει ένα άλμα. Είναι Manowar Νταλάρας. Δηλαδή είναι. Ναι, έχει ένα ζήτημα. Κατάλαβε, έχει ένα άλμα αυτό.
0: Παγκόσμιο ρεκόρ σε τριπλούν σίγουρα. Σίγουρα. Στο μήκος που είναι και

Η jazz πλευρά του Γιώργου Σταυρουλάκη, λοιπόν. Καρατζάζ, δηλαδή. The Mist, ο πρώτος προσωπικός δίσκος του Γιώργου, που σε πρώτη μετάδοση ακούμε σήμερα εδώ, στο Jazz Breeze Radio, στην Keep Jazzing

0: στην εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και της αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής γενικότερα. Όμως όσοι θέλετε να το ζήσετε από κοντά αυτό, θα έχετε μία και μοναδική ευκαιρία, τουλάχιστον για το επόμενο πεντάμινο, στο σπίτι Art Bar την Τετάρτη, 21 Μαΐου, στις 9.30 το βράδυ, όπου ο Γιώργος στις κιθάρες, ο Κώστας Πατσιώτης στο κοντραμπάσο και ο Χρήστος Βίγκος στα drums θα παρουσιάσουν ζωντανά αυτό που ακούτε σήμερα εσείς μέσω του κινητού ή του υπολογιστή σας, μέσω της εκπομπής μας δηλαδή. Of Boys and Men, ε!
1: Σωστά, σωστά. Αυτό τώρα πώς και τι... είναι μερικά κομμάτια στα οποία υπάρχει ο τίτλος και γιατί υπάρχει μια θεματική... και χτίζεται ένα κομμάτι γύρω από τη θεματική αυτή. Υπάρχει και το ανάποδο, δηλαδή βγαίνει μια μελωδία, ένα κομμάτι και λες αυτό τώρα τι τίτλο θα μπορούσε να έχει για να κάτι να λέει και να μην λέει, αλλά μένα μου αρέσει ο τίτλος να σχετίζεται κάπως με αυτό που συμβαίνει. Εδώ λοιπόν γίνεται το εξής. Πριν πω ότι γίνεται μάλλον εδώ, θέλω να μιλήσω λίγο για το δίσκο και το πώς είναι η σύλληψή του. Γιατί
0: βεβαίως,
1: παίζει ρόλο για
0: το
1: πώς παίζει αυτό το πράγμα.
0: Θα ρωτούσα, αλλά έμεινα στο The Boy, of Boys and Men.
1: Boys and Men. Ωραία, ας το πάμε
0: όχι,
1: έτσι.
0: Όχι, όχι, όχι. Πάμε.
1: Ωραία, ωραία.
0: Όπως θέλεις εσύ πάει η ροή.
1: Ωραία, λάμπρα, λάμπρα. Οπότε, ωραία. Αυτός ο δίσκος λοιπόν, που είναι μια προσωπική μου, ας το πούμε έτσι, έκφραση του πώς παίζεται αυτή η μουσική. Είχε αρκετή σκέψη μέχρι να αποτυπωθεί για το πώς θα είναι και το τι μουσική θα έχει. Και να εξηγήσω τι εννοώ. Εγώ γενικώς έχω ασχοληθεί και ασχολούμαι, ίσως όχι τόσο εντατικά πια, με διάφορα είδη όπου η κιθάρα εμπλέκεται. Κυρίως ηλεκτρικά, δηλαδή το ηλεκτρικό πράγμα μου άρεσε εμένα. Οπότε μιλάμε για jazz προφανώς, μιλάμε για fusion. Ό,τι σημαίνει fusion από το ηλεκτρικό το 90s μέχρι το τι είναι fusion σήμερα, όπου έχει μέσα και ηλεκτρονικά στοιχεία, έχει το stuff που κάνουμε τους τριπλίσιδι, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ή το stuff που κάνουμε με το Χρήστο τον Κλαδά, αλλά αυτό είναι λιγότερο ηλεκτρονικό προφανώς, ναι. Βασικά καθόλου ηλεκτρονικό, δεν είναι, είναι πιο electric, ας το πούμε, δεν είναι electronic όπως είναι τριπλίσιδι. Και rock και metal έχω παίξει κατά καιρούς και σε sessions με έχουν καλέσει για να παίξω solos κλπ. Οπότε κάνω διάφορα πράγματα. Και κάνοντας διάφορα πράγματα έχω και διάφορους αγαπημένους κιθαρίστες. Οι οποίοι όντας όλο αυτό το πράγμα ετερόκλητο είναι και διαφορετικοί τα παίξηματα. Οπότε είπα ότι θέλω να δώσω ένα φόρο τιμής, ας πούμε, στη jazz. Γιατί αμιγώς jazz δεν είχα γράψει ποτέ. Έχω παίξει...
0: Έχεις παίξει στο δίσκο, στο Endeavors, του Άρη του Παπαδόπουλου,
1: σωστά,
0: σίγουρα.
1: Σωστά.
0: Το Omicron 3 δεν θα έλεγα
1: το O3 δεν είναι jazz.
0: Ναι, δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο.
1: Το O3 δεν είναι jazz. Δεν είναι jazz, ανήκει στο ιδίωμα, δεν είναι το contemporary straight ahead πράγμα. Οκ, okay, ναι. Σε καμία περίπτωση. Οπότε είπα ότι θέλω να κάνω jazz ηχόχρωμα με τον τρόπο που εγώ αντιλαμβάνομαι αυτή τη μουσική. Η οποία έχει σε κάποια πράγματα τα τονίζει, αλλά τα τονίζει λιγότερο από ότι ένας straight ahead παίκτης θα το έκανε. Υπησέρχονται και στοιχεία μέσα και στις φράσεις, ας πούμε, δηλαδή στο λεξιλόγιο, αν το θέλεις έτσι, και στον ήχο, πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό, επειδή εγώ είμαι λιγότερο jazz, ας το πούμε, ήθελα το background και οι άνθρωποι που θα το πλαισιώσουν αυτό να είναι όσο πιο jazz γίνεται. Ναι. Γιατί θυμάμαι να μιλάω με τον Κώστα τον Πατσιώτη σε μια πρόβα, ο οποίος είχε φέρει το ηλεκτρικό του άνθρωπος, και του λέω Κώστα, γαμώ, δεν το συζητάμε, αλλά του λέω τι γίνεται τώρα. Έχεις εμένα, του λέω, που παίζω με αυτό το όργανο, την Barker, που δηλαδή με σκάφος δεν έχει καμία επαφή, jazz κουκουρούκου, ούτε το phrasing, του λέω. Είσαι και εσύ με το ηλεκτρικό μπάσο, που θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, Pastorius ή ξέρω εγώ, ένα Fender Jazz Bass, άλλο πράγμα. Και έχουμε και το παιδί στα τύμπανα. Λέω, λείπει πιάνο, λείπουν πνευστά. Δεν θα γίνει, του
0: δεν
1: λέω.
0: Δεν θα γίνει αυτό που θέλω.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ, του λέω, να το κάνω το ανάποδο. Και του λέω, δεν θέλω κιόλας. Οπότε του λέω, πρέπει να φέρεις αυτό το καλό, του λέω, το όργανο. να κάνοντας πλάκα, εννοείται.
0: Το μεγάλο, μεγάλο.
1: Ναι,
0: μεγάλο.
1: Μπράβο, το μεγάλο το βιολί. Θέλω το βιολί, το μεγάλο να φέρεις. Γέλαγε ο Κώστας, εντάξει, τρελό γέλιο. Τέλος πάντων, γενικά περνάμε καλά εκεί.
0: Βέβαια.
1: Με τα παιδιά. Οπότε το ηχόχρωμα έπρεπε να έρθει από τους συμπαίκτες, διότι και εγώ δεν έχω το ηχόχρωμα, ούτε το phrasing είναι. Π.χ. του Κωνσταντίνου Τσουραίτη, ας πούμε.
0: Ναι,
1: που είναι
0: στρίτα
1: και τερματισμένο παίχτης τώρα, αντεγιά. Άρα έπρεπε κάπως πίσω κάτι να θυμίζει. Καταλάβες. Οπότε Είπα λοιπόν ότι είναι τρίο, άρα πρέπει να θυμίζει η φάση. Θέλω ανθρώπους να με υποστηρίζουν και να υπάρχει μουσικότητα και energy. Και τη μουσικότητα στο πράγμα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα άλλα, απλά σαν αιχμή του δόρατος, ο Κώστας respect, energy, το μικρό μας το παιδί, ο Χρήστος.
0: Ο Χρήστος.
1: Χρήστος, παίκτης, άντε γεια, φάση. Και λέω, κοίταξε, έχοντας αυτά τα δύο παιδιά, εγώ ό,τι και να κάνω. Ναι, δηλαδή, ναι, και να αφήσω, ναι, το όργανο να πέσει κάτω, να πάω να πάρω ένα καφέ, θα ακούγεται γαμό. Άρα γίνεται η ζωή μου εύκολη. Οπότε, έχοντας λοιπόν αυτό το πλαίσιο, είπα, θα παίξω jazz, όπως εγώ την καταλαβαίνω, και θα αποδώσω φόρο τιμής στις, ας το πούμε, βασικές φόρμες που έχει αυτή η μουσική. Αυτή η μουσική λοιπόν, η πιο βασική της φόρμα είναι το blues. Blues ακούσαμε όσο μπορεί να ακουστεί από εμάς και από αυτό το κομμάτι στο supplement. Okay. Υπάρχει φόρμα rhythm changes, δεν έχουμε ακούσει ακόμα, θα ακούσουμε. Υπάρχει φόρμα η modal, που είναι αυτό το πράγμα που ακούσαμε τώρα, όπου στο modal, ας πούμε, κατά μία έννοια έχεις ένα τονικό κέντρο, όπου εκεί παίζεις ό,τι τρόπους θες, ας πούμε, έξω και το modal από τον,
0: ναι,
1: τρόπο.
0: Ναι, ναι, ναι, τροπική, ναι.
1: Και σύντος έχεις έτσι ένα contrast, παίζοντας ένα ακόρντο και το κοιτονικό του. Και εδώ λοιπόν ήρθε να πω για το Boys and Men. Επειδή λοιπόν αυτά τα δύο είναι γειτονικά και είναι αντίθετα, έχουν πολύ dissonance, μου ήρθε στο μυαλό του πως το αγόρι γίνεται άντρας. Επέλεξα το αρσενικό φύλλο επειδή εγώ είμαι αγοράκι, δεν έχω κάτι άλλο. Και μπορώ να ταυτιστώ καλύτερα και να το συνειδητοποιήσω πως είναι, γιατί δεν ξέρω πως είναι η άλλη μεριά ή οι άλλες μεριές. Οπότε αυτό λοιπόν το contrast μου ήρθε έτσι στο μυαλό και φτιάξε μια τέτοια μελωδία. Άρα, πώς πάει όλο το πράγμα? Στις φόρμες που βγάζουν νόημα, στα κομμάτια που βγάζουν νόημα, έπαιξα άλλες μελωδίες. Είναι αυτό που λέμε τα contra facts. Αυτό δεν είναι δική μου ιδέα, αν και πολύ θα ήθελα να είναι. Είναι η ιδέα της jazz που γίνεται χαμός, ας πούμε, από τη σύλληψή της, θα έλεγα. Οπότε αυτό είναι το concept του album, plus δύο κομμάτια σφήνες. Εκ των οποίων το ένα θα τα ακούσουμε μετά, θεωρώ. Ναι,
0: το ομότιτλο.
1: Το ομότιτλο.
0: Το The Mist. Φόρος τιμής λοιπόν στην jazz παράδοση.
1: Ακριβώς.
0: Χωρίς όμως να έχεις διασκευές. Τη δικιά σου οπτική γωνία πάνω στην παράδοση της jazz.
1: Ακριβώς. Και στις φόρμες της.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Και είναι ένα πράγμα που αναπτύσσεται, ένα πράγμα που γεννάει ιδέες και γεννάει πράγματα. Και φαντάζομαι ότι δεν θα σταματήσεις εδώ με την τζάζ σου πλευρά. Δεν θέλουμε να σταματήσεις εδώ.
1: Μπα, τώρα εδώ έχω τώρα, πάρει φορά. Τώρα θα με φάτε στη μάπα. Τώρα πάστε.
0: θα γιορτάσουμε και τα δεκάχρονα της εκπομπής. Τη βλέπω τη δουλειά.
1: Έτσι.
0: Σε 1,5 χρόνο που κλείνουμε τα 10 χρόνια. Θα γιορτάσουμε και τα δεκάχρονα, παρέα μου.
1: Λαμπρά.
0: Έτσι θα τύχει. Πάμε λοιπόν στο The Mist, το οποίο είναι το ομότιτλο κομμάτι του δίσκου. Και επιστρέφουμε εδώ στην κουβέντα μας με τον Γιώργο του Σταυρουλάκη. Είμαστε μαζί μέχρι τις 8.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το ομότιτλο, είναι το ομότιτλο κομμάτι από το album The Mist του Γιώργου Σταυρουλάκη, το οποίο ακούμε εδώ σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση στην Keep Jazz in Παριθμών. 300 παρακαλώ χειροκροτήματα. Έτσι. Φτάσαμε τις 300 εκπομπές.
1: Να τις χιλιάσουμε.
0: Έτσι όπως πάμε. Πόσα είναι, 15 χρόνια ακόμα. Εντάξει, κάτι θα κάνουμε.
1: 15 χρόνια ακόμα τούμπαν είμαστε.
0: Κάτι θα κάνουμε. Αν και με το ρυθμό που κυκλοφορούν οι δίσκοι των Ελλήνων μουσικών, της jazz και της αυτοσχεδιαστικής μουσικής, σε λίγο θα κάνουμε 2 εκπομπές την εβδομάδα. Οπότε θα επισπευστεί ο αριθμός. Θα επαναλάβουμε όμως για πολλωστή φορά και θα το ξαναπούμε αρκετές μέχρι να τελειώσουμε σήμερα, ότι την Τετάρτη ο δίσκος αυτός που ακούτε σήμερα εδώ παρουσιάζεται ζωντανά στο σπίτι Art Bar, στο σπίτι μας δηλαδή, στις 9.30 το βράδυ στην οδό Ευπατριδών 7, μετρό Κεραμικός. Καμία δικαιολογία δεν υπάρχει πέραν της γιορτής της ονομαστικής Κωνσταντίνου και Ελένης, την οποία μπορείτε να τη γιορτάσετε στο σπίτι Art Bar.
1: Έχει ωραία μουσική.
0: Ακριβώς. Έχει και ωραία αυλή, καθαρά ποτά, θα είναι η Σοφία ή η Δήμητρα μέσα. Και βοηθάμε και ένα χώρο, έτσι, ένα χώρο που στηρίζει την jazz μουσική εδώ και 11 χρόνια, ναι. Αταλάντευτα. Αυτό το κομμάτι λοιπόν που, τι αναφορά έχει?
1: The Mist, ναι. Αυτό το κομμάτι λοιπόν πάλι έγινε το πράγμα ανάποδα. Δηλαδή πρώτα βγήκε αυτό το κομμάτι και μετά βγήκε ο τίτλος. Και πριν πω την αναφορά, να πω ότι στο τέλος αποφάσισα πώς θα βαφτίσω το δίσκο. Ήθελα να υπάρχει αναφορά σε ένα κομμάτι και θεωρώ ότι αυτό το κομμάτι κατά μία έννοια αντικατοπτρίζει το τι βγάζει αυτό το group. Παρόλο που βγαίνω εγώ μπροστά, έχει το δικό μου το όνομα, πάντα υπάρχει μια δυναμική μεταξύ των ανθρώπων που παίζουν. Οπότε θεωρώ ότι αυτό το κομμάτι βγάζει το τι βγαίνει σαν σύνολο από τους τρεις μας. Και παρόλο που δεν το περίμενε κανείς, δεν είναι ένα γρήγορο κομμάτι,
0: ναι.
1: ή ένα κομμάτι το οποίο ας πούμε είναι αιχμηρό, γεμάτο ενέργεια. Παρόλα αυτά θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι στο οποίο υπάρχει μια νοσταλγικότητα και ένα βάθος, το οποίο αφορά και τη φόρμα του, αλλά αφορά και το πώς το έχουν ερμηνεύσει, το έχουμε ερμηνεύσει όλοι, το οποίο μας βγήκε πολύ φυσικά. Και νομίζω ότι υπάρχει η λυρικότητα του Κώστα εδώ, ναι, έντονη.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει του Χρήστου η δυναμική και η ενέργεια και το πώς πλαισιώνεται με έναν, θα τολμήσω να πω, αισιόδοξο τρόπο αυτή η νοσταλγικότητα. Υπάρχει ένα energy το οποίο έρχεται μπροστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εγώ ακούγοντας όλα αυτά, γιατί είμαι από πάνω από όλα αυτά, από πάνω εννοώ ότι
0: το δίνει η μελωδία, νομίζω, ναι. Αυτό τον αισιόδοξο τόνο. Τον,
1: ναι,
0: δίνει η μελωδία.
1: Υπάρχει ακριβώς ένα πριν και μετά,
0: ναι,
1: γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν είναι μισόκλειστο το παράθυρο, είναι μισάνοιχτο.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Είναι μισάνοιχτο και εξού και το The Mist, χαίρομαι για την μπάσα, γιατί αυτό πήγαινα να πω. Και επειδή είναι μισάνοιχτο, δεν βλέπουμε πολύ καλά έξω.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ότι επειδή βλέπουμε πολύ καλά έξω, δεν σημαίνει τα πράγματα ότι είναι και σκατά, ας πούμε.
0: Ναι, εντελώς.
1: Οπότε αυτό το αισιόδοξο, παρέα με το δυναμικό, είναι αυτό που βγάζει αυτό το κομμάτι. Και είναι αυτή η ματιά, ότι έξω το πράγμα έχει μια θολούρα και είναι η αβεβαιότητα που προκύπτει, ας το πούμε, από το άγνωστο, από τα πράγματα που ακόμα δεν έχουμε είτε αντιληφθεί, είτε από τα πράγματα που ακόμα δεν έχουν διατελεστεί.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε αυτό βγάζει αυτό το κομμάτι.
0: Το οποίο, όσο το ακούγαμε, να σου πω ότι το φαντάστηκα με τους Τριπλίσιτι να παίζετε σε μια άλλη.
1: Θα μπορούσε.
0: Σε μια άλλη. Βεβαίως θα μπορούσε. Έτσι όπως έχετε χτίσει το πράγμα εσείς, θα μπορούσε.
1: Θα μπορούσε, ναι.
0: Να είναι μια άλλη Τριπλίσιτι.
1: Σωστά. Στα μονοπάτια του Aaron Ghosts, ας πούμε.
0: Ναι,
1: της μπαλάντας,
0: ναι, ναι,
1: που έχουμε,
0: ναι, ναι,
1: εννοώ,
0: ναι,
1: με το, ναι, στον Ιμπάμπα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ονιμπάμπα. Ονιμπάμπα. Κυκλοφορεί από Jazz Breeze Records, όπως και ο δίσκος του Γιώργου, που θα τον βρείτε σε φυσική μορφή στο σπίτι Art Bar. Δεν υπάρχει σήμερα εδώ, αλλά θα υπάρχει μεθαύριο. Κυκλοφορεί από Jazz Breeze Records, από την δισκογραφική εταιρεία που έχει ιδρύσει αυτός εδώ ο σταθμός.
1: Σωστά.
0: Οπότε διπλή,
1: μας,
0: διπλή,
1: ναι,
0: η χαρά μας σήμερα. Πότε μάζεψες τους...
1: Ναι, όχι, χαίρομαι, μια παρένθεση που είπες για το Τριπλίστη, γιατί εγώ έχω επηρεαστεί πολύ από τον Παναγιώτη. Ήθελα να το πω αυτό, γιατί με τον Παναγιώτη και τον Πάνο τον Βασιλόπουλο, όταν ξεκινήσαμε το Τριπλίστη, και με τον Δημήτρη τώρα, αλλά πιο μεγάλη ιστορία έχουμε τον Πάνο, είναι η αλήθεια. Δεθήκαμε πάρα πολύ και πήραμε ο ένας από τον άλλον πολλά πράγματα που αφορούν και την αντίληψη και τη μουσική. Οπότε στο δικό μου το, την προσωπικότητα και στη δική μου την συνθετική ματιά, ας το πούμε, τα πράγματα που κάνει ο Παναγιώτης έχουν περάσει προς
0: ναι, γιατί έχετε δουλέψει πάρα πολύ μαζί εκτός συναυλιακού χώρου, συναυλιακών χώρων και στούντιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχετε δουλέψει πάρα πολύ στις πρόβες, στις ετοιμασίες. Έχετε δουλέψει σε βαθμό κακουργήματος. Δηλαδή σε βαθμό που να πει κανείς, γνωρίζοντας τι είναι η jazz μουσική και πώς λειτουργούν οι jazz μουσικοί, ότι νησάφι πια,
1: ναι,
0: με την πρόβα. Φτάνει, πάμε να παίξουμε,
1: ναι,
0: πάμε να
1: γράψουμε, ναι.
0: Νησάφι. Γι' αυτό ίσως έχει περάσει όλο αυτό,
1: ναι.
0: Και αυτό ήταν και... Μου δίνεται τώρα η αφορμή να ρωτήσω, πότε μάζεψες τον Κώστα και τον Χρήστο, σε πόσο διάστημα γίναν όλα αυτά, πότε φορμάρεται μέσα σου η ιδέα του δίσκου και πότε ξεκινάει να γίνεται πραγματικότητα?
1: Ναι, κοίτα, όλο αυτό έχει κάποια χρόνια. Που, δηλαδή τώρα το θυμάμαι και εγώ, γιατί γίνονται διάφορα πράγματα ταυτόχρονα και μερικές φορές, ξέρεις, πατάμε ένα pause και νομίζουμε ότι ο χρόνος δεν περνάει από τότε που κάναμε το pause, αλλά
0: περνάει,
1: δεν είναι έτσι.
0: Περνάει.
1: Δεν είναι, μια χαρά περνάει, εννοείται. Με τον Κώστα λοιπόν και τον Χρήστο τους μάζεψα με στόχο να κάνουμε ένα jazz εργαστήρι. Τι σημαίνει jazz εργαστήρι στο δικό μου τον εγκέφαλο? Τζαζ εργαστήρι σημαίνει το εξής. Και αυτό τους είχα πει, λέω, παιδιά, θέλω να μαζευτούμε, να έχουμε κομμάτια τζαζ, άμα θέλει να φέρετε και δικά σας πράγματα, εννοείται, και θέλω αυτό το πράγμα να βγαίνει με τη minimum πρόβα. Τώρα αυτό είναι ακριβώς ανάποδο αυτό που λέγαμε πριν, αλλά και αυτό έχει πλάκα. Υπό ποια έννοια όμως με τη minimum πρόβα? Όχι επειδή θα παίζουμε ό,τι να είναι και δεν θα μας ενδιαφέρει, αλλά με το σκεπτικό να βγαίνει φυσικά η γλώσσα και το παίξιμο το οποίο έχει κάποιος, δηλαδή το ανάποδο τον εξερευνητικό χαρακτήρα που έχω συνήθως με τις μπάντες και με τους Triplicity.
0: Ναι,
1: με τους Triplicity τι κάνουμε? Λέμε, πω, για φαντάσου να βάζαμε, ξέρω εγώ, την τάδε αρμονία με το τάδε soundscape, ξέρω εγώ, και να μοιάζει, ξέρω εγώ, με οκτούρν και να έχει λίγο Ευρώπη μέσα, αλλά και contemporary και να έχει και παράδοση.
0: Ναι.
1: Και λέω εγώ, γαμώ, εγώ θα τα κάνω όλα αυτά τώρα που... Εντάξει, δηλαδή, Παναγία μου, αλλά δεν πειράζει, έχω και θράσος εγώ, προχώρα, δεν λέω ποτέ όχι.
0: Ναι.
1: Χώνομαι και εκεί λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει καμία αναφορά, αλλά να πεις πώς θα ακούγονταν αυτό, πρέπει να το χτίσεις μόνος σου. Και αυτό έχει πολύ πειραματισμό. Πάμε λοιπόν στην ανάποδη
0: πλευρά
1: και λέμε, τι βγαίνει natural, τι είναι το λεξιλόγιο και η όλη, ρε παιδί μου, μουσική έκφανση κατά την ώρα του performance. Θέλω να βγει ακριβώς αυτό, να μην λέμε σχεδόν κουβέντα, δηλαδή πατάμε και φύγαμε, και ό,τι θέλετε να πειραματιστείτε, δηλαδή μελέτατε κάτι, ρε παιδί μου. Έχω, ξέρω εγώ, πει ο Χρήστος, τώρα κάνω που του αρέσει Τόνι Ουίλιαμς, παίζω Τόνι, θα παίξω τώρα τέτοια φάση. Ξέρω εγώ, να έρθω εγώ και να πω, τώρα μελετάω Holdsworth, που το κάνω μόνιμα γιατί είναι φαν, είμαι μεγάλος φαν.
0: Ναι.
1: Και τώρα δούμε στα lines που θα συμβεί αυτό. Δηλαδή έχει γίνει.
0: Έχει γίνει.
1: Εκεί που είναι Bob και όσο Bob μπορώ να παίξω και ακούω, ξέρω εγώ, τις λίστα γνωστά, πετιέται και ένα κατονόμαστο παρέα. Και λέω, θέλω ένα εργαστήριο αυτό. Θέλω δηλαδή να μπορέσουμε να το στήσουμε και να βάλουμε πράγματα που θέλουμε ο καθένας και να δούμε πώς θα ζυμωθεί. Οπότε λοιπόν, παίζοντας και προτείνοντας ο ένας τον άλλο κομμάτι για να παίξουμε στο σχήμα αυτό, προέκυψε ένα περιβάλλον μουσικών φορμών, α το πούμε, έτσι, jazz καθαρά. Ενώ καθαρά standards, παιδί μου, δηλαδή να παίξουμε και να παίξουμε το άλλο, ή non-standards, πιο, δηλαδή κομμάτια αλωνών, να το πω έτσι. Προέκυψε το ποια είναι η ταυτότητά μας, γιατί ο καθένας έφερνε αυτά που αισθάνονταν άνετα. Και από εκεί λοιπόν εγώ πήρα και είπα ότι, okay, αφού το κάνουμε έτσι καλά, θα γράψω αυτό το πράγμα, ή θα γράψω αυτό το στυλ, ή θα φέρω αυτό το κομμάτι.
0: Έγραψες μουσική για το group αφού ξεκίνησατε να μαζεύεστε?
1: Βέβαια, δηλαδή με συγκεκριμένο στόχο ότι αυτό θα παιχτεί με αυτούς τους τρεις. Δηλαδή με τα παιδιά και
0: ναι.
1: Οπότε ξεκινήσαμε, κάναμε κάποια live, κάναμε προβίτσες ωραίες και λοιπά, και ξέρεις, στο πολύ ανέμελο. Και κάποια στιγμή τα μάζεψα τα παιδιά και λέω, παιδιά, έχω αυτά κομμάτια, πάρτε τα χαρτιά και ελάτε, θα βάλω και κάτι κινητάκι ή κάμερες να τα γράφουμε και πάμε. Και το γράψαμε σε 2 μέρες. Αυτό.
0: Ναι. Πού? Στο σπίτι σου,
1: ναι.
0: Στο στούντιό σου.
1: Ναι.
0: Στο στούντιό σου, τη Ραφίνα.
1: Στο σπίτι. Δηλαδή, σπίτι μου είναι. Είναι ο χώρος που είχαμε με Parity. τον οποίο τον είχε και φιλοτεχνηθεί και οικαστικά η Κική Παυλικιάννη, κοντινή τέλος πάντων του συγκροτήματος, με οικαστικά ωραία γαμάδα κλπ. Εκεί. Και είχαμε κάνει τα διάφορα sessions που είχαμε βιντεοσκοπήσει, οπότε ήξερα τι να περιμένω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, δίχως εξοπλισμός, είναι κάτι που έχω και ανέκαθεν ασχολούμαι με αυτό. Οπότε λέω, εδώ είμαστε. Πάμε να το κάνουμε, έλατε δύο μέρες. Θα πάρουμε.
0: Είπαμε, το πάμε και την άλλη φορά με τον Κλαδά, με τον Χρήστο εδώ, ότι πρέπει να ασχοληθείς με την παραγωγή.
1: Κοίταξε, 24 ώρες έχει ημέρα. Θα τα βάλω κάτω και σίγουρα θα γίνουν όλα, δεν ξέρω πότε και με μια σειρά.
0: Ναι,
1: αλλά
0: όλα
1: αυτά μου αρέσουν πολύ που λες.
0: Σιγά σιγά. Πρέπει να ασχοληθείς με την παραγωγή. Το θυμάμαι ότι το συζητήσαμε την άλλη φορά στον αέρα και το επαναλαμβάνω. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω και πάλι. Πότε γράφτηκε, πότε.
1: Αυτό είναι παλιό. Είναι του. Ή του 22 ή του 23.
0: Α, είναι δύο χρόνια που έχετε ηχογραφήσει.
1: Ναι. Και εγώ θα το βγάλω, ναι, παιδιά, τι γίνεται αυτό έτσι όθο. Και.
0: Πέρασε από διαδικασία επεξεργασίας ο δίσκος, ασχολήθηκες δηλαδή μαζί του.
1: Δεν το έλεγα,
0: σε ρυθμό Triplicity, όχι.
1: Όχι, όχι. Τον άφησα να κάτσει σαν το κρέας, να συντέψει να γίνει λίγο μπλε. Και μετά, αφού μαλάκωσε, το βάλαμε για ψήσιμο. Μάλλον δυνατή φωτιά, αλλά για λίγο. Να γίνει παπ και να. Και βγήκε αυτό που.
0: Και βγήκε αυτό που ακούμε.
1: Yes, it is.
0: Και βγήκε αυτό που ακούμε και το οποίο θα ακούσετε εσείς ζωντανά, θα σας πρίξω τα σηκώτια. Αλλά έτσι γίνεται. Υπνοπαιδεία. Τι κάνουν οι σκυλάδες τόσα χρόνια. Σου πετάνε μια μαλακία, ένα ρεφρέν, μια ιδέα. Το λέει ο τραγουδιστής από τα 4 λεπτά του τραγουδιού, τα 3:30, χωρίς να λέει τίποτα άλλο. Σ' αγαπάω, μ' ακούς, σ' αγαπάω, μ' ακούς, σ' αγαπάω, μ' ακούς.
1: Την καρδιά βγαίνει αυτό, ναι, γιατί είσαι τέτοιος τώρα.
0: Εντυπώνεται στο μυαλό του αλουνού και.
1: Αγαπάει.
0: Και μακάρι να αγαπούσε. Και γίνεται αυτό το πράγμα και όλοι γίνονται. Ναι, ακούνε αυτή την αηδία που μας έχει καταστρέψει πολιτισμικά από τη δεκαετία του 80. Θα το ξαναπούμε λοιπόν για πολλωστή φορά. Γιώργος Σταυρουλάκης, τρίο The Mist, live στο Speedy Art Bar την Τετάρτη 21 Μαΐου σε 9:30 το βράδυ. Και πάμε τώρα στο επόμενο.
1: Το επόμενο λοιπόν είναι το Monk's Dance.
0: Του Thelonious Monk.
1: Ναι, έχει να κάνει με αυτόν. Έχει να κάνει με αυτόν.
0: Δεν θα φανταζόμουν ποτέ το Monk να χορεύει. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις με αυτόν τον παλαβό.
1: Για άκου και πες μου.
0: Μπορεί να συνέβη και να μην το ξέραμε εμείς. Ναι, γιατί δεν τον προλάβαμε. Ο Monk πέθανε το 82.
1: Αν θυμάμαι καλά, ναι.
0: Ζούσαμε και οι δύο. Ζούσαμε και οι δύο.
1: Εγώ άκουγα τότε. ACDC τότε. Λά. Όχι, δεν άκουγα τίποτα.
0: Το 82.
1: Όχι, δεν τα κατάφερα τότε. Όχι, 82, όχι. Τότε μάλλον έτρωγα. Που ήταν αγαπημένο
0: ναι,
1: σπόρο.
0: Ναι, έπρεπε να βγάλω κάτι. Και εξακολουθεί και είναι το αγαπημένο σπόρο, αλλά κιλό δεν βάζει πάνω του ο μπαγάσας. Τέλος πάντων, πάμε στο Monk's Dance, λοιπόν.
1: Σωστά.

0: οι πολύ jazz κόσμοι του Γιώργου Σταυρουλάκη, συγκεντρωμένοι σε ένα 40 λεπτό και κάτι άλμπουμ, The Mist, το οποίο θα κυκλοφορεί μάλλον από την Jazz Breeze Records σε ψηφιακή μορφή μέχρι τώρα, σε φυσική μορφή πολύ άμεσα, και την Τετάρτη στο σπίτι Art Bar θα παιχτεί και ζωντανά. Παρότι είναι jazz το παίξιμό σου σε αυτό το δίσκο εντελώς, χρησιμοποιείς πολλά διαφορετικά ηχοχρώματα και διαφορετικές κιθάρες ίσως.
1: Όχι, η κιθάρα είναι μία.
0: Α, παίζεις με την ίδια κιθάρα σε όλα.
1: Εγώ παίζω με Parker. Αυτό το άλμπουμ έχει γραφτεί με Parker. Οι Parker είναι πολύ ιδιαίτερες κιθάρες. Είναι κάτι πολύ λεπτές, με ανθρακονήματα. Είναι τεχνολογικά εφευρήματα. Εγώ με την τεχνολογία είμαι πολύ φίλος,
0: βέβαια,
1: σου πω.
0: Ναι, το γνωρίζω.
1: Μ' αρέσουν οι υπολογιστές, μ' αρέσουν τα βασικά υπολογιστές και ό,τι σημαίνει αυτό, γιατί τα πάντα υπολογιστική ισχύ έχουν στις μέρες μας. Οπότε και αυτό λοιπόν το όργανο είναι ένα engineering marvel, όπως θα το έλεγα, και το έχουν πει και οι κιθαρίστες γενικώς. Είναι ένα πολύ λεπτό όργανο, πολύ ελαφρύ, πολύ resonant, δηλαδή πάλεται, έχει ενέργεια, ας το πούμε, με ανθρακονήματα και με πάρα πολύ ξεκάθαρο και φυσικό και ακουστικό ήχο, ο οποίος όμως δεν είναι παραδοσιακός, αυτό που έχει, ας πούμε, ένα σκάφος, όπως το λέμε στη jazz. Παράλληλα, εγώ χρησιμοποιώ και μία τεχνική, ας το πούμε, που την έκανα κόπη ψυχρά από έναν κιθαρίστα που λέγεται Tim Miller. Tim Miller, αντεγιά, γενικά μεγάλο respect, anyway. Tim Miller, ο οποίος συνδυάζει τον ηλεκτρικό ήχο με τον ακουστικό. Δηλαδή, όταν γράφει, βάζει ένα μικρόφωνο μπροστά, είτε χρησιμοποιεί έναν συγκεκριμένο μαγνήτη που έχει μια ακουστική χρειά, ας το πούμε, και βάζει και το ηλεκτρικό ηχόχρωμα και τα συνδέει. Αυτό λοιπόν εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το χρησιμοποιήσει πολύ έντονα εδώ πέρα. Και αυτό είναι αυτό το χαρακτηριστικό ηχόχρωμα. Οπότε παίζω με αυτή την κιθάρα, κάνω μικρές συναλλαγές σε ό,τι αφορά το πόσο distortion έχει ο ηλεκτρικός ήχος, ποια είναι τα εφέτο, ας το πούμε. Αλλά το the cornerstone, ας πούμε, το ακρογωνιαίος λίθος του ήχου είναι το όργανο αυτό, και είναι αυτό το blend, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, μου μοιάζει σαν να ακούω διαφορετική κιθάρα σε κάθε κομμάτι.
1: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, χαίρομαι.
0: Μιλάω από την οπτική του, εντάξει, εγώ ελάχιστα πράγματα ξέρω. Μπορεί να ξέρω ποιος θα παίζει πού, πότε κτλ. Αλλά δεν σκαμπάζω, παιδιά, από μουσική γρή, από νότες, δεν σκαμπάζω. Και το αυτή μου έπιασε ότι παίζει με διαφορετικές κιθάρες ο Γιώργος εδώ.
1: Ναι, έχει να κάνει με αυτό το blend μεταξύ των δύο ήχων αυτών και τα εφέ τα οποία αναδεικνύουν άλλες πτυχές του ίδιου οργάνου. Και μιας και λέμε για όργανα, είχα, όπως είχαμε πει και στο Χρήστο, την τιμή να γνωρίσω τον Κώστα τον Τζούλα, που έχει τη Scavity Custom Guitars. Και με έπεισε αυτός ο άνθρωπος, και αυτό συμβαίνει τώρα, να αλλάξω τελείως ταυτότητα. Οπότε τι γίνεται, μετά από 20 χρόνια παίζω με Parker, γιατί κάπου τόσο, είναι από τις πρώτες Parker που είχαν έρθει εδώ, τέλος πάντων, και χρησιμοποιήθηκαν. Μετά από 20 χρόνια λοιπόν, κρατάω όλα τα βασικά στοιχεία τα οποία έχει αυτό το όργανο και τα ενισχύω με το craftsmanship, ας πούμε, του Κώστα, με τον οποίο κατασκευάζουμε ένα όργανο το οποίο έχει όλες αυτές τις δυνατότητες, αλλά είναι ακριβώς επάνω μου. Έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, δηλαδή, σε ό,τι αφορά τους μαγνήτες του.
0: Σε
1: ό,τι αφορά το hardware. Τρομερός ο Κώστας. Πολύ σύντομα το όργανο θα είναι έτοιμο και θα το ακούσουμε γενικώς. Έχω πολλά πράγματα που θέλω να κάνω με το όργανο αυτό.
0: Με το όργανο αυτό. Και θα έχουν αναφορά και στο τοπίο του Mist. Αυτό,
1: βέβαια.
0: Ή στο πιο ηλεκτρικό σου πράγμα, όπως τριπλίστη, πάρητη κλπ.
1: Θέλω να ανοίξω πιο πολύ τη βεντάλια και να έχει και ακόμα πιο ακουστικό και ακόμα πιο ηλεκτρικό πράγμα. Οπότε θέλω, γιατί αυτό το όργανο θα είναι έτσι πολυσχηδές, ας το πούμε, με δυνατότητες. Οπότε θέλω να τις αναδείξω αυτές. Και γι' αυτό έκανα ένα τέτοιο όργανο, επειδή όλα αυτά τα πράγματα εγώ τα χρησιμοποιώ και τα κάνω. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι. Και το άλλο κομμάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον, το οποίο είναι καθαρά τριπλιστέικο, αλλά αφορά το όργανο, είναι ότι είχα την τύχη να γνωρίσω τελείως ξόφαλτσα έναν Ιρλανδό κατασκευαστή, ο οποίος είναι και μηχανικός, όπως κατάλαβα μετά, δηλαδή και αυτός τεχνολόγος, ο οποίος έφτιαξε ένα όργανο ειδικά για αυτά που κάνουμε με το τριπλίστη, με τα MIDI. Δηλαδή πήρε ένα όργανο σαν concept που λέγεται Synthax, είναι πολύ παλιό και το χρησιμοποιήσε ο Alan Holdsworth, ο μπαμπάς μας. Συγγνώμη για το πληθυντικό, μου σίγουρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και επειδή αυτό είναι το staff που κάνουμε το Triplicity και η τρέχουσα τεχνολογία δεν μπόρεσα εγώ να αντιθασέψω ίσως για να το κάνω καλά, με αυτό το όργανο γίνεται η φάση full. Και παίχτηκε πρώτη φορά στο σπίτι που παίξαμε Triplicity. Και έγινε
0: το μεταμεσονύχτιο το παίξιμο, ναι.
1: Και έγινε πρόσφατα. Δηλαδή. Άντε, γεια.
0: Πήγε πολύ καλά.
1: Ναι,
0: πήγε πολύ καλά.
1: Πήγε πολύ high. Δηλαδή το όργανο βγάζει ακριβώς τα πράγματα που είναι να βγουν. Οπότε μετά από τόσα χρόνια λοιπόν αλλαγή ταυτότητα. Γι' αυτό τα αναφέρω αυτά. Ξαφνικά αλλάζω τα όργανα τελείως.
0: Νομίζω, έχω την αίσθηση ότι από την κυκλοφορία του Onibaba και μετά έχει γίνει τη πουτάνα όσον αφορά τη μουσική σου ζωή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει μπει σε ένα φρενήρι ρυθμό, σε μια τροχιά, ας πούμε, σιδηροδρομική.
1: Ναι.
0: Intercity, όχι αυτό το δικό μας.
1: Ναι.
0: Τόκιο.
1: Ναι, μπράβο, αυτό δηλαδή, με τα 500 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Ναι,
1: το καλό.
0: Είσαι ασταμάτητος, κυριολεκτικά. Έχει, σαν να έχει αλλάξει όλη σου η. Όχι πως πριν ήσουν κάποιος κλειστός, καταθλιπτικός τύπος, αλλά έχει αλλάξει τελείως όλη σου η κατάσταση.
1: Ναι. Διανύω μια περίοδο αλλαγών. Μάλλον τελειώνουν αυτές οι αλλαγές. Είναι κανένα χρόνο, ενάμιστρα που γίνεται αυτό. Όπου έχω ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ για το πώς θέλω να ζω, είναι πιο γενικό δηλαδή. Και επειδή δεν είμαι ο Highlander, δηλαδή μέχρι τα 90% έχω ευελπιστώ ότι θα ζήσω, μπορεί και παραπάνω, αλλά δεν θα είμαι χιλίων ετών.
0: Ναι.
1: Και επειδή ο χρόνος περνάει και έχω τόσα πολλά πράγματα που θέλω να κάνω, θέλω να τα κάνω.
0: Θέλω να τα κάνεις όλα.
1: Αγαπώ τη ζωή.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Βέβαια.
1: Και θέλω,
0: βέβαια,
1: θέλω να κάνω πράγματα, φίλε. Αυτό. Και επειδή έχω ανθρώπους που δίπλα μου με στηρίζουν και μοιράζονται αυτό το πράγμα. Θέλω να το χαρώ μαζί τους.
0: Ένιωσες ότι έχασες χρόνο?
1: Να με, νοείται. Ένιωσα ότι και ίσως το The Mist, τώρα που το σκέφτομαι, να έχει να κάνει με αυτό. Και το άλμπουμ αλλά και το κομμάτι αυτό καθ' αυτό. Με το ότι θολούρα. Ενώ τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Και το θολό το βάλαγω πάνω μου. Και κανένας λόγος δεν υπάρχει.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο όμως.
1: Το ξέρω, δεν θα πω όχι.
0: Είναι πολύ, πολύ σπουδαίο αν έχεις καταφέρει να καθαρίσεις το τοπίο στο παρμπρί σου.
1: Έτσι νομίζω. Γιατί το συζητούσαμε με τον Γιώτη αυτό και του λέω: εσύ νιώθω πολύ σίγουρος τελευταία. Και μου λέει: ελπίζω να σου κρατήσει. Του λέω: δεν ξέρω, νομίζω ότι θα κρατήσει για πολύ καιρό αυτό το λέω. Ναι. Και γελάγαμε φουλ. Αλλά αυτό νιώθω μια τέτοια φάση. Και γι' αυτό και κάνω πράγματα, γιατί ξέρω πολύ καθαρά πια τι θέλω και τι μπορώ και τι θέλω να βγάλω, ρε παιδί μου.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Νομίζω ότι θα βγαίνει και στη ζωή σου γενικότερα, πέρα από τη μουσική, που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής σου. Και υπάρχουν και άλλα βέβαια κομμάτια. Υπάρχει το κομμάτι της επιστήμης σου.
1: Ναι. Βέβαια, και εκεί ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Τι γίνεται εκεί, για πες. Είχα μείνει, να πω την αλήθεια, ότι δεν το έχουμε συζητήσει ούτε και στις κατεδίαν συναντήσεις μας στα jazz club. Όπου βρισκόμαστε, είχα μείνει στην περίοδο του Endeavors με τον Άρη τον Παπαδόπουλο στο Πολυτεχνείο, ότι κάνατε κάτι μαζί.
1: Αυτό συνεχίζει.
0: Συνεχίζει.
1: Ο Άρης είναι συνοδοιπόρος στη ζωή, πολύ καλός φίλος. Παρόλο που έχουμε πολύ διαφορετικές ζωές, έχουμε και πολύ κοινά πράγματα που κάνουμε μαζί και που νιώθουμε και που μας αφορούν, ας το πούμε. Και με τον οποίο έχουμε ένα όραμα του πώς στην Ελλάδα με τους ανθρώπους που, τους νέους ανθρώπους που πλαισιώνουν μια σχολή και μαθαίνουν και θέλουν να ανοίξουν τα φτερά τους, εμείς μπορούμε να ανοίξουμε την πορτούλα και να δείξουμε τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία για αυτούς, αν τους αφορά αυτό το πράγμα. Και ασχολούμαστε πάρα πολύ με το κομμάτι των υπολογιστών και της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μάλιστα.
1: Όπου γίνεται κόλαση.
0: Δηλαδή,